0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με το Μάκη Τσαρούχα. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Οικουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της ομολόγησε προφορικά ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φαίνεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα», ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από τρεις αγνώστους. Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Γερμανία μετά τη διπλή εκλογική δοκιμασία της Κυριακής, με το CDU του Friedrich Merz να εφίσταται βαριές απώλειες σε Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και Βερολίνο, την AfD να καταλαμβάνει την πρώτη θέση στο βορειοανατολικό κρατήδιο και την αριστερά να αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στη γερμανική πρωτεύουσα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα και αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Σαν Φραντσίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για τη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στη Δημοτική Ενότητα Χόνου, στη Σιτία, με τις δυνάμεις να ενισχύονται συνεχώς και νέα μηνύματα του 112 να καλούν κατοίκους σε προληπτική απομάκρυνση. Ανοιχτό άφησε τον ενδεχόμενο Ντόναλντ Τραμπ συνάντηση του με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεξιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Την ίδια ώρα, νέες απειλές εκτόξευσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά του Ιράν, ενώ διαραίουν πληροφορίες για επικείμενα πλήγματα του Αμερικανικού στρατού στην Τεχεράνη με την υποστήριξη ορισμένων κρατών του κόλπου. Για θανατηφόρο σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε χθες το πρωί στα χέρια με 82χρονο στην Πλάς της Βουλιαγμένης για τη διεκδίκηση μιας ξαπλώστρας, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να υποστεί ανακοπή καρδιάς και να χάσει τη ζωή του. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη σταθμοί του μετρό Λεώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων συντήρησης. Και ο καιρός σχεδόν έθριος στην Αττική με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με το Μάκη Τσαρούχα. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της ομολόγησε προφορικά ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φαίνεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα», ανατρέποντας όσα έχει υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από τρεις αγνώστους. Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Γερμανία μετά τη διπλή εκλογική δοκιμασία της Κυριακής, με το CDU του Friedrich Merz να υφίσταται βαριές απώλειες σε Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και Βερολίνο. Το ακροδεξιό AfD να καταλαμβάνει την πρώτη θέση στο βορειοανατολικό κρατήδιο και την αριστερά να αναδεικνύει την πρώτη δύναμη στη γερμανική πρωτεύουσα. Καταστροφή χαρακτήρισε τα αποτελέσματα των εκλογών ο καγκελάριος Friedrich Merz. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνική νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα και αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Σαν Φραντσίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για τη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στη Δημοτική Ενότητα Χώνου, στη Σιτία, με τις δυνάμεις να ενισχύονται συνεχώς και νέα μηνύματα του 112 να καλούν κατοίκους σε προληπτική απομάκρυνση. Ανοιχτό άφησε τον ενδεχόμενο Ντόναλντ Τραμπ συνάντησή του με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Μπεζεξιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Την ίδια ώρα, νέες απειλές εκτόξευσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά του Ιράν, ενώ διαρρέουν πληροφορίες για επικείμενα πλήγματα του Αμερικανικού στρατού στην Τεχεράνη με την υποστήριξη ορισμένων κρατών του κόλπου. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη, λόγω έργων συντήρησης. Και ο καιρός σχεδόν έθριος στην Αττική, με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά. Σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Γερμανία μετά τη διπλή εκλογική δοκιμασία της Κυριακής με το CDU του Friedrich Merz να υφίσταται βαριές απώλειες σε Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερωνία και Βερολίνο. Το ακροδεξιό AfD να καταλαμβάνει την πρώτη θέση στο βορειοανατολικό κρατήδιο και την αριστερά να αδεικνύεται πρώτη δύναμη στη γερμανική πρωτεύουσα. Στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερωνία, όπου η καταμέτρηση έχει ολοκληρωθεί, το επίσημο αποτέλεσμα της εκλογικής αρχής δίνει στην AfD 38,2% έναντι 35,5% του SPD. Ακολουθούν η αριστερά με 6,5% και η πράσινη με 5,7%. Το CDU περιορίζεται στο 4,89% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Πρόκειται για το χειρότερο ποσοστό που έχει καταγράψει ποτέ το κόμμα σε κρατήδιο. Ο ίδιος ο Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα. Εντελώς διαφορετική είναι η εικόνα στη γερμανική πρωτεύουσα, όπου το Die Linke αναδεικνύεται για πρώτη φορά ισχυρότερη πολιτική δύναμη. Στις ΗΠΑ βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα και αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Σαν Φραντσίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για τη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία, με τις δυνάμεις να ενισχύονται συνεχώς και νέα μηνύματα του 112 να καλούν κατοίκους σε προληπτική απομάκρυση. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της ομολόγησε προφορικά ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του φαίνεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς «τσακωθήκαμε και θόλωσα», ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από τρεις αγνώστους. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε χθες το πρωί στα χέρια με 82χρονο στην Πλας της Βουλιαγμένης για τη διεκδίκηση μιας ξαπλώστρας, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να υποστεί ανακοπή καρδιάς και να χάσει τη ζωή του. Η 21 ετών κοπέλα που ήταν μαζί με τον 76χρονο αφέθηκε ελεύθερη. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστεράκι λόγω έργων συντήρησης. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι ανοιχτό άφησε τον ενδεχόμενο Ντόναλντ Τραμπ συνάντησή του με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Μπεζεκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Την ίδια ώρα νέες απειλές εκτόξευσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά του Ιράν, ενώ διαρρέουν πληροφορίες για επικείμενα πλήγματα του Αμερικανικού στρατού στην Τεχεράνη με την υποστήριξη ορισμένων κρατών του κόλπου. Το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν οδεύει προς μια άνετη νίκη στις βουλευτικές εκλογές, συγκεντρώνοντας το 57,5% των ψήφων. Εν τω μεταξύ, 4 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από τη ρωσική νυχτερινή επίθεση στην περιοχή του Κιέβου, σύμφωνα με περιφερειακές αρχές. Στα αθλητικής ενημέρωση και στα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής της Super League, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Και ο καιρός σχεδόν έθριος στην Αττική με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Θερμοκρασία ως 29 βαθμούς. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Βασίλη Ταλαμάγκα. Αθήνα 984.

0: Αγαπητοί φίλοι, καλή σας μέρα. Ο καθαρός ήχος του Αθήνα 984, νέα σεζόν. Καλό φθινόπωρο και σε σένα, Λάμπρο Παπαδί. Γεια σου, Λάμπρο.
1: Καλό φθινόπωρο, Βασίλη μου. Καλή σεζόν. Σε εύχομαι με υγεία και δημοσιογραφικές επιτυχίες.
0: Μαζί, όλοι μαζί, μια ομάδα είμαστε. Θα πορευτούμε και αυτή την χρονιά. Μια χρονιά όπου θα λέγαμε μεταξύ των άλλων, αγαπητέ Λάμπρο, ότι είναι, γίνεται μια φορά στα τέσσερα χρόνια, εκτός αν έχουμε έκτακτα γεγονότα, και εννοώ τις εκλογές. Δηλαδή πάμε το 2027 πλέον, είναι χρονιά εκλογών, όπου τα πάντα μεγιστοποιούνται, τουλάχιστον σε υπερθετικό βαθμό, τα πάντα γίνονται σε υπερθετικό βαθμό, τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο, έτσι είναι.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι με τον πλέον εκοφαντικό τρόπο το καλοκαίρι έκλεισαν, το καλοκαίρι το οποίο πέρασε και μας αποκαιρέτησε εδώ και μερικές μέρες, έκλεισαν όλα τα σενάρια τα οποία θέλανε πρόορες κάλπες για το φθινόπωρο του 26. Φαίνεται ότι ξεκάθαρα από κυκλοφορία και στη δημοσιογραφική πιάτσα πηγαίνουμε, αν όχι για το Μάρτιο, το Μάιο του 2027. Έχουν βγει κάποιες ημερομηνίες και συζητιούνται. Νομίζω ότι φτάνουμε στο τέλος ενός εκλογικού κύκλου. Ζούμε την πρώτη φάση μιας έντονης προεκλογικής περιόδου, η οποία εγκαινιάστηκε από τον Αύγουστο και μετά. Είχαμε και μια δεύτερη, η οποία, αν θέλεις, είχε τα δικά της σημεία ως πολιτικό φόρουμ, γιατί είχε τα οικονομικά της στοιχεία. Και νομίζω ότι έχουμε να αξιολογήσουμε πάρα πολλά. Έχουμε να αξιολογήσουμε για την προεκλογική χρονιά που θα μεσολαβήσει μέχρι τον Δεκέμβριο και πόσο
2: μεγάλο είναι το καινούριο μηχάνημα.
0: Καλά το είπες, ο ήχος που ακούστηκε, θα πάμε λίγο στα θέματα της επικαιρότητας, διότι μετά το θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη έχουν ανοίξει ένα σωρό ζητήματα, και μετά θα επανέλθουμε πάλι στην πολιτική, Λάμπρο Παπαδί, θα δούμε τους παράγοντες του πολιτικού σκηνικού, τον έναν μετά τον άλλον, και θα πούμε και ό,τι θα αναφέρουμε και ό,τι πληροφορίες έχουμε. Καταρχάς, πάμε λοιπόν στο θέμα που έχει ανοίξει με τις διάφορες ιατρικές ειδικότητες, θα το βάλω σε εισαγωγικά, γιατί πνευματιστή δεν έχω ακούσει, έτσι δεν είναι, στην ιατρική.
1: Ακριβώς. Ισχύει αυτό που λες, Βασίλη μου, διάφορες ιατρικές ειδικότητες, και μάλιστα βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, μετά την συλληπιτήρια αρχικά για τον τραγικό χαμό του Γιώργου Μαζονάκη, ασχέτως αν ήταν στα μουσικά γούστα του καθενός, ήταν ένας πολύ αγαπημένος καλλιτέχνης. Αυτό είναι πραγματικότητα. Ένας πάρα πολύ αγαπημένος καλλιτέχνης, ο οποίος είχε τραγουδήσει πάρα πολλές μελωδίες και συγκινούσε το Πανελλήνιο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Έχει ανοίξει μια τεράστια συζήτηση ό,τι έχει να κάνει με τα ιατρικά δεδομένα στην χώρα. Μια τεράστια συζήτηση ό,τι έχει να κάνει με τις ιατρικές άδειες της λειτουργίας. Ακόμα και αυτή την ειδική θεραπεία, την οποία είχε υποστεί ο ύμνηστος Γιώργος Μαζονάκης. Ένας πόλεμος δηλώσεων και ανακοινώσεων και θέσεων, αν θέλεις, και των ιατρικών συλλόγων στη χώρα και των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας. Νομίζω ότι η δήλωση στην κυρία του Γιώργου Μαζονάκη, του αρμοδίου Υπουργού Υγείας, του κυρίου Άδωνο Γεωργιάδη, τα συλληπιτήρια για το δυστυχώς δεν μπόρεσε το σύστημα να το προστατεύσει, αν θέλεις, αποτελεί και μια μορφή παράδοσης, ότι λίγο πολύ δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αυτό είναι μια δυστυχής παραδοχή. Δυστυχής. Από εκεί και μετά έχει ανοίξει μια τεράστια ζήτηση ό,τι έχει να κάνει και με τις άδειες λειτουργίας, τις μορφές θεραπείων, και βάζω και πράγματα ότι το ειδικό σώμα ελεκτών που έλεγχε τα ιατρία σε επίπεδο λειτουργίας, σε επίπεδο αρτημέλειας, σε επίπεδο νομοθέτησης, σε επίπεδο εφαρμογής βασικών πρωτοκόλων, καταργήθηκε το 2019. Δεν ξέρω δηλαδή για ποιο λόγο φτάνουμε στην κατάργηση πολλών υπηρεσιών επιθεώρησης από το 19 και μετά. Είναι ερώτημα ρητορικό.
0: Ναι, το ΣΕΥΠ είναι το οποίο και κατά το παρελθόν είχε πάρα πολλές επιτυχίες στον αγώνα κατά διαφθορά στον χώρο της υγείας, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Λοιπόν, δεν ξέρω δηλαδή για ποιο λόγο όταν επικαλούμαστε πάρα πολλές φορές την ψηφιοποίηση του κράτους, όταν επικαλούμαστε το αναφέρετο παρόν του κράτους ό,τι έχει να κάνει με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, και όταν μάλιστα λέμε ότι όλα έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο ελέγχου και αν θέλεις απόλυτης επόπτησης και δικαιοδοσίας, δεν ξέρω γιατί αποδυναμώνουμε τις δομές των ελεγκτικών μηχανισμών. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο, αν θέλεις, πλέον φεύγει από την καταφατικότητα και φεύγει από τη ρητορία και πηγαίνει στο κομμάτι απώλειας ανθρωπίνων ζώων. Και δεν μιλάνε μόνο για απώλεια ανθρωπίνων ζώων επωνύμων, όπως ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης, αλλά θα μπορούσε να χαθεί ένας άνθρωπος ανώνυμος και να μην το συζητάμε για δύο μέρες παραπάνω.
0: Ναι, απλά η περίπτωση και ο θάνατος Μαζονάκη τράβηξε, θα έλεγα, το καπάκι της κατσαρόλας, της χύτρας, και πλέον τώρα βγαίνουν πάρα πολλά θέματα για ό,τι αφορά στον συγκεκριμένο τομέα στην επιφάνεια. Εγώ θέλω να σε πάω, Λάμπρο Παπαδί, λίγο πιο πίσω, διότι είναι μια πρακτική αυτή η οποία γινόταν για ένα μεγάλο διάστημα, απλά ήρθε ο θάνατος του Μασονάκη με τον τρόπο που ήρθε, και ψάξαμε και ψάχνουμε, αν θέλεις, και δημοσιογραφικά αυτά τα ζητήματα περισσότερο. Πριν από καιρό, λοιπόν, γινόταν ένα διαδικτυακό συνέδριο. Οι προφυλακισμένοι σήμερα, χρησιμοποιώ ένα ηχητικό, προφυλακισμένοι σήμερα γιατρός, πρόεδρος ιατρικού συλλόγου, υπουργός, ένας υπουργός, ο κ. Κικίλιας, ο κ. Πλεύρης, υγείας ήταν, έχουν περάσει και οι δύο, είχαν διοργανώσει ένα συνέδριο. Ακούγεται η γιατρός, για να ακούσουμε.
2: Το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια, και πάτησε πάνω στην ανάγκη του καθαρισμού ενός ανθρώπου από όλη αυτή την περιβαλλοντική μόλυνση την οποία όλοι υφιστάμε καθημερινά, είτε μέσω των τροφίμων, είτε μέσω του αέρα που αναπνέουμε, είτε μέσω του νερού που πίνουμε, αλλά και όλη αυτή τη μετάφραση όλων αυτών των τοξινών στον ψυχισμό μας. Οπότε μέσω αυτού του μηχανήματος περνάει προοδευτικά όλο μας το αίμα, καθαρίζεται και συγκρατούνται σε αυτά τα φίλτρα που έχει το μηχάνημα ότι είναι τοξικό για τον οργανισμό μας, δηλαδή βαρέα μέταλλα, μικροπλάστη, ξυλικόνες, οργανικοί διαλύτες, φυτοφάρμακα, εντομοκτώνα, τοξίνες από τα τρόφιμα, φάρμακα, ανοσοσυμπλέγματα που έχουν δημιουργηθεί από τον οργανισμό μας σαν ανταπόκριση σε όλη αυτή την τοξικότητα, δηλαδή στην προσπάθεια του νοσοκομιακού συστήματος να περιχαρακώσει.
0: Μάλιστα, λοιπόν, και τραβάει, ήταν παρουσίαση. Λοιπόν, όποιος ακούει αυτό, σου λέει, ποιος δεν θέλει, αγαπητέ Λάμπρο Παπαδί, να αποτοξινωθεί, να φεύγουν οι τοξίνες, δηλαδή ένα πιασάρικο θέμα για την υγεία του ανθρώπου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και χωρίς να θέλω, Βασίλη, να πω σε καμιά διαδικασία συζήτησης συνωμοσιολογικού περιεχομένου ή περιεχομένου σε ό,τι έχει να κάνει με το αντιβουλευτικό κίνημα της περίοδου της πανδημίας. Διάβασα σε διάφορες δημοσιεύσεις στα social media, γιατί καλό είναι πολλές φορές να μην επικαλούμε, γιατί ο καθένας γράφει ό,τι θέλει social media, αλλά καμιά φορά αποτελεί ένα στοιχείο παλμού του κόσμου και γνώμης του κόσμου, ότι μέσα σε αυτό το τεράστιο τελατολόγιο το οποίο υπήρχε για αυτή τη θεραπεία, υπήρχαν και διάφοροι άνθρωποι, ιδιαίτερα οικονομικά εύρωστοι, οι οποίοι είχαν πάει εκεί για να αποτοξινωθούν, για να μπορέσουν να βγάλουν με κάποιο τρόπο τις ουσίες του εμβολίου του COVID. Δηλαδή, πράγματα τα οποία ξεφεύγουν πραγματικά.
0: Ξεφεύγουν, και όχι μόνο αυτό, και επειδή ακούω διάφορα, θα χρησιμοποιήσω λίγο για την, και την φτωχή εμπειρία μου στον χώρο. Εκεί δεν ήταν μόνο, θα το πω λαϊκά, οι φραγκάτοι που πήγαιναν.
1: Ναι.
0: Πήγαιναν πολιτικά πρόσωπα, πήγαιναν επιχειρηματίες, πήγαιναν δημοσιογράφοι, πήγαν διάφοροι. Όχι ότι μοιράζω τα επαγγέλματα, μπορεί να πηγαίνει και ένας ιδιωτικός υπάλληλος και ένας τραπεζικός. Αλλά βλέπω με επιμέλεια κάποιοι να κρύβονται. Δεν λέω ότι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούσαν και πήγαιναν στο συγκεκριμένο γραφείο έκαναν κάτι παραβατικό, αλλά θα ήταν ίσως σκόπιμο και χρήσιμο, αν θέλεις, στη σημερινή εποχή, να συμβάλλουν με την εμπειρία τους σε αυτή τη μεγάλη έρευνα που γίνεται και σε δικαστικό επίπεδο, γιατί είναι εις διπλούν. Έχουμε τους δύο γιατρούς προφυλακισμένους απόρρια του θανάτου του Μαζονάκη και έχουμε και μία δικαστική έρευνα που γίνεται για τις τυχόν παραλήψεις του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Έτσι, ναι.
1: Ακριβώς, και εγώ χωρίς να είμαι ειδικός, γιατί τη λύση θα τη δώσουν πέρα από τη δική δικαιοσύνη και το νομοθετικό πλαίσιο και το υπουργικό αυτής πλαίσιο, θα τη δώσει και η ίδια η επιστήμη στο κομμάτι λειτουργίας και στο κομμάτι της επόμενης μέρας όλο αυτό που ζούμε. Εγώ θέτω το εξής, βάσει πρωτοκόλλου ασφαλείας μπορούν τόσο λεπτές διαδικασίες να γίνονται σε ιδιωτικά ιατρία? Είναι μια ερώτηση που γίνεται από την αρχή. Τόσο λεπτές διαδικασίες αποτελούν και απαιτούν βασικά ένα πολύ σοβαρό κλινικό και νοσοκομιακό περιβάλλον. Καταλαβαίνω ότι η ατζέντα του πελατολογίου αυτό απαιτεί μια εχενήθεια και μια μυστικότητα πάρα πολλές φορές. Αλλά μιλάμε για ό,τι έχει να κάνει με την άσκηση ιατρικής επιστήμης. Και μάλιστα τις προηγούμενες ημέρες είχαμε και μια συνέντευξη του εκπροσώπου του ΕΚΑΠ στην κρατική τηλεόραση, ο οποίος για την περίπτωση ανά του Γιώργου Μαζονάκη είπε ότι το ΕΚΑΠ δεν ήταν ενήμερο για την ιατρική αυτή πράξη, ότι ασκούσε αυτό το ιατρείο αυτές οι ιατρικές πράξεις. Μιλάμε για μια διακλάδωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο 7 χρόνια μετά είναι απαράδεκτο να μην συνδέεται
0: Μάλιστα, λοιπόν, καλά το βάζεις. Πάμε να δούμε τώρα, Λάμπρο Παπαδή, την όλη εξέλιξη της συγκεκριμένης υπόθεσης υπό πολιτικό πρίσμα. Και το λέω υπό την έννοια, διότι και το Σαββατοκύριακο πέρασε υπήρξαν δημοσιεύματα που ενέπλεκαν και τον Υπουργό Μετανάστευση, με τον κύριο Πλεύρη, ότι συνεργαζόταν με τους συγκεκριμένους γιατρούς κατά το παρελθόν κλπ. Δεν είναι επιλείψιμο αυτό να έχει γίνει κατά το παρελθόν, αλλά στελέχη της αντιπολίτευσης το χρησιμοποιούν και ζητούν περισσότερες απαντήσεις. Θα πάμε να ακούσουμε από, δεν θυμάμαι σε ποιο κανάλι ήταν, νομίζω ότι ήταν στο Sky, τον εκπρόσωπο της Ελλάς, τον κύριο Καραμέρο, ο οποίος τι είπε.
3: Συνολικό, γιατί και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλος υπουργός που ήταν υπουργός αγροτικής ανάπτυξης, γιατί ο κύριος Πλεύρης ήταν σε αυτή την εταιρεία και μετά έγινε υπουργός υγείας. Δηλαδή, προσέξτε, ελεγκτής και ελεγχόμενος.
4: Το 12 λέμε τώρα.
3: Το 12 έκαναν μια επένδυση, λέω τώρα.
4: Καμία επένδυση.
3: Κύριο Στοδόπουλο και κυρία Γάκα, γιατί ο κύριος Πλεύρης μετά έγινε υπουργός υγείας. Έφυγε από το σύλλογο αυτόν. Όχι, ακούστε λοιπόν.
4: Αφού είχε εξουδετερωθεί.
3: Άλλος υπουργός ήταν κουμπάρος με το χασάπι ή τον χραπέ, τώρα μου διαθέτει. Λέω λοιπόν τώρα εδώ πέρα. Είναι κουμπάρι και συνέτερη με τη διαφθορά στη Νέα Δημοκρατία.
4: Αυτό.
3: Είναι τρομερά άτυχος φαίνεται ο κύριος Πλεύρης, γιατί ήταν συνέτερος από το 2012 με τον κύριο Θοδωρόπουλο και την κυρία Γάκα, που εμπλέκονται με τον τρόπο που γνωρίζουμε στο θάνατο Μαζονάκη. Ήταν τρομερά άτυχος, γιατί είναι κουμπάρος του Λαβράνου, ενός εκ των καταδικαστέντων πρωτόδεκα για τις υποκλοπές με πάρα πολλά χρόνια φυλακή. Καλά, δεν λέω τώρα για την ατυχία του ελληνικού λαού να τον έχει υπουργό και τον κύριο Μητσοτάκη πρωθυπουργό.
0: Λοιπόν, και ξαναγυρίζει από την αρχή και λέει τα δικά του κλπ. Βλέπεις πώς συνδέονται όλα, έτσι δεν είναι, πια από την αντιπολίτευση και γίνεται κάπως τώρα.
1: Ναι, νομίζω ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο. Μάλιστα, όταν συζητάμε σε μια φάση κατά την οποία η κυβέρνηση δεν είναι και βάζει σαν την πολιτική διάσταση του πράγματος, πέραν της ανθρώπινης, της υπουργικής ή της κοινωνικής, είναι μια κατάσταση κατά την οποία βλέπουμε ότι η κυβέρνηση στριμώχνεται στη γωνία. Υπάρχει μια σειρά ζητημάτων. Υπάρχει μια αντίληψη γενικότερα στην κοινωνία ότι λίγο πολύ πηγαίνουμε στον αυτόματο πιλότο και ό,τι έγινε, έγινε και όποιος επιβιώσει, επιβιώσει και όποιος ζήσει, ζήσει. Η κυβέρνηση ορίζεται γιατί αντιμετωπίζει θέματα τα οποία άπτονται άμεσα και τις ακρίβειες, οπότε προσπαθεί κάπως να φύγει από τα σκηνιά. Το εκμεταλλεύεται την πολίτευση. Όλοι οι πυλώνες της αντιπολίτευσης, ο Πασόκ, η Ελλάς, ο ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται όμως αυτό να μην το κίζεται. Αναδεικνύονται υποθέσεις, Βασίλη μου, γιατί όντως υπάρχουν ζητήματα τα οποία τρέχουν και ζητήματα τα οποία σε καταστάσεις και συνθήκες πολιτικής κανονικότητας, αν μου επιτρέψετε την έννοια, θα είχαμε και κάποια παρέτηση. Τουλάχιστον για λόγους διελεύκασης μέχρι να ξεκαθαρίσει αυτή η υπόθεση. Θα είχε ζητηθεί από τον Πρωθυπουργό να απομακρυνθεί ο υψηφυπουργός, αν αυτός ο κύριος Πλεύρης στην περίπτωση αυτή, μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Άλλωστε, μπαίνουμε σε προεκλογική χρονιά, οπότε ένα μοίρα θα τη στράφουμε στα γιώτα. Δεν ξέρω κατά πόσο ετοιμάζεται το φθινόπωρο να κάνει ένα τελευταίο ανασχηματισμό ο Πρωθυπουργός. Πάντως θα μπορούσε να προκύψει και αυτό σε συζήτηση. Τώρα πλέον έχουμε συνηθίσει τα τελευταία τρία χρόνια να μην τίθεται κανένα ζήτημα παρέτησης, ούτε ακόμα σε κανένα απολύτως επίπεδο. Υπάρχουν προσωπικές απόψεις. Βάζω την παρένθεση του κυρίου Υπουργού Προσώπου του κυρίου Πάντου Μαρινάκη περί του επινόματος ενέργειας. Δεν υπάρχει όμως καμιά σύμβλεψη σε ό,τι έχει να κάνει με την κυβερνητική συνολική ευθύνη.
0: Ναι. Καλά το λες, διότι έχουν αμβλυνθεί αρκετά, θα έλεγα, οι πολιτικές ευαισθησίες για διάφορα θέματα της επικαιρότητας. Εγώ θυμάμαι άλλες κυβερνήσεις κατά το παρελθόν, όταν ακουγόταν κάτι για έναν υπουργό, αμέσως παρέτησε ο υπουργός και από το Πασό και από τις κυβερνήσεις του Πασό, και στο ΣΥΡΙΖΑ είχε γίνει λιγότερο και σε παλαιότερες κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας. Θυμάσαι εκείνη την περίπτωση κυβέρνηση Καραμαλή που ήταν ο Τσιτουρίδης, αν θυμάμαι, αγροτικής ανάπτυξης και είχε παραιτηθεί μέσα σε ένα απόγευμα.
1: Πολύ στενός,
0: ναι. Το λέω και θα συμπληρώνω ότι ήταν τέτοια εποχή περίπου, έχουν περάσει αρκετά χρόνια από την κυβέρνηση Καραμαλή και παραιτήθηκε γιατί χρησιμοποιούσε στο σπίτι του κάποιον ο οποίος ήταν ανασφάλιστος, ελαφρώς ανασφάλιστος, δεν θυμάμαι, ήταν μια τέτοια περίπτωση και μέσα σε κάποιες ώρες παρέτηση. Σήμερα ακούγονται πράγματα και συσσωρεύονται. Υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση και σε πολιτικό επίπεδο. Πιστεύεις, για να πάμε τώρα στους παράγοντες πολιτικούς, ότι όλα αυτά τα βρουν μπροστά μας στις εκλογές, ή πιστεύεις ότι στον πολύ αχό της προεκλογικής περίοδου αυτά θα χαθούν? Δηλαδή αυτή η πολιτική ευαισθησία είναι ένα θέμα. Ο τρόπος που αντιμετωπίζουν Λάμπρο Παπαδί οι πολίτες στη δικαιοσύνη είναι ένα άλλο θέμα. Ο τρόπος που αντιμετωπίζουν την πρόσβασή τους στο τραπεζικό σύστημα είναι ένα άλλο θέμα. Ή θα ασχολούμαστε με την χή δημοσκόπηση που τώρα δίνει στη Νέα Δημοκρατία 30. Εγώ είμαι από αυτούς που έχω αιρετική άποψη, πιστεύω ότι τα Χριστούγεννα η Νέα Δημοκρατία θα αγγίζει το 70 και λίγο τον Μάρτιο πριν τις εκλογές θα αγγίζει το 95%. Θα θυμίζει λίγο Τσαουσέσκου. Αλλά η άποψή μου είναι αιρετική. Τι λες, θα τα βρούμε?
1: Αρχικά, Βασίλη μου, να πω ότι μέχρι τις εκλογές του 27 οι μήνες οποίοι μεσολαβούν σε πολιτικό χρόνο είναι ένας αιώνας. Είναι ένας πολιτικός αιώνας. Υπάρχει πάρα πολύ χρόνο να γίνει τα πάντα. Τώρα, κατά πόσο μπορεί να αντιστραφεί αυτή η πορεία? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο δεδομένο για την κυβέρνηση, μιλάμε πάντα, δεδομένου ότι κάποια πράγματα θέλει και να έχουν ξεφύγει από τον έλεγχό τη. Βλέπουμε, και έπρεπε να το πω, ότι τρόμαξε ερχόμενο στην Αθήνα τις προηγούμενες ημέρες, όπου κερδίσαμε για επαγγελματικούς λόγους, γιατί και εμείς στη Βόρεια Ελλάδα είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε στα πολλά κατράν των Δεσνάδικων το 2010. Το 2020 με τρόμαξε, πρέπει να σου πω. Με τρόμαξε και με πανικόβαλε. Είναι μια κατάσταση η οποία τραβάει και πάρα πολύ καιρό τώρα. Είναι μια κατάσταση που θα τραβήξει για πολύ καιρό ακόμα, από ό,τι φαίνεται. Είχε στοιχηματίσει η κυβέρνηση στο τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή και να αξιολοποιηθεί κάπως η κατάσταση. Οι εξελίξεις με τους Χούθη φαίνεται ότι έχουν επιβαρύνει τα πράγματα. Η κυβέρνηση δεν είναι αποφασισμένη να τρέξει μια διαφορετική πολιτική διελιστηρίων και πόσο μάλλον στο ενεργειακό κομμάτι. Προσπαθεί να περάσει ένα δικό της αφήγημα ότι είναι και αυτή η ακρίβεια εισαγόμενη. Οπότε ξέρετε, στη Γερμανία είναι χειρότερα, είναι χειρότερα. Εδώ να λέμε πάλι καλά. Θέτει το ζήτημα της πολιτικής σταθερότητας. Αστιότητες οι οποίες υπόθησαν από υπουργικά στελέχη, οι οποίοι θα είναι και υποψήφοι στην Άλφα Θεσσαλονίκη, όπως ο κ. Φλωρίδης, ότι αν πέσει ο Μητσοτάκης θα έχουμε Τουρκία. Δηλαδή, μόνο σαν αστείο μπορώ να φανταστώ το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα αφήσει με την Ουκρανία να υπάρχει σαν εκκρεμότητα τη Μέση Ανατολή, θα αφήσει μια τρύπα ακόμα στην Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή, να είμαστε σοβαροί. Όταν τίθεται ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επόμενη μέρα, το αφήγημα Μητσοτάκη ή Ερντογάν είναι επικίνδυνο, σταματάει να είναι πλέον αστείο. Όλο αυτό λοιπόν στον πολιτικό χρόνο που μεσολαβεί είναι ένας πολιτικός αιώνας. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει στο κομμάτι της ακρίβειας η κυβέρνηση να ανατρέψει τα πράγματα, να μπορέσει δηλαδή όχι να μοιράσει χρήμα, να ανασχέσει όλο αυτό το οποίο γίνεται. Και πραγματικά, Βασίλη μου, ίσως θα αποτελέσει διδακτή και μάθημα για τους σχολείς πολιτικών επιστημών στα ελληνικά μας πανεπιστήμια τα επόμενα χρόνια, το ότι είχαμε μια κυβέρνηση που διάδοξε και 7 χρόνια, η οποία συνδέθηκε με σειρά σκανδάλων, όπως και τέντη, υποκλοπές, τα πάντα. Και όντως αυτή η κυβέρνηση τώρα κινδυνεύει να πέσει από την ακρίβεια και από την πολιτική ενεργοποίηση ενός πρώην πρωθυπουργού, προέδρου της παράταξης. Δηλαδή, μετά από 7 χρόνια, φαίνεται ότι μόνο ο Αντώνης Σαμαράς είναι αυτός ο οποίος απειλεί ρεαλιστικά την παντοδυναμία Μητσοτάκη για δεύτερη φορά.
0: Μάλιστα. Καλά. Λοιπόν, κάτσε, θα τους πάρουμε τους παράγοντες έναν προς έναν. Πριν όμως, επειδή πάρα πολύ σωστά έβαλε σε αυτό το εφιαλτικό σκηνικό με τα καύσιμα, τη βενζίνη, τη διεθνή κρίση κλπ. Από τη μεριά της κυβέρνησης, για να μην είμαι αδικός, πρέπει να πω ότι λέει, μα αυτό μας ξεπερνάει, γιατί έρχεται απ' έξω προς τα μέσα η κρίση. Λοιπόν, αυτό είναι το βασικό επιχείρημα. Εσύ πιστεύεις δηλαδή αυτό το εφιαλτικό που είδες το 2020 Λάμπρο Παπαδί ότι είναι κρίση? Γιατί υπάρχουν κάποιοι άλλοι που πιστεύουν ότι δεν είναι κρίση το 2020 τη βενζίνη. Για άκουσέ το.
5: Στην Λέζο πληρώνει τη βενζίνη 2,5 ευρώ. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι η οικονομία πάει καλά.
6: Δεν είναι κρίση. Η κρίση είναι όταν θα πάει στα 5 ευρώ. Είναι μεγάλο πρόβλημα.
5: Είναι κρίση.
6: Αλλά
5: είναι 80 λεπτά μετά την έρευνα.
6: Είναι μια.
0: Ωραία. Και εγώ το πιστεύω ότι η κρίση είναι να πάει στα 10 ευρώ. Γιατί όχι?
1: Ναι. Νομίζω έχει και συνέχεια το δίκτυο Βασίλη μου που λέει ο συνάδελφος, δεν κυκλοφορούμε τότε. Δηλαδή είναι πραγματικά σοκαριστικός ο τρόπος και η κοινικότητα που βάζουμε σε διατίμηση το κυκλοφοριακό. Μάλιστα δεν είναι μακριά από το διάστημα εκείνο από την περσινή άνοιξη, Βασίλη μου, να θυμάσαι, όπου συζητούσαμε και για δελτίο στα καύσιμα. Δηλαδή αυτό το οποίο εξόρκιζε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από το 2019 και πίσω, η δελτιοποίηση, ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της κατάστασης για τα καύσιμα, ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι είναι πράγματα τα οποία ξεφεύγουν κάθε λογική.
0: Λοιπόν, την κυβέρνηση λοιπόν, αφού μεσολάβησε αυτό το καλοκαίρι, πώς τη βλέπεις, είπαμε για το θέμα των καυσίμων, μετά τη ΔΕΘ, εντάξει, οι περισσότεροι αναλυτές λένε ότι αυτά τα που ακούστηκαν εκεί ήδη έχουν εξανεμιστεί, παρότι θα φανούν πολλά και από την, οι παροχές δηλαδή εννοώ, από την 1η του 27, από την 1η Γενάρη του 27. Όμως η κυβέρνηση παίρνει στις δημοσκοπήσεις, κρατάει σύμφωνα με κάποιες δημοσκοπικές εταιρείες 30%, για κάποιες είναι και παραπάνω. Τώρα, άλλο ζωτικό πολιτικό θέμα για το κυβερνητικό στρατόπεδο ποιο πιστεύεις ότι είναι, πέρα από, από τα καύσιμα, τη διεθνή κρίση και την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τι άλλο βάζεις?
1: Νομίζω ότι ο εαυτός, και μιλώντας για τη Νέα Δημοκρατία, τι εννοώ ακριβώς. Εννοώ το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο συζητάμε και εμείς στην Δημοκρατική Πιάτα, Βασίλη μου, είναι το εξής. Στο ενδεχόμενο κάτω του 25, εντάξει, βγάζουμε τελείως τη συζήτηση για τις δημοσκοπήσεις όπως τη ξέρουμε, που υπάρχει εδώ το 30% των δημοσκοπήσεων, που θα αξιολογηθεί και θα φανεί. Άλλωστε, μιλάμε τώρα προεκλογικά. Υπάρχει αυτό το 25 κατά το οποίο συζητάμε,

0: Κυριακή. Πρόεδρε, είστε πρώτο, αλλά δεν έχουμε αυτοδυναμία. Η πρόεδρε έχασε, ή μάλλον πρέπει να φύγει. Αναφέρονται κάποια πράγματα που προηγούμενο διάστημα ότι είχε να κάνει με το πρωτόκολλο, το σωματικό και τον καθιστικό χάρτη τη Νέα Δημοκρατία, ότι υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο θέτει ζήτημα ηγεσία την επόμενη μέρα. Αυτό βέβαια θα πει σε μια φάση συζήτηση και με το ποιε εκλογικέ και πολιτικέ συμμαχίε θα έχουμε την άλλη μέρα. Αν η Νέα Δημοκρατία τίνει χείρα συγκυβέρνηση προ κάποιο άλλο κόμμα και έχουμε μια συγκυβέρνηση με ενδεχομένω όχι τον κυρία Κομιτσουδάκη στην Πρωθυπουργία. Νομίζω η μεγαλύτερη μάχη είναι τώρα τη Νέα Δημοκρατία με το ίδιο στον εαυτό. Ασχέτω αν έχουν κάνει ένα backup, να το πω έτσι, οι διάφοροι πολιτικοί δελφίνοι, οι οποίοι προβάλλουν και το υπουργικό του έργο, για να είναι σε θέση μάχη την επόμενη μέρα στο επόμενο συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία με τεκλογικά που θα αξιολογηθεί και μια ήττα ή πόσο μάλλον μια συγκυβέρνηση, η οποία θα κρατήσει ζωντανή συγκυβερνητική τροχιά τη Νέα Δημοκρατία. Περισσότερο νομίζω αυτό. Κάποια στιγμή η Νέα Δημοκρατία τώρα θα κρυφθεί από το βίο στον εαυτό και τις ίδιες ευθείες διαμάχες που υπάρχουν μέσα της.
1: Μάλιστα. Εσύ έχεις εκπεφρασμένη άποψη ότι ο Σαμαράς θα προχωρήσει, θα κάνει κόμμα, έτσι δεν είναι?
0: Ξεκάθαρα. Νομίζω ότι όποιος κάνει σοβαρό πολιτικό ρεπορτάζ δεν αφιβάλλει καθόλου γι' αυτό.
1: Ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Μάλιστα. Ακριβώς. Λοιπόν, άλλο θέμα. Υπάρχουν κάποια, μάλλον για να το πω διαφορετικά, Λάμπρο Παπαδή, ζητήματα τα οποία τα ακούμε ή παρουσιάζονται στην επικαιρότητα. Τα αναλύουμε και το βράδυ και στο Έξτρα με τον Ed 24 στη τηλεόραση και στο Ράι σε 11 η ώρα. Τώρα, ένα από αυτά τα ζητήματα είναι αυτό το ζήτημα με το επίδομα ανεργίας. Είπε ο άνθρωπος, για να είμαι δίκαιος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι εκφράζω την προσωπική μου άποψη για τη μείωση του επιδόματος ανεργίας, πρέπει να το δούμε στο μέλλον κλπ. Βγήκε ο καθηγητής, ο οποίος σηκώνει, έχει το δικό του στυλ, σηκώνει τους τόνους, ο κ. Κοσμάς Μαρινάκης, ο καθηγητής από στη Σιγκαπούρη είναι, και οικονομολόγος. Για να δούμε πώς το είπε και μετά εγώ θα σε ρωτήσω γιατί δημιουργούνται τέτοιου είδους ζητήματα από το πουθενά στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Να το σχολιάσουμε αμέσως μετά.
2: Ναι. Καλά, έχω λάβει πάνω από 100 μηνύματα για αυτό που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι η προσωπική του θέση είναι να μειωθεί το επίδομα ανεργίας στους 2 μήνες. Λοιπόν, αυτή είναι μια οικονομικά αναλφάβητη άποψη, ελπίζω να είναι άποψη, που μπορεί κάποιος να καταρρύψει ακόμα και με τα οικονομικά του λυκείου. Ας εξηγήσουμε λοιπόν στον εκπρόσωπο τι είναι το επίδομα ανεργίας, με απλά λόγια για να το καταλάβει και να μάθει και κάποια χρήσιμα πράγματα. Το επίδομα ανεργίας δεν είναι σαν τα άλλα επιδόματα. Δεν είναι κρατικό βοήθημα ή ενίσχυση, αλλά ασφάλεια. Πώς είναι η ασφάλεια υγείας αν αρρωστήσεις, το επίδομα ανεργίας είναι παρόμοια ασφάλιση αν μείνεις ανεργός. Ο κύριος λόγος τώρα που προσφέρεται το επίδομα ανεργίας δεν είναι κοινωνικός όπως νομίζω ο κύριος Μαρινάκης, αλλά ξεκάθαρα οικονομικός. Το επίδομα λειτουργεί ως εξομαλυντής της κατανάλωσης στην οικονομία. Στηρίζει τη ζήτηση σε περίοδους αυξημένης ανεργίας και έτσι προστατεύει την οικονομία από την ύφεση. Δηλαδή, το επίδομα που παίρνει ο άνεργος δεν βοηθά μόνο τον άνεργο να πάρει ψωμί, βοηθά και το φούρνο της γειτονιάς να μην χάσει δουλειά. Επίσης, το επίδομα ανεργίας βελτιώνει σημαντικά την απόδοση της αγοράς εργασίας. Χωρίς αυτό, ο περισσότερος κόσμος θα έπιανε την πρώτη δουλειά που θα του τύχαινε για να μην πεινάσει η οικογένειά του. Το επίδομα δίνει το χρόνο στους εργαζόμενους αλλά και στις επιχειρήσεις να ψάξουν περισσότερο για να επιτύχουν καλύτερη αντιστοίχηση θέσεων και προσόντων. Αυτό βοηθά και τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις, αλλά και την οικονομία συνολικά να αυξήσει την παραγωγικότητά της. Το σημαντικότερο οικονομικό όφελος του επιδόματος όμως είναι ότι μειώνει δραστικά τις πιθανότητες η ανεργία να περιθωριοποιήσει ευάλωτα άτομα. Και αυτό δεν είναι θέμα κοινωνικής ευαισθησίας. Η περιθωριοποίηση φέρνει αστέγους, εγκληματικότητα και υγειονομικά προβλήματα που θα κόστιζαν στο κράτος πολύ περισσότερο από όσο κοστίζει το επίδομα ανεργίας. Πέρα όμως από το ότι κάθε ιδέα για περιορισμό του επιδόματος δεν αντέχει σε σοβαρή κριτική, είναι και ανιστόρητη. Τέτοιες πολιτικές έχουν εφαρμοστεί παλιότερα από τη Θάτσερ και άλλους κολλημένους με τα Libertarian Economics και σήμερα έχουμε 500 έρευνες που δείχνουν ότι ο οικονομικός μαρασμός που επέφεραν στις τοπικές κοινωνίες ήταν μόνιμος και δεν μπόρεσε να αναστραφεί ούτε μετά την κατάργησή τους.
1: Λοιπόν, αυτά είπε, το άφησα όλο ο καθηγητής. Εγώ θέλω να το δούμε πιο πολιτικά, Λάμπρο Παπαδή. Γιατί γίνονται όλα αυτά? Γιατί στον απόϊχο των όσων είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάπου άκουσα και την Ντόρα Μπακογιάννη, που ήταν εκμηρή κατά του κυβερνητικού εκπρόσωπου, πρέπει να προσέχει, κάπως έτσι δεν το είπε?
0: Ναι, ήταν μια πολύ σοβαρή προστατευτική βοήθεια.

0: φαντάζουν, αυτή είναι η κατάσταση, αυτό θέλουν. Τώρα δεν τρέχει τίποτα, είναι απλά μια καθημερινή ημέρα και σε λίγες ημέρες έχουμε παίζει και η εθνική μας. Πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, Βασίλη μου, υπήρχε, αν μαθημάσαι μια ταινία, αγάπητε πολύ, και όσα παίρνει ο άνεμος. Τώρα λέμε όσα παίρνει ο άνεργος. Το επίδομα πολιτικής, το επίδομα ανεργίας, όπως το ξέρουμε, είναι μια κοινωνική παροχή η οποία έχει τις βάσεις στα εργασιακά δικαιώματα. Δεν είναι κάτι το οποίο, ένα χαρτζιλίκι το οποίο το δίνει η πολιτεία επειδή λυπάται τον άλλον ή επειδή έχει κάποια αγάπη για ό,τι έχει να κάνει με μια πλειονότητα, μειονότητα κατά διαστήματα εργασιακού βίου των συμπολιτών μας. Και εγώ μπορώ για κάτι πραγματικά, δηλαδή ακούμε προσωπικές απόψεις. Επειδή το συγκεκριμένο Βίτκας, ο οποίος συμμετείχε κυβερνητικός εκπρόσωπος και είπε αυτή τη δήλωση που έχει να κάνει περί προσωπικής άποψης και επιδόματος ανεργίας, και συνέχεια. Έχει μια συνέχεια ότι μόλις εκλεγεί ως υποψήφιος πλέον ο κ. Μαρινάκης, θα επιδιώξει να γίνει κομμάτι κυβερνητικής πολιτικής. Οπότε σταματάει να είναι κάτι το οποίο παραμένει προσωπική επιλογή. Θα μπορούσε να είναι προσωπική άποψη στα μέσα. Εγώ πιστεύω αυτό και τέλος. Προσωπική άποψη. Δεν είναι θέση της Νέας Δημοκρατίας ή κάτι το οποίο μπορεί να γίνει και να ελοπίσει. Επειδή ακριβώς είχε συνέχεια αυτή η δήλωση, γι' αυτό και έσθεσε η αρμόδια υπουργός κ. Κεραμέως να μπορέσει να παλώσει τα αβάλλοντα. Και φυσικά η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη να τραβήξει το πολιτικό αυτή του κ. Μαρινάκη, του κ. Παύλου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου. Είναι μια πολιτική, Βασίλη μου, που ασχέτωσαν υπόκειτες δηλώσεις διαφόρων ως προσωπικές απόψεις για το οτιδήποτε την επόμενη μέρα, είναι κάτι που προετοιμάζεται. Με διάφορους τρόπους από τον καιρό που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2000 επί Κώστα Σιμίτη, προετοιμαζόταν ό,τι είχε να κάνει με το ΕΦΑΠΑΚ, το οποίο κάποιοι το χαρακτήρισαν ως ένα περίεργο ελληνικό κεκτημένο. Με κάποιο τρόπο σήμερα φτάσαμε στο επίδομα ανεργίας, το οποίο συζητείται και μάλιστα συζητείται σε μια περίοδο που τελειώνει, έχει τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν νομίζω να συζητιόταν όλα αυτά τα χρόνια που γεννούσαν και τα κοκόρια οικονομικά με το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελλάδα. Χρήματα τα οποία δεν αξιοποιήθηκαν όπως έπρεπε να αξιοποιηθούν σε καμία περίπτωση. Και με ένα μαγικό τρόπο τώρα έρχεται η συζήτηση για ό,τι έχει να κάνει με την επιδοματική πολιτική ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στη χώρα μας.
1: Λοιπόν, εγώ πάντως επιμένω και θα το δούμε και από εδώ και κάτω, Λάμπρο Παπαδί, δεν έχω ακόμα βρει την αιτία που γίνονται αυτά στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Τι είναι αυτό δηλαδή που έκανε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να εκφράσει, ενώ είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, μία προσωπική άποψη και να γίνει χαμός. Επίσης θέλω να θυμίσω ότι ο κύριος Μαρινάκης πολιτεύεται στην ίδια περιφέρεια στον Βόρειο Τομέα με την κυρία Κεραμέως. Το σήκωσε το γάντι, η κυρία Κεραμέως βγήκε στα κεραμίδια κλπ. Έδωσε να απαντήσει κλπ. Πάμε παρακάτω. Ένα δεύτερο παράδειγμα. Είναι πολλά τα παραδείγματα. Ένα δεύτερο παράδειγμα ήταν του Φρέντι Μπελέρη, ο οποίος βγήκε σε τηλεοπτικό σταθμό. Εντάξει, ο Μπελέρης έχει τη δικιά του πορεία στο βορειοϋπηρετικό κίνημα κλπ. Δεν μπορώ να πω ότι έχει πολύ μεγάλη εμπειρία και από την πολιτική και από την επικοινωνία. Για να δούμε όμως πώς το είπε, γιατί και αυτό δημιούργησε σ' άλλο.
2: Ναι, χαίρομαι. Σε υποδέχομαι σήμερα.
1: Ακούμε τώρα την πρώτη παρουσίαση όταν είχε γίνει, όταν είχε πάει στον κύριο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, ο οποίος τότε τον παρουσίασε ότι εντάσσεται στη Νέα Δημοκρατία και τον έκανε ευρωβουλευτή.
2: Στο Μέγαρο, Μαξίμου, εδώ βρίσκεται στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο, εκλεγμένος με την Νέα Δημοκρατία, είμαι σίγουρος ότι θα εκτελέσεις στο ακέραιο καθήκοντά σου.
3: Δεν τον γνωρίζω τον Ηλία Καθηδιάρη, ούτε έχουμε συμπορευτεί ποτέ, ούτε ο Φρέντις Μπελέρης είναι ακροδεξιός. Δεν τον ξέρω, ξέρω ότι είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα της φυλακής του. Από εκεί και πέρα έχει δικαίωμα το Σύνταγμα. Η δημοκρατία πρέπει να εφαρμόζεται για όλους τους ανθρώπους, άρα και για τον Ηλία Καθηδιάρη.
1: Λοιπόν, Σάλλος μετά. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, τι ανάγνωση κάνεις και γι' αυτό?
0: Δικαιολογημένα. Δικαιολογημένα. Και πρέπει να συνυπογράψω απόλυτα αυτό το είπε Βασίλη, ότι ήταν ένα λεκτικό λάθος. Δεν το ξέρω. Λάθος απειρίας. Λάθος πολιτικής έτσι παρόρμησης. Γιατί όπως είπε ο κ. Μπελέρη, δεν είναι πολύ έντονο σε πολιτικά πράγματα. Και εντάξει, εκεί που δραστηριοποιήθηκε για χρόνια, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια ιδιαίτερη αντίληψη και οπτική για τα πράγματα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν είδα όμως και πάλι η σχετική παρασφασαρία στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή, έγινε ένα σούσουρο στα social media, υπήρξε έτσι μια αντίδραση. Δεν έχω δει κάτι επίσημο ακόμα. Βέβαια, εντάξει, υπάρχει πάρα πολύ χρόνο στο κομμάτι αυτό και άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ο κ. Μπελέρη είναι Νέα Δημοκρατία. Έχει μια σαφή κομματική ταυτότητα και ιδεολογική θέση ξεκάθαρα. Δεν είναι κάτι ξένο. Αλλά ξέρω να πω το εξής. Όταν υπάρχουν τόσα πανωτά λεκτικά λάθη και μάλιστα σε μια περίοδο κατά την οποία θα μπορούσε ο κ. Μπελέρη να γίνει και να πει ότι αυτό το οποίο λένε τετριμένα οι πόλοι κατά την Ηλία Κασιδιάρη. Ότι θα κρυθεί από την δικαιοσύνη, τον Αρεοπάγο, το θέμα μα, την δημοκρατία μα. Αυτό το ότι ήταν ο μόνο ο οποίο πήγε φυλακή, εξέτησε μέχρι την τελευταία μέρα την φυλάξη του τα υπόλοιπα. Τι το ήθελε δηλαδή, πραγματικά. Και τώρα μιλάω σε πολιτικού επιστήμονε. Τι το ήθελε να το πει, ήταν ηθικό λάθο.
1: Ναι. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι εντάξει, έχει το ελαφρυντικό, δεν έχει πολύ μεγάλη εμπειρία από την πολιτική, γιατί τότε όταν τον έβαλε ο κ. Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία και στην Ευρωβουλή, θυμόμαστε ότι ήταν φυλακισμένος από το αλβανικό καθεστώς κλπ. Όμως χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή πάλι, και αυτό δημιούργησε ένα θέμα. Πάμε τώρα στους παράγοντες έναν έναν. Για τον Σαμαρά είπαμε, για τον κυβερνητικό στρατόπεδο είπαμε, πάμε στο χώρο της αντιπολίτευσης. Ο Τσίπρας, πώς τον βλέπεις?
0: Ναι, γράφω και ένα εξαιρετικό, να βλογήσω τα γένια μου, ένα εξαιρετικό άρθρο στο facebook.com που έχουμε ανεστέρες σε σχέση με το περιβόητο 16-18%. Βλέπουμε κάποιο τρόπο, γιατί ήταν μια συζήτηση για το περιβόητο κάλεσμα προς τους παλούς συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ που φαίνεται ότι έρχεται τις επόμενες μέρες. Είχαμε και μια συζήτηση για τον κύριο Όλο Μιχύρο Βασίλη, η οποία μετά από αρκετούς μήνες είδε τον εαυτό της μέσα στην Ελλάδα σε σχετική συνέντευξη την οποία παραχώρησε. Βλέπουμε ότι κάπου δημοσκοπικά έχει ταβανιάσει όλο αυτό. Δηλαδή, δεν μπορώ να πιστέψω πραγματικά, Βασίλη, ότι το ποσοστό του 16, 17 ή 18% το οποίο εκτιμούν κάποιοι δημοσκοπείς αυτή τη στιγμή, όπως έρχονται, ότι θα αποτελέσει ένα εφαρτήριο την επόμενη μέρα. Δεν είναι σοβαρά ποσοστά για πρώην πρωθυπουργό, μάλιστα για κάτι πάρα πολύ καινούργιο το οποίο έφτιαξε, όπως μιλάμε για την Ελλάδα. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το έχω θέσει πάρα πολλές φορές, συνέδριο. Είναι κάτι από τον περασμένο Ιούλιο, τον περασμένο Αύγουστο που είχαμε τη συζήτηση περί της δημιουργίας Ελλάς, που κάτι τότε είπαμε ότι το συνέδριο θα πάει αναγκαστικά για μετά τις εκλογές, γιατί πρέπει να υπάρχει μια εκλογική ετοιμότητα και ένας εκλογικός συναγερμός, μην τυχόν και έχουμε εκλογές στο φθινόπωρο το οποίο έρχεται. Ωστόσο, ο κίνδυνος απομακρύνθηκε πριν το 15 Αύγουστο, αλλά η απόφαση, ακόμα και στη ΔΕΣ, που παρενευρέθη και η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, ήταν το συνέδριο της Ελλάς να γίνει και μετά τις εκλογές. Λειτουργήσαν λοιπόν συνεδιορισμένα όργανα, διορισμένους τομεάρχες και ανθρώπους οι οποίοι διορίζονται απευθείας από την Αλέξη Τσίπρα στα κομβικά όργανα του κόμματος, χωρίς να υπάρχει καμία επίσημη εκλογική σωματική συνεδριακή διαδικασία. Δεν ξέρω κατά πόσο θα κάνει καλό αυτό. Ξέρεις, επειδή μιλήσαμε για τον πολιτικό αιώνα σε επίπεδο χρόνου στην νωρίτερη συζήτησή μας, θα μπορούσε το μεσοδιάστημα αυτό του φθινόπωρο το οποίο έρχεται μέχρι τις εκλογές του 2027. Να γίνει ένα συνέδριο ακόμα και πανηγυρικό. Με μια εκπληκτική ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, να υποθούν μια σειρά πραγμάτων, να βγει ένα καταθετικό, να μπορούσε να γίνουν, να σου πω, λαϊκά παπάντες. Έχει επιλεχθεί να μην γίνει αυτό το πράγμα. Για λόγους σύμπνοιας, για λόγους κοινής συλλογής, για λόγους ενότητας, για λόγους συγκεντρωτισμού εκ μέρους του πρόεδρου Τεράσου κ. Αλέξη Τσίπρα. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Σίγουρα πάντως οι δημοσκοπήσεις όπως κινούνται τώρα δεν είναι κάτι αισιόδοξο σε γύρω δημοσκοπήσεων για την επόμενη μέρα. Δεν νομίζω ένα ποσοστό του 16% μικρότερο από αυτό το οποίο κατέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας το 23 ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την επόμενη μέρα. Προκύψαν και ζητήματα σε ό,τι έχει να κάνει με το στενό των καθηγητάδων του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Ιακατάρης, διάφοροι οποίοι στελεχώνουν και μένουν κοντά του. Και αυτό το οποίο πρέπει να σου πω, Βασίλη μου, είναι ίσως η επαναλαμβανόμενη προφητεία ενός άλλου καθηγητή, στενού συνεργάτη κ. Τσίπρα, του κ. Παρατζήτη, ο οποίος το Δεκέμβριο μας φέρα στο Sky σε μια σχετική συζήτηση και πει ότι θα χάσει μέχρι να κερδίσει σε ελεύθερη μετάφραση. Δεν ξέρω τι στρατηγική μου.
1: Ναι. Εντάξει, αλλά υπάρχει ένα θέμα χρόνου, γιατί καμιά φορά αυτό μπορεί να ισχύει, αλλά πρέπει να μπαίνει ένα χρονοδιάγραμμα, γιατί δεν γίνεται να με νιώσει και να γεράσω, έτσι δεν είναι?
0: Πρέπει, ξέρω, ναι. Να σου πω.
1: Λοιπόν, για πάμε να προχωρήσουμε λίγο τα κόμματα ΠΑΣΟΚ. Πώς το βλέπεις?
0: Ναι, κοίταξε, η αλήθεια είναι, επειδή μου παρόλα στην συνέντευξη που πέρασε ο Κίνης Αμπουλάκης στην προηγούμενες ημέρες, ήταν μια τεχνικά πάρα πολύ καλή συνέντευξη και που ήταν πάρα πολύ καλά στημένος και προετοιμασμένος, να το πω έτσι, ο κ. Σαββουλάκης. Απάντησε σε ερωτήματα που τέθηκαν για την κυβέρνηση. Βλέπω ότι όντως υπάρχει μια προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να σταθεί σοβαρά σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της δεύτερης θέσης. Θεωρώ ότι ακόμα και οριακά θα μπορέσει να σταθεί μπροστά από την Ελλάδα για τη δεύτερη θέση. Υπάρχει και το κομμάτι της διεύθυνσης που έχει να κάνει με την ενσωμάτωση νέων στελεχών. Μάλιστα, πόσο μάλλον ένας, ο κ. Αμπλοίτης, ο οποίος τις προηγούμενες μέρες επίσημα εντάχθηκε στην κοινωνική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Αμπλοίτης, πρώην ξέρει και ένας αργότερα ανεξάρτητος μέτρος δημοκράτης, κ. Κασελάκη, και τώρα στο Πάσο. Ο ανάγνωστος κ. Κασελάκης, ο οποίος ήταν και αυτός παρόν στη Διεθνή Θεσσαλονίκη, φαίνεται ότι κόβει νότα για Χάρη Λατσούκοπη. Θα είναι ένα από τα πρόσωπα τα οποία θα μετάσχουν. Πολύ καλή προσθήκη, πάρα πολύ καλή πολιτική μεταγραφή, αν μπορώ να το πω έτσι. Φαίνεται ότι τρέχουν πάρα πολλά πράγματα παράλληλα. Όσο ό,τι έχει να κάνει και με το πρόγραμμα, σε ό,τι έχει να κάνει και με τη διεύρυνση, τόσο την κομματική, την τελετική, όσο και την κοινωνική. Προσπαθεί ο κ. Σαββουλάκης. Δεν μπορεί κανείς να του χρεώσει την επόμενη ώρα ότι δεν προσπαθεί. Προσπαθεί πραγματικά. Και όντως τρέχει. Υπάρχει ένα ζήτημα του Γκέλ, όπως ελπίζουμε να το λέμε. Αν τελικά το ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα μπορέσει, έστω στη δεύτερη κάλπη, να θέσει πράγματα, να θέσει διλήμματα τα οποία, αν θέλει, από τη συμπίεση, από συμπίεση της Ελλάδας μέχρι την καταπτύξη της Νέας Δημοκρατίας, μπορέσει ευκαιριακά να ωφεληθεί, είναι ένα ζήτημα, είναι ένα πολιτικό παράδειγμα. Μέχρι τώρα πάντως δεν δείχνει ότι η προσπάθεια σε ένα τοκίζεται για δύο. Υπάρχει ένα θέμα εκεί.
1: Μάλιστα. Με το ΣΥΡΙΖΑ τι γίνεται, και να δούμε λίγο και τα μικρότερα κόμματα. Με ΣΥΡΙΖΑ το λέω γιατί ξεκίνησε τη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική περίοδο ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έχει πλέον 10 βουλευτές, και για το Κομμουνιστικό Κόμμα, και μετά να πάμε στα άλλα κόμματα, τα οποία είναι δεξιότερα. Για πάμε.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει κατά στη δική του μάχη. Δεν είναι πάρα πολύ θετικές δημοσκοπήσεις από την πάση, τα νούμερα τα οποία θα κληθεί την επόμενη μέρα να δώσει τη μάχη και τη βίωση του Βουλίου, ξεκάθαρα. Καταλαβαίνω απόλυτα την ηγεσία της κυρίας Σουδούρου, πραγματικά. Δεν παίρνει το ΣΥΡΙΖΑ ποσοτικά και δημοσκοπικά εύρωση. Δεν το παίρνει σε μια πάρα πολύ δύσκολη φάση κατάσταση. Αυτό το οποίο πρέπει να σου μεταφέρω, Βασίλη, γιατί ήμουν παρόν σε αυτήν τη νέα διαδικασία, η οποία εγκαινίασε ο ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη μέρα, το εβδομαδιαίο briefing του δημοσιογράφου, του συντάκτε, του πολιτικού συντάκτε, του Κουμουνδούρου. Είναι το εξής, ότι παρακολουθώντας το κόμμα από το 2008 κάνοντας το πολιτικό ρεπορτάζ με την κεντρική αριστερά γενικότερα και με το ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλεις, κάποια φορά πιο επιταμένα, παρατηρώ ότι για πρώτη φορά το μοντέλο συλλογικής ηγεσίας, το οποίο έχει εισηγηθεί η Διαβούρου και στηρίζεται τον κύριο Παπάτη, τον κύριο Παπαδοπολάκη, τα πάντα λειτουργούν σε απόλυτη σύμφωνα και απόλυτη, αν θέλεις, αρτιότητα. Υπάρχει συνεννόηση του γραφείου τύπου με την Πολιτική Γραμματεία, με την Κεντρική Επιτροπή, με την Κοινοβουλευτική Ομάδα, με το γραφείο του Προέδρου. Δηλαδή υπάρχει μια σύγκριση και μια συνεννόηση κεντρική γραμμή. Δεν υπάρχει εκείνο ο κακό χαμό τη περίοδου Αλέξη Τσίπρα, πόσο μάλλον τη δεύτερη περίοδου τη αντιπολίτευση 19-23, που υπήρχε ένα θέμα, δεν μπορούσε να συνεννοηθεί, να συνεννοηθούν τα κομματικά έντυπα με την κεντρική επιτροπή. Άλλα έλεγε την κεντρική επιτροπή, άλλα έλεγε την 53, άλλα έλεγε το πολιτικό γραφείο, άλλα έλεγε το γραφείο του Προέδρου. Τουλάχιστον τώρα, στην κατάσταση που ο ΣΥΡΙΖΑ που θα δώσει τη μάχη και θα συστηθεί πάρα πολύ από την πόλωση η οποία θα έρθει, φαίνεται για πρώτη φορά μετά από χρόνια να λειτουργούν κάποια πράγματα στοιχειωδώς αρτιότατα. Αυτό πρέπει να το σημειώσω.
1: Μάλιστα. Κομμουνιστικό Κόμμα, Πλεύση Ελευθερίας, και μετά πάμε στα δεξιότερα.
0: Ναι, Κομμουνιστικό Κόμμα, το πρώτο που έχω να σχολιάσει είναι το κομμάτι που είχε να κάνει με μια δημοσκόπηση της πάλης που παρουσιάστηκε πριν μερικές μέρες σε σχέση με τα αποφάσματα των κομμάτων και σε σχέση με τη δημοφιλία των πολιτικών αρχηγών. Μόλις 3% συγκεντρώνει εκεί ως μέσα του Τσουμπάσου, ο Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος. Είναι κάτι το οποίο όμως γενικότερα δεν θέλει να απασχολεί ούτε τον ίδιο ούτε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, που το έχει πει με τον Έλληνα τρόπο ότι δεν θέλει και να κυβερνήσει. Ότι για να κυβερνήσει πρέπει να επιτεθούν κάποιες διεθνείς συνθήκες και καταστάσεις. Οπότε και αυτή η μέτρηση νομίζω είναι κάπως άκυρη.
1: Μάλιστα. Και να πάμε δεξιότερα, είναι η Ελληνική Λύση, είναι η Νίκη. Ναι, και το κόμμα Λατινοπούλου που είναι στην Ευρωβουλή, κύριε Λατινοπούλου, δεν είναι στην Ελληνική Βουλή, και ό,τι άλλο σχόλιο θέλεις για τα κόμματα οποία είναι γύρω στο 3% δημοσκοπικά πάντα. Δηλαδή ο Βαρουφάξ, ας πούμε, το ΜΕΡΑ25 φέρεται να είναι γύρω στο 3%. Τι λες, Λάμπρου?
0: Ναι, ο κύριος Βαρουφάξ φαίνεται να αντέχει σε αυτή τη φάση και φαίνεται να κυνηγάει σοβαρά ένα ποσοστό εισόδου στη Βουλή για το ΜΕΡΑ25. Δεν ξέρω κατά πόσο θα αποχωρήσει και η συνεννόηση με την αριστερά. Δεν νομίζω να καρπίσει, να το πω έτσι, η συνεννόηση του κυρίου Βαρουφάκη με τον κύριο Σακελαρίδη. Άλλωστε, ο κύριος Σακελαρίδης τώρα έχει τα δικά του θέματα με την αριστερά. Οπότε κάπως νιώθει πολιτικά πιο δυνατός μόνος του τώρα ο κύριος Γιάννης Βαρουφάκης. Θα το δούμε αυτό. Σε σχέση με την ύπη του κυρίου Νατσιού, σε σχέση επίσης το κόμμα του κύριου Βελόπουλου, την Ελληνική Λύση, είναι ζητήματα κατά πόσο τα νεοειδηθέντα κόμματα ή τα κόμματα τα οποία είναι εκτός της κοινοβουλευτικής τάσης τώρα θα μπορέσουν να εισπράξουν από εκεί και αν θα έχει διαρροή η Ελληνική Λύση και αν θα έχει διαρροή η Νίκη. Από την Νίκη ξεκάθαρα φαίνεται ότι έχει φύγει και θα φύγει κόσμο στηρίζοντα το εγχείρημα τη κυρία Μαρία Χριστιανού, που ξεκάθαρα μιλάμε για ένα κοινό ακροατήριο, στο οποίο λιγότερο κινδυνεύει θα έλεγε ο κ. Μουλόπουλο, γιατί περισσότερο θα έλεγα το ακροατήριο του κ. Μουλόπουλου, και αν κινδυνεύει το εταιρεό, κινδυνεύει περισσότερο από το κόμμα του κ. Σαμαρά. Οπότε βλέπουμε ότι τα κινήματα, αν θέλει, τα κόμματα τα οποία προσδιορίζονται στο λεγόμενο έτσι πατριωτικό χώρο, κάπω χάνουν από τα κόμματα τα οποία θα δημιουργηθούν, τα οποία θέλουν να αυτοπροσδιορίζονται ω συντηρητικότερα ή πιο αστικά, να το πούμε έτσι. Είναι ένα φαινόμενο αυτή τη εκλογική κάλυψη που έρχεται.
1: Και να δούμε και το κόμμα Καριστιανού, πώς το βλέπεις. Εγώ βλέπω ένα μάζεμα γενικά, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, σταμάτησε η αιμορραγία. Είχαμε μαζικές αποχωρήσεις στο προηγούμενο διάστημα, μάλιστα αποχωρήσεις με πάρα πολλές νέες. Τώρα εκοφαντικότατη η φυγή, η αποχώρηση συγγνώμη του κυρίου Αυγερινού, το συναδέλφου του κυρίου Αυγερινού, με νήξεις για το περιβάλλον γύρω του κυρίου Μαρία Καριστιανού και επίσης διότι είχε να κάνει με το κομμάτι της κυρίας Γρατσία. Φαίνεται ότι από ό,τι βλέπω τουλάχιστον η κυρία Γρατσία έχει κάνει ένα βήμα πίσω. Περισσότερο προβάλλεται η κυρία Μαρία Καριστιανού, κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει εξ αρχής. Υπάρχει ένα σταμάτημα της αιμορραγίας. Κατά πόσο θα μπορέσει να κάνει το πρακτικό, γιατί πολλές φορές μιλάμε για ποσοστά, Βασιλείου, λέμε για 7, 8, 10% δημοφιλίες. Υπάρχει ζήτημα σε ό,τι έχει να κάνει με το κλείσιμο και τις φοδελτίων. Φτάνουμε κοντά στην εκλογική διαδικασία. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα που έχει ελπίδα τη δημοκρατία. Να μπορέσει να βρει υποψηφίους και να κλείσει ψηφοδέλτια. Να μιλάμε πρακτικά.
1: Μάλιστα. Και θα ήθελα να κάνουμε και ένα σχόλιο. Λάμπρο Παπαδί, να φύγουμε λίγο από τα δικά μας, να πάμε στα διεθνή. Στα διεθνή, καλά, είναι σαφέστατη, το έχουμε κουβεντιάσει και άλλες φορές από αυτή τη συχνότητα του Αθήνα 984, η πολιτική, η αλλοπρόσαλη πολιτική Τραμπ, τώρα βέβαια οδεύει σε πολύ λίγες εβδομάδες σε ενδιάμεσες εκλογές, εκεί του Νοεμβρίου, όπου θα δούμε πόσα, τι ποσοστά θα συγκεντρώσει. Αλλά από τη μία έβλεπες πριν από λίγες μέρες δημοσιοποιήθηκαν ειδήσεις ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συζητάνε με κάτι κατσαπιάδες, λέω εγώ, γιατί η Χούθη δεν είναι το επίσημο καθεστώς της Ιεμένης. Είναι ένα παραστρατιωτικό σώμα το οποίο ελέγχει ένα μεγάλο κομμάτι βέβαια. Και υπήρξε η είδηση και διασταυρώθηκε από τα διεθνή πρακτορία ότι οι Αμερικανοί μιλούσαν με τους Χούθη που δεν έχουν καν κυβερνητική οντότητα. Την ώρα που ο Τραμπ έκανε το προηγούμενο διάστημα τον ακούγαμε να βρυχάται, έτσι δεν είναι, για ότι θα ισοπεδώσει τα πάντα από το Ιράν και ένα σωρό άλλους παράγοντες, την ίδια ώρα πάει και μιλάει με τους Χούθη. Μετά, ενώ πέφτει το συγκεκριμένο θέμα στη Μέση Ανατολή, εμφανίζεται τις τελευταίες ώρες Λάμπρο Παπαδί να έχει κλείσει συμφωνία με τη Δανία για να κάνει στρατιωτική βάση στην Γκριλανδία οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό δεν το περιμέναμε, να σου πω την αλήθεια. Γενικά είναι μια άλλο πρόσαλη κατάσταση. Τι λες?
0: Και νομίζω ότι η Βασίλη μου είναι μια πολύ, όχι λογική, λογική δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, είναι μια πολύ γνώριμη κατάσταση. Τώρα μην μου πεις ότι επειδή είσαι και παλαιότερος, μην μου πεις ότι για να κάνουμε τη Σκούφη εντυπωσιάστηκες, όταν λέω παλαιότερος είναι δημοσιογραφικά.
1: Ναι,
0: είσαι νεότατος κατά τα άλλα. Ναι. Μην πεις ότι θυμάσαι την κυβέρνηση του Ρίγκαν, του Ρόναλντ Ρίγκαν και άλλων διαφόρων και του Κάρτερ ακόμα, οι οποίοι συνομιλούσαν και με τους Ταλιμπάν για να χτυπηθεί η Σοβιετική Ένωση στο μέτωπο του Αφγανιστάν, και με τους Αντινίστα στην Νότια Αμερική, με διάφορα εθνικιστικά κινήματα στην Νότια Αμερική, αντικομμουνιστικού περιεχομένου, για να αποφευθεί κάπως ο κίνδυνος η Αμερικανική πνευματικότητα στην περιοχή. Οι Αμερικανοί μιλάνε με όλους. Οι Αμερικανοί μιλάνε με όλους. Δεν μου προκαλεί καμία απολύτως εντύπωση όταν όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια έχει δείξει η Αμερικανική διπλωματία ότι πραγματικά business is timing, ότι μπορεί να συνομιλήσει με όλους. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση να του σκόβει. Τώρα για την Ιρλανδία και τη Δανία, πολύ φασαρία για το τίποτα. Αυτό το οποίο τελικά ήταν ο φόβος της Αμερικανικής παρέμβασης το προηγούμενο διάστημα, το προηγούμενο χρόνο μάλιστα, να καταληφθεί η Ιρλανδία, ήταν καθαρά και μόνο ένα συμφωνητικό, μια διακρατική συμφωνία με τη Δανία για ό,τι έχει να κάνει με την επιπλέον παρουσία της Αμερικανικής βάσης εκεί, η οποία έγινε από τις μεταμοστομίες των ανθρώπων, στρατιωτική επέμβαση, κατάληψη, κατοχή ή παρέμβαση ξένου κράτους. Οπότε νομίζω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ το οποίο κάνει, πέρα από τη ζημιά που κάνει στον πλανήτη, φέρνει μια ζημιά και μια χοντροκομμένη αντίληψη των πραγμάτων στο προσκήνιο. Και αυτό είναι κάτι που ενοχλεί.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Λάμπρο Παπαδί, σε ευχαριστώ που ξεκινήσαμε μαζί τη νέα σεζόν. Θα έχουμε την δυνατότητα να τα πούμε, θα τα λέμε συνεχώς από εδώ και κάτω, γεμάτη πολιτικές εξελίξεις, η εκλογική χρονιά που έρχεται, τελειώνει το 2026 και μπαίνουμε στο εκλογικό 2027. Καλή εβδομάδα, καλημέρα και σένα, Λάμπρο Παπαδί, στο Επανιδίν. Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Δύο πολύ διαφορετικές εκλογικές πρωτιές αλλά ένα κοινό αρνητικό αποτέλεσμα για τη CDU του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς έβγαλαν οι κάλπες της Κυριακής στη Γερμανία. Το AfD κατέλαβε την πρώτη θέση στο Μεκλεβούργο Δυτική Πομερανία με 38,2% ενώ στο Βερολίνο η αριστερά αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με περίπου 25,7%. Για τους χριστιανοδημοκράτες το βαρύτερο πλήγμα ήρθε στο Μεκλεμβούργο, όπου το 4,89% τους αφήνει εκτός κρατηδιακού κοινοβουλίου και συνιστά τη χαμηλότερη επίδοσή τους σε κρατηδιακές εκλογές στη μεταπολεμική Γερμανία. Ο ίδιος ο Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα. Ασφαλώς και τίθεται ζήτημα καγκελάριο, έκρινε το περιοδικό Der Spiegel σε σχόλιο του. Ο Μέρτς αγοράζει χρόνο, αλλά για ποιον λόγο ακριβώς, διερωτάται αρθρογράφος της εφημερίδας Handelsblatt. Η Bild προειδοποίησε για πιθανή εξέγερση της βάσης του CDU εναντίον του Friedrich Merz. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα και αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Σαν Φραντσίσκο, όπου θα πραγματοποιεί συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για τη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στη Δημοτική Ενότητα Χώνου, στη Σιτία, με τις δυνάμεις να ενισχύονται συνεχώς και νέα μηνύματα του 112 να καλούν κατοίκους σε προληπτική απομάκρυνση. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Γομενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της ομολόγησε προφορικά ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς «τσακωθήκαμε και θόλωσα», ανατρέποντας όσα έχει υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από τρεις αγνώστους. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε χθες το πρωί στα χέρια με 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης για τη διεκδίκηση μιας ξαπλώστρας, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να υποστεί ανακοπή καρδιάς και να χάσει τη ζωή του. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω έργων συντήρησης. Το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Deutsche Welle θα συνεχίσει τη λειτουργία του έπειτα από ομόφωνη απόφαση που έλαβε το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, ανατρέποντας προηγούμενη απόφαση η οποία προέβλεπε την κατάργηση της υπηρεσίας από 1η Ιανουαρίου 2027. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι ανοιχτό άφησε τον ενδεχόμενο Ντόναλντ Τραμπ συνάντησή του με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Μπεζεξιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Την ίδια ώρα νέες απειλές εκτόξευσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά του Ιράν, ενώ διαραίουν πληροφορίες για επικείμενα πλήγματα του Αμερικανικού στρατού στην Τεχεράνη με την υποστήριξη ορισμένων κρατών του κόλπου. Το κυβερνό κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν οδεύει προς μια άνετη νίκη στις βουλευτικές εκλογές, συγκεντρώνοντας το 57,5% των ψήφων, ανακοίνωσε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή με καταμετρημένο περισσότερο από το μισό των ψηφοδελτίων. Εν τω μεταξύ, 4 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από ρωσική νυχτερινή επίθεση στην περιοχή του Κιέβου. Άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά στο θώρακα από σφαίρα πράκτορα της Αμερικανικής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας Μετανάστευσης κατά τη διάρκεια καταδίωξης του άνδρα που κινεί το πεζί στην Όστιν, την πρωτεύουσα της πολιτείας Τέξας, ανακοίνωσε μέσω X ο δήμαρχος Κέρτ Γουότσον. Στα αθλητικής ενημέρωση και στα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής της Super League, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Και ο καιρός σχεδόν έθριος στην Αττική με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Θερμοκρασία από 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Μαρία Παύλου.
0: Αθήνα 984.

Καλώς τους, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Νέα ώρα, νέο ραντεβού. Θα σας ξυπνάω κάθε πρωί από τις 6, από τη συχνότητα του Αθήνα 984 στους 98.3. Από σήμερα, Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, πρώτος καφές για το ξεκίνημα της καινούργιας ημέρας. Μεταφερθήκαμε από το Σαββατοκύριακο στις καθημερινές και θα τα λέμε κάθε πρωί από νωρίς. Πρώτος καφές, 6 με 7, Δευτέρα με Πέμπτη. Μαρία Παύλου στο μικρόφωνο, στη ρύθμιση του ήχου ο Πάνος Αργύρης αυτό το πρωινό Δευτέρας, στην επιλογή των τραγουδιών ο Χρήστος Κόκκινος. Με την καινούργια μέρα του Βασίλη Παπακοσταντίνου ξεκινήσαμε σε στίχους Οδυσσέα Ιωάννου και μουσική Χρυσοφαλάντη Σωτηρίου. Μια δύσκολη μέρα η αλήθεια είναι μετά τις ειδήσεις που μας έφερε το βράδυ, η νύχτα και πριν ακόμη καλά ξημερώσει μαθαίνουμε για μία ακόμη γυναικοκτονία. Σε άλλο πεδίο, σε άλλη θεματική, ναι, στη Γερμανία μετρούν τις ψήφους και προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει συμβεί. Στο ένα κρατήδιο βγήκε η αριστερά, στο άλλο κρατήδιο βγήκε η ακροδεξία και ο καγκελάριος Μέρτς παραδέχεται το λάθος του και αναλαμβάνει τις ευθύνες του και μένει να δούμε τι μέλη γενέστη. Σήμερα προφήτη του Ιωνά και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Ιωνά και την Ιωνία, ενώ είναι η Διεθνής ημέρα ειρήνης σήμερα και δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσουμε, αν πρέπει να κλάψουμε, διότι υπάρχει η ηρωνία. Διεθνής ημέρα ειρήνης με περισσότερες από 100 εστίες πολέμου, είτε πρόκειται για πολέμους πλήρους κλίμακας, είτε για χαμηλής έντασης, συγκρούσεις. Το συμπέρασμα είναι ποτέ άλλοτε, εδώ και 80 χρόνια η ανθρωπότητα δεν πολεμούσε σε τόσα πολλά μέτωπα ταυτόχρονος.

Θα το αλλάξουμε εμείς αυτό τώρα από τα στρουμφάκια και θα λέμε ξύπναμε από τις 6 για τον πρώτο καφέ. Αθήνα 984 στους 98 και 3. Κάθε πρωί θα τα λέμε 6 με 7 και θα πίνουμε τον πρώτο μας καφέ της ημέρας. Πάμε να ξεφυλίσουμε την καθημερινότητα, πάμε να ξεφυλίσουμε την επικαιρότητα, πάμε να ξεφυλίσουμε τα ειδησιογραφικά site και να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις αυτήν την ώρα. Ξεκινώντας φυσικά από Athena984.gr, Γερμανία, καταστροφή για το CDU που μένει εκτός κοινοβουλίου στο Μεκλεμβούργο, άνοδος AfD και αριστεράς. Έγκλημα στην Ιγουμενίτσα, ομολόγησε ο 27χρονος τη δολοφονία της 25χρονης συντρόφου του. Είναι η υπόθεση για την οποία σας είπα και πριν από λίγα λεπτά. Νέα τροπή πήρε μέσα σε μόλις λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της ομολόγησε προφορικά ότι τη σκότωσε. Αρχικά η αστυνομία κλήθηκε από τον 27χρονο. Η πρώτη θεωρία, η πρώτη αναζήτηση από την αστυνομία ήταν να εξακριβώσουν από ποιους, από ποιον και πώς δέχθηκε επίθεση το ζευγάρι. Τελικά, λίγο αργότερα, ο ίδιος ο 27χρονος ομολόγησε ότι τσακωθήκαμε και θόλωσα. Πάμε earthnews.gr. Μητσοτάκης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα στη Silicon Valley, με το βλέμμα σε επενδύσεις και τεχνητή νοημοσύνη. Στη Γερμανία, καταστροφή για το CDU που μένει εκτός κοινοβουλίου στο Μεκλεμβούργο. Εκεί θέλουν 5% είναι το όριο για να μπουν στη Βουλή. Μιλάμε για τις εκλογές στα κρατήδια και έχοντας ήδη προηγηθεί και άλλη αναμέτρηση όπου εκεί θριάμβευσε το AfD, όπως και τώρα στο ένα κρατήδιο. Στο Βερολίνο θριάμβευσε η αριστερά. Πάμε. Η Ιγουμενίτσα ομολόγησε 27χρονος τη δολοφονία της 25χρονης συντρόφου του. Τσακωθήκαμε και θόλωσα. Και θάνατος Μασονάκη στον ανακριτή σήμερα ο υπνοθεραπευτής. Νέες αποκαλύψεις για τον προφυλακισμένο γιατρό. Ρωσία, νίκη για το κόμμα του Πούτιν στις βουλευτικές εκλογές. Στο 57,8% η Ενωμένη Ρωσία. Πάμε πρώτο θέμα.gr. Ομολόγησε ο 27χρονος τη δολοφονία της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα. Τσακωθήκαμε, θόλωσα. Ακόμη, άμεση ανάλυση, αδιέξοδο στη Γερμανία μετά τις κάλπες σε Μεκλεμβούργο και Βερολίνο. Ο Μέρτς μένει μέχρι να φύγει. Η ακροδεξιά καλπάζει και τρομάζει. Η χαρά του Κομπογιαννίτη, το 20-30% των ασθενών ψάχνει για εναλλακτικές θεραπείες, σύμφωνα με την έρευνα. Και Καριστιανού για θάνατο Μαζονάκη και κβαντική ιατρική είναι το μέλλον. Δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες επειδή κάποιοι δεν γνωρίζουν. Πάμε τέλος και η εφημερίδα.gr. Η Ιγουμενίτσα, ο 27χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε την 25χρονη. Ιστορικό στραπάτσο για το CDU του καγκελάριου Μέρτς μένει εκτός βουλής στο Μεκλεμβούργο με 4,9%. Υπόθεση Μαζονάκη, νέες αποκαλύψεις για το γιατρό. Έλεγε ότι με τη θεραπεία του ο δείκτης βιολογικής ηλικίας μειωνόταν κατά 8 χρόνια. Εξελίξεις στο Ουκρανικό. Ο Ζελένσκι μίλησε με τον Τραμπ, θα συναντηθούν στη Νέα Υόρκη. Υπάρχει διπλωματική δυναμική. Και τέλος, εκλογές στη Ρωσία, σαρωτική νίκη του κόμματος Πούτιν με 57,5% δείχνουν οι πρώτες εκτιμήσεις. Πάμε τώρα να δούμε και τα του καιρού. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις τη Δευτέρα. Έρχεται κακοκαιρία από αύριο Τρίτη, που αναμένονται βροχές. Να τα δούμε λίγο αναλυτικά. Βροχές αναμένονται κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά. Ισχυροί τοπικοί άνεμοι αναμένονται στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο και στο βόρειο Ιόνιο, ενώ σε σταθερό επίπεδο θα κυμανθεί η θερμοκρασία. Σήμερα Δευτέρα έχουμε ηλιοφάνεια, θα επικρατήσει στα περισσότερα τμήματα της χώρας με πρόσχερες νεφώσεις, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, ενώ βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται στα ορεινά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας,
της Θράκης, της Θεσσαλίας, της κεντρικής Ελλάδας, της Πελοποννήσου και ίσως και στα Επτάνησα από τις μεσημβρινές ώρες. Χαμηλές συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται στο Αιγαίο, χωρίς να επηρεάζεται η υπόλοιπη χώρα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις, 3 έως 4 μποφόρ. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από διάφορες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Την πιο όμορφη μέρα, αυτή θα σας ευχηθούμε να περάσετε σήμερα. Την πιο όμορφη μέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αθήνα 984 στους 98 και 3. Πρώτος καφές. Και θα μεταφερθούμε στη Βοστόνη των Ηνωμένων Πολιτειών για να πούμε καλό βράδυ, κύριε Βαμβάκα. Ο κύριος Πέτρος Βαμβάκας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης διεθνών σχέσεων στη Βοστόνη, στο Emmanuel College και διευθυντής του Ινστιτούτου Μελετών της Ανατολικής Μεσογείου. Είστε καλά, κύριε Βαμβάκα?
1: Καλημέρα και από μένα. Μια χαρά εσείς.
0: Δόξα τω Θεώ. Κύριε Βαμβακά, είναι ο Πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Silicon Valley, με το βλέμμα σε επενδύσεις και τεχνητή νοημοσύνη, στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Είναι μια παρουσία σημαντική, θα έλεγα, και ειδικά στο σημείο αυτό που βρίσκονται οι διεθνείς εξελίξεις παγκοσμίως.
1: Ναι, είναι καθιερωμένο άνοιγμα των Ηνωμένων Εθνών, της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ή τη δύο εβδομάδα του Σεπτέμβρη, και όπως είπατε είναι σημαντικό, ιδιαίτερα στη γεωπολιτική καμπή που βρισκόμαστε. Ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει την Πέμπτη, από ό,τι καταλαβαίνω, το απόγευμα ώρα εδώ της Ανατολικής Ακτής. Οι συνομιλίες που θα έχει, οι συναντήσεις που θα έχει, θα είναι σημαντικές. Νομίζω ότι όλα τα βλέμματα θα στραφούν κατά τι θα πει ο κ. Ερντογάν, ο οποίος θα μιλήσει και εκείνος την Τρίτη, μου φαίνεται, ή ο Τρίτος ή ο Τέταρτος που θα μιλήσει. Και είναι μια συνάντηση ηγετών αυτή τη στιγμή που βλέπουμε όλο το γεωπολιτικό χάρτη να αλλάζει σημαντικά.
0: Το γεωπολιτικό χάρτη να αλλάζει σημαντικά και την ίδια ώρα βρισκόμαστε μπροστά. Κάποιοι λένε ότι βρισκόμαστε εν μέσω μιας μεγάλης παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, απόρρια της ενεργειακής κρίσης για την οποία συζητάμε ήδη εδώ και μήνες.
1: Ναι, το ενεργειακό είναι το θέμα κλειδί, δηλαδή κινεί τα πάντα και ιδιαίτερα την οικονομία. Σας έλεγα ακόμα και αυτή η γεωπολιτική ανακατάταξη έχει να κάνει πολύ με και το ενεργειακό, και τις κινήσεις του πετρελαίου, αλλά έχει να κάνει και τον οικονομικό χάρτη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βλέπουμε διάφορους ανταγωνισμούς οι οποίοι να είναι επί χάρτου, δηλαδή θυμηθούμε τον IMEC ή τον δρόμο του μεταξύ της Κίνας, ένας ανταγωνισμός που γίνεται από Ανατολή προς Δύση, και έχουμε και ένα ανταγωνισμό των στενών, δηλαδή έχουμε μάθει όλοι τα στενά της περιοχής, ιδιαίτερα της περιοχής που περιτριγυρίζουν την Ανατολική Μεσόγειο. Είμαστε στην αρχή του χειμώνα και νομίζω το ενεργειακό θα παίξει το ρόλο του, όχι μόνο στο γεγονός ότι βλέπουμε το τι γίνεται στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή και την έλλειψη της ενέργειας στην Ευρώπη και στην Γερμανία ιδιαίτερα, αλλά και το θέμα του χειμερινή μήνες που η ενέργεια είναι ένα παραπάνω προϊόν το οποίο χρειαζόμαστε. Άρα νομίζω είμαστε στα πρόθυρα μιας οικονομικής ανακατάταξης, θα λέμε επίσης.
0: Ναι. Μένει να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό αυτό στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά ήδη είναι δύσκολα τα πράγματα. Εδώ στην Ελλάδα η τιμή των καυσίμων έχει ανέβει πάρα πολύ. Εσείς εκεί?
1: Και εδώ. Ειδικά το τιμή πετρελαίου, κίνησης που είναι τα περισσότερα φορτηγά με πετρέλαιο, είναι η υψηλότερη όλων των εποχών αυτή τη στιγμή στην Αμερική. Μια Αμερική που κινεί τα πάντα μέσω φορτηγών. Ξέρουμε ότι τα τρένα στην Αμερική δεν είναι σε όγιο επίπεδο της Ευρώπης, άρα οι μετακινήσεις γίνονται με πετρελαιοκίνητα φορτηγά, άρα και εδώ οι επιπτώσεις είναι δραματικές, θα έλεγα. Και θα τις δούμε και στις ενδιάμεσες εκλογές. Δηλαδή ένας από τους παράγοντες οι οποίοι κινούν την περιέργεια όλων είναι αυτό τι θα σημαίνει για τις ενδιάμεσες εκλογές αυτή η οικονομική ανατίμηση, την οποία την καταλαβαίνουμε όλοι και στο ράφι αλλά και στο βενζινάδικο.
0: Πείτε μας ένα μέσο όρο που έχετε αυτές τις ημέρες, ο μέσος όρος της τιμής.
1: Να σου πω, εδώ είμαι στην Βοστόνη, εγώ στην Ανατολική Ακτή, δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται στην υπόλοιπη Αμερική, δηλαδή η Καλιφόρνια έχει πολύ πιο υψηλό. Αλλά για μας είναι στα 5,5 δολάρια αυτή τη στιγμή, θα έλεγα, ο μέσος όρος για το γαλόνι της αμόλυβδης. Και για το πετρέλαιο μιλάμε κοντά στα 7 δολάρια.
0: Μάλιστα. Έχουμε συζητήσει πολύ αυτές τις ημέρες και στην Ελλάδα, αλλά φαντάζομαι είναι ένα θέμα που έχει σχολιαστεί ποικιλοτρόπως παντού. Η ανεξέλεγκτη αυτή η επενδυτική μανία του Τραμπ που αποκαλύφθηκε. Τι εικόνα έχετε?
1: Κοιτάξτε, άμα ήταν κάποιος άλλος πρόεδρος, θα μας έβρισκε όλους έκπληκτους. Είναι ένας πρόεδρος, ένας άνθρωπος ο οποίος το έχει βάλει μπροστά το επενδυτικό, το δικό του, τη δική του σημαντική απολαβή. Αρχικά λέγαμε ότι υπάρχει ένας ναρκισισμός γύρω από τον κύριο Τραμπ. Δεν έχει κανένα φραγμό πλέον. Είναι τελείως ανεξέλεκτο αυτό το γεγονός και το είδαμε και με το γάμο του γιού του, ξέρω εγώ, και το αλυζωρίς, το οποίο γίνεται χωρίς κανένα περιορισμό. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία δεν έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Παραλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα με τον κύριο Τραμπ, αλλά την ατζέντα συνεχώς. Και νομίζω και αυτό είναι και μέρος του σχεδίου. Δεν είναι κάτι το οποίο το κάνει τελείως εκτός. Είναι κάτι το οποίο το κάνει με σχεδιασμό. Κάθε μέρα που ανοίγει στην εφημερίδα δεν ξέρεις ακριβώς ποια θα είναι η επόμενη είδηση, ή είναι ο Καναδάς, ή η Γροιλανδία, ή το γεγονός ότι μιλάει για τεχνητή νοημοσύνη, και ενώ γίνεται μια μεγάλη συζήτηση κατά πόσο δηλαδή θα πρέπει να αντιληφθούμε και να πάρουμε κάποια μέτρα, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τι προεκτάσεις μπορεί να πάρει αυτή η καινούργια τεχνολογία στην καθημερινότητά μας. Έχουμε έναν κύριο Τραμπ, ο οποίος λέει μη φοβάστε τίποτα, επενδύστε άνετα, και πολλοί λένε ότι αν δεν το κάνει αυτό που φοβάται περισσότερο θα είναι να σκάσει η φούσκα του χρηματιστηρίου, που εδώ στην Αμερική είναι σε ανωδική τάση εδώ και 2 χρόνια, θα έλεγα. Και για άλλη μια φορά δεν κοιτάει το κοινό καλό, αλλά τις δικές του επενδύσεις όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Άρα έχουμε ένα πρόεδρο ο οποίος το έχει βάλει αυτό στο προσκήνιο και δεν βλέπει κανένα κάτι μεμπτό με αυτό.
0: Κύριε Βαμβακά, θέλω ένα τελευταίο σχόλιο πριν σας αποχαιρετήσω για την πολιτική κατάσταση στη Γερμανία μετά και τα χθεσινά αποτελέσματα στις εκλογές που είχαμε με Κλεμβούργο και Βερολίνο. Από τη μία πλευρά αριστερά, από την άλλη AfD πάλι να πρωταγωνιστεί, και ο Μέρτς αναλαμβάνει τις ευθύνες, καταποντίζεται και δεν ξέρω ποια θα είναι η επόμενη μέρα.
1: Έχουμε την πλήρη διάλυση του κομματικού χάρτη στη Γερμανία, θα έλεγα. Δηλαδή η Γερμανία των μεγάλων συμμαχιών του S5 και του CDU, η Γερμανία της σταθερότητας, ένας από τους ακρογόνιους λίθους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κύμα με το AfD, το οποίο βλέπουμε να κατακλείζει τα κρατήδια. Είδαμε στη Σαξονία πριν 2 εβδομάδες. Τώρα το βλέπουμε και δεν θα έλεγα τόσο πολύ στο Μάγκλουτ, αλλά στο Βερολίνο. Δηλαδή το γεγονός ότι είναι στο 16-17% το AfD στο Βερολίνο πρέπει να θόρυβει όλους. Και αυτό που έρχεται, δηλαδή έχουμε εκλογικές αναμετρήσεις και στην Ευρώπη αλλά και στα υπόλοιπα κρατήδια. Και νομίζω ότι και με αυτό που λέγαμε προηγουμένως και το οικονομικό, όσο το οικονομικό θα γίνεται χειρότερο, τόσο θα γίνεται και μεγαλύτερη και η πίεση στα συστημικά κόμματα. Και νομίζω ότι είναι κακό γεγονός αυτό που είδαμε χθες το βράδυ στην Γερμανία.
0: Μάλιστα. Κύριε Βαμβακά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια. Καλημέρα.
0: Καλό βράδυ για σας. Καλημέρα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Πέτρος Βαμβακάς, καθηγητής πολιτικής επιστήμης διεθνών σχέσεων στη Βοστόνη, στο Emmanuel College, και διευθυντής του Ινστιτούτου Μελετών της Ανατολικής Μεσογείου.

Πρώτος καφές, Αθήνα 984 στους 98.3. Η Μαρία Παύλου στο μικρόφωνο, ο Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου, ο Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές. Έτσι θα υποδεχόμαστε την καινούργια ημέρα, λίγο πριν ξημερώσει ουσιαστικά, κάθε πρωί, Δευτέρα με Πέμπτη. Σήμερα θα είναι καλός ο καιρός, σύμφωνα με τις προγνώσεις των ειδικών θα έχουμε μια καλή καλοκαιρινή μέρα, θα έλεγα, με καλοκαιρινές προδιαγραφές, όπως ήταν και το Σαββατοκύριακο, αλλά από το βράδυ αναμένεται μεταβολή του καιρού, με αστάθεια και με βροχές. Σιγά σιγά θα αρχίσει και μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Τώρα, διάβαζα μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι ξεπερνά στο Global Digital Artist Ranking την Billie Eilish, τον Harry Styles, τον Kanye West, τον Ed Sheeran, ακόμη και τους Oasis. Αυτή τη στιγμή ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ο 35ος καλλιτέχνης παγκοσμίως. Έχουν ψηφιακή απήχηση στις κορυφαίες εφαρμογές και ιστοσελίδες που ασχολούνται με τη μουσική τα τραγούδια του.

Δυστυχώς συνεχίζουμε να ασχολούμαστε με την αστυνομική και δικαστική, το αστυνομικό και δικαστικό μέρος της υπόθεσης του θανάτου Μαζωνάκη αυτό το διάστημα, και θα συνεχίσουμε για πολύ ακόμα, διότι οι προεκτάσεις είναι πολλές και σε άλλους τομείς. Να σας πω όμως ότι απόψε στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού στις 9 το βράδυ θα εμφανιστεί ο Αλκίνος Ιωαννίδης, όχι μόνος του, 6 χρόνια μετά την επανένωση της

ιστορικής μπάντας του Αλκίνου Ιωαννίδη, η οποία αποτέλεσε ένα μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός 26 χρόνια μετά τις πρώτες τους κοινές εμφανίσεις και τις ηχογραφήσεις του live album εκτός τόπου και χρόνου. Η μουσική παρέα επιστρέφει στη σκηνή για μία μοναδική συναυλία. Όπως είπε ο ίδιος ο Αλκίνος Ιωαννίδης για αυτή τη μοναδική βραδιά, δεν νοσταλγούμε το παρελθόν, ζητούμε το παρόν. Παίζουμε ξανά μαζί γιατί λείψαμε ο ένας τον άλλον, μουσικά και ανθρώπινα. Και γιατί μας λείψατε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3 πρώτος καφές και λέγαμε νωρίτερα με τον κύριο Βαμβάκα για την ενεργειακή κρίση, για πώς έχει αλλάξει όλο το τοπίο παγκοσμίως και επηρεάζει βεβαίως και τις συνθήκες στην Ελλάδα και πώς η ενέργεια και οι τιμές των καυσίμων θα επηρεάσουν και την πολιτική κατάσταση. Τα βλέπουμε ήδη στη Γερμανία, στην Αμερική μας έλεγε ο κύριος Βαμβάκας, αναμένεται να τα δούμε και πιο αναλυτικά σε ενδιάμεσες εκλογές. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, Αργύρη Παπαθανασίου. Κύριε Παπαθανασίου, καλή σας ημέρα, είστε καλά?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Συζητούμε συνέχεια όλο αυτό το διάστημα για την ενεργειακή κρίση και στην Ελλάδα φυσικά καθημερινά καταγράφουμε τις τιμές των καυσίμων περιμένοντας να δούμε και την τιμή έναρξης τουλάχιστον στο πετρέλαιο θέρμανσης. Οι τιμές θα λέγαμε σήμερα, έτσι για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, πού κυμαίνονται?
1: Ένα όρο στην αμόλυβδη βενζίνη στην υπηρετική Ελλάδα είναι στα 2,18 και στο πετρέλαιο κίνηση το ίδιο στα 2,18. Και στην νησιωτική ξεφεύγει κατά πολύ, αγγίζει τα 2,30.
0: Και τα 2,30. Έχουν γίνει αναφορές και για υψηλότερες τιμές. Εκεί θα σταθούμε.
1: Φυσικά και υπάρχει, εγώ σας λέω το μέσο όρο.
0: Ναι, το μέσο όρο βεβαίως. Κύριε Παπαθανασίου, πώς ξέφυγε? Ακούω αναλύσεις, ακούω εκτιμήσεις. Πώς μας ξέφυγε τόσο πολύ?
1: Κοιτάξτε να δείτε, οι τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις, οι πολέμοι, οι βομβαρδισμοί του αγωγού της Σαούντι Αράμκο, γενικότερα το κλίμα που επικρατεί στις πετρελαιοπαραγωγικές χώρες έχει φέρει μια τεράστια κρίση, ενεργειακή κρίση θα έλεγα, σε όλο τον πλανήτη. Και δεν είναι μόνο τα καύσιμα, όλη η ενέργεια θα φτάσει στο Θεό και στα ύψη, ενώ ψυχημόνα. Και αυτό που φωνάζουμε στο κράτος είναι ότι θα πρέπει μέσω τέτοιων περιπτώσεων να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, το ίμιση για την αμόλυβδη βενζίνη, που γίνεται να το κάνει αυτό χωρίς να πάρει το OK από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκεφτείτε ότι το 2018 σήμερα θα ήταν ένα 64 αν μείωνε ο Πρωθυπουργός μας το ειδικό φόρο κατανάλωση βενζίνη.
0: 1,64 είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
1: 1,64 είναι. Ναι, και αυτό μπορεί να το κάνει χωρίς να πάρει κάποιο OK. Στο πετρέλαιο βέβαια κινήσεως δεν είναι τόσο μεγάλο, είναι μόλις ένα δεκάλεπτο. Αλλά στην αμόλυβδη έχει πολύ δυνατότητα να κάνει και δεν το κάνουν παρόλα αυτά. Εμείς επιμένουμε ότι ο χειμώνας που έρχεται είναι πολύ δύσκολο. Θα πρέπει να μειωθούν σίγουρα στα κατώτερα επιτρεπτά όρια από την Ευρώπη ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, μαζί με το μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης πέφτει και το ΦΠΑ αυτόματα, γιατί είναι φόρος πάνω στο φόρο. Οπότε οι καταναλωτές και εμείς μαζί, γιατί και εμείς καταναλωτές είμαστε, θεωρώ θα είναι πιο προσβάσιμο και πιο εύκολο να κινηθούν και να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις.
0: Η εικόνα που έχετε και η εκτίμησή σας είναι ότι θα δούμε τις τιμές να ανεβαίνουν κι άλλο?
1: Δεν θα ήθελα να το πιστεύω αυτό το σενάριο. Υπάρχει ένα σενάριο που φαίνεται ότι αν συνεχίσουν τα επεισόδια και αυτή την εβδομάδα υπάρχει μια πιθανότητα να ξανανεβεί το μπραντ, γιατί υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση, οπότε οι τιμές θα σταθεροποιηθούν. Αλλά αν γίνει οποιοδήποτε επεισόδιο θα αρχίσει πάλι την ανηφόρα. Υπάρχει ένα σενάριο κοντινό για τα 2,30. Δεν θα ήθελα να το πιστεύω. Θα ήθελα να πιστεύω ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση. Βασικά σταθεροποίηση, για να μην πω αποκλιμάκωση και δίνω ψεύτικες ελπίδες. Σταθεροποίηση των τιμών και αποκλιμάκωση άμα πάρουν μέτρα με το νέο μήνα από αρχές Οκτωβρίου για όλους τους καταναλωτές.
0: Το επόμενο θέμα που κουβεντιάζουμε πολύ έντονα είναι το θέμα της επάρκειας, κύριε Παπαθανασίου. Υπάρχει επάρκεια?
1: Ξαναδείτε, τώρα το θέμα της υπάρκειας δεν μπορώ να σας το πω με σιγουριά, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι ξέρω ότι καράβια έρχονται. Θεωρώ ότι σαν Ελλάδα δεν έχουμε πρόβλημα υπάρκειας, υπάρχουν ορυκτά καύσιμα, υπάρχουν τα πάντα. Το θέμα είναι πόσο εύκολα έρχονται σε εμάς. Και αυτό είναι που εκτοξεύει και την τιμή προς τα πάνω, για να είμαι ειλικρινής, το πόσο εύκολα ή δύσκολα έρχονται.
0: Μάλιστα.
1: Από επάρκεια δεν νομίζω να έχουμε κάποιο θέμα. Το μόνο θέμα που έχουμε είναι η οικονομική επάρκεια που έχει ο καταναλωτής, θα έλεγα. Γιατί εν ώψη χειμώνα, αυτό είπαμε και προχθές στην κυβέρνηση, ότι με 2 ευρώ που είναι να ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί βγήκαμε πρώτοι και τα είπαμε, ότι με 2 ευρώ δεν θα βάλει ούτε ο Βαρδινογιάννης, όπως προείπα. Την επόμενη μέρα βγήκε λέει κάτω από το 1,75 και το 1,75 είναι υψηλό. Δεν είναι αποδεκτό από τους καταναλωτές, δεν είναι αποδεκτό από κανέναν. Το 1,75 δεν βάζουν ούτε οι πιο εύποροι, όπως έχω πει, πετρέλαιο. Γιατί σκεφτείτε, ο μέσος όρος παίρνει 800-900 ευρώ το μήνα καθαρά. Για να βάλει με 1.700 και 1.800 πετρέλαιο θέλει 2 μηνιάτικα αυτούσια. Άμα πει ότι θα βάλει 2 τόνους θέλει να δώσει κοντά στα 5 με 6 μηνιάτικα. Είναι αδιανόητα ποσά. Ναι. Και όπως έχουμε αναφέρει, το πετρέλαιο
0: θέρμανσης
1: σας... είναι ένα... Το πετρέλαιο... θα έπρεπε... Είναι είδος επιδίωσης, δεν είναι είδος πολυτέλειας για να έχει δικούς φόρους κατανάλωσης και τυπία. Ας ερευνήσει η κυβέρνηση.
0: Κύριε Παπαθανασίου,
1: τουλάχιστον για τους δύσκολους χειμώνα που έχουμε μπροστά.
0: 15 Οκτωβρίου δεν ξεκινάει η διάθεση.
1: 15 Οκτωβρίου, μάλιστα. Ναι.
0: Η εκτίμηση που έχετε αυτή τη στιγμή, που έχουμε 21 Σεπτεμβρίου, είναι ότι η πρώτη τιμή ποια θα είναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Η εκτίμηση είχαμε ότι αν ο Πρωθυπουργός δεν είχε πει ότι θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και θα βάλει πλάτη και το κράτος και τα δηληστήρια, και θα είναι κάτω από 1,75, θεωρώ ότι θα είναι κάτω από 1,75, όπως είπαν. Αν όμως δεν γίνει αυτό και πήγαινε ομαλά όπως ήταν σήμερα, θα ξεκινούσε στο 1,95 σήμερα που μιλάμε.
0: Μάλιστα. 1,95 δεν ήταν και το κλείσιμο.
1: 1,75 ήταν το κλείσιμο.
0: 1,75
1: και το 1,75 έπιασαν ότι έκλεισε το πετρέλαιο στο 1,75, θα ξαναξεκινήσει από εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Πέρυσι είχε ξεκινήσει 1,10, όμως και... Το 1,75 δεν είναι αποδεκτό. Δηλαδή, στο 1,75 δεν βάζει κανένας πετρέλαιο θερμάνσης.
0: Εντάξει, θα φανεί στις επόμενες ημέρες, διότι...
1: Περιμένουμε να δούμε και τι ανακοινώσεις θα κάνει αυτή την εβδομάδα, γιατί περιμένουμε νέα μέτρα, οπότε...
0: Σωστά. Κύριε Παπαθανασίου, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Αργύρης Παπαθανασίου, Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος.

Δύσκολη νύχτα στην Κρήτη, στον χώνο Λασιθίου, με μηνύματα 112 για εκενώσεις οικισμών, ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Στους 105 οι πυροσβέστες που βρίσκονται στην επιχείρηση, απομακρύνθηκαν κάτοικοι από Ζάκρο, Κελάρια, Αδραβάστους και Αζοκέραμο. Η φωτιά ξεκίνησε το μεσημέρι στη δυτική ενότητα Χώνου, στη Σιτία. Εκδηλώθηκε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση και εξαπλώθηκε. Ελπίζουμε η εικόνα με το πρώτο φως της ημέρας να είναι σημαντικά καλύτερη. Έχουμε νέες ρωσικές επιθέσεις με drones στο Κίεβο. 4 νεκροί, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, τόσο στην πρωτεύουσα όσο και στις γύρω περιοχές. Ο δήμαρχος του Κιέβου ανακοίνωσε ότι ένα άτομο τραυματίστηκε, ενώ συντρίμμια από drones έπεσαν σε διάφορες συνοικίες της πόλης. Μία μητέρα και τα 2-3 ετών παιδιά της σκοτώθηκαν όταν ρωσικό drone έπληξε κατοικία, σύμφωνα με την Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών. Σήμερα περιμένουμε στον ανακριτή, ο υπνοθεραπευτής, στον οποίο έστειλε η γιατρός τη φωτογραφία του Μαζονάκη να προσέλθει και να καταθέσει. Στο γραφείο του 32ου τακτικού ανακριτή αναμένεται να βρεθεί ο κύριος Νάσος Κομιανός, προκειμένου να δώσει κατάθεση για όσα γνωρίζει σχετικά με την ιατρική επίσκεψη με τη μοιραία κατάληξη του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάβη. Και φυσικά να δούμε τι εξέλιξη θα έχει το έγκλημα στην Ιγουμενίτσα, τι θα δηλώσει και επισήμως πια ο 27χρονος σύντροφος της 25χρονης που βρέθηκε δολοφονημένη στο δρόμο. Ομολόγησε ο 27χρονος τη δολοφονία της 25χρονης συντρόφου του όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μέσα σε λίγες ώρες. Είχε ειδοποιήσει την αστυνομία, παραδέχθηκε στους αστυνομικούς, τσακωθήκαμε και θόλωσα. Να δούμε μέσα στην ημέρα πληροφορίες θα δοθούν να αποσαφινιστεί το κίνητρο, οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας της άτυχης 25χρονης. Σημασία έχει ότι ένα νέο κορίτσι έφυγε από τη ζωή και άλλη μία γυναικοκτονία προστίθεται στον μακρύ κατάλογο. Και εδώ πριν σας αποχαιρετήσω, ερχόμαστε να αναλογιστούμε και να αναρωτηθούμε τι συμβαίνει. Στην παραλία 2 ηλικιωμένοι πιάστηκαν στα χέρια για μία ξαπλώστρα, ο ένας έχασε την ζωή του. Ένας 14χρονος χτυπήθηκε βάναυσα από συνομιλίκους του και κινδυνεύει να του αφαιρεθεί η σπλήνα, να χάσει τη σπλήνα του από τον άγριο ξυλοδαρμό που δέχτηκε. Και η λίστα μπορεί να συνεχίσει. Άμα βάλω και άλλα περιστατικά, το θέμα είναι ότι άνοιξαν τα σχολεία με χαμόγελα και βλέπουμε ότι αρχίζουμε τώρα να μετράμε πάλι περιστατικά άγριας βίας μεταξύ ανηλίκων. Είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, μόλις λίγες μέρες μόλις άνοιξαν τα σχολεία, τον ξυλοδαρμό ενός κοριτσιού από συμμαθήτριές της, και βεβαίως σοκάρικη υπόθεση με τους δύο ηλικιωμένους στην παραλία, αλλά και το τελευταίο περιστατικό χθες το βράδυ στην Ιγουμενίτσα, η δολοφονία της 25χρονης.

Λίγο πριν τις 7, κάπου εδώ έχουμε πιει τον πρώτο μας καφέ, πρώτος καφές, ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί, είναι το νέο μας ραντεβού, Αθήνα 984, στους 98.3, πρώτος καφές, Δευτέρα με Πέμπτη, Μαρία Παύλου στο μικρόφωνο, ο Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου, ο Χρήστος Κόκκινος στην επιλογή των τραγουδιών, ακολουθεί ο Γιώργος Τραπεζιώτης, μείνετε συντονισμένοι, και στο δελτίο ειδήσεων η Γαλάτια Καρακατσάνη. Να είστε καλά, να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Δύο διαφορετικές εκλογικές πρωτιές, αλλά ένα κοινό αρνητικό αποτέλεσμα για την CDU του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς έβγαλαν οι κάλπες της Κυριακής στη Γερμανία. Το ακροδεξιό AfD κατέλαβε την πρώτη θέση στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία με 38,2%, ενώ στο Βερολίνο η αριστερά Die Linke αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με περίπου 25,7%. Για τους χριστιανοδημοκράτες, το βαρύτερο πλήγμα ήρθε στο Μεκλεμβούργο, όπου το 4,89% τους αφήνει εκτός κρατηδιακού κοινοβουλίου και συνιστά τη χαμηλότερη επίδοσή τους σε κρατηδιακές εκλογές στη μεταπολεμική Γερμανία. Ο ίδιος ο Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα και δήλωσε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι παραμένει στην αρχηγία του κόμματος και στην Πρωθυπουργία. Ασφαλώς και τίθεται ζήτημα καγκελάριου, έκρινε το περιοδικό Der Spiegel σε σχόλιο του. Ο Μέρτς αγοράζει χρόνο, αλλά για ποιο λόγο ακριβώς, διερωτάται αρθρογράφος της εφημερίδας Handelsblatt. Η Bild προειδοποίησε για πιθανή εξέγερση της βάσης του CDU εναντίον του Friedrich Merz. Το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν οδεύει προς μια άνετη νίκη στις βουλευτικές εκλογές, συγκεντρώνοντας το 57,5% των ψήφων, ανακοίνωσε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή της Ρωσίας με καταμετρημένο περισσότερο από το μισό των ψηφοδελτίων. Εν τω μεταξύ, 4 άνθρωποι, ανάμεσα τους 3 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από ρωσική νυχτερινή επίθεση στην περιοχή του Κιέβου, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες το έγκλημα με θύμα 25χρονη στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της ομολόγησε προφορικά ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς «τσακωθήκαμε και θόλωσα», ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από 3 αγνώστους. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν το κίνητρο και οι ακριβείς συνθήκες της γυναικοκτονίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού επικεντρώνεται σε 3 βασικούς άξονες: τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα και αύριο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα έχει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για τη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία, με τις δυνάμεις να ενισχύονται συνεχώς και νέα μηνύματα του 112 να καλούν κατοίκους σε προληπτική απομάκρυνση. Στο σημείο επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, ενώ ο Δήμος Σιτίας συνδράμει στο έργο του πυροσβεστικού σώματος με υδροφόρες. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε χθες το πρωί στα χέρια με 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης για τη διεκδίκηση μιας ξαπλώστρας, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να υποστεί ανακοπή καρδιάς και να χάσει τη ζωή του. Η 21 ετών κοπέλα που ήταν μαζί με τον 76χρονο αφέθηκε ελεύθερη. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν ως την ερχόμενη Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων συντήρησης. Το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Deutsche Welle θα συνεχίσει τη λειτουργία του έπειτα από ομόφωνη απόφαση που έλαβε το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, ανατρέποντας προηγούμενη απόφαση, η οποία προέβλεπε την κατάργηση της υπηρεσίας από 1η Ιανουαρίου του 2027. Και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα, ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο συνάντησής του με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Την ίδια ώρα νέες απειλές εκτόξευσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά του Ιράν, ενώ διαραίουν πληροφορίες για επικείμενα πλήγματα του Αμερικανικού στρατού στην Τεχεράνη με την υποστήριξη ορισμένων κρατών του κόλπου. Μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε πως οι μόνες επιλογές που υπάρχουν στο τραπέζι είναι είτε να εξαλειφθεί το Ιράν, είτε να σαπίσει οικονομικά, είτε να επιτευχθεί μια συμφωνία. Το ερώτημα είναι πότε και αν θα ανατινάξω όλο το Ιράν, δήλωσε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει πως καλύτερο θα ήταν να συμμορφωθούν. Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν συρρυκνώθηκε κατά 10% την περίοδο από τον Μάρτιο στα τέλη Ιουνίου, όταν η χώρα βομβαρδιζόταν από τις ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν χθες. Άντρας τραυματίστηκε σοβαρά στον θώρακα από σφαίρα πράκτορα της ΑΙΣ, της Αμερικανικής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας Μετανάστευσης, κατά τη διάρκεια καταδίωξής του, ενώ κινούνταν πεζή στην Όστιν, την πρωτεύουσα της πολιτείας Τέξας, ανακοίνωσε μέσω έξω ο Δήμαρχος Κέρκε Γότσον. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα κοντά στο Χαλέπι στη Βόρεια Συρία, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα αποτελέσματα της πέμπτης αγωνιστικής της Super League, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφι Αστέρας Τρίπολης 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Και ο καιρός σχεδόν έθριο στην Αττική με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους, θερμοκρασία ως 29 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
0: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Ηλία! Ρίχτα!
5: Αυτή
6: σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Χορηγός επικοινωνίας ο Αθήνα 984. In the night time.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Αθήνα 984.

έχει εξηγήσει όλα ο πρίγκιπας. Όλα όμως, όλα. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Πάμε λίγο μουσικά, κύριε Αργύρη μου. Πάμε λίγο μουσικά, γιατί τα έχει πάρει και τα έχει σηκώσει. Ξέρετε ποιος τα έχει πάρει και τα έχει σηκώσει, ε? Καλημέρα σας. Καλημέρα σας με 2.18 την αμόλυβδη, 2.17.8 τόσο. Για, είναι και το ψυχολογικό όριο πάντα, είναι όλα θέμα ψυχολογίας. Τώρα που θα πάει όλη αυτή η κατάσταση, πραγματικά που θα πάει όλη αυτή η κατάσταση. Θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής Mind the Trap. Ακούτε στον Αθήνα 9.84, πρωινό Δευτέρας, 21 Σεπτεμβρίου του 2026. Στην κονσόλα ο Πάνος Αργύρης ρυθμίζει τον ήχο. Ο Πάνος Καβαδάς στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Ειρήνη Αρκουμάνη στο 213-09-09-100 στις νόμιμες επισυνδέσεις, στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης και 6-9-48-9-84-9-84. Μέσω Viber τα μηνύματά σας. Και δεν στέλνουμε μηνύματα όταν οδηγούμε, σαν τον κύριο που βλέπα τώρα στον δρόμο χάζευε το κινητό του στην Πανεπιστημίου, αριστερή λωρίδα. Απορούσα γιατί πάει σαυλαμένος μπροστά μου, πάω να τον περάσω. Διήθηση τώρα, τα μηχανάκια πώς περνάμε, ρίχνω μία ματιά, έπαιζε με το κινητό. Με κοίταξε και λίγο έτσι, λίγο περίεργα δηλαδή, τώρα τι με κοιτάς κιόλας, ε? Μήνυμα στέλνω, κάνω τίποτα περίεργο, οδηγώ. Που έχουμε μπλέξει. Λοιπόν, επειδή ζούμε σε μια χώρα όπου υπάρχει πάντα ένα app δια πάσαν νόσων και ένα pass δια πάσαν μαλακίαν, εδώ πέρα τώρα έχουμε τα πράγματα, πρέπει να τα βάλουμε σε μια σειρά. Λοιπόν, Πάνο Αργύρη, βήχεις αύριο μεθαύριο, βήχω αύριο μεθαύριο, θα ξεκινήσουν και οι εποχικές ιώσεις, δεν θα την γλιτώσουμε, είμαστε και μικρά παιδιά, ξέρεις τώρα πώς πάνε αυτά τα πράγματα. Γκουχ γκουχ, λοιπόν, πού πάμε? Πάμε στον ιατρό, ε? Πολύ σωστά. Δεν πάμε στον υπνοτιστή, δεν πάμε στο σαμάνο της γειτονιάς, δεν πάμε στον αστρολόγο, δεν πάμε στο πήγα σε μάγισσες, σε χαρτορίχτρες, να δω που χάνεσαι όλες τις νύχτες. Πάμε στον παθολόγο, πολύ ωραία. Και εκεί τώρα ο υπουργός, ο καταπιεσμένος υπουργός δημοσίας τάξεως, που έφτασε στο σημείο να είναι υπουργός υγείας, ο πρώην πολιτής νανοβιονικών γυλαικών δια πάσαν νόσων, κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, είπε ότι θα λύσουμε το θέμα των απατεώνων στον χώρο της ιατρικής με ένα app. Ε, app. Τα ακούς και εσύ και λες, app, τι είπε τώρα ο Θεός. Καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη. Θα μπαίνεις δηλαδή και θα έχει το application στην πόρτα, θα βγάζεις το κινητό, φωτογραφία, όχι selfie, φωτογραφία το ξέρεις τώρα, το QR, πώς το λένε, αυτό, το κατάλαβες, με τα μπερδεμένα, τα τέτοια. Και θα πιστοποιεί ότι ο γιατρός είναι γιατρός. Ε, φοβερά πράγματα. 2026 λέει το ημερολόγιο, δεν λέει 1926, ούτε 1826, ούτε 1526. 2026 ολόκληρο μεγάλωσα το κεφάλι μου. Και επειδή βρωμάει και ζέχνει αυτή η ιστορία πια με τα απόνερα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, και θα τα κρατήσουμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, στα υπόλοιπα τώρα, εδώ πέρα η κοροϊδία χτυπάει κόκκινο. Tilt που λένε. Είπαμε ένα app δια πάσαν νόσων, ένα pass δια πάσαν μαλακίαν. Τι σου λέει τώρα η κυβέρνηση? Σου λέει η κυβέρνηση ότι αν άνοιγε η πλατφόρμα, τα λέγαμε εδώ, αυτή την, και εδώ από αυτή, όχι από αυτή την κυβέρνηση, από αυτή εδώ την εκπομπή την περασμένη Δευτέρα. Μην βάζεις μουσικούλα, κάτσε λίγο, κράτησε το. Λοιπόν, λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, Δευτέρα ήταν θαρό, ότι αν άνοιγε σήμερα η πλατφόρμα με το πετρέλαιο θέρμανσης, Πάνο Αργύρη πόσο θα δίνε? 1,90.
Εάν άνοιγε σήμερα η πλατφόρμα για το πετρέλαιο θέρμανσης, θα άνοιγε στα 2 ευρώ. Βγήκε ο Πρωθυπουργός και μας είπε λοιπόν ότι θα είναι κάτω από το 1,75. Δηλαδή, και χάρη σου κάνω. Είπαν και άλλα όμως. Τώρα βάλε μουσική.

Στο μεταξύ, στο το περίπου το 57% των όσων πληρώνουμε για να βάλουμε αυτό που βάζουμε πια σε βενζίνη, είναι φόροι. Θυμάσαι τον κύριο Κυριανάκη, καλημέρα και στον κύριο Κυριανάκη, που επί ΣΥΡΙΖΑ έβγαινε και κράδαινε στα Twitter, στα Facebook και στα Instagram τις αποδείξεις με τη βενζίνη, ξέρεις, αυτές τις βγαίνει από το μηχάνημα, και έλεγε πόσο έχει υπερφορολογήσει τη μεσαία τάξη ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, πέρασε λοιπόν εκείνη η κυβέρνηση του 15-19, στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, φρόντισε ο σοφός ελληνικός λαός για αυτό και φτάσαμε στην κανονικότητα. Και στην εποχή της κανονικότητας διαπιστώνεις ότι το 57% που πληρώνεις τη βενζίνη είναι φόροι. Τι σου λέει λοιπόν ο πρωθυπουργός της κυβερνήσεως των Αρίστων? Θα λάβουμε μέτρα. Θα λάβουμε μέτρα, δηλαδή θα λάβουμε μέτρα. Μέτρα. Θα λάβουμε μέτρα. Θα μειώσουν τον ειδικό φόρο στα καύσιμα, το σκέφτονται. Θα μας τα πούνε τώρα λίγο πιο αναλυτικά. Θα μας τα εξηγήσουν τι θέλουν να κάνουν. Και από εκεί και πέρα μετά θα σκεφτούν 2-3 βηματάκια προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Αλλά εδώ πέρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ψέμα πριν πάμε στην εξειδίκευση του πλέγματος των μέτρων που θέλουν να πάρουν για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια. Λένε ένα τεράστιο ψέμα μέρα μεσημέρι. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα πάει στην Ευρώπη για να ζητήσει άδεια και θα δώσει μάχη μάλιστα για αυτό, για να μειώσει τον ειδικό φόρο στα καύσιμα. Ψέμα, τόσο μεγάλο ψέμα, τόσο τεράστιο ψέμα, σαν να ισχυριστεί κάποιος ότι ο Ολυμπιακός χθες στη Λιβαδιά έπαιξε ποδόσφαιρο επίπεδου Μπαρτσελώνα. Αδιανόητα πράγματα, έτσι. Στο μεταξύ λέει ψέματα, γιατί ένα απλό γκουγκλάρισμα να κάνει κανείς, δεν χρειάζεται δηλαδή να είναι ούτε ειδικός επί των ενεργειακών, ούτε αρμόδιος επί των οικονομικών. Πολύ εύκολα μπορεί να βρει ότι από το όχι και τόσο μακρινό 2003 τα κράτη-μέλη καθορίζουν τους εθνικούς συντελεστές στη φορολογία ενεργειακών προϊόντων, και αυτό βάσει οδηγίας. Επομένως, καμία ευρωπαϊκή νομοθεσία απέναντι στην οποία πρέπει να δώσει μάχη ο Πρωθυπουργός για να κάνει οτιδήποτε, κανένα ευρωπαϊκό πλαίσιο αυτή τη στιγμή, καμία κατεύθυνση δεν επιβάλλει αυτό το οποίο περιγράφει ο Πρωθυπουργός ως πεδίο στο οποίο θα πάει να δώσει μια γενναία μάχη για να πάρει τελικά αυτό που είναι να δώσει και να το μοιράσει ως φύκια για μεταξωτές κορδέλες ή ως καθρεφτάκια προς τους Ινδιάνους εδώ πέρα, γιατί έτσι μας αντιμετωπίζει, για να πουλήσει και πολιτικό αφήγημα. Επίσης, με ένα πλεονασματάκι της τάξης των 8,5-9 δισεκατομμυρίων ευρώ, νομίζω ότι υπάρχουν περιθώρια και για μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα, χωρίς να απαιτείται κάποια ειδική διαδικασία. Είναι αυτό που λένε στον καπιταλισμό money talks, έτσι δεν το λένε? Έτσι το λένε.

Το πολιτικό παράδειγμα πάντως για το πώς μπορούν να πάνε τα πράγματα σε τοπικό επίπεδο, μιλώντας για τα γερμανικά δεδομένα, μιλώντας. Έχουμε το παράδειγμα. Είχαμε τις εκλογές στην Γερμανία, στα Κρατήδια, στο Μεκλεμβούργο, αλλά και στο Βερολίνο. Δύο πόρτες έχει η ζωή, άνοιξα μια και μπήκα, έλεγε ο καλλιτέχνης παλιά. Δύο είναι οι δρόμοι εδώ πέρα λοιπόν. Και επειδή ακούω διάφορα χαριτωμένα, σε εισαγωγικά το χαριτωμένα, από συναδέλφους τηλεοράσεις το πρωί, δεν ξέρω, οι ίδιοι δεν γνωρίζουν ή το κάνουν επίτηδες. Και από εκεί και πέρα στο επίτηδες σκέφτομαι άλλα πράγματα, αλλά δεν θεωρώ ότι το κάνουν επίτηδες. Μάλλον από αφέλεια έγινε αυτή έτσι πολύ πρόχειρη προσέγγιση από κάποιους που έλεγαν το πρωί. Είχαμε νίκη, λέει, της ακροδεξιάς. Οριακή επικράτηση, λέει, της ακροδεξιάς στη μία περίπτωση, στο Μεκλεμβούργο. Και είχαμε και νίκη, λέει, της ακροαριστεράς στο Βερολίνο. Να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα. Γιατί, εντάξει, καλή είναι η μόδα του αφηγήματος των δύο άκρων και ξέρουμε πολύ καλά ποιοι το οικοδόμησαν, ποιοι κουβάλισαν τα υλικά για να οικοδομηθεί και ποιοι το οικοδόμησαν στην συνέχεια, αυτό το πολύ βολικό για τον νεοφιλελευθερισμό αφήγημα των δύο άκρων. Αλλά ούτε ιστορικά, ούτε πολιτικά, ούτε κοινωνικά, ούτε οικονομικά μπορούν να μπουν στο ίδιο κουβαδάκι η αριστερά με την ακροδεξιά. Η επικράτηση λοιπόν, η μεγάλη επικράτηση του Die Linke σ' αριστεράς, δηλαδή στο Βερολίνο, αυτό κι αν είναι μήνυμα όχι μόνο για τη Γερμανία αλλά και για την Ευρώπη. Και το καταλαβαίνουν ότι είναι ο άλλος δρόμος, ο άλλος δρόμος που έχουν ξεχάσει να αναζητήσουν αυτοί που πρέπει να τον αναζητήσουν και έχουν χάσει πολλά χρόνια τώρα και λέμε τι έχει πάθει το έρημο το πολιτικό σύστημα και έχουμε φτάσει εδώ που φτάσαμε. Είναι πολύ σαφές και τι ζητάει ο κόσμος και ποια ατζέντα μπορεί να περπατήσει στο πολιτικό πεδίο και ποια ατζέντα μπορεί να παράξει και πολιτικούς καρπούς. Από την άλλη, στο Μεκλεμβούργο η επικράτηση, έστω και οριακή επικράτηση του AfD, επίσης στέλνει ένα μήνυμα στους από πάνω. Στους από πάνω, στη Γερμανία που δεν κατάλαβαν πολλά πράγματα, ο Μέρτς που δεν κατάλαβε πολλά πράγματα για ακόμη μία φορά, ο οποίος υποσχέθηκε μεταρρυθμίσεις. Δεν υπάρχει πιο κακοποιημένη λέξη, νομίζω, στο ελληνικό λεξιλόγιο, στην ελληνική γλώσσα, από τη λέξη μεταρρυθμίσεις. Νομίζω ότι μετά τις μεταρρυθμίσεις η πιο κακοποιημένη λέξη είναι η λέξη ανάπτυξη. Και η τρίτη πιο κακοποιημένη λέξη, τουλάχιστον στα δικά μου αυτιά, δεν ξέρω στα δικά σας, είναι η λέξη κανονικότητα. Γιατί αν η Γερμανία είναι ικανή να μεταρρυθμιστεί, όπως μας έλεγε χθες ο Φρίντριχ Μέρτς, προσπαθώντας να περισσώσει, δεν ξέρω και εγώ τι προσπαθεί να περισσώσει αυτή τη στιγμή, μάλλον το πολιτικό τομάρι, όλοι καταλαβαίνουμε τι είδους μεταρρυθμίσεις θα είναι αυτές. Και σε μια Ευρώπη η οποία μάλλον αυτή τη στιγμή προετοιμάζεται περισσότερο για πολεμικές καταστάσεις. Διαβάζαμε και άρθρο στο Πολίτικο το Σαββατοκύριακο, θα σας πω 2-3 λόγια γι' αυτό, γιατί έχει μια αξία. Φροντίζει την οικονομία της να την μετασχηματίσει με πρόσημο δίθεν αμυντικό, επιθετικό πολεμικό δηλαδή, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε, από το να κάτσουν να τα βάλουν κάτω και να κάνουν μεταρρυθμίσεις με κοινωνικό, ταξικό, λαϊκό πρόσημο. Με αυτό που πρέπει δηλαδή. Οπότε αυτά τα αναλαμβάνουμε αυτή την ευθύνη που είπε ο Μέρτς. Εγώ αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη επειδή θέλω να πάει η χώρα μας μπροστά. Θα κάνουμε μεταρρυθμίσεις που λένε οι Μέρτς αυτής της Ηπείρου. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε, δεν είναι κάτι άλλο από το «σε κοροϊδεύω από εδώ μέχρι το Βερολίνο».

Γράφει ο Θωμάς, ο Πακούς μεταρρυθμίσεις, τρέχα, κρύψου. Και πού να κρυφτώ, μωρέ Θωμά, πού να κρυφτώ, να τρέξω, πού να τρέξω, γέρος άνθρωπο. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις λοιπόν, οι νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις που μας έφτασαν μέχρι εδώ, έχουν παράξει και πολύ συγκεκριμένα πολιτικά αποτελέσματα, για να μην θεωρούμε ότι έτσι έρχονται ξαφνικά τα πράγματα.

Και όταν μας φτάνουν μέχρι εδώ τα πράγματα, κάποιοι αποφάσισαν οι φωστήρες της οικονομικής πρόοδου της Ευρώπης, οι πολιτικοί οικονομικοί φωστήρες, οι κοστολογημένοι υποτίθεται της Ευρώπης, αυτό το κομμάτι του πολιτικού προσωπικού, κακό πράγμα το τσουβάλιασμα, έτσι, καταλαβαίνουμε από ποιο πολιτικό χωριό προέρχονται όλοι αυτοί, αποφάσισαν τα προηγούμενα χρόνια να στρίψουν τα πράγματα για να διασώσουν την οικονομία δια της καταστροφής. Περνώντας αυτό το αφήγημα της μεταψυχροπολεμικής ιστερίας, για λόγους όμως που δεν προλαβαίνουμε να εξηγήσουμε σήμερα, αλλά αύριο θα σταθούμε ιδιαίτερα έτσι και πιο αναλυτικά στο θέμα, γιατί νομίζω ότι έχει μια αξία να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε και σε όλο αυτό το κομμάτι της αμυντικής μας, τη λένε, προετοιμασίας. Από το να κάτσουν λοιπόν να σκύψουν, να δουν πώς μπορούν να παράξουν πλούτο και ο παραγόμενος πλούτος να διανομηθεί προς τα κάτω, προς τον κόσμο ο οποίος έχει σαλτάρει, έχει τρελαθεί. Και ακούει αυτή τη στιγμή ειδικούς σε εισαγωγικά και ειδικούς εκτός εισαγωγικών να λένε ότι θα πρέπει να συμβιβαστούμε με την ιδέα, για παράδειγμα, ότι η αμόλυβδη μπορεί να φτάσει και τα 3 ευρώ. Άκουσον τώρα. Διαβάζαμε λοιπόν στο Πολίτικο ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες προειδοποιούν όλο και περισσότερο, όλο και πιο έντονα για μια αυξανόμενη ρωσική απειλή, ενώ το ΝΑΤΟ δηλώνει ότι δεν βλέπει αυτή τη στιγμή επικείμενη επίθεση, αλλά πρέπει όμως να προετοιμαστούμε, να προετοιμαστούμε. Γίνονται και ασκήσεις σε επίπεδο πολιτικής προστασίας, προετοιμάζονται νοσοκομεία στη Γερμανία. Η Λιθουανία έχει ενημερώσει τον κόσμο για σχέδια εκένωσης περιοχών. Οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ διεξάγουν ασκήσεις σε ολόκληρη την περιοχή της Βαλτικής. Γίνονται πραγματάκια γενικά γύρω-γύρω στην περιοχή. Όλο ένα και περισσότεροι μιλάνε για μια σύγκρουση η οποία θα έρθει. Δεν θα έρθει ακόμη, αλλά θα έρθει σε λίγο. Και αφού θα έρθει σε λίγο, εμείς πρέπει να κάνουμε σαν καλή νοικοκυρέα. Να πάλι ο νοικοκυρέος στη μέση. Λες και όλοι οι υπόλοιποι που είμαστε απέναντι σε αυτό δεν είμαστε. Αλλά τέλος πάντων η νοικοκυροσύνη είναι η προετοιμασία για τον πόλεμο. Νοικοκυροσύνη είναι η προετοιμασία για την καταστροφή. Νοικοκυροσύνη είναι, για παράδειγμα, να έχεις ένα φακό και μια σφυρίχτρα στο σπίτι και όχι να έχεις λίγα λεφτά για να μπορείς να πας στο σούπερ μάρκετ και να έχει αξιοπρεπές φαγητό το παιδί σου. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε σε λίγο. Καλημέρα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Εκλογική συντριβή για τους χριστιανοδημοκράτες σε δύο κρατήδια της Γερμανίας. Μένουν εκτός βουλής στο Μεκλεμβούργο, όπου πρώτη δύναμη είναι το ακροδεξιό AfD, νίκη της αριστεράς στο Βερολίνο με τη CDU να είναι τρίτη. Καταστροφή χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ο Φρίντριχ Μέρτς, που πάντως δεν παρετείται. Το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν οδεύει προς μία άνετη νίκη στις βουλευτικές εκλογές, συγκεντρώνοντας το 57,5% των ψήφων σύμφωνα με την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες το έγκλημα με θύμα 25χρονη στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της ομολόγησε προφορικά ότι τη σκότωσε. Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Μηνύματα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΚΑ για προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

0: Τρεις στρατιώτες τραυματίες σε πιθανή έκρηξη νάρκης στη λεγόμενη αποστατικοποιημένη ζώνη που χωρίζει τη Βόρεια από τη Νότια Κορέα, σύμφωνα με το Νοτιοκορεάτικο Πρακτορείο Ειδήσεων. Και ο καιρός σχεδόν έφριος στην Αττική με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 29 βαθμούς Κελσίου. 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Και να ολοκληρώσουμε με μία ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Στο κόκκινο βρίσκεται αυτή την ώρα η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, ενώ αυξημένη κυκλοφορία καταγράφεται στη Λεωφόρο Κηφισίας. Σοβαρά θέματα παρατηρούνται και στην Αττική Οδό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Το σημείο 0 της ταλαιπωρίας βρίσκεται στον κομβικό σταθμό της μεταμόρφωσης, όπου καταγράφεται το διαχώρητο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω κοντά στις εισόδους και εξόδους που συνδέουν τον άξονα με την Αττική Οδό, προκαλώντας αλυσιδωτές καθυστερήσεις. Παράλληλα, σοβαρή η κατάσταση και στη Λεωφόρο Κηφισίας. Η κίνηση διεξάγεται με σημαντικές καθυστερήσεις στο τμήμα όπου εκτείνεται από τη Φιλοθέη και το Χαλάνδρι έως το Μαρούσι. Το πρόβλημα επηρεάζει εξίσου την άνοδο και την κάθοδο, ενώ ανάλογη εικόνα συναντούν όσοι κατευθύνονται προς το κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα στο ύψος του νέου ψυχικού. Οι συχνές καθυστερήσεις και η αυξημένη ροή οχημάτων στην Αττική Οδό επιτείνουν το πρόβλημα, καθιστώντας απαραίτητο τον προγραμματισμό των μετακινήσεων. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, από τον Αθήνα 984 στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Επιστροφή στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.

καλημέρα σας, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Εδώ είστε συντονισμένες, συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Mind the Trap ακούτε, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο, Πάνος Αργύρης στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο.

Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ο Πάνος Καβάδας. Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο 213-09-09-100. Ο αριθμός στον οποίο μπορείτε να μας καλείτε. Και 6948-984-984. Τα μηνύματά σας μέσω Viber. Αυτοί οι ηγετίσκοι της Ευρώπης, γράφει η Δέσποινα, οι Νάνοι, θα μας οδηγήσουν στην πυρηνική καταστροφή με τη δίθεν απειλή από την Ρωσία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, γράφει η Βούλα. Καλημέρα, γράφει ο Τάσος. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, στέλνει ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Κάτι η Σουηδία, κάτι το Βερολίνο και μια αχτίδα ελπίδας φωτίζει την Ευρώπη. Έτσι κι αλλιώς πάντα με τις ελπίδες ζούσαμε. Συμπαράσταση στον κουβανικό λαό, λευτεριά στην Παλαιστίνη, σημειώνει στο μήνυμά του ο Κωνσταντίνος. Συμφωνώ, Κωνσταντίνε μου, πάντα με τις ελπίδες ζούσαμε, αλλά δεν αρκούν μόνο αυτές. Είναι και λίγο ανάθεση η ελπίδα, Είναι σαν να κάθεσαι στο βραχάκι και να κοιτάς τη θάλασσα. Καταλαβαίνεις τι λέω. Και επειδή είναι λίγο βαρετό και τελικά πολιτικά μη παραγωγικό το να παριστάνουμε τις γοργόνες, και αυτό δεν το λέω τώρα για τον Κωνσταντίνο, έτσι το λέω γενικότερα, να παριστάνουμε τις γοργόνες στην Κοπενχάγη κοιτώντας τα νυχτά της θάλασσας, δεν αρκεί πια εδώ που έχουμε φτάσει. Καλημέρα, γράφει η Όλγα. Μου σηκώνεται, λέει, τρίχα όταν πολλοί με όλη αυτή την κυβερνητική κοροϊδία σκέφτονται ακόμη τι να ψηφίσουν. Τι να σου πω, Όλγα μου. Στο κουτάκι ο καθένας, στο παραβάν μπαίνει μόνος του. Καλημέρα, μας γράφει και η φίλη η Σοφία. Καλημέρες έχουμε και από τη φίλη την Χρυσούλα. Μας στέλνει τις καλημέρες από την Ρόδο.

6-9-48-9-84-9-84 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber. Νάτος ο φίλος ο Βασίλης, εργαζόμενος εκεί στο Γερανό από το εργοτάξιο του Ελαιώνα, με τέτοιες μουσικές μόνο καλή θα είναι η μέρα. Καλημέρα στη φίλη την Πέγγι, μας καλημερίζει και η Κική. Καλημέρα και στη Μαρία.

0: Και μέχρι να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον καλεσμένο μας με τη βοήθεια του καλού συναδέλφου που επιμελείται τη δημοσιογραφική παραγωγή του Πάνου Καβαδά, να πούμε ότι σήμερα ο καιρός κρατάει ακόμη στην Αθήνα τουλάχιστον, γιατί γύρω τριγύρω θα έχουμε κάποιες βροχούλες και μπόρες. Μην φανταστείτε ότι πέφτει η θερμοκρασία στα τάρταρα, θα έχει κάποια μείωση, αλλά εδώ στο μεγάλο μας χωριό από αύριο περιμένουμε και κάποιες βροχές εκεί προς τις μεσημεριανές ώρες, αλλά σίγουρα ο υδράργυρος θα υποχωρήσει κάπως και κάπως έτσι μας αποχαιρετά και το καλοκαίρι και μπαίνουμε στην φθινοπορεινή πίστα. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε όμως στο σημείο αυτό τον καλό φίλο, τον καλό συνάδελφο, δημοσιογράφο Μάριο Αραβαντίνο. Μάριε, καλή εβδομάδα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, αγαπητέ μου Γιώργο. Καλημέρα στους ακροατές. Ελπίζω να είσαι καλά.
0: Καλά είμαι, ξέρω.
1: Καλό φθινόπωρο θα πω και εγώ.
0: Προσπαθώ να συντονιστώ και εγώ με τα πράγματα και κυρίως να τα κατανοήσω, γιατί δεν είναι και λίγα αυτά που συμβαίνουν. Και είμαστε ακόμη, δεν έχουμε, το πρώτο 15ήμερο του Σεπτέμβρη έχει περάσει. Έτσι έχουμε μπει μόλις στο δεύτερο.
1: Ναι, και είναι δύσκολος μήνας για όλους αυτούς. Mm-hmm. Είναι πάντα ο Σεπτέμβρης δύσκολος μήνας. Θέλω να θυμίσω, γιατί δεν ξέρω αν αναφέρθηκε, ότι σήμερα είναι και η επέτειος της δολοφονίας, θα πω, του Ζακ Κωστόπουλου, mm-hmm. το 2018. Mm-hmm. Το σκεφτόμουν χθες το βράδυ ως ένα δείγμα της τραγικότητας της κοινωνίας μας, κυρίως για το πώς αντιμετωπίστηκε το περιστατικό, παρά το γεγονός ότι είχαμε ένα βίντεο το οποίο έδειχνε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία μόνο αν ήθελες μπορούσες να αρνηθείς. Mm-hmm. Ό,τι βλέπεις.
0: Ήτανε πολύ όμως εκείνη την περίοδο που αρνούνταν ακόμη και την πραγματικότητα της εικόνας, τη σοκαριστική πραγματικότητα.
1: Ήταν πολύ και εκείνη την περίοδο και αργότερα. Ήταν πολύ ακόμη και όταν αποδείχθηκε ότι τελικά δεν είχε κάνει καν χρήση ουσιών, όχι ότι θα παίζει κάποιο ρόλο, αλλά ακόμη και τότε υπήρχαν και συναδελφοί μας, Γιώργο, που τον αποκαλούσαν τοξικό αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Αυτοί ήταν που είχαν περισσότερη αστική ευγένεια και μιλούσαν για τοξικό αυτό, άλλοι μιλούσαν ακόμη χειρότερα.
0: Αυτή η τοξικοτέτοιοι όμως, και το λέω τώρα ενημερωτικά, σε επίπεδο ποιότητας ενημέρωση, οι τοξικοτέτοιοι της ενημέρωσης έχουν φτάσει εν πολλής και τα πράγματα στην περιγραφή της πραγματικότητας εδώ.
1: Δυστυχώς, και για να το πω ένα βήμα παραπέρα, είναι πολλοί από αυτούς που ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για το ότι αναδείχθηκαν και τοξικοτέτοιοι στην πολιτική.
0: Σωστό.
1: Και οι τοξικοτέτοιοι στην πολιτική έχουν για επικεφαλής τους άτυπα. Mm-hmm. Κύριο Άδων Γεωργιάδη, mm-hmm. ο οποίος, και αλλάζω θέμα, χθες για παράδειγμα τα έβαλε με την κυρία Καριστιανού, γνωρίζεις καλό και έχω κάνει πάρα πολύ κριτική και έντονη κριτική στην κυρία Καριστιανού, mm-hmm. επειδή είναι, δηλώνει, κουβαντική και ολιστική γιατρός, ενώ πρόκειται για τον άνθρωπο που πριν από κάποια χρόνια πουλούσε από την εκπομπή του νανογυλαίκα, προϊόντα απάτη, σύμφωνα με μελέτες πανεπιστημιακές. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι έχει και η υποκρισία τα όρια της. Και στα γεγονότα των τελευταίων ημερών, αυτά που ακολούθησαν δηλαδή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ναι. έχουμε βιώσει πολύ και ακραία υποκρισία. Γιατί, αγαπητέ Γιώργο, σκέφτομαι το εξής, ότι εάν το κράτος και οι αρμόδιοι φορείς επί 16 χρόνια που αυτό το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου λειτουργούσε χωρίς να κρύβει αυτό που κάνει, δεν μπόρεσαν να δουν ότι εξαπατά τους πολίτες, ναι. τότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Mm-hmm. Και δεν αφορά ασφαλώς μόνο την παρούσα κυβέρνηση ή την παρούσα διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου. Mm-hmm. Υπάρχει όμως σοβαρό πρόβλημα. Και ζούμε και ξανά
0: Μάρια, να βάλω να στερήξω στη συζήτηση. Επειδή άκουσα πολλές φορές εχθές αυτό το γινόταν και παλιότερα. Επειδή για τις κυβερνήσεις μιλάμε για το εδώ και το τώρα. Αυτή η κυβέρνηση όμως έχει κάνει καραμέλα πολιτική και τελικά το έχει κάνει και εργαλείο πολιτικό το διαχρονικές ευθύνες και αυτό συνέβαινε πάντα. Δεν είναι μια κυβέρνηση ενός έτους, δύο ετών, τριών ετών κυβερνητικής θητείας. Μιλάμε για μια κυβέρνηση που έχει μετράει 7 χρόνια στην εξουσία.
1: Σωστά. Εδώ έχω να πω τρία πράγματα. Πρώτον, αυτή είναι μια στάση που ακολουθεί σήμερα. Τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία, τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε την ίδια λογική, καταλόγιζε την εκάστοτε κυβέρνηση τις ευθύνες για ό,τι γινόταν. Ναι. Δεύτερον, πράγματι η Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μητσοτάκης, κυβερνά 7 χρόνια. Έχει δηλαδή, είναι ήδη στην εξουσία 2 τετραετίες. Mm-hmm. Και τρίτον, με ποιο αφήγημα μεταξύ άλλων έφτασε να κερδίσει τις πρώτες εκλογές το 2019, ότι είναι το κόμμα των αρίστων, χάρη στους οποίους, χάρη στην υπευθυνότητα των οποίων, δεν θα έχουμε ανασφάλεια και δεν θα ανησυχούμε για τίποτα. Το λέω με μια δόση υπερβολής ενδεχομένως, αλλά υποτίθεται ότι εάν κέρδιζε ο κ. Μητσοτάκης, η χώρα θα κυβερνείται από κάποιους υπεύθυνους ανθρώπους, σε αντίθεση με τους ανεύθυνους που την κυβερνούσαν τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Και ρωτώ λοιπόν, γιατί σήμερα οτιδήποτε και αν συμβαίνει προσπαθεί προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης, συνολικά η κυβέρνηση και το κόμμα του οποίου ηγείται, να το χρεώσει συνολικά στο πολιτικό σύστημα, γιατί ασφαλώς η διάχυση ευθυνών βολεύει πάντα το βασικό υπεύθυνο. Και καλός ή κακός, βασικός υπεύθυνος για ό,τι συμβαίνει οπουδήποτε και, και οποτεδήποτε είναι η κυβέρνηση. Πολιτικά υπεύθυνη. Δεν λέω ποινικά υπεύθυνη, mm-hmm. λέω πολιτικά υπεύθυνη. Και έχω πει επανειλημμένος ότι όπως είχε ο ΣΥΡΙΖΑ την πολιτική ευθύνη για αυτό που έγινε στο Μάτι, mm-hmm. χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ευθυνόταν ποινικά, mm-hmm. έτσι και η Νέα Δημοκρατία έχει την πολιτική ευθύνη για ό,τι συμβαίνει επί των ημερών της. Γιατί δεν έλυσαν οι άριστοι της Νέας Δημοκρατίας το πρόβλημα των απατεώνων γιατρών που εξαπατούσαν τον κόσμο δημοσίως, δεν το έκρυβαν. Έπρεπε να πεθάνει ο Γιώργος Μαζωνάκης? Και αν δεν είχε πεθάνει κάποιος τόσο αγαπητός και δημοφιλής όσο ο Γιώργος Μαζωνάκης, θα κάναμε τώρα αυτή τη συζήτηση?
2: Πάντως να πω κάτι που θα ακουστεί σκληρό. Είμαστε γαλουχημένη, εκπαιδευμένη κοινωνία να σοκάρεται και να αναζητάει την αλήθεια μόνο όταν συμβαίνει κάτι τόσο σοκαριστικό σε κάποιο πρόσωπο που είναι γνωστό.
1: Ναι. Ή όταν συμβαίνει κάποιο συνταρακτικό γεγονός, όπως ήταν το Μάτι ή τα Τέμπη, και έχουμε πολλούς νεκρούς, και πράγμα το οποίο δημιουργεί ένα συλλογικό πένθος και ένα συλλογικό τραύμα και ένα συλλογικό σοκ.
2: Και θα πω και κάτι ακόμη και για την περίπτωση της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης, εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Έπρεπε να δολοφονηθεί ο Φίσας, που δεν μπορούσαν να το κρύψουν πια για να γίνει ό,τι έγινε. Όταν μαχαίρωσαν τον Λουκμάν, δεν άνοιξε ρουθούνι. Ήμασταν δημοσιογράφοι, πέντε μπορώ να σου πω και πολλοί. Μετρημένοι στα δάχτυλα όσοι μιλούσαμε τότε για την ιστορία αυτή.
1: Αυτό που λες, Γιώργο, έχει πολύ ενδιαφέρον, διότι είμαστε επίσης λίγες ημέρες μετά την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα και λίγες ημέρες μετά την αποφυλάξη του Ηλία Κασιδιάρη.
2: Ακριβώς.
1: Πράγματι, εάν δεν είχε δολοφονηθεί ο Παύλος Φίσας, πιθανόν να μην είχαν συνενωθεί ποτέ οι διάσπαρτες δικογραφίες για την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής και να μην είχε φτάσει ούτε σε δίκη, ούτε σε καταδίκη. Και εδώ θέλω να επισημάνω κάτι, το οποίο αφορά και πάλι την υποκριτική στάση της κυβέρνησης. Ο Ηλίας Κασιδιάρης, το έχω ξαναπεί στην εκπομπή σου, καλώς αποφυλακίστηκε, γιατί το κράτος δικαίου δεν υπάρχει μόνο για όσους το πιστεύουν και το υπηρετούν, υπάρχει και για αυτούς που το αποστρέφονται. Mm-hmm. Η δημοκρατία δεν αφορά μόνο αυτούς που την πιστεύουν και την υπηρετούν, υπάρχει και για αυτούς που την αποστρέφονται. Mm-hmm. Επομένως οι κρατούμενοι, επειδή δικάζονται και καταδικάζονται για πράξεις και όχι που έχουν κάνει και όχι για ιδέες, έχουν δικαιώματα. Ο Ηλίας Κασιδιάρης λοιπόν εξέτησε το μέρος της ποινής του που προβλέπεται και καλώς αποφυλακίστηκε. Όμως θέλω να σας θυμίσω ότι σε περιπτώσεις άλλων κρατούμενων, και τελευταία αυτή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, mm-hmm. η Νέα Δημοκρατία έσπευσε να ψηφίσει τροπολογία ώστε να επιστρέψει στη φυλακή. Σε περιπτώσεις άλλων κρατούμενων, όπως παλαιότερα του Δημήτρη Κουφοντίνα, η Νέα Δημοκρατία του στέρισε, μάλλον παρενέβη για να του στερήσει το δικαίωμα στην άδεια. Και ξέρετε που φαίνεται η μεγάλη υποκρισία. Ότι αυτό το κάνει πάντα μόνο για επικοινωνιακούς λόγους. Διότι παλαιότερα, επί ημερών, Αντώνη Σαμαρά ακόμη, που ήταν πιο συντηρητικός, πιο αυστηρός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είχαν πάρει άδεια και είχαν αποφυλακιστεί άλλα μέλη της 17 Νοέμβρη. Και μάλιστα ένα εξ αυτών, ο Χριστόπουλος Ξηρός, πήρε άδεια και δραπέτευσε. Mm-hmm. Εξαφανίστηκε. Βλέπετε λοιπόν την υποκρισία. Δεν πάει καιρός από τότε που ψηφίστηκε τροπολογία για να επιστρέψει στη φυλακή ο Γιωτόπουλος, ο οποίος αποφυλακίστηκε, προσέξτε, γιατί συμπλήρωσε το σύνολο της ποινής του. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ποινή που να είναι ισόβια, και ευτυχώς δεν υπάρχει, πουθενά στην Ευρώπη δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως πρόβλεψη ότι τα ισόβια ή τα 11 φορές ισόβια που έχει έχουν επιβληθεί στο Γιωτόπουλο είναι κάποια συγκεκριμένα χρόνια. Το άλλαξε αυτό η Νέα Δημοκρατία για τον Γιωτόπουλο, απροκάλυπτα. Αυτό λοιπόν δεν δείχνει ότι σέβεται τους θεσμούς, το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία. Τώρα, δείχνει ότι τους γράφει στα παλιά στα παπούτσια.
2: Τώρα, για να επιστρέψουμε όμως αυτό που, από το οποίο ξεκινήσαμε για τον θάνατο του Μαζονάκη, εδώ πέρα έχει ανοίξει μια συζήτηση για το αν υπάρχουν ευθύνες πέρα από τους δύο γιατρούς που είναι ήδη στη φυλακή, προφυλακισμένοι, το ζευγάρι δηλαδή των γιατρών. Να δούμε τι θα γίνει και με την περίπτωση αυτού του περίεργου τύπου, του υπνοτιστή, που τέλος πάντων θα δούμε πώς θα πάει και αυτή η ιστορία. Έχει ανοίξει μια συζήτηση με το μήπως υπάρχουν ευθύνες και πιο ψηλά. Η αίσθησή σου ποια είναι με αυτά που ακούς?
1: Η αίσθησή μου από αυτά που ακούω είναι ότι, όπως πολύ συχνά συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο, και όχι μόνο σε θέματα που αφορούν την ιατρική, αλλά γενικότερα, οι έλεγχοι που ενδεχομένως γίνονταν ήταν ελλιπείς, οι ελεγχόμενοι πιθανόν είχαν ενημέρωση, γιατί δεν εξαφανίζονται τα μηχανήματα. Ξέρετε, μου θύμισε αυτή η ιστορία με την εξαφάνιση των μηχανημάτων, κάτι εταιρείες των οποίων οι εργαζόμενοι είναι ανασφάλιστοι, και ξαφνικά, επειδή θα πάει έλεγχος, δεν υπάρχει κανένα στην εταιρεία ανασφάλιστος. Υπάρχουν μέσα 5 εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουν ασφάλιση και οι υπόλοιποι είναι κάπου έξω και πίνουν καφέ. Αυτά δεν γίνονται τυχαία προφανώς. Κάποιοι ειδοποιούν και κάποιοι ειδοποιούνται. Επίσης, προφανώς, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει μια υποτίμηση, μια υποβάθμιση των καταγγελιών που ενδεχομένως έγιναν, και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό. Όπως συμβαίνει επίσης σε άλλες περιπτώσεις, οι συγκεκριμένοι γιατροί συναγελάζονταν επί χρόνια με την κοινωνική αφρόκρεμα. Το ιατρείο αυτό δεν πήγαιναν τόσο πολλοί άνθρωποι όπως εσύ και εγώ, οι ακροατές μας, αλλά κυρίως πρόσωπα τα οποία μπορεί να ήταν διάσημα ή να είχαν ένα όνομα στην κοινωνία. Και έτσι διαφήμιζαν τις υπηρεσίες τους οι συγκεκριμένοι γιατροί προς τους πολίτες. Επομένως, είχαν πλάτες, όχι με την έννοια ότι κάποιος ήξερε ακριβώς τι κάνουν και τους έκανε πλάτες, αλλά ότι επειδή τους θεωρούσε πιθανόν κομμάτι της δικής του ομάδας, του δικού του κύκλου, δεν έδινε ιδιαίτερη σημασία.
2: Μάλιστα.
1: Μέχρι που συνέβη αυτό που συνέβη. Ενδεχομένως λοιπόν να υπάρχουν και άλλες ευθύνες και πιο πάνω, και στον Ιατρικό Σύλλογο και σε άλλους ανεκτικούς μηχανισμούς. Αλλά το 19 είχαμε το νόμο για το επιτελικό κράτος και καταργήσαμε τους επιθεωρητές υγείας.
2: Ναι, αλλά έχουμε επιτελικό κράτος όμως.
1: Έχουμε επιτελικό κράτος. Έχει πάει εξαιρετικά αυτό σε όλους τους τομείς.
2: Τι να πω. Μάρια Ραβαντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ να σας
2: καλημέρα, Μάρια.
1: Καλημέρα.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του σημερινού Mind the Trap, του πρώτου Mind the Trap της καινούργιας εβδομάδας. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι στη ραδιοφωνική μας παρέα στον Αθήνα 984. Ακολουθεί Αθηνά Κορλίρα, Γιάννης Παπαγεωργίου. Γιάννης Παπαγεωργίου, Αθηνά Κορλίρα. Εγώ θα το ρίξω αυτόν τον υπολογιστή. Τον έχω κλώσει δύο φορές σήμερα, κατά λάθος. Κάτω τραπέζι εδώ. Λοιπόν, ελπίζω να μην προκαλέσω άλλη καταστροφή. Πάω να φύγω. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, το νου σας.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους. Είναι Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου του 2026. Ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Για την επόμενη ώρα κοντά σας, στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης, ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθήνα Κορλίρα, με τον Πάνο Αργύρη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβαδά στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Γιώργο Παπάζουγλου στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Όσοι θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε με μήνυμα στο Viber στο 6948-984-984 ή τηλεφωνικά στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας, το 213-09-09-100, όπου εκεί απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα η Ειρήνη Αρκουμάνη, ή να μας στείλετε mail στο 984-papaki-gmail.com.
2: Δύο πράγματα εν συντομία θα πω. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Το πρώτο έχει να κάνει με τη Γερμανία. Τα αποτελέσματα δεν είναι απλώς ανησυχητικά πολιτικά, αλλά είναι ανησυχητικά για ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν νοείται οποιοδήποτε είδους ένωση, αποτελεσματική ένωση, χωρίς τη συμμετοχή και τη συνδρομή της Γερμανίας, αυτή που βάζει τα περισσότερα, που σημαίνει ότι εκ των πραγμάτων τα πράγματα είναι. Εκ των πραγμάτων τα πράγματα. Εκ των πραγμάτων τα επόμενα χρόνια είναι καθοριστικά για όλους μας και είναι στοίχημα όλων των δημοκρατικών δυνάμεων στη Γερμανία να κατανοήσουν γιατί αυτήν την ώρα η πρόκληση είναι διπλή. Να ανασυγκροτήσουν μεταρρυθμίσεις στη δική τους οικονομία και να διατηρήσουν το συγκεκριμένο στάτους και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεύτερον, είχαμε δύο αναβαθμίσεις, μία σε προοπτικές από τη Moody's, μία και σε βαθμίδα από τη Scope, τη γερμανική, για την ελληνική οικονομία. Ξεφεύγω από τη λογική του τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε καλά, κυβέρνηση, αντιπολίτευση. Απλά, άνοιξε το, τι κάνουμε. Τι
1: όλα καλά τα κάνουμε.
2: Ξεφεύγω και αντιπαρέρχομαι και το σχόλιο το δικό σου. Απλά θα θυμίσω τι τραβήξαμε όταν συνέβαινε το αντίστροφο, η άλλη πορεία. Αυτά για αρχή.
1: Ας τα θυμούνται και οι ακροατές, έρχονται και εκλογές. Ναι,
2: γιατί... Εσύ είσαι και με εμάς, είσαι και με τους άλλους. Σαν και εμένα κατάντησες. Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά. Είσαι στον Αθήνα 984, είμαστε η Ελεύθερη Κυκλοφορία, η αναλυτική πρωινή σας ενημέρωση κάθε πρωί από τις 8 μέχρι τις 9. Τις ειδήσεις σας μεταφέρουμε. Η Αθήνα Κορδίρα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Πάμε να κάνουμε ευθύς αμέσως το ίδιο.
1: Και ξεκινάμε με τη διεθνή επικαιρότητα. Δύο πολύ διαφορετικές πρωτιές, αλλά ένα κοινό αρνητικό αποτέλεσμα για το CDU του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς έβγαλαν οι κάλπες στις κρατηδιακές εκλογές χθες στη Γερμανία. Το AfD, το ακροδεξιό κόμμα, κατέλαβε την πρώτη θέση στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, με 38,2%, ενώ στο Βερολίνο η αριστερά, το Die Linke, αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με περίπου 25,7%. Για τους χριστιανοδημοκράτες, το βαρύτερο πλήγμα ήρθε στο Μεκλεμβούργο, όπου το ποσοστό 4,89% τους αφήνει εκτός κρατηδιακού κοινοβουλίου και συνιστά τη χαμηλότερη επίδοσή τους σε κρατηδιακές εκλογές στη μεταπολεμική Γερμανία, ενώ στο Βερολίνο το ποσοστό του κόμματος άγγιξε το 20%, 5 μονάδες πίσω από την αριστερά. Ο ίδιος ο Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα. Αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη γιατί θέλω να οδηγήσω τη χώρα μας μπροστά. Είμαι έτοιμος να το κάνω ως αρχηγός του κόμματος και ως καγκελάριο, σημείωσε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί. Ασφαλώς και τίθεται θέμα και καγκελαρίο, έκρινε το περιοδικό Der Spiegel σε σχόλιο του. Ο Μέρτς αγοράζει χρόνο, αλλά για ποιο λόγο ακριβώς, διαρωτάται αρθρογράφος στην εφημερίδα Handelsblatt. Η Bild προειδοποιεί για πιθανή εξέγερση της βάσης του CDU εναντίον του Μέρτς.
2: Είχαμε εκλογές και στη Ρωσία, εκεί που η Ενωμένη Ρωσία του Πούτιν με 57,5% της κερδίζει, καταμετρημένο περισσότερο από το μισό των ψηφοδελτίων. Ένα μεταξύ τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά έχασαν τη ζωή τους από ρωσική νυχτερινή επίθεση στην περιοχή του Κιέβου, σύμφωνα με τις τοπικές περιφερειακές αρχές. Αυτή η τριήμερη ψηφοφορία για τις βουλευτικές εκλογές και τις τοπικές εκλογές που διεξήχθη είναι η πρώτη μετά από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 και αφορά την εκλογή 450 μελών της Δούμα, της Κάτω Βολής, του Ρωσικού Κοινοβουλίου και διεξήχθησαν επίσης και σε ουκρανικά εδάφη που έχουν προσαρτηθεί από τη Ρωσία.
1: Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο Ντόναλντ Τραμπ συνάντησή του με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Την ίδια ώρα νέες απειλές εκτόξευσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά του Ιράν, ενώ διαρρέουν πληροφορίες για επικείμενα πλήγματα του Αμερικανικού στρατού στην Τεχεράνη με την υποστήριξη ορισμένων κρατών του κόλπου. Μιλώντας σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι οι μόνες επιλογές που υπάρχουν στο τραπέζι είναι είτε να εξαλειφθεί το Ιράν, είτε να σαπίσει οικονομικά, είτε να επιτευχθεί μια συμφωνία. Το ερώτημα είναι πότε και αν θα ανατινάξει όλο το Ιράν, δήλωσε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει πως καλύτερα θα ήταν να συμμορφωθούν.
2: Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα και αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και με Έλληνες της Διασποράς.
1: Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της ομολόγησε προφορικά ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα», ανατρέποντας το όσο είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από τρεις αγνώστους. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν τα κίνητρα και ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας της άτυχης 25χρονης.
2: Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε χθες το πρωί στα χέρια με 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης για τη διεκδίκηση μίας ξαπλώστρας, με αποτέλεσμα τελευταίος να υποστεί ανακοπή καρδιάς και να χάσει τη ζωή του. Η 21 ετών κοπέλα που ήταν μαζί με τον 76χρονο αφέθηκε ελεύθερη.
1: Σφραγισμένη παραμένει εδώ και τρεις ημέρες η πολεοδομία Μυκόνου μετά την εισαγγελική παρέμβαση, ενώ σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει ο έλεγχος από ειδικό κλιμάκιο που θα μεταβεί στο νησί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αιτία της εξέλιξης φαίνεται να είναι η μη διευθέτηση εισαγγελικών παραγγελιών και καταγγελιών.
2: Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την ερχόμενη Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων συντήρησης.
1: Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για τη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία στην Κρήτη, με τις δυνάμεις να ενισχύονται συνεχώς και νέα μηνύματα το 112 να καλούν κατοίκους σε προληπτικούς απομακρύνσεις. Στο σημείο επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων.
2: Καλό νέο για το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle. Θα συνεχίσει τη λειτουργία του έπειτα από ομόφωνη γερμανική απόφαση που έλαβε το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, ανατρέποντας την προηγούμενη απόφαση, η οποία προέβλεπε την κατάργηση της υπηρεσίας από την 1η Ιανουαρίου του 2027.
1: Και κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του σημερινού καιρού. Σχεδόν έθριος προβλέπεται στην Αττική, αραιές νεφώσεις, μικρή πιθανότητα βροχής, θερμοκρασία 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Κάπως έτσι συνοψίσαμε την επικαιρότητα. Πάμε να πιάσουμε μερικά από τα θέματα της ένα προς ένα.
1: Και βεβαίως θα ξεκινήσουμε από το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Αμερική. Σήμερα θα είναι στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα έχει συναντήσεις και με Έλληνες της Ομογένειας αλλά και με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Ενώ στην κυριακάτικη ανασκόπησή του μίλησε για το σχέδιο της κυβέρνησης για τη στήριξη των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Ο Απόστολος Χοντρόπουλος είναι μαζί μας και μας τα συνοψίζει. Καλημέρα, Απόστολε.
3: Και όλους, σήμερα το επίσημο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ ξεκινάει σήμερα, όπως είπατε, από το Σαν Φρανσίσκο. Εκεί έχει προγραμματιστεί, έχουν προγραμματισμένες επισκέψεις και συναντήσεις στην έδρα της Nvidia και στη συνέχεια στην Tesla. Θα έχει συναντήσεις και με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην Silicon Valley. Γενικώς είναι ένα διήμερο το οποίο πριν μεταβεί στη Νέα Υόρκη ο κ. Μητσοτάκης, γιατί η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Αυτών θα είναι έτσι, επικεντρωμένο στην υψηλή τεχνολογία, στα θέματα τεχνητής νοημοσύνης που συνιστούν μια πτυχή αυτού του ταξιδιού στις ΗΠΑ μαζί με τα επενδυτικά και μαζί βεβαίως με τα συστήματα της εξωτερικής πολιτικής που θα είναι στο προσκήνιο στην Νέα Υόρκη. Εκεί την Πέμπτη θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, θα έχει και συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ενώ τουλάχιστον για την ώρα δεν υπάρχει κάποια πληροφορία για συνάντηση στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης με τον Τουρκο Πρόεδρο, τον κύριο Ερντογάν. Τώρα, επίσης ο κ. Μητσοτάκης θα έχει και συνάντηση με τον Δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο και στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται και μια ομιλία σε εκδήλωση του Ιδρύματος Χούβερ στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Τώρα, σε ό,τι αφορά εδώ την Αθήνα, το θέμα της ακρίβειας είναι το βασικό για την κυβέρνηση. Είναι σε κατάσταση συναγερμού, θα λέει κανείς, για την αντιμετώπιση της, όλες τις πτυχές της ακρίβειας. Αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα και ο κύριος Μητσοτάκης σε συνέχεια της των ανακοινώσεων, των προαναγγελιών που έχει κάνει για τα συγκεκριμένα μέτρα που θα εξειδικευθούν μέσα σε αυτή την εβδομάδα από το Οικονομικό Επιτελείο. Επανέλαβε στην ανάρτησή του κ. Μητσοτάκης ότι θα υπάρξει μια σημαντική παρέμβαση και της κυβέρνησης και των δηληστήριων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Στην χαμηλότερη δηλαδή από το επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος, αλλά βέβαια αρκετά υψηλότερα από τα επίπεδα στα οποία έχει ανοίξει η περσινή περίοδος. Επίσης ξεκαθάρισε, διευκρίνησε πως η οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης θα αφορά όχι μόνο όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και νοικοκυρία που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Τόνισε ότι η μεγαλύτερη ενίσχυση θα κατευθύνεται παγίως στις περιοχές όπου οι ανάγκες είναι αυξημένες λόγω των κλιματικών συνθήκων. Είπε επίσης ότι θα επεκταθεί και η επιδότηση των ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Ότι η κυβέρνηση διαθέτει δημοσιονομικές εφεδρίες, και όμως έβαλε και πάλι τη διάσταση την ευρωπαϊκή, τη διάσταση που καθιστά αναγκαία, όπως τόνισε, μια ευρωπαϊκή παρέμβαση στην οποία και ο ίδιος επιμένει, και επανέλαβε ότι σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπάνων, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Είναι ένα θέμα που ο ίδιος, όπως ξέρουμε, δήλωσε και στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ότι θα θέσει μετεπιτάσσεως, όπως είπε, στην προσεχή συνεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε.
2: Και να πάμε στον Πασόκ. Αναφερθήκαμε στην αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τη Σκόουπ και στις προοπτικές από τη Μούντις. Ο Πρωθυπουργός βλέπει τις αναβαθμίσεις, αλλά ξεχνάει τις υποβαθμίσεις από τη Eurostat, το σχόλιο του Πασόκ. Πάμε στον Πάνο Θεοδωρόπουλο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Πάνο.
4: Καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Πράγματι ήταν έντονη αντίδραση του Πασόκ στα στοιχεία που παρέθεσε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη αναρτησή του σε σχέση με τις αναβαθμίσεις. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κ. Τσουκαλάς, θέτοντας στο επίκεντρο την πραγματική εικόνα της οικονομίας και το επίπεδο διαβίωσης των πολιτών, σημείωσε ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η Ελλάδα βρίσκεται στον πάτο της Ευρώπης, τόσο σε ό,τι αφορά την παραγωγικότητα της οικονομίας, όσο και την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Μάλιστα, ο κ. Τσουκαλάς επικαλέστηκε και πρόσφατη έκθεση της Eurostat για τις συνθήκες διαβίωσης των Ευρωπαίων, βάσει της οποίας, όπως ανέφερε, η Ελλάδα αντί να συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό όρο, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, συνεχίζει την κούρσα προς τα κάτω, και σημείωσε ότι το 2025 το ποσοστό πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα άγγιξε το 27,5% έναντι 26,3% το 2023. Τόνισε ο κ. Τσουκαλάς ότι πρόκειται για το δεύτερο υψηλότερο μετά τη Βουλγάρια, και σημείωσε ότι η Ελλάδα παράλληλα βρίσκεται στην τρίτη χαμηλότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς το ενδιάμεσο ισοδύναμο εισόδημα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο κ. Τσουκαλάς, το ελληνικό διαθέσιμο εισόδημα αντιστοιχεί μόλις το 60,2% του επίπεδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, η συγκεκριμένη έκθεση είναι κόλαφος για την Ελλάδα και για την κυβέρνηση Σαμαρά και γκρεμίζει πλήρως το κυβερνητικό αφήγημα και, όπως σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς, διαψεύδει κοφαντικά τον κ. Μητσοτάκη.
1: Πάνω να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
6: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου, με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό Αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Αθήνα 984.

0: Θα πάμε τώρα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, στο δικαστικό ρεπορτάζ. Θα καλημερίσουμε τη Μίνα Μουστάκα, καθώς σήμερα έχει μια σημασία το τι θα πει στην κατάθεσή του ενώπιον του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής Μίνα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και από μένα. Πέρα από την κατάθεση, πέρα από την εξέταση του συγκεκριμένου προσώπου, αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι να πούμε ότι ναι μεν έχουμε πια τις δύο προσωρινές κρατήσεις των γιατρών, ωστόσο η κύρια ανάκριση επί της ουσίας αρχίζει από τώρα. Γι' αυτό και ανοίγει ένας κύκλος καταθέσεων μαρτύρων προκειμένου να ερευνηθεί κάθε πτυχή αυτής της υπόθεσης και να διερευνηθούν απολύτως οι συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, ο δικαστικός λειτουργός έχει καλέσει σήμερα αυτόν τον υπνοθεραπευτή προκειμένου να καταθέσει όσα στοιχεία εκείνος έχει στη διάθεσή του. Και γιατί η μαρτυρία του θεωρείται σημαντική? Γιατί πρώτο, είχε και εκείνος ραντεβού την ίδια ημέρα με τον Γιώργο Μαζονάκη, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η προφυλακισμένη γιατρός είχε στείλει από το κινητό της τηλέφωνο
0: τη φωτογραφία
1: του τραγουδιστή ακριβώς στην διάρκεια της θεραπείας της πλασμαφαίρεσης. Έτσι λοιπόν έχει να προσφέρει στοιχεία, όπως επίσης και να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το πρόσωπο εκείνο που τον έφερε σε επαφή με τον Γιώργο Μαζονάκη. Και αυτό γιατί θέλει ο δικαστικός λειτουργός να διερευνήσει αν η γιατρός συνέστησε τον τραγουδιστή στον υπνοθεραπευτή ή το αντίθετο. Όμως αυτό το πρόσωπο δεν είναι και το μοναδικό που θα δούμε μέσα στις επόμενες ημέρες να προσέρχονται και να καταθέτουν. Από εκεί και πέρα ο δικαστικός λειτουργός έχει στα χέρια του τη λίστα με τα αναλυτικά στοιχεία από την άρση του απορρίτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών. Έτσι λοιπόν θα δούμε να καλούνται και να καταθέτουν ως μάρτυρες εκείνα τα πρόσωπα με τα οποία επικοινώνησαν οι δύο γιατροί τις κρίσιμες ώρες που βρέθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης στο ιατρείο τους. Θα δούμε επίσης να καταθέτουν ως μάρτυρες οι διασώστες του ΕΚΑΒ
0: και το προσωπικό του ιατρείου, νομίζω.
1: Έτσι, και το προσωπικό του ιατρείου. Το προσωπικό του ιατρείου, δεν ως πω Αθηνά, ότι επειδή έχει και κάποια κενά και αντιφάσεις ως προς τον χρόνο προσέλευση του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο του Κολονακίου, θα ερωτηθεί επισταμμένος και ως προς αυτό, γιατί και οι λεπτομέρειες και τα λεπτά σε αυτή την υπόθεση έχουν τη δική τους σημασία για να στοιχειοθετηθεί όλο το κατηγορητήριο. Και βέβαια και η οικογένεια, μην ξεχνάμε την οικογένεια του τραγουδιστή, που από την πρώτη στιγμή έχει και δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας, έχει ορίσει δικό της τεχνικό σύμβουλο και το έχουμε ξαναπεί ότι εν αναμονή των αποτελεσμάτων που είναι κρίσιμα των ιστολογικών και των τοξικολογικών εξετάσεων.
2: Πότε τις περιμένουμε αυτές? Δεν
0: έχουν αργήσει λίγο.
1: Συνήθως χρειάζεται περίπου ένας μήνας με 45 μέρες από ό,τι λένε οι πιο ειδικοί, γιατί αυτό δεν είναι θέμα του δικαστή, αλλά είναι θέμα της ιατροδικαστικής υπηρεσίας. Δεν αποκλείεται λοιπόν, όταν ο δικαστικός λειτουργός έχει στα χέρια του τα αποτελέσματα αυτά, εάν το κρίνει αναγκαίο, να καλέσει εκ νέου σε συμπληρωματική απολογία και τους ήδη προφυλακισμένους κατηγορούμενους. Ενώ λοιπόν, όπως περιγράψαμε, η διαδικασία αυτή τώρα έχει αρχίσει να προσθέτει μία-μία τις ψηφίδες αυτής της μεγάλη εικόνα, μέσα στην εβδομάδα λύγει και η προθεσμία στο τέλος της εβδομάδας που ο δικηγόρος των κατηγορουμένων, όπως έχει προαναγγείλει, έχει δικαίωμα να καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Να θυμίσουμε ότι ο ίδιος τις πρώτες ώρες μετά την προφυλάκηση των εντολέων του είχε προαναγγείλει ότι θα ασκήσει αυτό το δικαίωμα, ωστόσο τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι πιθανότατα η προσφυγή αυτή τη φορά να είναι μόνο για τον 58χρονο γιατρό, για τον οποίο θα ζητήσει να αποφυλακιστεί, και αυτό γιατί, να θυμίσουμε, ότι ο συγκεκριμένος έχει υποστηρίξει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης δεν ήταν δικός του ασθενής, πως ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγα λεπτά μετά τις 4, ενώ εξέταζε δικό του ασθενή, και μάλιστα έχει προσκομίσει και ένα αντίγραφο από ηλεκτρονική συνταγογράφηση που φέρεται να έχει εκδοθεί στις 4 και 6 λεπτά, όπου είχε γράψει κάποιες εξετάσεις σε ασθενείς του. Και ο ασθενής αυτός μάλιστα είχε εξεταστεί και ως μάρτυρης περάσπισης του γιατρού πριν την απολογία του, χωρίς βεβαίως να πείσει τον ανακριτή για την αλλαγή της ποινικής μεταχείρισης.
2: Να κάνω και μια ερώτηση.
1: Έχει πολύ δρόμο.
2: Επειδή έχει πολύ δρόμο και σε πολλαπλά μέτωπα, να κάνω και μια ερώτηση εκτός θέματος. Έχουμε κάτι καινούργιο από την έρευνα που έχει ξεκινήσει για τέτοιου τύπου, το βάζω εισαγωγικά γιατί δεν μπορώ να το πω αλλιώς, ιατρία παρά ιατρία σε ό,τι αφορά την, τη διάσταση, την φορολογική ας πούμε της ιστορίας.
1: Υπάρχει να θυμίσουμε ότι σε αυτό το επίπεδο έχουμε δύο έρευνες. Έχουμε μία έρευνα της Αγγλίας Πρωτοδικών που αφορά την λειτουργία τέτοιου είδους παρά ιατρίων, ας το πούμε έτσι, όπου εκεί αυτή η έρευνα θα καθυστερήσει, χρειάζεται χρόνο, γιατί θα πρέπει να ήδη έχουν αρχίσει και φτάνουν στην εισαγγελία καταγγελίες ασθενών και πολιτών οι οποίοι είχαν τέτοιου είδους εμπειρία από τέτοιου είδους παραϊατρία, και αυτό θα καθυστερήσει γιατί εκτός από τον ρόλο του συγκεκριμένου ιατρίου αναζητούνται και άλλοι τέτοιου είδους θεραπείες και ιατρία, και
2: κυρίως οι ευθύνες,
1: και ως προς τις ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Τώρα, σε ό,τι αφορά την έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα, εκεί μας έχει συνηθίσει, είναι η αλήθεια, ο επικεφαλής της αρχής, ο κ. Βουλιώτης, και τα κλιμάκια να λειτουργούν πιο γρήγορα, γιατί έχουν και την τέτοιου είδους δυνατότητα. Και είναι επίσης σημαντικό, κάτι το οποίο δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί, το γεγονός ότι ξεκινούν από προηγούμενη επαγγελματική δραστηριότητα των δύο συγκεκριμένων κατηγορούμενων. Και επίσης η αρχή έχει και ένα άλλο κλειδί στα χέρια της. Δεν χρειάζεται όπως η δικαιοσύνη να έχει ολοκληρωθεί η έρευνα για να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο. Μόλις έχει τις πρώτες ενδείξεις τέλεσης για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, λαμβάνει μέτρα όπως είναι η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων, και γι' αυτό το λόγο εκτιμώ ότι η έρευνα της αρχής θα ολοκληρωθεί συντομότερα από την εισαγγελική προκαταρκτική για την λειτουργία των κέντρων αναγέννησης και αναγεννητικών θεραπείων. Αναζωογόνησης, ναι. Και βεβαίως να σας πω ότι το σημαντικό είναι ότι αν η αρχή εντοπίσει ενδείξεις, στέλνει και το πόρισμα στον εισαγγελέα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ξεκινήσει μια άλλη ακόμα εισαγγελική έρευνα για να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Όταν σας έλεγα λοιπόν ότι ακόμα η υπόθεση αυτή έχει δρόμο, δεν αναφερόμουν μόνο σε αυτή την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και σε μια σειρά ερευνών που έχουν ανοίξει, και το στίχημα είναι βεβαίως, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, οι έρευνες αυτές όχι μόνο να ολοκληρωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά να μην χρειαστεί να τις ξαναθυμηθούμε όταν υπάρξει κάποια αντίστοιχη ιστορία, να προχωρήσουν και να ολοκληρωθούν με αποτέλεσμα, ακόμα και όταν σιγά σιγά τα φώτα της δημοσιότητας και της επικαιρότητας στραφούν σε άλλες υποθέσεις.
0: Μίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Και να περάσουμε στην ιστορία, την απίστευτη ιστορία του θανάτου ενός 82χρονου στην πλάση της Βουλιαγμένης, που ήρθε στα χέρια, από ό,τι καταλαβαίνω, με έναν 76χρονο και έπαθε ανακοπή. Και προφανώς η αστυνομία έχει επιληφθεί της υπόθεσης. Δημήτρη Πέρο, καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε εσένα.
3: Καλημέρα. Να πούμε ότι ο 76χρονος συνελήφθη και για θανατηφόρα σωματική βλάβη, και αναμένεται τώρα πρωινές ώρες να μεταφερθεί στον εισαγγελέα, ενώ μια 29χρονη κοπέλα, η οποία και αυτή είναι πλάκη στο επεισόδιο, αφέθηκε ελεύθερη. Το τραγικό, παιδιά, είναι ότι, όπως λένε και αυτόπτες μάρτυρες και η σύζυγος του νεκρού, ότι όλα έγιναν για μια ξαμπλώστρα γύρω σε 9.30 ώρα το πρωί.
0: Εντάξει, απίστευτο είναι αυτό. Έτσι.
3: Και ενώ στο χώρο εκεί στην πλάτη της Βουλιαγμένης ήταν δεκάδες οι άδειες ξαμπλώστρες.
0: Στις 9.30 το πρωί προφανώς.
3: Έτσι ακριβώς. Τώρα έγινε ένας άγριος καυγάς, αυτό λένε και αυτά από τις μαρτυρές. Ακούστηκαν δηλαδή οι φωνές που τρόμαξαν εκεί όλους όσους βρίσκονταν στο σημείο. Οι δύο άντρες πιάστηκαν στα χέρια, με συνέπεια ο 82χρονος να καταρρεύσει. Μάλιστα λένε αυτό από τις μαρτυρές ότι ήταν ο ίδιος που έλεγε ότι έχει 3 bypass, έχει πρόβλημα με την καρδιά. Στο σημείο σώθησαν και άνθρωποι εκεί της ΠΛΑΣ. Είχαν απεινιδωτεί, λένε, πληροφορίες, τον χρησιμοποίησαν, του έκαναν για αρκετή ώρα κάρπα. Ο απεινιδωτής βοήθησε, έσωσε στο σημείο διασώσεως του ΕΚΑΒ, τον επανέφερε πάλι τον άντρα μέσα στο ασθενοφόρο, αλλά στο ασκληπείο ο Βούλας, παρά το ότι προσπαθούσαν για μια ώρα οι γιατροί, δεν τα κατάφερε ο άνθρωπος και έχασε τη ζωή του. Τώρα τι λένε αυτοπτισμά της, αλλά τι ισχυρίζεται και ο 76χρονος που συνελήφθη. Αυτό που λένε λοιπόν είναι ότι ο 82χρονος δεν είχε πιάσει μια καρέκλα, είχε βάλει διάφορα αντικείμενα σε 3, 4 και 5 ξαμπλώσες, μάλλον περίμενε παρέα μαζί με την γυναίκα του. Όταν 29χρονη πήγε να κάτσει σε μια καρέκλα, αντέδρασε έντονα ο
0: ηλικιωμένος
3: και φέρεται να την χτύπησε. Εκεί παρενέβη ο 76χρονος, ο οποίος ισχυρίζεται ότι τον χτύπησε και αυτόν και έτσι πιάστηκαν στα χέρια. Εντάξει. Πολύ σημαντικό στοιχείο θα παίξουν και οι ιατροδικαστικές εξετάσεις και στους δύο να φανεί δηλαδή αν έχουν χτυπήματα, αλλά ακόμα πιο σημαντικό ρόλο θα παίξει η ιατροδικαστική εξέταση για τα αίτια θανάτου του 82χρονου. Δηλαδή αν η συμπλοκή, τα χτυπήματα που δέχτηκε θα είναι θανατηφόρα, διότι θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην ποινική μεταχείριση του 76χρονου.
4: Πραγματικά μια απίστευτη. Θανατηφόρα χτυπήματα από 76χρονου σε 82χρονο.
3: Ναι, να το δούμε.
0: Αφού έχασε τη ζωή του, προφανώς.
3: Ναι.
0: Δημήτρη, έχουμε όμως και μια απίστευτη ιστορία που τελικά καταλήγει να είναι μάλλον γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα.
3: Ναι, παιδιά, και πριν λίγο βγήκε και η επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, ένα ολονύχτιο θρίλερ, διότι όπως αποδείχτηκε τελικά, ένας 25χρονος σκότωσε με μαχαίρι την νεαρή σύντροφό του και ο δράστης έκανε για αρκετές ώρες, έπαιζε θέατρο, ισχυριζόμενος ότι δέχτηκαν το ζευγάρι επίθεση από άγνωστα άτομα, με συνέπεια να χάσει τη ζωή του η φίλη του. Όλα έγιναν χθες το απόγευμα, όταν ο ίδιος 27χρονος πήρε την αστυνομία και είπε ότι άγνωστα άτομα τους επιτέθηκαν. Στο σημείο που ήταν αστυνομικές δυνάμεις, βρήκαν εκεί στο χώρο το ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, σε ένα κιόσκι, την άτυχη 25χρονη γυναίκα νεκρή με τραύμα από αιχμηρά αντικείμενο στο λαιμό, και κάποια μέτρα πιο μακριά εντοπίστηκε ο 27χρονος με χτυπήματα από αιχμηρά αντικείμενο στο στήθος. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι 4 άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους επιτέθηκαν, με συνέπεια να χάσει τη ζωή της η νεαρή γυναίκα. Ωστόσο οι αστυνομικοί δεν πίστηκαν από τα ευρήματα, παρά το γεγονός ότι ο νεαρός νοσηλεύεται ακόμα και τώρα στο νοσοκομείο εκτός κινδύνου. Συνέχισαν την εξέταση και τελικά εκεί γύρω στη μία μετά τα μεσάνυχτα παραδέχτηκε ότι αυτός το έκανε. Είχαν έναν καυγά, θόλωσα όπως είπε χαρακτηριστικά, και πάνω στον καυγά τη χτύπησα με το μαχαίρι.
0: Άλλη μια απίστευτη ιστορία.
3: Ναι, έτσι ακριβώς. Τώρα έχει συλληφθεί, όπως αντιλαμβανόμαστε, ο νεαρός, ο 27χρονος, και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
0: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα πλησιάζει 8.30. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και είναι στους δρόμους και θα επιστρέψουμε με τη συνέντευξη της ημέρας.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Εκλογική συντριβή για τους χριστιανοδημοκράτες στη Γερμανία. Μένουν εκτός βουλής στο Μεκλεμβούργο, όπου πρώτη δύναμη είναι το ακροδεξιό AfD. Νίκη της αριστεράς στο Βερολίνο με τη CDU να είναι τρίτη. Καταστροφή χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ο Φρίντριχ Μέρτς, που πάντως δεν παρετείται. Το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν οδεύει προς μία άνετη νίκη στις βουλευτικές εκλογές, συγκεντρώνοντας το 57,5% των ψήφων. Κανένα κόμμα που εναντιώνεται στον πόλεμο δεν έλαβε έγκριση να συμμετάσχει στις εκλογές. Συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχει συνομιλίες και με τον Ιρανό ομολογό του Μασούντ Μπεζεσκιάν. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες το έγκλημα με θύμα 25χρονη στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της ομολόγησε προφορικά ότι τη σκότωσε. Σε ύφεση η μεγάλη πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία χθες το μεσημέρι. Δεν έχει πλέον ενεργό μέτωπο. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων συντήρησης. Μόλις 12 εμπορικά πλοία πέρασαν από τα στενά του Ορμούς το περασμένο Σαββατοκύριακο, έναντι 35 το προηγούμενο, σύμφωνα με το Reuters. Ανησυχία για το ενδεχόμενο ταχείας κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή εξέφρασε η κυβέρνηση των ΗΠΑ έπειτα από επιθέσεις των Χούθη στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Και ο καιρός, σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Πάμε τώρα να

0: κρέος στους αμπελοκήπους και στα διορεύματα, στους δρόμους γύρω από την πλατεία Καραϊσκάκη στο Μεταξουργείο και στην Ομόνια, λεωφόρο και φυσού στην άνοδο από τον Κολονό έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση έως το Εγάλεο, λεωφόρο Αθηνών στην άνοδο από το δάσος Χαϊδαρίου έως την παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και τέλος το λιμάνι του Πειραιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, από τον Αθήνα 984 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο και πάλι στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.

0: Επιστρέψαμε, είναι 8 και 35 πρώτα λεπτά. Ίσως στον Αθήνα 9.84 είμαστε η Ελεύθερη Κυκλοφορία. Εθνά Κορδίρα και Γιάννης Παπαγεωργίου. Πάμε στην συνέντευξη της ημέρας, για την ακρίβεια στις δύο συνέντευξεις της ημέρας. Ξεκινώντας όμως, υποδεχόμενοι τον κύριο Κώστα Καρακούνη, είναι Υφυπουργός Εργασίας και Οικονομικής Ασφάλισης. Καλημέρα, κύριε Καρακούνη.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και στους ακροατές.
1: Πολλά αυτά που θέλουμε να συζητήσουμε, αλλά να ξεκινήσουμε από το πιο νέο, το πιο τελευταίο, και αναφέρομαι βεβαίως στην αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από δύο οίκους και βεβαίως τι μπορεί αυτό να σημαίνει για την ελληνική οικονομία.
2: Πολύ απλά, για να απαντήσω αμέσως το ερώτημά σας, πέρα από την προοπτική για τη σταθερότητα που δείχνει αυτή η αναβάθμιση μετά από 17 χρόνια, το σημαντικό είναι ότι τα κεφάλαια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή ανά τον κόσμο και ανά την Ευρώπη πρέπει κάποια στιγμή να επενδυθούν ή τέλος πάντων πρέπει να επενδυθούν. Εκεί επιλέγουν οι επενδυτές χώρες που έχουν σταθερότητα οικονομική και πολιτική. Το να έρχεται η Ελλάδα μετά από 17 χρόνια και να επανέρχεται στο 3β πλάς, αλλά στην ουσία ο στόχος είναι να πάμε στο α, με την αναβάθμιση ενός πράγματι δύσκολου οίκου που είναι η Moody's αλλά και η Scope. Οπότε είναι εξαιρετικά χρήσιμο να έχουμε αυτές τις αναβαθμίσεις, διότι ανοίγει περισσότερο το δρόμο σε μεγαλύτερους και περισσότερους επενδυτές.
0: Στο δικό σας χαρτοφυλάκιο, τι σημαίνει αυτό για την απασχόληση ή για τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε την απασχόληση στα επόμενα
2: μείωση χρόνια? Μείωση της ανεργίας, αύξηση της απασχόλησης, αύξηση των μισθών. Έλεγα χθες σε μια συνέντευξή μου και το λέω στο τελευταίο καιρό στο δημόσιο διάλογο, ότι η επόμενη τετραετία, αν δεν αλλάξει η οικονομική πολιτική, θα είναι η τετραετία των μισθωτών. Δηλαδή, όταν θα έρχονται πολύ περισσότερες εταιρείες και το ΑΕΠ, που αυτή τη στιγμή τα 261 δισεκατομμύρια ευρώ από 187 που το παραλάβαμε, φτάσει σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών στα 310 δισεκατομμύρια, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα σημαίνει περαιτέρω μείωση ανεργίας, είμαστε στο 7,9, μπορούμε να φτάσουμε τον στόχο της Ευρωπαϊκής Σύγκλησης, δηλαδή περίπου στο 6% και κάτω από το 6%, και κυρίως μισθοί, οι οποίοι αυτή τη στιγμή κάτω μισθός θα φτάσει το 1/1/28 στα 1000 ευρώ, αλλά μην ξεχνάμε και στους φίλους μας ακούν ότι με τη μείωση ανεργίας έχουν ξεκλειδώσει τριετίες. Ήδη δηλαδή 1/1/27 ξεκλειδώνει η πρώτη τριετία που ήταν παγωμένες από το 2012. Όσοι είχαν πριν το 12 τριετίες προφανώς θα πάνε στη δεύτερη και στην τρίτη τριετία. Μιλάμε λοιπόν για ένα μισθό, κάτω μισθό που θα φτάσει, θα είναι συν 30%, συν βεβαίως, γιατί ήδη υπογράφονται συλλογικές συμβάσεις εργασίας με κάτω μισθούς που ήδη προβλέπουν 1.100 ευρώ. Άλλοι στο τραπεζικό κλάδο προβλέπουν 1.600 και 1.700 ευρώ. Τι θέλω να πω με όλα αυτά? Ότι αυτή η αναβάθμιση τόσο του χρηματιστηρίου, μην ξεχνάμε ότι υπήρξε και αναβάθμιση του χρηματιστηρίου, έτσι, που είναι και αυτό εξαιρετικά κρίσιμο, αλλά κυρίως η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, θα δώσει τη δυνατότητα για μεγαλύτερη προσέλκυση, να το πούμε, επενδύσεων, περισσότερες θέσεις εργασίας, καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Γι' αυτό μπορώ να σας πω με απόλυτη ειλικρίνεια και τέλος πάντων γνώση όλης αυτής της διαδικασίας, ότι η επόμενη τετραετία πράγματι θα είναι τετραετία που θα αναβαθμιστούν οι

0: η μισθή των μισθωτών. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ελληνική οικονομία και κυρίως για να αντιμετωπίσουμε και αυτή τη δυσκολία που πάντα συζητάμε, που είναι η ακρίβεια, η πίεση των οικοκυριών.
1: Μιλήσατε για την ενίσχυση και των συλλογικών συμβάσεων και τις αυξήσεις των μισθών και των συντάξεων. Υπάρχει βεβαίως ένα ζητούμενο που έχει να κάνει με την αποκατάσταση σε κάποιους κλάδους στους συνταξιούχους, που ενδεχομένως να ενδιαφέρει και τους ακροατές μας και θα θέλαμε να αναφερθείτε εκεί. Ένα άλλο θέμα είναι αυτή η κουβέντα που έχει ξεκινήσει με το επίδομα ανεργίας. Και ένα τρίτο που θέλω να βάλω στη συζήτησή μας είναι η ενίσχυση της απασχόλησης των νέων.
0: Ναι. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα οι συνταξιούχοι θα πάρουν αυτό το επίδομα, που στην ουσία είναι μια παραπάνω από μια εθνική σύνταξη, στην ουσία παραπάνω από μια εθνική σύνταξη, γιατί ξέρετε η εθνική σύνταξη είναι 446 ευρώ καθαρά, συγγνώμη, νυχτά, ενώ εδώ θα έχουμε ένα εισόδημα, μια πρόσθεση στο εισοδήματος 400 ευρώ καθαρά. Συν βεβαίως την αύξηση που πέρυσι ήταν 2,4%, περίπου, το ίδιο θα είναι και φέτος πάνω κάτω, οπότε συζητάμε για μια ακόμα μεγαλύτερη αύξηση των συντάξεων συνολικά στο έτος. Βεβαίως δεν υπάρχει προσωπική διαφορά το 2027, οπότε 700.000 συνταξιούχοι που δεν βλέπαν ολόκληρη την αύξηση τώρα θα τη δουν. Οπότε το κομμάτι των συνταξιούχων και με την παρακράτηση φόρου που ήδη ισχύει με την οικονομική αλλαγή που κάναμε ήδη από πέρσι, mm-hmm. θα είναι μια σημαντική αύξηση των συντάξεων. Τώρα, για το επίδομα ανεργίας, το έχουμε πει, δεν πρόκειται να αλλάξει το επίδομα ανεργίας. Προφανώς έχουμε πιλωτικά προχωρήσει στην αναμόρφωσή του, με την έννοια ότι μπορούν, ήδη λειτουργήσε πιλωτικά, με 1.200 ευρώ μπορεί να φτάσει το επίδομα ενεργεία στην αρχή, όταν κάποιος κάνει τη δουλειά του.
1: Να λαμβάνει υψηλότερο ποσό τους πρώτους μήνες.
0: Και βρίσκεται ακριβώς, για να μην πέσει στο 565 ευρώ που είναι το επίδομα ενεργείας, μπορεί να παίρνει γύρω στα 1.000 ευρώ περίπου είναι κάποιος εργαζόμενος. Όταν φεύγει λοιπόν από τη δουλειά, χρειάζεται μια στήριξη στην αρχή, στους πρώτους 2-3 μήνες. Και μετά βεβαίως κλιμακωτά να μειώνεται. Είναι κάτι το οποίο πιλωτικά έχει λειτουργήσει, θα το δούμε. Προφανώς όμως το επίδομα ενεργείας σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αλλάξει. 4 στους 10 νέους το 2019 ήταν στην ανεργία. 39,5% ήταν η ανεργία. Τώρα έχει πέσει κάτω από το 15% με ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, με πολλά προγράμματα, θα έλεγα, και από τις επαγγελματικές σχολές της ΔΥΠΑ σε ειδικότητες, όπως είναι ψυκτική, όπως είναι ηλεκτρονική, όπως είναι ηλεκτρολόγοι. Διάφορες ειδικότητες, οι οποίες λειτουργούν τα προγράμματα της ΔΥΠΑ, που εμείς διερευνούμε μέσω το μηχανισμό διερεύνησης των αναγκών εργασίας, μέσω της ΜΕΚΗ που έχουμε στην Υπουργή Εργασίας, έτσι καθορίζονται και τα προγράμματα. Mm-hmm. Μπορέσαμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε τα νέα τα παιδιά, οι νέοι εργαζόμενοι, οι νέοι μάλλον πριν στην αγορά εργασίας, να ακολουθήσουν κάποιες επαγγελματικές σπουδές που θα έχουν απόλυτη απορροφητικότητα στην αγορά εργασίας. Αυτό το στοίχημα έτυχε. Σε συνδυασμό με τα προγράμματα κατάρτιση και επανακατάρτιση, τρέχουμε αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόγραμμα κατάρτιση και επανακατάρτιση που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, με 730.000 ωφελούμενους και περίπου 300.000 ωφελούμενους στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Όλα αυτά δημιούργησαν τις προϋποθέσεις να μειώσουμε την ανεργία των νέων στοχευμένα από το 39,5% κάτω από το 15% που είναι σήμερα. Mm-hmm. Δηλαδή, πέρα από την αύξηση παραγωγικότητας, που αυτό είναι το πιο σημαντικό, έτσι. Όσο παράγει η οικονομία, όσο αυξάνει η δυναμικότητα της οικονομίας και η δυναμική της, συγγνώμη, τόσο βεβαίως θα δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, θα δημιουργούνται πολλές επιχειρήσεις κτλ. Αλλά το σημαντικό είναι να γίνονται και στοχευμένες πολιτικές, ώστε οι νέοι να είναι πολύ πιο εύκολο, να γίνεται πολύ πιο εύκολο για τους νέους να μπουν στην αγορά εργασίας. Και αυτό έχουμε πετύχει μέχρι τώρα, αλλά βεβαίως έχουμε στόχο η ανεργία να πέσει ακόμα περισσότερο, όπως είπε και πριν ο Πρωθυπουργός, να φτάσει στο 6%.
2: Και στο ένα λεπτό που μας μένει, ένα πολιτικό ερώτημα. Μετά τη ΔΕΘ δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολλά δημοσκοπικά, δηλαδή είναι σχεδόν αδύνατο να αλλάξει η πρώτη θέση. Είναι όμως και πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί η αυτοδυναμία του πρώτου κόμματος. Οπότε, όπως έβλογα, ρωτάνε το ΠΑΣΟΚ ή τα κόμματα της αντιπολίτευσης την επόμενη μέρα γιατί δεν συνεργάζεστε. Εγώ θα ρωτήσω το ίδιο και την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Η επόμενη μέρα δεν θα μπορούσε εκ των πραγμάτων να βγάλει συνεργασίες ή ποιες?
0: Καταρχήν, συνταγματικά να το δει κανείς, οι εκλογές πάντα στέλνουν πολιτικά μηνύματα και μετά οδηγούνται και πολιτικές εξελίξεις. Αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο το οποίο λέω εγώ. Αυτό έτσι πάντα γίνεται. Από εκεί και πέρα, το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να απαντήσει στο ερώτημα γιατί απριόρι λέει ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία που αυτή τη στιγμή, λέω ένα υποθετικό σενάριο, έτσι, που αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να είναι, θα έλεγα, όταν στην εκτίμηση ψήφου είναι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, δεν το συναθρίζουν οι δύο, θα έλεγα, τα δύο κόμματα τα βασικά, όπως είναι ο κύριος Τσίπρας και το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή δεν συναθρίζουν τα δύο κόμματα τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση ψήφου, πάει να πει ότι βρίσκονται πολύ μακριά πια από την, πολύ μακριά πια από, από τους όποιους στόχους έχουν. Βέβαια, για μας υπάρχει μόνο μία εναλλακτική. Για μας υπάρχει μόνο ένας στόχος. Η αυτοδύναμη πορεία. Γιατί για πάρα πολλούς λόγους, κυρίως σταθερότητας αλλά και προοπτικής. Τώρα από εκεί και πέρα φαίνεται να γίνεται ένας ανταγωνισμός μεταξύ των δύο κομμάτων, δηλαδή μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Ανδρουλάκη και του ΠΑΣΟΚ, στο ποιος θα βγει δεύτερος. Και εκεί γίνονται βεβαίως και ένα αλυσβερίς εντός εισαγωγικών και παροχών και υποσχέσεων που είναι και ανέξοδες. Φαίνεται όμως μετά την ΤΕΦ ότι δεν, αυτά ο κόσμος δεν τα πολύ αγοράζει εντός εισαγωγικών, δηλαδή δεν δίνει κάποια ψήφο εμπιστοσύνη στο ένα ή στο άλλο πρόγραμμα. Και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα, για να κλείσω, το επόμενο διάστημα μετά τον Νοέμβρη, που θα έχω και μια πιο καθαρή εικόνα και των εναλλακτικών και των πολιτικών που παρουσιάζουν όλα τα κόμματα, θα μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Φαίνεται πάντως η Νέα Δημοκρατία με τα ποσοστά που παίρνει τώρα να δημιουργεί προϋποθέσεις αυτοδυναμίας, αλλά βεβαίως μέχρι την άνοιξη του 2027 έχουμε ακόμα χρόνο να τα συζητάμε.
1: Και θα έχουμε, κύριε Υπουργέ, φαντάζομαι, την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και προεκλογικά. Σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα στο δελτίο μας. Ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
5: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη από Δευτέρα έως Πέμπτη 11 με 12 το πρωί. Πολιτική, οικονομία, κοινωνία, κόσμος. Συνεντεύξεις, σχόλια, ανάλυση, παρασκήνιο. Πρωταγωνιστές της επικαιρότητας και άνθρωποι της καθημερινότητας. Το Ραντάρ του Αθήνα 984 ανοιχνεύει την είδηση, καταγράφει τα γεγονότα και παίρνει θέση στις εξελίξεις. Με ψυχραιμία και σεβασμό στην αντίθετη άποψη.
6: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
7: Αθήνα 984.

0: Θα περάσουμε τώρα στη δεύτερη συνέντευξη της ημέρας και αυτό για να σχολιάσουμε τα αρνητικά αποτελέσματα για το κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς στη Γερμανία εχθές. Να θυμίσουμε ότι στις κρατηδιακές εκλογές τόσο στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, το ακροδεξιό πήρε την πρώτη θέση. Στο Βερολίνο η αριστερά, το Die Linke, πέρασε τους Χριστιανοδημοκράτες κατά 5 περίπου ποσοστιαίες μονάδες. Τι σημαίνει αυτό και αν τελικά θα οδηγηθεί ο Μέρτς σε παρέτηση, θα το αναλύσουμε με τον κύριο Ρόναλντ Μεϊνάρντος, είναι πολιτικός αναλυτής και ερευνητής στο Ελία ΜΕΠ. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα σας.
2: Κύριε Μεϊνάρντος, φίλε Ρόναλντ, γιατί γνωριζόμαστε καιρό, αν είσαι Γερμανός και υπάρχει μια αντιστοιχία Ελλάδας και Γερμανίας με βάση το ποιος πρέπει να κάνει μεταρρυθμίσεις. Όταν πήγαινες να κάνεις μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, σου προέκυψε τότε Χρυσή Αυγή, αλλά οι μεταρρυθμίσεις είχαν να κάνουν με την Ελλάδα. Τώρα οι μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία και το πολιτικό σκηνικό έχει αφενός μεν να κάνει με τη Γερμανία, ωστόσο και πολιτικά η άνοδος του AfD και οικονομικά αυτό έχει να κάνει με ολόκληρη την Ευρώπη. Οπότε μπορείς να μας δώσεις αυτή τη στιγμή με ποια λογική κινείται το πολιτικό σκηνικό και ο καγκελάριος Μέρτς στη Γερμανία?
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Να πούμε πρώτα ότι στην γερμανική πολιτική τίποτα δεν είναι πια όπως είναι παλιά. Αυτό είναι ένα μήνυμα αυτών των εκλογών. Τα πράγματα έχουν αλλάξει ριζικά και ζούμε έτσι μια αλλαγή του κομματικού και του πολιτικού συστήματος, η οποία είναι ιστορική. Αυτή η λέξη χρησιμοποιείται αυτές τις ημέρες. Το μήνυμα, και απαντάω τώρα στο ερώτημά σου, είναι ότι η πλειοψηφία των Γερμανών δεν επιθυμεί τις μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες να παραμένει η Γερμανία η χώρα η βιομηχανική, η επιτυχημένη, η οποία την έχουμε γνωρίσει. Αυτό είναι το πρόβλημα, είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι για να πάει μπροστά η Γερμανία χρειάζονται θυσίες, χρειάζονται περικοπές, πρέπει να το πω έτσι, για να διασωθεί το κράτος πρόνοιας που υπάρχει. Πρέπει να γίνουν και για το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κοινωνία αυτή. Κάτι πρέπει να αλλάξει, αλλά προφανώς η κοινωνία, η δημοκρατική κοινωνία της Γερμανίας δεν είναι έτοιμη να στηρίξει αυτή την κυβέρνηση. Και να σας θυμίσω ότι υπάρχει μια κυβέρνηση συνασπισμού. Δεν είναι ο Μέρτς ένας δεξιός πολιτικός. Ο Μέρτς κυβερνά με τους σοσιαλδημοκράτες. Αυτά που επιθυμούν αυτοί και που λένε αυτοί είναι σχετικά μετροπαθή. Παρά το γεγονός κερδίζουν τα ριζοσπαστικά κόμματα, από την μία μεριά η AfD, η ακροδεξιά παράταξη, από την άλλη μεριά στο Βερολίνο, και αυτό το βλέπουμε, δεν είναι μόνο προς τα δεξιά, βλέπουμε
0: αριστερά,
1: και την ειδική περίπτωση προς τα αριστερά με το AfD, με το Link, η οποία, να το θυμίσω αυτό, είναι η διάδοχος του Κομμουνιστικού Κόμματος της παλιάς Ανατολικής Γερμανίας.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι η επόμενη μέρα. Αυτές είναι κρατηδιακές εκλογές, δεν είναι ομοσπονδιακές εκλογές. Άρα λοιπόν είναι μία ένδειξη ενδεχομένως πώς θα κινηθούν και στις ομοσπονδιακές εκλογές οι Γερμανοί ψηφοφόροι. Ενδεχομένως όμως να οδηγήσουν και σε κατάρρευση του κυβερνητικού συνασπισμού και παρέτηση του καγκελαρίου Μέρτς. Γιατί η αρθρογραφία σήμερα προς τα εκεί μάλλον μας έτσι πηγαίνει.
1: Ναι, έχετε δίκιο, και η αρθρογραφία, δεν ξέρω, δηλαδή υπάρχουν και πολλά άρθρα και πολλές γνώμες στο τύπο ότι λέει ότι ήδη είναι χαμένος ο Μέρτς, το γράφανε και πριν από 10 μέρες μετά τις εξελίξεις της Αξονίας Άννα, λένε ότι γράφανε ότι τελειώνει ο Μέρτς. Δεν είναι τόσο απλό, γιατί οι τίτλοι είναι το ένα, η πραγματικότητα, η πολιτική είναι ένα άλλο. Ο Μέρτς πάντως είπε χθες, λίγα λεπτά μετά το κλείσιμο της κάλπης, βγήκε στον αέρα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στη Γερμανία, ένας καγκελάριος μετά τοπικών εκλογών να βγει στον αέρα. Είπε ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται σθένος, σταθερότητα και υπομονή, και δεν πρόκειται αυτός να παραιτηθεί ούτε από την πρόοδια του κόμματος, ούτε από την καγκελαρία. Τώρα οι επόμενες εβδομάδες και μήνες θα δείξουν αν μπορεί να σταθεί. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι όντως υπάρχει έντονη πίεση εκτός του κόμματος, αλλά και εντός του κόμματος, κάτι να γίνει, γιατί όπως έχει φτάσει το πράγμα, δεν μπορεί έτσι το μεγάλο CDU, το κόμμα του κράτους αν θέλετε, του κατεστημένου, να συνεχίσει έτσι την πορεία. Δηλαδή αυτό είναι ένα υπαξιακό πρόβλημα για αυτό το μεγάλο ιστορικό κόμμα του Κόνραντ Άντερ, του Χέλμουντ Κολ και της κυρίας Μέρκελ.
2: Ξεκάθαρο. Να ρωτήσω και κάτι άλλο λίγο πιο ευρύ. Εάν αυτή τη στιγμή στη Γερμανία έπρεπε να μετρήσουμε τις φωνές όπως αυτή του AfD που οδηγούν στα άκρα και τις φωνές τις πιο μεσαίες, τις πιο ήπιες, αν βάλουμε και την κεντροδεξιά και τους σοσιαλιστές εκεί, υπάρχει ακόμα αυτή η πλειοψηφία που μπορεί να κρατήσει και τη Γερμανία στο δρόμο των όποιων μεταρρυθμίσεων και τη Γερμανία της Ευρώπης στο σημερινό δρόμο?
1: Το αν μπορεί να υπάρχει πλειοψηφία για μια πολιτική των μεταρρυθμίσεων, αυτό είναι το ένα. Αλλά πρέπει να τονιστεί ότι οι ακραίοι, ας το πω έτσι, δεν έχουν την πλειοψηφία πανγερμανικά. Αυτή τη στιγμή το AfD πανγερμανικά βρίσκεται στο 20% και το Link, δηλαδή άρχισε το πολύ στο 10%, ούτε. Δηλαδή δεν έχουν πλειοψηφία στο πανγερμανικό. Άρα δεν βλέπω. Το πρόβλημα είναι δομικό. Δεν υπάρχει στα υπαρκτά κόμματα και στα κόμματα του κατεστημένου η βούληση και η δύναμη να εφαρμοστούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις που είναι υποχρεωτικές, το λένε όλοι οι ειδικοί, στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Άρα θα δούμε, μάλλον θα δούμε, για να επιζήσει αυτή η κυβέρνηση, θα δούμε πώς να πω, μια αλλαγή πλεύσης, να δούμε μια ελάφρυνση αν θέλετε της πολιτικής. Αν είναι καλό αυτό για τη χώρα, εγώ έχω τις αμφιβολίες μου, αλλά έτσι είναι το πολιτικό της δημοκρατίας. Μάλλον δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση για να επιζήσει αυτό το κόμμα και να επιζήσει αυτός ο συνασπισμός στο Βερολίνο.
0: Για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και ποια πολιτική θα ακολουθήσει ο καγκελάριος Μέρτς. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Ρόναλντ Μεϊνάρντους για την παρέμβασή του στο Δελτίο και για την ανάλυση του για τα όσα συμβαίνουν στη Γερμανία.
2: Ρόναλντ, ευχαριστούμε. Απόστολε Βαξανανέλη, κερδίσαμε όλοι. Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Κερδίσαν όλοι, δύσκολα κερδίσανε. Δεν ήταν εύκολες οι νίκες εκτός έδρας των τεσσάρων μεγάλων, όπως συνηθίζουμε να τους λέμε. Γιατί ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να μπει το παιχνίδι στις καθυστερήσεις στη Λιβαδιά και με μια κεφαλιά του Σάλιακα να πάρει τη νίκη με ένα 0. Στο Βόλο η ΑΕΚ και εκείνη με το Γιώβιτς να καταφέρει, ενώ είχε σοφαριστεί στο 84, στο 87 να σκοράρει και να πάρει πολύτιμη νίκη με 2-1. Ο Παναθηναϊκός να κερδίζει 1-0 την Καλαμάτα και ο ΠΑΟΚ, έτσι σε εισαγωγικά φαίνεται πιο εύκολα, αλλά έγινε και μετά στο τέλος 1-3 τον Πανετολικό, ενώ ο Ευρωπαίος Όφι κατάφερε να πάρει βαθμό, παρότι έπαιζε εκτός έδρας, Όφι Αστέρας Τρίπολης 2-2, έτσι όπως πήγε και η εξέλιξη του παιχνιδιού, είχε βρεθεί πίσω Όφι και ισοφάρισε κυριολεκτικά προς τα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Το πρωτάθλημα διακόπτεται για 3 εβδομάδες. Και στην επανέναρξή του έχουμε το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκι, ενώ η ΑΕΚ θα υποδεχθεί Σάββατο 10 Οκτωβρίου τον Όφι, και αυτό πολύ ωραίο παιχνίδι, και ο ΠΑΟΚ Δευτέρα θα παίξει με την Καλαμάτα. Στη βαθμολογία ο Παναθηναϊκός έχει το απόλυτο, είναι στους 15 βαθμούς, ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 12, η ΑΕΚ με 11 και στους 10 είναι Όφι και ο Ολυμπιακός. Από εκεί και πέρα σε άλλα έτσι, φυσικά εθνική ποδοσφαίρου, έτσι, εθνική ποδοσφαίρου, διότι δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό, 3 εβδομάδες με παιχνίδια εθνικών ομάδων, 4 αναμετρήσεις για τον Έσος Λίτ θα δώσει η εθνική μας. Αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Σερβία 24 του μήνα, τη Γερμανία στις 27 και στη συνέχεια θα υποδεχθεί στο γήπεδο της Τούμπας την Ολλανδία 1 Οκτωβρίου και τη Γερμανία στις 4 Οκτωβρίου.
2: Μήπως για να παίζεις πρώτη κατηγορία τι γίνεται?
3: Έτσι είναι δύσκολα τα παιχνίδια πλέον, διότι αφού είσαι πρώτη κατηγορία αντιμετωπίζεις και τα θηρία. Εθνική Βόλεϊ αποχαιρέτησε ψηλά το κεφάλι το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Στο tie break ιτήθηκε στους 16 από την Φιλανδία με 3-2 σετ και ήταν και για την εθνική τένις στο Davis Cup οριακά 3-2 από την Σλοβακία. Δεν τα κατάφερε ο Στέφανος Ακελαρίδης, ζητήθηκε με 2-0 σετ από τον Νόρμπερτ Κόμπος, ενώ νομίζω ότι χάθηκε στο διπλό η ευκαιρία να κερδίσουμε τους Σλοβάκους. Αλλά εντάξει, θα δούμε στη συνέχεια, δείχνει πολύ καλά στοιχεία αυτή η εθνική ομάδα και νομίζω ότι θα τη δούμε να κάνει μεγάλες επιτυχίες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε. Να πούμε ότι ο καιρός σήμερα θα είναι σχεδόν αίθριος, θα έχουμε νεφώσεις, υπάρχει και μια μικρή πιθανότητα για βροχή. Η θερμοκρασία ωστόσο στους 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Το συζητούσαμε και οι δυο μας σε ανύποπτη χρόνο και ήρθε η ώρα να το ακούσουμε. 21 Σεπτεμβρίου του 1934, σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο ένας και μοναδικός Λεόναρντ Κοέν, πέθανε το Νοέμβριο του 2016. Ένα από τα τραγούδια του, και μάλιστα κυκλοφόρησε μαζί με το περίφημο Αλληλούια, ένα από τα τραγούδια του, πολλοί το θεωρούν το απόλυτο ερωτικό κομμάτι. Μόνο τέτοιο δεν είναι, ή μάλλον μόνο τέτοιο δεν ξεκίνησε. Το Dance Me to the End of Love γράφτηκε όταν ο Λέοναρντ Κοέν έμαθε ότι μουσική ήταν στα κρεματόρια και όταν ο κόσμος οδηγούτο προς...
0: Συγκεκριμένα βιολιά.
2: Σωστά. Αυτοί έπαιζαν συνθέσεις με βιολί. Εξού και το Dance Me to Your Beauty with a Burning Violin. Ο Κοέν εξηγούσε ότι η παράδοση στον θάνατο χρησιμοποιεί την ίδια γλώσσα με την παράδοση του ερωτικού συντρόφου και... Έτσι λοιπόν αυτό το τραγούδι απέκτησε και άλλο νόημα. Σαν σήμερα το 1934 έχει γεννηθεί ο Λέοναρντ Κοέν.
0: Κλείνουμε με αυτό το υπέροχο τραγούδι και με αυτή τη μαύρη στιγμή στην ιστορία της ναζιστικής Γερμανίας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Εκλογική συντριβή για τους χριστιανοδημοκράτες στη Γερμανία μένουν εκτός βουλής στο Μεκλεμβούργο, καθώς έλαβαν 4,89%, ενώ πρώτη δύναμη είναι το ακροδεξιό AfD με ποσοστό 38,2%. Στις εκλογές του Βερολίνου νίκησε το αριστερό Die Linke, με το CDU να είναι τρίτο πίσω από τους σοσιαλδημοκράτες. Ο Φρίντριχ Μέρτς χαρακτήρισε καταστροφή το αποτέλεσμα και δήλωσε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι παραμένει στην αρχηγία του κόμματος και στην Πρωθυπουργία. Ασφαλώς και τίθεται ζήτημα καγκελάριο, έκρινε το περιοδικό Der Spiegel σε σχολείο του. Ο Μέρτς αγοράζει χρόνο, αλλά για ποιο λόγο ακριβώς, διερωτάται αρθρογράφος της εφημερίδας Handelsblatt. Η Bild προειδοποίησε για πιθανή εξέγερση της βάσης του CDU εναντίον του Μέρτς. Κέρδισε όπως αναμενόταν με μεγάλη πλειοψηφία το κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν στις βουλευτικές εκλογές της Ρωσίας, που έγιναν στη σκιά κυβερνοεπιθέσεων και επιδρομών ουκρανικών ντρόνους, τις οποίες η Μόσχα διεμήνησε πως θα ανταποδώσει. Κανένα κόμμα που εναντιώνεται στον πόλεμο δεν έλαβε έγκριση να συμμετάσχει στις εκλογές αυτές για την ανανέωση της κάτω βουλής, τις πρώτες αφού του άρχισε η ρωσική επίθεση. Η ψηφοφορία διεξήχθη επίσης στις ουκρανικές περιφέρειες που κατέχει και λέει πως έχει προσαρτήσει η Μόσχα. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα, το Προεδρικό Κόμμα Ενωμένη Ρωσία έλαβε το 57,8% των ψήφων έναντι 13,7% των κομμουνιστών και 8,7% των εθνικιστών. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε εντωμεταξύ σήμερα πως οι δυνάμεις του έπληξαν πολλαπλούς στόχους στην Ουκρανία, μεταξύ των οποίων δύο φορτηγά πλοία που χρησιμοποιούνταν από τις Ουκρανικές Ενόπλες Δυνάμεις, ένα σταθμό διανομής αερίου, υποδομή στο λιμάνι Ισμαήλ και κέντρο εφοδιασμού εταιρείας Logistics στο Κίεβο. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες το έγκλημα με θύμα 25χρονη στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της ομολόγησε ότι τη σκότωσε, ενώ αρχικά υποστήριξε ότι δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους. Ο δράστης αφαίρεσε με πολλαπλές μαχαιριές σε όλο το σώμα τη ζωή της κοπέλας και στη συνέχεια φέρεται να επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή του. Νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών, φέροντας τραύματα στο αριστερό τμήμα του θώρακα κοντά στην καρδιά και βαθιά πληγή στον αριστερό πνεύμα, όπου του έγινε παροχέτευση. Συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει απόψη ο Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχει συνομιλίες και με τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Η επίσκεψή του αρχίζει από το Σαν Φρανσίσκο, που θα έχει επαφές με εκπροσώπους εταιριών υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη κυριαρχεί ο τομέας των επενδύσεων. Στη συγκρότηση των συντονιστικών επιτροπών της στις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας προχώρησε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Πρόκειται για τον επιτελικό οργανωτικό κορμό της Ελλάς, που αποτελείται από 596 στελέχη, τα οποία θα αναλάβουν την ευθύνη της συγκρότησης οργανώσεων σε κάθε δήμο και δημοτική ενότητα της χώρας. Σε ύφεση η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στη δημοτική ενότητα Χόνου στη Σιτία. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε χθες το πρωί στα χέρια με 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης για τη διεκδίκηση μιας ξαπλώστρας, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να υποστεί ανακοπή καρδιάς και να χάσει τη ζωή του. Η 21 ετών κοπέλα που ήταν μαζί με τον 76χρονο αφέθηκε ελεύθερη. Ασπίδα προστασίας της πρώτης κατοικίας από πληστηριασμό ή κατάσχεση παρέχει από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός σε χιλιάδες οφειλέτες με αρρύθμιστα κόκκινα στεγαστικά δάνεια, υπό την προϋπόθεση πως θα ρευστοποιήσουν την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους για την αποπληρωμή μέρους του χρέους στους πιστωτές τους. Για το υπόλοιπο του δανείου προβλέπονται περισσότερες και χαμηλότερες δόσεις με κούρεμα των προσαυξήσεων. Εβδομάδα πληρωμών από τον ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ. Σήμερα θα καταβληθούν προνοιακά επιδόματα, ενώ την Παρασκευή αρχίζει η πληρωμή των συντάξεων Οκτωβρίου. Παράλληλα, από σήμερα ως τις 25 Σεπτεμβρίου θα χορηγηθούν νέα ΕΦΑΠΑΚ σε 800 δικαιούχους. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων συντήρησης. Στη διεθνή επικαιρότητα, η επιδρομή της πολεμικής αεροπορίας του Πακιστάν στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις αμάχους στην επαρχία Κουνάρ του Αφγανιστάν, σύμφωνα με τις de facto αρχές των Ταλιμπάν. Ο αεροπορικός βομβαρδισμός εξαπολύθηκε δύο ημέρες αφότου αρχηγείο της αστυνομίας στο Πακιστάν δέχθηκε επίθεση με τουλάχιστον 31 νεκρούς, ανάμεσά τους 16 αστυνομικούς. Το Πακιστάν κατηγορεί τους Ταλιμπάν ότι υποστηρίζει τσιχαντιστικές οργανώσεις που ευθύνονται για αιματηρές επιθέσεις στην επικράτειά του. Η de facto κυβέρνηση στην Καμπούλ το αρνείται. Η Ουάσιγκτον εκφράζει ανησυχία για το ενδεχόμενο ταχείας κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε πως βρίσκεται σε επαφή με τους Χούθη, δήλωσε στο Fox News ότι οι ηγέτες των ανταρτών δέχθηκαν να μην πολεμήσουν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ιράν την ίδια ώρα δηλώνει ότι θα χρησιμοποιήσει νέα όπλα και θα στοχοθετήσει τοποθεσίες τις οποίες δεν είχε πλήξει μέχρι τώρα, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθήσουν νέα επίθεση εναντίον του, σύμφωνα με εκπρόσωπο των φρουρών της Επανάστασης. Άντρας τραυματίστηκε σοβαρά στον θώρακα από σφαίρα πράκτορα της ICE, της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Αστυνομίας Μετανάστευσης, κατά τη διάρκεια καταδίωξής του ενώ κινούνταν πεζή στην Όστιν, την πρωτεύουσα της πολιτείας Τέξας, ανακοίνωσε μέσω έξ ο δήμαρχος Κέρκ Γότσον. Και στον καιρό σχεδόν έθριος στην Αττική με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους, θερμοκρασίας 29 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
2: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
3: Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στη Λεωφόρο Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Δύσκολη αναδιαστήματα είναι η κατάσταση στη Λεωφόρο Κηφισίας. Επιπλέον δρόμοι πέριξ του κέντρου σημειώνουν αρκετές καθυστερήσεις όπως η Βασιλής Σοφίας και η Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Η κυκλοφορία γύρω από το λιμάνι του Πειραιά είναι επίσης αρκετά δύσκολη, ενώ στην Αττική Οδό η εικόνα δεν αλλάζει και σήμερα, με τους οδηγούς να συναντούν καθυστερήσεις.
1: Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
4: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
5: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
6: Ηλία, ρίχτα!
7: Αυτή η νύχτα μένει.
8: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Χορηγός επικοινωνίας ο Αθήνα 984.
4: Αθήνα 984. Αθήνα 984.

0: Εντάξει, για Δευτέρα κέφια έχουμε.
1: Ναι, γυρίσαμε από το Βερόπουλο που έχει κλείσει.
0: Εντάξει, κάποιοι εδώ πέρα συντελεστές της εκπομπής έχουν κάποιο λόγο, ρε παιδί μου, να είναι έτσι χαρούμενοι σήμερα, λέω εγώ. Ε? Να το πούμε, να το αποκαλύψουμε.
1: Τι να πούμε.
0: Γενέθλιος ημέρα για τον Νίκο Καρούτσο σήμερα.
1: Δεν λέμε πόσα όμως.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Μας βαραίνουν.
0: Να είναι χρόνια καλά κυρίως.
1: Αυτά που μείνανε.
0: Αυτά που μείνανε. Να είναι καλά. Τα πολλά, άμα είναι.
1: Τα πολλά
0: να
1: τα φάγαμε.
0: Ξαμπλά,
1: τα πολλά τα φάγαμε έτσι κι αλλιώς.
0: Λοιπόν, πάμε να συστηθούμε. Νίκος Καρούτσος σε ρωτάζουν σήμερα.
1: Γιάννης Λαυράνος.
0: Παρέα με Πάνω Αργύρη στη ρύθμιση του ηχού.
1: Χρήστο Κόκκινο στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Πάνος Καβαδάς στην οργάνωση της παραγωγής.
1: Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο και το 213-09-09-100.
0: Μπορείτε να μας στέλνετε και email στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984@gmail.com.
1: Άμα το δούμε να μας γράψετε.
0: Ναι.
1: 6-9-48-9-84-9-84. Αυτό είναι Viber. Τηλέφωνο Viber. Ο αριθμός δηλαδή που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα στα βλέπουμε επί τόπου. 6-9-48-9-84-9-84.
0: Λοιπόν. Το Friedrich Merz πώς τον βλέπεις?
1: Μια χαρά.
0: Ναι, δεν φαίνεται να.
1: Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ναι. Δεν καταλαβαίνει τίποτα.
0: Δεν ξέρω, εντάξει, ο ίδιος μπορεί να νιώθει ότι δεν έχει λόγο να αποχωρήσει, αλλά από το εσωτερικό των Χριστιανοδημοκρατών μπορεί να έχουν άλλη άποψη.
1: Εντάξει, πάτωσε.
0: Είναι φοβερό ότι έχει μείνει πλέον εκτός βουλής ένα κρατηδίο. Όχι απλά κατέγραψε το χαμηλότερο
1: 4,
0: ποσοστό 8. Ιστορικά από το 49. Ναι.
1: Καλά, δεν ήταν και το φόρτε το συγκεκριμένο κρατήδιο, αλλά
0: ναι,
1: όχι
0: αλλά
1: να πάρει
0: 7-8 έμεινε κάτω από το 5% από το όριο εισόδου στη Βουλή. Αυτό βέβαια δεν θα πρέπει
1: στην
0: να
1: τοπική
0: μας
1: Βουλή, για να το διευκρινίζουμε την Γερμανία. Είναι ομοσπονδιακή η
0: Βουλή. Το Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, στο κρατήδιο το τοπικό. Και δεν θα συμμετέχει στην τοπική κυβέρνηση. Καλά, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να συμμετάσχει στην τοπική κυβέρνηση, ούτω ή άλλω είναι εκτό Βουλή. Οπότε το ξεχνάει. Είναι πρωτοφανέ για του Ελληνικού.
1: Εκεί το AFD σάρωσε πάλι.
0: Και αυτό το προσπεράσαμε εύκολα. Γιατί
1: δεν είναι
0: ΑΕΦΤΕ
1: ότι σάρωσε εκεί. Πήγε πολύ καλά και στο Βερολίνο όπου βγήκαν πρώτοι οι αριστερά.
0: Η αριστερά του Ντιλίνγκε. Και αυτό πρωτοφανές.
1: Και αυτό πρωτοφανές. Απλώς αυτό δείχνει ότι ο κόσμος πάει προς τα άκρα.
0: Ο κόσμος πάει
1: είτε αριστερά είτε δεξιά.
0: Πράγματα τα οποία, ναι, εντάξει, τα οποία σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό κάποιοι θέλουν να τα κανονικοποιήσουν.
1: Τώρα γιατί... δεν ξέρω βέβαια, αυτό με τους AFD και με τον Πούτιν και τα λοιπά έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι, το AFD θεωρώντας ότι είναι μελλοντική κυβέρνηση στην Γερμανία κάνει με τον Πούτιν δικό του νταλαβέρι για να φέρει και από την πίσω πόρτα ξανά στην Ευρώπη το ρωσικό φυσικό αέριο. Να το κουβεντιάσουμε αυτό αν είναι καλό ή κακό.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι είναι κακό.
0: Ναι. Αλλά εν μέσω κυρώσεων έχει σηκώσει δικό του μπαϊράκι.
1: Διότι με τη φτηνή ενέργεια που παίρναμε από τη Ρωσία όλη η Ευρώπη, αλλά η κυρίως
0: Γερμανία,
1: η Γερμανία που ήταν με μεγαλύτερη έκπτωση από τους υπόλοιπους, νομίζω ότι χτίστηκε μια ολόκληρη 2-3 δεκαετίες ανάπτυξης στην Ευρώπη. Μην τα προσπερνάμε αυτά.
0: Πάντως επειδή έλεγα για κανονικοποίηση. Στην φιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία έχουν πάθει κάτι, αρχίζουν να παθαίνουν μετάλλαξη. Δεν ξέρω, έχουν πάθει κανένα κοκομπλόκο μπροστά στην απειλή Σαμαρά. Γιατί
1: τώρα
0: έχω αρχίσει να βλέπω να πυκνώνουν κάτι περίεργες δηλώσεις.
1: Τώρα το κατάλαβες εσύ?
0: Κάτι, όχι, δεν το κατάλαβα τώρα. Το βλέπω να αποτυπώνεται όμως. Ο κύριος Φρέντι Μπελέρης που είπε πόσο καλός κύριος ο Ηλίας Κασιδιάρης που εξέτησε όλη την ποινή. Αλήθεια.
1: Δεν είπε πόσο καλός κύριος. Είναι από μόνος Έλληνας που εξέτησε όλη την ποινή.
0: Ναι, προφανώς δεν είναι ο μόνος Έλληνας πρώτον. Και δεύτερο δεν είναι κανένα κατόρθωμα.
1: Όχι, πρέπει να είναι. Από τους ελάχιστους. Δεν ξέρω αν υπάρχει κι άλλος.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει κι άλλος. Όταν υπάρχουν ευεργετικές διατάξεις για να αποφυλακιστείς νωρίτερα όμως, δεν σημαίνει ότι είσαι κανένας ανήθικος, ειδικά μπροστά στον Κασιδιάρη. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μιλάμε για έναν ημνητή του ναζισμού που ονειρεύεται την κατάλυση της δημοκρατίας. Και λέει
1: αυτός,
0: ο Μπελέρης ότι έχει κάθε δικαίωμα να ξανακατέβει για.
1: Αυτός ο Κασιδιάρης δεν το λέει αυτό. Στην δηλώση του λέει ότι εγώ θέλω να κατέβω, τα κόμμα, οι απατεώνες οι άλλοι κτλ. Ναι, μόνο που αυτή η φρασιολογία δεδομένη τη παρακμή που υπάρχει στο πολιτικό σύστημα δουλεύει. Έχει αποτέλεσμα. Και συγκεντρώνει και κόσμο. Δεν ξέρω αν συγκεντρώνει θαυμαστές τον αριθμό που συγκέντρωνε στο παρελθόν. Αλλά δεν πάβει ο Κασιδιάρης, δεν έχει κοινό.
0: Ο Κασιδιάρης, ο οποίος. Εντάξει, okay, να τελειώνουμε και με τη διαφήμιση του Κασιδιάρη. Ο οποίος σήμερα λέει θα κάνει ανακοινώσεις για το πώς ακριβώς σκοπεύει να πολιτευτεί.
1: Ναι.
0: Και ότι υπάρχει ένας ευρύς αριθμός νυν βουλευτών οι οποίοι είναι έτοιμοι να συνταχθούν.
1: Τεστάπα εδώ και μέρες.
0: Ναι. Επίσης, να μας πούνε από το Μαξίμου για ποιο λόγο ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού και με ποιες εντολές πήγε και έκανε συνάντηση ο κύριος Μπεκίρης με στέλεχος του Εθνικού Μετώπου και μάλιστα δεν το έχει διαψεύσει. Ξέρω ότι.
1: Πίνουν καφέ.
0: Ναι.
1: Απαγορεύονται κοινωνικές επαφές.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Αλλά θυμάμαι κάτι παλιές ιστορίες. Ένας παλιός πολιτικός όπου μπροστά στο φάσμα κάποιου. Κομματιδίου, πιο πίσω, πιο πίσω. Μπροστά στο φάσμα κάποιου ακροδεξιού κομματιδίου μπορεί να έκανε ζημιά. Έλεγε εντάξει, το ελέγχουμε.
1: Πάντα το ελέγχουμε. Το ανεξέλεγκτο.
0: Θα πάμε σε έναν άλλον που διολυσταίνει στο φασισμό.
1: Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ διασπασμένη η κατάσταση. Εγώ αυτό που προσλαμβάνω αυτή τη στιγμή είναι ότι η Νέα Δημοκρατία ανησυχεί πάρα πολύ από τον Σαμαρά, όπως είπες.
0: Μα βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις και δείχνουν ακριβώς τη ζημιά που θα τους κάνει.
1: Ναι,
0: αποτυπώνουν ποσοστό τη ζημιά που θα τους κάνει.
1: Βέβαια, εντάξει, και δεν μπορώ να συγκρίνω με μεγέθη. Καριστιανού ξεκίνησε με φορά και κατέρευσε. Αλλά ο Σαμαράς δεν είναι Καριστιανού βεβαίως, γιατί είναι έμπειρος πολιτικός και ξέρει να κινείται και φαίνεται ότι κινείται μεθοδικά και έχει και τον τρόπο. Και ξέρει και το να συγκροτεί ψηφοδέλτια και να παρουσιάσει θέσεις κτλ. Ναι, ο άνθρωπος έχει κάνει πρωθυπουργός της χώρας τόσα χρόνια και πολιτικός στέλεχος από τα νιάτα του.
0: Ναι, αυτό μιλάμε ως προς τις ικανότητες του να κατέλθει με βάζοντας ένα στόχο σε εκλογές. Δεν μιλάμε για το τι μπορεί να πρεσβεύει. Έτσι,
1: δεν κρίνουμε. Θα δούμε τις θέσεις που θα αναπτύξει ο κ. Σαμάρας, γιατί θα το κάνει το κόμμα.
0: Πάντως,
1: από εκεί και πέρα, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι. Από τις δημοσκοπήσεις, έτσι διαβάζοντας λίγο πιο αναλυτικά, θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια δυναμική αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Αν και είναι κάτι το οποίο βλέπεις ότι αλλάζει από μήνα σε μήνα. Αυτή τη στιγμή όμως και μετά τη ΔΕΘ, το ΠΑΣΟΚ δείχνει ότι.
1: Να πλησιάσει και ο Τσίπρας φαίνεται να έχει χάσει τη δυναμική του.
0: Ναι.
1: Φαίνεται να έχει χάσει τη δυναμική του. Αν βγάλει και κανένα δύο-τρεις ακόμα να λένε για διάστημα ανθρώπους και παγκόσμιες βάσεις δεδομένων.
0: Τον παπά πάει για να τον φάει σιγά-σιγά.
1: Ναι. Λέω, αν λένε για παγκόσμιες βάσεις δεδομένων, προφανώς δεν θα συνεχίσει. Όχι, δεν θα συνεχίσει. Θα αρχίσει να πιέζεται κιόλας.
0: Λοιπόν, έλεγα για έναν άλλον τύπο που διολυσταίνει στο φασισμό.
1: Γιατί ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης ψαρεύουν σε ένα κόμμα.
0: Ψιλοκοινή ή δεξαμένη.
1: Όχι, ψιλοκοινή. Κεντροαριστερή είναι η δεξαμένη και των δύο. Και η κεντρώη, θα έλεγα. Η κεντρώη βέβαια είναι η δεξαμενή όλων.
0: Ναι.
1: Ψαρεύουν όλοι εκεί πέρα.
0: Πήγα να πω μόνο αυτό πριν πάμε σε διακοπή. Καμιά φορά λες και καλά που είμαστε εδώ πέρα. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες να αποκλείει από τον Λευκό Οίκο μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή δεν έχει καμία διαφορά με καθεστώτα. Με καθεστώτα.
1: Ναι. Τύφλα να έχουν τα.
0: Τύφλα να έχουν το Ιράν, το οποίο το έχουμε στην Μπούκα, ας πούμε.
1: Η Προσαχάρη Αφρική που είναι κάτι δικτάτορες εκεί.
0: Ναι.
1: Και αιματοκυλίζουν τον κόσμο. Εντάξει, είναι απίστευτο. Νομίζω θα το πληρώσει.
0: Θα το πληρώσει, δεν θα πληρώσει αυτό. Πιο πολύ θα πληρώσει τη βενζίνη. Πάμε να κάνουμε τη
1: βενζίνη. Θα την πληρώσει
0: και θα τα πούμε μετά.

0: Λοιπόν, λέγαμε για τον Ντόναλντ Τραμπ, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, για τον πόλεμο στο Ιράν, όπου του έχει γυρίσει με διάφορους τρόπους μπούμεραν.
1: Μα δεν είναι μόνο το Ιράν, το είχε απλωθεί ο Τραχανάς και η Σαουδική Αραβία.
0: Ναι.
1: Και όλο αυτό ξεκίνησε βέβαια από, από την ιστορία που άνοιξε με τους Ιρανούς.
0: Ναι, και ήδη στο εσωτερικό ακόμα και το κίνημα των ΜΑΓΑ τον θεωρεί υπεύθυνο για αυτόν τον πόλεμο τους ασαφείς στόχους που έχει εκτοξεύσει τις τιμές και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νοέμβριο έχουμε ενδιάμεσες εκλογές.
1: Έρχεται η ώρα του.
0: Δηλαδή μπορεί να χάσει και τα δύο σώματα. Και το
1: αν χάσει και τα δύο σώματα, δεν τον βλέπω να βγάζει τη θητεία.
0: Μα εκεί υπάρχει και ένα ερώτημα για το ενδεχόμενο παραπομπής του.
1: Αυτό σου λέω, δεν τον βλέπω να βγάζει τη θητεία.
0: Και έχουμε και, και τις αποκαλύψεις ότι κρύβουν τον ακριβή αριθμό των Αμερικανών στρατιωτών που έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο. Αυτά, αλλά κατά τα λοιπά λέει ότι λένε ψέματα τα μέσα ενημέρωσης και...
1: Κυνηγάει συγκεκριμένα με το Πολίτικο, το CNN και ποιο άλλο έλεξω.
0: Και το MSN.
1: Το MSN, εντάξει.
0: Το οποίο έχει αλλάξει εν τω μεταξύ όνομα υποτίθεται για να κρύψει κάτι λέει ο Τραμπ, αλλά τους βρήκαμε και αυτούς και τους
1: πιάσαμε όλους.
0: Το ζήτημα είναι γενικότερο...
1: Καλά με το CNN είχε από την αρχή θέμα, από την έναρξη θητείας του έκανε επιθέσεις ασταμάτητα στο CNN.
0: Να σου πω, ποιο είναι το αγαπημένο μέσο του Donald Trump? Το Fox News.
1: Ναι.
0: Κάθε μέρα, αν καταγράψεις τι ανακρίβειες λέγονται από το Fox News, θα χάσεις το λογαριασμό.
1: Έχει και το δικό του, έχει το Truth Social. Λέει,
0: αυτός είναι,
1: δεν τον ενδιαφέρει
0: το τίποτα. Το social media, ναι. Το ζήτημα πάντως είναι ότι πέραν των Ηνωμένων Πολιτειών έχουμε μπροστά μας ένα φθινόπωρο και χειμώνα με ενεργειακή φτώχεια, με πληθωρισμό που θα ανέβει. Όλες οι ενδείξεις, όλες οι εκτιμήσεις, όλες οι αναλύσεις σε αυτό οδηγούν. Ούτως ή άλλως έχουμε τις πολύ υψηλές τιμές καυσίμων. Σήμερα ανέλυγε ο πόλεμος. Για τρεις μήνες, αν όλα πήγαιναν καλά, δεν πρόκειται να δούμε.
1: Εντάξει, θα έβλεπες, αλλά δεν θα
0: βελτίωση. Ναι,
1: δεν θέλει πολλά.
0: Και ο κύριος Τζοντάκης.
1: Υπάρχει πρόβλημα στην τροφοδοσία πλέον. Αυτό είναι το θέμα.
0: Υπάρχει πρόβλημα στην τροφοδοσία, υπάρχει πρόβλημα στο κόστος των μεταφορικών. Υπάρχει ένα σωρό προβλήματα τέλος πάντων που επηρεάζουν.
1: Το πάει πακέτο όλο.
0: Εντάξει, θα μου πεις πολιτικός είναι ο κ. Μητσοτάκης, εστιάζει στην αναβάθμιση ελληνικής οικονομίας.
1: Εντάξει,
0: από τη Μούντις.
1: Τη χρειαζόμαστε.
0: Από μόνο του όμως αυτό δεν λέει απολύτως τίποτα.
1: Τη χρειαζόμαστε γιατί...
0: Γιατί την ίδια ώρα το φθηνό χρήμα, δεν το φθηνό χρήμα από μόνο του, το πιο φθηνό τέλος πάντων χρήμα.
1: Πιο φθηνό από, το... ναι, από αυτό που παίρνεις
0: από αυτό που παίρναμε.
1: Συγκριτικά πάει αυτό.
0: Ναι, δεν είναι επαρκής παράγοντας για να αυξηθούν οι επενδύσεις όταν όλο το υπόλοιπο περιβάλλον είναι αρνητικό.
1: Εντάξει, γενικά πάντως έχει κάνει κάποιες κινήσεις να φέρει εδώ τα χέρια της φάνησης, γεγονός που έχει, που έχει προκαλέσει πολύ γκρινιά στη Μεγάλη Βρετανία, γιατί σηκώνονται και φεύγουν και έρχονται και
0: καθίστονται.
1: Ναι. Έχει τη σημασία το αυτό, βέβαια. Δεν ξέρω αν θα γίνουμε πλούσιοι από αυτούς.
0: Εκείνοι γίνονται πλούσιοι.
1: Ναι,
0: καλά. Τα hedge funds γίνονται πλούσιοι.
1: Κοίταξε να δεις. Όταν τον έχεις. Καλά, οι όροι που τους φέρνει είναι, για αυτούς είναι εύκολοι. Δεν είναι πολύ μεγάλη φορολογία. Αλλά υπάρχει τόσο μεγάλος όγκος δουλειάς για αυτά τα funds και το ποσοστό, το χαμηλό, μπορεί να φέρει έσοδα φορολογικά στη χώρα, αλλά και να ενισχύσει τη χώρα από πλευράς δραστηριοτήτων, δευτερογενώς να το πω έτσι.
0: Εντάξει, πάντως...
1: Γιατί αυτοί όπου πάνε δημιουργούν οικονομία.
0: Λέει ο κ. Μητσοτάκης στο τέλος της διαδρομής σημαίνει περισσότερες δουλειές, καλύτερους μισθούς, περισσότερους πόρους για την υγεία, την παιδεία, το κοινωνικό κράτος. Όλο αυτό το αφήγημα έχει ήδη ανατραπεί. Και οι οίκοι αξιολόγηση δεν πρόκειται να μειώσουν τις τιμές των προϊόντων, τις τιμές των καυσίμων.
1: Τώρα, μια και μιλά για οίκου αξιολόγηση, επειδή διάβασα τις εκθέσεις που έκαναν. Πέρα από τα θετικά που λένε, που είναι αρκετά τα θετικά, υπάρχουν και αρνητικά. Και εστιάζουν στο δημογραφικό. Και νομίζω ότι και τα επόμενα χρόνια θα βλέπουμε να εστιάζουν και άλλο στο δημογραφικό οι διεθνείς οίκοι. Διότι όση εισαγωγή εργαζομένων και να κάνεις, ό,τι και να κάνεις, το δημογραφικό θα σε πνίγει. Ναι. Δηλαδή, αν αποφασίσει η Ελλάδα ότι θα ανοίξει τα σύνορα αύριο το πρωί, σε μία χώρα, να διαλέξουμε μία χώρα και να πούμε.
0: Τη Δανία.
1: Ναι, τη Δανία τέλος πάντων.
0: Για
1: ναι,
0: να γίνουμε Δανία του Νότου, που λέει ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Λοιπόν, ναι. Για να... λοιπόν, και ανοίξουμε τα σύνορα και πούμε ότι παίρνουμε ανθρώπους, ξέρω εγώ, από την Ινδία. Ναι. Όποιοι θέλουν να εργαστούν στην Ελλάδα, μέχρι τόσο αριθμό μπορούν να έρθουν αύριο το πρωί να εργαστούν. Ανοίξουμε τα σύνορα, μπορούμε να μπείτε 150-200.000-300. Πάλι πρόβλημα θα.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Πάλι πρόβλημα θα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Σε λίγο δεν θα υπάρχουν εργαζόμενοι που να καταβάλουν ασφαλιστικές φορές. η ανεργία θα μειωθεί, στο υπογράφω. Δεν θα, έχουν
0: δεν θα υπάρχουν θέσεις εργασίας.
1: Θα υπάρχουν θέσεις εργασίας που δεν θα υπάρχει δυναμικό να τις καλύψει. Και ειδικά και αυτοί που θα γκρινιάζουν θα είναι αυτοί που έχουν λάθος επιλογές στις θέσεις εργασίας.
0: Ναι, συμβαίνει και τώρα. Ναι,
1: είναι
0: αυτό,
1: το διαρθρωτικό κομμάτι που λέμε της ανεργίας. Αλλά έτσι όπως πάει το πράγμα, με την υπογεννητικότητα που υπάρχει στη χώρα, σε 10 χρόνια από σήμερα, γιατί εκεί θα μπαίνει το εργατικά δυναμικό του που γεννήθηκε την περίοδο της κρίσης, που άρχισε να πέφτει πολύ ο ρυθμός των γεννήσεων, δεν θα υπάρχει προσφορά εργασίας και δεν θα υπάρχει δουλειά. Λοιπόν, δεν θα υπάρχουν
0: με αυτά και με εκείνα δεν μ' άφησες να σου πω για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και τι περιθώρια έχουμε. Τι περιθώρια έχουμε, ένα λεπτό. Εγώ λέω να μπουν λίγο πιο νωρίς οι τίτλοι των ειδήσεων, να προλάβουμε πριν τον καλεσμένο να πούμε δύο πράγματα.
1: Ναι, δεν έχω.
0: Γιατί νομίζω ότι.
1: Ο καλεσμένος μας σήμερα νομίζω έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί θα δούμε πώς ωραία μας τα λένε, αλλά
0: ένα κλικ.
1: Που τους ξέρουμε.
0: Με ένα κλικ, Νίκο. Με ένα κλικ. Θα τα πούμε μετά. Για το κλιματολόγιο. Ναι, ναι, ναι. Ωραία μου τα λες, αλλά.
1: Έλα που σε ξέρω.
0: Για την ώρα, Ζέτα Καρφίδου, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για την προστασία της κύριας κατοικίας. Οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας τους, διαχωρίζοντάς την από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. Διευκρινήσεις του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αναφορικά με την υπόθεση Μαζονάκη. Διαψεύδεις ανακοίνωση του κάθε πληροφορία και εισαγγελική παρέμβαση στον Ιατρικό Σύλλογο. Επισημαίνει ότι έγιναν τρεις έλεγχοι στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ενώ επρόκειτο να γίνει ακόμη ένας το Σεπτέμβριο, όταν υπάλληλος διαπίστωσε από τα τιμολόγια ότι υπήρχαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες το έγκλημα με θύμα 25χρονη στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Ο 27χρονος σύντροφος της ομολόγησε τη στιγερή δολοφονία, ισχυριζόμενος πως μεταξύ τους προηγήθηκε καυγάς. Εκλογική συντριβή για τους χριστιανοδημοκράτες στη Γερμανία. Μένουν εκτός βουλής στο Μεκλεμβούργο, όπου πρώτη δύναμη είναι το ακροδεξιό AfD. Νίκη της αριστεράς στο Βερολίνο με τη CDU να είναι τρίτη. Καταστροφή χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ο Φρίντριχ Μέρτς, που πάντως δεν παρετείται. Το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν οδεύει προς μια άνετη νίκη στις βουλευτικές εκλογές, συγκεντρώνοντας το 57,5% των ψήφων. Κανένα κόμμα που εναντιώνεται στον πόλεμο δεν έλαβε έγκριση να συμμετάσχει στις εκλογές. Συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχει συνομιλίες και με τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων συντήρησης. Και ο καιρός σχεδόν έθριος στην Αττική, με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους, θερμοκρασίας 29 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.

0: Λοιπόν, ήρθαμε δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Έχουμε αφήσει σε εκκρεμότητα μια κουβέντα πολύ γρήγορα, γιατί νομίζω ότι κανονικά θα πρέπει λίγο να την επεκτείνουμε. Θα έχουμε την ευκαιρία τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, προανήγγειλο πρωθυπουργός μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης και για το ντίζελ και για ενέργεια γενικώς, έτσι. Και λέει ότι σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Όταν εντωμεταξύ πριν έχει πει ότι δεν αντέχει ο προϋπολογισμός να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Οπότε τι παραπάνω θα
1: πει. Δεν αντέχει, ο προϋπολογισμός αντέχει. Δεν αντέχει να υπερβεί το όριο που έχει κατευθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση δαπανών σε σχέση με τα πλεονάσματα που έχουμε.
0: Ναι. Λογιστικό είναι λοιπόν. Τα λεφτά υπάρχουν, αλλά δεν μπορούμε να τα διαθέσουμε.
1: Λογιστικά, όλη η Ευρώπη.
0: Πρόσεξε.
1: Πάντως, μια και μιλάς για Ευρώπη.
0: Δεν υπάρχει κανένα πράσινο φως από τις Βρυξέλλες να περιμένει.
1: Έχεις καταλάβει έτσι. Ότι αυτή τη στιγμή η Γαλλία αντιμετωπίζει πρόβλημα με την καταβολή των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβουμε πού βρίσκεται η Ευρώπη.
0: Και επίσης η ατμομηχανή Γερμανία δεν διάγει τις καλύτερες μέρες οικονομικά.
1: Δεν είμαστε στα καλά μας.
0: Θέλω λίγο να πούμε ένα πράγμα για να το καταλάβει ο κόσμος. Ότι δεν χρειάζεται κανένα πράσινο φως από τις Βρυξέλλες για προσωρινά μέτρα. Και είναι μία σειρά χωρών οι οποίες έχουν αποφασίσει προσωρινά να μειώσουν το φόρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που λέει είναι ότι τα κράτη-μέλη είναι ελεύθερα να εφαρμόσουν συντελεστές πάνω από τα ελάχιστα όρια που θέτει. Και μπορούν να μετριάσουν αυτόν τον τρόπο τον αντίκτυπο από τις τιμές. Μόνο αν θέλεις να μειώσεις κάτω από το ελάχιστο όριο πρέπει να ζητήσεις την άδεια.
1: Για το φόρο κατανάλωσης.
0: Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Άλλες χώρες επίσης μειώνουν και τον ΦΠΑ.
1: Αυτό μπορείς να το κάνεις υπό την προϋπόθεση ότι θα βγαίνει ο λογαριασμός.
0: Πρόσεξε τώρα. Γιατί εμείς πληρώνουμε με μισθούς Βαλκανίων, πληρώνουμε βενζίνη Ελβετίας.
1: Εννοείται.
0: 70
1: εδώ
0: λεπτά,
1: και χρόνια.
0: 70 λεπτά το λίτρο ο ειδικός φόρος κατανάλωσης της βενζίνη, 41 στο ντίζελ. Ξέρεις ποια είναι τα κατώτερα όρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. 36 στη βενζίνη, 33 στο ντίζελ.
1: Έχεις ψάξει να δεις ποιος έχει αυξήσει πιο πολύ τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στη χώρα.
0: Επιμνημονίων αυξήθηκε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, γιατί πρέπει να μαζεύαμε λεφτά για να φτιάξουμε.
1: Πότε.
0: Ο Τσίπρας, φαντάζομαι, κάνεις με το
1: λάθος.
0: Μαξιλάρι.
1: Κάνεις λάθος. Παπανδρέου.
0: Το 11.
1: Τα απογείωσε. Έγιναν δύο αυξήσεις επί Καραμαλή, οι οποίες ήταν μικρές, και ήρθε η κυβέρνηση ΓΑΠ.
0: Αλλά
1: και τα απογείωσε.
0: Μπήκε μέσα στο μνημόνιο. Και ήταν, ναι, είναι ο πιο εύκολος τρόπος.
1: Εκεί.
0: Πρόσεξε όμως. Επειδή είναι ο πιο εύκολος τρόπος να παίρνουμε έσοδα. Γιατί εγώ ξαναλέω ότι είναι ανελαστικές δαπάνες και μην ακούμε τις παπάντες ότι μόνο οι πλούσιοι κυκλοφορούν με

0: Πάντως η κίνηση,
1: την ίδια
0: η
1: ώρα
0: κίνηση,
1: λοιπόν,
0: νομίζω ότι έχει ψηλομειωθεί.
1: Έχει μειωθεί λίγο η κίνηση και η κατανάλωση έχει λίγο μειωθεί.
0: Θα δούμε.
1: Στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί κοντά στα σύνορα, υπάρχουν πρατήρια που κλείνουν επειδή πηγαίνουν
0: στην άλλη μεριά. Αυτό το κάνανε και πριν, βέβαια.
1: Το ζήτημα όμως είναι λοιπόν μια σειρά χωρών οι οποίες έχουν αποφασίσει από μόνες τους μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης χωρίς να ζητήσουν την άδεια κανενός. Μη σου πω για ΦΠΑ, μη σου πω ότι στην Πολωνία Τούσκ θα βάλει φέτος και 60% φόρο επί των έκτακτων κερδών από το πετρέλαιο. Υπάρχει επίσης μια σειρά χωρών, 6 κυβερνήσεις, που έχουν καταθέσει πρόταση επιβολής κοινοτικού φόρου στα υπερβάλλοντα κέρδη των πετρελαϊκών εταιριών. Δεν είναι η Ελλάδα μέσα σε αυτές. Δεν ξέρω. Θα μπορούσε να είναι.
0: Τώρα θα σου το πω. Γιατί τώρα το ακούω και από την αντιπολίτευση το λέει αυτό.
1: Ένα μόνο πράγμα να πω, ναι, για να το τελειώσω. Ναι. Όλο αυτό το διάστημα λοιπόν έχουμε επιπλέον έσοδα από τον ΦΠΑ στα καύσιμα. Ναι. Άρα βγαίνουν παραπάνω χρήματα, ναι, στα, ναι, κρατικά ταμεία.
0: Άλλο
1: που θα μπορούσαμε να τα διαθέσουμε.
0: Να γιατί. Ακούω για το έκτακτη φορολόγηση των εταιριών καυσίμων. Είναι πολύ ωραίο αυτό και να το λένε και κάποιοι Ευρωπαίοι, ειδικά από χώρες οι οποίες δεν έχουν δηληστήρια. Αλλά επειδή κοίταξα τα αποτελέσματα εξαμήνου των εταιριών των ελληνικών, να δω από πού προέρχονται τα έσοδά τους, πόσο τις 100 νομίζεις προέρχεται, ξέρω εγώ, από τη Motorola,
1: από τις πωλήσεις
0: στην ελληνική αγορά.
1: Εντάξει, προφανώς.
0: Όχι, πόσο.
1: Ξέρω, 5%.
0: 22%.
1: Α,
0: το 22% λοιπόν των εσόδων της εταιρείας προέρχεται από την ελληνική αγορά και το υπόλοιπο είναι ναυτιλιακό και εξαγωγές. Γιατί να πάμε λοιπόν να φορολογήσουμε μια εταιρεία? Μπορούμε να το λύσουμε με άλλους τρόπους με την εταιρεία. Σε ό,τι αφορά στο ελληνικό κομμάτι, να πουλάει πολύ φτηνότερα τα καύσιμα και τελειώνει το παραμύθι αυτό. Διότι στην ουσία, όταν φορολογείς μια εταιρεία που πουλάει σε τρίτους, τι κάνεις? Την παρεμποδίζει να εξάγει. Περιορίζει
1: το έργο, ναι. Ακριβώς. Εντάξει, εγώ λέω για τα υπερβάλλοντα κέρδη.
0: Ναι, γιατί αυτό μπορεί να βολεύει ειδικά τις χώρες που δεν έχουν δηληστήρια. Και ειδικά τις χώρες που δεν έχουν δηληστήρια, γιατί πρόσεξε, θα σου πω και μια άλλη λεπτομέρεια που έχει μεγάλη σημασία. Να παράγουν αεροπορικό καύσιμο. Το οποίο αεροπορικό καύσιμο δεν το παράγουν όλα τα δηληστήρια, γιατί χρειάζεται συγκεκριμένες επενδύσεις.
1: Ναι.
0: Τα δικά μας έχουν και τα δύο αεροπορικό καύσιμο, και το κρατικό με το Λάτσι και το. Και η Motorola, αφού λοιπόν πας σε χώρες που δεν παράγουν ναυτιλιακό καύσιμο, προφανώς και τους βολεύει να βάλει φόρους, να μπουν φόροι στα δηληστήρια για να επωφεληθούν οι ίδιοι και να τη φάνε τα δηληστήρια, στην ουσία τιμωρεί στα δηληστήρια που έχουν κάνει επενδύσεις και εξάγουν. Δεν είναι τόσο απλή η ιστορία. Νομίζω ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι από τη φορολόγηση.
1: Αυτό που λες, μπορεί με έναν άλλο να κάνουν μια συμφωνία, δηλαδή, και να πούνε αυτά τα επιπλέον.
0: Ακριβώς, να επωφεληθεί η ελληνική αγορά χωρίς να πλήξει όλο το υπόλοιπο κομμάτι, επειδή θέλουν κάποιες ευρωπαϊκές χώρες να πιέσουν τις χώρες οι οποίες έχουν δηληστήρια και πουλάνε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων.
1: Λοιπόν, πάμε στον σημερινό μας καλεσμένο. Δεν ξέρω αν τα διάβασες, Νίκο.
0: Γεια.
1: Διορθώσεις στα ακίνητα με ένα κλικ στο κτηματολόγιο.
0: Θες να σου πω για τα κλικ.
1: Μπαίνει σταδιακά σε λειτουργία η πλατφόρμα.
0: Θες να σου μιλήσω από προσωπική εμπειρία.
1: Και άλλη πλατφόρμα.
0: Θες να σου μιλήσω από προσωπική εμπειρία τώρα, γιατί θα μου ανέβει το αίμα στο κεφάλι τώρα.
1: Λοιπόν, ο κύριος Μάνος Κρανίδης είναι πολιτικός μηχανικός, είναι και μέλος στο διοικητικό συμβούλιο τη Πομιδά και γραμματέα ενημέρωση Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Καλημέρα, κύριε Κρανίδη.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Απλά ένα κλικ ή ένα κλικ για να τρελαθείς.
2: Αυτό το κλικ που το έχουμε ακούσει εκατοντάδες φορές είναι ένα από τα ωραία ανέκδοτα μεταξύ των μηχανικών.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει κλικ. Ή το να σας το πω αλλιώς, τι πρέπει να γίνει μέχρι το κλικ.
1: Ναι.
2: Καταλαβατε. Δηλαδή,
1: μιλάμε για να καταλάβει και ο κόσμος, ο οποίος ενδεχομένως σε έναν βαθμό να το έχει ζήσει και εκείνο στο πετσί του. Μιλάμε για τις εκκρεμότητες στο κτηματολόγιο, ειδικά τις διαφορές που υπάρχουν στα γεωμετρικά στοιχεία. Τι δεκάδες, χιλιάδες.
2: Χιλιάδες και δετούν μια διαδικασία που δεν καταλάβει ο κόσμος. Είχα και μια αρθογραφία πρόσφατα σε ένα μεγάλο site που έχω μια συνεργασία. Γι' αυτό το θέμα ακριβώς, δηλαδή το Σαββατοκύριακο πήγε το άρθρο, που λέω ότι τι σημαίνει όταν γίνεται κάτι ηλεκτρονικό, γλιτώνεις τέτοιες επισκέψεις στο κτηματολόγιο.
0: Δεν τους βρίσκεις κιόλας. Δεν απαντάνε κιόλας.
2: Μπράβο. Όμως η διαδικασία είναι η ίδια. Ναι. Η διαδικασία είναι η ίδια. Τα ίδια έγγραφα πρέπει να φτιαχτούν, τα τοπογραφικά, οι δηλώσεις, τα τέτοια, τα συμβόλαια, όλα είναι ίδια. Είναι το ίδιο που μας λένε μια ρύθμιση αυθαιρέτου. Δεν είναι τίποτα, λέει ένα κλικ. Μα το κλικ είναι ένας όρκος φάκελος. Απλά τι έχει γίνει. Τα χρόνια αυτά του Gov και πιο πριν, βρήκαμε μια λύση, αντί να πηγαίνουμε εκεί που δεν λειτουργούν και οι υπηρεσίες, δεν έχουν προσωπικό, δεν.
0: Ή δεν θέλω να βλέψουν.
2: Από το μηχανικό και τον ιδιοκτήτη. Αυτή είναι η ιστορία.
1: Ναι, το γραφειοκρατικό κομμάτι της συγκέντρωσης των δικαιολογητικών.
0: Να ρωτήσω κάτι, γιατί εμένα σταματάει όλες τις ώρες στο μυαλό μου.
3: Υπάρχουν άνθρωποι που πήγαν να κάνουν κανονικά τις δηλώσεις τους, είχαν τα χαρτιά, συμβόλαια, τοπογραφικά, της Παναγίας στα μάτια με τα συγχωρήσεως, και ήρθε μετά το κτηματολόγιο και έβαλε ότι γούσταρε. Άλλα έλεγε το συμβόλαιο, άλλα έχει βάλει το κτηματολόγιο. Ευθύνη έχει κανένας, γιατί αν δεν κάνω λάθος, υπήρχαν και ανάδοχοι για να κάνουν αυτές τις δουλειές. Αυτούς τους ζήτησε κανένα στα ρέστα.
2: Πολύ καλά το λέτε. Αντίθετα, βγάζουν την ανάρτηση, σου λένε αν δεν το δεις, δεν το αντιληφθείς. Μια ανάρτηση που ενημερώνουμε, φανταστείτε τώρα καμία ενημέρωση με την Τούκες. Πρέπει να έχεις να
1: παρακολουθήσεις. Να έχεις το νου σου κάθε τρεις και λίγο να δεις αν αναρτηθεί.
2: Και μετά αν δεν σε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν κάνεις.
3: Εγώ σας λέω ότι έγιναν και ενστάσεις στις αναρτήσεις. Και ούτε αυτές ασχολήθηκε κανένας.
2: Μπράβο, τι κάνουμε.
3: Αυτό είναι το επόμενο. Εγώ πες ότι τη διαπίστωσα τη Λοβιτούρα ή την Χαζομάρα. Όχι, έχει και τέτοια μέσα το σύστημα.
2: Έχει, αλλά είναι τα περισσότερα είναι.
3: Ναι, λοιπόν, τη διαπίστωσα. Πήγα να έκανα ένσταση, με γράψανε εκεί που δεν πιάνει η μελάνη. Τι γίνεται
2: μετά. Δεν μπορεί να τις δουν και τις ενστάσεις. Δεν είναι θέμα. Δεν έχουν... είναι λοιπόν στελεχωμένα όλα αυτά.
1: Κάντε εσείς ενστάσεις. Είναι όπως λέμε εμείς να μας στείλουν mail, αλλά δεν θα το δούμε ποτέ.
3: Ναι.
2: Πού έρχεται το πρόβλημα τώρα. Πάμε να το δούμε. Εκεί φτάνουν όλα. Όταν πας να κάνεις διαπράξη. Πας να κάνεις λοιπόν μια γονική παροχή.
3: Μάλιστα.
2: Το παιδί σου. Εκεί ο συμβουλογράφος θα το εντοπίσει. Ο μηχανικός θα το εντοπίσει. Και εκεί πρέπει να κάνεις διορθώσεις. Υποχρεωτικά. Αυτές που... Άρα δεν τις γλιτώνεις.
3: Ναι.
2: Όπως είναι αυτή η διαδικασία που λέμε τώρα με χωρικές μεταβολές, αν χρειάζονται κλπ. Και,
3: ναι.
2: Και διορθώσεις ακόμα και συμβολέων μπορεί να χρειάζονται. Τα βρεις εκεί όταν έρθει αυτή η ώρα.
3: Ναι.
2: Μόνο εκεί θα είναι ο τελικός κριτής είναι το συμβόλαιο. Το νέο συμβόλαιο που θα γίνει, όχι το συμβόλαιο που έχεις μεταγράψει, το παλιό, το νέο.
3: Ναι.
2: Εκεί όλα αυτά τα κακό σκήμενα βγαίνουν στον αφρό. Το πρόβλημα είναι ότι σε πολλά κινητά, σε πολλές περιοχές, ενώ έχει κλείσει το κτηματολόγιο, έχει άπειρα λάθη.
3: Μπράβο.
1: Όχι μόνο αυτό, εδώ πέρα μας λέτε ότι εφόσον δεν το παίρνει χαμπάρι κανείς, μπορεί κάποιος με δόλιο τρόπο να πάει να δηλώσει μία έκταση όπου σε έναν βαθμό μπορεί να είναι δική σου, να περάσει η προθεσμία της υποβολής ενστάσεων και να καταχειρώσει
2: πάρει...
1: ναι, ένα...
2: Αν δεν το αντιληφθεί για κάποιο καιρό, δεν είναι ένας μήνα, δεν είναι μια μέρα, αλλά δεν το αντιληφθεί.
3: Να ρωτήσω όμως και κάτι, δεν υπάρχουν κάποιοι κανόνες για τις αποκλήσεις σχέση με τα συμβόλαια. Γιατί για παράδειγμα, εγώ ξέρω υπόθεση που υπάρχει συμβόλαιο που είχε χ τετραγωνικά, ναι, δήλωσε τα διπλάσια και το πέρασε το κτηματολόγιο αμάσιστο. Και ρωτάω εγώ, αυτό δεν έπρεπε το δει το κτηματολόγιο.
2: Θα έπρεπε κανονικά, αν είχε, ήταν στελεχωμένο, έχει διαδικασία, θα το αφήνει στην ουσία το κτηματολόγιο, τι κάνει. Έχει μια διαδικασία και το αφήνει στον ιδιοκτήτη στην κυριολεξία.
3: Δηλαδή το συμβόλαιο δεν το βλέπει, ότι λέει άλλα μέτρα.
2: Θα τα δείτε πολύ
3: φύτρωσαν μέτρα. Φυτρώνουν μέτρα για να ξέρω δηλαδή.
2: Το θέμα είναι ότι η κτηματογράφηση δεν γίνεται πάντα με πήγες μεθόδους, δεν το ξέρετε αυτό.
3: Ναι.
2: Γίνεται με αεροφωτογραφίες και αυτό και αποκλήσεις.
3: Ναι.
2: Σημαντικές.
3: Ναι. Σημαντικές αποκλήσεις.
2: Αυτό
3: ναι.
1: Το ζήτημα είναι ότι
2: δηλαδή,
1: η μπάλα πετάνε την μπάλα στους πολίτες και θα έχουν στο τέλος δουλειά άπειροι τα δικαστήρια.
2: Θα έχουν και τα δικαστήρια και θα έχουν και οι πολίτες. Πριν πάνε στα δικαστήρια. Γιατί δεν έχει και νόημα να πάνε στα δικαστήρια.
3: Έχετε εικόνα πόσα ακίνητα στη χώρα είναι μπλοκαρισμένα αυτή τη στιγμή λόγω
2: χιλιάδες ακίνητα. Δεν έχω το χιλιάδες. Μα υπάρχει άλλο θέμα πιο σοβαρό ακόμα, μην και το λέτε, που έχει να κάνει και με τα στεγαστικά και όλα αυτά.
3: Ναι.
2: Τι γίνεται. Ένα κομμάτι μεγάλο είναι αγνώστη ιδιοκτήτη, δεν έχει δηλωθεί.
3: Ναι.
2: Αυτό μετά από κάποια χρόνια θα πάει στο δημόσιο.
3: Ναι.
2: Και θα πάει εκεί να κάθεται μαζί με τα άλλα χιλιάδες ακίνητα που κάθονται στο δημόσιο, το οποίο δημόσιο, που το διοικεί ποιος το διοικεί, η κυβέρνηση και η πολιτεία, η εκάστοτε κυβέρνηση, δεν θέλω να πω μόνο αυτή συγκεκριμένη. Και έρχεται και λέει έχουμε πρόβλημα στο στεγαστικό. Μα ρε φίλε, εσύ είσαι ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης.
3: Αυτό συμβαίνει και κυρίως σε εξαδιαιρέτου ιδιοκτησίες που έχουν χαθεί οι κληρονομοί, δεν έχουν ασχοληθεί οι κληρονομοί.
2: Ακόμα χειρότερο, να έχεις το δημόσιο εξαδιαιρέτου.
3: Ναι, εκεί πρέπει να γίνεται του κουτρούλιο γάμος στην κυριολεξία.
2: Υπάρχει αυτά χαμένα ακίνητα. Δηλαδή έχουμε πολλά ακίνητα ανενεργά. Και μετά λέμε δεν έχουμε ακίνητα. Έχουμε, αλλά είναι ανενεργά.
1: Λοιπόν, μπορούμε κύριε Κρανίδη να δώσουμε
3: τι λύση
1: στους πολίτες, τι να κάνουν προκατακτικά ενδεχομένως και αν βρεθούν σε αυτή την κατάσταση, τι μπορούν να κάνουν.
2: Ναι. Αυτό που πρέπει να κάνουν. Καταρχήν, για να κάνεις αυτή τη δουλειά, πρέπει να έχεις δίπλα σου κάποιους ανθρώπους που γνωρίζουν. Ποιος γνωρίζει τη δουλειά, κυρίως τρεις ειδικότητες. Συμβολογράφοι, δικηγόροι, μηχανικοί. Πολύ βασικό αυτό.
3: Δεν μπορείς να έχεις λεφτά να τους πληρώσεις κιόλας, γιατί άμα δεν έχεις λεφτά να τους
2: πληρώσεις. Είναι μια περιουσία, δεν μπορείς να πας μόνος. Δεν μπορεί.
1: Από το να χάσεις κάποιες δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, θα δώσεις κάτι λίγα.
2: Θα δώσει να φορακίσεις την περιουσία σου, δείχνει το θέμα. Δεν μπορεί να μην κάνεις ένα τοπογραφικό να έχεις ένα κόπεδο,
3: ναι.
2: Δεν γίνεται. Το θέλεις αυτό. Αυτά δεν είναι κόστος, είναι επένδυση. Κατά τη γνώμη μου, έτσι. Και να είναι άνθρωποι που γνωρίζουν, έτσι, και να έχεις εμπιστοσύνη. Τώρα, εκεί πρέπει να την παρακολουθείς την υπόθεση. Αυτό που λες σε πολλούς, εγώ να ξέρετε, είμαι μάχημος μηχανικός. Και τους πελάτες μου τους κρατάω ενήμερος. Παρόλο που πολλοί μου λένε δεν πειράζει κάντε εσύ. Όχι. πρέπει να ξέρεις. Μια περιουσία, ένα κίνητο είναι, δεν είναι μια τσίχλα.
4: Ναι. Πρέπει να σας έχουν τυφλή εμπιστοσύνη, κύριε Κρανίδη.
2: Μα έχουν εμπιστοσύνη, γιατί ξέρω ότι είμαι και δημοσίος άνθρωπος, αλλά πέρα από αυτό, τους λέω ότι πρέπει εσύ να ασχολείσαι, όχι δεν είμαι εγώ μόνο που με πληρώνει, και εσύ ο ίδιος πρέπει να ασχολείσαι. Όχι τα αφήνω και δεν με ενδιαφέρει το σπίτι μου. Πρέπει να σε ενδιαφέρει. Όχι είσαι έτσι μια όλη μέρα, αλλά να έχεις μια εικόνα, δηλαδή να κοιτάς λίγο τις προθεσμίες, να κοιτάς τα θέματα. Δεν είναι τίποτα συγκλονιστικό, ώστε να προλάβεις αυτές τις δουλειές.
3: Ναι.
2: Όχι να σου έρθει εξαφήνεις, α, ο άλλος δήλωσε, μου πήρε 200 μέτρα και το κατάλαβα όταν έκανα συμβόλαιο 20 χρόνια.
3: Ναι, σωστά.
2: Δεν είναι.
3: Σωστά. Σε αυτό, ναι.
2: Δηλαδή, μου έρχονται τώρα παιδιά, μου ήρθε ένας, μου λέει να κάνω μεταβίβαση. Τέλεια. Φέρει τα χαρτιά, μου φέρει ένα συμβόλαιο. Μα με ένα συμβόλαιο πού να πας για μεταβίβαση. Κανείς την άδεια, την οικοδομική δεν έχει το κτήμα. Δηλαδή,
4: ενεργειακά πιστοποιητικά πλέον μέσα.
2: Δηλαδή, θέλει μια ενασχόληση.
3: Μόνο που υπάρχουν και άλλα θέματα, όπως έχουν εξαφανιστεί άδειες από διάφορες πολεοδομίες. Κάτι περίεργες άδειες που έχουν χαθεί, που από ό,τι φαίνεται έχουν γίνει λωβητούρες.
2: Πολεοδομίες είναι άλλο κομμάτι, ανοίξουμε και εκεί. Είμαστε, γι' αυτό λέω, ζούμε σε ένα καθεστώτα που δεν έχουμε, δηλαδή το κράτος δεν λειτουργούσε σωστά, γι' αυτό φτάσαμε στα μνημόνια και σε όλα αυτά και πάλι δεν λειτουργούμε. Κάτι έχει βελτιωθεί, έτσι. Κάπως έχει βελτιωθεί. Να μιλώ την αλήθεια. Δεν είμαστε στο σημείο όμως που να είναι όλα, έχουμε ακόμα κενά. Τα οποία πρέπει συνέχεια να βελτιώνουμε. Αυτή τη δουλειά πρέπει να την κάνουμε συνέχεια. Δηλαδή πολεοδομίες. Πάμε τώρα. Πολεοδομίες, θα ανοίγεται. Ωραίο θέμα. Αυτό είναι μια λέξη που την κάνει. Βγαίνουν όλοι οι πολιτικοί και λένε φοβερή ανάπτυξη, έχουμε ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη. Δεν παιδιά, έχετε πάει στην πολεοδομία ανάπτυξη. Μπορούν οι πολεοδομίες να σηκώσουν την ανάπτυξη. Στο τέλος τι έχει γίνει και εκεί, όλα μεταφέρονται σε εμάς μηχανικούς μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων.
3: Εσείς θα κάνει και λογιστές την πληρώνουν. Ναι, εσείς και λογιστές.
2: Όχι, εντάξει, εμείς και δικηγόροι. Και δουλειά μας κάνουμε. Αλλά έχουν φύγει γιατί δεν μπορεί να προλάβει. Με τρεις ανθρώπους στην πολεοδομία τι να προλάβεις. Ναι. Τα πολύ βασικά και αν.
3: Θα πάει στο κτηματολόγιο τώρα να ολοκληρωθεί το μπάχαλο.
2: Κτηματολόγιο τελικά πώς φαίνεται ότι θα πρέπει για να ολοκληρωθεί. Θα πρέπει να μπουν να
3: συνεργαστούν. Αυτό που λέει θα πάει σε πολεοδομίες στο κτηματολόγιο. Δεν μας φτάνει που είναι
2: το θεωρώ
3: κτηματολόγιο. Θα βάλουν και ένα άλλο μπιπ να το κάνουν μεγαλύτερο.
2: Δεν θα γίνει, δεν θα γίνουν αυτά τώρα. Αυτά, προσέξτε. Αυτά είναι τα 3-4 που συζητάμε και στην Πομιδά. Τα είχαμε προειδοποιήσει. Πρώτον, αν θυμάστε. Το Μίδας που είχαν ανακοινώσει και για το καλοκαίρι.
4: Πάει και άλλο παράδειγμα.
2: Πάει, έφυγε. Τραπεζική μεταφορά μισθωμάτων. Πάει και αυτό.
3: Πάει και αυτό.
2: Ιούλιο 27. Αυτό τώρα είναι η ομινομηνία κλειδί. Έτσι. Ιούλιο 27.
3: Μετά τις εκλογές. Να έχουν γίνει εκλογές.
2: Και το κτηματολόγιο εκεί πάει. Να σου πω κάτι. Μην ανακοινώνουμε. Καλύτερα μην ανακοινώσει τίποτα. Πες, παιδιά, εγώ θα κάνω τρία πράγματα. Είναι κάπου να πω για να πούμε ένα καλό. Πού μου αρέσει εμένα. Ή το Gov. Γιατί είναι επιτυχημένο. Γιατί σου λέει, πάρε την πλατφόρμα είναι έτοιμη. Δηλαδή τώρα, οι μεταβολές του κτηματολόγιο.gr, αυτό που συζητάμε στην αρχή, είναι έτοιμο. Πάρε το κάνει. Όχι το ανακοινώνω, θα γίνει. Είναι αφήγεινε κάτω, σου λέει. Αυτό το καταλαβαίνω. Όχι, θα κάνω. Θα ξαναβγεί. Παίρνω παράταση. Θα ξαναπάρω. Δεν λειτουργούμε έτσι.
4: Κάτι πήγατε να πείτε για το τι εκκρεμεί, τι μένει ακόμα να γίνει.
2: Ναι, αυτά μένει. Ναι. Το Μίδας πρέπει να το σκεφτούν πολύ. Κανείς δεν έχει καταλάβει τι είναι αυτό και γιατί χρειάζεται αυτό. Έχουμε το Ε9, θα μπορούσαμε να τα βάλουμε τα περισσότερα εκεί. Θέλει να κάνει αυτό.
4: Ότι έχει να κάνει και με τα αγροτεμάχια που δηλώνονται.
2: Θέλει με τα αγροτεμάχια, πρέπει να το, ναι, το εξηγήσει, ναι, καλύτερα. Ναι. Η τραπεζική μεταφορά των μισθωμάτων δεν μπορεί να γίνει αν δεν γίνει το Μίδας, αλλά εδώ που τα λέμε, σας το λέω για από ρεπορτάζ αυτό, το 80% είναι ήδη τραπεζικά, να
4: ξέρετε. Ναι, ναι, το ζήτημα είναι αν μπαίνει όλο το μίσθωμα.
2: Μα και αυτό δεν το λύνει.
3: Τα μαύρα μαύρα θα είναι πάλι. Δηλαδή.
2: Εκεί πρέπει να γίνει μια μεγάλη προσπάθεια. Εμείς είμαστε κατά της φοροδιαφυγής, όμως για μας τι πιστεύουμε. Να γίνει μια προσπάθεια και με ποινές, να δηλωθούν όλα τα μισθώματα, δεν έχεις και το κίνητρο να μην τα δηλώνεις, δεν είναι μεγάλο. Αυτό πρέπει προϋποθέτει μείωση της φορολογίας μισθωμάτων. Έγινε μια κίνηση με το 25%.
4: Μια διάμεση κλίμακα, ναι.
2: Αλλά εδώ μια πρόταση που έχει πει η Πομιδά, πολύ φυσιολογική, είναι να έχει την κλίμακα των ελευθέρων επαγγελματιών, 9-22 πόσο είναι, δεν θυμάμαι τη συνέχεια, όχι 45 όμως, για να μπορούσαν ειδικά αυτοί που είναι στην πρώτη κλίμακα να δηλώσουν και εκεί να βάλεις και ποινές, βεβαίως. Αλλά αυτό πρέπει να λυθεί για να ξέρουμε την σωστή εικόνα των μισθωμάτων. Πάμε αυτό.
4: Κύριε Κρανίδη, πολεοδομίες. Ναι, και να κλείσουμε.
2: Τελευταίο, μόνο. Πολεοδομίες. Όλα είναι καλά που θα υπάγονται, μπορεί να υπάγονται και στον 984 και στον Κρανίδη.
4: Ναι.
2: Όταν είναι η ίδια πολεοδομία με τον έναν υπάλληλο, να μην σας λέω ονόματα πολεοδομίων γιατί πάω κάθε μέρα, έναν υπάλληλο και δύο, όπου και να υπάγονται, τα ίδια θα είναι. Ναι. Δεν θα λυθεί κάτι.
4: Στην Μύκονο έγινε πολύ καλή δουλειά.
2: Μπράβο. άρα, καλά, υπήρχε και το κύκλο, αν θυμάστε, όλα αυτά.
4: Σωστά.
2: Και δυστυχώς και δύο-τρεις. Δεν μπορούν οι άνθρωποι και οι δύο-τρεις που είναι, γιατί υπάρχουν πολύ εργατικοί άνθρωποι στην πολεοδομία και πολύ καλοί, οφείλω να το πω, αλλά είναι ένας.
4: Ναι.
2: Δύο. Τι να κάνουν δύο με 100 απέναντι. Και προσέξτε, σε περιπτώσεις που τους έχουν φύγει ήλιοι γιατί γίνονται ηλεκτρονικά τους μηχανικούς, ένα μεγάλο κομμάτι. Λοιπόν, Και όλα αυτά τα θέματα πρέπει να γίνουν, να απλοποιηθεί και άλλη γραφειοκρατία να μπορέσει να προχωράει πιο γρήγορα. Τώρα από εκεί πέρα είναι θέμα πολιτικής, βέβαια, γιατί το στεγαστικό είναι κάτι ευρύτερο και δεν θα λυθεί αν δεν γίνει. Το στεγαστικό, να ξέρετε, δεν θα λυθεί ποτέ. Δεν μπορεί να λυθεί, μπορούμε να το συζητήσουμε, αν δεν κάνεις, αν δεν αξιοποιείς δημόσια κίνητα και κοινωνική κατοικία που κάθονται.
4: Ευχαριστούμε, κύριε Καρανίδη.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλά μου στη διάθεσή σας για όλα τα θέματα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα, καλή συνέχεια. Πάμε να κλείσουμε παραδοσιακά με αυτή
3: την Απόστολο. Μαξεβανέλη Πρόεδρο.
1: Το Big Four με εκτός έδρας νίκες και
3: με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
1: Η πύριος νίκη που λέμε. Καλημέρα, Απόστολε.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Για τον Γιάννη Λαβράνο έχει να πανηγυρίζει μόνο φυσικά για τον Παναθηναϊκό, γιατί οι ομάδες σου στην Ευρώπη παραπέουν, Νίκο. Μη τι να πούμε για τη United, τι να πούμε για τη Real, δεν πειράζει.
4: Μόνο Γιάννη, United την πει. Η Real δεν με ενδιαφέρει καθόλου το.
5: Κουράγιο.
4: Η Real δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ποτέ δεν είχα καμία έτσι ιδιαίτερη.
5: Είσαι προς τον Diego Simeone που είναι έτσι Ατλέτικο Μαδρίτη.
4: Εγώ είμαι μεσικός. Όταν ήταν στην Μπάρτσα ο Μέση, ήμουν Μπάρτσα. Αλλά είμαι Μέση, όχι Μπάρτσα.
5: Μην συζητάμε για Μπάρτσα, γιατί η Μπάρτσα, όπως είπε και ο Diego Simeone, παίζει ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο από τους άλλους.
4: Παίζει μόνη της μπάλα
5: φέτος. Παίζει μόνη της, ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε, γιατί είναι όντως το Big Four δύσκολες νίκες, δεν ήταν εύκολες.
4: Όλοι, όλοι.
5: Έτσι, γιατί πλην του ΠΑΟΚ που κι αυτό, εντάξει, το 1-3 έχει γίνει
4: τέλος,
5: στο τέλος.
4: Στο τέλος έγινε το 1-3 και έχει τρεις τραυματίστηκαν μέχρι να
5: βγει. Ακριβώς. Ο Ολυμπιακός στη Λιβαδιά έπρεπε να μπει το 92 για να έρθει ο Σάλιακας, αφού δεν τα βάζανε οι επιθετικοί, το έβαλε το δεξιμπάκ και λύτρωσε ουσιαστικά τους ερυθρόλευκους. Στο Βόλο η ΑΕΚ δύσκολα, γιατί ισοφαρίζεται στο 84, στο 87.
4: Και με αμφισβήτηση, έτσι.
5: Και, εντάξει, το πέναλτι, ναι.
4: Δεν υπάρχει πέναλτι τώρα, εντάξει, μην το κουβεντιάζουμε, δεν υπάρχει.
5: Είναι αυτή η γνωστή κολυμβητική όμιλη που έχουν κάποιες ομάδες που βουτάνε. Λοιπόν, όφι...
4: Όχι ρε παιδί, μπορεί να έπεσε, να μην έπεσε επίτηδες.
3: Αλλά
4: ο αμυντικός έχει το πόδι κάτω, δεν υπάρχει πέναλτι.
5: Φαίνεται, είναι σταθερό το πόδι κάτω, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Όφι, Αστέρας, 2-2, όφι. Πήρε το βαθμό γιατί είχε μείνει πίσω στο σκόρ, αλλά συνεχίζει να είναι στα υψηλά. Και εδώ νομίζω πληρώνει και την κόπωση. Έτσι. Όφι τώρα είναι η πρώτη φορά που μπαίνει σε league phase και δεν θα είναι εύκολο, αλλά.
4: Εντάξει, μέσα στη χρονιά θα το πληρώσει.
5: Αντέχει. Ο Παναθηναϊκός με την Καλαμάτα 1-0 στη νίκαια. Ο Πάοκ ένα
3: τρομερό γκολ
5: στο Αγρίνιο.
4: Δεν έβλεπε κανένα.
3: Ναι, ναι, απίστευτο γκολ έβαλε.
5: Έτσι. Και με αυτά και με αυτά πάμε σε μια μεγάλη διακοπή του πρωταθλήματος, 3 εβδομάδες, δεν την έχουμε ξαναδεί, σπάνια.
4: Σκέψου να είχαν χάσει βαθμούς κάποιος από τους μεγάλους, θα ήταν 3 εβδομάδες στην Μύρλα.
5: 3 εβδομάδες στη Μύρλα και στην Κρίνια. Yeah. Έτσι, η βαθμολογία, Παναθηναϊκός 15 με το απόλυτο, ΠΑΟΚ 12, ΑΕΚ 11, Ολυμπιακός όφι στους 10. Και επόμενη αγωνιστική ξεκινάει 10 Οκτωβρίου. Έχουμε από τις 20 Σεπτεμβρίου,
3: μετά πρώτο βρόχια.
5: Λοιπόν, ΑΕΚ όφι Σάββατο, πολύ δυνατό παιχνίδι. Και νομίζω όφι εκεί θα είναι πολύ πιο ξεκούραστο, γιατί δεν
4: σωστά,
5: έχει πολλούς παίκτες σε εθνικές ομάδες. Οι υπόλοιποι που λένε όλοι θα δουλέψει ο Αλγκουαθίλ, θα λείπουν όλοι. Σχεδόν. Λοιπόν, Αστέρας Άκτορα Ατρόμητος, την Κυριακή Ηρακλής Λεβαδιακός και Φυσιά Πανετολικός, 7 η ώρα Άρης Βόλος και 9 η ώρα το μεγάλο ντέρμπι, το αιώνιο ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, που καταλαβαίνει ότι εδώ κλείνει η πίεση ότι του πρέπει να το πάρει ο Ολυμπιακός. Ναι. Για να μειώσει τη βαθμολογική διαφορά από την κορυφή. Δεν είναι εύκολο. Δευτέρα, ΠΑΟΚ Καλαμάτα.
4: Καλά, θα έχουμε να λέμε μέχρι τότε πάρα πολλά πράγματα.
3: Έχουμε.
4: Ενδιάμεσα ξεκινάει και η Ευρωλίγκα.
5: Έχουμε
4: και Super Cup Basket Παρασκευή. Έχουμε. Σάββατα.
5: Αυτή την εβδομάδα ξεκινάει.
4: Αυτά, ναι.
5: Έτσι. Εθνική ομάδα η οποία. Και αυτό είναι πρώτη φορά το βλέπουμε. 4 παιχνίδια, δεν τα έχουμε ξαναδεί.
4: Ναι, δεν έχει ξαναδεί. Έτσι, γι' αυτό και είναι 3 εβδομάδες η διακοπή.
5: Είναι 3 εβδομάδες και όταν είσαι στη League 1 του Nations League θα έχει και του δύσκολου αντιπάλου. Θα αντιμετωπίσουμε λοιπόν 24 Σεπτεμβρίου τη Σερβία, τη Γερμανία στις 27 και θα ακολουθεί εκτός έδρας αυτά τα δύο και εντός έδρας στο γήπεδο της Τούμπας, 1η Οκτωβρίου Ολλανδία και 4 απέναντι στη Γερμανία. Θα δούμε τι θα παρουσιάσει ο Ιβάν Γιοβάνο.
4: Έχει σηκώσει και πολύ κουβέντα οι κλήσεις που έκανε.
5: Ναι, εκτός είναι Μπακασέτας, ο Ρώτα, ο οποίος έχει θέμα τραυματισμού, Χατζηδιάκος, Κοντούρης και ο Γιαννούλης.
4: Εγώ λέω απλά ότι ο Ιβάν Γιοβάνο είναι σε μια δύσκολη θέση, γιατί έχει να διαλέξει πλέον από μια μεγάλη δεξαμενή.
5: Μία και μία καλή δεξαμενή.
4: Καλή δεξαμενή, βέβαια.
5: Και πώς θα βγάλει την δεκάδα τώρα. Ναι. Γιαννούλη, Σάλιακας, Μιχαηλίδης και Φώτης Ιωαννίδης είναι στις κλήσεις, επιστρέφουν στην εθνική ομάδα. Αυτά προς το παρόν. Θα δούμε λοιπόν τι θα μας ξημερώσει, να δούμε τις πρώτες ειδήσεις, γιατί σήμερα μαζεύονται οι διεθνείς στο ξενοδοχείο που θα είναι. Θα καταλήξουν να δούμε τις πρώτες προπονήσεις, γιατί κυνηγάς και πρόκριση στο Euro, έτσι. Δεν είναι απλά ότι πάω για απλά για τη συμμετοχή. Δηλαδή βλέπεις μεν τα δυνατά ονόματα, αλλά όταν και εσύ έχεις πολύ καλό υλικό, το κοιτάς λίγο διαφορετικά. Αρκεί.
4: Κοίτα, νομίζω ότι ο βασικός στόχος, επειδή είναι πολύ υψηλά τα εμπόδια, νομίζω ότι ο βασικός στόχος είναι να καθιερωθεί σε ένα υψηλό επίπεδο και να είσαι ανταγωνιστικός.
5: Να παραμείνεις καταρχάς στην πρώτη κατηγορία.
4: Δύσκολα,
5: και από εκεί και πέρα, ό,τι να καταφέρεις κάτι. Θα το δούμε, θα το δούμε. Είναι ποδόσφαιρο. Και από ό,τι βλέπετε τι γίνεται στο 90, στο 95.
4: Σωστά.
5: Λοιπόν, οπότε γιατί, όχι και στην εθνική.
4: Λοιπόν, Βάνα Λυκομήτρου, Δέσποινα Μπαρδάκου. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να υποθεί τίποτα άλλο από το Λόξα Βανέλη. Σε χαιρετούμε. Καλημερίζουμε και όλες και όλους εσάς, κυρίες και κύριοι.
0: Μετά από το δελτίο ειδήσεων και το δελτίο καιρού, η Βούλα και Χαγιά για μία ώρα μαζί σας. Εμείς.
4: Αύριο να είμαστε καλά, λίγο μετά τις 9 θα τα ξαναπούμε.
6: Η ώρα είναι 10.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων στις 10 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Διακοπή της κυκλοφορίας στην Αττική Οδό αυτή την ώρα λόγω τροχαίου και η Δέσποινα Μπαρδάκου είναι εδώ και θα μας ενημερώσει τι ακριβώς έχει συμβεί. Δέσποινα, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, Βάνα, κυρίες και κύριοι. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έχει διακοπή η κυκλοφορία έπειτα από τροχαίο με μία νταλίκα και ένα φορτηγό. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί πλήρως, κυρίως στο τμήμα από το ύψος των Διοδίων Ελευσίνας έως και την περιφερειακή Εγάλεο. Βάνα.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα με θύμα μία 25χρονη. Ο 27χρονος σύντροφός της ομολόγησε ότι τη σκότωσε, ενώ αρχικά υποστήριξε ότι δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους ενώ κινούνταν στον ποδηλατόδρομο της περιοχής. Ο δράστης αφαίρεσε με πολλαπλές μαχαιριές σε όλο το σώμα τη ζωή της κοπέλας και στη συνέχεια φέρεται να επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή του. Νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών. Συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στον ανακριτή αναμένεται σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε από τη γιατρό τη φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Νέες διευκρινήσεις από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών διαψεύδει ανακοίνωσή του κάθε πληροφορία για εισαγγελική παρέμβαση στο Σύλλογο. Επισημαίνει ότι έγιναν 3 έλεγχοι στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, ενώ επρόκειτο να γίνει ακόμα ένα το Σεπτέμβριο, όταν υπάλληλος διαπίστωσε από τα τιμολόγια ότι υπήρχαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Εκλογική συντριβή για τους Χριστιανοδημοκράτες στη Γερμανία μένουν εκτός βουλή στο Μεκλεμβούργο, καθώς έλαβαν 4,89%, ενώ πρώτη δύναμη είναι το δεξιό AfD με ποσοστό 38,2%. Στις εκλογές του Βερολίνου νίκησε το αριστερό Die Linke με το CDU να είναι τρίτο πίσω από τους Σοσιαλδημοκράτες. Ο Φρίντριχ Μέρτς χαρακτήρισε καταστροφή το αποτέλεσμα και δήλωσε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι παραμένει στην αρχηγία του κόμματος και στην Πρωθυπουργία. Ασφαλώς και τίθεται ζήτημα καγκελαρίου, έκρινε το περιοδικό Der Spiegel σε σχόλιο του. Ο Μέρτς αγοράζει χρόνο, αλλά για ποιον λόγο ακριβώς, διαρωτάται αρθρογράφος της Handelsblatt. Η Bild προειδοποίησε για πιθανή εξέγερση της βάσης του CDU εναντίον του Friedrich Merz. Κέρδισε όπως αναμενόταν με ποσοστό 57,8% το κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν στις βουλευτικές εκλογές της Ρωσίας. Κανένα κόμμα που εναντιώνεται στον πόλεμο δεν έλαβε έγκριση να συμμετάσχει στις εκλογές αυτές για την ανανέωση της κάτω βουλής στις πρώτες, αφότου άρχισε η ρωσική επίθεση. Η ψηφοφορία διεξήχθη επίσης στις ουκρανικές περιφέρειες που κατέχει και λέει πως έχει προσαρτήσει η Μόσχα. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε εντωμεταξύ σήμερα πως οι δυνάμεις που έπληξαν πολλαπλούς στόχους στην Ουκρανία, ανάμεσα τους σταθμό διανομής αερίου, υποδομή στο λιμάνι Ισμαήλ και κέντρο εφοδιασμού εταιρείας Logistics στο Κίεβο. Συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχει συνομιλίες και με τον Ιρανό ομόλογό του Μασούτ Πεζεσκιάν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Η επίσκεψη του αρχίζει από το Σαν Φραντζίσκο και θα έχει επαφές με εκπροσώπους εταιριών υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη κυριαρχεί ο τομέας των επενδύσεων. Στη συγκρότηση των συντονιστικών επιτροπών της στις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας προχώρησε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Πρόκειται για τον επιτελικό οργανωτικό κορμό της Ελλάς που αποτελείται από 596 στελέχη, τα οποία θα αναλάβουν την ευθύνη της συγκρότησης οργανώσεων σε κάθε Δήμο και Δημοτική Ενότητα της χώρας. Ασπίδα προστασίας της πρώτης κατοικίας από πληστηριασμό ή κατάσχεση παρέχει από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός σε χιλιάδες οφειλέτες με αρρύθμιστα κόκκινα στεγαστικά δάνεια, υπό την προϋπόθεση πως θα ρευστοποιήσουν την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους για την αποπληρωμή μέρους του χρέους στους πιστωτές τους. Για το υπόλοιπο του δανείου προβλέπονται περισσότερες και χαμηλότερες δόσεις με κούρεμα των προσαυξήσεων. Εβδομάδα πληρωμών από τον ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ. Σήμερα θα καταβληθούν προνοιακά επιδόματα, ενώ την Παρασκευή αρχίζει η πληρωμή των συντάξεων Οκτωβρίου. Παράλληλα, από σήμερα στις 25 Σεπτεμβρίου θα χορηγηθούν νέα εφάπαξη 800 δικαιούχους. Σε ύφεση, η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι χθες σε δημοτική κοινότητα Γόνου στη Σιτία. Μόνες τους στο πεζοδρόμιο επί της λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν το μεσημέρι της Κυριακής δύο ανήλικες αδελφές ηλικίες μόλις 2 και 4 ετών. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 31 ετών πατέρα τους για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν έως την ερχόμενη Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων συντήρησης. Σε άλλα διεθνή, η επιδρομή της πολεμικής αεροπορίας του Πακιστάν στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 3 αμάχους στην επαρχία Κουνάρ του Αφγανιστάν, σύμφωνα με τις de facto αρχές των Ταλιμπάν. Η Ουάσιγκτον εκφράζει ανησυχία για το ενδεχόμενο ταχείας κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε πως βρίσκεται σε επαφή με τους Χούθη, δήλωσε στο Fox News ότι οι ηγέτες των ανταρτών δέχτηκαν να μην πολεμήσουν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Και να πάμε στον καιρό. Σχεδόν έθριος ο καιρός στην Αττική, με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει έως 29 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Μποτιλιάρισμα από νωρίς το πρωί τόσο στη λεωφόρο Κηφισού προς το Σκαραμαγκά όσο και στη λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Οι μεγάλες καθυστερήσεις συναντούν επίσης οι οδηγοί σε Κηφισό, Κηφισίας, Μεσογείων, Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Ποσειδώνο, Σταδίου, Συγκρού, Καλλιρόης και Αρδιτού. Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Τέλος, οι οδηγοί πρέπει να είναι οπλισμένοι με αρκετή υπομονή, καθώς οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, κυρίως το ρεύμα προς Ελευσίνα, αγγίζουν το 20 λεπτό.
1: Έτσι έχει, κυρίες και κύριοι, τώρα η επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μείνετε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Μαζί σας για την επόμενη ώρα η Βούλα και Χαγιά.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Αθήνα 984.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Μάλιστα. Καλό πρωινό, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα σας εύχομαι. Κάτι γίνεται στην Γερμανία και δεν πρέπει να το προσπεράσουμε. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην άνοδο του ΑΕΦΕ, η οποία επιβεβαιώθηκε και χθες στο κρατήδιο Μακλενβούργο-Δυτικής Πομερανίας, αλλά και στην άνοδο, την πρωτιά που κατέκτησε το Die Linke, το κόμμα της αριστεράς, στις τοπικές εκλογές. Κάτι που δείχνει ότι μπροστά στην άνοδο των φασιστικών και νεοναζιστικών οργανώσεων και πολιτικών σχηματισμών, για την ακρίβεια, έρχεται και κάτι άλλο. Έρχεται η άνοδος της αριστεράς ως αντίβαρο ενδεχομένως. Διαβάζω κάποια ρεπορτάζ που αναφέρουν ότι η της Die Linke, ένα κόμμα το οποίο τα τελευταία χρόνια είχε υποστεί καθίζηση στην αριστερά και είχαν μειωθεί και οι δυνάμεις του θεαματικά και στην ευρωπαϊκή αριστερά, εκεί όπου συμμετέχει, ότι το έκανε όπως το κάνει ο Μαμντάνη. Είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση, την οποία ενδεχομένως να δούμε και στη διάρκεια της εκπομπής τώρα. Να σας πω ότι είναι η Δευτέρα παρουσία με τη Βούλα και Χαγιά. Μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί, πάντα εδώ στο 984, στο ραδιόφωνο της πόλης. Στον ήχο, μαζί εδώ στο στούντιο, ο Πάνος Αργύρης, δημοσιογραφική επιμέλεια η Βαρβάρα Βεντζηλαίου. Και στη μουσική επιμέλεια ο Χρήστος Κόκκινος. Ξέρετε τους αριθμούς, ξέρετε το τηλεφωνικό κέντρο, ξέρετε ότι μπορείτε να καλείτε στο 213-09-09-100 και ξέρετε επίσης ότι υπάρχουν και οι άλλοι τρόποι επικοινωνίας, οι οποίοι τείνουν να γίνουν οι παραδοσιακοί τρόποι επικοινωνίας. Έτσι να μην το ξεχνάμε. Έχουμε λοιπόν το mail στη διεύθυνση 984-papakionair.gmail.com. Το ξαναλέω, 984-papakionair.gmail.com. Και στο Viber 6948-984-984. Δευτέρα παρουσία λοιπόν, θα πάμε μαζί μέχρι τις 11.

0: Πριν περάσουμε στην ανάλυση της επικαιρότητας, να σας πω ότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Γιατί? Γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας στις γειτονιές. Θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom στο κινητό σου. Θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet του κινητού σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Να μάθεις περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media, αναζητώντας τη telecom.gr. Πάμε στα δικά μας λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, περιμένω τα μηνύματά σας κυρίως στο Viber που το έχω έτσι μπροστά στην οθόνη και μπορώ να τα βλέπω σε άμεσο χρόνο. Είχαμε μία σημαντική αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας και ουδείς νομίζω μπορεί να το υποτιμήσει αυτό μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και όπως όλοι γνωρίζετε, ήταν αναμενόμενη και η αντίδραση της κυβέρνησης, η οποία συνηθίζει να πανηγυρίζει κάθε φορά που έχουμε πιστοληπτική αναβάθμιση της οικονομίας της χώρας. Εντάξει, αυτό είναι το σωστό, αλλά έχω την αίσθηση ότι λίγο υπερβάλλει. Να πω πρώτα απ' όλα ότι οι δύο οίκοι αξιολόγησης, η Scope Ratings και η Moody's, επιβεβαίωσαν την μακροοικονομική θετική εξέλιξη για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Πολύ καλά ως εδώ. Αυτό το αξιοποίησε ο Πρωθυπουργός από το Σαν Φραντζίσκο που βρίσκεται και μαζεύει επενδυτές, κάνει σκάουτινγκ επενδυτών, ο κύριος Μητσοτάκης. Εκεί θέλει να προσελκύσει ξένους επενδυτές που θα έρθουν στη χώρα. Βεβαίως η κυβέρνηση έχει θεσπίσει κάποια πολύ ευνοϊκά φορολογικά κίνητρα για τους ξένους αποκλειστικά επενδυτές. Είναι να γίνει η χώρα μας ένας φορολογικός παράδεισος και πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς και με ποιο τρόπο θα φορολογούνται οι ξένες επενδύσεις, οι οποίες μπορεί να είναι και βραχίες παραμονής στη χώρα μας, όταν θα εγκαθίσταται η οικονομική τους έδρα εδώ στην Ελλάδα. Το προσπερνώ λοιπόν αυτό για να πω ότι ο Πρωθυπουργός στο καθιερωμένο του κυριακάτικο μήνυμα, κήρυγμα το λέω εγώ, γιατί συνήθως κήρυγμα μας κάνει, όχι από άμβονος, αλλά από το πληκτρολόγιο του μεγάλου Μαξίμου, είπε ότι κάθε φορά που αναβαθμίζεται τέλος πάντων η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας μας, αυτό αποδεικνύει ότι η Ελλάδα είναι αυτό το βαρυσήμαντο, βαρύγδουπο, αυτό το νησίδα πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας. Το είπε ο κύριος Μητσοτάκης, προκάλεσε τις αντιδράσεις φυσικά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά πρέπει να αναρωτηθούμε, φίλες και φίλοι, αυτός τι μεταφράζεται στη ζωή μας. Και επειδή το έχουν πιάσει και οι κυβερνητικοί και λένε τώρα θα μας ρωτήσετε τρώγεται, τώρα θα μας ρωτήσετε ζεσταίνει, θα σας πω ούτε τρώγεται ούτε ζεσταίνει. Και είναι καλό φυσικά, ασφαλώς και είναι καλό, είναι και μια θετική εξέλιξη να αναβαθμίζεται η ελληνική οικονομία, όταν όμως αναβαθμίζονται και οι συνθήκες και η ποιότητα ζωής των πολιτών, κάτι που δεν βλέπουμε στη χώρα μας. Και ακούμε τώρα την κυβέρνηση να εξετάζει, λέει, την πιθανότητα να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μιλάμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, συν το ΦΠΑ που επιβάλλεται στα καύσιμα. Και αναρωτιέμαι γιατί τώρα, γιατί μέχρι πριν από μερικούς μήνες, δεν λέω εγώ πριν από μερικά χρόνια, για τα οποία επαναλαμβάνεται η αντιπολίτευση και λέει συνέχεια ότι μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, μειώστε το ΦΠΑ, και η κυβέρνηση λέει μα όχι, είναι ένα οριζόντιο μέτρο, γιατί να ευνοηθεί και αυτός που είναι πλούσιος και έχει την Porsche Cayenne και να μειωθεί αυτός ο έμεσος φόρος. Τώρα λοιπόν το σκέφτεται και το εξαρτά από το αν μας κάνει το νεύμα η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τις οροφές στις δαπάνες. Άρα ούτε ζεσταίνει η πιστοληπτική αναβάθμιση της χώρας, ούτε τρώγεται. Και ειδικά όταν λέμε το ρήμα, με συγχωρείτε, τρώγεται, πηγαίνει κατευθείαν το μυαλό μας πια στο σούπερ μάρκετ, που πραγματικά είναι ένα φιαλτικό σενάριο το οποίο το ζούμε όλοι μας, μηδενός και μηδενιάς εξαιρουμένης, κάθε φορά που πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, και δεν είναι λίγες φορές, εγώ προσωπικά για παράδειγμα, επειδή δεν θέλω να παίρνω πράγματα τα οποία μπορεί να μην χρησιμοποιηθούν γιατί θα λήξουν, πηγαίνω και δύο και τρεις φορές την εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ. Άλλοι πηγαίνουν μια φορά το μήνα, άλλοι πηγαίνουν ανάλογα με την κανονικότητά τους και με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται το χρόνο τους. Αυτό που ζούμε κάθε φορά στο σούπερ μάρκετ μπροστά από τα ταμεία, δεν, και δεν θα πάψω να το λέω, δεν υπάρχει Έλληνας πολίτης, είτε μικρού, είτε ανύπαρκτου, είτε μεσαίου, είτε μικρομεσαίου, είτε υψηλού εισοδήματος, που να μην βογκάει μπροστά από τα ταμεία των σούπερ μάρκετ. Και ακούω και αυτές τις παρόλες τις κυβερνητικές, ότι από το Σεπτέμβριο μειώθηκαν 1000 τόσες τιμές προϊόντων στο σούπερ μάρκετ. Ειλικρινά σας λέω, την ώρα που μπορεί να έχουν μειωθεί κάποια λεπτά του ευρώ αυτές οι τιμές, κάποιες άλλες έχουν πάρει την άγουσα. Δηλαδή ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι τραγικός. Τώρα, να πω τις καλημέρες μου, αφού βλέπω ότι πήρατε μπρος. Ο Στρατής, δεν ενδιαφέρεται για μένα ο Στρατής, αλλά δεν θα τον απογοητεύσω. Ενδιαφέρεται για τον Γιώργο το Μελιγκόνη. Ο κύριος Μελιγκόνης θα είναι από αύριο μαζί σας. Τις Δευτέρες θα υπομένετε εμένα, κύριε Στρατή. Την καλημέρα μου, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στη φίλη τη Βάσο. Καλημέρα στον Μανώλη που μου λέει ότι το D-Link στις εκλογές του 2025 πήρε 8,8%. Ναι, ήδη είχαν αρχίσει να φαίνονται κάποια σημάδια ανόδου του D-Link, το οποίο και στις εκλογές που γίνανε στο προηγούμενο κρατήδιο πριν από 2 εβδομάδες πάλι έδειξε ότι έχει μια ανωδική τροχιά. Η φίλη η Αθηνά Κατερίνα αναρωτιόταν σε ποια δυτική καπιταλιστική χώρα ένας πρωθυπουργός κάνει σκάουτινγκ επενδυτών. Δεν μπορώ να φανταστώ τον Άντι Μπέρναμ εδώ στη Βρετανία. Α, εκεί είστε φίλοι Κατερίνα, μάλιστα, χαιρετισμούς στη Βρετανία, να το κάνει αυτό. Υπάρχουν θεσμοί και υποδομές και οι επενδυτές έρχονται από μόνοι τους. Και τώρα που το λες, διάβαζα τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο ένα άρθρο που λέει ότι κάποιοι μεγιστάνες του πλούτου, τέλος πάντων, στη Μεγάλη Βρετανία κάνουν bullying σε ένα ζάπλουτο. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, δεν το συγκράτησα και έκανα λάθος που δεν το συγκράτησα. Που λέει ότι του λένε γιατί πας να επενδύσεις στην Ελλάδα και να κάνεις εκεί τη φορολογική σου έδρα. Μα γιατί βλέπει ότι εδώ υπάρχει φως στο τούνελ και ότι μπορεί να έχει κάποιο πάρα πολύ μεγάλο όφελος εφόσον δεν φορολογείται ή φορολογείται ελάχιστα. Ο Νικόλαος, καλημέρα, προβληματισμός. Έχω παρακολουθήσει τα τελευταία διάστημα ότι πάνω από το 50% των διαφημίσεων στα ελληνικά μέσα ενημέρωση είναι ΔΕΗ, ΟΤΕ ελληνικά και ελληνικό δημόσιο. Δεν είναι πολύ προβληματικό αυτό? Είναι προβληματικό, που σημαίνει ότι είναι όντως, όπως λέτε, ότι ο ιδιωτικός τομέας κυρίως πάσχει. Από αυτό το πρίσμα θα το έβλεπα εγώ, φίλε Νικόλε. Η Αγγελική, καλημέρα Αγγελική μου, καλή εβδομάδα. Ο Χρήστος, γεια, τι κάνεις, σε είχα χάσει. Δεν υπάρχει καμία μείωση τιμών, λέει ο φίλος, στα σούπερ μάρκετ. Αντιθέτως, σε πολλά προϊόντα ανέβηκαν οι τιμές. Ναι, και το βλέπουμε αυτό. Εγώ έχω δει κάποια μείωση κάποιων λεπτών, έτσι, τώρα δεν το συζητάμε. Αλλά δεν υπάρχει κάποια θεαματική μείωση των τιμών που λες ότι ναι, βλέπω ότι θα κάνω μία οικονομία. Τώρα όταν μιλάμε για οικονομία, παιδιά, τι συζητάμε? Δηλαδή να κερδίσεις, σε εισαγωγικά το να κερδίσεις, γιατί δεν κερδίζεις τίποτα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, αν έδινες 500 ευρώ στο σούπερ μάρκετ να δίνεις 480 ή 475, για τέτοια κατάσταση μιλάμε, που δεν ξέρω πια αν υπάρχουν τετραμελείς οικογένειες και όλα αυτά, αν τους φτάνουν 500 ή 600 ευρώ για το σούπερ μάρκετ. Ειλικρινά, εμένα αυτό με υπερβαίνει. Καλημέρα και στον φίλο Κώστα, ο οποίος συνηθίζει να μας στέλνει πολύ ωραίες φωτογραφίες, τις οποίες δεν δίναμε, φίλε Κώστα, να περιγράψω αυτή την στιγμή. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας, κυρίες και κύριοι. Είπαμε λοιπόν και για την Γερμανία, είπαμε και για την αναβάθμιση, την περιστολική της χώρας μας. Θέλω λίγο να πάμε και στο θέμα της Μέσης Ανατολής, που είναι στην κυριολεξία ένα καζάνι που βράζει. Έχουμε τον Τραμπ που συνεχίζει τις απειλές. υπέγραψε και αυτή τη συμφωνία με Δανία για το θέμα της Γροιλανδίας. Αυτό που ήθελε, εγώ αντιλαμβάνομαι, το πέτυχε ο Τραμπ, δηλαδή να στείλει αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στο νησί και με τον δικό του τρόπο να παρέμβει και να έχει σε κατοχή το έδαφος της Γροιλανδίας, υπό μία έννοια. Ο Τραμπ λοιπόν για τη Μέση Ανατολή, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News, εξαπέλυσε νέα επίθεση στο Ιράν και είπε: «Το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα. Καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά», είπε ο Τραμπ, που τώρα έχει και ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Έβλεπα και την Τζέιν Φόντα τώρα χθες, έκανε ένα βίντεο το οποίο μετέδωσε στα social media. Πολύ μεγάλο κομμάτι του καλλιτεχνικού κόσμου ανθίσταται στις πρωτοβουλίες του Τραμπ και καλούσε τους Αμερικανούς πολίτες πραγματικά να πάρουν θέση σε σχέση με τις ενδιάμεσες εκλογές και να τις αξιοποιήσουν για να στείλουν ένα μήνυμα σε αυτήν την διακυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Με ενημερώνουν ότι έχουμε τον πρώτο καλεσμένο της εκπομπής στο μικρόφωνο και κάνοντας ένα πολύ σύντομο πρόλογο, θέλω να πω ότι αυτή η όλη υπόθεση με τον Μαζονάκη, η οποία είναι πάρα πολύ στενάχωρη, μια υπόθεση η οποία ανέδειξε την δυστοπία της ελληνικής κοινωνίας σε πάρα πολλά επίπεδα, μαϊμού γιατροί, fake ιατρία, ψεύτικες ιατρικές θεραπείες, ψευτοάδειες, ψευτοέλεγχοι από τους ιατρικούς συλλόγους, πολιτικοί που συγχρονίζονται με τσαρλατάνους γιατρούς και όλα αυτά, το οποίο όμως είναι ένα θέμα που άπτεται και της υγείας και της τσέπης μας σε δεύτερη φάση, αλλά και αυτό δεν είναι μελιτέο, μιλάμε για χιλιάδες ευρώ αυτές οι θεραπείες, ανέδειξε ένα κενό που υπάρχει στην προστασία του πολίτη. Και αυτό το κενό το ανέδειξε και με ένα κείμενό του στα social media ένας πάρα πολύ καλός δικηγόρος, παραδείο πάγο, ο Βαγγέλης Ζαμπίτης, τον οποίο θέλω να καλημερίσω σήμερα στην εκπομπή, εδώ στον 984. Καλημέρα κύριε Ζαμπίτη, χαίρομαι που σας ακούω.
1: Καλημέρα σας κυρία Κεχαγιά, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Τι συμβαίνει λοιπόν, εδώ ακούμε το Υπουργείο Υγείας να λέει υπάρχει μια πλατφόρμα στην οποία μπορεί κάποιος πολίτης να μπαίνει και να βλέπει αν ένα ιατρείο είναι παράνομο, νόμιμο και όλο αυτό επαρκεί νομικά. Είμαστε καλυμμένοι.
1: Κοιτάξτε, εγώ όπως προηγουμένως το είπατε και εσείς, διαπιστώνω ότι υπάρχει αυτό το δυστοπικό περιβάλλον, το οποίο δυστυχώς σε μικρότερη βεβαίως αναλογία ή και σε κάθε κλάδο και δυστυχώς και στους γιατρούς, όπου εγώ διαπίστωσα ένα έλλειμμα σε επίπεδο ποινικών προβλέψεων σε σχέση με κάποιες δραστηριότητες, κάποιες πράξεις ιατρικές, οι οποίες θα ενεργούνται από ανθρώπους οι οποίοι δεν θα έπρεπε να τις ενεργούν, όπως εμπροκειμένου έγινε με τον Μαζονάκη. Τον άτυχο αυτόν άνθρωπο ο οποίος είχε την ατυχία να πέσει στα χέρια ανθρώπων οι οποίοι δεν είχαν την δυνατότητα ουσιαστικά να παράσχουν τις ιατρικές αυτές τις υπηρεσίες, τις οποίες όλοι διαφήμιζαν, τις πληρώνονταν ακριβά όπως ακούμε, όπως έχουμε διαπιστώσει. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι πέρα από αυτό το οποίο είπατε, που το λέει το Υπουργείο Υγείας, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν ποινικές προβλέψεις και κυρώσεις στους ανθρώπους οι οποίοι δεν τηρούν τα αναμενόμενα, γιατί όταν μιλάμε για ιατρική και για ιατρική και για γιατρούς, μιλάμε για κάτι πάρα πολύ ιερό, για έναν όρκο ο οποίος δίδεται απέναντι στον άνθρωπο. Άρα λοιπόν περιμένουμε από αυτούς τους ανθρώπους στους οποίους εμπιστευόμαστε την υγεία μας και την ζωή μας να σέβονται και να ανταποκρίνονται σε αυτό το οποίο ισχυρίζονται ότι έχουν τη δυνατότητα. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το έλλειμμα, το οποίο το κατέγραψα πράγματι όπως προείπατε κι εσείς με μια ανάρτησή μου στο Facebook, είναι ένα γενικότερο έλλειμμα και δυστυχώς η ελληνική πολιτεία, δυστυχώς ευτυχώς θα έλεγα, έρχεται πάντοτε να καλύψει και θέλω να πιστεύω ότι θα το καλύψει και στην προκειμένη περίπτωση, όχι βεβαίως με το κείμενο το οποίο εγώ συνέταξα, αλλά με οποιοδήποτε άλλο, το οποίο θα καλύψει τέτοιου είδους συμπεριφορές, οι οποίες δεν είναι μόνο αυτές οι συγκεκριμένες τις περιπτώσεις της Καρνεάδου, αλλά και πολλών άλλων περιπτώσεων, οι οποίες δυστυχώς ισχύουν. Τις γράφω στο κείμενό μου, όπως είπατε προηγουμένως, και υπάρχει μια διαβάθμιση στις κυρώσεις. Αυτό νομίζω θα αποτελέσει έναν επιπρόσθετο λόγο για να υπάρχει μια συστολή, ένας δισταγμός σε ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονται να παρανομήσουν προκειμένου να κερδοσκοπήσουν πουλώντας την ελπίδα σε ανθρώπους οι οποίοι το έχουν ανάγκη. Έχω κάνει κάποιες κατηγορίες, τα έχω γράψει, τα έχετε δει.
0: Το θέμα είναι, κύριε Ζαμπίτη, και σας διακόπτω, η ελληνική πολιτεία, η κυβέρνηση, προκειμένου το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ενδιαφέρεται να νομοθετήσει για τη δική μας προστασία? Δηλαδή, εσείς είχατε κάποιες αντιδράσεις στο κείμενό σας αυτό?
1: Εντάξει, για να πω την αλήθεια, έχω μια πληροφόρηση ότι το κείμενο αυτό έχει πάει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσα από έναν υπουργό, ο οποίος βρίσκεται πολύ ψηλά στην κυβέρνηση, ο οποίος είναι φίλος μου στο Facebook, το διάβασε προφανώς. Δεν είναι υποχρεωτικό προφανώς να ξέρει κανείς και να προβλέπει. Συνήθως, θα έλεγα πάντα, η κοινωνία και οι καταστάσεις προλαβαίνουν τον νομοθέτη. Ο νομοθέτης ακολουθεί. Δεν είναι δυνατόν να προβλέψει όλες τις περιπτώσεις. Σήμερα εγώ έκανα αυτή τη σκέψη για μια πρόβλεψη ενός αδικήματος, το οποίο ονομάζεται θα είναι συγκεκριμένη διακινδύνευση. Δηλαδή δεν μπορεί ένας γιατρός να αναλαμβάνει, να κάνει μια χειρουργική επέμβαση. Ενώ είναι, ας πούμε, παιδοχειρουργός να κάνει μια καρδιοχειρουργική επέμβαση.
0: Αυτό δεν πρέπει να το θεωρούμε αυτονόητο? Θα πρέπει η νομοθεσία να το ορίζει?
1: Κοιτάξτε, ήδη αυτό το οποίο σας είπα θεωρείται ένα σφάλμα ανάληψης. Δηλαδή κάποιος αναλαμβάνει να εκτελέσει μια ιατρική πράξη, την οποία ξέρει, γνωρίζει ότι δεν έχει ούτε τα τυπικά, ούτε ενδεχομένως και τα ουσιαστικά προσόντα. Άρα λοιπόν αυτό ακριβώς έγραψα και είπα ότι θα πρέπει να νομοθετηθεί. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα ή έχει ένα πλαστό χαρτί ή ένα ψεύτικο, ένα πτυχίο το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, θα πρέπει να ελεγχθεί. Και αν αναλάβει μια τέτοια ιατρική πράξη, θα πρέπει να έχει συγκεκριμένες ευθύνες. Αναλόγως με το αποτέλεσμα το οποίο βεβαίως θα επέλθει σε κάθε συγκεκριμένη φορά.
0: Μάλιστα. Ελπίζω, κύριε Ζαμπίτη, αυτό το κείμενο συμβολής, το οποίο έχει και τη μορφή έτσι λίγο μιας πρόχειρης, δεν θα πω ότι είναι ένα σχέδιο νόμου αλίμονο, πραγματικά να το δει η πολιτεία και το αρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί στην πραγματικότητα αισθανόμαστε τόσο ευάλωτοι απέναντι στην δυστοπική πραγματικότητα στην χώρα μας, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στα ζητήματα υγείας, που ίσως θα πρέπει να χρειαζόμαστε και πρόσθετη θεσμική και νομική προστασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή σας παρέμβαση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Θα σας έλεγα πάντως, για να σημειώσω και να κλείσω με αυτό, ότι δεν απέχει πολύ από ένα κείμενο το οποίο θα μπορούσε πράγματι να το πάρει το Υπουργείο και να το βάλει κατευθείαν στην Ελληνική Βουλή για να ψηφιστεί. Γιατί δεν έκανα κάτι καινοφανές ή κάτι το οποίο είναι αποκλειστικά δικής μου ενέψεως. Προφανώς έχω σαν υπόδειγμα, στο πως σαν πρότυπο, άλλες διατάξεις οι οποίες υπάρχουν για την επικίνδυνη οδήγηση, για παράδειγμα την παραβίαση κανόνων οικοδομικής κλπ. Άρα λοιπόν ουσιαστικά είναι κάτι απολύτως συναφές, το οποίο μπορεί και γρήγορα να γίνει πράξη, προκειμένου να έχουμε την προστασία και των ίδιων των γιατρών, των καλών γιατρών, των τίμιων γιατρών και προφανώς βεβαίως και των ασθενών όλων των πολιτών.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα.
1: Ειδοποιήστε
0: μας αν έχετε κάποια επίσημη αντίδραση.
1: Βεβαίως.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Για, και εγώ.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Είναι η Ζέτα Καρφίδου εδώ.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Κλειστή η δεξιά λωρίδα της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μετά την έξοδο Άσπρο Πύργου λόγω τροχαίου. Στον ανακριτή σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε από την προφυλακισμένη γιατρό τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Διαψεύδει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών σε ανακοίνωση του κάθε πληροφορία για εισαγγελική παρέμβαση στα γραφεία του. Επισημαίνει ότι έγιναν τρεις έλεγχοι στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδων, επρόκειτο να γίνει ακόμη ένας το Σεπτέμβριο, όταν υπάλληλος διαπίστωσε από τα τιμολόγια ότι υπήρχαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Σε πλήρη λειτουργία από σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για την προστασία της κύριας κατοικίας. Οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να αιτούν τη ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας τους, διαχωρίζοντάς την από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. Εκλογική συντριβή για τους χριστιανοδημοκράτες στη Γερμανία. Μένουν εκτός βουλής στο Μεκλεμβούργο, που πρώτη δύναμη είναι το ακροδεξιό AfD. Νίκη της αριστεράς στο Βερολίνο με το CDU να είναι τρίτο. Καταστροφή χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ο Φρίντριχ Μέρτς, που πάντως δεν παρετείται. Χωρίς ενεργό μέτωπο αλλά μόνο με καπνογόνα σημεία, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου Σιτίας, επί τόπου παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων συντήρησης. Οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης απείλησαν σήμερα να θέσουν στο στόχαστρο νέους στόχους με νέα όπλα σε περίπτωση επερχόμενης επίθεσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο καιρός σχεδόν έθριος στην Αττική, ημέρες νεφός και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους, θερμοκρασίας 29 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 11, επιστροφή στη Βούλα και Χαγιά.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Δευτέρα παρουσία με τη Βούλα και Χαγιά στο μικρόφωνο. Εδώ στο στούντιο παρέα με τον Πάνο Αργύρη. Και ακούμε ωραίες μουσικές. Είναι Κατσιμίχας. Κατσιμίχας. Πάνος ή Χάρης? Ο Χάρης, μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε την Αγγελική. Μιλούσαν προηγουμένως για την υπόθεση Μαζονάκη και πώς μπορούμε εμείς οι πολίτες να θωρακιστούμε απέναντι σε όλη αυτή την αυθαιρεσία που υπάρχει στο χώρο της ιατρικής και της παραϊατρικής, θα έλεγα. Η φίλη Αγγελική λέει ότι η υπόθεση Μαζονάκη αποκάλυψε το εσχρό πρόσωπο του νεοφιλελευθερισμού, που ο στόχος είναι το αχόρταγο κέρδος με λιντσάρισμα του ανθρώπου. Και δεν έχεις άδικο, Αγγελική. Η Αμάντα μας στέλνει τις θερμές καλημέρες. Τις ανταποδίδω, Αμάντα. Ο κύριος Κώστας εδώ κλασικά συνεχίζει να μας βομβαρδίζει με πολύ ωραίες φωτογραφίες και πολύ ωραία σχόλια που, όπως καταλαβαίνετε, κύριε Κώστα, δεν μπορώ να μεταδώσω στον αέρα. Εν πάση περιπτώσει, να είστε καλά. Τι μπορώ να μεταδώσω όμως, απαντώντας και στον φίλο μου τον Νικόλα στην συνέχεια. Ότι η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, AI λοιπόν, και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Σας. Ανακαλύψτε λοιπόν τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Πάμε να δούμε λίγο την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Μέσα στο Σαββατοκύριακο δεν γίνανε πολλά, για να είμαι ειλικρινής. Λείπει και ο Πρωθυπουργός τώρα στο Σαν Φραντζίσκο, αλλιεύει επενδυτές, θα πάει και στη Νέα Υόρκη. Εντάξει, εκεί είναι η ετήσια σύνοδος των Ηνωμένων Εθνών. Χωρίς πρόγραμμα, ομολογώ, και ρωτήθηκε και στην τελευταία του συνέντευξη ο κ. Μητσοτάκης στη δημόσια τηλεόραση ποιους θα δει εκεί, αν υπάρχει περίπτωση να δει τον Ερντογάν. Χλωμό, με βάση τα όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Είπε, δεν ξέρουμε τα προγράμματά μας, αν συμπέσουν, αν μπορέσουμε. Να σας θυμίσω εγώ ότι πέρυσι, στην ίδια ετήσια συνέλευση του ΟΗΕ, στο περιθώριο ιό της μάλλον, είχε κλειστεί εκείνο το περίφημο ραντεβού με τον Ερντογάν, το οποίο δεν έγινε ποτέ, γιατί ο Ερντογάν προτίμησε να κάνει κάτι άλλο και έτσι ο Πρωθυπουργός εστήθη. Το θέμα πήρε τεράστιες διπλωματικές διαστάσεις. Η ελληνική κυβέρνηση τότε επιχείρησε να το υποβαθμίσει. Όμως οι εντυπώσεις έμειναν, γιατί ο Ερντογάν επέλεξε να δει ηγέτες άλλων χωρών που ήταν πολύ μικρότερες εμβέλειες, αν θέλετε, διπλωματικής σημασίας και βαρύτητας για την ίδια την Τουρκία παρά τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Βεβαίως μετά ήρθε και η συνάντηση στην Άγκυρα, νομίζω τον Φεβρουάριο. Και τώρα φτάσαμε στην ιστορία με τη μη ύπαρξη των ήσυχων νερών, κόκκινων νερών, πήγα να πω, δεν ξέρω πώς μου ήρθε αυτό. Η ήρεμα νερά λοιπόν θα έχουμε αποχαιρετήσει, ακόμη και με τη ρητορική της ίδιας της κυβέρνησης, η οποία είχε επενδύσει τα τελευταία 3 χρόνια μετά την υπογραφή της διακήρυξης των Αθηνών εδώ στην Αθήνα, στην θεωρία των ήρεμων νερών. Δεν ξέρουμε αν υπήρξαν πραγματικά ποτέ ήρεμα νερά. Και ενδεχομένως και η ένταση της ρητορικής της Αθήνας να σχετίζεται και με το ότι και η ίδια η ελληνική κυβέρνηση δεν επιθυμεί και πολύ τα ήρεμα νερά σε αυτή τη χρονική στιγμή. Και αν αναλάβουμε υπόψη τα όσα δήλωσε και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Φιντάν, ο οποίος είπε ότι συνεννοούμε με διάφορους κυβερνητικούς παράγοντες εδώ στην Αθήνα, όλα μπορούμε να συμπεράνουμε για το αν υπάρχει συνεννόηση, πότε ανεβάζουμε ή πότε κατεβάζουμε τους τόνους έναντι της Άγκυρας ή της Αθήνας αντιστοίχως. Ας μην το πιάσω άλλο. Αυτό το πράγμα έλεγα λοιπόν για τα δικά μας τα πολιτικά. Διάβασα χθες ότι και στην ΕΛΑΣ, στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, προχώρησε μια ανασυγκρότηση οργανωτική. Γιατί για την ακρίβεια συγκροτήθηκαν συντονιστικές επιτροπές στις 59 εκλογικές περιφέρειες.

0: της χώρας. Πρόκειται για τον επιτελικό οργανωτικό κορμό της συμπαράταξης που θα πλώνεται, λέει το κόμμα, σε όλη την Ελλάδα και αποτελείται από 596 στελέχη. Αυτά τα στελέχη θα αναλάβουν την ευθύνη συγκρότησης οργανώσεων σε κάθε δήμο και δημοτική ενότητα της χώρας. Καιρός ήταν, οφείλω να πω, γιατί οργανωτικά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη πάσχει, έτσι, και αυτό φαίνεται, και δεν αναφέρομαι στις δημοσκοπήσεις που δείχνουν έτσι και μια στασιμότητα του κόμματος. Αναφέρομαι γενικά στο ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να κατέβει σε εκλογές και να θέλει να πάρει ένα αξιοσημείωτο ποσοστό, δεν λέω το να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, και να συντονίζεται μόνο ψηφιακά. Οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζονται, πρέπει να οργανώνονται, πρέπει να έχουν κοινούς στόχους, κοινές δράσεις, να συνεννοηθούν πρώτα διαζώσεις και μετά, αν χρειαστεί, να μπορούν και ψηφιακά να, πώς να το πω, να επικοινωνούν και να καθορίζουν τις πολιτικές. Η διευκρίνηση που γίνεται από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι ότι, σύμφωνα με σχετική απόφαση των συλλογικών οργάνων, τα στελέχη που συγκροτούν τις συντονιστικές επιτροπές και θα έχουν την ευθύνη του συντονισμού του προεκλογικού αγώνα, δεν θα είναι υποψήφια στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Αυτό το θεωρώ πολύ λογικό. Να ζητήσω και τη γνώμη του κυρίου Μίλτου Χατζηγιαννάκη, ο οποίος είναι ο γραμματέας της Ελλάς, και θέλω να τον καλημερίσω και να του ευχηθώ καλή εβδομάδα. Γεια σας.
1: Καλημέρα, κυρία Κεχαγιά. Καλή εβδομάδα σε όλους τους ακροατές.
0: Λοιπόν, έλεγα για την οργανωτική σας ανασυγκρότηση, κύριε Χατζηγιαννάκη, γι' αυτό έκαναν αυτό το μακρύ πρόλογο. Βλέπω ότι σιγά σιγά αποκτάτε δομές, αποκτάτε όργανα, γίνεστε λίγο πιο συμπαγής ως προς τα οργανωτικά ζητήματα.
1: Συγκρότηση, γιατί είμαστε καινούριο κόμμα, οπότε τώρα συγκροτούμαστε στην πραγματικότητα. Κοιτάξτε, κυρία Κεχαγιά, είναι αλήθεια ότι ως καινούριος φορέας, τελείως καινούριος φορέας, δεν έχουμε ούτε 3,5 μήνες στην πραγματικότητα, δεν είμαστε ακόμα, μάλλον κοντεύουμε τους 4, αλλά αν συνυπολογίσουμε τι έπρεπε να γίνει όλο αυτό το διάστημα, ήταν εκ των πραγμάτων δύσκολο να μπορέσουμε να τα όργανα που θα συγκροτηθούν, τα προσωρινά όργανα, πρέπει αυτό να το διευκρινίσουμε, προφανώς επειδή είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Και από την ώρα που ιδρύθηκε το κόμμα ξέραμε ότι έχουμε λιγότερο από 12 μήνες από τις εκλογές, όποτε και αν γίνονταν. Πήραμε αποφάσεις στις οποίες τα όργανα είναι προσωρινά μέχρι το συνέδριο, το οποίο προφανώς θα ακολουθήσει μετά τις εκλογές, το πρώτο μας συνέδριο. Έχει γίνει μια τιτάνια προσπάθεια από τα μέλη του οργανωτικού, από τους ανθρώπους, να μπορέσουμε να οργανωθεί το κόμμα. Πλέον έχουμε τους ανθρώπους μας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, οι οποίοι θα είναι και οι αρμόδιοι να συγκροτήσουν από κάτω τις ομάδες, οι οποίες θα είναι και αυτές που θα τρέξουν από γειτονιά σε γειτονιά, θα μιλήσουν σε κόσμο, θα προσπαθήσουν να κάνουν αυτό που λέμε την οργανωτική δουλειά του κόμματος, πηγαίνοντας προς τις εκλογές, ώστε να αποκτήσει φωνή το κόμμα σε κάθε καφενείο, σε κάθε χώρο εργασίας, όσο μπορούμε περισσότερο. Δεν είναι εύκολη προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Θα ακολουθήσουν και άλλες, βέβαια, οργανωτικές δράσεις, να αναμένεται, ναι, πρωτοβουλίες. Στα συντονιστικά θα προσθεθούν και άλλοι σε κάθε εκλογική περιφέρεια, οι οποίοι θα έχουν τομεακές στην ουσία αρμοδιότητες. Και θα προσπαθήσουν μαζί με τα συντονιστικά που ανακοινώσαμε χθες το βράδυ να κάνουν όλη αυτή την εργασία που περιέγραψα νωρίτερα.
0: Ναι. Μαθαίνω ότι θα ξεκινήσουν και κάποιες περιοδίες, όχι μόνο δικές σας που είστε και ο γραμματέας, και είναι λογικό να περιοδεύετε ανά τη χώρα, αλλά και του Προέδρου σας, του κυρίου Τσίπρα.
1: Και όχι μόνο. Και προφανώς ο Αλέξιο Τσίπρας είναι αυτός που πρέπει να βγει περισσότερο στον κόσμο. Θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια συντονισμένη προσπάθεια που και να μην μείνει καμία γωνιά της Ελλάδας χωρίς να την έχουμε επισκεφτεί, να ακούσουμε τα προβλήματα. Ήδη εμείς το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή στην πραγματικότητα τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, γιατί ο Αύγουστος ήταν λίγο περίεργος μήνας, όπως ξέρετε, είναι μήνα διακοπών, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είναι καν στα μέρη τους. Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο κάναμε αρκετές δράσεις με το μιλάμε τώρα, με τις εκδηλώσεις αυτές, που και ο Αλέξο Τσίπρας συμμετείχε σε κάποιες από αυτές, αλλά και στελέχη μας, τομεάρχες μας, εκπρόσωποι τύπου, εγώ και άλλα στελέχη από τα πρώτα όργανα του κόμματος που ανακοινωθήκαμε. Γυρίσαμε την Ελλάδα, ακούσαμε τον κόσμο εκεί. Και προφανώς και αυτές οι προσπάθειες είχαν διπλό σκοπό. Ένας ήταν να ακούσουμε πραγματικά τον κόσμο και να δούμε τα προβλήματα της κάθε περιοχής, αλλά και συνολικά της χώρας μας και τις ανησυχίες. Και το δεύτερος, να βρούμε και ανθρώπους οι οποίοι θα στελεχώναν τα συντονιστικά τα οποία ανακοινώσαμε τώρα, να βρούμε ανθρώπους που θέλουν να εμπλακούν, που έχουν ενδιαφέροντα, που έχουν ίδιες ανησυχίες με εμάς. Πήγε αρκετά καλά και νομίζω τώρα όμως είναι η ώρα να φτάσουμε κάτω στον κόσμο, να φτάσουμε στην κοινωνία. Αυτός είναι και ο λόγος των περιοδιών, ότι πρέπει να φτάσουμε σε κάθε γωνιά της χώρας μας, να τους ακούσουμε, να μας ακούσουν, να υπάρξει μια ζήμωση για να μπορέσουμε να πείσουμε ότι και πρόγραμμα έχουμε και στόχο έχουμε, αλλά και τον τρόπο να μπορέσουμε τα προγράμματα αυτά, τις προγραμματικές μας θέσεις, να τις κάνουμε, να τις υλοποιήσουμε αν γίνουμε η επόμενη κυβέρνηση.
0: Η αναζήτηση στελεχών συνεχίζεται, όχι μόνο κόσμου των απλών μελών και ανθρώπων που στηρίζουν το εγχείρημα, συνεχίζεται σε επίπεδο στελεχών. Γιατί μαθαίνω ότι στον χώρο της κεντροαριστεράς θα γίνουν και άλλα ανοίγματα. Θέλετε έτσι λίγο να μας το περιγράψετε?
1: Συνεχώς, κυρία Κεχαγιά. Όπως είπα, είμαστε πολύ μικρό ηλικιακά κόμμα, που σημαίνει ότι και είμαστε καινούριο κόμμα, είμαστε μια καινούρια προσπάθεια. Προφανώς ο κάθε άνθρωπος που έρχεται και συμμετέχει σε αυτήν την προσπάθεια έχει την προέλευσή του, έχει τις δικές του καταβολές, έχει τις δικές του αντιλήψεις, τη δικιά του ιστορία. Αλλά όλοι μαζί προσπαθούμε να συνθέσουμε κάτι καινούργιο, γιατί αυτό θεωρούμε ότι έχει ανάγκη η χώρα. Και αυτός είναι ο λόγος που φτιάχτηκε και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, γιατί προσπαθούμε να εκφράσουμε κάτι το οποίο βλέπουμε ότι υπάρχει ένα κενό και να εκφράσουμε μια εναλλακτική πρόταση απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Άρα προφανώς είμαστε ανοιχτοί, είναι μια διαδικασία η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις εκλογές. Είμαστε ανοιχτοί, θέλουμε στελέχη, θέλουμε και απλό κόσμο, θέλουμε και ανθρώπους που θα συμβάλλουν παραπάνω, αλλά θέλουμε και ανθρώπους που έχουν ένα κοινωνικό αποτύπωμα. Το κυριότερο, ξέρετε, από το πολιτικό είναι το κοινωνικό και το πολιτικό αποτύπωμα που έχει ο κάθε άνθρωπος. Είτε είναι 18 χρονών, είτε είναι μεγαλύτερος. Θέλουμε αυτούς τους ανθρώπους να συνδιαμορφώσουν μαζί με εμάς τις πολιτικές μας και να δείξουμε σε όλη την κοινωνία ότι πραγματικά κάτι πάει να γίνει εδώ, το οποίο έχει τις δυνατότητες να αλλάξει τη ροή της χώρας προς εκεί που μας πάνε οι πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Φαίνεται ότι έχετε μια προτίμηση από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή για τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ αναφέρομαι στην προσχώρηση, την επικείμενη υποθέτω, της κυρίας Ρόζας Βρετού, η οποία αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ, αλλά έχουμε δει και άλλα στελέχη που προέρχονταν από το συγκεκριμένο πολιτικό χώρο που έρχονται προς την Ελλάς. Άρα είναι προς την κεντροαριστερά αυτή η διερεύνηση, γιατί και προς τα πιο αριστερά της Ελλάς.
1: Θα σας πω, είναι μια προτίμηση προς αξιόλογους ανθρώπους, όπως είπα, αξιόλογους ανθρώπους που έχουν μια κοινωνική, επαγγελματική και πολιτική σταδιοδρομία, οι οποίοι έχουν, πιστεύω, τα οποία ταιριάζουν με τα δικά μας και οι οποίοι νιώθουν την ανάγκη, νιώθουν και αυτή την αγωνία να κάνουν κάτι για να αλλάξουν οι πολιτικές της κυβέρνησης. Αυτοί οι άνθρωποι είτε προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, είτε προέρχονται από την αριστερά, είτε προέρχονται από οπουδήποτε, ακόμα και από τον κεντροδεξιό, μπορεί να κάποιοι άνθρωποι να είναι πολύ αξιόλογοι και σε όλα τους τα χρόνια παραδοσιακά να ανήκαν σε άλλους χώρους, ακόμα και στην κεντροδεξιά ή στο κέντρο, ή δεν ξέρω πώς αυτό προσδιορίζεται. Εμείς δεν ζητάμε πιστοποιητικά φρονημάτων, εκτός από φασίστες δηλαδή, οι οποίοι ούτως ή άλλως δεν έχουν χώρο στο δικό μας το. Δεν μπορούν να εκφραστούν στο δικό μας το χώρο, άρα δεν θα ερχόντουσαν κιόλας. Με όλους τους υπόλοιπους δημοκρατικούς πολίτες οι οποίοι έχουν ανησυχίες και οι οποίοι έχουν μια διαδρομή και ένα καλό πρόσωπο στην κοινωνία, είναι καλοδεπούμενοι, τους θέλουμε, ειδικά αν πρόκειται για στελέχη όπως η κυρία Βρετού, αλλά και πολλά άλλα στελέχη τα οποία έχουν μια επαγγελματική και πολιτική πορεία πάρα πολύ αξιόλογη, είναι καλοδεχούμενα. Εμείς θέλουμε τέτοια πρόσωπα, θέλουμε να βγουν μπροστά, θέλουμε να προβληθούν, θέλουμε να εκφράσουν απόψεις, θέλουμε να δείξουμε ότι στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη έχουν χώρο και ρόλο όλοι όσοι θέλουν να προσφέρουν.
0: Ξέρετε ότι υπάρχουν κάποια στελέχη, και δεν χρειάζεται να το ονομάσω εγώ αυτή τη στιγμή, που περιμένουν στον προθάλαμο της Ελλάς ένα νεύμα. Και προέρχονται κυρίως από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, είτε έχουν ανεξαρτοποιηθεί κοινοβουλευτές, είτε έχουν παραιτηθεί. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι πολιτικοί θα ενταχθούν κάποια στιγμή πιο, πιο ενεργά στην Ελλάς, τουλάχιστον αυτοί που έχουν παραδώσει τις έδρες τους. Δεν ξέρω για τους άλλους που διατηρούν το βουλευτικό αξίωμα, γιατί αυτό είναι απαγορευτικό εξ όσων γνωρίζουμε.
1: Πολύ σωστά γνωρίζετε. Κοιτάξτε, η Ελλάς είναι ανοιχτό κόμμα, όπως είπα και πριν. Όλοι μπορούν, όλοι οι δημοκρατικοί πολίτες μπορούν να εγγραφούν. Έχουμε μόνο μία εξαίρεση. Το έχει ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά το έχουν πάρει πάρα πολλές φορές, αλλά έχουν πάρει και τα συλλογικά μας όργανα αυτές τις αποφάσεις. Δεν θέλουμε μέχρι τις επερχόμενες εκλογές και την εκπροσώπηση εκεί που θα μας φέρει, την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση εκεί που θα μας τοποθετήσει ο ελληνικός λαός, να έχουμε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Άρα δεν μπορούν βουλευτές που εν ενεργεία βουλευτές δεν μπορούν να είναι μέλη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Mm-hmm. Όλοι οι υπόλοιποι όχι απλά είναι καλοδεχούμενοι, είναι και ανοιχτή η διαδικασία των εγγραφών, δηλαδή μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα μας, να εγγραφούν, να γίνουν μέλη μας. Τώρα,
0: αν θα αξιοποιηθούν, εννοώ. Δεν λέω να είναι υποψήφοι, αν θα τους βλέπουμε στις τηλεοράσεις, σε κάποια όργανα, να συμμετέχουν σε συνεδριάσεις.
1: Εμείς, όπως καταλαβαίνετε, επειδή ακριβώς δίνουμε μία μάχη η οποία πρέπει να... Δεν έχουμε καθήκον να πετύχει, να δώσουμε αυτή τη μάχη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όλους τους συντρόφους, τους ανθρώπους που έχουν συστρατευτεί, θα πρέπει να τους αξιοποιήσουμε. Τώρα, αν θα είναι από τις τηλεοράσεις ή αν θα είναι από οπουδήποτε αλλού, δεν το γνωρίζω, αλλά πρέπει όλοι να συστρατευτούν, να δώσουν τη μάχη μαζί με εμάς, καθημερινά, στους χώρους εργασίας, και νομίζω αυτό θα κάνουν και όλοι, ειδικά άνθρωποι οι οποίοι έχουν διατελέσει είτε βουλευτές, είτε πολιτικά στελέχη, σε οποιονδήποτε χώρο, ξέρουν πώς γίνεται το πολιτικό παιχνίδι, ξέρουν ότι πρέπει να πάνε στους χώρους εργασίας, στους χώρους εντοπιότητάς τους, στις εκλογικές τους περιφέρειες, να κινηθούν, να μιλήσουν με κόσμο, και προφανώς αυτό κάνουν και νομίζω αυτό θα συνεχίσουν να κάνουν. Αυτό ζητάμε και εμείς από όλα μας τα στελέχη, πόσο μάλλον από ανθρώπους που έχουν και μια εμπειρία πολιτική πολύ μεγαλύτερη. Νομίζω όμως ότι θα δοθεί η μάχη και θα χρειαστούμε παστρατιά στη μάχη αυτή, άρα προφανώς πρέπει να κατέβουμε. Το βασικό είναι να μιλήσουμε στην κοινωνία, πάντως, κυρία Κεχαγιά.
0: Αρχίζουν άμεσα οι περιοδίες και οι εξορμήσεις.
1: Άμεσα θα αρχίσουν, ναι. Θα αποφασιστεί το πρόγραμμα πολύ σύντομα, ίσως και σήμερα. Το πώς δηλαδή από πού θα ξεκινήσουν και πού θα συνεχιστούν. Θα είναι πολύ συχνές, είναι μια απόφαση, νομίζω ανάγκη, δεν είναι απόφαση, είναι μια ανάγκη να είναι πολύ συχνή η παρουσία μας στον κόσμο, για να, όπως είπα και πριν, να μας ακούσουν, να τους ακούσουμε και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς τις εκλογές με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.
0: Ναι. Τώρα, μετά τη ΔΕΘ, και αυτό είναι το τελευταίο μου ερώτημα, είδαμε τις δημοσκοπήσεις για όλους τους πολιτικούς σχηματισμούς, για όλα τα κόμματα, είτε είναι εντός είτε εκτός Βουλής. Έχω την αίσθηση ότι η Ελλάς περίμενε κάτι περισσότερο μετά το πρόγραμμα που παρουσιάστηκε από τον πρόεδρό σας, τον κύριο Τσίπρα, και μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Αυτό το παραπάνω δεν έχει έρθει. Πού οφείλεται, νομίζετε, και πώς θα μπορέσετε να πιάσετε τον στόχο να περιορίσετε σε μονοψήφια τη διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία?
1: Σε πολλές δημοσκοπήσεις έχει περιοριστεί σε μονοψήφια, περίπου στις μισές. Αλλά εντάξει, όχι ότι είμαστε ευχαριστημένοι από το να λέμε ότι είναι μονοψήφια η διαφορά. Εμείς όμως, όπως είπα, επειδή έχει δύο ζητήματα. Το ένα είναι ότι είμαστε καινούριο κόμμα και τώρα πια αποκτάμε την οργανωτική δομή. Τώρα πια οι τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι οι οποίοι θα βγουν ως εκπρόσωποι πλέον, ως μέλη οργάνων, όχι ως απλά μέλη, χωρίς να υποτιμώ, ίσα θεωρώ την ιδιότητα του απλού μέλους ίσως και σημαντικότερη. Αλλά οι άνθρωποι που θα έχουν και έναν ρόλο στο κόμμα θα βγουν, θα υπάρξουν οι ομαδοποιήσεις, θα υπάρχουν οι οργανώσεις, θα υπάρξουν οι εκδηλώσεις σε όλα τα χωριά και σε όλες τις πόλεις. Οπότε θεωρούμε ότι ούτως ή άλλως η οργανωτική μας διάρθρωση θα βοηθήσει ώστε το κόμμα να αποκτήσει σε όλη την Ελλάδα φωνή, και να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να αυξήσουμε τα ποσοστά μας, γιατί θα αυξήσουμε και τη δυνατότητα να ακουγόμαστε. Το δεύτερο κομμάτι όμως είναι μια επιλογή που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας και κάναμε, αντί εμείς να προσέλθουμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να πούμε γενικότητες ή να μοιράσουμε κάποιες ελαφρύνσεις ή κάποια μέτρα μέσα στο δημοσιονομικό χώρο, και έχει διαφύγει αυτό. Έχει διαφύγει, το βασικό κομμάτι των προγραμματικών εξαγγελιών του Αλέξη του Τσίπρα δεν ήταν τι θα κάνουμε με το δημοσιονομικό χώρο που έχει παραδώσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το βασικό κομμάτι της πρότασής μας είναι ότι ακριβώς εμείς έχουμε ένα σχέδιο ολοκληρωμένο, επεξεργασμένο. Το κάναμε με πάρα πολλή δουλειά, πιστέψτε με κυρία Κεχαγιά, και με πάρα πολύ θεά ουσία καταναλώσαμε για να μπορέσουμε να βρούμε τρόπους που να προτείνουμε ένα υλοποιήσιμο μοντέλο αλλαγής του παραγωγικού, ένα υλοποιήσιμο σχέδιο αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Τι έχει ανάγκη η χώρα μας αυτή τη στιγμή? Και ίσως να φταίμε και εμείς, ίσως να φταίει και πώς προβλήθηκε προς τα έξω, ίσως να έχει γίνει και τεχνιέντος.
2: Ίσως είναι και η απειρία. Τεχνιέντος πώς?
1: Θα σας πω, η πρότασή μας αυτή, αντί δηλαδή να βγουν προς τα έξω, η πρόταση αυτή που στην πραγματικότητα, άμα ρωτήσετε τη συντατική πλειοψηφία του κόσμου, τι λέει το πρόγραμμα για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας της Ελλάς. Δεν θα ξέρει κανείς, γιατί όλα έχουν μείνει στο αν πήραν...
2: Το περιουσιολόγιο και οι θηρίδες.
1: Το περιουσιολόγιο έχει θηρίδες ή αν δεν έχει. Αυτό έγινε τεχνιέντος.
2: Με συγχωρείτε,
1: από τον προπαγανδιστικό μηχανισμό της κυβέρνησης.
2: Ναι, αλλά υπόθηκαν.
1: Ο οποίος δυστυχώς ακόμα. Το ότι υπόθηκαν με το τι σημαίνουν είναι από εδώ με τον ήλιο η απόσταση.
2: Ναι, αλλά δεν είναι, εδώ πρέπει να κάνετε μία αυτοκριτική πώς στέκονται τα στελέχη σας, και αυτό δεν έχει καμία αίχμη για τον τομέα.
1: Μια χαρά στέκονται τα στελέχη. Μια χαρά στέκονται τα στελέχη μας. Τώρα, αν δυστυχώς ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της ομάδας αλήθειας που ανακυκλώνεται από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και από όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα μεγαλοστελέχη και τους υπουργούς, και αυτά δυστυχώς παίρνουν πολύ με μέσα πολύ υψηλής θεαματικότητας και ακροαματικότητας, μπορούν και αναπαράγονται. Είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που είπαμε. Εμείς προτείνουμε ένα διαφορετικό μοντέλο. Πείτε μου ποιος ξέρει τι σημαίνει το μοντέλο της ελληνικής αριστερής συμπαράτευσης, παρότι ήμασταν αρκετά σαφείς. Αλλά για να μην με ψημυρώ...
2: Άρα θα πρέπει να γίνει δουλειά σε αυτό.
1: Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν, το τι ακριβώς προτείνουμε εμείς, αυτός είναι ο ρόλος που πρέπει να γυρίσουμε την Ελλάδα παντού για να επικοινωνήσουμε τι ακριβώς προτείνουμε. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Λέμε ότι η χώρα αυτή έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Διπλό πρόβλημα. Πρώτον, παραγωγής πλούτου, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα που παράγουμε. Στην πραγματικότητα δεν παράγουμε, και το εμπορικό μας ισοζύγιο έχει ξαναξεπεράσει τα 10 δις. 10 δις, δηλαδή αυτά που εξάγουμε, αυτά που εισάγουμε, πλέον έχουν ξεπεράσει τα 10 δις. Αυτό προφανώς μας οδηγεί σε ένα τείχο. Εμείς λέμε λοιπόν ότι πρέπει να παράξουμε περισσότερο. Και το δεύτερο, πώς μοιράζονται. Ακόμα και ο πλούτος που παράγεται, ακόμα και αυτός ο ισχνός πλούτος που παράγεται, μοιράζεται τελείως άδικα. Αυτό το έδειξε η κατανομή του Ταμείου Ανάκαμψης, η κατανομή όλων των μεγάλων εσόδων και η αύξηση της ψαλίδας στο ότι δημιουργούνται κάποιοι πάρα πολύ πλούσιοι. Δεν είναι μόνο το περιουσιολόγιο δηλαδή, ότι θα βρούμε πόρους από εκεί. Το βασικό κομμάτι είναι ότι εμείς λέμε ότι φτιάχνουμε ένα ειδικό ταμείο, χρηματοδοτούμενο με τις δυνάμεις της ίδιας της χώρας μας, και αυτό το ταμείο θα χρηματοδοτήσει τον πρωτογενή τομέα για να γίνει εξωστρεφής, τη βιομηχανία, τη μικρή βιοτεχνία. Αν δεν παράξουμε πλούτο, κυρία Κεχαγιά, και δεν τον μοιράσουμε ορθά προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, δυστυχώς η χώρα μας θα πάει προς τα βράχια. Δεν θα βελτιωθεί η κατάσταση αυτή που βιώνει η συντριπτική πλειοψηφία με μάγια. Εμείς λοιπόν προτείνουμε ένα σχέδιο το οποίο θέλουμε να επικοινωνήσουμε με όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες σε όλες τις άκρες της χώρας, για να καταλάβουν, και αυτό να ξέρετε ήταν πολύ, εγώ βλέπω και ένα αντικειμενική δυσκολία. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, επειδή ο κόσμος είναι εξοικειωμένος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να ακούει απλά μέτρα. Ήταν πολύ εύκολο, να λέμε και την αλήθεια, να ακουστεί πρώτα το μέτρο, αν θα δώσει στους γιατρούς, αν θα δώσει στους νοσηλευτές, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, ή στους δάσκαλους ή οπουδήποτε, και τι θα δώσει κυβέρνηση και τι θα εξαγγείλει το ΠΑΣΟΚ. Το να επικεντρωθούμε όμως στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου που εμείς έχουμε συγκεκριμένο σχέδιο, νομίζω αυτό θα πρέπει από εδώ και πέρα να επικοινωνηθεί σωστά. Θα πρέπει να φτάσουμε σε κάθε σημείο της χώρας μας, και επειδή θα το κάνουμε αυτό, είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι και ο κόσμος θα το καταλάβει και ο κόσμος θα το αφουγκραστεί και θα το πιστέψει, και προφανώς πηγαίνοντας προς τις εκλογές αυτό θα έχει και τον αντίστοιχο αντίκτυπο στην εκλογική κάλπη.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία που είχαμε σήμερα εδώ στον 984. Καλή εβδομάδα, κύριε Χατζηγιαννάκη.
0: Κλείνουμε ταχαίως, κυρίες και κύριοι. Ακούγατε τον γραμματέα της Ελλάς, τον κύριο Μίλτο Χατζηγιαννάκη. Καλημέρα και στη Σάντρα. Σας αποχαιρετήσω. Δεν προλαβαίνω να πω το μήνυμά σου, Σάντρα, αλλά θα σου έλεγα ότι δεν είναι έτσι. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε μαζί την επόμενη Δευτέρα. Δευτέρα παρουσία, για να μην ξεχνιόμαστε. Ακολουθεί ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης. Φυσικά, δελτίο ειδήσεων με τη Βάνα Λυκομήτρου. Να είστε καλά.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Παραμένει κλειστή η δεξιά λωρίδα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μετά από τροχαίο με νταλίκα και φορτηγό από το ύψος των Διοδίων Ελευσίνες ως και την περιφερειακή Εγάλεο. Δεν θα αλλάξουν τα περσινά εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, ούτε ο αριθμός των δικαιούχων, ξεκαθάρισε μιλώντας στον Sky ο Κυριάκος Πιερακάκης εν όψη των ανακοινώσεων που αναμένονται εντός της εβδομάδας από το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, αλλά και την παράταση της επιδότησης για τον μήνα Οκτώβριο στην αντλία του πετρελαίου κίνησης. Ο Υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε ότι η στήριξη των οικοκυριών θα βασιστεί σε δύο άξονες, στη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και στην ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Ασπίδα προστασίας της πρώτης κατοικίας από πληστηριασμό ή κατάσχεση παρέχει από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός σε χιλιάδες οφειλέτες με αρρύθμιστα κόκκινα στεγαστικά δάνεια υπό την προϋπόθεση πως θα ρευστοποιήσουν την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους για την αποπληρωμή μέρους του χρέους στους πιστωτές τους. Για το υπόλοιπο του δανείου προβλέπονται περισσότερες και χαμηλότερες δόσεις με κούρεμα των προσαυξήσεων. Εξελίξεις έχουμε στην υπόθεση θανάτου του 82χρονου χθες σε πλάση στην παραλία Ακτή Βουλιαγμένης μετά από επεισόδιο με χειροδικία για μια ξαπλώστρα για το οποίο συνελήφθη ένας 76χρονος. Συνελήφθηκε η 21χρονη που τον συνόδευε στην παραλία και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη καθώς και για απειλή και εξύβριση. Ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς τη δολοφονία της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας ο 27χρονος πρώην σύντροφός της. Ο δράστης αρχικά υποστήριξε ότι δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους την ώρα που κινούνταν στον ποδηλατόδρομο της περιοχής. Ο 27χρονος κατάφερε πολλαπλές μαχαιριές σε όλο το σώμα της κοπέλας και στη συνέχεια φέρεται να επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή του. Νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την πόρτα του ανακριτή πέρασε λίγο πριν τις 10 με την ιδιότητα του μάρτυρα ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε από την γιατρό τη φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Διευκρινήσεις για τους ελέγχους στο ιατρείο που συνδέεται με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη δίνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, απαντώντας σε δημόσιες αναφορές για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την υπόθεση. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του από το 2013, οπότε και αδειοδοτήθηκε το συγκεκριμένο γιατρείο έως τις 9 Σεπτεμβρίου του 2026, δεν είχε κατατεθεί επίσημη καταγγελία για τη λειτουργία του ή για τα μηχανήματα που υπήρχαν σε αυτό. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Σύλλογο, τον Ιούλιο του 2025 είχε δοθεί εντολή για άμεσο και απροειδοποίητο έλεγχο μετά από πληροφορία που μεταφέρθηκε προφορικά από γιατρό. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών υποστηρίζει ότι πραγματοποιήθηκαν στη συνέχεια τρεις απροειδοποίητοι έλεγχοι χωρίς να εντοπιστεί μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Στις 23 Ιουλίου του τρέχοντος έτους, η γιατρός Ιωάννα Γάκα ενημέρωσε εγγράφως τον Ιατρικό Σύλλογο ότι είχε προμηθευτεί εξάρτημα για μηχάνημα οζονοθεραπείας που, όπως ανέφερε, ήταν ήδη εγκαταστημένο στο γιατρείο. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι επρόκειτο να γίνει ακόμα ένας έλεγχος το Σεπτέμβριο, όταν υπάλληλος διαπίστωσε από τα τιμολόγια ότι είχε γίνει αγορά μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Εκλογική συντριβή για τους Χριστιανοδημοκράτες στη Γερμανία μένουν εκτός βουλής στο Μεκλεμβούργο καθώς έλαβαν 4,89% ενώ πρώτη δύναμη είναι το ακροδεξιό AfD με ποσοστό 38,2%. Στις εκλογές του Βερολίνου νίκησε το αριστερό Der Linke με το CDU να είναι τρίτο πίσω από τους σοσιαλδημοκράτες. Ο Φρίντριχ Μέρτς χαρακτήρισε καταστροφή το αποτέλεσμα και δήλωσε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι παραμένει στην αρχηγία του κόμματος και στην Πρωθυπουργία. Ασφαλώς και τίθεται ζήτημα καγκελαρίου, έκρινε το περιοδικό Der Spiegel σε σχόλιο του. Ο Μέρτς αγοράζει χρόνο, αλλά για ποιον λόγο ακριβώς, διερωτάται αρθρογράφος της εφημερίδας Handelsblatt. Η Bild προειδοποίησε για πιθανή εξέγερση της βάσης του CDU εναντίον του Friedrich Merz. Κέρδισε όπως αναμενόταν με ποσοστό 57,8% το κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν στις βουλευτικές εκλογές της Ρωσίας. Κανένα κόμμα που εναντιώνεται στον πόλεμο δεν έλαβε έγκριση να συμμετάσχει στις εκλογές αυτές για την ανανέωση της κάτω βουλής, τις πρώτες αφού του άρχισε η ρωσική επίθεση. Η ψηφοφορία διεξήχθη επίσης στις ουκρανικές περιφέρειες που κατέχει και λέει πως έχει προσαρτήσει η Μόσχα. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε εντωμεταξύ σήμερα πως οι δυνάμεις του έπληξαν πολλαπλούς στόχους στην Ουκρανία, ανάμεσά τους σταθμό διανομής αερίου, υποδομή στο λιμάνι Ισμαήλ και κέντρο εφοδιασμού εταιρείας Logistics στο Κίεβο. Οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης απείλησαν σήμερα ότι σε περίπτωση νέας επίθεσης από τις ΗΠΑ θα θέσουν στο στόχαστρο νέους στόχους με νέα όπλα, κάνοντας λόγο για μια τροποποίηση της γεωγραφίας του πολέμου. Θα χρησιμοποιήσουμε νέα όπλα με νέες δυνατότητες στο πεδίο της μάχης και ο κόσμος θα εκπλαγεί, υπογράμμισαν χαρακτηριστικά. Στη Νέα Υόρκη εντωμεταξύ θα μεταβεί αύριο ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν προκειμένου να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε σήμερα στο πρακτορείο ειδήσεων ΙΡΝΑ ο Γενικός Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων της Ιρανικής Προεδρίας. Συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η επίσκεψη του Πρωθυπουργού αρχίζει από το Σαν Φραντζίσκο, που θα έχει επαφές με εκπροσώπους εταιριών υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Στο πρόγραμμα του κυρίου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη κυριαρχεί ο τομέας των επενδύσεων. Στη συγκρότηση των συντονιστικών επιτροπών της στις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας προχώρησε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Πρόκειται για τον επιτελικό οργανωτικό κορμό της Ελλάς που αποτελείται από 596 στελέχη που θα αναλάβουν την ευθύνη της συγκρότησης οργανώσεων σε κάθε δήμο και δημοτική κοινότητα, της χώρας. Εβδομάδα πληρώμων από τον ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ. Σήμερα καταβάλλονται προνοιακά επιδόματα, ενώ την Παρασκευή αρχίζει η πληρωμή των συντάξεων Οκτωβρίου. Παράλληλα, από σήμερα ως τις 25 Σεπτεμβρίου θα χορηγηθούν νέα εφάπαξη 800 δικαιούχους. Τώρα, στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν έως την ερχόμενη Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων συντήρησης. Σε άλλα διεθνή, στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να μεταβεί ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ για επίσημη επίσκεψη από την Τετάρτη ως την Παρασκευή μετά από πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ, όπως επιβεβαίωσε σήμερα το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Πέθανε σε ηλικία 27 ετών ο γιος του εμβληματικού μοντέλου Σίντι Κρόφορντ και του επιχειρηματία Ραντ Πρίσλεϊ Γκέρμπερ μέσα σε κέντρο αποκατάστασης. Η αιτία του θανάτου του δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί και αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος ο καιρός στην Αττική, μαραίες νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 29 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11:30, μικρόφωνο στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Σε Eclantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr. Σε συνεργασία με τον Οπανδά.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
6: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
7: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
2: Αθήνα 984.
8: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.

0: Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα να έχουμε, υγεία, αισιοδοξία. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου δείχνει το ημερολόγιο, Αθήνα 984 στα ραδιόφωνά σας. Μέχρι τις 12 θα είμαστε σήμερα, ξεκίνημα εβδομάδας μαζί σας με την εκπομπή Ραντάρ στους 98 και 3 στον FM. Ευτυχώς να πω έτσι, ο καιρός είναι ακόμη καλός, γιατί φέτος η θέρμανση θα είναι μια αιματηρή διαδικασία για την τσέπη των περισσότερων, όπως είναι ήδη το γέμισμα των ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων. Έτσι, οι τιμές των καυσίμων έχουν ήδη απογειωθεί. Πραγματικά έχω αποφεύγω να κοιτάω τις τιμές στα βενζινάδικα, για το που έχει φτάσει πάνω από 2 ευρώ εννοείται. Φωτιά και λαύρα, φίλες και φίλοι, και μας βλέπω στο τέλος όλους. Αυτό αν μας ακούει ο Άδωνης Γεωργιάδης μπορεί να πει ότι είναι και καλό, όπως έλεγε στην πανδημία, ότι τι να κάνετε, πού θα πάτε, τι να τα κάνετε τα λεφτά, πόσο θα φάτε. Τώρα μας βλέπω όλους με τα πόδια, έτσι. Το πολύ πολύ να βάζουμε 5-10 ευρώ, που φυσικά δεν γεμίζει πλέον με 5-10 ευρώ. Το Δημοτικό Ραδιόφωνο της Αθήνας ακούτε την εκπομπή Ραντάρ. Ανοίγουμε και σήμερα το Ραντάρ, πρώτη μέρα εργάσιμη της εβδομάδας, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 12. Αναζητούμε την είδηση και ό,τι συμβαίνει πίσω και μπροστά από αυτή. Μας ακούτε φυσικά και από το athena94.gr, το πόρταλ του σταθμού, όπου μπορείτε να βρίσκετε ειδήσεις γρήγορα, έγκυρα, και από εκεί μας ακούτε με πολλούς τρόπους. Να συστηθούμε στον ήχο Νίκος Αγγελόπουλος, στη δημοσιογραφική παραγωγή η Λίλιαν Ξύλου, ο Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια, η Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 213-09-09-100, μέσω Viber επικοινωνία. Τα μηνύματά σας τα υποδεχόμαστε στο 6948-984-984. Ό,τι θέλετε μας το στέλνετε με γραπτό SMS, το παραλαμβάνουμε εδώ μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή στο στούντιο, και αυτό αποτελεί και ένα αντικείμενο έτσι για τη δική μας συζήτηση, τροφοδοτεί και τις ειδικές σας σκέψεις και τις δική μας ατζέντα. Γι' αυτό λοιπόν στείλτε όσο το δυνατόν περισσότερα μηνύματα θέλετε, αν έχετε αυτήν την όρεξη. Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης είναι στο μικρόφωνο, τα σχόλια και την παρέα. 11 και 14 προς 11 και 15 πρώτα λεπτά, πρωινό Δευτέρας. Δεν ξέρω αν αυτή η κατάσταση έτσι με τα καύσιμα θα ελαφρύνει λίγο την κατάσταση στους δρόμους της πόλης με το κυκλοφοριακό. Προς το παρόν δεν βλέπω κάτι τέτοιο να συμβαίνει, αλλά αυτό είναι μιας άλλης τάξης συζήτηση. Είναι δεδομένο ότι έρχεται δύσκολος χειμώνας. Αυτό δεν το αμφισβητεί, φίλες και φίλοι, ούτε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ωστόσο, η κυβέρνηση δεν προτίθεται να προβεί σε κάποια δραστική έτσι κίνηση για να αναχαιτιστεί αυτό το τσουνάμι των αυξήσεων σε καύσιμα και ενέργεια. Και θα μου πείτε τώρα ποια θα ήταν η λύση. Η λύση θα ήταν σε αυτή την έκτακτη και επίγουσα κατάσταση, γιατί θα πρέπει κανείς να προλαμβάνει έτσι, πριν έρθουν τα πολλά τα ακρία, πριν τέλος πάντων ξεφύγει η κατάσταση και για τα πορτοφόλια όλων μας. Μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι ένα μέτρο. Αυτό μας λέει η κυβέρνηση, το είπε και χθες ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του, ότι θα αποφασιστεί μόνο αν αποφασιστεί, αν γίνει κάποια παρέμβαση κεντρικά πανευρωπαϊκά. Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό, αν το αποφασίσει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, να κρίνει δηλαδή ότι η κατάσταση είναι έκτακτη και άρα να επιτρέψει να μην προσμετρώνται εθνικές παρεμβάσεις στα όρια δαπανών. Τι λέει δηλαδή με άλλα λόγια ο κ. Μητσοτάκης? Λέει ότι πρέπει η Ursula von der Leyen να εξαιρέσει τις δαπάνες από μια πιθανή μείωση, γιατί δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος επαρκής, εξαντλήθηκε. Με βάση αυτόν τον ισχυρισμό εξαντλήθηκε με το πακέτο της ΔΕΘ. Και εδώ μετά ξεκινάει η συζήτηση για το ποια είναι η αλήθεια και ποια τα ψέματα που μας λένε. Και οι απορίες βεβαίως, γιατί άνθρωποι είμαστε, πολίτες είμαστε, κάνουμε ερωτήματα, δημοσιογράφοι είμαστε, έχουμε απορίες. Η απορία πρώτη, αν μπορεί η Ελλάδα να προχωρήσει μόνη της έστω προσωρινά στη μείωση του ενιαίου φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Η απάντηση είναι ναι, είναι καταφατική, μπορεί. Υπάρχει μια προϋπόθεση εδώ, φίλες και φίλοι, να μην είναι η μείωση πάνω από τα ελάχιστα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, στην περίπτωση της Ελλάδας όμως δεν έχουμε τέτοιο ζήτημα, γιατί είμαστε πολύ πάνω από τα όρια. Έχουμε δηλαδή από τις υψηλές φορολογίες στο θέμα αυτό. Άρα, αν το τολμούσε η κυβέρνηση, δεν θα υπήρχε ζήτημα. Ο ενιαίος φόρος κατανάλωσης στην αμόλυβδη είναι στα 0,7 ευρώ ανά λίτρο, έναντι 0,359 που είναι το όριο. Συνεπώς, η χώρα μας, ναι, έχει και το νομικό περιθώριο να μειώσει τον ενιαίο φόρο κατανάλωσης χωρίς να ζητήσει κανενός την άδεια, χωρίς να χρειαστεί να απευθυνθεί στις Βρυξέλλες για να το κάνει. Ξαναλέω, ζήτημα έγκρισης θα υπήρχε αν η μείωση έπεφτε κάτω από τα ελάχιστα όρια. Τι προκύπτει από αυτό? Προκύπτει ότι το επιχείρημα «δεν μπορούμε γιατί το απαγορεύει η Ευρώπη» δεν στέκει. Θα έλεγε κάποιος όμως ότι στέκει, ότι δεν υπάρχει δημοξιονομικός χώρος. Αλλά, εντάξει, πώς λέει η παρέμια, το καλό το παλικάρι ξέρει και άλλο μονοπάτι, υπάρχουν λύσεις και γι' αυτό, εφόσον υπάρχει βούληση. Από τη μια πλευρά, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο επιτρέπει την υπέρβαση δαπανών όταν οι καταστάσεις είναι έκτακτες, όταν οι καταστάσεις είναι επίγουσες. Η κατάσταση είναι τέτοια, νομίζω, για να προλάβεις και όλη αυτή τη γραφειοκρατία, την καθυστέρηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, γιατί αν είναι να ληφθεί ένα μέτρο όπως είχε συμβεί με τις επιστολές που έστελνε ο κύριος Μητσοτάκης για την ακρίβεια από μερικά χρόνια στην Ursula von der Leyen, που δεν θυμάμαι να ελήφθη καμιά απόφαση πέρα από την κατανόηση, και να φτάσουμε Πάσχα, δεν έχει κανένα νόημα. Επίσης, θα μπορούσε, φίλες και φίλοι, η ζημιά να ισοσκελιστεί με έναν έκτακτο φόρο για αυτούς οι οποίοι έχουν υπερκέρδη, για τα υπερκέρδη τους. Δηληστήρια, για παράδειγμα, έτσι. Γι' αυτό λέω, είναι θέμα βούλησης αν θες να το κάνεις. Τρόποι υπάρχουν. Βέβαια, όσοι έχουν καλή μνήμη θυμούνται ότι ο Πρωθυπουργός πριν μερικούς μήνες τι έλεγε? Έλεγε ότι λαϊκιστές, τι προτείνεται η αντιπολίτευση, που έλεγε για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Τώρα αφήνει και ο ίδιος ένα παράθυρο, έστω και παράθυρο μέσω Ευρώπης. Άρα θα έλεγε κανείς λαϊκιστής και ο κ. Μητσοτάκης. Μια άλλη απορία είναι αν το κάνουν άλλοι στην Ευρώπη ή θα ήμασταν μοναδική περίπτωση αν προχωρούσαμε στη μείωση του ενιαίου φόρου κατανάλωσης. Λοιπόν, φυσικά και το κάνουν, φυσικά και υπάρχουν παραδείγματα αναχρονική περίοδο. Υπάρχουν, οι κυβερνήσεις αποφασίζουν με βάση τα συμφέροντα των πολιτών τους, πάντα εντός του ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου, έτσι. Η Ιταλία και η Ιρλανδία το έχουν κάνει, είχαν κάνει στο παρελθόν σημαντικές μειώσεις και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης, η Πορτογαλία επίσης, η Ισπανία και η Σλοβενία, ακόμη και η Ουγγαρία και η Πολωνία, για να βάμε και από την άλλη πλευρά του χάρτη της Ευρώπης, με δραστικά πακέτα μείωσης και του ενίου φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα, και μάλιστα εξαντλώντας τα κατώτατα όρια. Άρα λοιπόν, θα έλεγε κανείς, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα και για την Ελλάδα και για τον Πρωθυπουργό, που όμως αντί να ψεύδεται, γιατί το επιχείρημα η Ευρώπη, αν μας το επιτρέψει, σας παρακαλούμε, σκεφτείτε τους πολίτες των κρατών μελών, δεν είναι αληθινό επιχείρημα. Άρα θα ήταν προτιμότερο να ακούμε ως πολίτες την αλήθεια, φίλες και φίλοι, ότι αυτή είναι η πολιτική μας επιλογή, αυτό θεωρούμε εμείς σωστό και αυτό κάνουμε, και όχι κάποιοι μας κρατάνε ενώ εμείς το θέλουμε. Αθήνα 9.84, 11.21 πρώτα λεπτά, την εκπομπή Ραντάρ ακούτε. Έχουμε σταθεί σε ένα θέμα που, αν κρίνω και από τα μηνύματα που μας στέλνετε, είναι το πιο σημαντικό. Συμβαίνουν πολλά, έτσι, συμβαίνουν πολλά προφανώς, και μεσολάβησε και Σαββατοκύριακο και στην πολιτική επικαιρότητα εδώ την εγχώρια, και διεθνώς στην Γερμανία για παράδειγμα, ακόμη μια εκλογική διαδικασία σε ένα κρατήδιο που ήταν σεισμός, γιατί δεν είναι μόνο ότι πρώτευσαν για ακόμη μια φορά η εναλλακτική ακροδεξιή της εναλλακτικής για τη Γερμανία, υπέστη μια ιστορική ήττα πανολεθρία τον κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών, μένοντας εκτός κοινοβουλίου, φίλες και φίλοι. Θα τα πούμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής αυτά. Λοιπόν, τώρα για να το κλείσω αυτό που έλεγα στην αρχή, το σχόλιο, εναποθέτουμε τις ελπίδες μας στην Ούρσουλα Φον ντε Λάιεν. Έτσι, μοιάζει με ανέκδοτο, λίγο με τον Τωτό αυτό, και ξέρετε, δεν είναι πάντα και τόσο πετυχημένα αυτά τα ανέκδοτα. Για να το κλείσω έτσι σε σχέση με τη στάση που κρατάει η κυβέρνηση για το θέμα του ενιαίου φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Πάμε στην πολιτική μας συζήτηση τώρα, να υποδεχτούμε και βεβαίως να κάνουμε μια συζήτηση, ερωτήματα να θέσουμε, να πάρουμε απαντήσεις. Τον κύριο Αλέξανδρο Αμπλονίτη, είναι βουλευτής στην Κέρκυρα και εδώ και μερικές ημέρες από την Παρασκευή με νέα πολιτική στέγη στο ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα, κύριε Αμπλονίτη.
1: Καλημέρα, κύριε Βλουμπέρη. Τι κάνετε?
0: Εμείς είμαστε καλά. Εσείς να μας πείτε πώς νιώθετε έτσι με αυτή την πολιτική σας επιλογή να πάτε να ενταχθείτε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ και με ποια κριτήρια το κάνετε?
1: Ένα ξαλάφρωμα ένιωσα, διότι μην ξεχνάτε ότι εδώ και δύο χρόνια, ναι, από την αποχώρησή μου από τον ΣΥΡΙΖΑ, βρίσκομαι σε μια φάση η οποία δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Ήμουνα στον φτιάξανε ουσιαστικά κόμμα με τον κύριο Κασελάκη. Η στροφή του προς τα δεξιά με πέταξε έξω στη στροφή. Αστειεύομαι. Και έχουμε αυτή τη στιγμή μια κατάσταση, ας πούμε, σπαράγματα θα τα έλεγα. Κάπου 6-7 σπαράγματα από το ΣΥΡΙΖΑ. Άντε να ανακατευθείς τώρα μετά από την πομπόδη αποχώρησή σου με την περίπτωση του τελευταίου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, στον Γκάζι, αν θυμάστε, στον Πουλουξίρικο. Έτσι λοιπόν, μετά από πολλή συζήτηση και με το δεδομένο ότι δεν είναι τυχαία η συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, χρόνια έχουμε τέτοια συνεργασία στην τοπική αυτοδιοίκηση στην Κέρκυρα, όταν εκλέχτηκα δήμαρχος, όταν εκλέχτηκαν άλλοι που συνεργαστήκαμε, δημοτικός σύμβουλος, περιφερειακός σύμβουλος κλπ. Δεν ήταν δηλαδή συνεργασία, δεν ήρθε έτσι από τον ουρανό.
0: Άρα λέτε ότι έχετε ένα πολιτικό παρελθόν, έστω και αυτοδιοικητικό,
1: ναι, συμπάρευσης, ασύμπλευσης. Μεγάλο.
0: Εντάξει, αυτά γιατί δεν τα ξέρει πολλοί κόσμος αυτά. Οπότε, εντάξει.
1: Δεν τα ξέρει, γι' αυτό και με
0: εμείς θυμόμαστε ότι ήσασταν, ναι, σας αποκαλούν τι είπε, γυρολόγο.
1: Ναι, βρίζουνε. Οι περισσότερες της βρυσίας είναι από τη Νέα Δημοκρατία και από το χώρο του πρώην ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και τώρα και από την πλευρά του φίλου μου, του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι. τα θεωρείτε όμως λίγο αδικαιολογικά?
1: Άδικα.
0: Είναι άδικα.
1: Βέβαια άδικα. Δηλαδή όταν φεύγεις από έναν χώρο ο οποίος έχει πολυδιασπαστεί και έχει γίνει 6 κομμάτια, που ο αρχηγός έχει παραιτηθεί και φτιάχνει ένα νέο κόμμα, που σου λέει ο αρχηγός ότι ξέρεις, για να έρθεις από εδώ πέρα πρέπει να παραιτηθείς και εδώ που θα έρθεις δεν σου κρατάμε τραπέζι ρεζερβέ, έχουμε και μία αξιοπρέπεια. Τόσα χρόνια δικηγόρος, μπορούμε να καταλάβουμε πίσω από τις γραμμές τι τρέχει.
0: Δεν ήταν επιλογή σας, δεν το σκεφτήκατε δηλαδή, ή δεν σας προσέγγισαν από το κόμμα του κ. Τσίπρα την Ελλάς?
1: Μα δεν προσέγγισαν κανέναν. Ναι.
0: Όχι, το λέω γιατί είχατε εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ επί Τσίπρα εσείς. Δεν ήταν επιλογή σας, δεν ήταν στις σκέψεις σας?
1: Πώς δεν ήταν επιλογή μου? Εγώ θεωρούσα μέχρι πρότινος ότι ο κ. Τσίπρας είναι ο ηγέτης της αριστερής παράταξης, ο φυσικός ηγέτης. Από εκεί και πέρα όμως, και στο πρόγραμμά του και την διαδικασία που ακολούθησε, με βρίσκει κάθετα αντίθετο, και μάλιστα τις διαδικασίες αυτές τις βρίσκω και αντισυνταγματικές και πολιτικά έολες. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν προτίμησε, για να μην δημιουργηθούν και προβλήματα τέτοια, ένα φύλλα προσκύμενο προς εμένα κόμμα όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι ένα δομημένο κόμμα, έχει μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία είναι πολύ αξιόλογη και με την οποία συνδέομαι και φιλικά μάλιστα τόσα χρόνια στη Βουλή. Έχει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι συμβατό με την κοινωνική κατακραυγή που υπάρχει, με την έννοια δηλαδή λέω ότι είναι ένα πρόγραμμα δομημένο και αυτό, ναι, το οποίο απαντάει στα μεγάλα ερωτήματα του λαού, ναι, και ο αρχηγός του, παρά το γεγονός ότι πολλοί ήθελαν να τον υποτιμήσουν, είναι ένας αρχηγός ο οποίος και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παρουσίασε μια σημαντικά καλή ομιλία και μάλιστα βλέπω και μια δημοσκοπική άνοδο. Ναι. Ίσως έτσι το πιστεύω, ότι μπορεί να παίξει ένα καταλυτικό ρόλο έτσι ώστε να συνεργαστούν οι προοδευτικές δυνάμεις του κέντρου αριστερού χώρου, έτσι ώστε να φύγει αυτή η καθεστωτική κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Να συνεργαστούν, μισό λεπτό κύριε Λουνανίτη, να συνεργαστούν πότε, προεκλογικά ή μετεκλογικά?
1: Δεν το βλέπω προεκλογικά, δεν το βλέπω.
0: Ναι. Μετεκλογικά δηλαδή,
1: μετεκλογικά,
0: αν υπό ποιες προϋποθέσεις, πώς να γίνει αυτό?
1: Αν ακούσουν το εκλογικό αποτέλεσμα, ναι, έχω την εντύπωση ότι πρέπει να επιθαρχούμε πάντοτε στα κελεύσματα του λαού. Ναι. Αν προκύπτει ότι υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει συνεργασία κυβερνητική, βέβαια να πάμε έξω τους εγωισμούς και τα λοιπά και τις αυτονομίες και τις αυτοτέλειες, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις μιας κυβέρνησης η οποία να καταφέρει να κυβερνήσει σε αυτόν τον τόπο. Έτσι το βλέπω και έτσι ελπίζω.
0: Το Πασόκ λέει έχει στόχο να βγει πρώτο. Εντάξει, μετά προφανώς θα μπει σε μια διαβούλευση με κόμματα. Έτσι, είναι αυτό νομίζω περιγράφεται.
1: Ναι, όπως λέει το Σύνταγμα, καλείται το πρώτο κόμμα, το δεύτερο, το τρίτο για το σχηματισμό κυβέρνησης και σύμφωνα με την αρχή της δεδηλωμένης. Ναι. Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Άμα σχηματίσει την κυβέρνηση. Πολύ θα ήθελα δηλαδή στην κατεύθυνση του να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να υπάρξει μια κυβέρνηση συνεργασίας μέσα σε αυτό το πλαίσιο που σας ανέφερα προηγουμένως.
0: Με ποιους, δηλαδή, ποιοι θα μπορούσαν να είναι συνομιλητές με βάση τα σημερινά δεδομένα? Το Πασόκ με ποιους, ο κ. Ανδρουλάκης με ποιους?
1: Εγώ βλέπω, ας πούμε, ότι θα μπορούσε κάλλιστα να συζητήσει με την ΛΑΣΤΑ, με το ΣΥΡΙΖΑ, τον εναπομείναντα ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπορούσε να συζητήσει, εφόσον υπάρχουν αυτά τα κόμματα στη Βουλή, να συζητήσει με την... και με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, παρά το ιδιόμορφο του χαρακτήρα της, αλλά και τη δυναμικότητα του χαρακτήρα της, έτσι.
0: Ναι.
1: Την δεύτερη περίπτωση δεν την κρίνω αρνητικά, ίσα ίσα θετικά.
0: Ναι.
1: Και θα μπορούσε κάλλιστα να υπάρξει του είδους επαφή και συνεργασία. Με αμοιβές υποχωρήσεις.
0: Ναι.
1: Αν τα καταφέρει. Ναι.
0: Και με βάση ένα πρόγραμμα, υποθέτω, μια
1: βέβαια,
0: προγραμματική ατζέντα. Αλλά λέτε ότι θα ήταν συνομιλητές η Ελλάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι,
0: η Πνεύση.
1: Εγώ πιστεύω πως ναι.
0: Μάλιστα. Πάντως, και αυτό θέλω να το σας το ρωτήσω, γιατί εδώ πριν μερικούς μήνες, κύριε Αυλιονίτη, εσείς λέγατε εδώ στην εκπομπή μας και στο 984, το θυμόσαστε καλά, ότι,
1: ναι,
0: ότι δεν πάτε στο Πασόκ και μας το θύμισε σε όλους η Νέα Δημοκρατία, η ομάδα αλήθειας. Τι άλλαξε ως προς την επιλογή σας?
1: Δεν πάω στο Πασόκ, όχι, είχα πει κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Είχα πει ότι επειδή υπάρχει ένας φίλος μου βουλευτής του Πασόκ, είμαστε μαζί δικηγόροι,
0: ναι, ναι,
1: δεν θα ήθελα να υπάρχει σύγκρουση. Και στον κύριο Μπιάνκι, επανειλημμένα, εγώ το είχα πει αυτό, ναι, δεν το είπε κανένας άλλος, εγώ το είχα πει ότι στην περίπτωση κατά την οποία δεν θέλεις, Δημήτρη μου, ακόμα και σήμερα, και τώρα αν το πει, ναι, αν δεν θέλεις εμένα, εγώ δεν κατεβαίνω καν.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν συνεργάζομαι με το Πασόκ, μπορεί κάλλιστα να συνεργαστώ με το Πασόκ, δεν απαραίτητο να κατέβω υποψήφιος,
0: ναι,
1: αλλά όμως, τρεις μήνες πριν μπροστά, ρωτηθείς από τον κύριο Ανδρουλάκη, είχε εκδηλώσει την επιθυμία να κατέβω κι εγώ και στη συνέχεια. Και στη συνέχεια, δηλαδή απαραίτητη προϋπόθεση με όσους συζήτησα με τον κύριο Τσουκαλά, με τον κύριο Κουτσούκο, παλιό στέλεχος.
0: Ναι, να το διευθύνετε της κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Βέβαια, σπουδαία προσωπικότητα κατά μένα, ναι. Τον κύριο Ηρακλή Δούβλια και με τον αρχηγό του κόμματος, ναι, το βάλω ως προϋπόθεση.
0: Ναι.
1: Αν δεν θέλει, δεν κατεβαίνω.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να συγκρουστώ, δηλαδή, στα τελευταία. Δεν απαραίτητα να σκοτωθούμε τώρα και ψάχνοντας στο Σταυρό.
0: Ναι, ναι.
1: Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που το αποδέχτηκε αυτό, κατεβαίνω. Θα φέρουμε περισσότερες ψήφους, δύο βουλευτές ανενεργία εις το Πασόκ. Εάν πιστεύουμε ότι το Πασόκ πρέπει να βοηθηθεί, τότε η παρουσία δύο ανενεργία βουλευτών στο ψηφοδέλτιο νομίζω ότι θα προσφέρει κάτι παραπάνω από αυτό που υπάρχει τώρα.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία, κύριε Αυλιονίτη, να σας πω ότι έχετε μηνύματα έτσι από τους ακροατές που μας ακούνε και θετικά και αρνητικά. Κάποιοι θυμίζουν για την παρουσία στις προανακριτικές, λένε ότι ήταν πάρα πολύ καλή, εξαιρετική. Κάποιοι
1: άλλοι... Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι, αν έχετε την καλοσύνη.
0: Ναι.
1: Αυτός που κάνω αυτή την ερώτηση.
0: Ναι.
1: Ο βουλευτής, ο Αλέκος Αυλιονίτης, που εξελέγει δύο φορές με το ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι,
1: όταν βλέπει τώρα ότι έχει σε αυτό το χρονικό διάστημα γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ 6-7 κομμάτια, ας πούμε,
0: ναι,
1: έτσι. Ο εναπομείνας ΣΥΡΙΖΑ είναι, ο εναπομείνας, καλά το είπα, ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι,
1: έχει προκύψει από, έχει απομείνει από όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί και τα τόσα κόμματα.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Αυλιονίτης είναι γυρολόγος? Ποιος είναι εκείνος που το διάλυσε το κόμμα? Ποιος διάλυσε το κόμμα? Εγώ το διάλυσα το κόμμα. Δεν θεωρούν ότι μπορούμε να συμμαχήσουμε με το Πασόκ? Γιατί εγώ είμαι γυρολόγος από το ΣΥΡΙΖΑ, κατά την άποψή μου, και από τα αποκόμματα του ΣΥΡΙΖΑ που έφυγα, πήγα σε ένα άλλο κόμμα, το οποίο είναι δημοκρατικό κόμμα,
0: ναι,
1: και πιθανόν συνεργάτη σε μια κυβέρνηση συνεργασίας.
0: Μαζί τους όμως, με αυτούς που λέτε τώρα ότι διαλύθηκαν. τεκνικά.
1: Τι διαλύθηκαν.
0: Λέτε ότι έγιναν πολλά κομμάτια. Δεν λέτε τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ ότι διασπάστηκε ξανά και ξανά.
1: Μα δεν είναι. Δεν θυμάστε πόσα κόμματα. Εγώ σας μιλάω για πριν δύο χρόνια. Σας μιλάω για μια κατάσταση που διαμορφώθηκε τότε. Εγώ η μόνη κίνηση που θα μπορούσε να κριθεί από οποιονδήποτε, αλλά καλοπροαίρετα, είναι ότι φεύγοντας από το ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλοντας και μάλιστα δύο μήνες πιο μπροστά, πήγα στον νόμιμο αρχηγό, κατά την άποψή μου, τον κύριο Κασελάκη. Όταν είδα δεξιά στροφή, έφυγα.
0: Ο κύριος Κασελάκης, για να κλείσουμε με αυτό, κύριε Βλονίτην, και να σας ευχαριστήσω, θα μπορούσε να είναι, αν είναι στη Βουλή, συνομιλητής στο πλαίσιο μιας κυβέρνησης προοδευτικής συνεργασίας.
1: Η προσωπική μου γνώμη όχι. Είναι δεξιός ο κύριος Κασελάκης.
0: Το κρατάμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αυλονίτη.
1: Καλή
0: σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Θα τα πούμε. Ο κύριος Αλέξανδρος Αυλονίτης, βουλευτής, πρώην ανεξάρτητος, τώρα είναι μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Πάμε εμείς σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Βάνα Λυκομήτρου στο στούντιο. Και επιστρέφουμε. Μείνετε εδώ μαζί μας στο Αθήνα 94.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Κλειστή παραμένει η δεξιά λωρίδα στην Αττική Οδό από το ύψος των Διοδίων Ελευσίνας ως και την περιφερειακή Εγάλεο μετά από τροχαίο με φορτηγό. Δεν θα αλλάξουν τα περσινά εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, ούτε ο αριθμός των δικαιούχων, ξεκαθάρισε μέσω Sky ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η στήριξη των οικοκυριών θα βασιστεί στη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και στην ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, τόνισε ο Υπουργός. Εξέλιξη στην υπόθεση θανάτου του 82χρονου χθες σε πλάστη είναι ακτή Βουλιαγμένης μετά από επεισόδιο με χειροδικία για μια ξαπλώστρα, για το οποίο συνελήφθη ένας 76χρονος. Συνελήφθηκε 21χρονη που τον συνόδευε σε βάρος τη σχηματιστική δικογραφία. Ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς στη δολοφονία της 25χρονης στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας ο 27χρονος πρώην σύντροφός της. Κατάφερε πολλαπλές μαχαιριές σε όλο το σώμα της κοπέλας και στη συνέχεια φέρεται να επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή του. Νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατρών. Σε εξέλιξη έρευνες για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, την πόρτα του ανακριτή πέρασε λίγο πριν τις 10 το πρωί με το νοσοκομείο Φιλιατρών. Σε εξέλιξη έρευνες για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, την πόρτα του ανακριτή πέρασε λίγο πριν τις 10.

0: Η Μακρόν Τραμπ απόψε στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της συνέλευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν έως την ερχόμενη Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων συντήρησης. Σχεδόν έθριος ο καιρός στην Αττική με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει έως 29 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Ηλία Ρίχτα!
4: Αυτή η νύχτα μένει.
5: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Χορηγός επικοινωνίας ο Αθήνα 984.
8: Αθήνα 984.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, την εκπομπή Ραντάρ ακούτε στον σταθμό της πόλης, Αθήνα 984. Πολλές καλημέρες σε όλους και όλες. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία και αισιοδοξία. Συνεχίζουμε μέχρι τις 12. Για τα υπόλοιπα λεπτά που μας απομένουν, ποιοι είμαστε: ο Νίκος Αγγελόπουλος στον ήχο, η Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, ο Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιλογή, Άλκης στις πρωτοψάλτη. Όλα αυτά που φοβάμαι, πολλά φοβόμαστε, βρίσκουμε τρόπους να τα ξορκίζουμε και έτσι πρέπει να γίνεται. 213-09-09-100 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι εκεί, υποδέχεται, συγκεντρώνει τα τηλεφωνήματά σας και μας μεταφέρει όλα όσα θέλετε να μας πείτε. Αυτό γίνεται άδεια μεσολάβητα στο Viber, εύκολα, γρήγορα και δωρεάν, όπως λέμε. 6948-984-984 είναι ο αριθμός. Ιδιαίτερες καλημέρες στους φίλους και τις φίλες που έχουν στείλει SMS. Να επιλέξω έτσι, γιατί είστε αρκετοί, και να καλημερίσω η Βάσο που μας λέει για το θέμα με τα καύσιμα. 50 ευρώ, έβαλες. Φουλάρισες με 50 ευρώ. Γιατί κάποτε φούλαραν τα αυτοκίνητα με 50 ευρώ, τώρα θέλει και πολύ περισσότερα. Καλημέρα φίλε Πάνο. Ναι, δεν έχεις άδικο. Οικονομία και σκάνδαλα. Τι ρίχνει η κυβερνήση, σε πάση περιπτώσει, και πολλές φορές δεν γίνεται μόνο μέσω κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν πλειοψηφίες, αλλά είναι και αυτοί πολύ βασικοί λόγοι. Προφανώς και ίσως οι σημαντικότεροι, και ενδεχομένως και έτσι η πίεση της κοινωνίας. Μπορεί τώρα να μην φαίνεται τόσο έντονα, αλλά πιστεύω θα αποτυπωθεί στην εκλογική διαδικασία. Καλημέρα στην φίλη την κυρία Ιωάννα, στην Αγγελική, στον NL, άλλος φίλος, ο Νίκος, ο Γιώργος. Πολλές καλημέρες σε όλους και σε όλες. Να ανοίξω μια παρένθεση πριν πάμε παρακάτω, να σας πω μια αναφορά, ένα διαφημιστικό μήνυμα. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, με πληκτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι, φίλες και φίλοι, για την επικοινωνία. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους μας. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο telecom.gr.

0: Ο προηγούμενος συνομιλητής μας, το λέω έτσι γιατί έβγαλε και μια είδηση σε σχέση με το μετεκλογικό σκηνικό, ο κύριος Αυλιονίτης, ο οποίος είπε ότι εντάξει, αυτόνομα θα κατέβει το ΠΑΣΟΚ σε εκλογές, αλλά μετεκλογικά θα μπορούσε να ανοίξει μια συζήτηση, συγκρότηση, κυβέρνηση και εφόσον βρεθεί σε τέτοια θέση, και με την Ελλάς του κύριου Τσίπρα και με τον ΣΥΡΙΖΑ και με την πλεύση ελευθερίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου, παρά πως το είπε για τον, κάτι είπε για τον χαρακτήρα της ο κύριος Αυλιονίτης. Το θέμα είναι ότι βάζει ως μετεκλογικούς συνομιλητές, από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μια απόφαση κατά της συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και ο ίδιος φαίνεται να την ασπάζεται, να την υιοθετεί, βάζει ως συνομιλητές αυτά τα κόμματα που τώρα εξ αριστερών του ΠΑΣΟΚ υπάρχει έτσι ένας ανταγωνισμός μικρότερος ή μεγαλύτερος. Καλά, Βάσο, ήμουν βέβαιος ότι δεν γεμίζει το depósito με 50 ευρώ, απλά έτσι λίγο για την επιβεβαίωση έθεσα το ερώτημα. Πάμε παρακάτω. Πάμε να υποδεχτούμε και να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Κωνσταντινίδη, πολιτικός αναλυτής, πρόεδρος στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, συντονιστής πλατφόρμας People of Greece εταιρείας QED. Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Γεια σας κύριε Κουκλουμπέρη, καλημέρα.
0: Λοιπόν, με μια καινούργια έρευνα με πάντα ενδιαφέροντα ευρήματα, πείτε μας έτσι λίγο τα θέματα τα οποία ζήτησατε τη γνώμη των πολιτών.
1: Σχόλια για τα μέτρα που εξήγηλε στη ΔΕΘΗ Κυριάκος Μητσοτάκης, η εκλογική πρωτιά του ακροδεξίου AFD στη Σαξονία Άνχαλ. Προφανώς δεν έχουμε προλάβει να μετρήσουμε τις αντιδράσεις και από τη νέα επιτυχία σε δεύτερο κρατήδιο εχθές το βράδυ. Τρίτο θέμα, η φίτηση των παιδιών σε ιδιωτικά σχολεία και τα έξοδα για εξωτερικές δραστηριότητες. Και τέταρτο θέμα, αλλά το πλέον κεντρικό, όπως καταγράφηκε στην επικαιρότητα της εβδομάδας που πέρασε, ο ευνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Και φαντάζομαι, ναι, ήταν και στο δίκτυο ενημέρωση, όπως τον ονομάζεται.
1: Ήταν το θέμα το που κέντρισε το ενδιαφέρον των πολιτών. 9 στους 10 είχαν ενημέρωση. Φαίνεται και πάλι ότι ζητήματα που αφορούν έτσι τον ευρύτερο κύκλο κοινωνικών θεμάτων ή και θεμάτων του αστυνομικού δελτίου είναι πάντοτε πολύ ψηλότερα από τα πολιτικά θέματα.
0: Πάμε με αυτό. Προτείνω να ξεκινήσουμε με αυτό, να μας πείτε τι λένε οι πολίτες για τον Μαζονάκη, τη φωνή του, την προσωπικότητά του και αν, αυτό είναι το ερώτημα, αν δικαιολογείται από τις απαντήσεις όλη αυτή η λατρεία προς το πρόσωπό του, η εκδηλώσεις θαυμασμού μετά την κηδεία του. Στην κηδεία του και μετά από αυτή, μάλλον, για να μας τα κρυβείς.
1: Προφανώς το ευνίδιο του θανάτου ενός νέου ανθρώπου δημιουργεί έντονο συναισθηματικό φορτίο και άρα επηρεάζει και τις απαντήσεις και εννοείται ότι κεντρίζει και το ενδιαφέρον. Ο Γιώργος Μαζονάκης χαρακτηρίζεται από το 90% των Ελλήνων ως μια πολύ ξεχωριστή φωνή που δικαίως ξεχώρισε. Είναι η απάντηση που δώσαν στο ερώτημα για τα χαρακτηριστικά του ως καλλιτέχνη, αν θέλετε. Μεγάλο ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζει και οι απαντήσεις μάλλον στην ερώτηση ποια φράση περιγράφει καλύτερα τον άνθρωπο, αν θέλετε, Γιώργο Μαζονάκη. Επιλογές ήταν αν είναι ένας λαϊκός άνθρωπος που βρέθηκε πολύ κοντά στον μέσο Έλληνα ή ένας δίθεν λαϊκός άνθρωπος που βρίσκεται πολύ μακριά από το μέσο Έλληνα. Ξέρετε, υπάρχει αυτή η αίσθηση για πολλούς από τους ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου, ότι εμφανίζονται δηλαδή λαϊκοί χωρίς να είναι γνήσιοι. Δεν είναι η περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτή το 76% απάντησε ότι ήταν ένας άνθρωπος πολύ κοντά στον μέσο Έλληνα. Και αυτά παρά το γεγονός ότι προφανώς ήταν ένας άνθρωπος που κινούνταν σε διαφορετικούς χώρους από, από τον μέσο Έλληνα. Εξοραίζονται οι εικόνες των ανθρώπων που φεύγουν από τη ζωή, είναι η αλήθεια. Παρά τα αυτά, δεν πρέπει να παραβλέπουμε το ότι απαντήσεις σε τόσο καθολικό βαθμό δείχνουν ότι για τον Γιώργο Μαζονάκη η εικόνα των Ελλήνων ήταν πολύ θετική.
0: Ναι, είναι συντριπτικά τα ποσοστά. 9 στους 10 που λένε ότι ήταν μια ξεχωριστή φωνή που έχει ξεχωρίσει, 3 στους 4 που ότι ήταν πολύ κοντά στο μέσο Έλληνα. Άρα, κύριε Κωνσταντινίδη, έχει την εξήγησή της η κατάσταση αυτή με τις σωρούς των λουλουδιών στον τάφο, τα τραγούδια που είναι στα ραδιόφωνα στο repeat συνέχεια και
1: έτσι,
0: στο διαδίκτυο. Λοιπόν, τώρα προχωρώντας στα επόμενα, τα μέτρα που εξήγηλε στη ΔΕΘ ο κ. Μητσοτάκης, έχει περάσει καιρός, έτσι, αλλά βεβαίως έχουν βγει κάποια συμπεράσματα.
1: Πάμε και να έχουν ακούσουμε... συζητηθεί και περισσότερο στο διάστημα αυτό.
0: Είναι μια καλή ευκαιρία όμως να ακούσουμε από εσάς αν επιβεβαιώνεται αυτή η αίσθηση ότι τα μέτρα δεν δημιούργησαν προσδοκίες ή θα πω εγώ εξανεμίστηκαν πριν καν υλοποιηθούν.
1: Επιβεβαιώνεται, κύριε Κουκλουμπέρη. Ρωτήσαμε σε ποιο βαθμό τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν θα βελτιώσουν την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού σου. Μόλις το 16% των Ελλήνων απάντησαν ότι θα δουν σημαντική βελτίωση. Το 82% απάντησαν ότι δεν θα δουν καμία βελτίωση ή θα δουν ελάχιστη. Είναι εντυπωσιακό ότι ακόμη και εντός της δεξαμενής των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, θετικά, ας το πούμε έτσι, απάντησαν για τα μέτρα μόλις 28% ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, με τη μεγάλη πλειονότητα, άνω του 70%, να απαντούν ότι δεν περιμένουν πως θα δουν διαφορά.
0: Ναι.
1: Με μια κουβέντα, τα μέτρα, όπως είπατε, δεν ακούμπησαν τον μέσο Έλληνα ψηφοφόρο, δεν φαίνεται να αποτελούν δηλαδή στοιχείο που θα καθορίσει τον εκλογικό ανταγωνισμό τους επόμενους μήνες.
0: Ναι. Μια καθημερινότητα πρέπει να το πούμε, γιατί μας το επισημαίνουν οι ακροατές μας και το ζούμε και εμείς, γιατί μες στην κοινωνία είμαστε. Δυσκολεύει και λέω εγώ τις κατάστασεις έτσι, με τα καύσιμα. Η κυβέρνηση η οποία επιλέγει να παίξει συντηρητικά, δηλαδή θα κάνει μια παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Όμως δεν το είπα αυτό στην αρχή και μου δίνεται ευκαιρία τώρα. Είναι πανάκριβο σε σχέση με την τιμή που το αγόραζαν οι πολίτες πέρυσι. Δηλαδή ακόμη και με την παρέμβαση τώρα που γίνεται, πάλι. Νομίζω 60 λεπτά πιο ακριβά, στο 1,75 ενώ ήταν 1,10, κάτι τέτοιο.
1: Αυτή φαίνεται να είναι η διαφορά. Είμαι από τους ανθρώπους με ατομικό καυστήρα πετρελαίου και ζω και στη Βόρεια Ελλάδα και πράγματι αφήνω εβδομάδα τη βδομάδα να περνά προκειμένου να κάνω το σχετικό τηλεφώνημα. Ναι, είναι όντως σημαντική η αύξηση. Ξέρετε, όλα είναι σχετικά. Ο καθένας θυμάται τέτοιες μέρες την τιμή που χρεώθηκε το πετρέλαιο πέρυσι και όντως η διαφορά μοιάζει να είναι καταλυτική.
0: Λοιπόν, ένα άλλο θέμα το οποίο ρωτήσατε και το οποίο και αυτό δίχασε, αν και ήταν νομίζω το μοναδικό από τα μέτρα της κυβέρνησης που είχε μια καινοτόμα χαρακτηριστικά, ο επενδυτικός κουμπαράς.
1: Για τη νέα γενιά, λέτε. Ναι. Τους ρωτήσαμε τη γνώμη τους για αυτό. 3 στους 10 απάντησαν ότι το βρήκαν έξυπνο μέτρο που βοηθά στη δημιουργία συνείδησης αποταμίευσης. Σχεδόν οι μισοί, το 50%, απάντησαν και σίγουρα περισσότεροι από τους πρώτους, το χαρακτήρισαν άδικο. Γιατί βοηθά όσους έχουν δυνατότητα αποταμίευσης.
0: Αυτό το είπανε με ιδεολογικό προσανατολισμό ποιον, ας πούμε, πολίτες και κεντρό ή αριστερή.
1: Τα ποσοστά που σας είπα αφορούν και το σύνολο του πληθυσμού. Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας έχουν σημαντική διαφορά, δηλαδή 55% το βρίσκουν έξυπνο, μόλις 34% άδικο. Και πάλι βέβαια δεν είναι συντριπτικά τα ποσοστά, ακόμη και στο κοινό της Νέας Δημοκρατίας. Μοιάζει σίγουρα να μην ακούμπησε τους υπόλοιπους ψηφοφόρους. Θα έλεγα το ρήμα που θα έπρεπε να διαλέξω για την περίπτωση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι δεν το είδαν αρνητικό, χωρίς ωστόσο να αποτελεί, θα έλεγα και για αυτούς, ένα μέτρο που θα τους επαναφέρει στην Νέα Δημοκρατία. Όλες οι μετρήσεις δείχνουν ότι σημαντικό ποσοστό των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας του 2023 έχουν απομακρυνθεί για τον ένα ή τον άλλο λόγο από το κόμμα.
0: Ναι, ναι. Και φαντάζομαι σε μια από τις επόμενες μετρήσεις σας θα επιχειρήσετε έτσι να καταγράψετε και τις διαθέσεις σε σχέση με το υποδημιουργία κόμμα Σαμαρά, που αυτό το οποίο μένει είναι οι επίσημες ανακοινώσεις.
1: Σωστά.
0: Ναι. Λοιπόν, για να πάμε, κύριε Κωνσταντινίδη, τώρα σε ένα θέμα το οποίο. Και εδώ στη χώρα μας απασχολεί η εκλογική πρωτιά του ακροδεξιού AFD στη Σαξονία Άνχαλτ. Mm-hmm. Έχουμε βέβαια και μια άλλη πρωτιά, να το πω εγώ ειδησιογραφικά, χωρίς να είναι μέρος της έρευνας των ερωτήσεων, ότι και σε μια άλλη περιφέρεια, σε ένα άλλο κρατήδιο, πάλι στον βορρά, στα ανατολικά, στο Μεκλεβούργο, Δυτική Πομερανία, οι χριστιανοδημοκράτες έμειναν εκτός βουλής, έτσι μιλάμε για πανολεθρία. Φέρνει έναν πολιτικό σεισμό στη Γερμανία αυτό και η πρωτιά της εναλλακτικής του AfD. Στο Βερολίνο επίσης τον Τιλίνικε πήρε την πρωτιά. Μια νέα περίεργη κατάσταση ως προς την ακροδεξία, περίεργη και ανησυχητική κατάσταση. Πώς το εξηγούν οι πολίτες, με τι το συσχετίζουν?
1: Οι Έλληνες πολίτες, έτσι
0: οι
1: να
0: Έλληνες,
1: το διευκρινίσουμε αυτό,
0: ναι.
1: Το συσχετίζουν κυρίως με τη ραγδαία αύξηση των μεταναστών. Να πούμε βέβαια ότι αυτό δεν αποτελεί ένα πραγματολογικό γεγονός, γιατί και στα δύο κρατήδια ο αριθμός των μεταναστών δεν είναι σημαντικός, δεν ξεπερνά το 6-7% του συνολικού πληθυσμού. Πρόκειται δηλαδή για περιοχές τις οποίες δεν είναι ραγδαία η αύξηση των μεταναστών, όμως αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αν η ρητορική ενός κόμματος που έχει δημοφιλία περιστρέφεται γύρω από αυτό το επιχείρημα, προφανώς αυτό το επιχείρημα περνά και στους πολίτες των γερμανικών κρατηδίων και φτάνει βεβαίως και στο ελληνικό ακροατήριο. 3 στους 10 λοιπόν αποδίδουν την άνοδο του AfD στους μετανάστες. 1 στους 4 ωστόσο περίπου το συνδέουν με την αποτυχία της σημερινής κυβέρνησης συνασπισμού με επικεφαλής τους Χριστιανοδημοκράτες. Άρα δηλαδή θα λέγαμε ότι η ερμηνεία διχάζεται μεταξύ της επίδρασης του μεταναστευτικού αλλά και της επίδρασης, μάλλον της αρνητικής επίδρασης της εικόνας μιας αναποτελεσματικής κυβέρνησης όπως φαίνεται να είναι η σημερινή στη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Για κάποιους είναι ένα αντιμεταναστευτικό κόμμα που θα σώσει σε πολλά εισαγωγικά από τη μετανάστευση, για κάποιους άλλους είναι απλώς η μόνη λύση, η εναλλακτική όπως λέει και το όνομά της, για τα κόμματα του πολιτικού κέντρου τα οποία φαίνεται να βρίσκονται έτσι σε δυσμένεια στην Γερμανία και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες να πούμε.
0: Στη Γερμανία έχουμε ένα συνασπισμό, έτσι, είναι οι χριστιανοδημοκράτες
1: με τους σοσιαλδημοκράτες. Ναι, γι' αυτό και μίλησα για το πολιτικό κέντρο. Ξέρετε, αυτός είναι ο τίτλος που θα δίναμε στο σύνολο των ευρωπαϊκών εκλογικών αναμετρήσεων αυτής της περίοδου. Μία αποδυνάμωση του πολιτικού κέντρου προς όφελος κομμάτων που τοποθετούνται εκτός αυτού. Δηλαδή θα έλεγε κανείς ότι και η νίκη του Die Linke στο Βερολίνο, μια πολύ διαφορετική βεβαίως περίπτωση κρατηδίου από τα άλλα δύο για τα οποία συζητάμε, τη Σαξονία ή το Μεκλεμβούργο, και εκεί έχουμε τη νίκη ενός κόμματος εκτός του συστήματος αν θέλετε, με διαφορετικά προφανώς χαρακτηριστικά. Κοινό στοιχείο ωστόσο και στις 3 αναμετρήσεις, τις 2 χθεσινές, τη μία του προηγούμενου 15η μέρου, είναι αυτή η τάση φυγής των πολιτών από τις κλασικές επιλογές, τις συστημικές επιλογές που έδιναν και περνήσει στη Γερμανία τα προηγούμενα χρόνια. Και να πούμε ότι σε όλες τις αναμετρήσεις και στις 3 έχουμε αύξηση του ποσοστού προσέλευσης της κάλπης. Σημαίνει δηλαδή ότι είναι κάπως συνειδητή η στροφή προς κόμματα εκτός του συστήματος.
0: Άρα ευθύνες και στους χριστιανοδημοκράτες και στον Μέρτς που νομίζω τρίζει η καρέκλα του έτσι κι αλλιώς και ο γερμανικός τύπος σήμερα αυτό λέει ότι προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, αλλά τι είδους χρόνο να κερδίσει.
1: Είναι κάπως δύσκολο, ξέρετε, εκεί, γιατί το θεσμικό πλαίσιο στη Γερμανία δεν δυσκολύνει έτσι, την αλλαγή ενός πρωθυπουργού. Απαιτεί στην ουσία από την ίδια ψηφοφορία να καταδειχθεί και ποιος θα είναι ο διάδοχος. Ναι. Άρα για να αλλάξει ο Μέρτς δεν αρκεί μόνο να παραιτηθεί, θα πρέπει κάπως να συμφωνηθεί μια αντικατάσταση το προσκεκριμένο πρόσωπο.
0: Όπως πεις και η κατάρρευση της κυβέρνησης και οι πρόορες εκλογές, και αυτό είναι ασυνήθιστο, έγινε βέβαια στην προηγούμενη φορά, πιο κοντά στην, δεν ολοκληρώθηκε η θητεία του Σόλτς, αλλά και αυτό, και αυτό τότε ήταν πρωτόγνωρο,
1: Ναι.
0: Πάμε
1: προς μια επανάληψη και ξέρετε δεν είναι και εύκολη η προσφυγή στις κάλπες για τα κόμματα, θέλω να πω, τα κυβερνητικά τα σημερινά, με δεδομένο το ότι το AfD μοιάζει να είναι το πλέον δημοφιλές κόμμα αυτή τη στιγμή στη Γερμανία. Δηλαδή οι κάλπες, οι ομοσπονδιακές που θα έδιναν το AfD στην κορυφή θα ήταν κάτι που δεν θέλει κανείς από τα κόμματα.
0: Όποιος είναι στα πράγματα, συνήθως όταν αισθάνεται ότι χάνει, προσπαθεί να καθυστερήσει την έξοδό του από την εξουσία με διάφορους τρόπους. Βέβαια λέει για μεταρρυθμίσεις τώρα ο Μέρτς, αλλά δεν ξέρω πόσο μπορούν να απαντήσουν έτσι, αυτές οι προτροπές στο αίτημα της κοινωνίας όταν βλέπουν ότι χειροτερεύουν οι ζωές τους και στη Γερμανία. Ναι, και στη Γερμανία. Τώρα, κλείνοντας, κύριε Κωνσταντινίδη, σχολείο, επόμενη θεματική κατηγορία, δημόσιο ή ιδιωτικό, βάλετε έτσι ένα τέτοιο δίλημα με ένα υποθετικό σενάριο, αν ας πούμε μια οικογένεια μπορούσε, είχε τη δυνατότητα να δώσει λεφτά για ιδιωτική.
1: Αν είχε τα χρήματα που απαιτούνταν, θα διάλεγε το ιδιωτικό σχολείο ή όχι. Ναι. 54% απάντησαν ότι δεν θα το διάλεγε. 44% απάντησαν ότι θα το διάλεγε. Ξαναλέω, ακόμη και αν είχε χρήματα. Ναι. Μοιάζει να υπάρχει μια συσχέτιση με τον ιδεολογικό προσανατολισμό, με τους δεξιόστροφους ψηφοφόρους να είναι πιο πιθανό να έδιναν χρήματα, να έδιναν τα χρήματα που είχαν έτσι για ένα ιδιωτικό και τους αριστερόστροφους να μην το έκαναν. Φαίνεται δηλαδή ότι ο αριστερόστροφος ψηφοφόρος πιστεύει περισσότερο στην αξία και στην οτροπία που δημιουργεί η φοιτηση σε ένα δημόσιο σχολείο. Έχει ενδιαφέρον το ότι θα προτιμούσαμε αν είχαμε και πάλι λέω τα λεφτά για παιδιά μικρής ηλικίας, θα τα προτιμούσαμε αν ήμασταν στην Αθήνα και όχι στην επαρχία, κάτι που σημαίνει ότι μοιάζει να είναι χειρότερη ποιότητα, είναι να προσλαμβάνεται στη χειρότερη ποιότητα των σου
2: δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα πανά ο γονιός πολλά λεφτά και ας επιλέγει τη δημόσια εκπαίδευση.
1: Ναι, πραγματικά. Επιλέγει τη δημόσια, ξαναλέω, για λόγους έτσι αξιακούς. Ναι. Όμως πληρώνει πολλά λεφτά στην εξωσχολική δραστηριότητα του παιδιού του. Ρωτήσαμε, προσθέσαμε να κάνουμε εκτίμηση για αυτό. Μοιάζει ότι για τους για γονείς που έχουν παιδιά στο λύκειο, το 50% δαπανά από 200 έως και 500 ευρώ για παιδιά στην ηλικία του λυκείου.
2: 200-500 το μήνα.
1: 200-500 το μήνα, ναι. Τα οποία καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ένα ασύλληπτο ποσό για μια οικογένεια με μέσο εισόδημα αυτή τη στιγμή.
2: Αν έχει και δεύτερο παιδί.
1: Και αν παραλλήλως έχει όντως και ένα δεύτερο παιδί,
2: ναι.
1: Ακριβώς στην ηλικία του δημοτικού, τότε και πάλι περίπου το 60% δαπανά 100 με 300 κάνει ένα άθροισμα, μπορεί να είναι οι ακροτές μας να το καταλάβουν, το οποίο είναι αφόρητο.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κωνσταντινίδη, και εμείς και οι ακροατές μας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα την έρευνα της QED. Να σας ευχαριστήσω πολύ και φεύγοντας να σας πω ότι η Telecom είναι εδώ, φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τέχνητης νοημοσύνης. Περισσότερες δυνατότητες σε όλους μας για σύνδεση, ψυχαγωγία, συναλλαγές και επιχειρήσεις. Telecom.gr, αν θέλετε να ανακαλύψετε τη νέα εμπειρία. Φτάσαμε στο τέλος. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Τρίτη. Μείνετε στο σταθμό της πόλης. Είναι η Ζέτα Καραφίδου με το Δελτίο Ειδήσεων και η συνέχεια με τον Νίκο Φελέκη. Γεια και χαρά.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Με την οικογένεια της Κλαούντια Λάτα, της 21 ετών φοιτήτριας που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, συνεχίζονται σήμερα οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Όλοι είναι δολοφόνοι. Αν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, αυτά τα παιδιά θα ζούσαν, κατέθεσε η μητέρα της Κλαούντια Άλμα Λάτα. Η πρόεδρος της ΕΔΡΑΣ ανέφερε νωρίτερα σχετικά με το αίτημα για το κινητό του κατηγορούμενου σταθμάρχη πως δεν είναι ακόμη έτοιμη για να αποφανθεί, με πιθανότερη ημερομηνία ανακοίνωσης της απόφασης, όπως επεσήμανε, να είναι δικάσιμο στις 29 Σεπτεμβρίου. Κλειστή παραμένει η δεξιά λωρίδα της Αττικής Οδού από τα δύο διαλευσίνα ως την περιφερειακή Εγάλεω στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, όπου φορτηγό παρέσυρε καλώδια εντός τούνελ. Ο οδηγός συνελήφθη και γίνονται εργασίες καθαρισμού και απομάκρυνσης του φορτηγού. Ο οδηγός με πατίνι τραυματίστηκε νωρίτερα στην Πανεπιστημίου στο ύψος της Ιπποκράτους όταν το δίτροχο ανετράπη. Εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του 82χρονου χθες σε πλάση στην παραλία Ακτιβουλιαγμένης μετά από επεισόδιο με χειροδοκία για μία ξαπλώστρα για το οποίο συνελήφθη ένας 76χρονος. Συνελήφθηκε 21 ετών σύνοδός του και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη καθώς και για απειλή και εξύβριση. Δεν θα αλλάξουν τα περσινά εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, ούτε ο αριθμός των δικαιούχων, ξεκαθάρισε μιλώντας στον Sky ο Κυριάκος Πιερακάκης εν όψη των ανακοινώσεων που αναμένονται εντός της εβδομάδας από το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, αλλά και την παράταση της επιδότησης και το μήνα Οκτώβριο στην αντλία του πετρελαίου κίνησης. Ο Υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε ότι η στήριξη των οικοκυριών θα βασιστεί σε δύο άξονες, στη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και στην ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Σε πλήρη λειτουργία από σήμερα, ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για την προστασία της κύριας κατοικίας. Οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού να αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας τους, διαχωρίζοντάς την από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. Αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Ανατροπή στην υπόθεση με θύμα 25χρονη στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Ο 27χρονος πρώην σύντροφός της ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς τη δολοφονία της με πολλαπλές μεχεριές μετά από καυγά. Ο κατομολογίαν δράστης στη συνέχεια φέρεται να επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή του. Ο ίδιος ειδοποίησε την αστυνομία και βρέθηκε σε κοντινή απόσταση τραυματισμένος στο στήθος. Μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών. Σε εξέλιξη έρευνες για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, την πόρτα του ανακριτή πέρασε λίγο πριν από τις 10 με την ιδιότητα του μάρτυρο ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε από τη γιατρό τη φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Διευκρινίσεις του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αναφορικά με την υπόθεση διαψεύδεις ανακοίνωση του κάθε πληροφορία για εισαγγελική παρέμβαση στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Επισημαίνει ότι έγιναν 3 έλεγχοι στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδων, επρόκειτο να γίνει ακόμη ένα στο Σεπτέμβριο, όταν υπάλληλος διαπίστωσε από τα τιμολόγια ότι είχε γίνει αγορά μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Εκλογική συντριβή για τους χριστιανοδημοκράτες στη Γερμανία μένουν εκτός βουλής στο Μεκλεμβούργο, καθώς έλαβαν 4,89% ενώ πρώτη δύναμη είναι το ακροδεξιό AfD με ποσοστό 38,2%. Στις εκλογές του Βερολίνου νίκησε το αριστερό Die Linke με το CDU να είναι τρίτο από πίσω από τους σοσιαλδημοκράτες. Ο Φρίντριχ Μέρτς χαρακτήρισε καταστροφή το αποτέλεσμα και δήλωσε ότι να αναλαμβάνει την ευθύνη, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι παραμένει στην αρχηγία του κόμματος και στην Πρωθυπουργία. Με ποσοστό 57,8% κέρδισε στις βουλευτικές εκλογές το κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, αφού κανένα κόμμα που εναντιώνεται στον πόλεμο δεν έλαβε έγκριση να συμμετάσχει στην εκλογική διαδικασία για την ανανέωση της κάτω βουλής της πρώτης, αφού άρχισε η ρωσική επίθεση. Οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης απείλησαν σήμερα ότι σε περίπτωση νέας επίθεσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα θέσουν στο στόχαστρο νέους στόχους με νέα όπλα, κάνοντας λόγο για μια τροποποίηση της γεωγραφίας του πολέμου. Θα χρησιμοποιήσουμε νέα όπλα με νέες δυνατότητες στο πεδίο της μάχης και ο κόσμος θα εκπλαγεί, υπογράμμισαν. Στη Νέα Υόρκη θα μεταβεί αύριο ο Ιρανός πρόεδρος Πέζες Κιάν, προκειμένου να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Δήλωσε σήμερα στο πρακτορείο ειδήσεων ΙΡΝΑ ο Γενικός Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων της Ιρανικής Προεδρίας. Συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping θα επιδιώξει να εργαστεί για τη στρατηγική σταθερότητα στη διάρκεια της συνάντησης κορυφής με τον Αμερικανό ομολογό του Τραμπ αυτή την εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανακοίνωσε το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 29 βαθμοί, 27 αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30, ακολουθεί ο Νίκος Φελέκης.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αθήνα 984.

Καλημέρα, είναι η εκπομπή Τέρμα στον Γκάζι. Ο Φελέκης στο μικρόφωνο, ο Νίκος. Τον ήχο Νίκος Αγγελόπουλος, στη δημοσιογραφία η επιμέλεια που πάθαμε σήμερα, η Λίλια Ξύλου. Στη μουσική επιμέλεια ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει η Ειρήνη Αρκουμάνη στο 213-09-09-100. Και άλλοι τρόποι επικοινωνίας μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984 και μέσω mail στη διεύθυνση 984-onair-papaki-gmail.com. Ξεκινάμε με τη Γερμανία, όπου έχουμε τη νίκη του Ντελίν και στο Βερολίνο, τη νέα νίκη του AfD στο Μεκλεμβούργο, όπου εκεί το CDU έπεσε κάτω από το 5%, δεν θα εκπροσωπείται στη Βουλή. Το CDU είναι το κόμμα της Χριστιανοδημοκρατίας στη Γερμανία, του Μέρτς, του καγκελαρίου Μέρτς, πήρε 4,89 νομίζω. Και για να καταλάβετε την καταβαράθρωση αυτού του κόμματος, στις ηλικίες 16-24 πήρε μόνο 2% και στους 25-34 πήρε 3%. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Πάντως να πούμε ότι αυτή η νίκη του AfD και στο Μεκλεμβούργο είναι ένα προανάκρισμα για το τι γίνεται στην γερμανική κοινωνία. Δεν είναι βέβαια η πανγερμανική γεωγραφία, δεν θα έχει δηλαδή τέτοια κατάρρευση το CDU, ούτε θα ξεπεράσει το 30% το AfD. Να σημειώσω ότι στο Μεκλεμβούργο, εκεί που το CDU δεν κατάφερε να εκπροσωπηθεί στη Βουλή, που πήρε κάτω από το 5% που είναι το όριο, είναι η εκλογική περιφέρεια της κυρίας Μέρκελ. Καταλαβαίνετε τι σεισμικές αλλαγές έχουν γίνει στη γερμανική κοινωνία. Τα δύο ισχυρά πρόσωπα, τα νέα ισχυρά πρόσωπα στη γερμανική πολιτική σκηνή, φαίνεται ότι θα είναι η Σβέση, που είναι πρωθυπουργός στο Μεκλεμβούργο, εκπρόσωπος των σοσιαλδημοκρατών, και η Ελί Φεράλ στο Βερολίνο, που είναι της, του Ντελίνκε. Η Εράλ που είναι κόρη Τούρκων μεταναστών, πολλοί την παρομοιάζουν με το Μαμντάνι της Νέας Υόρκης, δεν είναι ακριβώς έτσι. Εν πάση περιπτώσει είναι τα δύο νέα ισχυρά πρόσωπα και οι δύο γυναίκες οι οποίοι εμφανίζονται στην γερμανική πολιτική σκηνή. Τώρα, λέγαμε προηγουμένως, σας έλεγα ότι το CDU στις ηλικίες 16-24 πήρε 2% και στο 25-34 πήρε 3%. Αν κάνουμε μια αντιστοίχηση στα δικά μας, και εδώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, στις ηλικίες 17-24, στη Γερμανία ψηφίζουν από τα 16, στις τοπικές εκλογές, στο 17-24 ενδεχομένως είναι τρίτη ή και τέταρτη σε προτιμήσεις των νέων και νεαρής ηλικίας ψηφοφόρων, και το μεγάλο της πρόβλημα είναι μέχρι τις ηλικίες των 50 ετών, που είναι και οι παραγωγικές ηλικίες, είναι οι ηλικίες που πρέπει να φτιάξουν οικογένεια, που βγαίνουν στην αγορά εργασίας, που τα ενίκια είναι πανάκριβα, που οι μισθοί είναι πολύ χαμηλοί, που κάθονται μέχρι τα 31 στο παιδικό δωμάτιο και πάει λέγοντας. Αν ήταν να κερδίσει τις εκλογές Νέα Δημοκρατία, θα τις κέρδιζε και θα έχει και αυτοδυναμία αν ψήφιζαν μόνο οι άνω των 60.

Επανερχόμεθα, έβαλα αυτό το τραγούδι, το είναι της Billie Holiday. Ένα τραγούδι που άρεσε στη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Το «Θα σε ξαναδώ» είναι το αυτό που είπε η κόρη του Γιώργου Παπανδρέου, η εγγονή της Μαργαρίτας, η Μαργαρίτα Παπανδρέου, συνονόματι της Μαργαρίτας, στον αποχαιρετισμό στην αγαπημένη της γιαγιά, που όπως είπε δεν ήταν η κλασική γιαγιά, ότι ήταν μια γιαγιά που μας παρακινούσε να αμφισβητούμε, να αναρωτιόμαστε, να σκεφτόμαστε, να εξελιστόμαστε και πάνω απ' όλα να χορεύουμε, είπε η Μαργαρίτα. Και της αφιέρωσε και είπε και για το τραγούδι που άρεσε πολύ στη Μαργαρίτα, η οποία πέθανε 103 ετών όπως είπαμε, ότι θα σε θυμάμαι γιαγιά σαν μια υπόσχεση πως θα σε ξαναβρίσκω σε όσα αγαπούσες. Έκλεισε τον επικίδιο η μικρή Μαργαρίτα, η εγγονή της Μαργαρίτας, κλαίγοντας. Να πούμε τώρα, επειδή είπα στην κηδεία της Μαργαρίτας, ήταν εκεί το όλον Πασόκ, με απουσίαζε μόνο ο Αβουλάκης, ρώτησα και μου είπαν ότι ήταν στο εξωτερικό. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ήταν στην Ισπανία, δεν έχει σημασία, ήταν, τον εκπροσώπησε το όλο Πασόκ, η Διαμαντοπούλου έβγαλε και επικίδιο. Ήταν από το Λαλιώτη και τον Αποστόλη Κακλαμάνη μέχρι τον Παπουτσί, τον Σκανδαλίδη, τον Δήμαρχο Χαριδούκα, τον Χριστοβουλάκη τον Μανώλη, τον Γερουλάνο, τον Κατρίνη, τον Πέτρο Λάμπρου, όλες οι φίλες, οι συναγωνίστρες και συντρόφισσες της Μαργαρίτας από την εποχή της ΕΓΕ, όλοι μα όλοι οι Πασόκοι. Μην ξεχνάμε ότι η Μαργαρίτα είναι αυτή που άλλαξε ουσιαστικά το οικογενειακό δίκαιο στη χώρα. Είδα και από άλλα κόμματα, για παράδειγμα είδα και την Μαριζέτα από την Ελλάς, ήταν η Αθηνά Ηλινού με τον σύζυγο της Δημήτρη και πολλοί άλλοι. Για πρώτη φορά το Πασόκ ενώθηκε και είχε και, ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη και ο υπουργός Θοδωρής Λιβάνιος, ο οποίος, να πούμε, εκπροσωπούσε την κυβέρνηση, αλλά είναι και από τα πρόσωπα του Πασόκ τα οποία είναι ιδιαίτερα αγαπητά στη Χαριλάου Τρικούπη και γενικότερα στον χώρο του Πασόκ, γιατί είναι ένας σοβαρός και σεμνός πολιτικός. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, μετά το κηδεία της Μαργαρίτας, η οποία τώρα σε λίγη ώρα ήταν πολιτική κηδεία, θα καεί στη Ριτσόνα σε λίγη ώρα. Ο Γιώργος Παπανδρέου, ο μεγάλος της γιος, έφυγε για τη Νέα Υόρκη προκειμένου να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου μετέχει ανελιπώς εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όχι μόνο ως πρωθυπουργός αλλά και ως εκπρόσωπος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς αλλά και πρόεδρος Ολυμπιακής Επιχειρίας. Στη Νέα Υόρκη αυτή τη στιγμή, βέβαια δεν είναι στη Νέα Υόρκη, είναι στο Σαν Φρανσίσκο, είναι και ο πρωθυπουργός. Θα πάει στη Νέα Υόρκη στη Γενική Συνέλευση ο κ. Μητσοτάκης, θα είναι και ο κ. Γεραπατρίτης, ο υπουργός Υπηρεκών. Δεν ξέρω αν ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Παπανδρέου. Στεφάνη, πάντως, έστειλε και ο πρωθυπουργός στην πολιτική κηδεία, όπως είπα, της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Κατά τα άλλα, είχαμε ενδιαφέρουσες δηλώσεις και άρθρα και σημειώσεις από τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη, τον παλιό αντιπρόεδρο των κυβερνήσεων του Αλέξη Τσίπρα, ιστορικός στέλεχος της αριστεράς, και τον Σιά Καντάρη, οι οποίοι, ο Σιά Καντάρη, σαν σημείωση την άποψη του Δραγασάκη ότι υπάρχουν πολλοί κοινοί τόποι ανάμεσα στην Ελλάδα του Τσίπρα, του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, και θα πρέπει τα κόμματα αυτά να βρουν τρόπο για να μπορέσουν να αμφισβητήσουν την πρωτοκαθεδρία και την ηγεμονία της δεξιάς και να αλλάξει χέρια τον κουβέρνο. Ο κύριος Σιακαντάρης συμφώνησε με τον κύριο Δραγασάκη με κάποιο σημείο μου που έκανε, νομίζω, στο Facebook, και είναι μία συζήτηση η οποία
ιδιαίτερα μετά τις εκλογές, βέβαια γίνεται αυτή τη στιγμή στο χώρο της κεντροαριστεράς η συζήτηση μήπως μπορεί να γίνει και τίποτα πριν τις εκλογές. Δεν μπορεί να γίνει πριν τις εκλογές, θα γίνει όμως αναγκαστικά μετά τις εκλογές τις πρώτες, και εφόσον δεν σχηματιστεί η κυβέρνηση, που είναι και το πιο πιθανό γιατί η αυτοδυναμία δεν υπάρχει, και χωρίς το δεύτερο και το τρίτο κόμμα, το πρώτο εφόσον είναι η Νέα Δημοκρατία, δεν θα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση, δηλαδή με το τέταρτο και κάτω. Μην ξεχνάμε ότι δεύτερο τρίτο κόμμα είναι η Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ το έχει απορρίψει κατηγορηματικά και μάλιστα με απόφαση του συνεδρίου του το σχηματισμό κυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, και υποθέτω ότι και η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα δεν θα μπορεί να, θα ήταν αδιανόητο να σχηματίσει κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή θεωρεί ότι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη και η δεξιά είναι αυτή που πρέπει να φύγουν προκειμένου να υπάρξει πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής όπως λένε. Τώρα, επειδή είπα για εκλογές, να πω ότι οι εκλογές έγιναν και στη Ρωσία. Ναι, εν μέσω πολέμου έγιναν και στη Ρωσία, έγιναν για την κάτω βουλή. Όπως είναι φυσικό, το κόμμα που κέρδισε είναι το κόμμα του κ. Πούτιν με ένα ποσοστό 57-58, κοντά στο 60%, και ήταν φυσικό. Να σημειώσουμε ότι δεν έλαβαν μέρος, δεν τους επετράπει να πάρουν μέρος τα κόμματα που είναι αντίθετα στον πόλεμο με την Ουκρανία. Τώρα καταλαβαίνετε τι εκλογές είναι αυτές και τι αποτελέσματα μπορούν να έχουν.

Θα πούμε ότι υπάρχει μια είδηση την οποία εγώ βρίσκω ιδιαίτερα σημαντική. Πριν από περίπου 20 χρόνια, ναι, πριν 20 χρόνια, σήμερα βρέθηκε ο σκελετός του αρχαιότερου γνωστού νηπίου στον κόσμο, ηλικίας, ακούστε, 3,3 εκατομμύρια έτη. Ο σκελετός αυτού του νηπίου, πριν από 3,5 εκατομμύρια σχεδόν χρόνια, ανακαλύφθηκε στην Αιθιοπία και προσφέρει νέα στοιχεία για το πώς οι άνθρωποι κατέβηκαν από τα δέντρα και άρχισαν να περπατάνε στα πόδια τους. Δηλαδή έχουμε πριν από 3,5 περίπου εκατομμύρια χρόνια κατεβήκαν οι πρόγονοί μας από τα δέντρα και άρχισαν να περπατούν όρθιοι. Μια άλλη επίσης ημερομηνία σαν σήμερα είναι αυτή που μας λέει ότι αν ζούσε σήμερα θα συμπλήρωνε, θα είχε γενέθλια, θα έσβηνε 90 κεράκια, ο σπουδαιότερος ίσως Έλληνας κοινωνιολόγος, πολιτικός κοινωνιολόγος, ο Νίκος Πλατζάς, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα και αυτοκτόνησε μετά από 43 νομίζω χρόνια, στις 3 Οκτωβρίου, κοντά δηλαδή ήταν η ημερομηνία γέννησης και ο θάνατος, 3 Οκτωβρίου του 1979, όπως ξέρουμε έπεσε από μια πολυκατοικία από το παράθυρο και αυτοκτόνησε στο Παρίσι. Ο Πουλατζάς, που ήταν και φίλος πολλών Ελλήνων κοινωνιολόγων, μεταξύ και πρωτίστως του Κώστα Τσουκαλά, που πέθανε πριν από λίγο καιρό. Τα βιβλία τα οποία σημάδεψαν πολλούς από εμάς είναι οι κοινωνικές τάξεις στον σύγχρονο καπιταλισμό σίγουρα, το κράτος, η εξουσία και ο σοσιαλισμός, ο φασισμός και η δημοκρατία, η κρίση των δικτατοριών σε Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία και βέβαια το βιβλίο για τον Γκράμψη μεταξύ Σάρτ και Αλτουσέρ. Ο Πουλατζάς λοιπόν σήμερα θα ήταν 90 χρονών όσον ζούσε. Θέλω τώρα να κάνουμε άλλη μία μικρή μουσική πριν πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, ή ας μην κάνουμε τώρα, μην την κάνουμε, να πάμε κατευθείαν σε λίγο στους τίτλους των ειδήσεων και μετά θα συζητήσουμε με τον Θωμά Γεράκη, τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΜΑΡΚ, της δημοσκοπικής αυτής εταιρείας, που έβγαλε προσφάτως μαζί και με τις άλλες σοβαρές δημοσκοπικές εταιρείες έρευνες, που μας δείχνει πού βρίσκεται η πολιτική κατάσταση στη χώρα μας. Πάντως, από ό,τι βλέπω και διαβάζω εδώ, ο κύριος Τραμπ είπε ότι είναι συνεννόηση ακόμη και με τους Χούθη και του υποσχέθηκαν οι Χούθη ότι δεν θα το χτυπήσουν, αλλά ο ίδιος κάποια στιγμή θα εξαφανίσει το Ιράν. Τι γίνεται δηλαδή εθνώς δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς.

προβλήματα τα λοιπά, όλα αυτά τα οποία έχουν αναδειχθεί από τον βούρκο της παραϊατρικής μετά το θάνατο του Μαζονάκη με τους δύο αυτούς γιατρούς συνεχίζεται. Από ό,τι φαίνεται θα έχουμε εξελίξεις που θα περιλάβουν και τους ελέγχους που έπρεπε να κάνουν και κάνανε ή δεν κάνανε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, στον οποίο ως γνωστόν πρόεδρος είναι ο Γιώργος Πατούλης, τον οποίον βγήκε να υπερασπιστεί ο Άδωνης Γεωργιάδης, επειδή λέει είναι φίλος του και αυτός όταν δίδονται οι φίλοι του βγαίνουν μπροστά, λες και η πολιτική είναι θέμα φιλίας και όχι διαχείρισης των δημοσίων υποθέσεων, αν έγιναν σωστά ή αν έγιναν πλημελώς, αν κάποιοι υπεύθυνοι χειρίστηκαν όπως έπρεπε τα πράγματα ή όπως δεν έπρεπε. Για τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος σημειώνουμε είναι και υπουργός υγείας, όπως υπουργός υγείας ήταν και ο σύντροφός του από την εποχή του Λάος, ο Πλεύρης, ο οποίος κατά ένα περίεργο τρόπο βρέθηκε να εμπλέκεται με αυτόν τον γιατρό του Μαζονάκη, στο ιατρείο του οποίου πέθανε ο Μαζονάκης, και κατά ένα επίσης άλλο περίεργο τρόπο οι τρεις ακροδεξιοί του Λάους, ο Βορύδης, ο Πλεύρης και ο Γεωργιάδης, και οι τρεις βρέθηκαν στο πόστο του Υπουργού Υγείας, χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα, αλλά και οι τρεις χειρίστηκαν αυτά τα θέματα. Μάλιστα ο κύριος Πλεύρης, και ενδεχομένως γι' αυτό θα ελεγχθεί, ήταν αυτός που στα θέματα του ιατρικού τουρισμού είπε ότι θα πρέπει ακόμη και σε μεγάλα ξενοδοχεία να πάμε ιατρικό τουρισμό, να γίνονται εκεί έλεγχοι, δεν ξέρω τι, αισθητικοί ή οτιδήποτε άλλο, προκειμένου να μπορέσει η Ελλάδα να εισπράξει ωφέλη από τον ιατρικό τουρισμό. Ας περιπτώσει, αυτά είναι τώρα τα θέματα που τα απόνερα και που εγώ νομίζω θα βγάλουν πολλές ειδήσεις τουλάχιστον το θέμα του θανάτου του Μαζονάκη. Κατά τα άλλα είχαμε και αυτόν τον που εξελέγει και ευρωβουλευτής, τον Μπελέρη με τη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος περίπου εξύμνησε τον Κασιδιάρη, το έπαινος για τον Κασιδιάρη, ότι είναι από τους ελάχιστους ή ο μοναδικός Έλληνας που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα της φυλακής του, κατάλαβε μετά, του τραβήξαν το αυτί από το Μαξίμου και διόρθωσε, είπε ότι εγώ δεν έχω σχέση με την ακροδεξιά. Να πούμε βεβαίως ότι το 1985, αν δεν κάνω λάθος, το όνομα του κύριου Μπελέρη είχε εμπλακεί με την με μια ακροδεξιά οργάνωση, ΜΑΒΗ, το μέτωπο απελευθέρωσης Βορείου Ηπείρου, που τότε είχαμε δύο επεισόδια, σκοτώσανε κάτι Αλβανούς στη Βόρεια Ήπειρο και μετά τους πιάσανε τον Μπελέρη και άλλους 7 νομίζω, με όπλα δικαστήκανε, καταδικάστηκαν και πάει λέγοντας. Αλλά ήρθε η ώρα για τους τίτλους των ειδήσεων με τη Βάνα Λυκομήτρου. Εμείς σε λίγο πάλι μαζί με το Θωμά Γεράκη.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Δεν θα αλλάξουν τα περσινά εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, ούτε ο αριθμός των δικαιούχων, ξεκαθάρισε μέσω Sky ο Κυριάκος Πυρακάκης. Η στήριξη των οικοκυριών θα βασιστεί στη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και στην ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, τόνισε. Εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του 82χρονου χθες σε πλάση στην ακτή Βουλιαγμένης μετά από επεισόδιο με χειροδικία για μια ξαπλώστρα για το οποίο συνελήφθη ένας 76χρονος. Συνελήφθηκε 21 ετών γυναίκα που τον συνόδευε σε βάρος τη σχηματιστική δικογραφία. Ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς στη δολοφονία της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας ο 27χρονος πρώην σύντροφός της. Κατάφερε πολλαπλές μακεριές σε όλο το σώμα της κοπέλας και στη συνέχεια φέρεται να επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή του. Νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε εξέλιξη έρευνες για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, την πόρτα του ανακριτή πέρασε λίγο πριν τις 10 το πρωί με την ιδιότητα του μάρτυρα και ο υπνοθεραπευτής. Για ψεύδιο ιατρικό σύλλογο Αθηνών, σε ανακοίνωσή του, κάθε πληροφορία για εισαγγελική παρέμβαση στα γραφεία του επισημαίνει ότι έγιναν τρεις έλεγχοι στο γιατρείο της οδού Καρνεάδου, ενώ επρόκειτο να γίνει ακόμα ένα το Σεπτέμβριο, όταν υπάλληλος διαπίστωσε από τα τιμολόγια ότι έγινε αγορά μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Στη Νέα Υόρκη αύριο ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεχτσιάν προκειμένου να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Συνάντηση Μακρόν Τραμπ απόψε στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της συνέλευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην πρόσληψη 239 αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2026-27 προχωράει προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικά κενά που προέκυψαν μετά από μη αναλήψεις ή παρετήσεις στο Υπουργείο Παιδείας. Σχεδόν έθριος ο καιρός στην Αττική, μαραίες νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο

0: Επανερχόμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας και όπως είχα πει και πριν ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων, θα έχουμε μαζί μας τον Θωμά Γεράκη, τον πρόεδρο και διευθυνόντα σύμβουλο της εταιρείας ερευνών Mark. Κύριε Γεράκη, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ελπίζω να είναι καλή εβδομάδα.
1: Ναι, ο χειμώνας δεν ξέρουμε πώς θα είναι.
0: Ο χειμώνας, μη μου τα λέτε αυτά, τώρα με πάτε αμέσως στα βαθιά.
1: Γιατί δεν χρειάζεται να το θέσουμε σε δημοσκόπηση, αλλά από τα στοιχεία τα οποία έχουμε αυτό. Είναι ότι ο κόσμος περιμένει ένα δύσκολο χειμώνα, διότι μαζεύονται πολλά σύνοφα και όχι μόνο στην οικονομία.
0: Ναι, είναι παντού και φαίνεται ότι θα είναι ένας από τους πιο δύσκολους χειμώνες που θα έχουμε περάσει τα τελευταία χρόνια. Και ενεργειακά και ακρίβεια και πόλεμοι και τι να πω.
1: Πράγματι, μου θυμίζει το στίχο του Διονύση του Σαββόπουλου ότι αν περάσουμε
0: και στον χειμώνα... Όχι μόνο τούτο. Άντε, άλλα 10 χρόνια καθαρίσαμε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να σας πω τώρα, πριν μπούμε στα των δημοσκοπήσεων, με βάση αυτό, τι θα ήταν εσείς αν συμβουλεύατε την κυβέρνηση ή κάποια κυβέρνηση, όποια ήταν, όχι μόνο τώρα της Νέας Δημοκρατίας. Με μια τέτοια προοπτική, ένα τόσο πολύ δύσκολο χειμώνα, θα ήταν φρόνιμο πολιτικά να κάνει εκλογές κοντά στο χειμώνα, δηλαδή για παράδειγμα το Μάρτιο, αφού έχει πει ο κύριος Πρωθυπουργός ότι θα γίνουν την Άνοιξη, ή προς το τέλος να είμαστε λίγο πιο μακριά από τις επιπτώσεις ενός τόσο χειμώνα δύσκολου που όλοι προφητεύουν?
1: Εντάξει, τώρα νομίζω ότι η κυβέρνηση θέλει τις δικές μου συμβουλές, αλλά όχι, φαντάζομαι ότι ένας κοινός τόπος είναι ότι με αναμένα καλοριφέρ να κάνει κανείς εκλογές έχει μια δυσκολία.
0: Βέβαια. Πάμε τώρα να δούμε. Το δεύτερο που εγώ δεν είδα, δεν ξέρω εσείς τι γνώμη έχετε, αυτές οι εξαγγελίες όλων των κομμάτων και του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, δεν είδα να έχουν καμία κανέναν ιδιαίτερο αντίκτυπο να αλλάξουν τους συσχετισμούς δραστικά στο εκλογικό σώμα. Είναι έτσι ότι ήταν περιορισμένη η απήχηση?
1: Όχι, ιδιαίτερο δεν θα έλεγα. Απλά όμως αν το διαβάσω λίγο ανάποδα, θα έλεγα ότι νομίζω ότι τουλάχιστον οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί, δηλαδή και ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Ανδρουλάκης και ο κ. Τσίπρας, θα πρέπει με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα να είναι ικανοποιημένοι, διότι η θετική αξιολόγηση των εξαγγελιών του καθενός ξεχωριστά συγκέντρωναν ποσοστά πολύ ψηλότερα από ό,τι συγκέντρωναν τα κόμματά τους. Και εξ αυτού του λόγου ικανοποίησαν κατά τι περισσότερο από τα σκληρά τους ακροατήρια. Είναι προφανές ότι οι εξαγγελίες Μητσοτάκη αξιολογήθηκαν πιο θετικά σε όσους αυτοπροσδιορίζονται ως δεξί και κεντροδεξί. Οι εξαγγελίες του κ. Ανδρουλάκη σε όσους αυτοπροσδιορίζονται ως κεντρώοι και κεντροαριστεροί. Και οι εξαγγελίες του κ. Τσίπρα στους κεντροαριστερούς και αριστερούς.
0: Μου κάνει εντύπωση πάντως ότι ο κ. Τσίπρας, η αξιολόγηση των εξαγγελιών του κ. Τσίπρα, σύμφωνα με την έρευνά σας, θετικά και μάλλον θετικά το βλέπει το 24,1%. Ναι. Ενώ τον κύριο Ανδρουλάκη το θετικά και μάλλον θετικά το 29,1%.

0: 4,7%, ενώ και στη δική σας δημοσκόπηση και στις άλλες δημοσκοπήσεις το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ, έρχεται τρίτο και το κόμμα του κ. Τσίπρα δεύτερο.
1: Ναι,
0: πώς γίνεται αυτό?
1: Γίνεται διότι μπαίνουν και τα κομματικά ανακλαστικά. Δηλαδή όταν μετράς πράγματι ξεχωριστά την αξιολόγηση του καθενός, αλλά ξεχωριστά αυτή είναι η κατάταξη, όπως ακριβώς το είπατε.
0: Ναι.
1: Αν ρωτάς συγκριτικά, γιατί ρωτήσαμε και συγκριτικά, ποιος από τους τρεις σας ικανοποίησε συγκριτικά περισσότερο. Γιατί κάποιος μπορεί να πει ότι εμένα με ικανοποίησαν και εξαγγελίες του Ανδρουλάκη και του Τσίπρα και του Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Εκεί ξεκαθαρίζει λίγο το πράγμα. Δηλαδή είναι πρώτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 35,7, ο δεύτερος ο κύριος Τσίπρας με 20,6 και τρίτος ο κύριος Ανδρουλάκης με 15%. Ναι. Βέβαια και σε αυτή την περίπτωση, ενώ αλλάζει σειρά και έρχεται λίγο περίπου ας πούμε την κατάταξη των κομμάτων τους, και σε αυτή την περίπτωση τα ποσοστά ικανοποίησης του καθενός και στη συγκριτική αυτή ερώτηση είναι μεγαλύτερη από την απήχηση των κομμάτων τους.
0: Ναι, σωστά, και στα τρία κομμάτια.
1: Βέβαια, όντως τώρα, δηλαδή οι δημοσκοπήσεις τι κάνανε αυτή την περίοδο. Το ένα που κάνανε ήταν ότι η αξιολόγηση της ΔΕΘ, και το δεύτερο, ας πούμε, μετρήσανε, καταγράψανε το σημείο εκκίνησης των κομμάτων, πώς το λένε, μπροστά σε μια μακρά προεκλογική και δύσκολη περίοδο. Να κάνω όμως, να επενθυμίσω κάτι όσον αφορά την αξιολόγηση των μέτρων της Νέας Δημοκρατίας και το αντίκτυπό τους, ας πούμε, στο εκλογικό σώμα. Το 25, προφανώς είδαμε και εκεί ότι δεν ήταν μεγάλη, ας πούμε, η διαφορά της αξιολόγησης και το αντίκτυπο που είχε στους εκλογικούς σχετισμούς. Και ακολούθησαν βέβαια οι κινητοποιήσεις, οι αγροτικές και τα λοιπά. Ήταν δηλαδή μια περίοδος δύσκολη για την κυβέρνηση, αλλά φάνηκε η διαφορά και ο αντίκτυπος των μέτρων των κυβερνητικών τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, δηλαδή τους μήνες που άρχισαν τα μέτρα να φαίνονται και στην αγορά και στη τσέπη των πολιτών.
0: Όταν αρχίζουν και φαίνονται, λέτε.
1: Ναι, άρα λοιπόν είναι τελείως διαφορετικό η αναγγελία ενός μέτρου και άλλο η υλοποίησή του.
0: Δηλαδή, πολλά από αυτά τα οποία είπε ο Μητσοτάκης θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από το 27.
1: Ναι, ναι.
0: Πάντως μου κάνει εντύπωση ότι στην έρευνα τη δική σας βλέπω στην αξιολόγηση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού, βλέπω στη δεξιά υπάρχει ένα 35,7, ναι, το οποίο το κρίνει αρνητικά. Η κεντροδεξιά 26,2, το κέντρο 58,8 τοποθετούνται αρνητικά στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
1: Ναι.
0: Δεν λέω για την αριστερά και την κεντροαριστερά. Και λογικό είναι.
1: Εντάξει, λογικό είναι. Βέβαια, στο κέντρο δεν είναι αμελείται η αξιολόγηση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού. Είναι ένα ποσοστό 36%. Αλλά θέλω να πω ότι όντως απευθύνθηκα στα κοινά.
0: 36% αρνητικά στη δεξιά δεν είναι και αυτό αρνητικό όμως.
1: Εντάξει, πώς δεν είναι. Αλλά προφανώς μιλώντας για δεξιά μιλάμε και για κόμματα, για ψηφοφόρους, όχι μόνο ότι...
0: λέτε και τα ακραία δεξιά.
1: Αλλά και τα ακραία δεξιά. Δηλαδή, για παράδειγμα, η θετική αξιολόγηση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού σε όσους λένε ότι θα ψηφίσουν σήμερα Νέα Δημοκρατία είναι 92%. Αντίστοιχα, σε όσους λένε ότι θα ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ, οι εξαγγελίες του Ανδρουλάκη ήταν σε ποσοστό 83% θετικές. Και όσους δηλώνουν θα ψηφίσουν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, σε ποσοστό 85% οι εξαγγελίες του.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό είπα και προηγουμένως ότι απευθύνθηκαν και ικανοποίησαν όχι μόνο το στενό του ακροατήριο, αλλά και ένα ευρύτερο ακροατήριο.
0: Ωραία, πάμε να τα δούμε λίγο πιο συγκροτημένα και περισσότερο πολιτικά και όχι αριθμητικά. Πολλοί συνάδελφοί σας, αλλά και άνθρωποι από κομματικά και κυβερνητικά επιτελεία που ασχολούνται επισταμμένως με τις δημοσκοπήσεις μου λένε ότι αυτή την περίοδο περισσότερο θα πρέπει να μας ενδιαφέρουν όχι τα ποσοστά, όχι οι αριθμοί, αλλά οι τάσεις που διαμορφώνονται στο εκλογικό σώμα, αυτή τη στιγμή ότι οι εκλογές θα αργήσουν ακόμη. Είναι περίπου 8 μήνες μέχρι τις εκλογές, άρα αυτό που ενδιαφέρει δεν είναι αν ένας έχει 25, ο άλλος 15 και ο άλλος 12, αλλά ποια είναι η τάση, είναι έτσι?
1: Προφανώς τις τάσεις μετράμε, και έχει πολύ μεγάλη σημασία και μια χρονοσειρά, βέβαια, για να βλέπει κανείς τη χρονοσειρά ποσοστά βλέπει.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν η εικόνα ποια είναι μετά την ΔΕΘ, γιατί για να κάνεις μια αξιολόγηση ας πούμε της ΔΕΘ έχεις δύο τρόπους. Ένα να ρωτήσεις απευθείας ποια ήταν η γνώμη σας για τις εξαγγελίες, για την παρουσία των πολιτικών αρχηγών, Και ένα δεύτερο κομμάτι, ένα δεύτερος τρόπος είναι να το δει συγκριτικά, δηλαδή στον εκλογικό ανταγωνισμό, τι είχαν τα κόμματα πριν την ΔΕΘ, που είναι ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός, και μετά. Αυτό λοιπόν που παρατηρούμε και σε επίπεδο προσώπων αλλά και σε επίπεδο κομματικού ανταγωνισμού είναι τα εξής, έτσι εν συντομία. Είχε μια μικρή αύξηση Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου του 0,7%, μια ανάλογη αύξηση στο ΠΑΣΟΚ γύρω στη μία μονάδα και μια σταθεροποίηση της Ελλάς, δηλαδή 0,3, εντάξει, αμεληταίο. Είναι ας πούμε μια
0: σταθεροποίηση. Πτώση, ναι.
1: Ναι, από εκεί και πέρα το σημαντικό που βλέπουμε, η σημαντική μετακίνηση, στατιστικά σημαντική εννοώ δηλαδή, είναι η πτώση της ελπίδας για τη δημοκρατία. Δηλαδή η ελπίδα για τη δημοκρατία τους τελευταίους δύο μήνες έχασε τη μισή της εκλογική δύναμη.
0: Είναι σε ελεύθερη πτώση το κόμμα της Καριστιανού.
1: Όντως, σε ελεύθερη πτώση. Δηλαδή από 9,2 που μετράγαμε εμείς πριν δύο μήνες, τώρα είναι στο 4,6. Ακριβώς η μισή εκλογική δύναμη. Τι σημαίνει αυτό?
0: Αν συνεχιστεί αυτή η καθοδική τάση, μπορεί να δυσκολευτεί να πιάσει ακόμη και το όριο εισόδου στη Βουλή το κόμμα της Καριστιανού.
1: Αυτό κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε αυτή την τάση. Αν τραβήξει κανείς τις γραμμές του στο μέλλον, τίποτα δεν αποκλείεται. Αυτό όμως τι σημαίνει? Επειδή τα ποσοστά αυτά θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αρθρίζουν στο 100%.
0: Ναι.
1: Αν λείπει λοιπόν ένα γύρω στο 5% της ελπίδας για τη δημοκρατία, κάπου θα πρέπει να βρίσκεται. Ναι. Άρα λοιπόν η πτώση της ελπίδας για τη δημοκρατία είχε σαν αποτέλεσμα τη μικρή αύξηση όλων των κομμάτων που είχαν μια διαρροή προς την ελπίδα για τη δημοκρατία. Και βλέπουμε με σχετικά μεγαλύτερα ποσοστά και την Πλεύση Ελευθερίας και την Ελληνική Λύση και τη Φωνή Λογικής.
0: Και στις αναποφάσεις τους.
1: Οι αναποφάσεις είναι οι ίδιοι.
0: Ίδιοι.
1: Γι' αυτό λέω ότι οποιαδήποτε διαρροή
0: της
1: ελπίδας για τη δημοκρατία. Ναι, βέβαια, ναι, είναι υψηλό.
0: Αυτό εννοεί, όπως λένε, το Σαμαρά. Μπορεί ο κύριος Σαμαράς να διεκδικήσει, αφού νομίζω και εσείς αλλά και όλες οι δημοσκοπήσεις το μάλλον, το σίγουρα και το μάλλον τον δίνουν και σε διψήφιο ποσοστό το άθροισμά του. Δεν ξέρω βέβαια αν θα πάει
1: αυτό
0: τόσο.
1: Αυτό είναι δεξαμενή, έτσι. Αυτή είναι δεξαμενή.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτοί που θα ψηφίσουν, γιατί αυτοί που μάλλον θα μπορούσαν να ψηφίσουν τον κύριο Σαμαρά μας λένε ότι θα μπορούσαν να ψηφίσουν και άλλα κόμματα.
0: Ναι.
1: Και επίσης υπάρχει και αυτή η δυσκολία τώρα που την ξέρουμε και την ξέρετε και εσείς πολύ καλά, ότι αν δεν υπάρχει ένα κόμμα, ξέρουμε τον αρχηγό, αλλά έχει σημασία και τα στελέχη, τους υποψήφιους βουλευτές, οι προγραμματικές θέσεις, το γιατί και πώς θα απαντήσει με έναν τρόπο που να κάνει ένα νόημα στους πολίτες, είναι ένα απλό ερώτημα. Γιατί να σε ψηφίσω, δηλαδή είναι.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν μπορούμε να μετρήσουμε μόνο τη δυνητική του ψήφου. Ναι. Τώρα, μιλώντας για τις αναποφάσεις τους, προφανώς όλα τα κόμματα διεκδικούν ένα μερίδιο για τις αναποφάσεις τους. Βλέποντας όμως για τις αναποφάσεις, πρέπει να έχουμε υπόψη μας τα εξής στοιχεία. Καταρχήν, δημογραφικά είναι περισσότερο γυναίκες.
0: Ναι.
1: Από όλες τις ηλικίες, αλλά κυρίως μέσες ηλικίες. Στο μείγμα δηλαδή των αναποφάσεων έχουμε σχετικά περισσότερο μέσες ηλικίες. Δεν είναι αυτό που λέγαμε παλιότερα ότι οι νέοι είναι αναποφάσιστοι.
0: Ναι.
1: Έχει μετακινηθεί προς τις μεγάλες
0: ηλικίες. Μέσες ηλικίες, εννοούμε 30-50 εκεί.
1: Ναι, γύρω στο 45.
0: Μάλιστα.
1: Ας πούμε αυτές.
0: Παραγωγικές ηλικίες και αυτές που πλήττονται περισσότερο βέβαια.
1: Προφανώς, και έχει βέβαια και μια τη σημασία του αυτό, γιατί ο μέσος όρος ηλικίας του εκλογικού σώματος είναι γύρω στα 57 έτη. Δηλαδή, εντάξει, είναι.
0: Καλά, αν ήταν να ψηφίζουν οι πάνω των 57 μόνο, θα ήταν αυτοδυναμία Νέα Δημοκρατία.
1: Καλά, ναι, αυτό είναι.
0: Αλλά άμα είναι παρακάτω,
1: το μόνο
0: εκεί θα είναι δύσκολα τα πράγματα, αυτό, γιατί μου λένε ότι στις νέες ηλικίες υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια και είναι λογικό. Με τα ενίκια, με τους μισθούς, με όλα αυτά.
1: Βέβαια, να πω και δύο πιο ενδιαφέροντες στοιχεία της αναφοράς τους. Αυτοτοποθετούνται περισσότερο ως κεντροδεξί ή κεντροί. Και το 1/3 των αναποφάσεων προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Ναι. Από εκεί και πέρα, το δεύτερο νούμερο, γύρω στο 18%, περίπου ένα στους 5 δηλαδή, δηλώνουν ότι είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το 17 και κάτι του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Άρα, θεωρητικά, αυτά τα δύο κόμματα, πώς το λένε, μπορεί να πάρουν στην αναλογική κατανομή κατά τη περισσότερο.
0: Ναι.
1: Υπ' αυτή την έννοια. Αυτή είναι η αναποφάση. Προφανώς και ο κύριος Σαμαράς.
0: Κάποια έρευνα δεν νομίζω ήταν δική. Σε κάποια άλλη είδα ότι λέει παίρνει από τους αναποφάσιστος της Νέας Δημοκρατίας το 1/3, το 32-33%.
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω, δεν πρέπει να είναι τη δικιά μας. Αυτό που βλέπω εγώ...
0: Όχι, αλλά κάποιο, νομίζω αυτή τη σπάλση, νομίζω...
1: Ναι, δεν παίρνει... Ναι, μάλιστα, ναι, το είδα και εγώ. Εγώ αυτό που βλέπω είναι το εξής. Αν, ας πούμε, έχει μια θεωρητικά δυνητική δεξαμενή ο κύριος Σαμαράς στο 12%, δηλαδή που θα μπορούσαν να ψηφίσουν, σκεφτείτε ότι το μισό από αυτό προέρχεται από την Δημοκρατία. Δηλαδή, με βάση την ψήφο του Ιουνίου, όσοι λένε ότι θα μπορούσα να ψηφίσω τον κύριο Σαμαρά, σίγουρα ναι, είναι της τάξης του 1,8. Σε αυτούς που λένε ότι θα ψηφίσω τη Νέα Δημοκρατία, σήμερα όσους λένε ότι δηλώνουν πρόεδρος ψήφου, αυτό μειώνεται και πάει στο 1%.
0: Ναι.
1: Γιατί μιλώντας για τη Νέα Δημοκρατία πρέπει να μιλάμε για δύο κοινά.
0: Για τώρα και για το 23.
1: Ναι.
0: Άρα θα πάρει και από άλλα κόμματα και από αυτούς που δεν είχαν πάει να ψηφίσει, αλλά ενδεχομένως λένε και από το ΠΑΣΟΚ.
1: Προφανώς.
0: Για αυτά τα πατριωτικά και πάει λέγοντας.
1: Ναι. Απλά βέβαια κάνουμε μια τέτοια συζήτηση χωρίς να έχουμε απαντήσει το ερώτημα πόσα κόμματα και με ποιο τρόπο θα κατέβουν στις επόμενες εκλογές.
0: Είναι σίγουρα τα παραδοσιακά. Το ΚΚΕ, το ΠΑΣΟΚ, ο Τσίπρας, η Νέα Δημοκρατία, ο Βελόπουλος, τα άλλα τα μικρά, έχουν και 3-4 μικρά που είναι στο όριο. Δηλαδή η νίκη δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να μπει. Μάλλον όλες οι δημοσκοπήσεις λένε ότι δύσκολα θα το πιάσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ με όλη αυτή τον καταγερματισμό επίσης δεν είναι δύσκολο να πιάσει το όριο του 3%. Επίσης η Λατινοπούλου δύσκολα θα πιάσει το 3%, ειδικά αν μπει και ο κύριος Σαμαράς στον εκλογικό στίβο. Πού θα μπει? Συν το ότι και ο κύριος Βαρουφάκης και αυτό στο όριο. Άρα έχουμε στο συν πλην 3 πάρα πολλούς που συνοθούνται. Και αυτό, κύριε Γεράκη, δεν θα παίξει ρόλο στο τι θα γίνει στο τέλος? Γιατί μου λένε ότι αν, ας πούμε, πλησιάσει στην περιοχή του 20%, που είναι τρομακτικό ποσοστό, αλλά μην ξεχνάμε το Μάιο του 2012 είχε πάει στο 19%, τότε η αυτοδυναμία θα πέσει το 34-35.
1: Εντάξει, είναι πολύ νωρίς να απαντήσουμε σε τέτοιες ερωτήσεις και να σου πω γιατί. Διότι όντως και
0: θα
1: τώρα...
0: πάει ένα αντιπροσώπευτη, ναι, έχετε δίκιο.
1: Ναι, και δεν ξέρουμε και πόσοι θα είναι οι αντιπροσώπευτοι. Να σας δώσω ένα στοιχείο τώρα. Ναι. Έχουμε, ας πούμε, για παράδειγμα το Μέρα 25 στην εκτίμησή μας το 3,2%.
0: Μάλιστα.
1: Και ακούω πολλούς δημοσιογράφους που λένε μέσα το αυτό, το Μέρα 25 ή και τα λοιπά, ή αν είναι κάποιο στο 2,9 λένε έξω.
0: Ναι.
1: Το 3,2, γιατί κάτι που μας διαφεύγει και πρέπει να το υπενθυμίζουμε συνέχεια, είναι ότι οι δημοσκοπήσεις έχουν αυτό που λέμε το περιθώριο απόκλησης. Όπως όλα τα μηχανήματα, δηλαδή και αίμα να παναδώσεις, όλα τα μηχανήματα που μετράνε κάτι έχουν μια απόκληση την οποία πρέπει να τη λένε. Τι σημαίνει το 3,2 για το Μέρα 25? Σημαίνει ότι η εκτίμηση είναι από 2,2 έως 4,2.
0: Μάλιστα.
1: Για τη φωνή λογικής που είναι στο 3,5, στη μέση τιμή δηλαδή στην εκτίμηση, αυτό σημαίνει ότι αναμένεται να τη βρούμε από 2,5 έως 4,5.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν...
0: είναι περίπου 1,5% από ό,τι κατάλαβα. 1,5%.
1: Εδώ φαίνεται ότι το μόνο τα σίγουρα κόμματα είναι 7 αυτή τη στιγμή, που και στο κάτω όριο περνάνε το όριο του 3%. Τι έχουμε δηλαδή στην εκτίμηση? Έχουμε τρεις καθαρές πρώτες θέσεις, τη Νέα Δημοκρατία, την Ελλάς και το Πασόκ, που χωρίς επικαλύψεις, δηλαδή και τα όρια να δεις, δεν έχουν.
0: Έχει κατοχυρώσει η Ελλάς, θεωρείται, τη δεύτερη θέση?
1: Κοιτάξτε, από τα στοιχεία που βλέπουμε σήμερα και τη σταθερότητα που έχει, θα έλεγε κανείς ότι μας οδηγεί σε ένα τέτοιο συμπέρασμα.
0: Ναι.
1: Απλά επειδή όλα τα πράγματα έχουν έναν αστερίσκο, εγώ θα σας έλεγα το εξής, θα σας θυμίσω το εξής, ότι την τετραετία της Νέας Δημοκρατίας, τη δεύτερη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας, είδαμε στις δημοσκοπήσεις 4 διαφορετικά κόμματα.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ότι μπορεί να συμβεί και τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πολύ νωρίς να κάνουμε εκτιμήσεις για κάποιες εκλογές που θα γίνουν μετά από αρκετούς μήνες.
0: Δηλαδή, 4 πράγμα... διαφορετικά στη δεύτερη θέση, λέτε.
1: Ναι, τι λέμε, προφανώς είδαμε το
0: Πασόκ. Του Καριστιανού, τη ζωή.
1: Τη ζωή και
0: το,
1: βλέπουμε
0: το
1: Πασόκ
0: και
1: την Ελλάδα.
0: Τώρα, ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό, ναι.
1: Άρα λοιπόν, ξέρετε, δεν υπάρχουν σφραγίδες, τελείωσε, έληξε. Και το άλλο που βλέπουμε είναι ότι η διαφορά μεταξύ, ας πούμε, της Ελλάς και του Πασόκ μειώθηκε σχετικά. Δεν ξέρω, ναι. Ας δούμε τι στάσεις μετράμε. Θα δούμε και στη συνέχεια. Ναι. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι και τα ποσοστά της Ελλάς και τα ποσοστά του Πασόκ παρουσιάζουν μια σταθερότητα. Δηλαδή δεν βλέπουμε δηλαδή έτσι κάτι να δημιουργήσει μια τάση που να έχουμε δηλαδή ένα ξεπέταγμα.
0: Ναι, αλλά όμως κύριε Γεράκη, τα ποσοστά τα οποία εμφανίζονται με σταθερότητα τα δύο αυτά κόμματα δεν είναι ποσοστά που σου δείχνουν ότι μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή, να ανατραπεί η κυβέρνηση, γιατί εκεί είναι η στρατηγική του
1: κομματικού.
0: Δεν υπάρχει
1: βλέπαμε.
0: Αυτή τη στιγμή με αυτά τα ποσοστά.
1: Και η αλήθεια είναι ότι πριν 3-4 μήνες ρωτάγαμε, ας πούμε, τους ψηφοφόρους όλων των κομμάτων πόσο βέβαιοι είστε για την επιλογή σας. Ναι. Βλέπαμε ότι στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία δεν ήταν και τόσο βέβαιοι για την επιλογή τους. Λέγανε ότι μπορεί να αλλάξω στη συνέχεια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν το βλέπουμε όμως, ας πούμε, για τους ψηφοφόρους της Ελλάδας. Δηλαδή όσοι μας δήλωναν ότι θα ψηφίσω το κόμμα Ελλάς είχαν μια ισχυρή πιστότητα.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό με κάνει να σας λέω ότι έχουν είναι συμπαγή αυτά τα ποσοστά. Και το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, εντάξει τώρα, η Νέα Δημοκρατία προηγείται περίπου σε αυτό το ποσοστό συνεχώς και αδιαλείπτως τα τελευταία 7-8 χρόνια.
0: Απλώς δεν είναι ποσοστό αυτοδυναμίας.
1: Ναι, εντάξει, αυτό δεν είναι. Αλλά τώρα η αλήθεια είναι ότι τα ίδια λέγαμε, βέβαια με σχετικά μεγαλύτερα ποσοστά, τα ίδια λέγαμε και στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Δηλαδή οι εκτιμήσεις πολύ κοντά στις εκλογές, δηλαδή και την εβδομάδα πριν τις εκλογές, ήταν η Νέα Δημοκρατία στο 36, 37, 38, στο 41 δεν. Υπήρξε μια υποτίμηση δηλαδή των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας και μια υπερεκτίμηση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τώρα είναι και ολοκληρώνεται και η δεύτερη θητεία.
1: Εντάξει, εννοείται. Είναι
0: στους 8 μήνες που απομένουν και μάλιστα στους δύστροπους και γκρίζους καιρούς που ζούμε και αν ο χειμώνας είναι τόσο βαρύς, τα πράγματα δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει.
1: Προφανώς
0: και
1: δεν ξέρουμε. Και επειδή δεν θέλω να
0: είναι μεγάλη η ρευστότητα.
1: Τη στατιστική και τις δημοσκοπήσεις με τη μαντεία και την προφητεία, ακριβώς έτσι όπως το είπατε εσείς. Υπάρχει ρευστότητα, ναι. Και υπάρχουν βέβαια κάποιες μεγαλύτερες βεβαιότητες, δηλαδή έχω την εντύπωση ότι δεν θα πάμε στις επόμενες εκλογές με το ερώτημα ποιο θα είναι κόμμα, πρώτο κόμμα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα πάμε με το αν έχει αυτοδυναμία ή όχι η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν βεβαιότητες ισχυρές και υπάρχουν και βεβαιότητες με μεγαλύτερο ρίσκο αυτή τη στιγμή. Γιατί βλέπουμε την κινητικότητα αυτή τη στιγμή, δεν τη βλέπουμε στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Αν δείτε δηλαδή χρονοσειρά της Νέας Δημοκρατίας τους τελευταίους μήνες και χρόνια, δεν είναι κάτι, ας πούμε, που είναι περίπου το ίδιο. Οι αλλαγές και οι μεταβολές εμφανίζονται στον χώρο της μεταπολίτευσης, της αντιπολίτευσης. Γι' αυτό είδαμε και 4 κόμματα στη δεύτερη θέση. Θέλω να πω δηλαδή, ακόμα αυτή η κινητικότητα δεν έχει μεταβληθεί και όταν προσθεθούν και άλλα κόμματα στον χώρο αυτό, προφανώς θα μεταβληθούν ακόμα περισσότερο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πέρασε ο χρόνος. Όταν μιλάμε μαζί σας, κύριε Γεράκη, είναι ευχάριστα και τρέχει πολύ ο χρόνος.
1: Εγώ
0: αυτό το οποίο κρατάω είναι ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, τότε θα μπορούμε με σχετική ακρίβεια μεγαλύτερη να προβλέψουμε τη σειρά κατάταξης. Τώρα είναι η μάχη των τάσεων, η μάχη των αριθμών θα δοθεί μετά το τέλος του χειμώνα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε Φελέγη.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ
1: πολύ. Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, τελειώσαμε και για σήμερα. Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Ήδη μπήκε κουριόζα η Ζέτα Καρφίδου μέσα στο στούντιο να μας πει τις ειδήσεις και ακολουθούν μετά οι ντάμες σπαθίες. Έτσι δεν είναι, Ζέτα? Εν ολομελία. Πάμε, και η Ελευθερία Κουμάντου και η Ελεονόρα Ορφανίδου. Γεια σας.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Ανάσα στα σχολεία δίνει το Υπουργείο Παιδείας, προχωρώντας την πρόσληψη 239 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικά κενά του σχολικού έτους που προέκυψαν μετά από μία αναλήψη ή παρετήσεις ή παρετήσεις ήδη προσληφθέντων αναπληρωτών της πρώτης φάσης προσλήψεων. ΔΟΕ και ΟΛΜΕ καταγγέλουν ωστόσο σοβαρές ελλείψεις σε δασκάλους και καθηγητές γενικές παιδείας. Οι ομοσπονδίες εντοπίζουν τεράστια κενά στην ειδική αγωγή και στην παράλληλη στήριξη. Ενδεικτικά, μόνο στον Πειραιά τα κενά στην παράλληλη φτάνουν τα 550 τη στιγμή που οι εγκεκριμένες ανάγκες ξεπερνούν τις 2.400. Με την οικογένεια της Κλάουντια Λάτα, της 21 ετών φοιτήτριας που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, συνεχίζονται σήμερα οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Νωρίτερα, η πρόεδρος της έδρας ανέφερε σχετικά με το αίτημα για το κινητό του κατηγορούμενου σταθμάρχη πως δεν είναι ακόμη έτοιμη για να αποφανθεί με πιθανότερη ημερομηνία ανακοίνωσης της απόφασης, όπως επεσήμανε να είναι η δικάσιμο στις 29 Σεπτεμβρίου. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις πρώτες ώρες αύριο στις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε ΕΜΗ για την επιδείνωση του καιρού στην ευρύτερη περιοχή του βόρειο-δυτικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Δεν θα αλλάξουν τα περσινά εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, ούτε ο αριθμός των δικαιούχων, ξεκαθάρισε μιλώντας στον Sky ο Κυριάκος Πιερακάκης εν ώψη των ανακοινώσεων που αναμένονται εντός της εβδομάδας από το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, αλλά και την παράταση της επιδότησης και το μήνα Οκτώβριο στην Αντλία του πετρελαίου κίνησης. Ο Υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε ότι η στήριξη των οικοκυριών θα βασιστεί σε δύο άξονες: στη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και στην ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Σαφές μήνυμα υπέρ των μετεκλογικών συνεργασιών στο προοδευτικό και κεντροαριστερό χώρο, απήθηνε ο βουλευτής Κέρκυρας του ΠΑΣΟΚ Αλέξανδρος Αυλονίτης, μιλώντας στον Αθήνα 984. Υπογράμμισε τον πρωταγωνιστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ΠΑΣΟΚ στην κατεύθυνση της πολιτικής αλλαγής, σημειώνοντας: «Πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να παίξει έναν καταλυτικό ρόλο, έτσι ώστε να συνεργαστούν οι προοδευτικές δυνάμεις του κεντροαριστερού χώρου, με σκοπό να φύγει αυτή η καθεστωτική κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, να συνεργαστούν μετεκλογικά». Σε πλήρη λειτουργία από σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για την προστασία της κυρίας κατοικίας. Οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα, κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξοδικαστικού, να αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κυρίας κατοικίας τους, διαχωρίζοντας την από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. Αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Σε εξέλιξη έρευνες για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, την πόρτα του ανακριτή πέρασε λίγο πριν από τις 10 με την ιδιότητα του μάρτυρα ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε από τη γιατρό τη φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Διευκρινήσεις του Ιατρικού Συλλόγου αναφορικά με την υπόθεση διαψεύδει σε ανακοίνωσή του κάθε πληροφορία για εισαγγελική παρέμβαση στα γραφεία του. Επισημαίνει ότι έγιναν 3 έλεγχοι στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, ενώ επρόκειτο να γίνει ακόμη ένα στο Σεπτέμβριο, όταν υπάλληλος διαπίστωσε από τα τιμολόγια ότι είχε γίνει αγορά μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Εξελίξεις και στην υπόθεση θανάτου του 82χρονου χθες σε πλάστη παραλία Ακτή Βουλιαγμένης, μετά από επεισόδιο με χειροδικία για μια ξαπλώστρα, για το οποίο συνελήφθη ένας 76χρονος. Συνελήφθηκε 21 ετών σύνοδός του και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα, σωματική βλάβη, καθώς και για απειλή και εξύβριση. Ανατροπή στην υπόθεση με θύμα 25χρονος στο ποδηλατόδρομο της Οικουμενίτσας, ο 27χρονος πρώην σύντροφός της ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς τη δολοφονία της με πολλαπλές μαχαιριές μετά από καυγά. Ο κατομολογίαν δράστης στη συνέχεια φέρεται να επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή του. Ο ίδιος ειδοποίησε την αστυνομία και βρέθηκε σε κοντινή απόσταση τραυματισμένος στο στήθος. Μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών. Η Δανία, η Γροιλανδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να υπογράψουν μια συμφωνία για την ασφάλεια της Γροιλανδίας, για την οποία η Δανία λέει υποστέτει την ασφάλεια της Αρκτικής υπό την επίβλεψη του ΝΑΤΟ και δεν την αναθέτει μόνο στην Ουάσιγκτον και την Κοπενχάγη. Συμφωνία η οποία αναμένεται να υπογραφεί αύριο Τρίτη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Δεν έχει δημοσιοποιηθεί, αν και ο πρόεδρος Τραμπ λέει πως δίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνιμο έλεγχο. Και ο καιρός σχεδόν έθριος στην Αττική, θερμοκρασία ως 29 βαθμούς Κελσίου, 27 αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στις Ντάμες Παφή.
2: 1984 στους 98 και 3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Αθήνα 984.
5: Ντάμες σπαθί. Με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.
6: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχουμε.
7: Χαίρετε, χαίρετε, καλή εβδομάδα.
6: Και από αυτή την υπέροχη καμπανιστή φωνούλα που μόλις ακούσατε,
7: δεν υπάρχει
6: αυτό, note, στα δραμινά, γιατί θα μιλάω δραμινά, το έχετε συζητήσει. Αυτή λοιπόν η υπέροχη, όχι καμπανιστή φωνούλα, ανοίξει την Ελευθερία Κουμάντου, άρα κανονικότητα. Επέστρεψε από τις Βρυξέλλες. Δεν ήμουν και πολύ σίγουρη ότι θα το έκανε.
7: Εντάξει, δύσκολα, να ξέρεις.
6: Αυτό. Κατά τα άλλα, Κουμάντου, τώρα που ήρθες να με βγάλεις μια φωτογραφία.
7: Γιατί να σε βγάλω φωτογραφία?
6: Δεν βλέπεις τι φοράω στα αυτιά?
7: Ακουστικά, στα κανονικά.
6: Ναι, τα άσπρα.
7: Τα άσπρα. Α, εσύ τα έφερες τα δικά σου, εγώ δεν τα έφερα.
6: Γιατί...
7: τα δικά μου είναι μαύρα, ξέρεις, δεν το καταλαβαίνει κανένα.
6: Κανονικότητα. Επιστρέψαμε και στα γραφεία του Ισογείου. Βεβαίως, ξέρεις τώρα, Κουμάντου, θα το ξαναπώ, απολύω με Κουμάντου.
7: Ξέρω, πες το, πρώτα την προκαταβολικά θα σε απολύσουν. Πες το, να υπάρχει λόγος.
6: Θέλω να μείνουμε για πάντα σε αυτό το στούντιο.
7: Σε αυτό το στούντιο ή στο δεύτερο, με σε ένα κανονικό στούντιο, αλλά στο δεύτερο?
6: Ναι, αυτό.
7: Α, αυτό, δεν είναι αυτό λοιπόν, αυτό το κανονικό στούντιο. Ένα κανονικό στούντιο στο δεύτερο είναι μια χαρά πρόταση. Και διεκδίκηση θα μπορούσα να πω ότι θα μπορούσε να εξελιχθεί.
6: Φυρίζεις.
7: Εύκολα, εννοείται.
6: Λοιπόν, εννοείται. Αυτά τα εσωτερικά νέα. Στα εξωτερικά νέα, στα οποία θα πάμε σε λίγο. Εντάξει. Για να δω. Για να δω. Α.
7: Μπα, μην κοιτάς, άστο.
6: Λοιπόν.
7: Λοιπόν.
6: Τα εξωτερικά νέα είναι αυτά που λέμε κάθε φορά. Αλλά με πολύ υπέροχα. Not σε άψογα δραμινά.
7: Α, γυρίσαμε και στα δραμινά.
6: Γυρίσαμε στα δραμινά γιατί με είχε σταματήσει από αυτό ένας ακροατής μας. Πέρε παιδιά, γιατί δεν μιλάτε ελληνικά? Και εγώ προσπαθώ να πείσω ότι ελληνικά μιλάω, αλλά είναι δραμινά. Πρώτα απ' όλα έχουν δραμινή προφορά, έτσι όπως τα λέω.
7: Καλά, όπως και να έχει, εντάξει, μας επιτρέψετε να κάνουμε και κάτι.
6: Και ένα αστείο.
7: Και ένα αστείο, εντάξει. Εις μετρητής
6: όλα. Αλλά ναι, επέστρεψε το Τιμ Ορφανίδου και απέτησε.
7: Εννοείς. Ναι,
6: το Τιμ Ορφανίδου απέτησε δραμινά. Δεν μας λέτε τίποτα στα δραμινά πια και δεν γελάει το χιλάκι μας. Οπότε.
7: Γιατί χρειάζεται και λίγο. Επειδή όλα τα άλλα που λέμε είναι δύσκολα. Εντάξει. Λίγο να σκάει.
6: Θέλεις να ξεκινήσουμε?
7: Όχι, μπορούμε να το συνεχίσουμε έτσι, νομίζω.
6: Είναι η Ντάμες Σπαθί στον αέρα του Αθήνα 984. Όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, η Ελεονόρα Ορφανίδου
7: και η Ελευθερία Κουμάντου. Ο Νίκος Αγγελόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Σάββας Κόκκινος είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος θα επιλέξει τις μουσικές. Ειρήνη Αρκουμάνη και Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 στο 213-09-09-100.
6: Πριν δώσει τα υπόλοιπα στοιχεία επικοινωνία, σου πω ότι χθες ήμουνα σε ένα, τέλος πάντων, σε μια εκδήλωση που δίπλα μου ήταν ένας ερέος. Δηλαδή ο Ακρίτας Καϊδατζής, ο πολύ πολύ γνωστός συνταγματόλογος, είναι από τις Σέρες. Και είμαι εγώ από την Δράμα, είναι αυτός από τις Σέρες. Και να σου πω, ήμασταν και οι δύο βρήκε ο γύφτος στη γενιά του. Για να γάλει καρδιά του.
7: Πες τώρα, έζησαν στην παρουσία του βιβλίου στο Αμόνι στα Πετράλωνα.
6: Στο Αμόνι στα Πετράλωνα, μια απίθανη εκδήλωση που έκανε το Αμόνι στην πλατεία Μερκούρη. με πολύ κόσμο που ήθελε να μάθει πώς και γιατί μας αφορά το Σύνταγμα, για να θεωρήσεις εννοούμε πώς μας αφορά όλους εμάς, την καθημερινότητά μας. Ότι δεν,
7: ναι, δεν είναι μια θεωρητική συζήτηση.
6: Μας αφορά,
7: το,
6: μας αφορά από το σημείο τι γίνεται με τους μισθούς μας μέχρι γιατί τα νοσοκομεία μας υπολειτουργούν, για παράδειγμα.
7: Ναι, ναι, ναι, όλα.
6: Το πόσο μας αφορά όλο αυτό. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, αλλά επιπροσθέτως ήταν γιατί ήμασταν ένας αιρέος και μια δραμηνή δίπλα-δίπλα μετά από πάρα πολύ καιρό σε αυτή την πόλη.
7: Σιγά-σιγά. Στερημένα.
6: Πρόσφυγες. Αυτά, πες τώρα τα στοιχεία επικοινωνίας.
7: Τα είπα, δεν είπαμε. Ναι,
6: δεν είπαμε το Viber.
7: Το Viber δεν είπαμε, αλλά για ποιο λόγο?
6: Για κανένα λόγο.
7: Α, για
6: παρά
7: κανένα
6: μόνο
7: λόγο.
6: Γιατί περιμένουμε μηνύματα.
7: Α, εντάξει, οκ. Okay.
6: Για ντοκιμαντέρ θα μιλήσουμε στην άλλη.
7: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. 6-9-4-8-9-84-9-84 για τις καλημέρες σας και τα μηνύματά σας και ό,τι θέλετε να μας στείλετε. Κάποιο θέμα που θέλετε να ψάξουμε, ναι. Ό,τι θέλετε.
6: Και εδώ τώρα είμαστε. Που έχουμε ανοίξει πιο πολύ το διάλογο,
7: mm-hmm.
6: Διότι έλειπες κουμάντου, κάτι έπρεπε να κάνω κι εγώ.
7: Πολύ καλά έκανες.
6: Περιμένουμε μηνύματα από το καλημέρα μέχρι το δεν μ' αρέσουν τα δραμινά. Και ό,τι άλλο.
7: Ναι.
6: Πάμε.
7: Χαίρετε.

0: Ξεκινάμε με τα θαυμάσια, υπέροχα, υπεραισιόδοξα νέα σχετικά με το τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης το χειμώνα σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι πολύ μακριά ο χειμώνας. Από την Τρίτη αλλάζει και ο καιρός εδώ πέρα. Αύριο είναι Τρίτη, ναι.
1: Αύριο είναι Τρίτη, 15 Οκτωβρίου αρχίζει η πώληση του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Εντάξει, και υπάρχουν και μέρη σε αυτή τη χώρα, γιατί δεν είναι μόνο η Αθήνα η χώρα.
1: Προφανώς.
0: Που ξεκινάει ο χειμώνας, ας αρχίσουμε.
1: Έχει ήδη αρχίσει, ναι. Ορισμένα μέρη.
0: Θα πω εγώ για τον Ευρωκόπη, μιας και μιλάμε για τη Δράμα.
1: Ναι, ναι.
0: Που ξεκινάς 15 Αύγουστο από τη Δράμα, την πόλη, με 35 βαθμούς. Και στον Ευρωκόπη παθαίνεις πνευμονία τη νύχτα. Το έχω πάθει εγώ μαζί με μια κολλητή μου φίλου. Τα πήγαμε εδώ με τη γιαγιά της.
1: Mm-hmm.
0: Θέλω να πω ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα νομίζουμε όλοι σε μια χώρα που είναι, όπως και να το κάνουμε, αθηνοκεντρική. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε κάποια μέτρα με δεδομένη τη βεβαιότητα ότι όλα θα πάνε στον ουρανό μετά από όλα όσα διαμείβονται στη Μέση Ανατολή.
1: Καλά, έχουμε δει και τις τελευταίες μέρες τα άλματα. Δηλαδή, μια εβδομάδα τώρα δεν γίνεται τίποτα άλλο.
0: Ναι, και αυτό θα ενταθεί.
1: Ναι,
0: θα
1: προφανώς.
0: Πάει παραπέρα. Και θυμάσαι αυτό ότι είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ εκεί που είχαν προαναγγελθεί μέτρα που θα παρέπεμπαν σε διευκρινήσεις κλπ. Ήρθαν αυτές οι διευκρινήσεις. Τι ακριβώς ήταν όλο αυτό?
1: Εντάξει, κοίταξε. Πάντως το πρωί ο κ. Πιερακάκης που μίλησε σε ένα ραδιόφωνο είπε ότι δεν θα αλλάξουν τα περσινά εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης.
0: Και το οριζόντιο.
1: Και ούτε ο αριθμός των δικαιούχων θα αυξηθεί. Αυτό το είπε σήμερα το πρωί, διαβάζω.
0: Με αυτό λέμε τώρα. Τι θα πει οριζόντια αύξηση?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν μην αρχίσουμε
1: και ποιος
0: τώρα.
1: Αφορά, δηλαδή το οριζόντια και το δεν μπαίνουν εισοδηματικά. Δεν ξέρω.
0: Δηλαδή, ένας άνθρωπος που βγάζει 1.000 ευρώ είναι μισθό. Καλά, 1.000 η σύζυγός του. Μια οικογένεια που έχει 2.000 ευρώ εισόδημα. Δικαιούται. Τι είναι πολύ πλούσιοι.
1: Θα δούμε.
0: Για να καταλάβω.
1: Θα δείξει.
0: Τι να πω. Δεν ξέρω καν αν ο μέσος Έλληνας το φτάνει αυτό, είναι και λίγο πιο κάτω.
1: Λέει, να σου διαβάσω ακριβώς τη δήλωση.
0: Ναι,
1: για να δούμε πριν να ζητήσουμε και τα φώτα του κυρίου Λεχουρίου, τι μπορεί να μην έχουμε καταλάβει εμείς κάτι καλά. Λέει, ως προς το επίδομα, να πω ότι δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαίων, θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους.
0: Μάλιστα. Δεν κύριε Λεχουρίτη, ο λόγος εσάς.
1: Για διπλή ασπίδα προστασίας έκανε λόγο.
0: Ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ.
1: Δεν είναι μαζί μας, θα τον έχουμε σε λίγο.
0: Νομίζω ότι δημιουργήθηκε στην αρχή μεγαλύτερη προσδοκία από αυτή που πραγματώθηκε στο τέλος ως αποτέλεσμα με βάση πάντα τις ανακοινώσεις.
1: Κοίταξε να δεις, πάντοτε, ειδικά στη ΔΕΘ και ειδικά όταν είμαστε και μπροστά σε μια προεκλογική περίοδο πια. Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι από τη ΔΕΘ και μετά περιμέναμε κάτι στη ΔΕΘ. Μετά είπαμε ότι θα γίνει αυτό. Μετά είχαμε την εξειδίκευση. Τώρα έχουμε αυτό. Να δούμε ποιο θα είναι το ακριβές τελικά. Γιατί όλο λέμε, αλλά δεν είναι λέμε.
0: Νέρση κουμάντου, αλλά κατηφορικά πάει το πράγμα.
1: Μόνο.
0: Δηλαδή, εξαγγέλλεται κάτι, νομίζεις ότι αυτό θα έχει ένα νόημα για περισσότερους και τώρα αρχίζει και κόβει. Θα πάει επίσης και το πιο πολλά χρήματα στην τσέπη για τους λιγότερους πάλι. Τι σημαίνει αυτό το πιο πολλά χρήματα? Γιατί άμα θα είναι 10 ευρώ παραπάνω, νομίζω ότι λέει και πολλά.
1: Θα το δούμε τώρα.
0: Λοιπόν, ποια είναι αυτά τα ποσά. Λοιπόν. Πάμε στον κύριο Λεχουρίτη, τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, να μας πει αυτός τι σημαίνουν όλα αυτά, να μας αναλύσει δηλαδή λίγο το σκεπτικό, τα μέτρα, αν μπορεί, αν έχει καταλάβει και ο ίδιος τι ακριβώς προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση για να προασπιστεί, ας πούμε, τους ασθενέστερους.
1: Και ποιος αφορά κιόλας. Mm-hmm.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λεχουρίτη.
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Αρφανίδου, κυρία Κουμάντου. Η κυβέρνηση προσπαθεί να ψαρέψει τα θολά. Δεν έχει ξεκάθαρους ορίζοντες. Δεν μας επιτρέπει η Ευρώπη να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Βγαίνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και λέει αυτό δεν απαγορεύεται. Και όντως δεν απαγορεύεται, αφού το εφαρμόζει
0: η
2: Κύπρος. Το έχει κάνει η Κύπρος, που είναι και κατά κάποιο τρόπο δίπλα μας, που παίρνει κάψιμα από εμάς. Το εφαρμόζουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν κατανοώ η αιμονή αυτή της κυβέρνησης να αυξάνει τα ταμεία, δηλαδή να βάζει περισσότερα χρήματα στα ταμεία από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ, δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα στην κοινωνία. Δηλαδή σήμερα έχει ο μήνας 21 και ρωτήστε τους πολίτες, κάντε μια έρευνα αν έχουν λεφτά στην τσέπη τους. Δυστυχώς δεν υπάρχουν χρήματα. Όλα αυτά η κυβέρνηση πρέπει να τα λάβει υπόψη της. Γιατί? Διότι τα καύσιμα είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επιβαρύνει την αγορά και δεν έχει μετακινηθεί το μεταφορικό κόστος ακόμα στα προϊόντα. Εάν μεταφερθεί και το μεταφορικό κόστος, ουέ και αλίμονό μας. Βλέπουμε βεβαίως τι γίνεται. Προσπαθούν κάποιοι να συγκρατήσουν τις τιμές, αλλά με 3 ευρώ τα ροδάκινα, με 2,80 τα αγκουράκια χνοσού, με 3,5 ευρώ τη σταφίδα σουλτανίνα και με άλλες τιμές οπλοκυπευτικών πανάκριβες, δεν είναι εύκολο μια οικογένεια να τα βγάλει πέρα. Θα μου πείτε, μα η κυβέρνηση προσπαθεί, λέει, να προστατεύσει τα συμφέροντα. Πώς προσπαθεί να προστατεύσει τα συμφέροντα? Ξέρετε, στην κρίση δημιουργούνται κρίση. Δηλαδή, κάποιοι λίγοι πλουτίζουν από την κρίση και κάποιοι γίνονται κρίση από την κρίση. Αυτό λοιπόν το σλόγγαν το εφαρμόζει στην κυριολεξία η ελληνική αγορά, που έχει χάσει τον έλεγχο, τον αυτοέλεγχο, αφού καμία ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή που έγινε τον Ιανουάριο του 2026 και το λέγαμε τότε, δεν θα μπορεί να κάνει καμία παρέμβαση στην αγορά για να συγκρατηθεί η τιμή. Απλώς η κυβέρνηση, θέλοντας να πετάξει το σατανά από πάνω της, το σατανά της ακρίβειας, δημιούργησε μία δίθεν ανεξάρτητη αρχή που θα έκανε τι? Απολύτως ένα τίποτα. Επιβεβαιωνόμαστε. Ούτε τα παρατηρητήρια, το πόσο κάνει, βοήθησε.
0: Αλλά εντάξει,
2: και βοηθάει το καταναλωτή.
0: Το είχαμε καταλάβει πριν.
2: Θυμόσαστε,
0: εδώ μαζί τα λέγαμε.
2: Τα λέγαμε, και αλλά ούτε και υποτιθέμενη εθνική συμφωνία. Ποια είναι η εθνική συμφωνία, κυρία Ορφανίδη και κυρία Κουμάδου? Εθνική συμφωνία, το ξέρω από την σημειολογία της λέξεως, σημαίνει ότι συμμετέχει όλη η αγορά. Συμμετέχει και ο Μανάβης και ο Μπακάλης και ο Ψαράς και ο Κρεοπόλης. Αυτό σημαίνει η εθνική συμφωνία. Όταν συμμετέχουν δύο παράγοντες, δηλαδή ορισμένες αλυσίδες σούπερ μάρκετ που καλά κάνουν, προστατεύουν τα συμφέροντά τους, και το ίδιο το κράτος, είναι μια συμφωνία μεταξύ δύο παραγόντων. Και μην ξεχνάτε ότι αυτό το καθεστώς το ακολουθεί η κυβέρνηση από το 2020. Δηλαδή κατευθύνει τον κόσμο με μαθηματική ακρίβεια στις μεγάλες αλυσίδες και χωρίς να λαμβάνει υπόψη ότι υπάρχουν και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν και αυτές δικαίωμα να ζήσουν. Από την άλλη πλευρά, εμείς έχουμε παρατηρήσει από τους ελέγχους που κάνουμε ότι τα σούπερ μάρκετ δεν χρειάζεται να εφαρμόσουν καμία συμφωνία κυρίων. Κάνουν προσφορές κατά 15 ημέρα, δηλαδή παρουσιάζουν φυλάδια κάθε 15 μέρες, που μπορείς να βρεις προϊόντα πέραν από τις υποτιθέμενες εθνικές συμφωνίες, καλύτερες τιμής, περισσότερα προϊόντα. Άρα γιατί να ακολουθήσω υποτίθεται την εθνική συμφωνία και να μην ακολουθήσω την πεπατημένη που μέχρι τώρα έκανα, έρευνα αγοράς, ελέγχω το τι ακριβώς συμβαίνει στην αγορά και μπορεί να πετύχω έκπτωση της τάξης και του 50, ορισμένες φορές και του 60% χαμηλότερη τιμή από το αν θα συμμετείχε αυτό το προϊόν μέσα στην Εθνική
0: για
2: Συμφωνία.
0: Για να επιστρέψουμε στα των καυσίμων όμως.
2: Βεβαίως, να
0: επιστρέψουμε. Να δούμε λίγο και γιατί η βενζίνη τελικά είναι εκτός επιδότησης ή τι θα γίνει με τη βενζίνη, συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το σχεδιασμό?
2: Όχι, δεν συμπεριλαμβάνεται. Δεν περιλαμβάνεται, πάμε μόνο τώρα για να σώσουμε την κατάσταση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα επιδοτήσει μόνο την Αγγλία με τα 0,10 λεπτά στο πετρέλαιο και 0,15 στο πετρέλαιο κίνησης και 0,10 λεπτά στη βενζίνα. Αυτό δεν θα δώσει λύση. Κοιτάξτε να δείτε. Αν δούμε ότι ένα 65% της επιβάρησης των καυσίμων είναι ειδικός φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ, καταλαβαίνετε ότι οτιδήποτε και να κάνει δεν πρόκειται να ρίξει τις τιμές.
1: Αν δεν πάει στο φόρο κατανάλωσης.
2: Μα ακριβώς, δεν το θέλει η κυβέρνηση. Βεβαίως θα μπορούσε τα πάντα να κάνει. Η κυβέρνηση είναι, δεν χρειάζεται καμία έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί όλοι να λένε ότι δεν χρειάζεται έγκριση και μόνο η ελληνική κυβέρνηση να λέει ότι χρειάζεται έγκριση. Μην μας τρελάνε τώρα, γιατί θα τρελαθεί ο κόσμος στην κυριολεξία.
0: Εγώ ρώτησα για τη βενζίνη για έναν πολύ απλό λόγο. Κύριε Λεχουρίτη, οι εργαζόμενοι πηγαίνουν στις δουλειές τους με τα αυτοκίνητά τους. Έτσι, δηλαδή,
2: βεβαίως,
0: αυτό το κόστος που τώρα θα αυξηθεί τόσο πολύ, πώς θα καλυφθεί άμα δεν επιδοτηθεί?
2: Κοιτάξτε, με βάση τις προβλέψεις, όχι μόνο οι εργαζόμενοι, όλοι γενικά οι άνθρωποι, είτε είναι συνταξιούχοι είτε είναι εργαζόμενοι, αν με τη λογική η κυβέρνηση προσανατολίζεται να δώσει το 2,7 αύξηση στις συντάξεις, έχετε την εντύπωση ότι θα καλύψει τι από όλα αυτά, την ακρίβεια της αγοράς, την ακρίβεια των καυσίμων, το μεταφορικό κόστος? Και βεβαίως, όταν ένας εργαζόμενος ήθελε πέρσι ένα νοικοκυριό 1000 λίτρα και θα ξόδευε στο θέρμανσης ένα 15, δηλαδή 1150 ευρώ, εφέτος θα χρειαστεί τα 1800 ευρώ. Ένας εργαζόμενος που πήγαινε στη δουλειά του, αν έβαζε πέρσι και του κόστιζε όλο το χρόνο 800 ευρώ τα καύσιμα να πάει στη δουλειά και να γυρίσει, εφέτος θα του κοστίσει 1600 ευρώ. Πώς θα τα βγάλει πέρα?
0: Μάλιστα.
2: Άρα
1: δεν
2: λοιπόν,
1: έχουμε λόγια.
2: Τι να πείτε, ούτε λόγια έχετε, ούτε και σηκώνουμε όλοι ψηλά τα χέρια και δεν ξέρουμε τι γίνεται. Εάν θεωρεί η κυβέρνηση ότι με τους αριθμούς πάμε καλά, αλλά με την κοινωνία να δυσανασχετεί, αφήστε το τι λένε ότι το Σαββατοκύριακο βγήκαν, γεμίσαν τα καταστήματα, πήγαν. Δηλαδή θα βγεις ένα Σαββατοκύριακο και σημαίνει ότι υπάρχει ευημερία.
0: Εντάξει,
2: ότι
0: εντάξει,
1: υπάρχει... κάπως πρέπει να ζήσει κιόλας ο κόσμος.
0: Όταν,
1: δηλαδή,
0: ναι, και το καλοκαίρι, ότι όλοι.
1: Και επίσης
0: φεύγουν,
1: εγώ ξέρω πάρα πολύ κόσμο λέγονται, ναι, που δεν βγαίνει ούτε ένα βράδυ την εβδομάδα, και επίσης πάρα πολλοί κόσμος που δεν πήγε διακοπές. Το ότι πήγαν κάποιοι δεν σημαίνει ότι το έχουν πάει όλοι.
2: Μα είμαστε 10,5 εκατομμύρια. Αν πήγαν 1 εκατομμύριο διακοπές, σημαίνει ότι τα 9 εκατομμύρια συμπολιτών μας ζουν. Μακάρι να πει. Ακριβώς. Μακάρι το 1 εκατομμύριο να μην πήγαινε και να πήγαινε το 9 εκατομμύρια. Mm-hmm. Αλλά είναι το ακριβώς αντίθετο. Άρα δεν είναι ευημερία. Κοιτάξτε, ακόμα και μηνύματα που δεχόμαστε από τουριστικά μέρη, νησιωτικές περιοχές, μας λένε άλλαξαν συμπεριφορά και οι τουρίστες, οι ξένοι. Δηλαδή τι, έρχονταν στην Ελλάδα και δεν πήγαιναν στην ταβέρνα να καθίσουν να φάνε. Πηγαίνανε στα σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, παίρνανε ό,τι παίρνουν διάφορα φαγητά και δεν ξοδεύανε χρήματα στις ταβέρνες. Αυτά είναι τα μηνύματα, mm-hmm, και αυτά δεν είναι τα καλύτερα μηνύματα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας.

0: από τα μηνύματά σας. Ο Νίκος, καλημέρα, το Σύνταγμα θα μας αφορούσαν, η πολιτική και η δικαιοσύνη υπάκουαν σε αυτό. Εγώ και η πλειοψηφία των Ελλήνων έχω την αίσθηση ότι αυτό δεν συμβαίνει και πολύ σήμερα. Όταν βλέπουμε νερό, ρεύμα, υγεία, παιδιά να γίνονται εμπορεύματα σαν ήταν κοφρέτες, εγώ θα προσθέσω σε αυτό ότι το καταργούμε χωρίς να το καταργούμε. Βλέπε άρθρο 16.
1: Εκεί σιγά σιγά. Νομοθέτημα, μικρούλα.
0: Προσπελάστηκε με λατάκια. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν ισχύει το ακροτελεύτιο. Η προάσπισή του επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων και όχι μόνο με εθνικούς όρους, αλλά με όρους καθημερινότητας, όπως υπόθηκε πολύ ωραία και χθες σε αυτή την πολύ πολύ ωραία συγκέντρωση και συζήτηση.
1: Αυτές είναι ωραίες συζητήσεις και πολύ ωραίες ευκαιρίες.
0: Ναι, πρώτα απ' όλα γιατί συμμετέχουν οι κάτοικοι.
1: Ναι, βέβαια. Ναι,
0: άνθρωποι καθημερινοί με τέτοια προβλήματα
1: που έχουν απορίες, ναι, και θέλουν να καταλάβουν τι γίνεται.
0: Πώς συνδέεται το Σύνταγμα και γιατί να με αφορά με τον μισθό μου. Π.χ.
1: Ναι.
0: Και βεβαίως συνδέεται, διότι άμα θα ψηφιστεί η καινούργια αναθεωρητική διάταξη που λέει ότι θα συνταγματικοποιηθούν οι όποιες δυνατότητες αποπληρωμής δανείων προϋπολογισμών, αυτό εκείνο, ναι, ναι, ναι, ναι, δεν θα μπορείς να πάρεις αύξηση ποτέ, διότι θα προηγείται
1: πάντοτε κάτι άλλο.
0: Πάντα κάτι άλλο που θα σχετίζεται με την οικονομική ταυτότητα της χώρας. Θα ευημερούν δηλαδή οι αριθμοί και από κάτω θα γίνεται ο γνωστός χαμός.
1: Τον βιώνουμε και τώρα αυτό το χαμό. Γιατί στα νούμερα μια χαρά τα πάμε.
0: Ναι. Πήγε και 31, τα υπόλοιπα στη συνέχεια, μηνύματα και θέματα. Πάμε στην Ηλία Ιατρίδου.
1: Τι κλειδίσω, μία και μισή, την ακούμε και ψ.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στην πρόσληψη 239 αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το τρέχον σχολικό έτος προχωράει η κυβέρνηση προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικά κενά που προέκυψαν μετά από μία αναλήψεις ή παρατήσεις. ΔΟΕ και ΟΛΜΕ καταγγέλουν ωστόσο σοβαρές ελλείψεις σε δασκάλους και καθηγητές γενικής παιδείας. Δεν θα αλλάξουν τα περσινά εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης ούτε ο αριθμός των δικαιούχων. Ξεκαθάρισε μέσω Sky ο Κυριάκος Πυρακάκης. Η στήριξη των οικοκυριών θα βασιστεί στη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και στην ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, τόνισε. Σαφές μήνυμα υπέρ των μετεκλογικών συνεργασιών στον προοδευτικό και κέντρο αριστερό χώρο, απίφθινε μέσω του Αθήνα 984 ο βουλευτής Κέρκυρας του ΠΑΣΟΚ Αλέξανδρος Αυλωνίτης. Υπογράμμισε τον πρωταγωνιστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ΠΑΣΟΚ στην κατεύθυνση της πολιτικής αλλαγής. Σε πλήρη λειτουργία από σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για την προστασία της κύριας κατοικίας. Αναλυτικά στο Αθήνα984.gr. Μόνο μία φορά συνάντησε τον Γιώργο Μαζονάκη, δύο ημέρες πριν από το θάνατό του, ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος εξετάστηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή που ερευνά την υπόθεση θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Διαψεύδει την ίδια ώρα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κάθε πληροφορία για εισαγγελική παρέμβαση στα γραφεία του. Επισημαίνει ότι έγιναν τρεις έλεγχοι στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ενώ επρόκειται να γίνει ακόμη ένα το Σεπτέμβριο, όταν υπάλληλος διαπίστωσε από τα τιμολόγια ότι έγινε αγορά μηχανήματος πλασμαφαίρες. Εξελίξει την υπόθεση θανάτου του 82χρονου χθες σε πλάζ την ακτή Βουλιαγμένης μετά από επεισόδιο με χειροδικία για μία ξαπλώστρα για το οποίο συνελήφθη ένας 76χρονος ενώ συνελήφθηκε 29χρονη που τον συνόδευε. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Στη Νέα Υόρκη θα μεταβεί αύριο ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Μπεζεκιάν προκειμένου να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Συνάντηση Μακρόν Τραμπ απόψε στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της συνέλευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική με νεφώσεις και τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στις Ντάμες Σπαθή με την Ελευθερία Κουμάντου και την Ελεονόρα Ρουφανίδου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 38 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 84 και ακούτε Ντάμα Σπαθή.
1: Ελεονόρα Ορφανίδου.
0: Ελευθερία Κουμαντού.
1: Και να καλημερίσουμε, να πούμε μάλλον καλό μεσημέρι στη Βάσο, τη φίλη μας. Και ο Γιώργος έχει στείλει επίσης μήνυμα. Έχουμε και εμείς συγκεντρώσει και τις ευκαιρίες στην επαρχία του Αγίου Ευσταθίου.
0: Ναι, και μας έχει στείλει φωτογραφίες από προφανώς από ένα σημείο που υπάρχει η εκκλησία του Αγίου Ευσταθίου που γιορτάζει μετά.
1: Χαιρόμαστε πολύ όταν λαμβάνουμε μηνύματά σας, οπότε συνεχίστε έτσι. Εμείς θα συνεχίσουμε με τις πολύ πολύ εύκολες not θεματικές μας. Θα πάμε σε αυτή την προαναγγελία, σε αυτή την εξαγγελία αλλαγής όσον αφορά την συμμετοχή των εφήβων και των παιδιών και των εφήβων στα social και την πρόσβασή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ναι, είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώσεις από την κυρία Φόντερ Λάιεν σχετικά με την χρήση των social media ότι θα νομοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή θα είναι η κατεύθυνση στο να μπλοκαριστεί η πρόσβαση των κάτω των 13 ηλικιακά στα social media και από κάποια στιγμή και πάνω, τα 13 μέχρι τα 15, θα μπορούν οι κηδεμόνες να ελέγχουν και να δημιουργούν μίνι λογαριασμούς.
1: Ναι, δηλαδή, ειδικούς
0: λογαριασμούς για να μπορούν τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα.
1: Για να δούμε αν αυτά είναι αποτελεσματικά μέτρα, ο κύριος Γιώργος Κορμάς, υπεύθυνος της γραμμής βοήθειας helpline.gr του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, είναι μαζί μας για να μας δώσει τώρα τις απαραίτητες πληροφορίες, δηλαδή έναν τρόπο να κατανοήσουμε αυτές τις εξαγγελίες. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κορμά.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Είναι στη θετική κατεύθυνση όλο αυτό, το σχέδιο?
2: Είναι στη θετική κατεύθυνση. Βέβαια υπάρχει μια διαφοροποίηση, θα την πούμε. Mm-hmm. Το θετικό για μένα είναι ότι πλέον είναι κοινό κτήμα όλης πια της ανθρωπότητας και ιδίως της Ευρώπης ότι κάποιο πρόβλημα σοβαρό υπάρχει εκεί σε σχέση με τη χρήση των social media για τα παιδιά. Αυτό δεν ήταν πάντα έτσι. Άρα λοιπόν το θετικό είναι ότι τελικά ήρθε η ώρα των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάρουν αποφάσεις που να προστατέψουν τα παιδιά και αλλάζει κάπως τώρα το θέμα, γιατί μέχρι τώρα τα ρίχαμε στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, και τώρα πρέπει να τα ρίξουμε εκεί που τους αναλογεί και δεν είναι από τις εταιρείες. Άρα λοιπόν βλέπουμε μια διαφορετική πολιτική στο κομμάτι αυτό. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι δεν μιλάμε μόνο για τα social media.

0: Η Ευρώπη ανακοινώνει και θέματα που έχουν να κάνουν με τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή και εδώ υπάρχει απαγόρευση κάτω των 13, ειδικά για εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης που προκαλούν συναισθηματική εξάρτηση με το χρήστη. Είναι καινούριο αυτό και πρέπει να το τονίσουμε. Και το δεύτερο είναι και τα games, όπου ουσιαστικά μιλάνε για συγκεκριμένη οριοθέτηση, να μην μπορεί να γίνει πρόσβαση από χρήστη να κάνουν chat και άλλα τα υπόλοιπα που υπάρχουν και εκεί. Άρα λοιπόν είναι λίγο μια ολιστική προσέγγιση. Τώρα, τι άλλο αλλάζει επί της ουσίας. Οι κυβερνήσεις και οι δικοί μας μέσα σε αυτή, και η Γαλλία και η Ισπανία κτλ. Είχαν ανακοινώσει από 15 ετών και κάτω την απαγόρευση για τα παιδιά. Εδώ βλέπουμε μια επαναχώρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μιλάει για τα 13 και κάτω. Άλλωστε, αυτό υπάρχει ούτως ή άλλως, να ξέρετε, με νόμο του ΚΟΠΑ από το 1989. Δηλαδή, 13 ετών και κάτω θα έπρεπε οι εταιρείες να κρατούν αυτό το μέτρο και όχι να δηλώσει μια ψεύτικη για την ηλικία και να μπαίνει. Δυστυχώς δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ ο νόμος από τις εταιρείες.
1: Και εδώ δηλαδή έρχεται μια αυστηροποίηση που θα μπορέσει να επιτρέψει την εφαρμογή, αυτό θα γίνει.
0: Θα υπάρχει μια αυστηροποίηση σε αυτό. Εμείς, σαν Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, έχουμε συμμετάσχει μαζί με άλλα 5 κέντρα σε όλη την Ευρώπη και έχουμε πιλοτάρει το application που ετοιμάζει, την εφαρμογή που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστοποίηση της ηλικίας και μόνο. Δηλαδή, ουσιαστικά μέσω αυτής της εφαρμογής θα πιστοποιείται στη διασύνδεση με τα social media η ηλικία του χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή, ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή δεν θεωρεί ότι θα το κάνει στο τέλος της ημέρας
2: η εταιρεία,
0: αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη να το κάνει αυτή για λογαριασμό της. Αυτό που δυσκολεύει και η εμπειρία δική μου λέει ότι δεν θα πάει καλά είναι από τα 13 ως τα 15 έτη, όπου ουσιαστικά αρχίζει τώρα εκεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιμερίζει λίγο την ευθύνη προς τους γονείς που τους δίνει τη δυνατότητα γονικού ελέγχου, αλλά και προς εταιρείες όπου απαιτεί από αυτές να κάνουν ένα πολύ φιλικό περιβάλλον για τα παιδιά εκεί, να είναι τα παιδιά μέχρι μία ώρα και να δίνεται δυνατότητα από τους γονείς να υποπτεύουν με κάποιο τρόπο το λογαριασμό ώστε να μην δέχεται μηνύματα από αγνώστους. Βέβαια αυτό το θετικό είναι ότι ξεκινάνε κατευθείαν με ιδιωτικό προφίλ τα παιδιά, ενώ μέχρι τώρα είναι επιλογή, είναι το ανάποδο, είναι ανοιχτό το προφίλ και εσύ επιλέγεις. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι μια δυσκολία εκεί και πολύ φοβάμαι ότι θα δυσκολευτούμε, γιατί δεν θεωρώ ότι οι εταιρείες θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει λίγο οι ακροατές να καταλάβουν ότι οι αλγόριθμοι έχουν φτιαχτεί από τις εταιρείες αυτές και στα social media και στα παιχνίδια παντού για να κρατάνε περισσότερο χρόνο τους χρήστες. Και πάμε τώρα εμείς να ζητήσουμε από τους αλγόριθμους και τις εταιρείες αυτές να κάνουν ένα κόντρα ρόλο, να κάνουν δηλαδή μια εφαρμογή η οποία να μην κρατάει τους χρήστες, να τους κρατάει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αυτό από μόνο του είναι πάρα πολύ δύσκολο, το καταλαβαίνουμε. Απ' την άλλη, εάν τα πρόστιμα που συζητάμε για τη μη εφαρμογή αυτών των διατάξεων και των νόμων δεν είναι τόσο πολύ μεγάλα και τόσο πολύ να δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στην χρήση, στην ίδια την εταιρεία, δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Γιατί είδαμε και τι έγινε στην Αμερική, όπου πήγαν 29 πολιτείες και λειτουργήσαν δικαστικά για τις εταιρείες που, σε σχέση με την εξάρτηση των παιδιών από τα social media και οτιδήποτε άλλο, και περάσαν σε έναν εξωδικαστικό συμβασμό, πιο πολύ μου μοιάζει εμένα για αντισταθμιστικό μέτρο παρά σαν μια λύση προς το καλό του παιδιού. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι τα πρόστιμα πρέπει να είναι αυστηρά. Και κατά την άποψή μου είναι πολύ σημαντικό και η ευθύνη, γιατί πολλοί ακούμε για προσωπική ευθύνη και προσωπική ευθύνη, αλλά ας δούμε και την ατομική ευθύνη, ας δούμε λίγο και την εταιρική ευθύνη. Δηλαδή,
2: ναι,
0: ο προϊστάμενος
2: δεν μπορούν τα πάντα να είναι προσωπική ευθύνη.
0: Δεν είναι δηλαδή να λέμε σε όλους ατομική ευθύνη και η εταιρεία να είναι το αχανές. Έτσι και η εταιρεία λοιπόν, οι διευθυντές, οι προϊστάμενοι αυτών του τμήματος για παράδειγμα που δεν πρόσεξε και κάποια παιδιά αυτοκτόνησαν ή πέσανε θύματα με bullying, πανενόχληση, εξορισμού, οτιδήποτε άλλο, να έχει και αυτός ποινική ευθύνη. Με αυτόν λοιπόν τα δύο μέτρα κατά την άποψή
1: μου. Τώρα εδώ, κύριε Κορμά, υπάρχει ένα εθιστικό περιβάλλον στα social και για εμάς τους ενήλικες. Δεν είναι δυνατόν να υποστηρίζουμε ότι τα παιδιά δεν εθίζονται, γιατί ακριβώς υπάρχει αυτό το περιβάλλον.
0: Όχι, είναι νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι πια αυτό. Και θέλω να ευχαριστήσω το Δημοτικό Ραδιόφωνο της Αθήνας, το 1984, γιατί πάντα μας φιλοξενείτε και σε καταστάσεις που δεν είχε καταλάβει ο κόσμος και τι γίνεται. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό η ενημέρωση του κόσμου. Θεωρώ πλέον ότι έχουμε όλοι αντιληφθεί ότι τα social media τουλάχιστον, αλλά και διάφορα games που να καταλάβει την ηλικία των παιδιών, δεν είναι για τα παιδιά. Δεν είναι φτιαγμένος αυτός ο κόσμος να προστατεύει τα παιδιά. Είναι φτιαγμένος να δίνει καταναλωτικά προϊόντα και να κρατάει το χρόνο όλων μας όσο δυνατόν περισσότερο. Γι' αυτό και έχουν εθιστικές αλγόριθμους, γιατί είναι, έτσι παράγουμε δεδομένα. Ναι, και τα δεδομένα είναι αυτά που πουλάνε. Αυτά είναι τα λεφτά τους. Τα δεδομένα είναι. Δεν είναι κάτι άλλο. Άρα λοιπόν, γιατί δεν θέλουν τα παιδιά να είναι εκτός, γιατί τα παιδιά παράγουν τουλάχιστον 40-50% των δεδομένων παράγοντων σε όλο τον κόσμο. Γιατί είναι οι καλύτεροι καταναλωτές, βλέπουμε έρευνες που λένε ότι 25% των οικογενειών αγοράζουν πράγματα λόγω της πίεσης που δέχονται τα παιδιά εξαιτίας της χρήσης των social media. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι είναι και οι καλοί καταναλωτές, αλλά είναι και το πιο σημαντικό για μένα, είναι και δωρεάν παραγωγή δεδομένων, τα οποία αυτά κοστίζουν δισεκατομμύρια. Αυτό είναι, έτσι είναι το, με λίγα λόγια, αυτό είναι στημένο το παιχνίδι. Και πρέπει να προσέξουμε και να προστατεύσουμε τα παιδιά, γιατί δεν μπορεί να το κάνουν οι εταιρείες. Αυτό είναι το δεδομένο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.

0: Η άλλη πόλη.
1: Κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες, η άλλη πόλη είναι με τα μάτια ανοιχτά για να παρακολουθήσει και να σας προτείνει να παρακολουθήσετε μαζί της το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, το ετήσιο ραντεβού των Ελλήνων ντοκιμενταριστών με το κοινό στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. 10ο αφιέρωμα με τα μάτια ανοιχτά λοιπόν από τις 24 έως τις 27 Σεπτεμβρίου και μαζί μας είναι η πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ, η κυρία Φωτεινή Οικονομοπούλου, παραγωγός κινηματογραφική ίδια, για να κάνουμε μια κουβέντα σχετικά με τις φετινές προβολές, σχετικά με τον φετινό σχεδιασμό, σχετικά με το τι μπορούμε να δούμε από τις 24 του μηνός στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Και με πολύ χαρά, πριν της δώσω το μικρόφωνο, να πω ότι θα δούμε Ελευθερία και το Μάγκιν της Πόλη του Γιώργου Αβιερόπουλου.
2: Τέλεια.
1: Ο Γιώργος Αβιερόπουλος είναι η διάδοχός μας κατάσταση. Όχι,
2: όχι,
1: είναι η προηγούμενη από εμάς κατάσταση.
2: Τις Παρασκευές.
1: Δύο Παρασκευές το μήνα. Ο λόγος εσάς, ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
3: Γεια σας, τι κάνετε, καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της και για την συζήτηση που θα κάνουμε τώρα. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω εγώ λέγοντας ότι είναι βαθιά πεποίθησή μας πως το ντοκιμαντέρ, αυτά τα μάτια, τα καλλιτεχνικά μάτια προς τον κόσμο, έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία στους καιρούς που ζούμε. Δηλαδή το ότι ανοιχνεύει με αυτή την τεράστια δυνατότητα να διαβάζει τον κόσμο το σινεμά, τις πραγματικότητές μας, είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο δώρο προς την κοινωνία.
3: Βεβαίως, είναι πολύ μεγάλο δώρο και είμαστε στο 11ο φεστιβάλ αφιέρωμα για το ελληνικό ντοκιμαντέρ. Να προσθέσω ότι το φεστιβάλ μας εστιάζει σε ελληνικά ντοκιμαντέρ. Mm-hmm. Εκτός αν έχουμε κάποια masterclasses που έχουμε κάποιους ανθρώπους από το εξωτερικό, με κάποια συζήτηση και masterclasses προβάλλουμε το έργο τους, αλλά κυρίως το πρόγραμμά μας είναι ελληνικό. Έχουμε φέτος 42 ταινίες ελληνικές μεγάλου, μεσαίου και μικρού μήκους, συν ένα αφιέρωμα στο Φώτο Λαμπρινό, στο μεγάλο δημιουργό, με δύο ταινίες τους, με δύο ταινίες mm-hmm. του. Από τις 42 αυτές τις ταινίες έχουμε 8 μεγάλου μήκους των τελευταίων 2 ετών που έχουμε επιλέξει, 2 ανοιχτές συζητήσεις, 2 masterclasses, έχουμε ένα εργαστήριο με 8 επιλεγμένα project όπου στο τέλος ο καλύτερος συμμετέχει στο Αγορά Boost για το επόμενο φεστιβάλ του Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Και έχουμε επίσης και το δεύτερο διαγωνιστικό τμήμα σπουδαστικών ταινιών που φέτος είναι η δεύτερη φορά και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που δεχόμαστε ταινίες ντοκιμαντέρ από σπουδαστές mm-hmm. που μας έχουν δώσει μια πάρα πολύ έτσι ωραία νότα και φρεσκάδα και έτσι λίγο διαφορετικό
1: και μια ελπίδα για το μέλλον, έτσι, ότι έρχεται βεβαίως, μια γενιά κινηματογραφικών ακριβώς. Που θα αφήσει και αυτή τα ίχνη της.
3: Ακριβώς.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω κυρία Οικονομοπούλου, αν αντιλαμβάνεστε την αλλαγή τα τελευταία χρόνια και από τότε που καταβάλλεται αυτή την προσπάθεια ανοίγματος του ντοκιμαντέρ προς την κοινωνία, του κινηματογραφικού ντοκιμαντέρ, γιατί συνήθως όταν λέμε για σινεμά στο μυαλό μας πηγαίνει η μυθοπλασία. Mm-hmm. Αυτό όμως εμείς τουλάχιστον έχουμε παρατηρήσει ότι αλλάζει. Ισχύει αυτό?
3: Ισχύει.
1: Το βλέπουμε
3: ναι,
1: στις
3: μπορώ να το πω, μπορώ να το πω ακράδαντα ότι ισχύει. Βλέπουμε στις αίθουσες πολύ κόσμο να πηγαίνει να δει ντοκιμαντέρ. Mm. Περισσότερο από ό,τι πήγαινε τέλος πάντων πριν από 2-3 χρόνια. Βλέπουμε μεγάλο ενδιαφέρον στο είδος του ντοκιμαντέρ, στην πληροφόρηση. Τώρα επειδή βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου το AI στην εποχή μας είναι λίγο μπερδεμένη η πληροφορία, η κρίση μας μπερδεύεται, όλο αυτό τέλος πάντων μας δημιουργεί μια ανησυχία στο τι θα δούμε μετά. Θεωρώ ότι το ντοκιμαντέρ που καταγράφει πραγματικά γεγονότα, πραγματικότητα, ανθρώπινες ματιές, ότι θα έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία από ό,τι σκεφτόμαστε και φανταζόμαστε αυτή τη στιγμή και θα αποκτά συνέχεια. Τις προάλλες, ας πούμε, μιλούσα με έναν από μια ένωση ντοκιμαντέρ της Γερμανίας και είχαμε μια συζήτηση και μου λέει το πιστεύεις ότι αυτό το δημόσιο κανάλι, ένα πολύ μεγάλο κανάλι γερμανικό, έβγαλε τη μυθοπλασία και τα έκανε ντοκιμαντέρ σε σλότς τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά mm-hmm. για το κοινό. και βλέπεις μια δυναμική να έρχεται το ντοκιμαντέρ και να ενδιαφέρει το κόσμο να δει πράγματα που τον ενδιαφέρουν. Έχουμε πάθει μια σύγχυση με την πληροφορία. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Η ευκαιρία του να πας να δεις, ας πούμε, ένα αφιέρωμα όπως με τα μάτια ανοιχτά στο ντοκιμαντέρ, η ευκαιρία που σου δίνεται είναι να αντιληφθείς τη δύναμη και το μέγεθος και την αξία, και νομίζω ότι όποιος δει κάποια στιγμή ένα ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους θα ξαναδεί σίγουρα πολύ περισσότερα, ακόμη και σε πλατφόρμες μου αναφέρουν που φιλοξενούν ντοκιμαντέρ, ότι είναι μια τεράστια αγορά που συνεχώς αυξάνεται.
3: Ναι, αυξάνεται, και θέλω να πω ότι εντάξει, μερικές φορές πάμε στο σινεμά και βλέπουμε κάποιες ταινίες. Υπάρχουν κάποιες ταινίες οι οποίες για κάποιον αλφαβήτα λόγο δεν προβάλλονται. Υπάρχουν μέσα στο πρόγραμμά μας και ταινίες που δεν έχουν προβληθεί στο σινεμά και είναι μια ευκαιρία να τις δει ο κόσμος. Γιατί δεν είναι μόνο κάποιες ταινίες έτσι αναγνωρίσιμες και με δημιουργούς οι οποίοι τέλος πάντων έχουν τη δυνατότητα και το κάνουν, που δεν την αποκλείουμε και αυτά. Όλα τα έχουμε μέσα. Και μικρού και μεσαίου μήκους που είναι δύσκολο να τις δεις εύκολα. Οπότε έχουμε συγκεντρώσει ένα πρόγραμμα το οποίο δίνουμε στο κοινό τη χαρά να το δει σε μια μεγάλη οθόνη. Γιατί όπως και να έχει, η αίσθηση που παίρνεις από το βλέποντας μια ταινία στο σινεμά είναι τελείως διαφορετική.
1: Είναι μοναδική
3: από το να
1: πρώτα απ' όλα, γιατί δεν τη βλέπεις καν μόνος σου, είσαι μέσα σε μια
3: κοινό, τις αντιδράσεις, τη συζήτηση, βέβαια.
1: Γίνεται αυτό που λέω εγώ, μικρές, μεγάλες κοινότητες που κρατάνε πάρα πολύ λίγο, αλλά στην πραγματικότητα κρατάνε πάρα πολύ.
3: Πάρα πολύ, ναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.
3: Να είστε καλά, να είστε
1: 24
3: καλά, και
1: ελπίζω
3: να σας δούμε
1: μέχρι 27,
3: από
1: κοντά. 10ο αφιέρωμα με τα μάτια ανοιχτά της Ελληνικής Ένωσης ντοκιμαντέρ στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας.
3: Και μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το πρόγραμμα στο elas.gr. Αν μπείτε μέσα, μπορείτε να δείτε όλο το πρόγραμμα του φεστιβάλ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά.

0: προλαβαίνουμε να διαβάσουμε κανένα μήνυμα. Ό,τι προλάβουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, ο Τάσος λέει: μια χαρά βολεύει την κυβέρνηση ότι δεν μας αφορά το Σύνταγμα, επειδή η κυβέρνηση το έχει κάνει κουρέλι.
0: Και να σου πω, Ελευθερία, τι σημαίνει αυτό το συνθηματικό μήνυμα του Γιώργου? Πώς έτυχε εδώ και 2 εβδομάδες, διαβάζω, το κοκκινολέμι του Νέσμπο? Επίκαιρο, Ελευθερία, τριστελίτσες.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Γιώργο, περιμένω πληροφόρηση οπωσδήποτε. Πρώτα απ' όλα, γιατί θυμάμαι καλά, το κοκκινολέμι του Νέσμπο τον έχω χαρίσει.
1: Ναι, έτσι.
0: Όταν φεύγει, λέει.
1: Νομίζω
0: από
1: επειδή
0: το...
1: έχει αναφορές και στο Δεύτερο Παγκόσμιο.
0: Ωραία, ο κοκκινολέμις, επειδή έχει, νομίζω ότι επειδή έχει αναφορές στον φασισμό και στην ακροδεξιά και σε όλη αυτή τη μεγάλη χαρά που βιώνει η Ευρώπη τον τελευταίο καιρό. Ευτυχώς το Βερολίνο. Καλά.
1: Αντιστάθηκε.
0: Το Βερολίνο έδειξε το δρόμο και βεβαίως όποιοι είναι στα social νομίζω ότι βρήκαν εξαιρετικό το.
1: Το γράφημα.
0: Το first we take
1: Manhattan, then we take Berlin.
0: Και δίπλα η φωτογραφία του Μαμπτάνη και μετά then we take Berlin με φωτογραφία της νικήτριας των γερμανικών εκλογών, των βερολινέζικων εκλογών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας και μοιραστήκαμε εκτός από τον αέρα και όλη την συναντήληψη των πραγμάτων για το τι συμβαίνει και το τι πρέπει να συμβαίνει στη χώρα και σε εμάς. Το μικρόφωνο του Αθήνα 984 ήταν η Ελεονόρα Ορφανίδου
1: και η Ελευθερία Κουμάντου. Ο Σάββας Αγγελόπουλος, θα έκανα μίξη σήμερα, τι κοπάθε. Ο Νίκος Αγγελόπουλος λοιπόν ήταν στη ρύθμιση τοίχου, ο Σάββας Κόκκινος στην δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές, Σταύρος Αμάραντος, Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Η Κατερίνα Παπαβασιλείου ξεκάθαρα θα είναι εδώ σε λίγο για τον αγγλικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2 και εμείς θα είμαστε αύριο πάλι μαζί λίγο μετά τη 1:30.
1: Να είστε καλά.

0: εκλογικό αποτέλεσμα δύο κρατηδιών στη Γερμανία προφανώς και δεν είναι μόνο θέμα πηχαίων τίτλων του τύπου «Πολιτικός σεισμός» ή «Πολιτικές αναταράξεις στο Βερολίνο». Ουδέποτε στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα είχε αποτύχει να εξασφαλίσει την είσοδό του σε κοινοβούλιο κρατηδίου. Και μάλιστα στην πρώην εκλογική περιφέρεια της Άγγελα Μέρκελ, στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, όπου το ακροδεξιό AfD έκοψε θριαμβευτικά πρώτο το νήμα. Στο Βερολίνο πάλι, η μεγάλη νίκη της αριστεράς σηματοδοτεί όχι μόνο ήττα του δεξιού χριστιανοδημοκρατικού Τσεντεού, αλλά κυρίως ήττα του αστικού κέντρου. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο τέλος, η μεγάλη εικόνα παραπέμπει στο μετέωρο βήμα της άλλοτε οικονομικά κρατεάς Γερμανίας, που υποχωρεί την ίδια ώρα και σε πολιτικό κεφάλαιο, αφήνοντας ευδιάκριτο κενό στην κεφαλή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα τείχη πέφτουν, τα μπου σπάνε, τα άκρα κερδίζουν, το κέντρο συρρυκνώνεται επικίνδυνα. Καλή εβδομάδα και καλώς ήρθατε στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3, είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, Σταλιός Χαραλαμπόπουλος, Σάβας Κόκκινος, Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100, ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, καταγράφεται ως εξής. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου, παρά τη μερική υποχώρηση της τιμής, το Brent διατηρείται πάνω από το κρίσιμο όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, πάνω από τα 2,20 η αμόλυβδη και το ντίζελ. Δεν θα αλλάξουν τα περσινά εισοδηματικά κριτήρια για χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, ούτε ο αριθμός των δικαιούχων, ξεκαθάρισε μιλώντας στο Sky ο υπουργός οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Συνάντηση Τραμπ Μακρόν απόψε στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών με τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν. Από το Σαν Φρανσίσκο και επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας ξεκινά σήμερα η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την προσοχή, πέμπτη ομιλία του Πρωθυπουργού ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πάνω λεθρία των χριστιανοδημοκρατών στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, όπου το Τσέντεου δεν κατάφερε να εκλεγεί στο τοπικό κοινοβούλιο του κρατηδίου, καταγράφοντας 4,9% κάτω από το όριο εισόδου στο 5%. Νίκη του ακροδεξιού AfD που υπερδιπλασίασε το ποσοστό του στο 38,2%. Στο Βερολίνο νίκη της αριστεράς, το Τσέντεου τρίτο πίσω από τους σοσιαλδημοκράτες, μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση η Στέλλα Κυριανέ Εφρεμίδου, στέλεχος του S5. Μήνυμα υπέρ των μετεκλογικών συνεργασιών στον προοδευτικό και κέντρο αριστερό χώρο από τον βουλευτή Κέρκυρα στο ΠΑΣΟΚ Αλέξανδρο Αυλονίτη, ο οποίος δήλωσε στον Αθήνα 1984 ότι η Χαριλάο Τρικούπη θα μπορούσε να συζητήσει μετεκλογικά με Ελλά ΣΥΡΙΖΑ και Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μόνο μια φορά συνάντησε τον Γιώργο Μαζονάκη ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος εξετάστηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή που ερευνά την υπόθεση θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών από σήμερα 231 δομές υγείας στην Αττική μετά τα ευρήματα της εφαρμογής MedWatch. Σοκάρει η νέα υπόθεση γυναικοκτονίας στην Ιγουμενίτσα, μαχαιριές όλο της στο σώμα φέρει 25χρονη, η οποία δολοφονήθηκε από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της, που νοσηλεύεται φρουρούμενο στο νοσοκομείο Φυλιατών και τελικά ομολόγησε την πράξη του. Συνελήφθηκε η γυναίκα 21 ετών για τον θάνατο του 82χρονου μετά από καυγά στην παραλία Ακτής Βουλιαγμένης. Χθες οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 76χρονου για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Σε πλήρη λειτουργία από σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για την προστασία της κύριας κατοικίας, δυνατότητα πλέον αίτησης ρυθμίσης των οφειλών με προστασία της κύριας κατοικίας, διαχωρίζοντας την από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού σύμφωνα με την ΕΜΗ από το πρωί της Τρίτης έως το πρωί της Τετάρτης στο βορειοδυτικό Αιγαίο, με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες και μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Και νεφώσους αύριο στην Αττική με διαστήματα βροχοπτώσεων, θερμοκρασία από 17 έως 26 βαθμοί Κελσίου. Ξεκινάμε από το διεθνή χώρο και την εκλογική συντριβή για τους χριστιανοδημοκράτες στη Γερμανία. Σας θυμίζω ότι μένουν εκτός βουλής στο Μεκλεμβούργο, καθώς έλαβαν μόλις 4,89%, ενώ πρώτη δύναμη είναι το ακροδεξιό AfD με ποσοστό 38,2%. Στις εκλογές του Βερολίνου νίκησε η αριστερά, με το CDU να είναι τρίτο πίσω από τους σοσιαλδημοκράτες. Η Αθηνά Κορλίρα μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Αθηνά.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Με ενδιαφέρον και προβληματισμό παρακολουθεί όλος ο διεθνής χώρος τα αρνητικά αποτελέσματα για το κυβερνών κόμμα του CDU του καγκελάριου Μέρτς στην Γερμανία, σε κρατηδιακές βεβαίως εκλογές που έγιναν εχθές, αλλά σε δύο σημαντικά κρατήδια. Στο πρώτο, όπως είπες και εσύ, στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, το ακροδεξιό, το AfD, πήρε την πρώτη θέση με 38,2%. Mm-hmm. Ενώ στο κρατήδιο του Βερολίνου, πρώτη δύναμη ήρθε με περίπου 25,7% η αριστερά, τον Τελίνκε. Για τους χριστιανοδημοκράτες ήταν πολύ μεγάλο το πλήγμα στο Μεκλεμβούργο. Όπως είπες και εσύ, πήραν κάτω από το 5% και άρα τους αφήνει εκτός κρατηδιακού κοινοβουλίου. Και αυτή είναι και η χαμηλότερη επίδοση σε κρατηδιακές εκλογές στη μεταπολεμική Γερμανία.
0: Διότι εκεί θυμίζουμε, εκεί αναφερόμενοι πάντα στη Γερμανία, το όριο εισόδου είναι το 5% και όχι το 3% όπως είναι επί παραδείγματι στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα. Και πήρε οι χριστιανοδημοκράτες εκεί πήραν το 4,89%. Τώρα στο Βερολίνο το ποσοστό του κόμματος είναι βεβαίως το 20%, αλλά είναι πάνω από 5 μονάδες πίσω από την αριστερά. Όλα αυτά βεβαίως προβληματίζουν και τον ίδιο τον Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος σε μια κίνηση που δεν τη συνηθίζει σε κρατηδιακές εκλογές, εχθές το βράδυ βγήκε και έκανε τη δήλωση ότι δεν προτίθεται μεν να παραιτηθεί, αλλά ότι είναι έτοιμος ως αρχηγός του κόμματος και ως καγκελάριος να αναλάβει την ευθύνη και να οδηγήσει τη χώρα μπροστά. Τώρα τι μπορεί να σημαίνει αυτό στην επόμενη μέρα, πώς μπορεί να μεταλλάξει την πολιτική του, να γίνει πιο κοινωνική, έτσι ώστε να μπορέσει να ανατρέψει τα ποσοστά και βεβαίως εν ώψη των επόμενων ομοσπονδιακών εκλογών.
0: Τα οποία αυτό γι' αυτόν είναι... ευτυχώς αργούν. Είναι αργούνα, την άνοιξη του 27, αν θυμάμαι
1: καλά.
0: Ναι,
1: παρόλα αυτά...
0: Κερδίζει χρόνο με λίγα λόγια. Επιχειρεί να κερδίσει χρόνο.
1: Έχει όμως μπροστά του ένα δύσκολο έργο, διότι αυτό που βλέπουμε είναι το ότι υπάρχει δυσαρέσκεια στη γερμανική κοινωνία. Βεβαίως και που δεν υπάρχει, με τα μέτρα λιτότητας και με την ακρίβεια να είναι το πρώτο θέμα. Και βεβαίως αυτό έδωσε και μια όθηση στα δύο άκρα. Αλλά θα το αναλύσετε και στην πορεία του
0: δελτίου. Ναι. Τώρα, για να πάμε λίγο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα βλέμματα είναι στραβμένα στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να έχει συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο, την ώρα που το μέτωπο της Μέσης Ανατολής εξακολουθεί να μας απασχολεί ηχηρά.
1: Ναι, η αλήθεια είναι το ότι τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και σε όλες τις συναντήσεις που θα γίνουν τόσο στο περιθώριο της Συνόδου αλλά και στην ίδια την Σύνοδο. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντήσει τον Εμμανουέλ Μακρόν, όπως είπες και εσύ, σήμερα το απόγευμα, βράδυ ώρα Ελλάδος, γιατί έχουμε και τη διαφορά της ώρας, απόγευμα ώρα Νέας Υόρκης. Και ο Μακρόν αναμένεται στη Νέα Υόρκη μετά από μια συνάντηση που είχε με τον Καναδό Πρωθυπουργό, τον Μαρκ Κάρνι, εχθές Κυριακή. Έχει βεβαίως μια σημασία, διότι όλα αυτά έρχονται στον απόϊχο και της ευρωπαϊκής πρότασης να είναι ο Καναδάς
0: συνδεδεμένο
1: μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που δυσαρέστησε τις προάλλες τον Αμερικανό Πρόεδρο, λέγοντας ότι αυτό θα έχει και επιπτώσεις. Άρα λοιπόν έχει μια αρκετά μεγάλη σημασία αυτή η συνάντηση. Από ό,τι καταλαβαίνουμε θα υπάρξουν αρκετές συναντήσεις στο περιθώριο της Συνόδου. Μία από αυτές που θα έχει άλλο μεγάλο ενδιαφέρον λόγω και του συνεχιζόμενου πολέμου είναι με τον Ιρανό πρόεδρο, τον Μασούτ Πεζεσκιάν. Βεβαίως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν σταμάτησε τις απειλές. Εχθές σε συνέντευξή του στο Fox News μίλησε με πολύ έντονη γλώσσα για το Ιράν, λέγοντας ότι οι μόνες επιλογές που έχει το Ιράν είναι είτε να εξαλειφθεί είτε να σαπίσει οικονομικά, εκτός εάν αποφασίσουν, αντί να το ανατινάξω όπως είπε, να έρθουν να κάνουμε μια καλή συμφωνία και να συμμορφωθούν. Καταλαβαίνουμε το ότι δεν είναι σε ήπιους τόνους όλο αυτό.
0: Για να λάβει προφανέστατα σε αυτό το πλαίσιο, όπως μας το περιγράφει, στην απάντηση εντός εισαγωγικών από τους φρουρούς της Επανάστασης, οι οποίοι προειδοποιούν ότι σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης θα αλλάξουν και τον οπλισμό που χρησιμοποιούν, αλλά και την όλη γεωγραφία του πολέμου, ό,τι αυτό συνεπάγεται, Αθηνά.
1: Ακριβώς. Και βεβαίως να πούμε ότι οι εκλογές δεν είχε μόνο η Γερμανία, είχε και η Ρωσία, που εντάξει μας προκαλεί μια, έτσι, ένα μηδίαμα όταν μιλάμε για ρωσικές εκλογές. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι είναι οι πρώτες εκλογές, μάλιστα ήταν τριήμερη η ψηφοφορία που έγιναν από τότε που έγινε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 22, αφορούν την εκλογή των 450 μελών της κάτω βουλής του Ρωσικού Κοινοβουλίου, της απονομαζόμενης και Δούμα. Εκεί λοιπόν το κόμμα του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, η Ενωμένη Ρωσία, εξασφάλισε 355 έδρες, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, καταρρύπτοντας το ρεκόρ του 16 που είχε 343 έδρες. Και βεβαίως μεγάλη σημασία να δώσουμε το ότι ήταν και πολύ μεγάλη η συμμετοχή στην ψηφοφορία, ξεπέρασε το 57%.
0: Η Αθήνα Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ. Εμείς συνεχίζουμε στο διεθνή χώρο, παραμένουμε στην Γερμανία και τις εκλογές εκεί. Να καλωσορίσω την κυρία Στέλλα Κυριανέ Φρεμίδου, είναι στην τηλεφωνική γραμμή, πρόεδρος των οργανώσεων μεταναστών του Σοσιαλιστικού Κόμματος Γερμανίας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του S5. Κυρία Φρεμίδου, καλό σας μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι από τη Γερμανία.
0: Λοιπόν, καταρχάς να μας μεταφέρετε την εικόνα της επόμενης μέρας μετά την ιστορική ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος που μένει τελικά εκτός κοινοβουλίου στο Μεκλεβούργο Δυτική Πομερανία, ενώ στο Βερολίνο υπολείπεται αρκετά και καταγράφεται πρωτιά της αριστεράς. Για πείτε μας.
2: Λοιπόν, ας αρχίσουμε. Λοιπόν, συνολικά νομίζω ότι η χθεσινοβραδινή βραδιά, οι εκλογές δηλαδή, μας έδειξαν ότι το πολιτικό κέντρο πρέπει επιτέλους να εγκαταλείψει τον νεοφιλελεύθερο πολιτικό στυλ που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια, και το βλέπουμε τώρα, είναι οι τρίτες εκλογές που τα κόμματα της μεσαίας τάξης, ας πω, χάνουνε προς τα άκρα, δηλαδή ή προς τα ακροδεξιά ή προς το, αυτή τη στιγμή αριστερά. Τώρα την αριστερά της Γερμανίας δεν μπορούμε να την πούμε τελείως άκρο, αλλά γιατί είναι πιο πολύ όπως το ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, θα έλεγα. Αλλά παρόλα αυτά μας δείχνει ότι έχουμε χάσει κάπως την επικοινωνία με τον πολίτη, με τον ψηφοφόρο. Γιατί με όλα αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, με τις κρίσεις, τα έχω πει και την τελευταία φορά αυτά, ο κόσμος στη Γερμανία χάνει την εμπιστοσύνη του. Και το έχουμε πει και αυτό. Και ειδικά όταν μιλάμε για καινούργιες αναρρυθμίσεις στην πολιτική, στον κοινωνικό τομέα, στην υγεία, για τις συντάξεις. Και το πρόβλημα...
0: Αυτό να το εξηγήσουμε λίγο στους ακροατές μας, γιατί εσείς είστε προφανέστατα εξοικειωμένοι εδώ, ενδεχομένως να μην το έχουν αντιληφθεί. Καταλαβαίνω ότι ένα από τα μεγάλα σημεία τριβής αφορά την πρόταση του καγκελαρίου για κατάργηση της δυνατότητας συνταξιοδότησης στα 63 έτη χωρίς περικοπές. Να αυξήσει με λίγα λόγια τα όρια ηλικίας. Αυτό δεν προκάλεσε μάλλον έντονες αντιδράσεις από ό,τι αντιλαμβανόμαστε στους πολίτες, αλλά και μια απόσταση από τον σύμμαχο S5. Έτσι είναι, κυρία Εφρεμίδου?
2: Κοιτάξτε, έτσι είναι, γιατί το έχουμε πει επαναλημμένα, και τώρα μετά τις εκλογές η Μπέρμπιμπας, που είναι και υπουργός σε αυτό το τομέα, είχε πει ότι πρέπει να συζητήσουμε ξανά αυτά τα θέματα που δεν αρέσει στον κόσμο. Πρέπει να κάτσουμε να τα συζητήσουμε. Ο Φρίτριχ Μέρτς, το πρόβλημα στη Γερμανία έχει ένα όνομα, ας το πούμε ξεκάθαρα. Το όνομα είναι Φρίτριχ Μέρτς. Παρόλο που είμαστε συγκυβέρνηση, παρόλο που είμαστε πάρτνα σε αυτή την κυβέρνηση, αλλά ο Μέρτς δεν έχει δείξει μέχρι τώρα την ικανότητα να μπορεί να επικοινωνήσει και με τον ψηφοφόρο, αλλά και με τους πάρτνερ που έχει.
0: Ναι, άρα σήμερα, δηλαδή, υπάρχει ένα χάσμα επικοινωνίας, μας λέτε, τόσο με τον κυβερνητικό του εταίρο, του σοσιαλδημοκράτες, το S5, όσο και με την κοινωνία. Δεν την αφουγκράζεται, μας λέτε.
2: Δεν την αφουγκράζεται, γιατί όταν ο ίδιος ο καγκελάριος βγαίνει πριν τις εκλογές της Αξονίας Ανχάλτ και ας πούμε λίγο μαλώνει με το πολίτη ότι δεν εργάζεται αρκετά, ότι, δηλαδή συνοπτικά ότι είναι τεμπέλης και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε τις διαρρυθμίσεις αυτές, αυτό δείχνει και το χαρακτήρα και το πολιτικό σκεπτικό που έχει. Σήμερα η Μπέρμπερ Μπάς, μετά από την συνάντηση που είχε με όλα τα επιτελεία της ΕΣΠΕΝΤΕ, βγήκε και είπε ότι αν θέλουμε μαζί να συνεχίσουμε να κυβερνήσουμε, πρέπει να κάτσουμε να συζητήσουμε αυτά τα θέματα που αγγίζουν τον κόσμο. Είδαμε στο Βερολίνο ότι αυτά είναι τα θέματα. Δηλαδή ποια είναι? Είναι το ότι ο πολίτης δεν βρίσκει, δεν έχουμε, τα νίκια είναι πολύ ψηλά, όπως και στην Ελλάδα φυσικά, αλλά εδώ να φανταστείτε είναι ακόμη χειρότερη η κατάσταση. Δηλαδή. Μιλάμε για ένα αφόρητο πρόβλημα που μέχρι τώρα η κυβέρνηση αυτή δεν μπόρεσε να το πιάσει. Δηλαδή πιανόμαστε από άλλα θέματα, τα θέματα με τους αλλοδαπούς, πιανόμαστε με τα θέματα της συντάξης, αλλά δεν πιανόμαστε με την καθημερινότητα που έχει ο κάθε πολίτης μέσα στη Γερμανία.
0: Και με όρους, με όρους πραγματικής οικονομίας και όχι μακροοικονομικούς από ό,τι μας περιγράφετε. Για παράδειγμα στο Βερολίνο, μιας και αναφερθήκατε, εκεί η υποψήφια και νικητής τελικά από πλευράς αριστεράς Ελίφ Ράλπ είχε κάνει σημαία της το θέμα το στεγαστικό και το πρόβλημα της ακρίβειας ό,τι αφορά το στεγαστικό ζήτημα.
2: Το πρόβλημα της ακρίβειας στο στεγαστικό, η καθαριότητα στην πόλη, δηλαδή τα θέματα αυτά που είναι η καθημερινότητα το κάθε έναν που μένει σε μια πόλη.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά είναι τα θέματα και φυσικά και η παιδεία. Και η παιδεία. Παρόλο η παιδεία που είναι λίγο πρόβλημα, γιατί δεν μπορείς να το κάνεις σαν ομοσπονδιακή κυβέρνηση να δώσεις τα κρατήδια, να τους πεις, να τους δώσεις μια κατεύθυνση, πρέπει οι ίδιοι τους να το κάνουν. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να φτάσουμε όλοι εκεί πέρα, ότι άμα δεν μπορέσουμε να λύσουμε τα θέματα της στέγασης, της ακρίβειας, της καθαριότητας και φυσικά της παιδείας, τότε φυσικά και τα επόμενα κρατήδια που θα έχουν εκλογές δεν θα βγάλουν καλύτερα αποτελέσματα, ειδικά για τους χριστιανοδημοκράτες. Γιατί εμείς σαν σοσιαλδημοκρατία νομίζω έχουμε αποδείξει τουλάχιστον στο κρατήδιο της Mecklenburg-Vorpommern, το λέω στα γερμανικά γιατί δεν ξέρω στα ελληνικά πώς...
0: Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία.
2: Ω, μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Ότι αν συσπηρεθούμε μπορούμε να κάνουμε... να βγάλουμε καλά αποτελέσματα και ειδικά ό,τι έκανε η Μανουέλα Σφέζικ. Η Μανουέλα Σφέζικ, παρόλο που είναι αντιπρόεδρος του κόμματος, πήγε και έκανε έναν εκλογικό αγώνα εναντίον ειδικά αυτά τα πολιτικά θέματα που είχε βγάλει ο Φρίντριχ Μέρτς και η κυβέρνηση.
0: Ήθελα και να σας ρωτήσω, κυρία Εφρεμίδου, εκεί αν και το AfD έρχεται πρώτο, το S5 μπορεί να σχηματίσει τη δική του εντός εισαγωγικών τοπική κυβέρνηση στο κρατήδιο με τις άλλες δυνάμεις?
2: Ναι, μαζί με τους πράσινους και την αριστερά θα μπορέσουμε να κάνουμε πάλι κυβέρνηση.
0: Άρα λέτε ότι...
2: Τώρα ήταν η S5 με την αριστερά, τώρα θα μπουν και οι πράσινοι μέσα. Φυσικά είναι πρωτοφανές το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του Φρίντριχ Μέρτς να βγει έξω από ένα κρατήδιο. Δεν έχει ξανά. Και αυτό θα φανεί τώρα τις επόμενες μέρες τι θα γίνει πράγματι μέσα στο κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών και τι εξέλιξη θα έχει αυτό για την κυβέρνηση.
0: Ναι, αυτό ήταν το ερώτημα που ήθελα να σας κάνω. Πιστεύετε ότι τίθεται θέμα πια ευθέως για τον καγκελάριο Μέρτς? Δηλαδή μπορεί να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τον ίδιο σε ό,τι αφορά την καγκελαρία?
2: Κοιτάξτε, δεν είναι τόσο εύκολα να έστω και το κόμμα του να πει ότι δεν σε θέλουμε άλλο από τη μια μέρα στην άλλη. Έχει μια μεγάλη και πολύ δύσκολη διαδικασία. Δηλαδή, το μόνο που θα ήταν το πιο εύκολο εισαγωγικά είναι να παραιτηθεί ο ίδιος του και η Βουλή να ψηφίσει έναν καινούριο καγκελάριο.
0: Μάλιστα.
2: Που αυτό όμως αυτή τη στιγμή με την κατάσταση το κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών είναι πάρα πολύ δύσκολη. Εντάξει, υπάρχουν δύο ονόματα που συζητούνται εδώ και πολύ καιρό.
0: Ναι.
2: Ο Χέντρικ Βουστ, ο πρωθυπουργός του μεγαλύτερου κρατήδιου στη Γερμανία, τη Νότραϊν-Βεστφάλεν. Και το δεύτερο όνομα είναι ο Μάρκους Ζιώτα από την Παυαρία.
0: Μάλιστα.
2: Άμα πιάσουμε το Μάρκους Ζιώτα, δεν είναι καθόλου αγαπητός στους χριστιανοδημοκράτες, γιατί ανήκει στην Τσεζού, που αυτό το κόμμα, το χριστιανοδημοκρατικό κόμμα, υπάρχει μόνο στην Παυαρία.
0: Ναι.
2: Ανέκαθεν είναι μεν, βλέπονται σαν ένα κόμμα, αλλά έχουν τα προβλήματά τους. Ο Βιούστ πάλι θα ήταν ένας καλός ανάδοχος για τον φτηρή της Μέρς, αλλά έχει τον άλλο χρόνο στο δικό του το κρατήδιο εκλογές.
0: Μάλιστα. Και... Άρα δεν έχουν οριμάσει συνθήκες για μια μετάβαση και αλλαγή ηγεσίας μας. Λέτε, παρά το γεγονός ότι υπάρχει το έδαφος λόγω των εκλογικών δυσμενών αποτελεσμάτων
2: ακριβώς.
0: Για το Τσεντέου.
2: Ακριβώς. Δηλαδή θα έχουμε το να κοιτάξουμε τις επόμενες μέρες, τι αύριο νομίζω θα μαζευτεί η κοινοβουλευτική ομάδα της Τσεντέου στο Βερολίνο για να συζητήσουν πώς θα συνεχίσουν. Για μας φυσικά θα ήταν το καλύτερο σχέδιο, σενάριο θα ήταν να βγάλουν μια απόφαση, να αλλάξουν την στρατηγική πολιτική τους, δηλαδή να πάνε προς τα κοινωνικά θέματα. Αυτή θα ήταν η καλύτερη περίπτωση για όλους
0: και
2: μας.
0: Να κλείσουμε, κυρία Φρεμίδου, προς αυτή την κατεύθυνση. Πιστεύετε ότι η ηγεσία του S5 μπορεί να πιέσει αρκετά τον Φρίντριχ Μέρτς?
2: Το πιστεύουμε, γιατί ποια θα ήταν η εναλλακτική λύση για το Φρίντριχ Μέρτς άμα χάσει και την SPD από δίπλα του. Δηλαδή είναι μπρος κρεμός και πίσω ρέμα που λέμε.
0: Έτσι.
2: Και τους δύο μας όμως, έτσι. Δεν το λέω μόνο για τον Φρίντριχ Μέρτς, και για μας είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση.
0: Θα έρθετε σε δυσμενή θέση και οι δύο, ειδικά ο ίδιος ο καγκελάριος. Μάλιστα. Κυρία Φρεμίδου, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
2: Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά. Η κυρία Στέλλα Κυριανέ Φρεμίδου, μέλος του S5. Από το Σαν Φρανσίσκο ξεκίνησε σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, ενώ ακολούθως θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη, όπου την Πέμπτη θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στην Αθήνα τώρα ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
3: Καλό μεσημέρι, Κατέρνα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Λίγες ώρες πρόκειται να ξεκινήσει το πρόγραμμα των συναντήσεων του Πρωθυπουργού στο Σαν Φραντζίσκο, λόγω της διαφοράς της ώρας που υπάρχει. Αργά το απόγευμα αναμένεται να ξεκινήσει και τις επισκέψεις που είναι προγραμματισμένες για σήμερα στις έδρες της εταιρείας Nvidia και στην Tesla. Αργά το βράδυ ώρα Ελλάδος θα μιλήσει σε εκδήλωση επίσης που διοργανώνει η Endeavor Greece στο Σαν Φραντζίσκο. Αύριο θα έχει συνάντηση και με τον δήμαρχο του Σαν Φραντζίσκο, και επίσης είναι προγραμματισμένο να μιλήσει σε εκδήλωση του Ιδρύματος Hoover στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, σε μια εκδήλωση στην οποία, όπως μαθαίνουμε, πρέπει να συμμετάσχει και η πρώην Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, η Κοντόλιζα Ράις. Τώρα, στο επίκεντρο βεβαίως των επαφών στο Σαν Φραντζίσκο βρίσκονται τα θέματα της υψηλής τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι ένα πεδίο στο οποίο και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης είχε αναφερθεί πριν αναφορές για τις ΗΠΑ, αναδεικνύοντας τη σημασία που έχει για τον ίδιο το ότι θα βρεθεί εκεί σε μια περίοδο, σε μια συγκυρία που υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις γύρω από τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης. Πρόκειται να έχει επαφές και με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην Silicon Valley. Στη συνέχεια ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα πάει στη Νέα Υόρκη. Εκεί την Πέμπτη είναι προγραμματισμένη να απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πριν την ομιλία του θα έχει και συνάντηση και με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τον κ. Γκουτιέρες. Αντιλαμβανόμαστε όλοι σε μια έτσι, περίοδο ιδιαίτερα σημαντική και σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία για πανεκκίνηση των συνομιλιών για το Κυπριακό, αλλά βεβαίως και με δεδομένο πως η χώρα μας θα έχει τον Οκτώβριο και την Προεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Προγραμματισμένο ραντεβού με τον Τούρκο πρόεδρο, τον κύριο Ερντογάν, δεν υπάρχει όπως γνωρίζουμε στο περιθώριο της συνεδρίας των ΗΕ. Ο κύριος Μητσοτάκης πριν αναχωρήσει τη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει, τη τηλεοπτική συνέντευξη στην δημόσια τηλεόραση, είχε πει ότι αυτή τη στιγμή δεν προβλέπεται η συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν, αλλά είχε πει, ξέρω ότι πολλές φορές μπορεί μια τέτοια συνάντηση να κανονιστεί, εφόσον υπάρχει δυνατότητα και την τελευταία στιγμή, με να δούμε, Κατερίνα, εάν ενδεχομένως προκύψει κάτι τέτοιο, αν και το γενικό το κλίμα όλοι
0: ότι
3: δεν παραπέμπει σε κάτι τέτοιο. Τέλος, να πούμε ότι η παρουσίαση στις στη Νέα Υόρκη θα έχει και έντονο οικονομικό και επενδυτικό ενδιαφέρον. Αυτό το οποίο και από την πλευρά του περιέγραψε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγο είναι ότι η Αθήνα το αντιμετωπίζει και ομοίως μια δυνατότητα να δείξει, να προβάλλει την ουσιαστική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την προσήλωση της κυβέρνησης στη δημοσιονομική σταθερότητα και στη περαιτέρω πρόθεση των μεταρρυθμίσεων και βεβαίως το θετικό αποτύπωμα που έχουν όλα αυτά και στην αύξηση των επενδύσεων. Ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε round table με περισσότερους από 30 αθεσμικούς επενδυτές που με έκθεση στην Ελλάδα και στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες. Θα συναντηθεί με τους επικεφαλής και ανώτατο στελέχη των σημαντικότερων, όπως το τονίζεται, διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών και βεβαίως θα εκπέμψει και ένα μήνυμα, όπως λένε οι συνεργάτες του, πως η Ελλάδα αποτελεί μια ασφαλή και φιλόξενη χώρα για εγκατάσταση των περιφερειακών δραστηριοτήτων διεθνών εταιριών με ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώ για το στελέχη.
0: Απόστολε, σε ευχαριστώ πολύ. Στα ζητήματα της οικονομίας με φόντο τις ανατιμήσεις στην ενέργεια εστιάζει στο Πασόκ, επισημένοντας ότι η Ελλάδα μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι στον πάτο της Ευρώπης και στην παραγωγικότητα της οικονομίας, αλλά και στην αγοραστική δύναμη των πολιτών. Ο Παναγιώτης Σταθερόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Σε δύο βασικά σημεία επικεντρώνει την κριτική του Κατερίνα το Πασόκ. Στο ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και στο πετρέλαιο θέρμανσης, καλώντας τον Πρωθυπουργό όσο διαρκεί έκτακτη κρίση να προχωρήσει στη μείωσή τους όπως κάνουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μάλιστα, εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τουκαλά σημείωσε ότι ο Πρωθυπουργός, που μέχρι χθες επέκρινε, όπως είπε, ως λαϊκιστές όσους έθεταν το ζήτημα της μείωσης, έστω και προσωρινά, του συγκεκριμένου φόρου, σήμερα υποστηρίζει ότι θα το θέσει επιτάπαιο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μάλιστα, καλεί το Πασόκ τον Πρωθυπουργό να προχωρήσει άμεσα στη μείωσή του, σημειώνοντας ότι δεν του το απαγορεύει κανένας. Έντονη τώρα είναι και η αντίδραση του Πασόκ στα στοιχεία που παρέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Σημειώνει ότι ο Πρωθυπουργός θυμάται μόνο τις αναβαθμίσεις, αλλά ξεχνά τις υποβαθμίσεις της χώρας που παρουσιάζουν τα στοιχεία της Eurostat. Και σημειώνει ειδικότερα ότι η Ελλάδα βρίσκεται στον πάτο της Ευρώπης τόσο σε ό,τι αφορά την παραγωγικότητα της οικονομίας, όσο και την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Και μάλιστα επικαλείται τα στοιχεία της Eurostat, όπου πλέον το 27,5% του πληθυσμού βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού και καταλαμβάνει την προτελευταία θέση. Η επόμενη είναι η Βουλγαρία, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται και στην τρίτη χαμηλότερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα, το οποίο πλέον φτάνει μόλις το 60,2% του επίπεδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγκεκριμένη έκθεση, σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, γκρεμίζει πλήρως το κυβερνητικό οφείλημα και διαψεύδει, όπως σημειώνουν εκοφαντικά, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τώρα να σημειώσουμε, Κατερίνα, ότι είχαμε και μια παρέμβαση του Αλέξανδρου Αυλονίτη, του πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητου πλέον, ο οποίος προσχώρησε στο ΠΑΣΟΚ. Με συνέντευξή του σε εμάς στον Αθήνα 984 και στο Δημήτρη Κουκλουμπέρι, έθεσε ζήτημα μετεκλογικών συνεργασιών. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι το πρωταγωνιστικό ρόλο μπορεί να τον διαδραματίσει το ΠΑΣΟΚ σε αυτή την κατεύθυνση. Και σημείωσε χαρακτηριστικά ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συζητήσει με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κ. Τσίπρα αλλά και με τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ θα μπορούσε να συζητήσει, εφόσον υπάρχουν αυτά τα κόμματα στη Βουλή, και με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με σκοπό να φύγει αυτή η καθεστωτική κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, όπως είπε χαρακτηριστικά.
0: Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Σε ρυθμούς αυξημένης πολιτικής κινητοποίησης εισέρχεται το ΚΚΕ με τον Δημήτρη Κουτσούμπα στην πρώτη γραμμή, αλλά και με εξορμήσεις που αποκτούν όλο ένα εντονότερα χαρακτηριστικά εκλογικής προετοιμασίας. Ο Κώστας Κορέλης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ακριβώς έτσι, το ΚΚΕ έχει δηλώσει άλλωστε ήδη
5: ότι θεωρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, δεν το έχει αποκλείσει και ότι βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα για εκλογική αναμέτρηση. Σε συνέντευξή του τον Ιούνιο, επενθυμίζουμε, ο Δημήτρης Κουτσούμπας είχε αναφέρει ότι το σενάριο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες παραμένει πάνω στο τραπέζι, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η καθημερινή δραστηριότητα του κόμματος το κρατά έτοιμο για όλες τις πολιτικές μάχες. Το τελευταίο διάστημα, άλλωστε, η κινητικότητα του Γενικού Γραμματέα είναι αυξημένη. Μέσα σε λίγες μέρες ο Δημήτρης Κουτσούμπας βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, στη Φτιώτιδα, στη Λάριμνα και στη Βόρεια Εύβοια, αναδεικνύοντας διάφορες πλευρές πολιτικής ατζέντας του κόμματος, ακρίβεια, εισόδημα, παιδεία, εργασιακά, Λάρκο, πολιτική προστασία και προβλήματα της περιφέρειας. Η κατεύθυνση που διαμορφώνεται έχει δύο παράλληλους στόχους. Από τη μία, το ΚΚΕ επιδιώκει να οξύνει την αντιπαράθεσή του με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με βασική αιχμή την ακρίβεια, τους μισθούς, τις εργασιακές σχέσεις, την υγεία και την παιδεία, και από την άλλη επιχειρεί να διαχωρίσει καθαρά τη θέση του από το ΠΑΣΟΚ και τις υπόλοιπες δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Κλείνοντας, να πούμε, Κατερίνα, ότι μεθαύριο Τετάρτη ανοίγει τις πύλες του στο πάρκο Αντώνης Τρίτσες το φεστιβάλ της νεολαίας του ΚΚΕ, όπου θα κλείσει το Σάββατο με την κεντρική ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, Δημήτρη Κουτσούμπα.
0: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Με τις τιμές της ενέργειας να καταγράφουν ράλι ανόδου, μέσα στην εβδομάδα αναμένονται περαιτέρω διευκρινήσεις από το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης, με φόντο τις πρόσφατες πρωθυπουργικές ανακοινώσεις περί ενίσχυσης των καταναλωτών και αιχμή του δόρατος στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς σε λιγότερο από έναν μήνα, σας θυμίζω, ξεκινά η διάθεσή του. Ο Θάνος Πασχάλης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Θάνο, σε ακούμε.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καταρχάς να αναφέρουμε μια σημαντική είδηση, ότι δεν θα αλλάξουν τα περσινά εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης και ούτε ο αριθμός των οικειούχων, που πέρυσι ήταν περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Mm-hmm. Αυτό ξεκαθάρισε, μιλώντας το πρωί στο Sky, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Φιαρακάκης, εν όψη των ανακοινώσεων που αναμένονται εντός της εβδομάδας από το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης, για τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, είτε αφορά χρήση πετρελαίου θέρμανσης, φυσικού αερίου, ηλεκτρικού ρεύματος, καυσόξυλων, πέλετ, αλλά και την παράταση που θα ανακοινωθεί της επιδότησης και τον Οκτώβριο στην αντλία του πετρελαίου κίνησης. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Κερακάκης, θα είναι διπλή η ασπίδα προστασίας. Ως προς το επίδομα, να πω ότι δεν θα αλλάξουν τα εισοδηματικά κριτήρια και επίσης δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων. Όμως, από την άλλη, ανέφερε, θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες των δικαιούχων.
0: Μάλιστα. Τώρα, αν μου επιτρέπεις, Θάνο, είχε εννοηθεί ή υπήρχε αυτή η περιραίους ατμόσφαιρα, με βάση και τα όσα είχε αναφέρει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι περιμέναμε μια διευρυμένη περίμετρο δικαιούχων, η οποία τελικά δεν έρχεται, όπως διευκρίνησε και μας μεταφέρει ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Περακάκης.
6: Ναι, υπήρχε αυτή η αίσθηση, και θυμάμαι από και οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού άφηναν να εννοηθεί ότι θα υπάρξει και αύξηση της περιμέτρου των δικαιούχων. Τελικώς ανακαλείται αυτή η περίπτωση να συμβεί. Να αναφέρουμε απλώς, όσον αφορά τώρα την μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, υπάρχουν ήδη οι επαφές του Υπουργείου Οικονομικών με τα δύο δηληστήρια για να συνδράμουν και αυτά με μια σχετική έκπτωση, ούτως ώστε να κατέβει από το 1,75 που είχε κλείσει τέλη Μαρτίου η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στο 1,65 με 1,70, εκεί θα κοιμαθεί περίπου. Ένα κόστος δημοσιονομικό που εκτιμάται από το Υπουργείο Οικονομικών περί τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Και από την άλλη, εκτός αυτής της μείωσης τιμής του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία, θα αυξηθεί, ανάλογα βέβαια και με τις κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής, και το επίδομα θέρμανσης για τους δικαιούχους, που αναμένεται να αυξηθεί από 10 έως 20%. Κλείνοντας, απλώς να αναφέρουμε, Κατερίνα, ότι πέρυσι το επίδομα θέρμανσης ήταν από 100 έως 800 ευρώ, ενώ σε ορισμένες περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες είχε φτάσει στα 1200 ευρώ, άλλα θα έχουν μια αύξηση 10 με 20%, κυρίως στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας. Εκεί θα είναι και η μεγαλύτερη αύξηση.
0: Μάλιστα. Θάνο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Μηδενικές εξακολουθούν να είναι οι διελεύσεις δεξαμενόπλοιων και φορτηγών πλοίων από τον στενό του Ορμούς, καθώς οι εταιρείες αποφεύγουν να θέσουν σε κίνδυνο πληρώματα και πλοία, με αποτέλεσμα οι ημερήσιες ναυλώσεις να έχουν εκτιναχθεί και η τελική τιμή να επιβαρύνει τα εμπορεύματα. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος έχει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Νεκτάριε.
7: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, όπως πολύ σωστά είπες, μηδενικές κοινοί κοντεύουν να γίνουν οι διελεύσεις και δεξαμενοπλοίων αλλά και πλοίων φορτηγών που μεταφέρουν εμπορεύματα από το στενό του Ορμούς, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία από την έναρξη του πολέμου μέχρι και την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, φαίνεται ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι μόλις 240 δεξαμενόπλοια πέρασαν από τον κόλπο, και αυτό γιατί οι ΗΠΑ έχουν δημιουργήσει ένα ασφαλή δρόμο για να περάσουν, ακριβώς, έναντι 4.200 πλοίων που ήταν την ίδια περίοδο πέρσι. Δηλαδή είμαστε στο 1/10 του όγκου των διελεύσεων, και αν είναι το 10% των διελεύσεων για τα δεξαμενόπλια, για τα εμπορικά και φορτηγά πλοία είναι ακόμη λιγότερο, καθώς φαίνεται, σύμφωνα με τα στοιχεία, ότι έχουν μειωθεί κατά 94% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις 9 κατά 94% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις 90

0: να έχουν φτάσει πλέον το 1 εκατομμύριο δολάρια την ημέρα για τα πλοία τα οποία αναβλώνονται προκειμένου να φτάσουν να μπουν από τους στενοτορμούς και να ξαναβγουν.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Νεκτάρια. Ανοίγει από σήμερα ο κύκλος της εξέτασης των μαρτύρων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πρώτος κλήθηκε να καταθέσει ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος είχε προγραμματισμένο ραντεβού με τον τραγουδιστή την ημέρα του θανάτου του. Τις επόμενες μέρες η σκυτάλη θα περάσει σε άλλους κρίσιμους μάρτυρες, από τους εργαζόμενους στο ιατρείο της Οδού Κολονακίου και τους διασώστες του ΕΚΑΒ, μέχρι πρόσωπα που προκύπτουν από την άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών των προφυλακισμένων γιατρών. Πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μίνα.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα. Περισσότερες λοιπόν από 2 ώρες παρέμεινε στο γραφείο του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος εξετάστηκε στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, εισφέροντας στο δικαστικό λειτουργό στοιχεία που είχε στη διάθεσή του, καθώς αυτοβούλος, από όταν το όνομά του ενεπλάκη στην υπόθεση αυτή, εμφανίστηκε προκειμένου να καταθέσει και να συνδράμει από την πλευρά του το έργο της δικαιοσύνης. Να θυμίσουμε, Κατερίνα, εδώ ότι η αναγκαιότητα να κληθεί και να απαντήσει εστιάζεται στο γεγονός ότι η προφυλακισμένη γιατρός είχε στείλει μία φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη από το κινητό της τηλέφωνο στον υπνοθεραπευτή την κρίσιμη ώρα της διαδικασίας της πλασμαφαίρεσης. Ο μάρτυρας τώρα, βγαίνοντας από το ανακριτικό γραφείο, χωρίς να κρύψει τον εκνευρισμό του γιατί όλες αυτές τις ημέρες βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, είπε από την πλευρά του ότι αυτό που αναμενόταν, ότι ήρθα να συμβάλλω και να διαφωτίσω κάποιες πτυχές για να βοηθήσω τον ανακριτή, επικαλούμενος βεβαίως από εκεί και πέρα την μυστικότητα της ανακριτικής διαδικασίας. Από την πλευρά του ο δικηγόρος του, ο πληροξήσιος δικηγόρος του, καθώς είναι μάρτυρας ο υπνοθεραπευτής και δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί, δεν έχει ανάγκη να εκπροσωπηθεί από δικηγόρο, υποστήριξε ότι είναι ξεκάθαρο πως ο εντολέας του και ήρθε αυτοβούλος στη δικαιοσύνη και ήρθε με σκοπό να συμβάλλει στην αποκάλυψη της αλήθειας και βεβαίως επί του παρόντος έχει, όπως είπαμε, την θέση του μάρτυρα. Να σου πω τώρα ότι πληροφορίες αναφέρουν ότι κατέθεσε πως τον Γιώργο Μαζονάκη τον είχε γνωρίσει από πρόσωπα που ανήκαν στον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή, ότι κατά πληροφορίες επίσης φέρεται να είχε μεγάλης χρονικής διάρκειας επαγγελματική συνεργασία με την προφυλακισμένη γιατρό και πως είχε μια πρώτη συνάντηση με τον Γιώργο Μαζονάκη στις 7 Σεπτεμβρίου και εκείνο το απόγευμα της 9 Σεπτεμβρίου που κατέληξε ο τραγουδιστής στο ιατρείο της Οδού Κολονακίου, είχαν δώσει ραντεβού προκειμένου να λάβει το ιστορικό του από τον τραγουδιστή. Τώρα, όπως είπες και εσύ, περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις από την πλευρά του ανακριτή, ο οποίος, αφού έχει στα χέρια του την πλήρη ανάλυση των τηλεφωνικών επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων γιατρών, θα καλέσει τα πρόσωπα εκείνα με τα οποία φέρονται να επικοινώνησαν τις κρίσιμες ώρες που ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν στο ιατρείο του, ενώ κατά πληροφορίες ως μάρτυρες αναμένεται να εξεταστούν και το προσωπικό του ιατρείου, εισφέροντας και εκείνο στοιχεία κυρίως σε ό,τι αφορά την ώρα της άφηξης του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και όσα συνέβησαν εκεί, πιθανότατα διασώστες του ΕΚΑΒ και βεβαίως, όπως έχουμε ξαναπεί, και η οικογένεια του τραγουδιστή, η οποία από την πρώτη στιγμή έχει δηλώσει παρούσα σε όλη αυτή την ανακριτική διαδικασία προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη και να υπάρξει παραδειγματική τιμωρία όλων εκείνων που ευθύνονται για τον θάνατο του δικού τους ανθρώπου.
1: Και έχω την αίσθηση, Μίνα, ότι βλέπουμε μόνο την κορυφή του παγόβουνου, γιατί έχουμε αντιληφθεί πως υπάρχει πολύ ψωμί εντός εισαγωγικών σε αυτή την υπόθεση.
2: Έτσι ακριβώς, και δεν είναι τυχαίο να θυμίσουμε εδώ ότι ναι μεν αυτή η ανακριτική διαδικασία αφορά αποκλειστικά το ζήτημα του θανάτου, το θέμα του θανάτου του τραγουδιστή. Ωστόσο, η βεντάλια τόσο από τη δικαιοσύνη όσο και από την ανεξάρτητη αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχει ανοίξει για τα καλά και σε ό,τι αφορά το τι συνέβαινε στο συγκεκριμένο ιατρείο, αλλά και σε ό,τι αφορά άλλα αντίστοιχα κέντρα θεραπείας που λειτουργούσαν και εξακολουθούν να λειτουργούν. Άρα ελέγχεται η νομιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

0: γιατί και εδώ αυτό που συνέβη ήταν μια παράνομη ιατρική πράξη.
1: Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα, και εκεί θα πάμε ευθύς αμέσως. Στο μικροσκόπιο των ελεκτικών αρχών μπαίνουν από σήμερα 231 δομές υγείας στην Αττική μετά τα ευρήματα της εφαρμογής MedWatch. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών την ίδια ώρα δίνει τη δική του εκδοχή για τους ελέγχους που είχαν προηγηθεί στο ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Η ιατρική μας συντάκτρια Έλενα Μπρέγιανη έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
2: Καλό μεσημέρι και από εμένα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Το νέο λοιπόν ψηφιακό εργαλείο του Υπουργείου Υγείας, MedWatch, περνά πλέον από την ψηφιακή αναζήτηση στην πράξη, Κατερίνα, με τους πρώτους ελέγχους σε ιδιωτικές δομές υγείας να έχουν ήδη ξεκινήσει. Το MedWatch εντόπισε 231 δομές που χρειάζονται περαιτέρω έλεγχο και οι περιπτώσεις αυτές, να σας πω, έχουν ήδη διαβιβαστεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Περίπου 160 είναι κέντρα αισθητικής που διαφημίζουν ιατρικές υπηρεσίες, ενώ οι υπόλοιπες είναι ιατρία. Να σας πω ότι θα ελεγχθούν επίσης 424 άλλες δομές, οι οποίες κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία. Βέβαια, να διευκρινίσουμε ότι οι συγκεκριμένες δομές δεν θεωρούνται αυτομάτως παραβατικές. Η πλατφόρμα απλώς εντόπισε στοιχεία που χρειάζονται διερεύνηση και πλέον οι έλεγχοι θα γίνουν από τα κλιμάκια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, όπου αναμένεται να ενημερώσει το Υπουργείο Υγείας για τα αποτελέσματα μέσα στις επόμενες ημέρες, και σε περίπτωση που διαπιστωθούν σοβαρές παραβάσεις, τότε οι υποθέσεις θα μπορούν να παραπευθούν στις δικαστικές αρχές ή στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ανάλογα βέβαια με την σοβαρότητά τους. Παράλληλα, όπως πολύ σωστά ανέφερες, ο Ιατρικός Σύλλογος επιχειρεί να αποσαφηνίσει τις ενέργειες που είχε κάνει στο Ιατρείο της Καρνεάδου, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από τις 4 Ιουλίου του 2013, όταν αδειοδοτήθηκε το συγκεκριμένο ιατρείο, έως και τις 9 Σεπτεμβρίου του 2026 δεν είχε κατατεθεί, όπως αναφέρει, επίσημη καταγγελία για τη λειτουργία του ή για τα μηχανήματα που υπήρχαν σε αυτό. Ο Σύλλογος, ωστόσο, Κατερίνα, αναφέρει ότι τον Ιούλιο του 2025 είχε λάβει προφορική ενημέρωση από γιατρό σχετικά με θεραπείες και εξοπλισμό που φέρεται να υπήρχαν στο ιατρείο, ενώ δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Με βάση αυτή την πληροφορία, σύμφωνα πάντα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, δόθηκε εντολή για άμεσο και απροειδοποίητο έλεγχο, και μάλιστα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών σημειώνει ότι ο γιατρός που έδωσε την πληροφορία δεν προχώρησε τελικά σε έγγραφη καταγγελία. Ακολούθησαν, σύμφωνα με το Σύλλογο, 3 απροειδοποίητοι έλεγχοι, κατά τους οποίους δεν εντοπίστηκε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, όπως είχε αναφερθεί προφορικά. Και τέλος, να σας πω ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει τις πληροφορίες περί εισαγγελικής παρέμβασης στα γραφεία του. Όπως αναφέρει, δεν υπήρχε είσοδος εισαγγελέας στο Σύλλογο. Ωστόσο, αναφέρει ότι θα διαβιβάσει όλα τα στοιχεία και είναι σε πλήρη συνεργασία με τις εισαγγελικές αρχές, Κατερίνα.
1: Η ιατρική μας συντάκτρια Έλενα Μπρέγιανη, να την ευχαριστήσω πολύ. Σοκ από τη νέα γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα, που 27χρονος σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του και επί ώρες παραπλανούσε την αστυνομία. Ο Δημήτρης Πέρος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Πράγματι, ένα ολονύχτιο θρίλερ εκτελήχθηκε στην Ιγουμενίτσα, όπου τελικά οι έμπειροι αστυνομικοί κατάφεραν να αποσπάσουν την ομολογία του δράστη του 27χρονου, ο οποίος, όπως είπε εσύ, για ώρες υποστήριζε ότι στην Ιγουμενίτσα, στον ποδηλατόδρομο εκεί της περιοχής, ο ίδιος μαζί με την πρώην 25χρονη σύντροφό του δέχτηκαν επίθεση από 4 άτομα που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με μαχαίρι. Να πούμε, Κατερίνα, ότι όλα ξεκίνησαν εκεί γύρω λίγο μετά τις 9.30 το βράδυ, όταν η αστυνομία, ένας περαστικός μάλλον, τηλεφώνησε στο 100 λέγοντας ότι βλέπει μια κοπέλα στο κιόσκι του ποδηλατόδρομου με αίματα. 5 λεπτά αργότερα φέρεται, Κατερίνα, τηλεφώνησε και ο ίδιος ο δράστης στο 100, χωρίς ωστόσο να μπορεί να προσδιορίσει στο πιο ακριβώς σημείο βρίσκεται. Έφτασαν εκεί αστυνομικές δυνάμεις, βρήκαν την άτυχη κοπέλα νεκρή και σε κοντινή απόσταση βρέθηκε και ο 27χρονος με τραύματα στο στήθος από μαχαίρι. Δεν έχει διευκρινιστεί, Κατερίνα, αν τα τραύματα τα προκάλεσε ο ίδιος προκειμένου να βάλει τέλος στη ζωή του ή για να παραπλανήσει τις αρχές, έχοντας αυτό το σενάριο στο μυαλό του ότι δέχτηκαν επίθεση από άγνωστα άτομα. Τελικά Κατερίνα, λίγο μετά τη μία τα μεσάνυχτα, και ενώ είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ομολόγησε, οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι είχε πέσει σε αντιφάσεις. Τα στοιχεία που εντόπισαν στο σημείο του εγκλήματος δεν μπορούσαν να στοιχειοθετηθούν με αυτά που υποστήριζε ο δράστης, και τελικά ομολόγησε ότι την κοπέλα, την οποία χαρακτήρισε πρώην σύντροφό του, είχαν έναν καυγά και πάνω στον καυγά θόλωσε και την χτύπησε με μαχαίρι. Συνέχεια,
1: το θέμα είναι ότι τα ευρήματα για τα οποία μαθαίνουμε, Δημήτρη, δείχνουν ή παραπέμπουν σε ένα ιδιαίτερο, θα έλεγα, μένος από πλευράς του 27χρονου, φέρει πολλαπλές μαχαιριές το άτυχο
3: θύμα. Και το θανατηφόρο στο λαιμό και πολλά τραύματα σε όλο της το σώμα η άτυχη κοπέλα. Συνέχεια υποστήριξε, ισχυρίστηκε ένα δεύτερο δικαιολογία, ότι του χρωστούσε ένα μεγάλο χρηματικό, 1.000 ευρώ τέλος πάντων, και είχαν εκεί μια διαφωνία και γι' αυτό προσλήθηκε αυτός ο καυγάς. Όπως και να έχει, Κατερίνα, ο νεαρός τώρα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο φλουρούμενος, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και για ενδοοικογενειακή βία, mm-hmm. αλλά και ανθρωποκτονία από πρόθεση, και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
1: Δημήτρη, πριν κλείσουμε, δύο κουβέντες και για την άλλη υπόθεση, αυτή την είδηση η οποία επίσης σοκάρει, και αναφέρομαι στον 82χρονο νεκρό στην ακτή Βουλιαγμένης μετά από καυγά με 76χρονο για μια ξαπλώστρα. Είχαμε εξελίξει σήμερα.
3: Ναι, Κατερίνα, να πούμε ότι ο 76χρονος βρίσκεται ήδη στο πέρα στο κατόφλι του εισαγγελέα. Να μένουμε να δούμε ποια θα είναι η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση, να το περάσει αυτό φόρο. Κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Ενώ σήμερα στην ελήφθη συμμετέσχει δικογραφία και εις βάρος της 29χρονης κοπέλας, η οποία είναι άτομο με αναπηρία, η οποία ήταν και αυτή, συμμετείχε σε αυτόν τον καυγά. Συνελήφθη για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, καθώς και για απειλή και εξύβριση. Αυτό που τις μάρτυρες, Κατερίνα, και οι δύο συλληφθέντες ισχυρίζονται ότι πρώτος επιτέθηκε ο 86χρονος, ο οποίος είχε κάνει κράτηση και βάλει διάφορα αντικείμενα σε 3-4 ξαμπλώστρες. Σε μία από αυτή πήγε να καθίσει η 29χρονη κοπέλα. Mm-hmm. Εκεί αντέδρασε ο ηλικιωμένος, φέρεται να την χτύπησε πρώτος, έτσι ισχυρίζονται. Και συνέχεια είναι πλάκι στο επεισόδιο και ο 76χρονος, υποστηρίζοντας την κοπέλα, δέχτηκε αυτός, όπως λέει, χτύπημα από τον 82χρονο, ο οποίος μάλιστα φώναζε ότι έχει πρόβλημα με την καρδιά του bypass. Ο 76χρονος λέει ότι μετά το χτύπημα που δέχτηκε δεν θυμάται τι έγινε, ίσως λέει να το χτύπησα κι εγώ. Έγιναν μια ώρα προσπάθεια προκειμένου να τον επαναφέρουν τον 82χρονο. Και εκεί οι υπάλληλοι της ΠΛΑΣ με απεινιδωτή κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή. Ήρθε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, επίσης έκαναν κάρπα για αρκετή ώρα. Mm-hmm. Στο νοσοκομείο, σώσου Ασκληπείο Βούλας, ο άτυχος ηλικιωμένος δεν άντεξε και υπέκυψε, mm-hmm. έχασε τη ζωή του. Πολύ κρίσιμη θεωρείται, Κατερίνα, η ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου, mm-hmm. και αν πράγματι ο θάνατός του επήρθε από τα χτυπήματα που δέχτηκε στον καυγά εκεί στην ΠΛΑΣ.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς επιστρέφουμε στο οικονομικό πεδίο. Περισσότερα από 1,3 δις ευρώ θα καταβάλουν σε τουλάχιστον 2.700.000 δικαιούχους. Ο ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης από σήμερα έως και την Παρασκευή. Οπότε και ξεκινάει η πληρωμή των συντάξεων Οκτωβρίου. Ο Δημήτρης Κωστάκος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Από τον ΕΦΚΑ σήμερα θα καταβληθούν σχεδόν 16 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 29.500 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών προνοιακού χαρακτήρα. Την Παρασκευή θα καταβληθούν 1.300.000.000 ευρώ σε 2.630.000 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου. Πρόκειται για κύριες συντάξεις ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και αγροτών. Επίσης κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, καθώς και επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μη μισθωτούς όσο και για μισθωτούς. Παράλληλα θα χορηγηθούν 17 εκατομμύρια ευρώ σε 800 δικαιούχους για νέα εφάπαξ. Η επόμενη πληρωμή συντάξεων έχει προγραμματιστεί για την 3η 29 Σεπτεμβρίου και αφορά κύριες συντάξεις των τέος ταμείων μισθωτών, καθώς και κύριες και επικουρικές συντάξεις του δημοσίου. Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι η πίστοση των συντάξεων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων πραγματοποιείται την προηγούμενη εργάσιμη από την επίσημη μέρα πληρωμής. Κλείνοντας, να προσθέσουμε ότι από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν εντός εβδομάδας πληρωμές ύψους τουλάχιστον 39 εκατομμυρίων ευρώ σε 52.000 δικαιούχους για επιδόματα, προγράμματα απασχόλησης, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και προγράμματα κοινοφελούς χαρακτήρα.
1: Να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Κωνστάκου για τις χρηστικές πληροφορίες. Ασπίδα προστασίας της πρώτης κατοικίας από πληστηριασμού. Η κατάσχεση παρέχει από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός σε χιλιάδες οφειλέτες με αρρύθμιστα κόκκινα στεγαστικά δάνεια. Πάμε στον Κωνσταντίνο Σιωμπούρα να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Μια σημαντική δυνατότητα για χιλιάδες οφειλέτες με κόκκινα στεγαστικά δάνεια που κινδυνεύουν να χάσουν την κύρια κατοικία τους ανοίγει νέα ρύθμιση για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Η βασική αλλαγή είναι ότι πλέον ένας οφειλέτης μπορεί υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να επιδιώξει την προστασία της πρώτης κατοικίας του, ακόμη και όταν διαθέτει και άλλα ακίνητα. Προϋπόθεση όμως είναι η ρευστοποίηση της υπόλοιπης ακίνητης περιουσίας του, ώστε μέρος των χρημάτων να κατευθυνθεί στην αποπληρωμή των οφειλών του προς τις τράπεζες, προς τις εταιρείες διαχείρισης δανείων και τους πιστωτές. Η αλλαγή αφορά ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται η ρύθμιση. Μέχρι σήμερα η συνολική ακίνητη περιουσία του οφειλέτη μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την πρόταση ρύθμισης που διαμορφωνόταν από τους πιστωτές. Με τη νέα διαδικασία διαχωρίζεται πλέον η κύρια κατοικία από τα υπόλοιπα ακίνητα. Την αντιπρόταση των χρηματοδοτικών φορέων για τον υπολογισμό των μηνιαίων δόσεων λαμβάνεται υπόψη η αξία της κύριας κατοικίας, ενώ η εκποίηση των υπόλοιπων ακινήτων μπορεί να αποτελεί όρο της σύμβασης σαν ως διάρθρωσης. Με απλά λόγια, ο φιλέτης μπορεί να διατηρήσει το σπίτι στο οποίο κατοικεί, αλλά θα πρέπει να αξιοποιήσει την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία του για να μειωθεί το συνολικό χρέος. Και εδώ υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια, καθώς ο φιλέτης δεν αποφασίζει μονομερώς ποια ακίνητα θα εκποιηθούν. Με την οριστική υποβολή της αίτησης, οι πιστωτές μπορούν να καταθέσουν αντιπρόταση, στην οποία θα προσδιορίζονται τα ακίνητα που θα πρέπει να ρευστοποιηθούν προκειμένου να ικανοποιηθούν σε σημαντικό βαθμό οι απαιτήσεις τους. Εφόσον ο φιλέτης αποδεχτεί την πρόταση και υπογραφεί η σύμβαση αναδιάρθρωσης, ενεργοποιεί την προστασία της κύριας κατοικίας με την αναγκαστική εκτέλεση να παγώνει σύμφωνα με τους όρους της ρύθμισης. Η προστασία αυτή ωστόσο δεν είναι χωρίς όρους και το κυριότερο αφορά τον οφειλέτη που θα πρέπει να τηρεί απαράγγελτα τη συμφωνία. Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου στην Οδό Γλάθιστονος στο κέντρο της Αθήνας. Το απόγευμα έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις μνήμης στο σημείο δολοφονίας. Ο Μιχάλης Λεγάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. 8 χρόνια μετά του Ζακ Κωστόπουλος, η Οδός Γλάθιστονος γίνεται ξανά σημείο συγκέντρωσης και μνήμης. Σε 6.30 ώρα το απόγευμα έχει σχηματιστεί συγκέντρωση και πορεία στο σημείο όπου εκτελήθηκαν τα γεγονότα της 21ης Σεπτεμβρίου του 2018 που οδήγησε στο θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου, γνωστό ως KGO. Η σημερινή κινητοποίηση πραγματοποιείται στην Οδό Γλαστόνος, εκεί που πριν από 8 χρόνια ο Ζακ εγκλωβίστηκε σε κοσμοτοπολείο και ακολούθησε τα γεγονότα που καταγράφηκαν σε βίντεο και έκανε το γύρο της χώρας, προκαλώντας μεγάλη κοινωνική και δημόσια συζήτηση. Η υπόθεση, Κατερίνα, απασχόλησε για χρόνια την ελληνική δικαιοσύνη, αλλά και τη δημόσια συζήτηση γύρω από τη βία, τις διακρίσεις και τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Να πούμε εδώ σήμερα, Κατερίνα, ότι συγκέντρωση αναμένεται να συμμετάσχουν συλλογικότητες, οργανώσεις, φίλοι του Ζακ και άνθρωποι που όλα αυτά τα χρόνια έχουν κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του. Το κάλεσμα έχει ως βασικό άξονα τη μνήμη του, αλλά και τα αιτήματα για δικαιοσύνη και προστασία των δικαιωμάτων και της διαφορετικότητας. Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Στην ενότητα του πολιτισμού με αθηνοκεντρικό πρόσημο, η μεγάλη μουσικοθεατρική παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, αυτή η νυχταμένη, βασισμένη στο μυθιστόρημα του Θάνου Αλεξανδρή και εντυμένη με τη μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη, παρουσιάζεται στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Η Μαρία Βασιλοπούλου μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
7: Καλό σας μεσημέρι. Η παράσταση του Κρατικού Θεάτρου Βόρειο Ελλάδος, αυτή η νυχταμένη, που έκανε πρεμιέρα το περασμένο Σάββατο στο Ολύμπια, φωτίζει τον παλμό της ελληνικής νύχτας, τις ιστορίες και τις διαδρομές ανθρώπων που αγάπησαν, ονειρεύτηκαν και έζησαν ανάμεσα στη λάμψη της σκηνή και της σκιές της. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βόρειο Ελλάδος, ο Αστέριος Πελτέκης, υπογράφει τη σκηνοθεσία και τη θεατρική διασκευή του μυθιστορήματος του Θάνου Αλεξανδρή. Το βιβλίο εκδόθηκε το 1994 και σε αυτό βασίστηκε και η ομώνυμη ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου το 2000, που απέσπασε το δεύτερο βραβείο ταινίας μυθοπλασίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται λοιπόν για ένα ταξίδι στη νυχτερινή διασκέδαση, κυρίως της ελληνικής επαρχίας κατά την περίοδο της μεταπολίτευσης. Η παράσταση ταξιδεύει το κοινό στις δεκαετίες του 80 και του 90, σε μια εποχή όπου η αισιοδοξία, η οικονομική ευημερία και η λάμψη της νύχτας συνυπήρξαν με τη μοναξιά, τις υπερβολές και τις βαθιές κοινωνικές αντιφάσεις. Το έργο «Αυτή η νύχτα μένει» μιλά για εκείνη τη λεπτή γραμμή όπου το όνειρο συναντά την επιβίωση, η τέχνη συναντά τη ζωή και οι προσωπικές ιστορίες αποκτούν συλλογική μνήμη. Η πρεμιέρα της παράστασης το Σάββατο που πέρασε επιφύλαξε μια έκπληξη για το κοινό. Η Κατερίνα Στανίση, μια από τις πιο αγαπημένες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, αλλά και ο δημοσιογράφος Γιώργος Κουβαράς ανέβηκαν στη σκηνή σε μια ξεχωριστή guest star εμφάνιση. Με μουσική λοιπόν και πρωτότυπη σύνθεση του σπουδαίου Σταμάτη Κραουνάκη, πρωταγωνιστή ο Παναγιώτης Πετράκης και ο καταξιωμένος χορογράφος Δημήτρης Παπάζογλου, που εμφανίζεται σε ένα ρόλο έκπληξη. Να πούμε πως οι παραστάσεις Κατερίνα θα διαρκέσουν έως και τις 27 Σεπτεμβρίου. Τα εισιτήρια ξεκινούν από 12 ευρώ και χορηγός επικοινωνίας της παράστασης είναι ο Αθήνα 984.
1: Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ. Απόστολος Βαξεβανέλης τώρα μαζί μας για την αθλητική ενημέρωση. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
8: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ολοκληρώθηκε η πέμπτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League, με τις ομάδες να πηγαίνουν στη μεγάλη διακοπή των τριών εβδομάδων λόγω παιχνιδιών της Εθνικής. Πρώτος και κερδισμένος ο Παναθηναϊκός προκάνε το 5-5 με την νίκη 1-0 επί της Καλαμάτας στη νίκη. Ακολουθεί μόνος του στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ που νίξε 3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Και φυσικά παράλληλα διπλό έκαναν και η ΑΕΚ αλλά και ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ στο Βόλο με 2-1, ο Ολυμπιακός στη Λιβαδιά με 1-0. Και πλέον στην επόμενη αγωνιστική, την έκτη που θα ξεκινήσει στις 10 Οκτωβρίου, δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
1: Σε ευχαριστώ, Απόστολε. Σύνδεση τώρα με το ραδιοταξί Ελλάς. Εκεί μας περιμένει η κυρία Τασούλα Εμμανουηλίδη. Μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
9: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές από το ραδιοταξί Ελλάς 210-64-57.000. Αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν έως τη μεταμόρφωση άνοδο και κάθοδο κατά διαστήματα. Στην Αττική οδό στο ύψος μεταμόρφωσης. Στο Σύνταγμα και στους γύρω δρόμους. Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας άνοδο και κάθοδο κατά διαστήματα. Στη λεωφόρο Βασιλιάς Κωνσταντίνου στην κάθοδο. Στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού στην άνοδο. Και τέλος στη λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος του Αμαρουσίου έως την Αλεξάνδρας άνοδο και κάθοδο κατά διαστήματα. Σε όλα τα λεκανοπέδια στη διάθεσή σας στο ράδιο Ταξιλές για τις μετακινήσεις σας.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και σε εσάς. Το μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημβρινή σας ενημέρωση στους 98 και 3. Η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Ο Νίκος Αγγελόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάβας Κόκκινος, Λιλίαν Ξύλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος. Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων. Με τη Λία Ιατρίδου, αμέσως μετά μαζί σας ο Κώστας Ράπτης.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Μόνο μία φορά συνάντησε τον Γιώργο Μαζονάκη, ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος εξετάστηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή που ερευνά την υπόθεση θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι ο ίδιος και οι προφυλακισμένοι γιατρός είχαν επαγγελματική σχέση επίσημα με σύμβαση συνεργασίας μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε ό,τι αφορά την γνωριμία με τον Γιώργο Μαζονάκη, ο μάρτυρας φέρεται να υποστήριξε πως αυτή έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή. Διαψεύδει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κάθε πληροφορία για εισαγγελική παρέμβαση στα γραφεία του. Επισημαίνει ότι έγιναν 3 έλεγχοι στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ενώ επρόκειται να γίνει ακόμη ένα στο Σεπτέμβριο, όταν υπάλληλος διαπίστωσε από τα τιμολόγια ότι έγινε αγορά μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. 239 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για το τρέχον διδακτικό έτος προσλαμβάνει το Υπουργείο Παιδείας για την κάλυψη λειτουργικών κενών. Ωστόσο, ο ΔΟΕ και ο ΛΜΕ καταγγέλνουν σοβαρές ελλείψεις σε δασκάλους και καθηγητές γενικής παιδείας. Δεν θα αλλάξουν τα περσινά εισοδηματικά κριτήρια για χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης ούτε ο αριθμός των δικαιούχων, ξεκαθάρισε μιλώντας στο ΣΚΑΙ ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Μήνυμα υπέρ των μετεκλογικών συνεργασιών στο προοδευτικό και κεντροαριστερό χώρο από τον βουλευτή Κέρκυρας του ΠΑΣΟΚ Αλέξανδρο Αυλονίτη, ο οποίος δήλωσε στον Αθήνα 984 ότι η Χαριλάου Τρικούπη θα μπορούσε να συζητήσει μετεκλογικά με Ελλά ΣΥΡΙΖΑ και Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σε πλήρη λειτουργία από σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για την προστασία της κύριας κατοικίας. Αναλυτικά στο athina984.gr. Συνελήφθηκε η γυναίκα 21 ετών για το θάνατο του 82χρονου μετά από καυγά στην παραλία Ακτίου Βουλιαγμένης. Χθες οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 76χρονου για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Συνάντηση Τραμπ-Μακρόν απόψε στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών με τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην προσεχή πέμπτη ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από αύριο το πρωί έως το πρωί της Τετάρτης στο βορειοδυτικό Αιγαίο με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες και μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική με νεφός και τοπικές βροχές το μεσημέρι και με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωση σας στις 4, τίτλοι ειδήσεων στις 3.30. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Κώστας Ράπτης.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στιν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
5: Αθήνα 984.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι του Αθήνα 984. Κώστας Δράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Νίκος Αγγελόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Καλλιόπη Ασλανίδου στην οργάνωση της παραγωγής. Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 213-09-09-100, απαντά ο Σταύρος Αμάραντος. Εκτός και αν προτιμάτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω mail στη διεύθυνση 984-onair-papaki-gmail.com ή μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Φθινοπορεινές αλλαγές στο πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης, πάντα στους 98 και 3. Και από σήμερα, κάθε Δευτέρα με Πέμπτη, θα τα λέμε 3 με 4 μετά το μεσημέρι για την εκπομπή «Ό,τι κόσμος». Σε μια ελεύθερη περιδιάβαση, στην διεθνή, αλλά όχι μόνο την διεθνή επικαιρότητα. Και σε σαββατιάτικη εκδοχή 11 με 12 το πρωί. Και όχι μόνο επειδή φέραμε τις φθινοπορεινές αλλαγές στο πρόγραμμα του σταθμού μας, αλλά και επειδή είναι 21η Σεπτεμβρίου, άρα αστρονομικώς έχουμε την φθινοπορεινή ησημερία, δικαιούμαστε να λέμε πια καλό φθινοπορό. Είναι η 264η ημέρα του έτους 2026. Είναι επίσης η 8η του μηνός Ραμπί του 1448 από την γύρα του προφήτη Μωάμεθ κατά το Ισλαμικό ημερολόγιο. Η 10η του Τισρί του 5787 από κτίσεως κόσμου κατά το Εβραϊκό ημερολόγιο. Η 30η του Σαχριβάρ του 1405 κατά το Ιρανικό ημερολόγιο. Και η 11η του Μασκαράμ του 2019 κατά το Αιθιοπικό ημερολόγιο. Είναι επίσης Διεθνής ημέρα ειρήνης, όπως το καθιέρωσε ο ΟΗΕ από το 1981 για να συμπίπτει με την ετήσια Γενική Συνέλευση του Οργανισμού κάθε Σεπτέμβριο. Είναι επίσης η Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στην πιο συχνή μορφή άνοιας που αποτελεί μείζον ιστορικό, κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα για τις ανεπτυγμένες κοινωνίες με μεγάλο προσδόκιμο επιβίωσης. Η νόσος περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1906 από τον γερμανό ψυχίατρο και νευροπαθολόγο Αλόις Αλτσχάιμερ, ο οποίος και της έδωσε το όνομά του. Από την νόσο προσβάλλεται το 5% των ατόμων άνω των 65 ετών και το 25% άνω των 85. Και κοντά στους πάσχοντες, μεγάλο βάρος επομίζεται και το περιβάλλον τους. Μόνο στη χώρα μας, αυτοί που έχουν υπό τη φροντίδα τους ανοϊκούς ασθενείς υπολογίζονται σε 400.000.

Σήμερα έχουν την εθνική τους γιορτή μια σειρά από χώρες. Η Μάλτα μνημονεύει την ανεξαρτητοποίησή της από τη Μεγάλη Βρετανία σαν σήμερα το 1964. Το Μπελίζε, πρώην Βρετανική Ονδούρα, απέκτησε την ανεξαρτησία του σαν σήμερα το 1971, πάλι από τη Μεγάλη Βρετανία. Ενώ η Αρμενία αποσχίστηκε σαν σήμερα το 1991 από τη Σοβιετική Ένωση. Στην Αργεντινή είναι η μέρα της Άνοιξης. Σας θυμίζω ότι πρόκειται για το νότιο ημισφαίριο. Αλλά και στη Βραζιλία είναι η μέρα του δέντρου. Σχολική γιορτή με οικολογικό περιεχόμενο. Κατά δε το ορθόδοξο εορτολόγιο, σήμερα είναι του προφήτου Ιωνά. Ίσως η πιο ενδιαφέρουσα φυσιογνωμία όλης της Παλαιάς Διαθήκης. Τι να πει κανείς για έναν προφήτη που το όνομά του σημαίνει περιστέρι. Και για έναν προφήτη μάλιστα που αρνείται να συμφιλειωθεί με το θείο θέλημα. Ο ιστορικός Ιωνάς έζησε περίπου τον 8ο π.Χ. αιώνα. Το βιβλίο, ωστόσο, που φέρει το όνομά του, είναι μάλλον γραμμένο την εποχή της κυριαρχίας των Αχαιμενιδών, γι' αυτό και φέρει περσικές επιδράσεις. Ίσως δε να ήταν σατυρικό κείμενο, με στόχο τους αυστηρούς στην Ορθόδοξία τους Εβραίους της εποχής. Αρκεί να σκεφτούμε στοιχεία παροδίας όπως η γιγαντιά κολοκύνθη κατά από την οποία βρήκε καταφύγιο ο Ιωνάς ή το γεγονός ότι στην Νινεβή ακόμα και τα ζώα πενθούν και μετανοούν. Πάντως, τον προφήτη ευλαβούνται πολλοί. Το βιβλίο του Ιωνά αναγιγνώσκεται ολόκληρο στις συναγωγές το απόγευμα της ημέρας του εξυλασμού, δηλαδή του Γιόμ Κιπούρ, της μεγαλύτερης γιορτής του Εβραϊσμού. Από τους χριστιανούς ο Ιωνάς θεωρήθηκε τύπος Χριστού, ενώ ο Ιωνάς είναι ο μόνος από τους 12 Ελλάσσονες προφήτες στον οποίο αναφέρεται το Κοράνι και μάλιστα του αφιερώνει το 10ο κεφάλαιο. Άλλωστε το όνομά του, Ιουνούς, είναι πολύ διαδεδομένο στον Ισλαμικό κόσμο και μεταξύ των Αράβων και ιδίως μεταξύ των Τούρκων. Οι οποίοι οι Τούρκοι, Ιουνούς Μπαλγί, ψάρι του Ιωνά ή απλώς Ιουνούς, αποκαλούν το δελφίνι. Και παρεμπιπτόντως, από πουθενά στο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης δεν προκύπτει ότι τον Ιωνά τον κατάπιε φάλαινα. Το εβραϊκό πρωτότυπο χρησιμοποιείται απλώς ο όρος «μεγάλο ψάρι». Και κάτι που μας φέρνει πιο κοντά στους καιρούς μας. Είναι πολλοί οι τόποι που ερίζουν για την τελευταία κατοικία του Ιωνά. Ένας από αυτούς είναι το Ντιγιάρμπακιρ, στο τουρκικό Κουρδιστάν, όπου ο Οθωμανός ταξιδευτής Ευλιάς της Ελεμπής προσκύνησε τον τάφο του προφήτη. Ωστόσο, το τέμενος του Ναμπί Ιουνούς, έτσι αποκαλείται στα αρχικά ο προφήτης Ιωνάς, στο βόρειο Ιράκ, που αποτελούσε κοινό σημείο αναφοράς για Εβραίους, Χριστιανούς και Μουσουλμάνους, ανατινάχθηκε το 2014 από τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους. Το αποτέλεσμα πάντως ήταν να αποκαλυφθεί κάτω από τον κατεστραμμένο τάφο του Ιωνά, όπως αποκαλούνταν, ένα ασσυριακό ανάκτορο του 7ου π.Χ.

0: σε τι μπορείς να ελπίζεις αν είσαι ο καγκελάριος Μέρτς. Ο επικεφαλής του πολλωστού μεγάλου συνασπισμού που κυβερνά σε ομοσπονδιακό επίπεδο την Γερμανία και ο ηγέτης του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. Αυτού του κόμματος που δεν μπόρεσε να πιάσει το όριο κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης του 5% στις χτεσινές εκλογές στο ομόσπονδο γερμανικό κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας. Πρωτοφανές και ανήκουστο για τα μεταπολεμικά γερμανικά χρονικά. Και γίνεται πιο δυνατή η δοκιμασία για τους κυβερνώντες, αν βεβαίως βάλουμε στο λογαριασμό και το αποτέλεσμα της πόλης κρατήδιο του Βερολίνου. Όπου πρώτο ήρθε το κόμμα της αριστεράς. Αυτό δεν αποτελεί ακριβώς πρωτιά, έχει προηγηθεί λόγου χάρη η Θουρυγγία. Αλλά εδώ μιλάμε για την Ομοσπονδιακή Πρωτεύουσα, είναι πολύ διαφορετικό. Και οι συζητήσεις για την αποδυνάμωση των αστικών λαϊκών κομμάτων, όπως τα λέγανε στη Γερμανία μέχρι πρότινος, οι συζητήσεις για την άνοδο των άκρων εκατέραθεν, δίνουν και παίρνουν. Είναι το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με τον κύριο Ηλία Χρονόπουλο, που ζει στο Βερολίνο και εργάζεται στον τομέα των ερευνών και της επικοινωνίας. Καλό μεσημέρι από τον Αθήνα Νέο 84.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Σε τι μπορείς να ελπίζεις λοιπόν αν είσαι ο Κρίστιαν Μέρτς?
1: Νομίζω δυστυχώς ότι μπορεί να ελπίζει κατά βάση σε πολύ άσχημες εξελίξεις γεωπολιτικές. Αλλιώς δεν βλέπω πολύ εύκολα το μέλλον του στην καγκελαρία να συνεχίζει εύκολα. Χθες μετά τα πρώτα αποτελέσματα φάνηκε ότι οι επικεφαλείς του κόμματός του CDU συναντήθηκαν χωρίς αυτόν για να συζητήσουν το μέλλον. Ήδη σήμερα έχουν αρχίσει να συζητάνε για ότι χρειάζονται αλλαγές στην κυβέρνηση προς ώρας, χωρίς να αμφισβητούν ευθέως τον ίδιο το ΜΕΤ, την αλλαγή του ίδιου του ΜΕΤ, αλλά είναι σαφές ότι έχει οδηγήσει το κόμμα του στις χειρότερες επιδόσεις του από ιδρύσεώς του.
0: Μα 4,9% σε ανατολικό γερμανικό κρατήδιο.
1: Αν μην καταφέρνετε καν να μπει στο κοινοβούλιο. Είναι τρομερή η επίδοσή τους και έρχεται μετά και τα αποτελέσματα στη Σαξονία Άνχαλτε πριν από 2 εβδομάδες και μια γενικότερη πορεία κατάρρευσης του CDU.
0: Ας ξεκινήσουμε από το Μεκλεμβούργο. Προφανώς τα ποσοστά της Χριστιανοδημοκρατίας απορροφήθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος τους από την ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία. Η κυβερνητική λύση όμως που αναμένεται να προκύψει θα είναι μια συγκυβέρνηση σοσιαλδημοκρατών με πράσινους και αριστερά. Η μέχρι τώρα σοσιαλδημοκράτης τοπική πρωθυπουργός επιβεβαιώνεται, παρά την πτώση των ποσοστών του κομματός της, θα έχει τη δυνατότητα να σχηματίσει μια πλειοψηφία. Είναι εξαίρεση αυτό με βάση τα γερμανικά μέτρα, που οφείλεται?
1: Ακριβώς, είναι εξαίρεση και μάλιστα να πούμε ότι πήρε περίπου το τριπλάσιο ποσοστό η επικεφαλής του S5 από ό,τι το καταγράφει το S5 αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Άρα είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία και μέσα στον τελευταίο ένα χρόνο κατάφερε να μειώσει πάρα πολύ την ψαλίδα, γιατί ήταν σε διψήφιους αριθμούς μέχρι πριν από μερικούς μήνες. Άρα είναι σίγουρα μια μεγάλη επιτυχία. Νομίζω ότι έχει να κάνει πολύ με το ότι εκεί το S5 προσπαθεί να κρατήσει το προφίλ μιας πιο παραδοσιακής σοσιαλδημοκρατίας. Η συγκεκριμένη επικεφαλής και πρωθυπουργός του κρατηδίου από το καλοκαίρι είχε αντιδράσει στις αυξήσεις στα καύσιμα, έχει αντιδράσει στις περικοπές των συντάξεων που σχεδιάζει η κυβέρνηση Μέρτς και Σόλτς.
0: Η πανεθνική κυβέρνηση στην οποία συμμετέχει το κόμμα της.
1: Ακριβώς. Οπότε βρίσκεται σε γραμμή αντιπολίτευσης απέναντι και στην κυβέρνηση που συμμετέχει το κόμμα της. Και γι' αυτό κιόλας δημιουργεί και τεκτονικές αλλαγές ενδεχομένως και στο ίδιο το S5 συνολικά στη στάση που θα κρατήσει. Και από σήμερα έχουν ξεκινήσει τη συζήτηση για το ότι χρειάζονται αλλαγές στην κυβέρνηση συνεργασίας, χωρίς όμως να εξετάζουν το ενδεχόμενο αποχώρησης από αυτή.
0: Όλοι επικαλούνται την ανάγκη αλλαγών. Κανείς δεν νομίζω ότι είναι σε θέση να γίνει αρκούντος συγκεκριμένος.
1: Όχι, καθόλου. Και είναι σαφές ότι η σημερινή κυβέρνηση της Γερμανίας, με την πολιτική λιτότητα που εφαρμόζει και ταυτόχρονα τις εξοπλιστικές δαπάνες, τα ποσά που δαπανά για τη στήριξη του πολέμου στην Ουκρανία, δημιουργεί ένα πολύ ασφυκτικό κλίμα στη γερμανική κοινωνία, που ψάχνει να βρει η γερμανική κοινωνία λύσεις διαφορετικές. Και ευτυχώς έχουμε την περίπτωση του Βερολίνου, που εκεί πέρα η αριστερά κατάφερε να είναι αυτή που θα διεκδικήσει ένα διαφορετικό δρόμο για τη γερμανική κοινωνία.
0: Θα κατακτήσει όμως την Πρωθυπουργία. Οι υποψήφοι εταίροι, οι πράσινοι και οι σοσιαλδημοκράτες, ήδη κάνουν τους δύσκολους, από χτες κιόλας.
1: Ακριβώς. Το πιθανότερο είναι πως θα έχουν μια συγκυβέρνηση μεταξύ της Die Linke, της αριστεράς, δηλαδή των Πρασίνων και του S5. Είναι το λογικό, και η Die Linke βγήκε πρώτη με μεγάλη διαφορά από όλους τους υπόλοιπους, διπλασιάζοντας και τα ποσοστά της. Παρ' όλα αυτά, όντως από χθες έχουν αρχίσει να ψαλιδίζουν την Die Linke και τα δύο αυτά κόμματα, κυρίως με την κατηγορία του αντισημιτισμού, μια κατηγορία που στην πραγματικότητα είναι μια λαθροχειρία στις θέσεις ενάντια στη γενοκτονία και δεν έχει καμία πραγματική βάση. Ταυτόχρονα όμως να πούμε ότι οι πράσινοι βρίσκονται σε πολλά προγραμματικά σημεία πιο κοντά στην Die Linke και έχουν δηλώσει καθαρά και σήμερα ότι η προτεραιότητα είναι τη διαμόρφωση κυβέρνησης με την Linke στην Πρωθυπουργία. Από την πλευρά του S5 είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Αρκετά δεξιός και για τα δεδομένα του κόμματος επικεφαλής. Μια καμπάνια με ένα πρόγραμμα εκλογικό που έχει σημαντικά κομμάτια αποκλήσεων με αιχμές του Die Linke και συγκεκριμένα για το κομμάτι της στέγασης. Ένα από τα βασικά σημεία της εκστρατείας του Die Linke ήταν να υλοποιηθεί η απόφαση του δημοψηφίσματος που είχε γίνει πριν μερικά χρόνια στο Βερολίνο, με το οποίο αποφασίστηκε να απαλωτριωθούν πολλά διαμερίσματα από εταιρείες που έχουν χιλιάδες διαμερίσματα στο Βερολίνο. Είναι χαρακτηριστικό ότι μια από τις πιο μεγάλες εταιρείες σήμερα με το χέρι της φαίνεται να έχει κατρακυλήσει. Αυτό είναι μια κόκκινη γραμμή από την πλευρά του S5, ενώ είναι και μια κόκκινη γραμμή από την πλευρά του Die Linke στο πρόγραμμα. Το θετικό για τον Die Linke είναι πως αυτή την πρόταση στηρίζουν και οι πράσινοι, οπότε θα έχει ένα πλεονέκτημα στις διαπραγματεύσεις για το σχηματισμό κυβέρνησης.
0: Όσο καθοριστικό ήταν το συνταξιοδοτικό στο Μεκλεμβούργο, τόσο καθοριστικό ήταν στο πολλαπλά πιεζόμενο σε αυτό το τομέα Βερολίνο το στεγαστικό. Αλλά στα θέματα πολέμου και ειρήνης, μπορούμε να πούμε ότι το κόμμα της αριστεράς έχει μια ολοκάθαρη τοποθέτηση, μάλλον όχι.
1: Και
0: οι πράσινοι που είναι οι πιθανότεροι εταίροι τους και αυτοί με τους οποίους είναι πιο εύκολο να τα βρουν σε θέματα όπως το στεγαστικό, είναι από άλλες απόψεις το κατεξοχήν κόμμα του πολέμου στη Γερμανία. Δεν είναι έτσι?
1: Έχετε δίκιο για τους πράσινους εν γέννη. Η Linke στο Βερολίνο έχει μια πολύ πιο καθαρή στάση, θα έλεγα, για το κομμάτι του πολέμου και ήταν και κομμάτι της εκστρατείας της. Σαφώς η Linke είναι ένα κόμμα το οποίο είναι σε μετασχηματισμό τα τελευταία χρόνια. Ξεχνάμε ότι μέχρι πριν από 3 χρόνια ήταν πολύ διαφορετική η τοποθέτησή της και στο Παλαιστινιακό και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα.
0: Συμμορφωνόταν προς το εθνικό ταμπού. Συμμορφωνόταν προς το εθνικό ταμπού της υπεράσπισης του Ισραήλ.
1: Ακριβώς. Αλλά αυτό έχει αλλάξει ζητά και ειδικά στο Βερολίνο είναι νομίζω σε πολύ καλύτερη κατεύθυνση από ό,τι ήταν πριν.
0: Το Βερολίνο είναι και πολιτισμικά μια νησίδα εναλλακτικότητα συγκρινόμενο με την υπόλοιπη Γερμανία. Και αυτό βέβαια είναι κάτι που το γράφει ο χάρτης όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Την ολοένα και μεγαλύτερη απόκληση και στην πολιτική συμπεριφορά των μεγάλων αστικών κέντρων από την περιφέρεια. Αλλά το Βερολίνο έχει και περίπου 300.000 κατοίκους μεταναστευτικής καταγωγής. Αυτό μέτρησε.
1: Ακριβώς. Και σίγουρα και αυτό μέτρησε. Και σίγουρα επίσης και στο Βερολίνο.
0: Αλλά άλλωστε Τουρκάλα είναι στην καταγωγή είναι η νικήτρια των εκλογών.
1: Έχει καταγωγή από την Τουρκία, ακριβώς. Να πούμε ότι και στο Βερολίνο, καταλαβαίνω αυτή τη ζήτηση που λέτε και έχει πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να πω ότι παρόλα αυτά η Die Linke έκανε μια εκστρατεία που ήταν κυρίως γύρω από τα κοινωνικά ζητήματα. Και κατάφερε και διάφορα ζητήματα ταυτότητας, χωρίς να τα αναδείξει ως κεντρικά ζητήματα ή προγραμματικά, να τα καλύψει ακριβώς δια της πράξης. Βάζοντας λοιπόν μια γυναίκα επικεφαλής με μεταναστευτική καταγωγή, περισσότερο από ότι να μιλάει για το μεταναστευτικό. Ταυτόχρονα, δίνοντας την έμφαση στην κοινωνική ατζέντα, κατάφερε να φτιάξει πάρα πολύ, να δημιουργήσει τους όρους για να φτιάξει εκείνη την πολιτική ατζέντα για τις εκλογές και να δημιουργήσει και όρους κινήματος.
0: Αυτό θυμίζει πάρα πολύ τη συνταγή Μαμντάνη στη Νέα Υόρκη. Αλλά η Νέα Υόρκη δεν είναι η Αμερική και το Βερολίνο δεν είναι η Γερμανία. Δεν μπορούμε, που δεν είναι να συναγάγουμε το συμπέρασμα ότι η Γερμανία κινείται αριστερόστροφα.
1: Σίγουρα δεν μπορούμε. Μπορούμε για το Βερολίνο να είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι από ό,τι ήμασταν πιο πριν, και σίγουρα αν σκεφτούμε πώς έχουν πάει οι τελευταίες εκλογές στη Γερμανία και πώς το AfD παντού ανεβαίνει, αυτό προσθέτει μια νότα αισιοδοξίας. Αλλά αξίζει να πούμε ότι και στο Βερολίνο το AfD συγκεντρώσε το μεγαλύτερο του ποσοστό μέχρι τώρα που έχει συγκεντρώσει ποτέ, ότι και στο Βερολίνο φαίνεται ότι στους εργάτες και στα χαμηλότερα μορφωτικά στρώματα έχει βγει πρώτο κόμμα. Άρα δεν είναι εντελώς απλά τα πράγματα και δεν είναι και μόνο μία εικόνα. Και γι' αυτό θα έχει πολύ μεγάλη σημασία για το πώς θα πάει και το Βερολίνο αλλά και η Γερμανία συνολικά, αν θα τα καταφέρει η Die Linke στο Βερολίνο ή όχι. Αν αποτύχει.
0: Φαντάζομαι πολλοί θα βάλουν τα δυνατά τους για να αποτύχει. Άλλωστε, έχει συμμετάσχει στο παρελθόν σε συγκυβέρνηση υπό τους σοσιαλδημοκράτες στο Βερολίνο ή αριστερά. Σήμερα η εφημερίδα Die Welt, αν δεν κάνω λάθος, κατονόμαζε την αριστερά ως πολύ μεγαλύτερη απειλή από την εναλλακτική για την Γερμανία. Αλλά έχει ενδιαφέρον ότι η νέα γενιά δεν ανταποκρίνεται σε αυτού του τύπου τις ειρήνες. Το προβάδισμα της αριστεράς στους νέους ψηφοφόρους του Βερολίνου ήταν συντριπτικό.
1: Ακριβώς. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι στο Βερολίνο, σε αντίθεση με το Μεκλενβούργο αλλά και με τη Σαξονία-Ανχάλτ, οι ψηφοφόροι που από την εποχή γυρίσανε στο να ψηφίσουν, η πλειοψηφία τους εδώ πέρα ήταν στην αριστερά. Ενώ στα άλλα δύο κρατήδια ήταν στο AfD. Το ότι καταφέρει να κινητοποιεί τον κόσμο ο οποίος ήταν εκτός των εκλογών και να τον φέρνει μέσα και να το κάνει αυτό η αριστερά και όχι η ακροδεξιά που συμβαίνει αλλού, νομίζω είναι και εδώ πάρα πολύ σημαντικό και για το σημαντικό δείκτης και για το μέλλον.
0: Ας το συγκρατήσουμε. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Ηλία Χρονόπουλο. Καλό μεσημέρι στο Βερολίνο από τον Αθήνα 84.
1: Καλό μεσημέρι για σας, Άζια.
0: Ώρα για τη σύντομη ενημέρωση σας τίτλους ειδήσεων με την Άννη Αγγελόπουλου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Μόνο μία φορά συνάντησε τον Γιώργο Μαζονάκη ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος εξετάστηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι ο ίδιος και οι προφυλακισμένοι ιατρός είχαν επίσημη επαγγελματική σχέση. Διαψεύδει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κάθε πληροφορία για εισαγγελική παρέμβαση στα γραφεία του. Επισημαίνει ότι έγιναν 3 έλεγχοι στο ιατρείο του Σοδού Καρνεάδου, ενώ επρόκειτο να γίνει ένας ακόμη τον Σεπτέμβριο, όταν υπάλληλος διαπίστωσε από τα τιμολόγια ότι έγινε αγορά μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Δεν θα αλλάξουν τα περσινά εισοδηματικά κριτήρια για χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, ούτε ο αριθμός των δικαιούχων, ξεκαθάρισε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Συνελήφθηκε γυναίκα 21 ετών για το θάνατο του 82χρονου μετά από καυγά στην παραλία Ακτή Βουλιαγμένης. Χθες συνελήφθη ένας 76χρονος για θάνατη φόρα σωματική βλάβη. Συνάντηση Τραμπ-Μακρόν απόψε στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών με τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, την προσεχή πέμπτη ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Για τρίτη χρονιά η Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο και η εικόνα της πόλης μας δικαίωσε, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Πρόσθεσε ότι περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι έδωσαν ζωή στην οδό Αθηνάς μέσα σε ένα 24ωρο. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω έργων συντήρησης. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από αύριο το πρωί έως το πρωί της Τετάρτης στο βορειοδυτικό Αιγαίο με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες και μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι με μονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: Ηλία Ρίχτα!
5: Αυτή η νύχτα μένει.
6: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Χορηγός επικοινωνίας ο Αθήνα 984.
1: Αθήνα 984.

0: Ακούτε πάντοτε τον Αθηνά 84 και τον Κώστα Ράπτη. Ό,τι κόσμος, όπως κάθε Δευτέρα με Πέμπτη, από σήμερα και στο εξής, 3 με 4 μετά το μεσημέρι από τους 98 και μας. Και περιδιαβαίνουμε από κάλπη σε κάλπη. Διότι τι να μας πούν τα ομόσπονδα κρατήδια της Γερμανίας όταν χθες ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία για την ανάδειξη της νέας κρατικής δούμας, δηλαδή της κάτω βουλής της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση του είδους μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το Φεβρουάριο του 2022. Και με τις προγνώσεις να διαψεύδονται για άλλη μια φορά, γιατί θεωρούσαμε ότι θα είναι δύσκολο εγχείρημα για την ενιαία Ρωσία, το κόμμα που στηρίζει τον πρόεδρο Πούτιν, να διατηρήσει την υπερπλειοψηφία της στο νέο κοινοβούλιο, αυτήν που της επιτρέπει, άμα χρειαστεί, να επιφέρει και συνταγματικές αλλαγές. Ανταυτού, η ενιαία Ρωσία αύξησε τα ποσοστά της. Και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το αποτέλεσμα θα κατακριθεί ευρέως στην Δύση ως στημένο. Άλλωστε, τα άλλα τέσσερα κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή είναι συστημικά, με την έννοια ότι δεν αμφισβητούν τους βασικούς γεωπολιτικούς προσανατολισμούς του καθεστώτος. Σε αντίθεση με το κόμμα Γιάπλοκο, το οποίο αποκλείστηκε από τη συμμετοχή την λίστα επικρατείας που κατά το γερμανικό σύστημα αναδεικνύει τους μισούς βουλευτές. Είναι αυτό το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με τον κύριο Δημήτρη Χρονόπουλο, δεύτερος Χρονόπουλος στη σειρά, υποψήφιο διδάκτορα στο οικονομικό ιστορία στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Μόσχας, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλό μεσημέρι στη Μόσχα από τον Αθήνα 84.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα Κώστα, σε εσένα και στους ακροατές σου, και να ξεκινήσω με μια συγγνώμη και εις αμφότερους, γιατί είχαμε μια δυσκολία συνεννόησης την Κυριακή, το Σάββατο, συγγνώμη.
0: Τα καταφέραμε ωστόσο. Ερώτημα πρώτο και κρίσιμο.
1: Τα καταφέραμε, αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Πόσο θα θεωρήσουμε ότι το αποτέλεσμα που καταγράφηκε απηχεί όντως την λαϊκή διάθεση? Γιατί προφανώς στη Δύση θα ακουστούν πολλά.
1: Κοίταξε Κώστα, αυτό είναι και το πιο δύσκολο ερώτημα και δεν νομίζω πως μπορεί κάποιος να απαντήσει εύκολα. Εκτιμώ εκπείρας και ζώντας στη Ρωσία αρκετά χρόνια πλέον, έχοντας τελειώσει και τις μεταπτυχιακές μου σπουδές εδώ, ότι μπορεί να απηχεί πολύ τις διαθέσεις της βαθιάς Ρωσίας. Γιατί η Ρωσία, όπως όλοι ξέρουμε, δεν είναι μόνο η ιντελιγέντσια της Μόσχας, έτσι. Είναι και οι βιομηχανικές ζώνες στα Ουράλια. Είναι και οι πολλοί στρατιωτικοί, οι οποίοι έχουν και αυτές τις οικογένειές τους, ενώ αυτούς που βρίσκονται εκτός μετόπου. Έτσι. Είναι η αγροτική παραγωγή στη Σιβηρία. Επομένως δεν θα μου έκανε εντύπωση, προφανώς ενδεχομένως όχι σε αυτόν τον βαθμό, όπως καταγράφονται από τα επίσημα εκλογικά αποτελέσματα, να υπάρχει μια... ένα λευκό χαρτί, ας το πούμε έτσι, προς την κυβέρνηση Πούτιν για να ολοκληρώσει αυτό που εκτιμούν πάρα πολλοί Ρώσοι πολίτες ως υποχρέωση.
0: Οι Ρώσοι δίνουν το λευκό χαρτί.

0: Αλλά είναι ένα ερώτημα, η πολιτική εξουσία τι γράφει πάνω σε αυτό το χαρτί. Και νομίζω οι ίδιοι οι Ρώσοι αρχίζουν και αδειμονούν για απαντήσεις.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες και αυτή η ερώτησή σου μας περνάει και στο ίσως και πιο βαθύ ερώτημα, σε ποιο φάσμα ακριβώς και σε ποιο χρονικό πλαίσιο έγιναν οι συγκεκριμένες εκλογές. Η αλήθεια είναι και ως ένα βαθμό το κατάφερε αυτό η εκτελεστική εξουσία, να γίνουν όσο πιο αθόρυβα και με όσο δυνατόν λιγότερες εντάσεις γίνεται. Σε αυτό βοήθησε και η απομάκρυνση του Γιάμπλοκα, για το οποίο μπορεί ίσως να μιλήσουμε αργότερα. Αλλά σε κάθε περίπτωση γίνονται σε ένα πλαίσιο στο οποίο πλέον ο πόλεμος γίνεται αισθητός στη Ρωσία, ειδικά σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές περιοχές της Ρωσίας. Δεν είναι πλέον
0: όπου μπορούν να φτάσουν τα ουκρανικά ντρόουνς.
1: Ναι, αυτό ακριβώς θέλω να πω. Δηλαδή δεν είναι μόνο μια κατάσταση όπως είχαμε παραδείγματος χάρη την εισβολή στο Κούρσκ, αλλά ήταν ένα τοπικό γεγονός, ας το πούμε έτσι. Προφανώς δύσκολο, προφανώς με ανθρώπινες απώλειες κτλ. Αλλά ήταν ένα τοπικό γεγονός. Πλέον είναι καθημερινότητα. Μπορώ να σου πω κιόλας, επειδή διαβιώ στην Ρωσία, ότι έτυχε να βρίσκομαι σε ένα τρένο με ανθρώπους από τον Μπέλγκοροντ. Είναι μια πόλη, η οποία, για να σκεφτούμε, είναι μια απόσταση, να λέμε, Πάτρας Αθήνας, χοντρικά από την, από την Ουκρανία. Έτσι, από την Ανατολική Ουκρανία. Και περιέγραφαν μια κατάσταση στην οποία μου εξηγούσαν ότι πλέον τα παιδιά μαθαίνουν από τον ήχο που κάνουν οι διάφορες επτάμινες συσκευές, αν είναι drones ή η ρουκέτα. Έτσι, και συμπεριφέρονται αναλόγως. Επομένως αυτό δημιουργεί μια πίεση στον πρόεδρο Πούτιν και γενικά στην ρωσική κυβέρνηση, και τίθεται ένα ερώτημα, τι κάνουμε εμείς γι' αυτό.
0: Και μάλιστα αυτές οι εκλογές σημαδεύτηκαν από μια μαζική επίθεση ουκρανικών ντρόν στην ίδια την Μόσχα, αν και τα περισσότερα αποκρούστηκαν.
1: Τα περισσότερα αποκρούστηκαν. Κοίταξε, το ζήτημα των επιθέσεων, έχω την εκτίμηση ότι η πραγματική τους διάσταση φουσκώνεται. Δηλαδή είναι σε μια διαδικασία ήδη από το καλοκαίρι, όπου σχεδόν καθημερινά ή μερικές φορές ανά την εβδομάδα εξαπολύονται 1000 drones. Η πλειονότητα εξ αυτών εξολοθρεύεται και κάποια φτάνουν. Καταλαβαίνουμε και εμείς ότι έχει περισσότερο επικοινωνιακό χαρακτήρα συγκεκριμένη επίθεση, για να προκαλέσει έτσι ένα κλίμα πανικού και στο εκλογικό σώμα και γενικά στους Ρώσους πολίτες, και για να πλασαριστούν και στα μίντια και δεν έχουν άμεσο στρατηγικό αντίκρισμα. Να θυμίσουμε και στους ακροατές μας ότι είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος Ζελένσκι την περίφημη 40ήμερη επιχείρηση κατά της Ρωσίας, η οποία θα τελείωνε τον πόλεμο τον Ιούνιο. Πλέον έχει επιμηκυνθεί αυτή η περίοδος βέβαια.
0: Και το επικοινωνιακό επιχείρημα γίνεται και λίγο μπούμεραγκ, γιατί μετά από τις χθεσινές επιθέσεις στη Μόσχα μέσω εκλογών, αναρωτιέται κανείς τι εμποδίζει τους Ουκρανούς να στήσουν κάλπες.
1: Είναι το πρώτο ζήτημα. Και το δεύτερο ζήτημα είναι ότι πλέον αυτές οι επιθέσεις πλέον έχουν άρει και κάποιους περιορισμούς που υπήρχαν ως προς το μέγεθος, τη συχνότητα και την ποιότητα των χτυπημάτων. Πλέον η Ρωσία απαντά, δηλαδή μόνο την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την εξολόθρευση βιομηχανικών, σημαντικών βιομηχανικών μονάδων στο Ντνιεπροπετρόφσκ και στο Ζαπορόζιε. Βέβαια η παραγωγή drones, οφείλουμε να πούμε ότι κατά πρώτον πολλά από αυτά παράγονται στο εξωτερικό και εισάγονται στην Ουκρανία από τα κυρίως πολωνικά σύνορα, και κατά δεύτερον είναι ένα είδος οπλισμού ο οποίος δεν χρειάζεται και μεγάλες βιομηχανικές μονάδες για να παραχθεί, δηλαδή μπορεί να παράγονται σε διάσπαρτες μικρές τύπου βιοτεχνικές ακόμα μονάδες μερικών ανθρώπων, 5-10 τεχνικών, σε γκαράζ, ακόμα και σε πολυκατοικίες. Γεγονός το οποίο κάνει και πιο επικίνδυνη την όποια στρατηγική απόφαση για εξολόθρευσή τους, έτσι, με συμπαρασούμενες ανθρώπινες απώλειες αξιωμάχος, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Να γυρίσουμε όμως τώρα στο ψηφοφόρο, τον υποτιθέμενο μεγάλο πρωταγωνιστή της χθεσινής ημέρας. Σε τι προσβλέπει τελικά?
1: Ας γυρίσουμε.
0: Σε τι προσβλέπει? Τι πιστώνει στην πολιτική εξουσία, τι της καταλογίζει?
1: Καταλογίζει κατά πρώτον τη πρώτη και κύρια του σε αντίθεση με το πώς μπορεί να μας παρουσιάζονται κάποια πράγματα στα δυτικά με μη έψιλον. Η πρώτη και κύρια του νήξη είναι η έλλειψη αποφασιστικότητας στο ουκρανικό, και εδώ δεν λειτουργεί ως αντιπαράδειγμα και το πόλεμο στην Περσία, στο Ιράν. Παραδείγματος χάρη, δείτε τι έκανε το Ιράν με τις βάσεις γύρω-γύρω στην περιοχή και τι κάνουμε εμείς που έχουμε εκεί με ανατολικά σύνορα με τη Βαλτική και την Φινλανδία.
0: Το λένε αυτό οι Ρώσοι.
1: Το δεύτερο, μία σκληροπυρηνική μερίδα που δεν είναι πολύ μικρή και δεν είναι αμελητία και επηρεάζει διαθέσεις, το λέει. Και επίσης το άλλο μεγάλο αγκάθι είναι η άλογη πολιτική των απαγορεύσεων, των διαδικτυακών απαγορεύσεων με τα μπλοκαρίσματα, ειδικά δε από με το μπλοκάρισμα του Telegram, το οποίο ήταν ένα σημείο τομής για την κοινή γνώμη και για τις διαθέσεις της.
0: Καθότι η ρωσική έβρεσε τεχνία το ίδιο.
1: Ορίστε.
0: Καθότι η ρωσική έβρεσε τεχνία το ίδιο το Telegram.
1: Πρώτον. Δεύτερον, ότι είναι ένα μέσο το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως γενικά στην μετασοβιετική ευρύτερη περιοχή. Είναι το πιο δημοφιλές messenger. Και τρίτον, όσο παράξενο και να φανεί, είναι το βασικό μέσο με το οποίο η πατριωτική γνώμη εξέφραζε όχι κατά ανάγκη ελεγχόμενη από το καθεστώς, εξέφραζε την γνώμη της, δημοσιογραφούς, κάλυπτε ρεπορτάζ από το μέτωπο κτλ. Επομένως, πιο πολύ χτύπησε κατά παράδοξο τρόπο
0: φίλες
1: δυνάμεις, πιο πατριωτική. Ναι, ακριβώς. Φίλες δυνάμεις. Οι οποίες μπορεί να μην είναι άμεσα ελεγχόμενες, αλλά όπως είπαμε και στην αρχή της συζήτησής μας, έδωσε το λεγόμενο λευκό χαρτί.
0: Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι υπάρχει ένας ακήρυχτος πόλεμος στους διαδρόμους της εξουσίας ανάμεσα σε εκείνη τη μερίδα της ελίτ, βασικά την οικονομική, που θα ήθελε έναν συμβιβασμό με τη Δύση, και την στρατιωτική ιδίως ελίτ που θέλει να πάει μέχρι τέλους η υπόθεση?
1: Για αυτό το ζήτημα γράφονται και λέγονται πολλά από αναλυτές. Για την ώρα δεν διαφαίνεται αυτό το ρήγμα. Το δε κόμμα το οποίο παρουσιαζόταν και παρουσιάζεται ως φορέας αυτού του ρήγματος, η Νόβι Ελιούντι, έτσι είναι οι άνθρωποι, που αύξησαν κατά κάτι τα ποσοστά τους, κατά κάποιους επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί ως ένα κάπως δήθεν αντιπολεμικό κόμμα, αλλά οφείλω να σου πω το εξής παρεπόμενο από την εκλογική διαδικασία, μάλλον από την περίοδο πριν ήδη στις εκλογές, ότι στην περιοχή του Κρασνοντάρ ο υποψήφιος των Νόβι Λιούντι, των νέων ανθρώπων, ήταν ένας επιχειρηματίας ο οποίος είναι στον κλάδο παραγωγής drones και εφοδιάζει τον ρωσικό στρατό με drones. Και ακριβώς
0: επειδή όπως είπες
1: πολύ σωστά ότι είναι... Ναι. Ο οποίος, όπως πολύ σωστά είπες στην αρχή της εκπομπής, ότι είναι ένα συστημικό κόμμα, με την πίεση της ενιαίας Ρωσίας, οι Νόβι Λιούντι τον απέσυραν. Μπαράσκοφ λέγεται ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας. Με τον ίδιο να καθευρίζει μετά, δεν θα χρησιμοποιήσω τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιήσει ο ίδιος στα κοινωνικά του, στο Telegram παρεπιπτόντος, για τους Νόβι Λιούντι. Αλλά ναι, είναι ενδεικτικό. Και στα μεγαλύτερα ζητήματα ψηφίζουν τα ίδια με την ενιαία Ρωσία, μεταξύ άλλων και της διαδικτυακής ψηφοφορίας, που πολλοί είναι κατά.
0: Από τον τρόπο που επέλεξε να διεξαγάγει την προεκλογική της καμπάνια η ενιαία Ρωσία, τι μπορούμε να καταλάβουμε για το μέλλον?
1: Αυτό είναι πολύ ωραία ερώτηση, γιατί μάλλον μπορούμε να καταλάβουμε πιο πολλά για την ίδια την ενιαία Ρωσία και για το σύστημα εξουσίας στη Ρωσία. Πολύ ωραία ερώτηση. Αν θεωρούσαμε και θεωρούμε σωστά ότι η Μπολσεβίκη ήταν ένα κόμμα με ιδεολογία το οποίο μετά έγινε καθεστώς, εδώ βλέπουμε το αντίστροφο. Αν δούμε, απλά αν ρίξουμε μια ματιά στις λίστες, τις προεκλογικές, μάλλον συγγνώμη, τα ψηφοδέλτια της Ενιαίας Ρωσίας, είναι όλοι όσοι συμμετέχουν είναι κυβερνήτες, είναι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του κράτους ή στρατιωτικοί, είναι πολεμικοί ανταποκριτές οι οποίοι έχουν μια επιρροή στην κοινή γνώμη. Δηλαδή με λίγα λόγια είναι κομμάτια του κρατικού μηχανισμού τα οποία με τη συμμετοχή τους στις εκλογές αποδεικνύουν το loyalty που λέμε και στην Πελοπόννησο, έτσι, την αξιοπιστία τους έναντι της εξουσίας. Δηλαδή έχουμε μια αντίστροφη πορεία από το καθεστώς σε κόμμα, χωρίς όμως ιδεολογία.
0: Με επικεφαλής της λίστας τον Υπουργό Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ.
1: Βεβαίως, με την επιτετραμένη για ζητήματα προστασίας της οικογένειας επί το Προέδρο, με βετεράνους, έτσι.
0: Όχι με τον Μετβέντεφ όμως. Γιατί ο πρώην Πρόεδρος και Πρόεδρος του κόμματος.
1: Γιατί είναι Πρόεδρος του κόμματος, εκτιμώ ότι πλέον έχει αναλάβει έναν ρόλο επικοινωνιακού κράχτη εντός του συστήματος. Έτσι, δεν κρατάει ο ίδιος το κουμπί, αν και πολύ συχνά γράφει και λέει για το κουμπί, αλλά πιστεύω ότι τον δείχνουν να παρουσιάζεται ο Μετβέντεφ, έτσι, ο οποίος είναι ένας πρώην φιλελεύθερος, έτσι, και δυτικόφιλος, ως φωνή των πιο ακραίων μέσα στη Ρωσία, είναι και ένα νεύμα επικοινωνιακό.
0: Ένα παιχνίδι κατανομής ρόλων.
1: Προς τη Δύση. Ακριβώς, ναι, κατανομή ρόλων, ναι. Ναι. Για τον Δε Καραγκάνοφ που και αυτός γράφει για τον αναλυτή διεθνών σχέσεων.
0: Ας τον πούμε πρίτανη των Ρώσων διεθνολόγων. Συστημικότατο και φίλο του κουμπιού, όπως λέμε, δηλαδή της χρήσης τακτικών πυρηνικών όπλων.
1: Ναι, ο οποίος βεβαίως είναι και αυτός από ένα πολύ φιλελεύθερο και μάλιστα είναι ένας αρκετά συνεπής φιλελεύθερος διεθνολόγος, ατλαντιστής κτλ. Του οποίου η μετάλλαξη έγινε αρκετά γρήγορα, μπορούμε να πούμε, από το 1922 και μετά.
0: Όπως αντιστοίχως του Ντμίτρη Τρένιν, ο οποίος ήταν επικεφαλής του κέντρου Κάρνιγκη στην Μόσχα και παραιτήθηκε για προσχωρώντας σε συστημικές τοποθετήσεις.
1: Ναι, όπως επίσης ίσως να κλείσουμε και με τις μεταμορφώσεις τις σοβιετικές αυτές, το κόμμα το οποίο μόλις τώρα, δηλαδή πριν μιλήσουμε, διάβασα ότι κατά έναν θαυμαστό τρόπο πέρασε το κατόφλι του 5%, έτσι, η δίκαιη Ρωσία, σπραβεντλίβα γερασία, το 2011 συμμετείχε στις αντικαθεστωτικές εκδηλώσεις, έτσι, με αφορμή τις τότε εκλογές. Έβγαινε ο Μιρόνοφ, που είναι ο ηγέτης της, με λευκές κορδέλες, που ήταν το σύμβολο των διαδηλωτών, και επί πολέμου φωτογραφιζόταν μαζί με τον Πριγκόζη να κρατάει σφυριά. Έτσι, δηλαδή έχουν συμβεί μία σωρό από τέτοιες μεταλλάξεις στο πολιτικό σύστημα.
0: Και το ονοματεπώνυμο που θα φέρει η επόμενη μέρα ακόμα αναζητείται όμως. Θέλω να πω, δεν έχει πάρει κεφάλι κάποιος διάδοχος του Πούτιν.
1: Κοίταξε, Κώστα, μιας και ξεκινήσαμε τις επικλήσεις στην αυθεντία, ο μεγάλος Ζιρινόφσκι είχε δώσει το χρονοδιάγραμμα.
0: Α, ναι.
1: Μακαρίτης. Ναι, βέβαια.
0: Του αποδίδουν πολλές γεωπολιτικές προφητείες. Τι άλλο έχει πει?
1: Βεβαίως, βεβαίως, και πέρα από την πλάκα, όποιος έχει από τους ακροατές σου, τους αγαπητούς, έχει τη δυνατότητα είτε ρωσιστή είτε να ψάξει με αγγλικούς υποτίτλους, είναι σοκαριστικές οι προβλέψεις που έχει κάνει, έτσι. Βεβαίως είχε υιοθετήσει έναν ρόλο, ένα στυλ μάλλον, έτσι, showman φώναζε κτλ. Αλλά ο άνθρωπος είχε κάνει τουρκολόγος, παρακαλώ, ήξερε άπτεστα τουρκικά, είχε μελετήσει η ιστορία διεθνών σχέσεων κτλ. Και έφτανε πολύ συχνά σε σωστές παρατηρήσεις. Είχε δώσει το χρονοδιάγραμμα για 2030, ότι δεν θα έχουμε ούτε Πούτιν ούτε Ενιαία Ρωσία.
0: Μάλιστα. Αυτά από τον ιδρυτή του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος, του τρίτου σε δύναμη στη Ρωσία, ο οποίος έπεσε θύμα του κορονοϊού. Ευχαριστώ θερμά τον Δημήτρη Χρονόπουλο, υποψήφιο διδάκτορ ιστορία στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Μόσχας. Καλό απόγευμα στη Μόσχα από τον Αθήνα Νέο.
1: Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Είμαι σε επικοινωνία.

Τάστα και διατελούμε, που λέγανε παλιά στις επιστολές. Από τον Κώστα Ράπτη που ήταν την προηγούμενη ώρα στα μικρόφωνα, του Αθήνα 984, τον Νίκο Αγγελόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, τον Νίκο Λιβερόπουλο στις μουσικές επιλογές και την Καλλιόπη Ασλανίδου στην οργάνωση της παραγωγής, καθώς και τον Σταύρο Αμάραντο που απαντά στο 213-09-09-100, έχετε τις θερμότερες ευχές μας. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του Σταύρου. Να είστε καλά.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπουλη Βανό. Μόνο μία φορά συνάντησε τον Γιώργο Μανζονάκη, ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος εξετάστηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή που ερευνά την υπόθεση θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι ο ίδιος και οι προφυλακισμένοι γιατρός είχαν επαγγελματική σχέση, επίσημα με σύμβαση συνεργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε ό,τι αφορά τη γνωριμία με τον Γιώργο Μανζονάκη, ο μάρτυρας φέρεται να υποστήριξε ότι αυτή έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή. Διαψεύδει στο μεταξύ ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κάθε πληροφορία για εισαγγελική παρέμβαση στα γραφεία του. Επισημαίνει ότι έγιναν τρεις έλεγχοι στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, ενώ επρόκειτο να γίνει ακόμα ένα στο Σεπτέμβριο, όταν υπάλληλος διαπίστωσε από τα τιμολόγια ότι έγινε αγορά μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Δεν θα αλλάξουν τα περσινά εισοδηματικά κριτήρια για χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, ούτε ο αριθμός των δικαιούχων, ξεκαθάρισε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν μας νοιάζει ο μηχανισμός, μας νοιάζει τιμή στα ταμπλό, τόνισε. Ο κ. Πιερακάκης περιέγραψε τη διεθνή συγκυρία ως διεθνή καταιγίδα στις αγορές ενέργειας και ομολόγων, υποχρεμίζοντας ότι η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Αναφερόμενος στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, ο Υπουργός σημείωσε ότι εάν η διάθεση του καυσίμου ξεκινούσε σήμερα, η τιμή του θα διαμορφωνόταν περίπου στα 2 ευρώ το λίτρο. Όπως εξήγησε, ο στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος, όταν το πετρέλαιο διαμορφωνόταν περίπου στο 1,85 ευρώ το λίτρο. Στο μεταξύ, στα ύψη παραμένουν οι τιμές των υγρών καυσίμων, με τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφώνεται πέριξ του 2,20 ευρώ το λίτρο. Το ντίζελ παραμένει ακριβότερο από την αμόλυβδη, παρά την επιδότηση των 15 λεπτών από το κυβερνητικό επιτελείο. Τόση σημειώνει πάντως η τιμή του πετρελαίου Brent, που σήμερα διαμορφώνεται λίγο πάνω από τα 101 δολάρια το βαρέλι, λίγο πάνω από τα 93 δολάρια το ελαφρό αργό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες συγκεντρώνονται ηγέτες και κρατικές αντιπροσωπείες από ολόκληρο τον πλανήτη για την 81η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αύριο φτάνει στη Νέα Υόρκη ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, ο οποίος θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση την Τετάρτη και θα αναχωρήσει το Σάββατο. Δεν αποκλείει μεταξύ τους συνάντηση ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σήμερα συναντά τον Γάλλο ομολογό του Εμμανουέλ Μακρόν. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν να χορηγήσουν θεώρηση εισόδου σε ένα μέρος της αντιπροσωπείας του Ιρανού Προέδρου, περιλαμβανομένης της ομάδας επικοινωνίας, με το πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα να κάνει λόγο για ένα άνευ προηγουμένου εχθρικό μέτρο εκ μέρους της Αμερικανικής κυβέρνησης. Σημειώνεται ότι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών αναχώρησε από το Ιράν χθες το βράδυ και έκανε στάση στο Κατάρ που μεσολαβεί στον πόλεμο. Τίποτε δεν έχει γίνει γνωστό για τη στάση αυτή του Αμπάσα Ραχτσί, καθώς το Ιράν λέει ότι διαβίβασε εκ νέου στις Ηνωμένες Πολιτείες με τη μεσολάβηση του Κατάρ τους όρους του προκειμένου να ξανανοίξει το στρατηγικό στενό του Ορμούς. Συνεχίζεται στο μεταξύ από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών ο αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην προσεχή πέμπτη ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, 239 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για το τρέχον διδακτικό έτος προσλαμβάνονται από το Υπουργείο Παιδείας για την κάλυψη λειτουργικών κενών. Ωστόσο, ΔΟΕ και ΟΛΜΕ καταγγέλνουν σοβαρές ελλείψεις σε δασκάλους και καθηγητές γενικής παιδείας. Μήνυμα υπέρ των μετεκλογικών συνεργασιών στον προοδευτικό και κεντροαριστερό χώρο, το βουλευτή Κέρκερος του ΠΑΣΟΚ, Αλέξανδρο Αυλονίτη, ο οποίος δήλωσε στον Αθήνα 984 ότι η Χαριλαίου Τρικούπη θα μπορούσε να συζητήσει μετεκλογικά με Ελλά, ΣΥΡΙΖΑ και Ζωή Κωνσταντοπούλου. Λίγες μέρες μετά την αποφυλάκησή του, ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης ανακοίνωσε ότι στηρίζει το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων, που όπως είπε ιδρύθηκε νομίμως το 2025 και το καταστατικό του είναι κατατεθειμένο στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Σε ό,τι αφορά τυχόν δική του υποψηφιότητα, είπε ότι το τι θα κάνει θα γίνει γνωστό την ημέρα που θα κατατεθούν υποψηφιότητες στο Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου. Σε πλήρη λειτουργία από σήμερα, ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για την προστασία της κυρίας κατοικίας. Αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας, athina984.gr. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων συντήρησης. Και ο καιρός επιδείνωση προβλέπεται τις πρώτες ώρες της Τρίτης μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Στην Αττική αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική έως 4, μποφόρη, θερμοκρασία δοκιμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Κάζη. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στις 5. Τίτλοι στις 4.30. Κοντά σας για τη συνέχεια ο Χάρης Ιωάννου.
0: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
4: Το σκοτάδι, θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι, θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου. Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr
3: Αθήνα 984.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χαρίς Ιωάννου. Δευτερούλα ζάχαρη, δευτερούλα μέλι. Έτσι δεν είναι, Βιρεντίφη, απέναντί μου που ρυθμίζει τον ήχο? Υπάρχει καλύτερη μέρα της εβδομάδας από τη Δευτέρα? Δηλαδή όλοι δεν λέμε άντε να περάσει αυτό το ρήμαδο Σαββατοκύριακο, να έρθει επιτέλους η Δευτέρα, να πάμε στη δουλειά να ανασάνουμε? Όλοι αυτό δεν λέμε, εκτός αν σου αρέσει να τεμπελιάζεις το Σαββατοκύριακο. Δεν φαντάζομαι να ισχύει κάτι τέτοιο. Έτσι είναι λοιπόν, το Σαββατοκύριακο που είναι ο χρόνος αναψυχής, ψυχαγωγίας, χρόνος με την οικογένεια, με τους φίλους, όλα αυτά. Εντάξει, είναι και χρόνος τεμπελιάς, αν είσαι και Μακάριος Λαζαρίδης. Δηλαδή είναι σαν να είσαι αριστερός το Σαββατοκύριακο, γιατί ο σύντροφος Μακάριος ταυτίζει και την αριστερά με την τεμπελιά. Οπότε το Σαββατοκύριακο γινόμαστε όλοι αριστεροί και τεμπελιάζουμε, δεν είμαστε δουλευταράδες σαν τον Μακάριο Λαζαρίδη. Παρέα εδώ στα μικρόφωνα του ραδιοφώνου της πόλης μας, τους 98,3, ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, εδώ στον Γκάζι. Δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής Καλλιόπη Ασλανίδου. Επέστρεψε και η Καλλιόπη, δυναμική, είναι εδώ, την έχουμε ακριβώς απ' έξω, είναι ετοιμοπόλεμη. Νίκος Λιμπερόπουλος διαλέγει τις πολύ ωραίες μουσικές μας. Σήμερα με Pix Lux, εντάξει. Εντάξει. Δεν είναι από την τελευταία συναυλία, όχι έτσι. Λοιπόν, και Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό μας κέντρο.

2-13-09-09-100 το τηλέφωνο μας για τα μηνύματά σας. Απαντάει και ο συνάδελφος και μας μεταφέρει όσα πρέπει, τα καλά δηλαδή, και τα άσχημα τα βάζουμε κάτω από το χαλί, τα κρύβουμε, έτσι δεν κάνουμε και με τα προβλήματα τα κοινωνικά και τα πολιτικά. Πολύ ωραία μέθοδος και αυτή. 984 on air, μία λέξη, το υπονομαζόμενο σετάκι, papaki@gmail.com, και Viber, αυτό που προτιμάτε όλοι, 69 ή σχεδόν όλοι, εν πάση περιπτώσει, να μην είμαστε και απόλυτοι, 6948 984 984.

είχα μια απορία ερχόμενος έτσι προς το ραδιόφωνο. Πώς γίνεται, βρε παιδί μου, σε κάθε υπόθεση που βγαίνει στην επικαιρότητα να βρίσκεται από κάτω και ένας γαλάζιος, νεοδημοκράτης? Δηλαδή, δεν το λέω με κάποιον πολιτικό ρατσισμό ή με εμπάθεια. Δηλαδή, λες υποκλοπές, νεοδημοκράτης. Και μάλιστα συγκεκριμένοι κιόλα. Λοιπόν, ο ΠΚΠ τα ίδια. Δηλαδή, Τέμπη, ποιοι μπαζώνανε, ποιοι πάλι τα ίδια. Τώρα λες άσχετο πράγμα. Πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης. Μια τραγική ιστορία. Όλοι στεναχωρήθηκαν κτλ. Λες τώρα τι μπορεί να. Τι σχέση έχει τώρα. Έχει Νέα Δημοκρατία τώρα οποιοδήποτε γαλάζιος με το δάνειο του Γιώργου Μαζονάκη. Μα έλα όμως που ο Μαζονάκης πέθανε, ο Φουκαράς. Τώρα μην. Τέλος πάντων, όλοι έχουμε βγάλει τα συμπεράσματά μας, αλλά εν πάση περιπτώσει, ας κρατάμε τα προσχήματα. Πέθανε ο Φουκαράς υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σε αυτό το ιατρείο εκεί πέρα που ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας αποκαλεί απατεώνησε τη γιατρό, από ό,τι βλέπω τώρα. Και αυτός δεν θέλει, παίρνει απόσταση από τα γεγονότα. Και ο Υπουργός Υγείας, λοιπόν, απατεώνησε γιατρός. Εν πάση περιπτώσει, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας της Ελλάδος, η συγκεκριμένη γιατρός είναι απατεώνησα, που είναι και προφυλακισμένη μαζί με τον άλλο το γιατρό, που τόσο φαίνεται να είναι πιο κανονικός, παθολόγος λέει. Λοιπόν, ακόμη και σε αυτό βρήκαμε εμπλεκόμενο γαλάζιο. Και πώς είναι εμπλεκόμενος? Βγαίνει ο Θάνος Πλεύρης, πρώην Υπουργός Υγείας και νυν Μετανάστευσης, και μας λέει προημερών: παιδιά, εγώ όταν είχα το πρόβλημα της υγείας μου, που πράγματι πέρασε πριν 10 χρόνια μια πάρα πολύ σοβαρή περιπέτεια υγείας ο Θάνος Πλεύρης, είχε νοσηλευτεί στην εντατική, ήταν πολύ δύσκολη η κατάστασή του, την ξεπέρασε ο άνθρωπος και μπράβο του. Λοιπόν, πριν 10 χρόνια λοιπόν τον είχαν κάπως συστήσει σε αυτόν τον γιατρό που τώρα αποκαλύπτω ότι είναι της καλής κοινωνίας και πηγαίνανε εκεί διάφοροι celebrity και τους έπαιρνε χιλιάδες ευρώ γιορτάζοντάς τους αιωνιότητα. Έχουμε και τους celebrity που μας αξίζουν σε αυτή τη ζωή, τόσο τους έκοβε. Λοιπόν, ή τους κόβει, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και λέει, πήγα, μου έδωσε κάτι συμβουλές ο άνθρωπος και τα λοιπά, τελικά δεν τις ακολούθησα, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Λέει, είχαμε, λέει, μια τυπική σχέση. Και μετά λέει, όταν πέθανε ο Μαζονάκης, αυτό που είχε πάει πριν 10 χρόνια και είχαν μια τυπική σχέση, με το που πεθαίνει ο Μαζονάκης τον παίρνει τηλέφωνο. Λες και είναι ρεπόρτερ στην εκπομπή του Κουσουλού. Λοιπόν, τον παίρνει τηλέφωνο να μάθει τι έγινε. Και από ό,τι μας λέει, ο άλλος, εν πάση περιπτώσει, δεν του λέει κάτι και αποφέρεται να αποφεύγει, ας πούμε, να μπει σε ουσιαστική επικοινωνία. Έλα όμως που αποκαλύφθηκε το Σαββατοκύριακο ότι ο κύριος υπουργός που πήγε, λέει, πρώτη φορά στο γιατρό το 2016, το 2012 ήταν ιδρυτικό μέλος σωματείου, ιατρονομικό συμβούλιο, κάπως έτσι, δεν έχουμε καταλάβει καν ποιο ήταν το αντικείμενό του τώρα, τι σωματείο, ιατρονομικό, μπάση περιπτώσει. Λοιπόν, κβαντικό, τι είναι τώρα, είναι διάφορα της μόδας. Λοιπόν, ιδρυτικό μέλος σωματείου με τους δύο γιατρούς και μαζί στην προσωρινή διοίκηση του σωματείου το 2012. Τι γίνεται, ρε παιδί μου? Δηλαδή, παντού υπάρχει και ένας γαλάζιος κάπως μπλεγμένος, όχι απαραίτητος με ευθύνες, έτσι δεν λέμε αυτό, αλλά και εδώ βρήκαμε γαλάζιο. Ακόμη και σε αυτό είχαν φτιάξει μαζί σωματείο, αλλά λέει δεν τους ξέρει, είχαν τυπική σχέση. Δηλαδή μαζευτήκανε 5-10 άτομα μαζί, φτιάξανε σωματείο, καταθέσανε έτσι στο πρωτοδικείο, ήταν μαζί στη διοίκηση του σωματείου, αλλά λέει δεν τον ήξερε, λέει είχαμε τυπική σχέση. Τι να πω δηλαδή, αυτά τα λένε τώρα μπροστά έτσι, στα μούτρα μας κανονικά, σαν να μην καταλαβαίνουμε. Και πόσες μέρες έχουν περάσει από το θάνατο του καημένου του Μαζονάκη? Πολλές πια. Πού είναι αυτή η celebrity, θα το ξαναρωτήσουμε. Το συζητούσαμε και με τη Ματίνα Παγώνη εδώ τις προάλλες. Πού είναι αυτή η celebrity που πηγαίνανε στο γιατρό και στην άλλη την, από ό,τι φαίνεται, ψιλοψεύτο γιατρό, να τους δώσουν αντιγύρανση, αιώνια νεότητα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο? Πού είναι όλοι αυτοί? Δεν πρέπει να βγουν να μιλήσουν, παιδιά, γιατί ντρέπεστε? Γιατί ντρέπεστε? Βγείτε και πείτε, ή πηγαίνετε στην αστυνομία τουλάχιστον να πείτε ότι εγώ τον γνώρισα έτσι, μου τον γνώρισε αυτός, πήγα τόσες φορές, έδινα, ξέρω εγώ, 300 μαύρα,
την επίσκεψη, ή 500 μαύρα την επίσκεψη, λέω τώρα εγώ τυχαία ένα αριθμό, έτσι. Λοιπόν, ή 6.000 για μία πλασμαφαίρεση, άλλο τυχαίο αριθμό, δεν ξέρω πόσο έχει η πλασμαφαίρεση. Λοιπόν, ή αν κάνεις 3, 18.000. Έτσι. Λοιπόν, λέω αριθμούς, τυχαία. Δεν πρέπει να βγουν να μιλήσουν. Δηλαδή, πώς θα δώσεις το παράδειγμα? Μπορώ να καταλάβω δηλαδή πραγματικά.

Επιστροφή εδώ και ενώ προσπαθούμε να χωνέψουμε ότι φέτος αντί για ένα δέκατο ο πετρέλαιο θέρμανση θα το πληρώνουμε ένα 75 και ταυτόχρονα θα χειροκροτάμε και την κυβέρνηση που το πληρώνουμε ένα 75 και όχι ένα 90 ή 2 ευρώ. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι γραμμή πια είναι. Αυτή είναι η γραμμή, ένα 75 και να μας λέτε και ευχαριστώ γιατί αλλιώς θα ήταν 2 ευρώ και εν πάση περιπτώσει είναι λαϊκιστής, κομμουνιστής, ακραίος, δημοσιονομικά ανεύθυνος, όποιος εν πάση περιπτώσει ζητάει να μειωθούν λίγο οι φόροι στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Πάμε λίγο και σε ένα καινούριο γκάλωπ. Εντάξει, παλμός ανάλυσης δεν είναι και η Καινή Διαθήκη, αλλά εν πάση περιπτώσει για το Opinion.gr, λίγο νομίζω θεσσαλονικιώτικο είναι αυτό. Λοιπόν, στην πρόθεση ψήφου, Νέα Δημοκρατία τα ίδια είναι, 27,5% η Νέα Δημοκρατία, 13% η Ελλάς, 10,2% το Πασό και μετά η Ελληνική Λύση 5,7%, Κουκουέ 5,5%, Καριστιανό 4,3%, Κωνσταντοπούλου 4%, Λατινοπούλου 3,4%, Μέρα 25,2%, από εκεί και πέρα δεν μπαίνουν, είναι κάτω από το όριο του 3%. Τώρα στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής φαίνεται ότι δεν αλλάζει μεγάλη εικόνα στις τρεις πρώτες θέσεις. Εντός Βουλής, Κουκουέ, Ελληνική Λύση, μετά τα τρία μεγαλύτερα κόμματα, βασικά μετά το μεγάλο και τα δύο μεσαία, για να είμαστε και απολύτως ακριβείς, λέγοντας μεγάλο την Νέα Δημοκρατία και μεσαία την Ελλάς και το Πασόκ, δημοσκοπικά πάντα, Κουκουέ, Ελληνική Λύση, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, Κωνσταντοπούλου 5%, Φωνολογικής 4% και οριακά το Μέρα στο 3%, οι υπόλοιποι δυσκολεύονται. Αυτό που έχει ένα ενδιαφέρον όμως σε αυτή τη δημοσκόπηση, γιατί όλα αυτά τώρα εντάξει τα έχουμε ξαναδεί πάρα πολλές φορές, αυτό που έχει ένα ενδιαφέρον είναι λίγο το θέμα των ηλικιών, δηλαδή τι ψηφίζουν ανά ηλικία, δηλαδή τι ψηφίζουν οι πιο νέοι και τι ψηφίζουν οι μεγαλύτεροι.

Αυτό που είναι χαρακτηριστικό, παραδείγματος χάρη, είναι ότι στους πιο νέους ψηφοφόρους, δηλαδή στο 17-34, που είναι οι πιο νέοι ψηφοφόροι. Βέβαια, προφανώς δεν είναι το ίδιο πράγμα ένας 34χρονος που δουλεύει χρόνια ή με ένα 17χρονο, αλλά εν πάση περιπτώσει, όλο μαζί πακέτο, η Νέα Δημοκρατία που είναι πρώτη και μακράν του δεύτερου και όλα αυτά τα γνωστά που ακούμε συνεχώς, είναι στο 13%. 13%. Είναι δεύτερο κόμμα πίσω από την Ελλάς που παίρνει 18%. Το λέω ότι έχει ένα ενδιαφέρον αυτό το ηλικιακό. Και ενώ είναι 13% η Νέα Δημοκρατία στους 17-34, ανεβαίνει λίγο στο 19% στους 35-44 και μετά ανεβαίνει σταδιακά μέχρι που φτάνει στις ηλικίες 75 ετών και άνω, όπου εκεί η Νέα Δημοκρατία παίρνει 48%. Δηλαδή, ποιο είναι το συμπέρασμα από εδώ? Ότι η μεγάλη δύναμη της Νέας Δημοκρατίας, του συντηρητικού κόμματος, ας το πούμε έτσι, κεντροδεξιού συντηρητικού κόμματος, είναι κυρίως στις μεγάλες ηλικίες. Έχουν αυξομοιώσεις, δηλαδή η Ελλάς είναι πιο δυνατή στις μικρές ηλικίες και μεγαλώνοντας στις πιο μεγάλες είναι γύρω στο 10%, ενώ στις πιο μικρές είπαμε είναι στο 18%. Το ΠΑΣΟΚ είναι χαμηλά στις νέες ηλικίες, είναι στο 8% και εκείνο έχει μεγαλύτερο κοινό πια στους άνω των 65 και άνω των 75, φτάνει το 15% στους άνω των 75. Δηλαδή έχει μία σημασία και η διαστρωμάτωση η ηλικιακή για να βγάζει κανείς τα συμπεράσματα του. Όμως η ώρα είναι και μισή, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σε εξέλιξη φωτιά στο στριμωνικό Σερών, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απλή συνέργεια στη θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση ασκήθηκε κατά περίπτωση στους δύο συλληφθέντες για το περιστατικό στην Πλάς Βουλιαγμένης, στο οποίο έχασε τη ζωή του ένας 82χρονος. Οι κατηγορούμενοι, ένας 76χρονος και μία 21χρονη, παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, όπου πήραν προθεσμία για την Τετάρτη το πρωί. Μόνο μία φορά συνάντησε τον Γιώργο Μαζονάκη, ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος εξετάστηκε σήμερα ενώπιον των ακριτή που ερευνά την υπόθεση θανάτου του δημοφιλού τραγουδιστή. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι με την προφυλακισμένη γιατρό είχαν επαγγελματική σχέση. Σε ό,τι αφορά την γνωριμία με τον Γιώργο Μαζονάκη, ο μάρτυρας φέρεται να υποστήριξε πως αυτή έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή. 239 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για το τρέχον διδακτικό έτος προσλαμβάνει το Υπουργείο Παιδείας για την κάλυψη λειτουργικών κενών. Ωστόσο, ΔΟΕ και ΟΛΜΕ καταγγέλνουν σοβαρές ελλείψεις σε δασκάλους και καθηγητές γενικής παιδείας. Δεν θα αλλάξουν τα περσινά εισοδηματικά κριτήρια για χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, ούτε ο αριθμός των δικαιούχων, ξεκαθάρισε μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Εάν εγγυάται η κυβέρνηση ότι οι κάτοικοι της Κυψέλης μπορούν να μείνουν στις πολυκατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό, ζητούν να πληροφορηθούν με νέα ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος και Τάσος Νικολαίδης. Συνάντηση Τραμπ-Μακρόν απόψε στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών με τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην προσεχή Πέμπτη ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων. Για τρίτη χρονιά Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο, περισσότεροι από 25.000 κάτοικοι και επισκέπτες συμμετείχαν στη μεγάλη γιορτή του Δήμου Αθηναίων που διεξήχθηκε το Σαββατοκύριακο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος κατηγόρησε μερίδα του τύπου ότι αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια τρεις ημέρες μετά την απαγόρευση της πρόσβασης στο Λευκό Οίκο που επέβαλε σε δημοσιογράφους τριών μέσων ενημέρωσης. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από αύριο το πρωί έως το πρωί της Τετάρτης στο βορειοδυτικό Αιγαίο με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες και μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Νεφώς αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές το μεσημέρι και με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Χάρη Ιωάννου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
1: Αθήνα 984.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στο ραδιόφωνο της πόλης μας. Ο σημερινός μας, πάμε τώρα στο σημερινό μας προσκεκλημένο, είναι ο κύριος Γιάννης Δελής, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Κύριε Δελή, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Γεια σας κύριε Ιωάννου και σε όλους τους ακροατές.
0: Ευχαριστούμε για τη συνομιλία. Να ξεκινήσω λίγο με το φλέγον θέμα των ημερών, με το πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί ακούμε ότι θα είναι 1,90 με 2 ευρώ, λέει, θα ήταν, και ο Πρωθυπουργός μας λέει ότι με δική του παρέμβαση θα πάει κάτω από το 1,75, και από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει και να πούμε και ευχαριστώ. Εσείς τι πιστεύετε, πρέπει να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση, το ΦΠΑ, δεν ξέρω, ποια είναι η δικιά σας θέση?
1: Καταρχάς, πέρσι τέτοιο καιρό το παίρναμε με 1,10 και φέτος θα το δώσουμε, θα το αγοράσουμε με 1,70, 1,80 κάπου εκεί. Και απαιτούν και ζητά ο Πρωθυπουργός, όπως είπατε, να τους πούμε και ευχαριστώ.
0: Ναι, γιατί σου λέει ότι αν δεν παίρναμε μέτρα
1: δυνατόν,
0: θα το πληρώνετε 2 ευρώ.
1: Εν πάση περιπτώσει, η ακρίβεια, μάλλον η εκτόξευση των τιμών της ενέργειας, των καυσίμων αλλά και του ηλεκτρικού ρεύματος είναι κάτι που δεν αντέχεται από τις εργατικές, τις λαϊκές οικογένειες και ευρύτερα, θα έλεγα εγώ, κύριε Ιωάννου. Αυτό που λέμε εμείς, αυτό που προτείνει το ΚΚΕ, είναι η άμεση κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
0: Σε ποιο τώρα?
1: Η κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα.
0: Σε όλα τα καύσιμα.
1: Σε όλα τα καύσιμα, έτσι ώστε να μπορέσει να πάρει μια ανάσα ο κόσμος, και του ΦΠΑ βεβαίως. Είναι η επιβολή πλαφών, δεν γίνεται διαφορετικά, πλαφών στην τιμή και της χονδρικής πριν απ' όλα, αλλά και της λιανικής, και βεβαίως η αύξηση των μισθών και των μεροκάματων.
0: Εντάξει, σε αυτό δεν θα διαφωνήσει κανένας, ότι πρέπει και να μειωθούν οι τιμές.
1: Αυτή είναι, μαζί βεβαίως με την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Αν θέλει κάποιος πραγματικά να δώσει μια ανάσα, μια ανακούφιση στους ανθρώπους που δεν μπορούν, και μπροστά μας έρχεται ένας χειμώνας που μπορεί να είναι και βαρύς, κανείς δεν γνωρίζει πώς θα εξελιχθεί, αυτά πρέπει να γίνουν. Όλα τα υπόλοιπα είναι ημίμετρα και δεν αντιμετωπίζουν στην πραγματικότητα.
0: Ναι, αλλά σας λέει η κυβέρνηση όμως ότι τα έσοδα. Μισό λεπτό, κύριε Δελή. Σας λέει όμως η κυβέρνηση ότι άμα πας να μειώσω όλους τους φόρους, μειώνονται τα έσοδα στα κρατικά ταμεία. Δηλαδή, ο ειδικός φορός κατανάλωσης είναι, αν θυμάμαι καλά, υπό Υπουργός Οικονομικών, 4 δισεκατομμύρια το χρόνο. Εσείς θέλετε και να καταργηθεί ο ειδικός φορός κατανάλωσης και το ΦΠΑ.
1: Προσέξτε, άρα παραδέχεται η κυβέρνηση ότι για την ακρίβεια ευθύνεται και η φορομπηκτική πολιτική της. Όπως και βεβαίως και των προηγούμενων κυβερνήσεων, γιατί με την ακρίβεια αυξάνονται, με τις αυξημένες τιμές στα προϊόντα, στο ρεύμα, στα καύσιμα, αυξάνονται και τα φορολογικά έσοδα του κράτους.
0: Αφού πάνε ποσοστία.
1: Και μάλιστα υπεραυξάνονται, έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα, χαόδη. Είναι των δεκάδων δισεκατομμυρίων, 40 δισεκατομμύρια τα τελευταία 4 χρόνια. Όλα αυτά τα γνωρίζουμε, όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και γνωρίζει και ο ελληνικός λαός, ότι το 95% των φορολογικών εσόδων το πληρώνει ο λαός με τους έμεσους και άμεσους φόρους, και η συμμετοχή των ανωνύμων εταιριών και όλων των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων είναι μόνο 5%, κύριε Ιωάννου. Συνεπώς, μπορεί μια χαρά, υπάρχουν πάρα πολύ ευρύτατα δημοσιονομικά περιθώρια να αλλάξει αυτή η σχέση και να ελευθερωθούν φορολογικά τα λαϊκά, τα εργατικά λαϊκά στρώματα. Βεβαίως, αυτά που προτείνουμε γνωρίζουμε ότι δεν τα αποδέχονται, και δεν τα αποδέχονται όχι μόνο η κυβέρνηση αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί πλήττουν την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων και πλήττουν και τα φορολογικά έσοδα του κράτους.
0: Μα συγγνώμη τώρα, μισό λεπτό, γιατί εγώ ακούω πάντως από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητάνε μειώσεις της φορολογίας στα καύσιμα.
1: Ζητάνε μείωση, εάν και εφόσον το επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί και αν και εφόσον υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια. Τα δημοσιονομικά περιθώρια όμως ποιος τα ορίζει, κύριε Ιωάννου? Τα ορίζουν οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πολιτική της, τα ορίζει το χρηματιστήριο της ενέργειας,

0: τα ορίζει εν τέλει η κερδοφορία αυτών των επιχειρηματικών ομίλων, οι ανάγκες της κερδοφορίας τους εννοώ. Εμείς λέμε ότι τα μέτρα, τα όποια δημοσιονομικά, οικονομικά, πολιτικά μέτρα θα πρέπει να ορίζονται από τις ανάγκες των ανθρώπων. Αυτή είναι η διαφορά
1: ναι,
0: μας,
1: αλλά
0: αυτή
1: τώρα...
0: είναι η διαφορά του ΚΚΕ από τα υπόλοιπα κόμματα. Ξέρετε.
1: Σύμφωνοι,
0: ναι.
1: Αλλά τώρα για να βρίσκουμε και καμιά πρακτική λύση μέχρι να οριμάσουν οι συνθήκες για τον σοσιαλισμό.
0: Όχι, όχι, είναι πολύ υπερόριμες οι συνθήκες.
1: Και για σοσιαλισμό δεν ξέρω αν είναι. Τώρα για να μην κρυώσουμε το χειμώνα.
0: Οι αντικειμενικές συνθήκες είναι υπερόριμες, ο υποκειμενικός παράγοντας ακόμα.
1: Αλλά
0: δεν είναι όριμες οι συνθήκες για να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ο οποίος ουσιαστικά, κύριε Ιωάννου,
1: εσείς λέτε κατάργηση δηλαδή.
0: Διπλασιάζει. Mm. Δεν διπλασιάζει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης την τιμή, ας πούμε, της βενζίνης και του πετρελαίου. Βεβαίως και το κάνει.
1: Μαζί με το ΦΠΑ, ναι, ουσιαστικά το υπερδιπλασιάζει.
0: Λοιπόν, γιατί δεν υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, δηλαδή δεν μπορεί.
1: Ναι, αλλά εσείς λέτε για όλα τα καύσιμα. Δηλαδή, να σας κάνω λίγο τον αντίλογο. Δηλαδή, λέτε να χρησιμοποιήσω και ένα νεοδημοκρατικό αντίλογο κιόλας. Έτσι για τη ζωηράδα της συζήτησης. Δηλαδή λέτε να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ σε όλα τα καύσιμα, δηλαδή η Φεράρι που βάζει σούπερ αμόλυβδη να μην πληρώνει ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ.
0: Φαντάζομαι θα γνωρίζετε ότι ήδη οι εφοπλιστές έχουν αφορολόγητα καύσιμα.
1: Τώρα λέμε για τη Φεράρι, δεν λέμε για τα πλοία.
0: Ναι, η Φεράρι, εντάξει, πόσες Φεράρι είναι στην Ελλάδα πια.
1: Δεν ξέρω, δεν νομίζω να είναι
0: πολλές. Ναι, αλλά εδώ μιλάμε ότι ήδη οι εφοπλιστές έχουν αφορολόγητο καύσιμα για τα καράβια τους. Και είναι κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.
1: Όχι εκεί, μόνο λοιπόν, στην Ελλάδα όμως, ισχύει αυτό που λέτε, αλλά δεν εκεί, το έχουν μόνο στην Ελλάδα.
0: Εκεί όμως, εκεί
1: δηλαδή,
0: δεν
1: παντού αφορολόγητο έχουν.
0: Δεν βλέπω να ανησυχεί κανένας άλλος εκτός από το ΚΚΕ για το δημοσιονομικό κόστος αυτών των φοροαπαλλαγών, τις οποίες ετοιμάζουν να τις διευρύνουν τώρα και στους λεγόμενους στρατηγικούς επενδυτές. Βλέπετε τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά, άλλως βλέπουμε από το ένα και άλλως βλέπουμε από το άλλο μάτι. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θεωρούμε
1: εκεί
0: ότι
1: όμως υπάρχει,
0: είναι...
1: μισό λεπτό, εκεί υπάρχει, γιατί είναι σωστό αυτό που λέτε, αλλά εκεί υπάρχει ο αντίλογος ότι εάν στα καράβια της Ελλάδας έχεις διπλάσιους φόρους στα καύσιμα, θα πηγαίνουν να βάζουν αλλού. Δηλαδή θέλω να πω το εφοπλιστικό κεφάλαιο δεν δεσμεύεται από χώρο ταξικά, έτσι δεν είναι. Γιατί, γι' αυτό έχουν και ειδικό φορολογικό καθεστώς.
0: Αυτό λοιπόν, εκβιάζουν λοιπόν ότι θα πάρουν τα καράβια τους και να πάνε αλλού, γιατί κατά τα άλλα μας κάνουν και κηρύγματα φιλοπατρίας ορισμένοι από αυτούς. Εν πάση περιπτώσει, και λένε μάλιστα ότι είναι ελληνικά τα καράβια, λες και τα έχουμε όλοι. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν απόλυτα τα δημοσιονομικά περιθώρια για να υλοποιηθούν άμεσα αυτές οι προτάσεις που σας είπα. Mm-hmm. Το καταλαβαίνει mm-hmm. όλος ο κόσμος.
1: Όχι, είναι σαφής η θέση σας.
0: Μαζί βεβαίως με τις αυξήσεις των μισθών, οι οποίες πρέπει να πούμε εδώ ότι υπολείπονται ακόμα και της αγοραστικής δύναμης που είχαν μισθεί το 2011. Γι' αυτό μιλάμε. Παρά το ότι αυξήθηκαν, αλλά αυξήθηκαν λιγότερο από την αύξηση του πληθωρισμού. Δεν έχουν καλύψει καν τις μειώσεις οι οποίες είχαν συμβεί όλα τα προηγούμενα χρόνια με τα μνημόνια.
1: Θεωρείτε εσείς ότι η κυβέρνηση...
0: Και μάλιστα για να συμπληρώσω, κύριε Ιωάννου, θα ήθελα να συμπληρώσω εδώ ότι αυτό που λέμε εμείς για την κατάργηση του ΦΠΑ την εννοούμε και για όλα τα βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης. Για το γάλα, για το ψωμί, εντάξει, για το μαύρο καβιάρι, ας πούμε, ας κρατήσουν το ΦΠΑ.
1: Ας αφήσουμε, κύριε Δηλούπος, και κανένα ΦΠΑ. Εντάξει, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα τώρα να ρωτήσω το εξής. Εσείς θεωρείτε, γιατί ένα κομμάτι της ακρίβειας είναι οι αυξημένες τιμές σε προϊόντα και υπηρεσίες, ένα άλλο κομμάτι της ακρίβειας είναι τα λίγα λεφτά που έχουν, δηλαδή τα χαμηλά εισοδήματα.
0: Ναι, έτσι, ναι.
1: Είναι οι δύο όψεις της ακρίβειας. Εσείς θεωρείτε ότι η κυβέρνηση πιθανόν σε συνδυασμό και με ένα κομμάτι, ας πούμε, αυτό που εσείς λέτε κεφάλαιο, κρατούν επίτηδες τους μισθούς χαμηλότερα από ό,τι πρέπει?
0: Θεωρούμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να πούμε εδώ καταρχάς, κύριε Ιωάννου, ότι η ακρίβεια είναι η άλλη όψη της κερδοφορίας αυτών των επιχειρηματικών ομίλων. Την ώρα δηλαδή που ο κόσμος δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, βλέπουμε τα κέρδη των εισηγμένων εταιριών στο ελληνικό χρηματιστήριο να ξεπερνάνε τα 12 δισεκατομμύρια την περσινή χρονιά. Νομίζω είναι ηλικιώδη τα ποσά, αν δούμε τα κέρδη των μεγαλύτερων εταιριών και βεβαίως επίσης...
1: Και των τραπεζών νομίζω είναι μέσα σε αυτό που λέτε.
0: Θα σας πω και για τις τράπεζες και βεβαίως πίσω από τους χαμηλούς μισθούς κρύβεται το θαύμα της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, ξέρετε. Είναι, αυτό είναι το πλεονέκτημα της ελληνικής οικονομίας για να ανεβαίνει στους δείκτες, για να έρχονται οι διεθνείς οίκοι αξιολόγηση σαν το Moody's της προάλλες, ο οποίος και χαρά όλοι βγήκανε διάφοροι και πανηγύριζαν για την, για την άνοδο στην, στην επενδυτική βαθμίδα. Προϋπόθεση είναι η χαμηλή μισθή, που σημαίνει βεβαίως ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να, να ανταποκριθούν στις, στην ακρίβεια, στα, στις ακριβές τιμές των προϊόντων, και όσο για τις τράπεζες που είπατε, νομίζω ότι όλοι
1: επειδή μοιράζουν, επειδή οι τράπεζες που τις πληρώσαμε όλοι για να ανακεφαλαιοποιηθούν τρεις φορές.
0: Και τρεις φορές, μάλιστα. Έχουν, και τρεις φορές.
1: Βλέπω μοιράζουν κάτι μερίσματα δισεκατομμυρίων.
0: Ναι. Οι τράπεζες μοιράζουν μερίσματα δισεκατομμυρίων στους μετόχους τους, σε λίγες εκατοντάδες μετόχους τους, μερίσματα τα οποία φορολογούνται, παρακαλώ, με το ηλικιώδες ποσοστό του 5% μόλις. Αφήνω στην άκρη, μάλλον δεν πρέπει να αφήσουμε στην άκρη, το ότι οι τράπεζες απολαμβάνουν από το 2012 και με όλες τις κυβερνήσεις τον λεγόμενο αναβαλλόμενο φόρο, δεν πληρώνουν φόρο δηλαδή, την ώρα που ο μικρομαγαζάτορας και αυτοαπασχολούμενος τον ρημάζουν από, τον πρώτο, από το πρώτο ευρώ και τον φορολογούν μάλιστα για τεκμαρτά εισοδήματα, για εισοδήματα δηλαδή που δεν έχει. Και ο Πρωθυπουργός υπόσχεται αφορολόγητο στα αγροτικά εισοδήματα που δεν υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι είναι, τα στοιχεία τόσο συντριπτικά υπέρ του δίκαιου των λαϊκών διεκδικήσεων, έτσι όπως τα βάζει το ΚΚΕ, που νομίζω ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση και κανένας άλλος να τα αντιμετωπίσει. Γι' αυτό, επειδή βεβαίως δεν έχουν και καμία διάθεση να ανταποκριθούν και να τα ικανοποιήσουν, ναι, γι' αυτό λέμε εμείς.
1: Εδώ τώρα τι πρέπει να γίνει όμως?
0: Αυτό που πρέπει να γίνει είναι ότι θα πρέπει ο κόσμος ακόμα
1: να μην
0: περισσότερο
1: πιέσετε κι εσείς για συλλογικές συμβάσεις, παραδείγματος χάρη.
0: Αγωνιστικά να τα διεκδικήσει, και εδώ έχουμε το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης, το οποίο ήταν πραγματικά συγκλονιστικό, δεν το έδειξε κανένα κανάλι βεβαίως, την ώρα που τον Κασιδιάρη τον είχαν πρώτο τραπέζι.
1: Θα συζητήσουμε και γι' αυτό.
0: Αποφυλακιζόταν. Είναι δείγμα και αυτό της λεγόμενης αντικειμενικής ενημέρωσης. Αυτό πρέπει να κάνει ο κόσμος. Να διεκδικήσει δυναμικά, οργανωμένα, μαζικά, από τις κυβερνήσεις, από όποια κυβέρνηση είναι τώρα ή θα είναι αύριο, γιατί ξέρετε όλοι οι υπόλοιποι. Θα έχετε ακούσει, κύριε Ιωάννου, φυσικά και έχετε ακούσει, για όλη αυτή τη συζήτηση για τα κοστολογημένα προγράμματα που κατηγορεί ο ένας τον άλλον ότι δεν τα έχουν, δεν τα έχει κοστολογήσει όσο πρέπει. Μόνο που το μέτρο της κοστολόγησης, η μεζούρα, είναι οι ανάγκες αυτών των επιχειρηματικών ομίλων και του κεφαλαίου. Εμείς τα προβλήματα τα μετράμε με τις ανάγκες του λαού, των λαϊκών οικογενειών, με τις ανάγκες τις σημερινές, όχι τις χτεσινές ή τις παλιότερες. Σήμερα ποια είναι η ανάγκη? Σήμερα υπάρχει η ανάγκη και υπάρχουν και οι δυνατότητες οι άνθρωποι να ζουν καλύτερα. Δεν μπορεί δηλαδή σήμερα να τους βάζεις να δουλεύουν 13 ώρες όταν πριν από 100 χρόνια δούλευαν 8, ζητούσαν να δουλεύουν 8.
1: Είναι ένα ζήτημα αυτό που λέτε, κύριε Δελή, γιατί πραγματικά το
0: ανοίγω
1: συζητάμε.
0: Πολλά τώρα, αλλά νομίζω
1: όχι, είναι... Όχι, εννοώ εσείς βάζετε τώρα, εντάξει, από τη δικιά σας οπτική, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα ότι πώς την εποχή, την αυγή της τεχνητής νοημοσύνης που φαίνεται
0: ακριβώς
1: ότι έρχεται να αλλάξει πολλά πράγματα, ειδικά στα εργασιακά και όχι μόνο. Λοιπόν, εμείς έχουμε φτάσει στην Ελλάδα να πρέπει να κάνεις δύο δουλειές από το πρωί μέχρι το βράδυ για να μπορείς να επιβιώσεις. Προσέξτε, όχι δύο δουλειές για να αγοράσεις ένα σπίτι.
0: Όχι, για να επιβιώσεις.
1: Γιατί οι προηγούμενες γενιές λέγανε να κάνω μια δεύτερη δουλειά, να φτιάξω ένα σπίτι, να φτιάξω ένα εξοχικό, να ρίξω έναν όροφο από πάνω, να πάρω ένα καλύτερο αυτοκίνητο.
0: Εντάξτε,
1: πληρώσω ένα σχολείο του παιδιού. Εδώ τώρα έχουμε φτάσει ότι θέλεις δύο δουλειές για να επιβιώνεις. Αυτό τώρα είναι, μήπως είναι λίγο πατέντα ελληνικού καπιταλισμού αυτή?
0: Αυτό,
1: δηλαδή,
0: κοιτάξτε.
1: Δηλαδή θέλω να πω, και σε άλλες χώρες που έχουν καπιταλισμό, οι άνθρωποι ζουν καλύτερα από εμάς, έτσι?
0: Δεν είμαι
1: βέβαιος. Δεν είναι
0: αυτό,
1: όλα χάλια, γιατί... δηλαδή, παντού.
0: Κοιτάξτε, και στην Ελλάδα υπάρχουν άνθρωποι που ζουν πάρα πολύ καλά, ξέρετε, δεν ζουν όλοι. Υπάρχουν αυτοί που έχουν τα υψηλά εισοδήματα, που δεν έχουν τα προβλήματα που έχει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Αλλά νομίζω ότι τα προβλήματα αυτά τα συναντά κανείς και σε αναπτυγμένες χώρες, όπως για παράδειγμα στη Γερμανία. Έτσι μπορεί να ερμηνεύσει κανείς και την άνοδο του αυτού του AfD, του ακροδεξιού. Αλλά και στη Γαλλία, θυμίζω, πρόσφατες ήταν οι μεγάλες κινητοποιήσεις που γινόταν στη Γαλλία με τους αγρότες. Και όχι μόνο, λίγο πολύ ο καπιταλισμός, ξέρετε, σε όλες τις χώρες με τον ίδιο τρόπο εφαρμόζεται και άρα έχει τα, και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τον εφαρμόσεις βέβαια, και έχει και τα ίδια αποτελέσματα, έχει τις ίδιες συνέπειες. Σε κάθε χώρα βεβαίως εκδηλώνεται με διαφορετικό τρόπο. Εδώ στη χώρα μας υπάρχει το Κομμουνιστικό Κόμμα, που από το πρωί ως το βράδυ οργανώνει αυτές τις κινητοποιήσεις.
1: Στις άλλες χώρες δεν έχουν επιβιώσει και πολύ.
0: Αυτό
1: όμως
0: είναι πρόβλημα βεβαίως. Αυτό είναι πρόβλημα καταρχάς για τους λαούς αυτών των χωρών. Νομίζω ότι θα ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση αν φρόντιζαν να έχουν, εν πάση περιπτώσει, τα κομμουνιστικά κόμματα που πρέπει να υπάρχουν. Όπως υπάρχει τώρα, σήμερα βέβαια, στην Ελλάδα. Ένας δεξιός,
1: τώρα, ένας δεξιός, ας πούμε, ο Άδωνης Γεωργιάδης θα σας έλεγε ότι εκεί που είχαν κομμουνισμό πάντως δεν φαίνεται να τον νοσταλγούν. Προβοκατόρικα αυτό θα σας έλεγε.
0: Ναι, βέβαια πρέπει να του πούμε εδώ ότι οι έρευνες δείχνουν κάτι διαφορετικό. Γιατί συχνά πυκνά όποτε ερευνούν και με βάση τις δικές τους έρευνες προκύπτει μια νοσταλγία για την εποχή εκείνη, για την περίοδο του σοσιαλισμού σε αυτές τις χώρες. Γιατί ο καπιταλισμός που ήρθε σε αυτές τις χώρες ήρθε με πολύ άγριο τρόπο και εφαρμόζεται με πολύ άγριες μεθόδους, όπως βλέπουμε σε όλες τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες, τις χώρες που έγιναν οι ανατροπές.
1: Επειδή μου το θίξατε προηγουμένως, υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και σε ό,τι αφορά την άνοδο της ακροδεξιάς, παραδείγματος χάρη στη Γερμανία που συζητάμε εδώ αυτές τις μέρες σε κάποια τοπικά κρατήδια, ομόσπονδα κρατήδια. Και έχουμε εδώ και την περίπτωση Κασιδιάρη που αναφέρατε πριν. Σήμερα βγήκε ο Κασιδιάρης και ανακοίνωσε, λέει, το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων με κάποιους εν ενεργεία βουλευτές. Τρεις παρτιάτες είναι στη βιτρίνα που είναι μέσα στη Βουλή. Τώρα είναι φυσιολογικά αυτά τα πράγματα. Ένας καταδικασμένος για εγκληματική οργάνωση που κατηγορείται για τη δολοφονία Φίσα και πόσα πράγματα να κάνει ανακοινώσεις κομμάτων ενώ απαγορεύεται να κατέβει σε εκλογές.
0: Δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα αυτός ο εγκληματίας να ζει Κασιδιάρης εάν είχε ολοκληρωθεί η δίκη αμετάκλητα και στον τρίτο δηλαδή βαθμό, κάτι που ακόμη δεν έχει γίνει μετά από πόσα χρόνια. Αυτό εκμεταλλεύεται ο Κασιδιάρης και προσπαθεί να μπει στο πολιτικό, στο εκλογικό παιχνίδι. Από εκεί και πέρα τώρα, ξέρετε, σας είπα και πριν ότι δεν μπορούμε να απορούμε και να εξιστάμεθα για τον Κασιδιάρη και δεν το λέω για σας, το λέω και για τα κανάλια και ευρύτερα για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη χώρα μας, όταν πάρα πολλά εξ αυτών είχαν σε απευθείας μετάδοση την αποφυλάκηση και την ίδια στιγμή, λίγες μέρες πριν, δεν είχαν ούτε ένα πλάνο από το μεγαλειώδες, το συγκλονιστικό συλλαλητήριο δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων στη Θεσσαλονίκη. Μα ούτε ένα πλάνο πια. Και μετά δάκρυα για την ακροδεξιά. Αφήστε που έρχεται και ο Πρωθυπουργός και του επιδαψιλεύει και αντισυστημικά χαρακτηριστικά του Κασιδιάρη. Ποιον, τον Κασιδιάρη που είναι το πιο πιστό, το πιο αποτρόπαιο βέβαια, το πιο άγριο, το πιο, πώς να το, του ίδιου του συστήματος.
1: Α, δεν τον θεωρείτε εσείς αντισυστημικό.
0: Είναι το σύστημα στο πιο αποκρουστικό του πρόσωπο. Αντισυστημικός ο Κασιδιάρης.
1: Γιατί το λέτε αυτό, γιατί πολλοί, σας ρωτάω, εγώ ξέρω την άποψή σας, αλλά πολλοί κόσμος το ξεχνάει και νομίζει, ειδικά η νεολαία, κύριε Δελή, αν μου επιτρέπετε, επειδή τα χρόνια περνάνε και οι γενιές αλλάζουν και μπορεί ένα κομμάτι της νεολαίας να γοητεύεται από τέτοιες απόψεις.
0: Δηλαδή,
1: εσείς όταν λέτε ότι είναι πιο σύστημα από το σύστημα, γιατί το λέτε αυτό, μας το εξηγείτε με απλά λόγια?
0: Βεβαίως. Η μεγαλύτερη κοινοβουλευτική δραστηριότητα των χρυσαυγητών στη Βουλή ήταν να κάνουν ερωτήσεις για τα προνόμια των εφοπλιστών. Δεν τους φτάνουν αυτά που έχουν τους εφοπλιστές, να έχουν κι άλλα. Θα ξεχάσουμε τις επιθέσεις ενάντια στους συνδικαλιστές που πάμε και του ταξικού κινήματος στο Πέραμα. Θα ξεχάσουμε τις επιθέσεις στους αλλιεργάτες, στους Αιγύπτιους. Ξέρετε, ο φασισμός, ο ναζισμός, η ακροδεξιά είναι το σιδερένιο χέρι του συστήματος ενάντια στις διεκδικήσεις του λαού. Δεν υπάρχει διεκδίκηση, οργανωμένη λαϊκή διεκδίκηση από σωματείο που να το υποστήριξαν. Όχι μόνο δεν το υποστήριξαν, αλλά στέκονται απέναντι. Είναι οι μπράβοι της εργοδοσίας. Είναι αυτοί που βασάνιζαν τότε στην κατοχή, είναι αυτοί που βασάνιζαν στη Χούντα, είναι οι ίδιοι που συνεχίζουν τώρα και κάνουν όλα αυτά που κάνουν, κυνηγώντας μετανάστες, μαχαιρώνοντας τον Παύλο Φίσα. Δεν μπορούμε να τα ξεχνάμε αυτά. Οι ίδιοι είναι, το πρόσωπο του φασισμού δεν αλλάζει. Παραμένει ίδιο, γι' αυτό και η νεολαία θα πρέπει να φύγει μακριά της και να το έχει απέναντι όλο αυτό.
1: Γιατί βρίσκουν όμως τώρα μια δύσκολη ερώτηση, πολιτική και ιδεολογική, που δεν αφορά μόνο εσάς, την κάνω σε όλους τους εκπροσώπους των κομμάτων από κέντρο αριστερά και πέρα. Τι λάθος κάνετε, δεν λέω ότι είστε όλοι το ίδιο, αλλά τι λάθος κάνουν τα αριστερά, κομμουνιστικά, φιλεργατικά, σοσιαλδημοκρατικά, προοδευτικά, φιλελεύθερα, δεν ξέρω, όπως θέλετε πείτε τα. Ο καθένας έχει την ταυτότητά του, κόμματα. Και ο κόσμος απογοητεύεται τόσο πολύ που στρέφεται στην AfD, στον Τραμπ, στη Μελόνι, στο δεν ξέρω εγώ και σε ποιον άλλον.
0: Πρώτα-πρώτα επιτίθενται αυτά τα κόμματα, τα αστικά κόμματα, είτε είναι σοσιαλδημοκρατικά, είτε είναι φιλελεύθερα, επιτίθενται ως κυβερνήσεις, ως κυβερνητικά κόμματα, στις λαϊκές κατακτήσεις και στα λαϊκά δικαιώματα. Και στη χώρα μας, θυμίζω τα μνημόνια και ποιοι τα ψήφισαν, και στη Γερμανία έχουμε συγκυβέρνηση χριστιανών, χριστιανοδημοκρατών μάλλον και σοσιαλδημοκρατών. Δεύτερον, στις κοινωνικές αντιθέσεις που δυναμώνουν σε κάθε χώρα, κύριε Ιωάννου, και το βλέπουμε. Γιατί όσο σε αυτό το σύστημα βαθαίνει η εκμετάλλευση και η ανταγωνιστικότητα, τόσο θα οξύνονται και οι κοινωνικές αντιθέσεις. Και εδώ έρχεται η σπέκουλα των φασιστών και των ρατσιστών. Είναι ο πολεμικός παροξισμός. Έχουμε μπει πια σε περίοδο πολεμικής προετοιμασίας. Mm-hmm. Και τέτοιες δυνάμεις όπως το AfD στη Γερμανία είναι χρήσιμες και αξιοποιούνται ήδη.
1: Μάλιστα.
0: Και βεβαίως έχουμε την απουσία των κομμουνιστικών κομμάτων. Η απουσία ενός κομμουνιστικού, η παρουσία ενός κομμουνιστικού κόμματος στη Γερμανία, για παράδειγμα, mm-hmm. δεν θα άφηνε τόσο χώρο στο AfD, για να σας δώσω ένα παράδειγμα.
1: Πάντως η εμπειρία τώρα στην Ανατολική Γερμανία δεν ήταν και τόσο δημοκρατική, αλλά μην ανοίξουμε τώρα άλλη τέτοια συζήτηση, να το κρατήσουμε για μια,
0: για μια επόμενη συνέντευξη. Αυτό που συνέβη στις περιοχές της πρώην Ανατολικής Γερμανίας.
1: Οι πρώην κομμουνιστικές ψηφίζουν ακροδεξιά.
0: Ναι, μα γιατί τις εγκαταλείψανε. Γιατί ρίξανε το τείχος και μετά τις εγκαταλείψανε. Τις αφήσανε στο ελαιός τους αυτές τις περιοχές. Οι δυνάμεις που πρωτοστάτησαν τότε ρίξανε το τείχος και αυτό ήταν όλο. Και από εκεί και πέρα μιλάμε για μια περιοχή η οποία έχει βυθιστεί στη φτώχεια, που δεν ήταν έτσι οι περιοχές εκεί. Αν και το AfD έχει, από όσο βλέπουμε, εξαπλώνεται σε όλη τη Γερμανία, σιγά, αλλού περισσότερο, ναι. αλλού λιγότερο. Αν, για σκεφτείτε όμως,
1: να κλείσουμε όμως με αυτό, κύριε Δελή, δεν έχουμε άλλο
0: χρόνο. Μια παρουσία ενός γερμανικού κομμουνιστικού κόμματος, πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Και πόσο καλύτερα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά,
0: και
1: κύριε Δελή.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Γιάννης Δελής, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας από τη Θεσσαλονίκη. Κάπου εδώ όμως ολοκληρώνουμε για σήμερα. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Εύη Ρεντίφη, στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής η Καλλιόπη Ασλανίδου, μουσικές διάλεξε ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν ο Σταύρος Αμάραντος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Νάνση Αγγελοπούλου και αμέσως μετά αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Άνση Αγγελοπούλου. Δεν θα αλλάξουν τα περσινά εισοδηματικά κριτήρια για χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, ούτε ο αριθμός των δικαιούχων, ξεκαθάρισε σήμερα μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Απέναντι και σε αυτή την εισαγόμενη κρίση, η κυβέρνηση καταβάλει κάθε προσπάθεια στο μέτρο των δυνατοτήτων της, υποστήριξε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την άρνησή της να μειώσει τους φόρους στα καύσιμα εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδας, Γιώργος Λιχουρίτης, μιλώντας στον Αθήνα 984. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των υγρών καυσίμων, με τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να διαμορφώνεται κοντά στα 2,20 ευρώ το λίτρο. Το ντίζελ παραμένει ακριβότερο από την αμόλυβδη παρά την επιδότηση των 15 λεπτών. Πτώση σημειώνει η τιμή του πετρελαίου Brent που σήμερα διαμορφώνεται κοντά στα 101 δολάρια το βαρέλι. Απατεώνησα που παραβίασε σε γνώση της νομοθεσία, χαρακτήρισε την ιατρό που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, Ιωάννα Γάκα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απορρίπτοντας παράλληλα τις αιτιάσεις περί απουσίας ελέγχων. Διαψεύδει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κάθε πληροφορία για εισαγγελική παρέμβαση στα γραφεία του. Επισημαίνει ότι έγιναν τρεις έλεγχοι στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, ενώ επρόκειτο να γίνει ακόμη ένα το Σεπτέμβριο, όταν υπάλληλος διαπίστωσε από τα τιμολόγια ότι έγινε αγορά μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Μόνο μία φορά συνάντησε τον Γιώργο Μαζονάκη ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος εξετάστηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι ο ίδιος και οι προφυλακισμένοι ιατρός είχαν επίσημη επαγγελματική σχέση. Αλλάζουμε θέμα. Στη Νέα Υόρκη συγκεντρώνονται ηγέτες και κρατικές αντιπροσωπείες από ολόκληρο τον πλανήτη για την 81η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στο περιθώριο της οποίας αναμένεται συνάντηση απόψε του Αμερικανού Προέδρου με τον Γάλλο ομολογό του. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών με τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν να χορηγήσουν θεώρηση εισόδου σε μέρος της αντιπροσωπείας του. Παράλληλα, ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ, υποστήριξε σήμερα ότι οι Ιρανικές αεροπορικές εταιρείες θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες στη λειτουργία τους μέσα στις επόμενες 10 ημέρες υπό το βάρος των Αμερικανικών κυρώσεων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Έλληνας Πρωθυπουργός την προσεχή πέμπτη ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Απλή συνέργεια στη θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση ασκήθηκε κατά περίπτωση στους δύο συλληφθέντες για το περιστατικό στην Πλας Βουλιαγμένη, στο οποίο έχασε τη ζωή του ένας 82χρονος. Οι κατηγορούμενοι, ένας 76χρονος και μία 21χρονη, παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, όπου πήραν προθεσμία για την Τετάρτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας αρνείται ότι προέβη στον ξυλοδαρμό του 82χρονου. Εάν εγγυάται η κυβέρνηση ότι οι κάτοικοι της Κυψέλης μπορούν να μείνουν στις πολυκατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες του μετρό, ζητούν να πληροφορηθούν με νέα ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος και Τάσος Νικολαίδης. Διευκρινήσεις ενώπιον της Βουλής ζήτησαν από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Σταύρο Δήμα. Για τρίτη χρονιά Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο. Η μεγάλη συμμετοχή μας δείχνει ότι οι άνθρωποι θέλουν περισσότερο δημόσιο χώρο για όλους, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για τη διοργάνωση που διεξήχθη το Σαββατοκύριακο. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων συντήρησης. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ρωσία συνεργάζεται στενά με την Τουρκία για να διασφαλίσει την ασφαλεία της ναυτιλίας στη Μαύρη Θάλασσα, μετέδωσε το ειδησιογραφικό πρακτόριο Interfax, επικαλούμενο την εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, η οποία, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, σχολίασε τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών ότι η Άγκυρα έστειλε στη Μόσχα πρόταση με στόχο τον τερματισμό των εχθροπαξιών στην Μαύρη Θάλασσα και αναμένει απάντηση. Και ο καιρός, επιδείνωση αναμένεται από αύριο το πρωί έως το πρωί της Τετάρτης στο βορειοδυτικό Αιγαίο, με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες και μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Συστάσεις προς τους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Κατερίνα Πουλοπούλου.
2: Αθήνα 9.83. 84 στους 98 και 3.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr
2: Αθήνα 984.

Αυτή είναι ο Λέοναρντ Κοέν. Φέτος συμπληρώνονται 10 χρόνια από το θάνατό του. Σαν σήμερα, τέτοια μέρα γεννήθηκε το 1934. Είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 5 στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου, θα είμαστε μαζί ως τις 6.

Είναι οι Pretenders και μια ενδιαφέρουσα είδηση έρχεται από το Δήμο της Αθήνας. Αφορά στη ζωή, στον πολιτισμό, στη ζωή στην πόλη, γιατί άνοιξαν οι εγγραφές για τα προγράμματα δημιουργικής μάθησης 26-27. Είναι για παιδιά, είναι για ενήλικες, είναι στα κέντρα δημιουργικής μάθησης. Η έναρξη των μαθημάτων είναι 1η Οκτωβρίου, ημέρα Πέμπτη. Και τι αφορά το πρόγραμμα? Αφορά εικαστικά, αφορά χειροτεχνίες, σκάκι, θεατρικές τέχνες, χορό, μουσική, κίνηση. Ετήσιο κόστος εγγραφής, παρακαλώ, 5 ευρώ. Προγράμματα προσφέρονται δωρεάν, είτε με πολύ χαμηλό αντίτιμο. Στο site του Δήμου της Αθήνας θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Η Εύη Ντύφη ρυθμίζει σήμερα τους ήχους μας. Νίκ Λίμπε επιλέγει τραγούδια. Η Καλλιόπη Ασλανίδου είναι στην δημοσιογραφική παραγωγή.

Στην ΙΡΕΜ, κάθε Σεπτέμβρη, ελληνικό ντοκιμαντέρ στην ταινιοθήκη της Ελλάδος στην Ιερά Οδό. Έχει την τιμητική του και φέτος, για εσάς που σας αρέσουν τα ντοκιμαντέρ. Παρουσιάζει ένα τετραήμερο με πολλά επιλεγμένα ελληνικά. Είναι ντοκιμαντέρ των δύο τελευταίων χρόνων. Υπάρχουν πολλές αφιερωματικές προβολές, πολλές ανοιχτές συζητήσεις, εκπαιδευτικά masterclass εργασίας. Ένα παράλληλο πρόγραμμα με πολλά highlights. Στα highlights, η ύβρις της ανθρωπότητας, το ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αβγερόπουλου, Μέρη, τον Γιάννη Γαϊτανίδη και Περσεφόνης Μίλιου, η επιστροφή στην πατρίδα, τον Χρήσα Τσελέπη και Άρη Κερσανίδη, Super Paradise, Steve Κρικρής και από τι είμαστε φτιαγμένοι, του Σιαμάκ Ετεμάντι και εξέλιξη στις ιστορίες ενός νησιού του Γιώργου Ηλιόπουλου. Είναι ένα τετραήμερο 24 με 27 Σεπτεμβρίου, ταινιοθήκη της Ελλάδος στην Ιερά Οδό.

Αυτός είναι ο Sting, ο οποίος έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη στη μουσική βιομηχανία. Δήλωσε ότι δεν αισθάνεται κανέναν ανταγωνισμό. Όπως είπε, είναι το AI ένα μουσικό προϊόν, να το ακούς σε σιδηροδρομικό σταθμό ή στο λόμπι ενός ξενοδοχείου. Αλλά ουσιαστικά είναι μουσική που θα άκουγες με προσοχή πραγματικά. Επειδή η τεχνητή νοημοσύνη, όπως είπε, δεν έχει νιώσει να ραγίζει η καρδιά της. Δεν έχει δική της ιστορία, έχει μια δανεική ιστορία. Οπότε δεν ακούς ουσιαστικά το τραγούδι, αλλά ήχους, όπως είπε ο Sting.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Στη διεθνή καταιγίδα στις τιμές ενέργειας απαντάμε με διπλή ασπίδα προστασίας στο πετρέλαιο θέρμανσης, τόνισε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε καθάρισε ότι δεν θα αλλάξουν τα περσινά ισοδηματικά κριτήρια για χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, ούτε ο αριθμός των δικαιούχων. Το ζητούμενο είναι να περιορίσει την επιβάρυνση στην πηγή και να προστατεύσει αποτελεσματικά το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, απαντά σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Υπουργού το ΠΑΣΟΚ. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των υγρών καυσίμων. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης διαμορφώνεται κοντά στα 2,20 ευρώ το λίτρο. Απατεώνησα που παραβίασε σε γνώση της την νομοθεσία, χαρακτήρισε τη γιατρό που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Αναγάκα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης, απορρίπτοντας παράλληλα τις αιτιάσεις περί απουσίας ελέγχων. Συνάντηση Τραμπ-Μακρόν απόψε στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών με τον Ιρανό ομολογό του. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, αύριο αναμένεται συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ και με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην προσεχή πέμπτη ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι την ερχόμενη πέμπτη σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών συντήρησης. Συγκέντρωση μνήμης και πορεία έχει προγραμματιστεί για τις 6.30 το απόγευμα στην οδό Γλάδστονος για τα 8 χρόνια από τη δολοφονία του ακτιβιστή Ζακ Κωστόπουλου. Και ο καιρός σε επιδείνωση αναμένεται από αύριο το πρωί στο πρωί της Τετάρτης στο βορειοδυτικό Αιγαίο με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες και μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Συστάσεις προς τους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι με μονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Θερμοκρασία στην Αθήνα από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Αναφέρθηκα νωρίτερα στην AI μουσική. Αυτές τις υπέροχες μελωδίες δεν μπορεί να τις αποδώσει. Είναι οι μελωδίες με ψυχή, με καρδιά ραγισμένη που λέει και ο Sting. Άλεξ Δράκος Χτιστάκης, το τρίο του.

0: Μια παλαιότερη μελωδία του που αγαπώ. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
2: Χαίρομαι που σας ακούω και χαίρομαι που πάντα υπάρχει λόγος και δημιουργία και είναι πολύ σημαντικό και live.
1: Ναι, ναι, και εγώ χαίρομαι που πάντα έτσι βρίσκεται την ευκαιρία να φιλοξενήσετε έστω και λίγο, να με φιλοξενήσετε στην εκπομπή σας και σας ευχαριστώ γι' αυτό.
2: Μία φορά θα έρθετε να κάνουμε εκπομπή στο στούντιο. Θα έχουμε όλες τις μελωδίες τις υπέροχες, θα έχουμε κομμάτια από τη νέα σας κυκλοφορία.
1: Με χαρά, με μεγάλη χαρά.
2: Και θα τα πούμε για την jazz και όχι μόνο.
1: Ναι, ναι, σωστά.
2: Θέλω να μου πείτε τι συμβαίνει.
1: Με μεγάλη χαρά.
2: Και θα τα πούμε για την jazz και όχι μόνο.
1: Ναι, ναι, σωστά.
2: Θέλω να μου πείτε τι συμβαίνει αυτή την εποχή. Η αλήθεια είναι ότι περάσατε έτσι.

0: προς όλους τους ακροατές στις ψηφιακές πλατφόρμες, οπότε τώρα βρίσκεται σε όλα τα Spotify, τα γνωστά Apple Music, YouTube, όλα τα μέσα προς ακρόαση.
1: Με τίτλο?
0: Ο όρκος της Ευρώπης είναι και ο τίτλος της παράστασης, Europa's Pledge λέγεται στα αγγλικά. Είναι και ο μόνιμος τίτλος της μουσικής αλλά και της παράστασης.
1: Και είναι η κατάλληλη μουσική για ένα πολύ ωραίο ταξίδι με το αυτοκίνητο.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ ατμοσφαιρική και έτσι έχει χαμηλό παλμό. Ήταν μια μουσική που γράφτηκε κατεξοχήν για το κλίμα αυτής της παράστασης, το πολύ ιδιαίτερο και σκοτεινό κλίμα της παράστασης, όπως και όλες οι μουσικές που γράφω για τις παραστάσεις, που προτεραιότητα έχει το κείμενο, να υποστηρίξει η μουσική δηλαδή το κείμενο και το όραμα του σκηνοθέτη. Έτσι και αυτή λοιπόν η μουσική υποστηρίζει το κείμενο και το όραμα του Γουαζδί Μουαβάντ.
1: Έχετε κάνει πάρα πολλές μουσικές για θέατρο, για παραστάσεις. Ναι. Πώς δημιουργείτε? Παίρνετε πρώτα το κείμενο και φαντάζεστε εσείς? Υπάρχει κάποια καθοδήγηση από το σκηνοθέτη? Τι ακριβώς συμβαίνει?
0: Μήπως κάνουμε έτσι μία μεγάλη περίοδο πριν ξεκινήσω τη σύνθεση, πολλές δημιουργικές συναντήσεις με τον σκηνοθέτη, όπου έτσι ξετυλίγουμε ιδέες και φαντασίες, άλλοι το λένε brainstorming, κάνουμε έτσι μία έρευνα, βρίσκουμε παραδείγματα, βρίσκουμε ωραία έτσι πράγματα που μας αρέσουν και θεωρούμε ότι ταιριάζουν. Αυτή για μένα είναι η πιο κρίσιμη περίοδος, γιατί ουσιαστικά δημιουργεί όλο το υπόστρωμα πάνω στο οποίο πατάει η εντός αγωγικών έμπνευση μετά. Και όταν πλέον ξεκινήσουμε πάνω στο κείμενο και στις πρόβες, πλέον επειδή έχει προϋπάρξει αυτή η δημιουργική διαδικασία, είναι κάπως ρέει καλύτερα η έμπνευση και η σύνθεση.
1: Τι ετοιμάζετε? Ετοιμάζετε και ένα live αυτές τις μέρες?
0: Ναι.
1: Διαφορετικό?
0: Διαφορετικό, αρκετά διαφορετικό. Ναι. Είναι ένα live με τραγούδια. Είναι στις 24 Σεπτεμβρίου, αυτή την Πέμπτη, στη Stoa Culture. Ο τίτλος μάλιστα του live είναι Songbook, δηλαδή μια συλλογή από τραγούδια δικά μου, επειδή ουσιαστικά ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία κατά την οποία έχω γράψει πολλά τραγούδια, είτε ως προσωπικές εξομολογήσεις, είτε ως τραγούδια για το θέατρο, μιας και το αναφέραμε. Ακόμα και ένα project που είχα κάνει με μελοποιημένη ποίηση Ελλήνων ποιητών. Θεώρησα ότι είναι ό,τι πρέπει για αυτή την περίοδο, έτσι που πριν μπει ο χειμώνας, να παρουσιάσω αυτή την σειρά των τραγουδιών ως μια συλλογή στο κοινό, που θα έχει το κοινό τη δυνατότητα να ακούσει και κάτι πέρα από τα συνηθισμένα που ακούει, δηλαδή που κάποιος περιμένει να με ακούσει να παίξω τζαζ ή να με ακούσει να ακούσει τη μουσική μου από το θέατρο. Είπα να κάνω κάτι τελείως διαφορετικό, να παραδώσω τη συλλογή των τραγουδιών μου στην ουσία προς το κοινό.
1: Που σημαίνει στίχος?
0: Στίχος από πολλούς
1: διαφορετικούς.
0: Ναι, στίχος, φωνή, μια εξαιρετική μπάντα από φοβερούς μουσικούς. Η φωνή είναι, η ερμηνεύτρια είναι η Νεφέλη Φασούλη, που όλοι την ξέρουμε και την αγαπάμε. Και οι συνεργάτες μου, που είναι ο top of the top, θα το έλεγα όπως το λένε στο χωριό μου, είναι ο Δημήτρης Τσάκας στα σαξόφωνα, ο Γιώργος Γεωργιάδης στο μπάσο, ο Γιάννης Παπαδόπουλος στο πιάνο, ο Άλκης Νίλεντε στα πλήκτρα και στην κιθάρα, και εγώ στα πλήκτρα και στα ακουστά.
1: Πότε είναι η συγκεκριμένη βραδιά? Τον χάσαμε, νομίζω.
0: 24, όχι, σας ακούω. Ωραία. 24 Σεπτεμβρίου, αυτή την Πέμπτη.
1: Και μιλάμε για στο Stoa Culture, το νέο χώρο στο κέντρο της Αθήνας.
0: Τρομερός χώρος. Εγώ πήγα πρόσφατα έτσι για να δω το χώρο. Είναι τρομερό το πώς ακριβώς στο κέντρο ανεβαίνεις ξαφνικά και μπαίνεις σε ένα χώρο που είναι σαν να μην είσαι στο κέντρο της Αθήνας. Είναι τόσο ήσυχος και τόσο ατμοσφαιρικός, που ήταν και ο λόγος ο βασικός που αποφάσισα να κάνω εκεί το live. Είναι μια όαση έτσι ατμόσφαιρας μέσα στην πόλη.
1: 24, αυτή την Πέμπτη,
0: οι
1: μουσικές και τα τραγούδια του Αλέξανδρου Δράκου Χτιστάκη, Songbook με την Εφέλη Φασούλη στη Stoa Culture. Και πού θα ακούσουμε τις μουσικές σας φέτος?
0: Φέτος συνεχίζει το 1984 με τον Γιώργο Παπαγεωργίου που κάναμε, που έτσι έχει μεγάλη αφήξη, και τώρα μάλιστα ξαναοικοδομώ εντός αγωγικών μουσικά το κουαρτέτο, γιατί έχει ένα ζωντανό κουαρτέτο χόρτων που παίζει ζωντανά και προηχογραφημένα.
1: Είναι σαν να είναι ακόμα ένας ηθοποιός στη σκηνή, στη συγκεκριμένη παράσταση μουσική.
0: Η αλήθεια είναι ότι το αρχικό κόνσεπτ του Γιώργου, του ίδιου του Παπαγεωργίου, ήταν ότι ήθελε να συμπράττει με τη μουσική διαρκώς και να συνομιλεί με κάποιο τρόπο με τη μουσική, πράγμα το οποίο ήταν μια πρόκληση για μένα, γιατί πώς γράφει κανείς μουσική για μια δυστοπική κοινωνία όπως την κοινωνία του 1984, που απαγορευόταν η μουσική.

0: Οπότε ήταν μια πρόκληση που θεωρώ ότι δουλέψαμε αρκετά, το κουράσαμε εντός εισαγωγικών και απέδωσε και νομίζω τώρα το αγκαλίσω και ο κόσμος.
1: Και live με jazz.
0: Live αρκετά και jazz και στο Half Note, έτσι έχουμε κάποιες δουλειές με τον Δημήτρη Καλατζή. Έχουμε ένα νέο project που θα κάνουμε με τον Δημήτρη τον Τζάκα ντουέτο, δεν το έχουμε ανακοινώσει ακόμα, θα το ανακοινώσουμε και ετοιμάζω και εγώ κάτι καινούργιο δικό μου, το οποίο θα είναι ακόμα πιο διαφορετικό από ό,τι άλλο έχω κάνει, το οποίο όμως όταν έρθει η ώρα και το νιώσω έτσι έτοιμο θα το ανακοινώσω. Ωραία. Αλλά θα είναι αρκετά σύντομα.
1: Έχουμε πολλές ευκαιρίες να τα πούμε λοιπόν.
0: Ευχαριστώ και εγώ, και εγώ.
1: Νωρίτερα αναφερόμουν στην AI, στην τεχνητή νοημοσύνη, στη μουσική βιομηχανία.
0: Μεγάλο κεφάλαιο.
1: Με αφορμή κάποια λόγια που είπε ο Sting, θέλω να μου πείτε εσείς τη γνώμη σας, την άποψή σας.
0: Η άποψή μου είναι ότι το AI είναι ένα εξαιρετικό βοήθημα, αλλά μέχρι εκεί. Πρώτον, πλέον έχουμε αντιληφθεί όλοι τα αθέμητα μέσα που χρησιμοποιεί το AI για να παράγει τέχνη, εντός αγωγικών τέχνη, ότι δηλαδή αντιγράφει και υπάρχει μια καθαρή κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων των μουσικών, είναι ξεκάθαρο πλέον αποδεδειγμένο και γι' αυτό μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή έχει αποφασίσει να λάβει μέτρα έναντι αυτής της κλοπής. Αλλά επί της ουσίας το AI δεν μπορεί ποτέ να υποκαταστήσει, να αντικαταστήσει τον άνθρωπο και όλα αυτά τα οποία εμπνέεται ο άνθρωπος και το βασικό που κατά την άποψή μου την ταπεινή κάνει ο άνθρωπος και δεν μπορεί να κάνει ποτέ είναι ότι ο άνθρωπος είναι ένας αγωγός που επικοινωνεί ανάμεσα στο κοινό και το σύμπαν και φέρει αυτή την ενέργεια. Νομίζω ότι το AI προφανώς και δεν θα μπορέσει ποτέ να το κάνει αυτό. Πιστεύω κλείνοντας ότι το AI μόνο μεγαλύτερη θα κάνει την εκτίμηση που έχουμε απέναντι στην ανθρώπινη δημιουργία. Mm-hmm. Αυτό.
1: Ευχαριστώ θερμά, Αλέξανδρος Δράκος Χρυστάκης. Αυτή την Πέμπτη Songbook στο Άρσα Κίου, παρέα με την Εφέλη Φασούλη και βέβαια στο Spotify οι μουσικές από την παράσταση με τη Ζιλιέτ Μπινός. Ευχαριστώ θερμά.
0: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Συνθέτης, μουσικός, κορυφαίος ντράμερ, Αλέξανδρος Δράκος Χρυστάκης.

Μεσημερινή ανακοίνωση, ανοίγει η προπόληση για το πάρτι της ζωής μου. Είναι η παράσταση με την Ελένη Ράντου. Η προπόληση ανοίγει για το Δεκέμβρη. Θα δοθούν και κάποιες θέσεις μέσα στο Νοέμβρη. Θα εξαφανιστούν γρήγορα βέβαια τα εισιτήρια, οπότε όποιος θέλει να το δει πρέπει να σπεύσει να κλείσει τη θέση του. Στο θέατρο Διάνα θα παιχτεί η παράσταση. Η πρεμιέρα είναι για τις 24 Οκτωβρίου και οι πρώτες εβδομάδες είναι φυσικά sold out. Αυτός είναι ο Αλκίνος Ιωαννίδης, έχει απόψε συναυλία στο Λυκαβητό.

Νίκο Ζούδιαρη, Αλκίνο Ιωαννίδη, απόψε έχει συναυλία στον Λυκαβητό. Και στο Λυκαβητό αύριο ήταν να πραγματοποιηθεί ένα αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη με τον Θοδωρή Φέρη, το οποίο ακυρώνεται. Περιμένουμε βροχή και λόγω καιρού έχουν αποφασίσει ότι δεν μπορεί να γίνει συγκεκριμένη συναυλία. Αυτό σημαίνει ότι όσοι έχετε αγοράσει εισιτήρια με ηλεκτρονική κάρτα, η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί αυτόματα στην κάρτα σας. Τα εισιτήρια που έχουν αγοραστεί με μετρητά πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί με την εταιρεία παραγωγής ή να στείλετε ένα mail. Εάν μπείτε μέσα στο διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε και το mail, είτε μπορείτε να συγκρατήσετε ένα τηλέφωνο 210-89-41-950 για επιστροφή χρημάτων, για τα εισιτήρια, για την αυριανή συναυλία στο Λυκαβητό.

Η Everyday Fear ρύθμισε σήμερα τους ήχους μας. Nick Leib επέλεξε τραγούδια. Δεν μας κάνει τη χάρη το συγκεκριμένο. Θα το αλλάξουμε. Κατερίνα Πουλοπούλου στο μικρόφωνο για την ώρα που φεύγει. Στις 6 έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων με την Άνση Αγγελοπούλου και αμέσως μετά Βασίλη Σταλαμάγκας μαζί μας. Τον υποδεχόμαστε στην απογευματινή ζώνη με την απογευματινή συχνότητα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Άνση Αγγελοπούλου. Στη διεθνή καταιγίδα στις τιμές ενέργειας απαντάμε με διπλή ασπίδα προστασίας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τόνισε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα αλλάξουν τα περσίνα εισοδηματικά κριτήρια για χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, ούτε ο αριθμός των δικαιούχων. Σε μία περίοδο νέας ενεργειακής κρίσης, το ζητούμενο δεν είναι να επιδοτεί το κράτος εκ των υστέρων ένα μέρος της ακρίβειας, αλλά να περιορίσει την επιβάρυνση στην πηγή, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο τομέας οικονομικών του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη συνέντευξη του Υπουργού Οικονομικών. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την άρνησή της να μειώσει τους φόρους στα καύσιμα εξαπέλυσε νωρίτερα και ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτή Γιώργος Λεχουρίτης. Μιλώντας στο σταθμό μας, τόνισε ότι το 65% της επιβάρυνσης των καυσίμων είναι ειδικός φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των υγρών καυσίμων, με τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να διαμορφώνεται κοντά στα 2,20 ευρώ το λίτρο. Το ντίζελ παραμένει ακριβότερο από την αμόλυβδη παρά την επιδότηση των 15 λεπτών. Πτώση σημειώνει η τιμή του πετρελαίου Brent που σήμερα διαμορφώνεται κοντά στα 101 δολάρια το βαρέλι. Αλλάζουμε θέμα. Απατεώνησα που παραβίωσε εις γνώση της νομοθεσία, χαρακτήρισε την ιατρό Ιωάννα Γάκα που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απορρίπτοντας παράλληλα τις αιτιάσεις περί απουσίας ελέγχων. Διαψεύδει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κάθε πληροφορία για εισαγγελική παρέμβαση στα γραφεία του. Μόνο μία φορά συνάντησε τον Γιώργο Μαζονάκη ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος εξετάστηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι ο ίδιος και οι προφυλακισμένοι ιατρός είχαν επίσημη επαγγελματική σχέση και πως με τον Γιώργο Μαζονάκη είχε μία πρώτη συνάντηση γνωριμίας στις 7 Σεπτεμβρίου και στις 9 Σεπτεμβρίου είχαν δώσει νέο ραντεβού για να λάβει ιστορικό από τον τραγουδιστή. Στο μεταξύ, η ανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στη Νέα Υόρκη συγκεντρώνονται ηγέτες και κρατικές αντιπροσωπείες από ολόκληρο τον πλανήτη για την 81η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στο περιθώριο της οποίας αναμένεται συνάντηση απόψε του Αμερικανού Προέδρου με τον Γαλλό ομολογό του. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών και με τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν. Ωστόσο, οι ΗΠΑ αρνήθηκαν να χορηγήσουν θεώρηση εισόδου σε μέρος της αντιπροσωπείας του. Παράλληλα, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ υποστήριξε σήμερα ότι οι Ιρανικές αεροπορικές εταιρείες θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες στη λειτουργία τους μέσα στις επόμενες 10 ημέρες υπό το βάρος των Αμερικανικών κυρώσεων. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, αύριο αναμένεται συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ και με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Στις ΗΠΑ και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, την προσεχή Πέμπτη ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Με τις καταθέσεις των συγγενών της Κλαούντια Λάτα, Βάιας Μπλέκα, Ευάγγελου και Παναγιώτη Μπουρνάζη και Ελπίδα Σκούπα, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Συνεχίζονται αύριο οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων. Ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απλή συνέργεια στη θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση ασκήθηκε κατά περίπτωση στους δύο συλληφθέντες για το περιστατικό στην Πλάση Βουλιαγμένη, στο οποίο έχασε τη ζωή του ένας 82χρονος. Οι κατηγορούμενοι, ένας 76χρονος και μία 21 ετών γυναίκα, παραπέμφθηκαν σε ανακριτή όπου πήραν προθεσμία για την Τετάρτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας αρνείται ότι προέβη στον ξυλοδαρμό του 82χρονου. Λίγες ημέρες μετά την αποφυλάκησή του, ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης ανακοίνωσε ότι στηρίζει το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων, που όπως είπε, ιδρύθηκε νομίμως το 2025 και το καταστατικό της είναι κατατεθειμένο στην εισαγγελία του Αριουπάγου. Σε ό,τι αφορά τυχόν δική του υποψηφιότητα, είπε ότι το τι θα κάνει θα γίνει γνωστό την ημέρα που θα κατατεθούν οι υποψηφιότητες στο Α1 τμήμα του Αριουπάγου. Εάν εγγυάται η κυβέρνηση ότι οι κάτοικοι της Κυψέλης μπορούν να μείνουν στις πολυκατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες του μετρό, ζητούν να πληροφορηθούν με νέα ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος και Τάσος Νικολαίδης. Άνοιξαν οι εγγραφές για τα προγράμματα δημιουργικής μάθησης που υλοποιεί ο Δήμος Αθηναίων στα 11 κέντρα δημιουργικής μάθησης μέσω του ΟΠΑΝΔΑ. Η έναρξη των προγραμμάτων θα γίνει την 1η Οκτωβρίου. Λεπτομέρειες στο athina984.gr. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη σταθμοί του μετρό Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών συντήρησης. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε μια κίνηση στήριξης προς το CNN, το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε από το Λευκό Οίκο, τα 4 από τα μεγαλύτερα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, CBS, ABC, NBC και Fox, αποφάσισαν να σταματήσουν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο. και ο καιρός επιδείνωση αναμένεται από αύριο το πρωί έως το πρωί της Τετάρτης στο βορειοδυτικό Αιγαίο, με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες και μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι με μονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 18:30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Βασίλη Ταλαμάγκα.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: Ηλία Ρίχτα!
5: Αυτή η νύχτα μένει.
6: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Χορηγός επικοινωνίας ο Αθήνα 984.
9: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr
10: Αθήνα 984.

0: Αγαπητοί φίλοι, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα Αθήνα. Καλώς ήρθατε στη νέα απογευματινή παρέα εδώ στον ιστορικό Αθήνα 984. Εύρη Αντίφη ακριβώς απέναντί μου στη ρύθμιση, στα κουμπάκια του ήχου, του καθαρού ήχου του Αθήνα 984. Η Καλλιόπια Λανίδου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Νίκος Λιμπερόπλος εκ των αγαπητών παλαιών φίλων, όπως και η Καλλιόπια Λανίδου και η Εύη Ρεντίφη, πάρα πολλά χρόνια έχουμε συμπορευτεί εδώ. Ο Νίκος Λιμπερόπλος στην μουσική επιμέλεια, στο τηλεφωνικό κέντρο Σταύρος Αμάρατος, Βάσιλης Σταλαμάκας στο μικρόφωνο. Αλλάξουμε και ώρα, είμαστε και το πρωί στην ατζέντα, με την παρουσίαση της ατζέντα των θεμάτων της ημέρας, και το απόγευμα 6 με 7 εδώ στον κάθαρο ήχο του ιστορικού Αθήνα 984 θα αναλύουμε την επικαιρότητα. Θα αφήνουμε πίσω την ένταση της ημέρας, θα συντονιζόμαστε με τον πραγματικό ρυθμό της πόλης, φιλοδοξούμε να βάζουμε και χαλαρές μουσικές, εγγύηση ο Νίκος Λιμπερόπουλος και όχι μόνο, με πιο χαλαρή διάθεση. Θέλουμε να γίνει η πιο οικεία συνήθεια της διαδρομής σας, όσοι μας ακούτε τώρα και πηγαίνετε προς το σπίτι, ή και όσοι βγαίνετε από το σπίτι για να πάτε στις δουλειές σας ή αλλού. Θα έχουμε καλεσμένους από όλο το φάσμα της δημόσιας ζωής, πολιτικής ζωής, επιχειρηματικής ζωής, συναδέλφους, απλούς πολίτες, δίνουμε έμφαση και στους απλούς πολίτες, και θα σχολιάσουμε τα θέματα της ημέρας. Καθημερινά, αυτήν την ώρα, από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη. Σήμερα κοντά μας το Μεάρχης Άμυνας του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Μιχάλης Κατρίνης. Καλημέρα, καλημέρα, συνδεσμένος από το πρωί. Καλησπέρα κύριε Κατρίνη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Ταλαμάκα, και καλή επιτυχία και στο απογευματινό ξεκίνημα της εκπομπής.
0: Ναι, και είμαστε και πρωί.
1: Είμαστε άμυνα, αλλά παίζουμε φουλ επίθεση.
0: Επίθεση.
1: Νομίζω ότι αυτό δεν είναι.
0: Πάμε στα βαθιά απευθείας.
1: Πάμε κατευθείαν. Επίθεση. Καταρρυπάς.
0: Να πάρουμε τα θέματα λίγο με τη σειρά.
1: Όπως θέλετε. Εσείς κάνατε το παιχνίδι.
0: Θα πω, όχι, εντάξει, δεν είναι. Εδώ είμαστε πιο χαλαροί. Είναι και η ώρα τέτοια. Οδοντίατρος. Ο Μιχάλης Κατρίνης.
1: Σωστά.
0: Θα πάμε στην πρώτη μουσική ανάσα και μετά, επειδή σχολιάζουμε τα θέματα της ημέρας, θα χρησιμοποιήσω την ιδιότητα του γιατρού, του οδοντίατρου. Να μας κάνετε ένα σχόλιο για όλα αυτά που ακούγονται. Το ζήσαμε και σήμερα ζούμε εδώ, γιατί υπάρχουν διαδικασίες δικαστικές και λοιπά μετά από τον χαμό του Γιώργου Μαζονάκη, λείπει σε όλη την Ελλάδα. Θα μας κάνετε ένα σχόλιο για να δούμε από τη δικιά σας πολιτική πλευρά αν πιστεύετε, και σαν γιατρός πάνω απ' όλα, αφήνουμε το πολιτικό στην άκρη, ότι υπάρχουν διάφορα θεσμικά κενά, γιατί ακούμε εδώ διάφορους υπνοτιστές.
1: Καλά, αυτό είναι είναι ρητορική ερώτηση. Ότι υπάρχουν, θα τα πούμε.
0: Θα τα πούμε. Πάμε στο μία μουσική, την πρώτη μουσική ανάσα, και θα επανέλθουμε.

0: Λοιπόν, καταρχάς, Μιχάλη Κατρίνη, ο Γιώργος λέει πάλι ο Βαρβάς να μας ακούει. Ηλία.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια.
1: Μικρό αλλά ωραίο χωριό. Πολύ ωραίο χωριό.
0: Στέλνει καλησπέρα.
1: Χαιρετισμού στον Γιώργο.
0: Οπότε το βλέπω, είναι και ορθόδοξο. Πασοκάρα, ορθόδοξο.
2: Εμείς στην Ηλία έχουμε πολύ πασόκ.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, για πάμε τώρα, θα πάρουμε τη σειρά. Ανέφερα πριν τον οδοντίατρο Μιχάλη Κατρίνη. Καταρχάς, να το πάμε γιατί είμαστε και πιο χαλαρά, το ξαναλέω, δεύτερη φορά το απόγευμα. Στον οδοντίατρο σηκώνει όταν του πονάει το δόντι να του πεις ότι είμαι ολιστικός οδοντίατρος ή κβατικός και όλα αυτά, όχι, έτσι, ναι.
1: Κοιτάξτε, όπως ξέρουμε στην Ελλάδα ότι δηλώσεις είσαι και πολλές φορές ναι. Ο κόσμος δεν έχει και την γνώση να κρίνει και να αξιολογήσει. Ναι. Εδώ λοιπόν, και να απαντήσω και στο πρώτο ναι. Ερώτημά σας, έρχεται και η ευθύνη της πολιτείας, την οποία ο κόσμος περιμένει να βάζει όρους, κανόνες, να ελέγχει. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν όλα αυτά που είδαμε με αφορμή την τραγική κατάληξη του Γιώργου Μαζονάκη μέσα από ένα περιστατικό που φαντάζομαι ότι είναι εκατοντάδες, αν μην πω χιλιάδες, αυτοί οι οποίοι κάναν προβολή στον εαυτό τους, που πιθανόν είχαν αναζητήσει ανάλογες υπηρεσίες σε ανάλογα ιατρία, τα οποία τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν τόσο ασφαλή και τόσο εγγυημένα και τόσο αξιόπιστα όσο θα έπρεπε.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ σταματάει η ατομική ευθύνη και ξεκινάει μια ευθύνη ενός υπουργείου, ενός συλλόγου. Θα πρέπει κανονικά πριν δώσει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, να πρέπει να ελέγχει για τα τακτά διαστήματα, να ελέγχει τι γίνεται, τι υπηρεσίες παρέχονται. Μπείτε σήμερα στο διαδίκτυο, δείτε πόσες διαφημίσεις υπάρχουν. Ο καθένας σας δηλώνει ό,τι θέλει.
0: Είπε ο υπουργός, θα πάντα. Κάνει, λέει.
1: Εντάξει, ο υπουργός.
0: Τεχνητή νοημοσύνη εδώ, καταβρεί όλα.
1: Ο υπουργός, ξέρετε, εδώ. Έχει ξανακάνει υπουργός υγείας. Και...
0: Ναι. Γράφει, ναι. Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνισσας που παραβίασε εν γνώση της τους νόμους, έτσι είπε. Έτσι φέρετε να είπε ο υπουργός.
1: Εντάξει, τώρα εκ των υστέρων, και ειδικά ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος πάντα είναι λαλίστατος, προσπαθεί έτσι με θόρυβο και με εντυπωσιακό τρόπο να καλύψει τις. Όχι, προφανώς δεν είναι δικές του αποκλειστικά οι ευθύνες. Αυτός θεσμικά έχει ευθύνες για υπουργός υγείας. Αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε και ο ίδιος και ο ιατρικός σύλλογος να έχουν εδώ και πολύ καιρό, βλέποντας αυτό το χαμό που γίνεται στο διαδίκτυο με τις παραπλανητικές διαφημίσεις, με τις υπηρεσίες που παρέχονται από διάφορα κέντρα εξάλλου. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ο θεσμός σε κάθε χώρο ιατρείου να γίνονται διαφορετικές πράξεις από διαφορετικές ειδικότητες και ο κόσμος δεν μπορεί να αξιολογήσει και να ξέρει τι ακριβώς είναι ασφαλές, τι ενδείκνεται, τι επιτρέπεται, ποιος έχει.
0: Ωραία. Στην αρχή είπα θεσμικό κενό. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει ένα θεσμικό κενό που πρέπει να αντιμετωπιστεί?
1: Καλά, αυτό είναι σαφές. Είναι σαφές και σε αυτό θα πρέπει και ο Σύλλογος Ιατρικός επιτέλους να λάβει την ευθύνη του. Ο Σύλλογος και ειδικά Αθηνών. Ο οποίος είναι και ο μεγαλύτερος και συγκεντρώνει, όπως καταλαβαίνετε, και τις περισσότερες περιπτώσεις. Δεν είναι μόνο για τις εκλογές ή μόνο για να παίρνει δημοσιότητα διάφορα προβλήματα. Ο ιατρικός σύλλογος θα πρέπει να ελέγχει και να επιβάλλει και κυρώσεις και ποινές. Εδώ λοιπόν, άμα δούμε, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε π.χ. αν υπήρχαν καταγγελίες στο προηγούμενο διάστημα για διάφορα ιατρία, διάφορους χώρους. Αν πήγαν στον ιατρικό σύλλογο, αν εξετάστηκαν, αν παραπέμφθηκε κάποια από αυτές. Ναι. Υπάρχει αυτό που έλεγε ο Ernest Hemingway. Εμείς, λέει, συγγραφείς πρέπει να είμαστε ενωμένοι και μονιασμένοι όπως οι γιατροί και οι λύκοι.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Ο Κώστας εδώ γράφει υπνοτιστής οδοντίατρος. Υπάρχει ο Μιχάλης Κατρίνης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να τον. Όταν πονάει το δόντι.
1: Μόνο να είναι καθηλωτικές οι ομιλίες.
0: Αλλά μην το ξεχάσει μετά και κοιμάται. Πρέπει να τον ξυπνήσει. Μην... Λοιπόν, πάμε να το σοβαρέψουμε τώρα. Βλέπω εκεί στην τηλεόραση, στη δημόσια τηλεόραση, ότι πριν από λίγη ώρα είναι στο πρωθυπουργό στο Σαν Φραντσίσκο ήταν και ήταν και ο κύριος Γεραπετρίδης από ό,τι είδα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από τα εθνικά θέματα, εξού και η αρμοδιότητα η δικιά σας για την εθνική άμυνα σε σχέση κυρίως με τη γειτονική χώρα. Τι ανάγνωση κάνετε? Έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις και στην τηλεόραση. Αλλά θέλω να τα δούμε.
1: Θυμάστε ότι πολύ καιρό έχουμε πει ότι αυτά τα ήρεμα νερά τα οποία η κυβέρνηση προσπάθησε να πείσει όλους τους Έλληνες πολίτες ότι πλέον τα νερά θα είναι ήρεμα και τα προβλήματα με την Τουρκία τελειώσανε και έρχονται καλύτερες μέρες. Να θυμηθούμε και το σύνθημα του Πασόκ που λέγει ακόμα καλύτερες μέρες. Εμείς λέγουμε ότι αυτό ήταν μια αυταπάτη εξ αρχής και ότι η Τουρκία ποτέ δεν θα μετέβαλε την αναθεωρητική της ατζέντα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά χρησιμοποίησε τη διακήρυξη των Αθηνών μόνο και μόνο για να ξεπληθεί έναντι των συμμάχων στο ΝΑΤΟ εξού. Και οι εξαγγελίες Τραμπ στη σύνοδο της κορυφής της Άγκυρας, αλλά και των εταίρων, γιατί το έχω πει πολλές φορές στα μαλλιά στη γλώσσα. Μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να λέει ότι πετάξαμε την Τουρκία από το SAFE, το πρόγραμμα αμυντικών εξοπλισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
1: Αλλά τουρκικές εταιρείες έχουν υπογράψει πάρα πολλές συμφωνίες με ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες. Δηλαδή, την ίδια στιγμή που ο Πρωθυπουργός Έλληνας λέει ότι η Ευρώπη δείχνει αλληλεγγύη στην Ελλάδα, την ίδια στιγμή οι γαλλικές, βρετανικές, εστονικές, ισπανικές, ιταλικές εταιρείες εξοπλίζουν αμυντικά τουρκικά συστήματα, προφανώς, αν γίνει ποτέ αυτό, εις βάρος της χώρας μας. Αυτό λοιπόν απαιτεί μια στεναρή, νομίζω και στιβαρή θέση και στάση που δεν υπήρχε από την κυβέρνηση. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ τον κύριο Μητσοτάκη όταν είδε τον κύριο Μέρτς, την κυρία Μελώνη, άλλους Ευρωπαίους ηγέτες να θέτει on camera το ζήτημα της προκλητικότητας Τουρκίας και να ζητάει στήριξη από τους Ευρωπαίους ηγέτες. Ούτε θυμάμαι ποτέ σε σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης να βγαίνει μέσα και να λέει εδώ και τώρα να επιβληθούν κυρώσεις έναντι της Τουρκίας. Γιατί η Τουρκία αμφισβητεί το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας, τις συνθήκες. Αυτή τη στιγμή έχει κάνει ένα παράνομο τουρκολογικό μνημόνιο για το οποίο δεν έχει υποστεί καμία κύρωση. Λέει ότι το μισό Αιγαίο θα είναι διεκδικούμενα νερά με την γαλάζια πατρίδα που επίκειται να ψηφιστεί. Έβγαλε κάποια πάρκα τα οποία ουσιαστικά αποκλείουν τη λίμνο της Αμοθράκη και το Καστελόριζο. Και καταλαβαίνετε ότι καλά, το θέμα του Κυπριακού, το οποίο κάποια στιγμή ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση το είχαν ξεχάσει, δεν υπήρχε Κυπριακό στην ατζέντα των
0: κάνει την ανάγνωση τώρα η κυβέρνηση ότι πάμε πολιτικής σε χαμηλούς τόνους. Αυτό λένε.
1: Εντάξει, οι χαμηλοί τόνοι όμως αποθράσαν την
0: Τουρκία. Αν είχαμε κάποιον εδώ από το κυβερνητικό στρατόπεδο, θα σε έλεγε Μιχάλη Κατρίνη, θες να κάνεις πόλεμο.
1: Εντάξει, κάνουμε πόλεμο. Το να μην θες να κάνεις πόλεμο δεν σημαίνει να μην βλέπεις πραγματικότητα. Δηλαδή, το γεγονός ότι είχαμε χαμηλούς τόνους, η Τουρκία αποθρασύνθηκε και όχι μόνο αυτό, εξηλαιώθηκε στα μάτια όλων των άλλων ότι είναι ένας ήσυχος γείτονας που τα πάει καλά με την Ελλάδα, που δεν υπάρχει κανένα λόγο ανησυχία. Άρα, ας κάνουμε εξοπλιστικές συμφωνίες. Άρα, ας ανοίξουμε την πόρτα των F-35. Άρα, όλα καλά. Και τώρα ξαφνικά, και προσέξτε, αυτό γίνεται εκ του πονηρού και με όρους εσωτερικής επικαιρότητας. Ο κ. Μητσοτάκης, βλέποντας το κόμμα του κ. Σαμαρά και άλλα κόμματα των δεξιών του να το ασκούν κριτική στα εθνικά θέματα, κάτι που το Πασόκ το έκανε από την πρώτη στιγμή και από τη διακήρυξη των Αθηνών, τότε μάλιστα διακινδυνεύοντας να μας χαρακτήσουν κάποιοι ότι είμαστε εθνικιστές ή ακραίοι. Ναι. Εμείς λέγαμε, παιδιά, μην τρέφετε αυταπάτες. Η Τουρκία δεν αλλάζει. Έχει ατζέντα διαχρονική, η οποία αφορά όλες τις κυβερνήσεις, όλους τους ηγέτες, εδώ και πολλές δεκαετίες.
0: Συμμαχία,
1: και τότε μας κατηγορούσαν.
0: Η συμμαχία Μιχάλη Κατρίνη με το Ισραήλ είναι θετική έτσι όπως εξελίσσεται?
1: Αυτό είναι αδιαφεσβήτητο. Η αμυντική συμφωνία με το Ισραήλ είναι θετική. Είναι μια διαχρονική
0: άρα
1: και διακομματική,
0: και την
1: διακομματική επιλογή. Από το 2010 ξεκίνησε και συνεχίστηκε από όλες τις κυβερνήσεις και από όλους
0: τους πρωθυπουργούς. Εκεί στην Επιτροπή ποια κόμματα, τα αριστερά κόμματα, το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν είχε, δεν συμφωνούσε.
1: Δεν μπορεί να είναι και ομόφωνες
0: αποφάσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν, συμφωνούσε.
1: Μα επί κύριου Τσίπρα, επί κυβέρνησης κύριου Τσίπρα ενισχύθηκε.
0: Αλλά είχε ενισχύθηκε η συμφωνία και με τους Αμερικανούς.
1: Το γεγονός ότι κάνεις μια αμυντική συνεργασία δεν σημαίνει ότι αποδέχεσαι και συμφωνείς με όλες τις επιλογές και τις τακτικές.
0: Το λέω γιατί στην κύριου Νετανιάχου.
1: Του κύριου Νετανιάχου. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Νετανιάχου, άλλο πολιτική του Ισραήλ. Βέβαια την εκφράζει ο Νετανιάχου σήμερα.
1: Άλλο αμυντική συνεργασία με το Ισραήλ που για μας είναι επωφελής. Άλλο η μη αποδοχή όπως κάνει η χώρα μας, βεβαίως. Ο κ. Μητσοτάκης κάποια στιγμή είχε αμφισβητήσει και το διεθνές δίκαιο και έλεγε ότι εντάξει, μην το επικαλούμαστε διαρκώς και να δούμε την πραγματικότητα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εκλογές θα έχουμε στο Ισραήλ σε ένα μήνα, θα δούμε τους σχετισμούς. Νομίζω ότι δεν πρέπει να διαταραχθεί αυτή η αμυντική συνεργασία, αλλά από εκεί πέρα δεν πρέπει σε καμία των περιπτώσεων να δοθεί και συγχωροχάρτη όλες αυτές τις πρακτικές του κράτους του Ισραήλ.
0: Με το καλώδιο τι γίνεται? Καταρχάς, σας πείτε το Αχιλλέα, το καλώδιο είναι τα επόμενα τεστ. Τα λέγαμε τους Τούρκους στο Αιγαίο. Εδώ τι πιστεύω.
1: Θυμάστε το 24 όταν έγινε η προσπάθεια για τις έρευνες ανοιχτά της Κάσου και ήταν η κατάληξη. Μία άρνηση της Τουρκίας και μία απειλή της Τουρκίας ήταν αρκετή ώστε να μην γίνουν οι έρευνες. Μετά δύο χρόνια είχαμε διαβεβαιώσεις ότι θα γίνουν κανονικά έρευνες. Περάσανε δύο χρόνια για να ρίξουμε τώρα την καυτή πατάτα στη Γαλλία. Σε μια γαλλική εταιρεία και στη γαλλική κυβέρνηση, η οποία θα πρέπει να ζητήσει, δεν ξέρω, θα πάρει άδεια από την Τουρκία, θα ενημερώσει απλώς ότι θα κάνει έρευνες ανοιχτά. Τη Κάσου, εμείς θεωρούμε ότι αυτό το έργο είναι πολύ σημαντικό και εκεί μάλιστα θα πρέπει, και εκεί θα πρέπει να ζητηθεί από την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητηθεί και η αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί τώρα στα όρια της Ευρώπης, στα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και στα σύνορα της Ελλάδας, αυτή τη στιγμή να παίρνουμε άδεια από την Τουρκία για να κάνουμε έρευνες για ένα ενεργειακό έργο, δηλαδή ειρηνικό ενεργειακό έργο. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα.
0: Ναι. Και νομίζω, ακούστε τώρα.
1: Και νομίζω ότι η κυβέρνηση. Ναι. Μας τα λέει λίγο έτσι.
0: Ο Γιώργος από την Ηλία που είναι Ορθόδοξο Πασόκ και πετά δικά του στην αρχή. Ο Δημήτρης εδώ τώρα που είναι κοντά στο Μητσοτάκη γράφει: ο Μητσοτάκης είναι ο μόνος πρωθυπουργός που μίλησε μέσα στην Τουρκία για Κάζος Μπέλη. Δεν τη λέτε.
1: Εγώ ο Μητσοτάκης είναι ο μόνος πρωθυπουργός που ενώ θα έπρεπε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στην Τουρκία να πει και στον πρόεδρο Τραμπ και στους άλλους ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ για το τι κάνει η Τουρκία και γιατί ποιο λόγο δεν πρέπει να θεωρείται αξιόπιστος σύμμαχος, mm-hmm. επέλεξε να μην μιλήσει και να κάνει δηλώσεις εκτός για εσωτερική κατανάλωση στα ελληνικά ΜΜΕ. Άρα, ναι. ωραίες είναι οι επικοινωνιακές κορώνες και όλα αυτά που κάνει ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση του. Αυτά είναι μάιστρε, εγώ δεν μπορώ να πω. Ναι. Του βάζω το καπέλο. Όμως, όταν δεν μιλάς μέσα στη σύνοδο κορυφής να ζητάς κυρώσεις, όταν δεν μιλάς μέσα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ να λες ότι η Τουρκία, μέσα στην Τουρκία, αυτή τη στιγμή δεν είναι αξιόπιστο σύμμαχος, τότε όλα τα άλλα νομίζω ότι
0: μάλιστα.
1: δεν χρήζουν περαιτέρω σχολιασμού.
0: Τώρα θα χρησιμοποιήσουμε την κυρία Ρεντίφη να ακούσουμε τη Βύση. Γίνεται χαμός με αυτό το τραγούδι, είναι το τελευταίο. Πολύ μεγάλη.
1: Πάντα
0: αναβίση.
1: Πάντα αναβίση. Διαχρονικά.
0: Λοιπόν, διαχρονικά γίνεται. Για να περάσουμε μετά σε κάτι κρίσιμο. Στα της ακρίβειας, ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ. Όχι γιατί. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Ωραία η Βύση, η Μιχάλη Κατρίνη. Έτσι, είναι. Μετά, μετά. Θα σα βάλω και άλλο μετά και θα πάμε στο λογαριασμό. Λοιπόν,
1: για να δούμε. Για να
0: τα
1: δούμε.
0: Λιόλιο έχει μετά το λογαριασμό. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Άννα Αγγελοπούλου για του τίτλου ειδήσεων και θα επανέλθουμε μετά να περάσουμε με το λογαριασμό στην ακρίβεια και όχι μόνο.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στη διεθνή καταιγίδα στις τιμές ενέργειας απαντάμε με διπλή ασπίδα προστασίας στο πετρέλαιο θέρμανσης, δήλωσε στο ΣΚΑΙ ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το ζητούμενο δεν είναι να επιδοτεί το κράτος εκ των υστέρων ένα μέρος της ακρίβειας, αλλά να περιορίσει την επιβάρυνση στην πηγή, απαντάμε ανακοίνωσή του ο τομέας οικονομικών του ΠΑΣΟΚ. Απατεώνησα που παραβίασε εις γνώση της νομοθεσία, χαρακτήρισε την ιατρό Ιωάννα Γάκα που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Απέραψε τις αιτιάσεις περί απουσίας ελέγχων. Συνάντηση Τραμπ-Μακρόν απόψε στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών με τον Ιρανό ομολογό του, άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, αύριο αναμένεται και συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, στην προσοχή, η πέμπτη ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Κινητοποίηση σήμερα στις 7 στο Υπουργείο Οικονομικών διοργανώνουν οι αυτοαπασχολούμενοι, οι έμποροι και οι βιοτέχνες της Αττικής, πραγματοποιώντας την πρώτη τους μεγάλη παρέμβαση μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για την οικονομία. Συγκέντρωση μνήμης και πορεία αυτή την ώρα στην οδό Γκλάδστονος για τα 8 χρόνια από τη δολοφονία του ακτιβιστή Ζακ Κωστόπουλου. Άνοιξαν οι εγγραφές για τα προγράμματα δημιουργικής μάθησης που υλοποιεί ο Δήμος Αθηναίων. Η έναρξη των προγραμμάτων θα γίνει την 1η Οκτωβρίου. Λεπτομέρειες στο athena984.gr. Και ο καιρός. Επιδείνωση αναμένεται από αύριο το πρωί στο πρωί της Τετάρτης στο βορειοδυτικό Αιγαίο με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες και μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι με μονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Θερμοκρασία στην Αθήνα από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, χρησιμοποίησα Μιχάλη Κατρίνη Βύση Λιόλιου για δεΐωτε.
1: Τέλος.
0: Τώρα πάμε λογαριασμό.
1: Και τώρα εξηγείτε γιατί. Ωραία. Λέει πόσο χρέο το κάθε σ' αγαπώ. Φαίνεται ο κύριο Μητσοτάκη.
0: Πάντω σ' αγαπώ. Πάμε τώρα στο σούπερ μάρκετ.
1: Θέλει να χρεώσει του ψηφοφόρου που τον αγαπούν τόσο πολύ και σου λέει πληρώστε.
0: Πάμε στο σούπερ μάρκετ τώρα. Τι γίνεται εδώ με την ακρίβεια, εσεί τι θα κάνετε, να το πάμε ανάποδα.
1: Καλά τώρα, εμεί εδώ και 4 χρόνια έχουμε πει ότι πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ στα βασικά διατροφή. Το κάνανε πολλέ χώρε, πέτυχε. Μειώθηκε η τιμή στο σούπερ μάρκετ. Ο κύριο Μητσοτάκη λέει δεν μπορεί να πετύχει.
0: Το πάμε διαφορετικά. Γιατί πιστεύετε ότι ο Μητσοτάκης θα το κάνει?
1: Γιατί μαζεύει πολλά λεφτά. Θα σας πω γιατί. Γιατί μαζεύει πάρα πολλά λεφτά από το ΦΠΑ. Ήδη το πρώτο εφτάμηνο πήρε 800 εκατομμύρια παραπάνω από αυτά που είχε προβλέψει.
0: Θα είχε τρεπαλού τότε.
1: Το Δεκέμβριο, όχι, όχι. Έχει υπερέσοδα για να βγαίνει στη ΔΕΘ, να βγαίνει τα δημοσκοπήσεις δεν είναι πολύ καλές. Και να λέει θα δώσω εκείνο, θα δώσω τ' άλλο. Τώρα θυμάστε όταν έλεγε το ΠΑΣΟΚ να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα και λέγανε δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορούμε, δεν περνάει στην κατανάλωση. Τώρα ξαφνικά διαβάζουμε ότι υπάρχει μια συζήτηση και γι' αυτό. Τώρα η βενζίνη έχει πάει δεν ξέρω εγώ πόσο. Δηλαδή σε λίγο θα φτάσει 2,5 ευρώ και το πετρέλαιο και η βενζίνη. Και ο κ. Μητσοτάκης θα λέει ότι πάει καλά η ελληνική οικονομία.
0: Ναι.
1: Θεωρώ λοιπόν ότι.
0: Έτσι,
1: στα δε τρόφιμα. Στα δε τρόφιμα. Σας θυμίζω ότι η συμφωνία αυτή που κάνανε συμφωνία κυρίων με τους ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ είναι για το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Είναι κρίση αυτό.
1: Δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί αυτό. Δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί.
0: Είναι κρίση αυτό που έχει φτάσει 2,5 η βενζίνη.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Τι δεν είναι.
1: Είναι κανονικότητα.
0: Όχι, για ακούστε εδώ. Γιατί εδώ επειδή είμαστε πιο χαλάρη. Για τρίτη φορά. Για ακούστε εδώ στο γνωστό στο κανάλι του Φαλήρου τι είπε. Εδώ.
2: Τη βενζίνη 2,5 ευρώ. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι η οικονομία πάει καλά.
3: Δεν είναι κρίση. Η κρίση είναι όταν θα πέσει στα 5 ευρώ. Είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Το είπε ο κύριος Κερίδης όταν θα πέσει στα 5.
1: Ο καθένας όπως καταλαβαίνει και όπως το ζει βέβαια. Έτσι. Ο καθένας όπως το ζει. Τώρα μιλάμε για μια εκτείναξη τιμές των καυσίμων. Μιλάμε για ένα πληθωρισμό 40% στα τρόφιμα τα τελευταία 3 χρόνια. Προφανώς αυτοί που είναι στο Μαξίμου δεν έχουν αίσθηση και ιδέα τι γίνεται στην καθημερινή ζωή και ότι ο κόσμος πραγματικά σφίγγει το ζωνάρι και κάθε 15 του μήνα τελειώνουν τα χρήματα. Γι' αυτό και αυξάνονται τα χρέη στις τράπεζες, στα funds, στην εφορία, στον ΕΦΚΑ. Δεν είναι τυχαίο τίποτα. Τα χρέη αυξάνονται, οι τιμές αυξάνονται και η μεσαία τάξη και πιο χαμηλή οικονομικά συμπολίτες πιέζονται. Και δεν είναι τυχαίο, κύριε Τελαμάγκα. Διάβαζα σήμερα ότι το 43% των δανείων το έχουν πάρει 700 επιχειρήσεις στη χώρα. Προσέξτε λίγο. Το 43% των χρημάτων το πήραν 700 επιχειρήσεις. Και καμιά 55.000 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν πάρει το 25%. Οι 700 έχουν πάρει το 43% και 55.000 έχουν πάρει το 25%. Αυτή είναι η Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη. Οι μεγάλοι έχουν προνομιακή μεταχείριση και πρόσβαση σε όλα, ρευστότητα, δάνεια, ασυλίες, αναθέσεις και οι μικροί παίρνουν κάτι ξεροκόμματα καθώς και λίγο που ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί ότι πιέζεται.
0: Ωραία, μου το φέρα τώρα στο κατάλληλο σημείο, Μιχάλη Κατρίνη. Και αφού λοιπόν η πρόταση και η κριτική που κάνετε και σωστά, ακόμα αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Επίσης, να πω για την πρόταση, γιατί θα το πω είναι αντιδημοφιλές στους ισχυρούς. Εμείς λέμε να φορολογηθούν τα υπερκέρδη. Το λέμε. Δεν μπορεί τώρα, βλέπετε στους λογισμούς. Ένα δις. Ένα δις. Πότε το 23, το έχουμε 26. Ένα δις.
0: Τι κάθε χρονιά θα βάζει, έτσι είναι.
1: Ένα δις το εξάμηνο οι εταιρείες διήλυσης, 2,5 δις οι τράπεζες, 3 δις εταιρείες ενέργειας. Σε ένα εξάμηνο, προσέξτε. Και λέω Μητσοτάκης, παιδιά, εγώ δεν φορολογώ. Δεν φορολογώ.
0: Ωραία, πάμε τώρα. Ωραία. Ωραία
1: το Πασόκ δεν θα φορολογήσει.
0: Ωραία. Να, εγώ τα συνυπογράφω όλα εδώ στο χαρτί. Να το σημειώνω.
1: Θα το κάνουμε.
0: Πολύ ωραία. Γιατί τότε τα νούμερα δεν βγαίνουν? Εγώ βλέπω δημοσκοπικά το Μητσοτάκη.
1: Αν όμως λέγατε τα δημοσιονομικά, δεν
0: βγαίνουν. Όχι, καλά.
1: Τα που λέμε Μητσοτάκης.
0: Τα δημοσκοπικά τα νούμερα τον βλέπω εκεί. Εγώ δεν κάνω την ανάγνωση ούτε στην τηλεόραση με την εκτίμηση ψήφου. Κοιτάμε πάντα την πρόθεση ψήφου. Ναι, ναι. Αλλά βλέπω εκεί δίνουν πολύ μεγάλο στον ίδιο και σας μαζεύουν προς τα κάτω.
1: Τρίτο κόμμα. Εσείς πώς το βλέπετε, τις δημοσκοπήσεις πώς βλέπετε?
0: Εγώ έχω μια ερευνητική.
1: Να και τις αναφέρετε τώρα, γιατί όλοι οι δημοσιογράφοι μας λένε τις δημοσκοπήσεις.
0: Μαζεύουν προς τα κάτω. Τρίτο
1: καλά,
0: κόμμα.
1: Εσείς πώς το βλέπετε, τις δημοσκοπήσεις πώς βλέπετε?
0: Εγώ έχω μια ερευνητική.
1: Να και τις αναφέρετε τώρα, γιατί όλοι οι δημοσιογράφοι μας

0: δημοσκοπικά.
1: Διαβοής Μητσοτάκη. Οι δημοσκοπήσει ουσιαστικά πάνε να περάσουν ένα μήνυμα διαβοής Μητσοτάκη. Εγώ κύριε Ταλαμάκα, όπου πηγαίνω και στην Ηλία και στην Αθήνα.
0: Εσείς βλέπετε ότι όλοι λένε Πασοκάρα.
1: Και στην Καστοριά που ήμουν προχθές για ένα γάμο, μου λένε ρε παιδιά, κάντε κάτι να φύγει ο Μητσοτάκης. Δεν αντέχω μάλλον.
0: Έτσι λένε.
1: Και δεν είναι και Πασόκοι όλοι αυτοί που μου το λένε.
0: Όχι, στην Καστοριά ειδικά είναι γιατί πολύ δεξιοδομό.
1: Γιατί άμα ήταν Πασόκοι όλοι αυτοί, θα ήταν το Πασόκ τώρα με 40%.
0: Γιατί όμω σα δίνουν τώρα δημοσκοπικά τουλάχιστον για να συνεχίσουν τι προβοκάτσει. Το μαζεύουν το κόμμα.
1: Εγώ καταλαβαίνω και το πνεύμα σα και βλέπετε ότι υπάρχει ένα οριμαγδό δημοσκοπήσεων. Εγώ δεν θυμάμαι τόσε πολλέ δημοσκοπήσει να προσπαθούν. Πα στη θυσία να πείσουν του πολίτε, παιδιά, μην ταλαιπωριέστε και τα κόμματα. Το αποτέλεσμα είναι τελειωμένο. Θα βγει ο Μητσοτάκης, θέλατε, δεν θέλατε. Εμείς λοιπόν τι λέμε, δημοσκοπήσεις αξιολογούμε και τα ποιοτικά στοιχεία τα αξιολογούμε και στη ΔΕΘ φάνηκε ότι αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός δεν έπεισαν τον κόσμο. Γι' αυτό και όπως ακούσαμε στο Δελτίο Ειδήσεων σε λίγο βγαίνουν επαγγελματίες έξω και φωνάζουν. Γι' αυτό θα βγουν οι αγρότες σε λίγο και θα φωνάξουν. Γι' αυτό βλέπετε τους δανειολήπτες κοινές κάθετες και λίγο στις διαμαρτυρίες. Γι' αυτό βλέπετε κατηγορίες όλων των εργαζομένων και επαγγελματιών που σου λέει Πρωθυπουργέ. Καταλαβαίνεις τι γίνεται, είσαι στο δικό σου κόσμο. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι είναι και ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί. Αλλά δυστυχώς και από αυτά που άκουσα από τον συνάδελφο πριν που είπε για τα 5 ευρώ, ότι και τα στελέχη της Δημοκρατίας είναι στο δικό του κόσμο. Δικός του είναι ο κόσμος που πιστεύουν, αλλά δεν είναι αυτός της πραγματικότητας.
0: Ωραία, να το πάμε λίγο διαφορετικά. Δεν μ' άρεσε να συζητάμε υποθετικά σενάρια κλπ. Αν εκείνο το βράδυ των εκλογών θα γίνουν, κάποια στιγμή πρέπει να γίνουν. Εσείς πότε πιστεύετε ότι θα γίνουν παρεπιπτόντως, τον Ιούλιο, μετά από 3 χρόνια, όχι, θα τους κάνει.
1: Είπε ο Πρωθυπουργός την Άνοιξη. Η Άνοιξη έχει 3 μήνες.
0: Υπάρχει μια φήμη στα δημοσιογραφικά γραφεία.
1: Εκτός και λόγω.
0: Μπορεί και ένα μήνα μπροστά από
1: εσά. Εκτός και λόγω κυβέρνησης έχουμε παρατεταμένη Άνοιξη.
0: Λοιπόν, ωραία.
1: Και φτάσουν όλα μέχρι.
0: Αν εκείνο το βράδυ των εκλογών το ΠΑΣΟΚ δεν είπα καλά και είναι τρίτο κόμμα. Τι γίνεται.
1: Εγώ δεν πιστεύω ότι θα το ΠΑΣΟΚ τρίτο κόμμα, κύριε Ταλαμάκα. Ναι. Νομίζω ότι όλα αυτά γίνονται εκ του πονηρού οι συζητήσεις. Οι δημοσκοπήσεις κάνουν το δικό τους παιχνίδι, το δικό τους ρόλο. Mm-hmm. Εγώ άλλο βλέπω στην επαφή με τους πολίτες. Το Πασόκ είναι ένα κόμμα που έχει ιστορία, έχει πορεία, έχει δομές, έχει πρόσωπα, έχει πρόγραμμα το οποίο και με βάση τα ποιοτικά στοιχεία δημοσκοπήσεων αποτιμήθηκε ως αξιόπιστο και εφαρμόσιμο και ρεαλιστικό. Mm-hmm. Πλέον, ποιος είναι ο στόχος μας? Ο στόχος μας είναι η πολυδιάσπαση της ψήφου απαλλαγής από τη Νέα Δημοκρατία για τον κύριο Μητσοτάκη, που ξεπερνάει το 70%, αν εξαιρέσουμε κάποιες ακραίες επιλογές, να κατευθυνθεί προς μια θετική κατεύθυνση και μια κυβερνητική πρόταση. Μάλιστα. Που αυτή τη στιγμή εγώ πιστεύω ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει ρεαλιστική, εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Τώρα θα μου πείτε, ωραία τα λέτε, γιατί δεν γίνεται. Με αυτή είναι η προσπάθεια που θα κάνουμε. Είναι ο κόσμος που μέχρι πρότινος δεν μας άκουγε, τώρα μας ακούει, όχι μόνο να μας ακούει, αλλά να μας επιλέξει και να μας δώσει την ευκαιρία αυτά που λέμε να τα κάνουμε. Γιατί κύριε Δαλαμάγκα, όταν τα κάνουμε, ο κόσμος θα δει ότι θα είναι η ζωή του καλύτερη και θα δει ότι τα πράγματα θα είναι δικαιότερα σήμερα. Δεν είναι μόνο ότι ο κόσμος ζορίζεται πάρα πολύ. Είναι ότι βλέπω ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Βλέπει μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να παρεμβαίνει στα πάντα. Βλέπει ένα σύστημα το οποίο ευνοεί τους κολλητούς με αναθέσεις δεκάδων δις. Βλέπουν μεγάλες εταιρείες να βγάζουν υπερκέρδη και μικρές εταιρείες να κλείνουν.
0: Κατανοείτε, εσείς στο Μητσοτάκη πώς το βλέπετε απέναντι στις εκλογές? Τώρα καταλαβαίνω ότι είναι άκομψο το εκπρόσωπο του κόμματος.
1: Εγώ δεν μπορώ να κάνω. Αλλά εγώ νομίζω ότι ο κόσμος θα εκφράσει τις αρέσκειά του στις εκλογές.
0: Ναι. Και είναι και τόσα χρόνια πια.
1: Η Νέα Δημοκρατία 7, θα έχει πολύ χαμηλότερα ποσοστά από αυτά που θέλουν κάποιοι να περάσουν στην κοινή γνώμη.
0: Το βλέπετε στην πολιτική ζωή του Μητσοτάκη, αν είναι κάτω από 25% μετά τις εκλογές?
1: Εγώ νομίζω ότι ο κύκλος του Μητσοτάκη έχει κλείσει. Το έχω πει και σαν χρόνο. Έχει κλείσει ο κύκλος του κ. Μητσοτάκη. Αλλά έχει κλείσει ο κύκλος της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή εδώ δεν αποσυσχετίζουμε.
2: Πώς θα κλείσει της Νέας Δημοκρατίας, σε μαγαζί γωνία είναι.
1: Δεν αποσυσχετίζουμε, ενώ ως κυβέρνηση. Δεν αποσυσχετίζουμε τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη. Εμείς λέμε ότι δίνεται.
0: Και με ποιο θα πάτε, αν δεν βγει το νόμο? Με τον Τσίπρα πάτε?
1: Δίνουμε τη μάχη του ΠΑΣΟΚ να πάρει την πρώτη εντολή. Κάποιοι πιστεύουν ότι είναι ουτοπικό, γιατί βλέπουν τις δημοσκοπήσεις.
0: Τώρα το λέτε
1: όμως. Όμως, σας το λέω από πριν, εκ των προτέρων. Όμως, κάποιοι θεωρούν ότι είναι ουτοπικό. Όμως σας το ξαναλέω, ο κόσμος θέλει αλλαγή, διασπάται η ψήφος της πολιτικής αλλαγής, το ΠΑΣΟΚ βελτιώνει τα ποσοστά του, ο στόχος είναι να βελτιώσει ώστε να καταστεί πρωταγωνιστική δύναμη. Και τότε θα δείτε ότι θα μπορέσει και να πείσει τους πολίτες να έρθουν να ψηφίσουν, που σήμερα λένε δεν μας ενδιαφέρει τίποτα, δεν ψηφίζουμε, αλλά και βεβαίως όταν ψηφίσουν, αν πάει η ψήφος τώρα σε ακραίες επιλογές ή σε, μην πω τώρα, επικίνδυνες επιλογές, όπως εμφανίζονται εσχάτως και δυστυχώς παίρνουν και μεγάλο χώρο δημοσιότητας. Η καθημερινότητα θα αλλάξει μέσα από την

0: πολιτική και όχι μέσα από συνθήματα
1: η
0: εύκολα και ανεπιθέτω.
1: Η φίλη Χριστίνα εδώ από το ΜΕΤΣ, ακούστε τώρα, το στείλε κιόλας, το πρόλαβε και εγώ θα το χρησιμοποιήσω δύο λεφτά. Μόνο μια πιθανότητα, λέει, υπάρχει το ΠΑΣΟΚ να είναι, πώς το είπατε, με μια ψήφο πρώτο.
0: Να είναι πρώτο.
1: Να αναστηθεί αυτός.
2: Εντάξει. Θα σας πω κάτι.
3: Μόνο τότε.
1: Θα πω κάτι.
3: Η Χριστίνα, δώσε με τώρα
2: τυχαίο,
3: να το παίξαμε κατευθείαν. Δεν
2: το,
3: πρέπει, πρέπει να τα ακούσω ποτέ.
0: Η αιμονή και το συμπλεγματισμός που διακρίνει και τον Πρωθυπουργό και τη Νέα Δημοκρατία, σε κάθε περίπτωση προσπαθούν να αποδομήσουν τον Ανδρέα Παπανδρέου και τις πολιτικές του. Πολιτικές που άλλαξαν τη χώρα, έδωσαν ευκαιρίες και κατήργησαν τις ανισότητες και τις διακρίσεις. Αυτές οι διακρίσεις και ανισότητες.
3: Παπανδρέου, Καραμαλής, Κώστας, Καραμαλής, Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Αυτές οι ανισότητες και διακρίσεις έχουν επανέλθει με άλλο τρόπο τώρα. Δηλαδή, βλέπουμε τους κολλητούς να κερδίζουν και να βγάζουν υπερκέρδη. Βλέπουμε αυτούς που είναι στο σύστημα του Μαξίμου, βλέπω ΠΚΠ να είναι κοντά στο σύστημα διαχείρισης και όχι μόνο. Και βλέπουμε τους πραγματικούς αγρότες να μένουν απ' έξω, τους επαγγελματίες να φυτοζωούν, τους εργαζόμενους να ακούνε για αυξήσεις και για οικονομία που πετάει. Αλλά κάθε μήνα να βλέπουν ότι δεν τους φτάνουν τα λεφτά για να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις. Άρα εδώ πλέον είναι η ώρα και της ευθύνης και για τον ελληνικό λαό να αποφασίσει και να πάρει την τύχη στα χέρια του. Για το αν θέλει να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
1: Τώρα κατάλαβα γιατί μας ζητήσατε να ακουστεί. Κυρία Ρεντίφη, για πάμε να το βάλουμε. Δεν πάει άλλο. Βασίλης Παπακοσταντίνου, μας το ζήτησε ο Κατρίνης πριν.

0: Εντάξει, πήγε το μήνυμα, δεν πάει άλλο κλπ. Μιχάλη Κατρίνη. Καλησπέρα στον Μιχάλη τον Παπαδόπουλο. Εδώ μας δίνει ειδήσεις ο Μιχάλης ο Παπαδόπουλος, αγαπητός συνάδελφος. Καλησπέρα λίγο στον Μιχάλη τον Κατρίνη. Καλησπέρα στην Παρασκευή. Ηλία, τι γίνεται η Ηλία? Έχουν ξυπνήσει.
1: Ηλία είναι παντού.
0: Εδώ όλοι από την Ηλία της Αθήνας εδώ στέλνουν.
1: Πού να δείτε στην Ηλία το μήνυμα, δεν πάει άλλο, πόσο δυνατό είναι.
0: Αρχαία Ολυμπία λέει, το σούπερ μάρκετ το Περικλής. Λοιπόν, που είναι απέναντι λέει από το μάλιστα. Καλησπέρα, καλησπέρα και στον Περικλή. Γερμανία. Είχαμε
1: ανησυχητικές εξελίξεις.
0: Και αυτά να το πω εγώ αλλιώς τώρα.
1: Και συνεχόμενα τα αποτελέσματα.
0: Για να πηγαίνει ο Γερμανός και να ψηφίσει το AfD σημαίνει ότι κάτι δεν κάνουν οι άλλοι καλά. Έτσι είναι.
1: Κάποια στιγμή αυτό πρέπει να αφυπνήσει, νομίζω, όχι τη Γερμανία, συνολικά την Ευρώπη. Να καταλάβει ότι αυτές οι πολιτικές, οι ασφικτικές, οι περιοριστικές. Σε πολλά θέματα, κυρίως στην οικονομία
0: και, και στο θέμα. Και την αριστερά στο Περολίνο.
1: Και στο θέμα, αλλά και στο θέμα της μετανάστευσης, ότι πρέπει να υπάρχει ένα όριο, γιατί ο κόσμος αντιδρά και δυστυχώς αντιδρά με ακραίο τρόπο. Και με έναν τρόπο ο οποίος πολλές φορές νομιμοποιεί επικίνδυνες φωνές να έρθουν και να οδηγήσουν σε κατάργηση της δημοκρατίας. Και νομίζω ότι δεν είναι τυχαία τα παραλαμβανόμενα δείγματα και αποτελέσματα, αλλά δεν βλέπω και το σύστημα το ευρωπαϊκό διαχείρισης να αφυπνίζεται και να το παίρνει αλλιώς.
0: Ναι.
1: Είναι ένα θέμα αυτό. Και
0: αυτό το ζήτημα με την νομεκλατούρα των Βρυξελών εκεί, τους Μανδαρίνους κλπ. Δεν πιστεύετε ότι θα το βρούμε μπροστά μας?
1: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταλάβει ότι πέρα από οικονομική ισχύ πρέπει να αποκτήσει και γεωπολιτικό αποτύπωμα. Άρα πρέπει να είναι γρήγορης αποφάσεις, να παρεμβαίνει σε εξελίξεις και όχι μόνο να κατακρίνει ρητορικά και να παίρνει θέση έτσι, θεωρητικά. Αλλά σε κάτι και το κυριότερο είναι ότι θα πρέπει η Ευρώπη κάποια στιγμή να παίρνει αποφάσεις υπέρ των πολιτών και όχι υπέρ κάποιων μονοπωλίων και κάποιων συμφερόντων τα οποία ο κόσμος βλέπει ότι αυτό που λέμε η ευρωπαϊκή ιδέα, ενώ έχει πάρα πολλά θετικά και τα νιώθει, την ίδια στιγμή αισθάνεται ότι χάνει ευκαιρίες και δικαιώματα.
0: Ναι, αυτή η
1: κρίση. Και δεν είναι απάντηση το να γυρίσουμε στη λογική του κράτους έθνους και σε εθνικές πολιτικές. Και
0: άρα τι να κάνουμε, μου το πάτε ούτε από το ούτε
1: γιατί και οι Βρετανοί που πήραν αυτή την απόφαση βλέπετε ότι πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο.
0: Θα φύγει και η Σκωτία, θα φύγει και η Ιρλανδία τώρα.
1: Αυτοί φεύγουν για να πάρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι, αλλά φεύγουν όμως από
1: αυτός ο υπερεθνικός οργανισμός πρέπει να έχει ένα σοβαρό αποτύπωμα και γεωπολιτικό που δεν το έχει. Δυστυχώς βλέπουμε σήμερα στο διπολικό σύστημα ΗΠΑ Κίνα να έχει ρόλο η Ρωσία, να έχει ρόλο η Ινδία. Δυστυχώς για μας να διεκδικεί ρόλο και η Τουρκία. Και βλέπουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά να είναι απούσα. Και σε αυτό βεβαίως η Ελλάδα θα πρέπει, για να το συνδέσουμε με το αρχικό ερώτημά σας, πού είναι η Ελλάδα, κύριε Ταλαμάγκα, που έπαιζε πρωταγωνιστικό ρόλο στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη, στην Μέσα Ανατολή, στη Μεσόγειο, με πρωτοβουλίες, με παρεμβάσεις, που μπορούσε να επηρεάσει καταστάσεις? Πού είναι η Ελλάδα τώρα από τα Δυτικά Βαλκάνια, αντί να έχουν ενταξιακή προοπτική, είναι υπό την επιρροή τρίτων χωρών και συγκεκριμένα της Τουρκίας και άλλων χωρών. Άρα εδώ η Ελλάδα δεν είναι μόνο για να κάνει και η χώρα μας, δεν είναι μόνο για να κάνουν εκ των υστέρων διαχείριση εσωτερικού χαρακτήρα, είναι για να παίρνει κάποιες πρωτοβουλίες, αλλά αυτό θέλει μια κυβέρνηση που έχει σχέδιο και όραμα και όχι βεβαίως διπλωματική πολιτική,
0: σχεδόν
1: αλλά και να
0: μονολεκτικά, σχεδόν μονολεκτικά αυτή η ίδια η πολιτική κρίση, γιατί πολιτική κρίση στην Ευρώπη έχουμε. Εσάς σας φοβίζει ότι μπορεί να γίνει και κοινωνική πια? Γιατί όταν
1: ήδη γίνεται κοινωνική. Γιατί
0: δηλαδή έχουμε Λευκούς Σουηδούς, έχουμε τον Vox στην Ισπανία, είχαμε τη Μελώνη, έβαλε νερό στο κρασί της, έχουμε τη Λεπέν στη Γαλλία.
1: Εδώ βλέπουμε ότι αυτό το κύμα εξαπλώνεται και προφανώς είναι ορθός ο κίνδυνος να πάμε σε ακραίες καταστάσεις. Με ότι αυτό συνεπάγεται βεβαίως για την συνοχή της Ένωσης και την ουσία της Ένωσης.
0: Καταλαβαίνετε ότι θα μειωθούν έτσι οι δυνάμεις των συστημικών κομμάτων, μεταξύ των οποίων και το δικό σας κόμμα σε συστημικά τώρα τα πράγματα.
1: Εντάξει, αλλά κάποια στιγμή και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταλάβει π.χ. ότι δεν μπορεί να ψηφίζει συμφωνίες όπως η Mercosur, οι οποίες είναι εναντίον των αγροτών και ήδη που έχουμε θέματα ανταγωνισμού με τρίτες χώρες, να φέρνουμε και σε εισαγόμενα από τη Λατινική Αμερική. Άρα αυτοί που επιμένουν να είναι στην αγροτιά να έχουν ακόμα ένα πρόβλημα να προσθέσουν. Ναι. Πώς θα πιστέψουν στην Ένωση?
0: Λοιπόν, ο Πανηλιακός που πέσει, θα σας πω γιατί ρωτάω. Είναι στις μικρές κατηγορίες. Κάποτε είχα δει εγώ, επειδή είμαι από τα Αγρίνια, ο Πανετολικός Πανηλιακός. Πολύ ωραία ομάδα. Πολλά χρόνια πριν.
1: Πανηλιακός ομαδάρα. Και έβγαλε και παιχτούρες. Τζόρτζε Βιτζιανακόπουλος.
0: Πολλούς.
1: Λάκης.
0: Είναι χαμηλά τώρα, είναι στις μικρές κατηγορίες.
1: Τώρα ανεβήκαμε φέτος, αν πας πύργος.
0: Το λέω γιατί.
1: Ξεκινά μια προσπάθεια και αυτό ξέρετε είναι ωραίο γιατί και ο κόσμος στον πύργο και στην Ηλία πλέον σκέφτεται και θυμάται τις παλιές εποχές. το πανελλαιακός πρωταγωνιστής.
0: Το είπα γιατί δεν επίπεδο. Έχουμε χρόνο να τρέξω, γιατί ο φίλος ο κριτικός εδώ σας λέει μπράβο γι' αυτό. Μας το στείλε κιόλας για να το...
2: Μεγάλη νίκη του Όφη.
1: Α, ναι, για τον Όφη.
2: Κέρδισε το 2-0 του Χόφενχάιμ, αλλά ότι σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα της Bundesliga παρατάχθηκε με 7 Έλληνες παίκτες στη βασική δεκάδα και συνολικά αγωνίστηκαν 9 Έλληνες παίκτες.
0: Ο φίλος ο κριτικός λοιπόν εδώ είναι από το Ηράκλειο, μας το έστειλε τώρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Γιάννης,
1: μα ναι. Είναι και αλήθεια αυτή.
0: Σύλλογος Κριτών.
1: Μα είναι εντυπωσιακό, δηλαδή να σου πω.
0: Λέει μόνο ο Κατρίνης το είπε και είναι από την Ηλία και δεν το είπαν ούτε καν οι βουλευτές της Κρήτης.
1: Μπράβο. Έχω καταγωγή από την Κρήτη.
0: Α,
1: αλλά
0: δεν, ξέρω,
1: αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Είναι άξιο σημείο το. Σήμερα, αν κάποιος ανοίξει τηλεόραση και
0: πάει να δει.
1: Πάει να δει ελληνική ομάδα. Ναι. Η ομάδα είναι ελληνική, αλλά δεν βλέπει Έλληνες παίχτες. Και εδώ βλέπει τώρα τον Όφη που έχει στη μεγάλη πλειοψηφία Έλληνες παίχτες και πετυχαίνει πολύ μεγάλες νίκες και έχει μια εξωθαύμαστη πορεία. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι το πρότυπο. Και καλό είναι να το αναδεικνύουμε ή να δείξουμε ότι και ταλέντο υπάρχει και προοπτική υπάρχει στο ποδόσφαιρο και δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων και μάνατζερς και μεταγραφών, αλλά είναι θέμα υποδομής και δουλειάς.
0: Λοιπόν, Μιχάλη Κατρίνη στο Επανειδήν, θα έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ, στον Αθήνα 984.
1: Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία και καλή χρονιά.
0: Και καλή...
1: καλή σχολική ραδιοφωνική χρονιά.
0: Και καλή προεκλογική μάχη να έχετε, εσείς έχετε τρέξιμο.
1: Λοιπόν, η μάχη είναι καθημερινή.
0: Καθημερινή
1: και είμαστε και αισιόδοξοι όταν είναι κοινική φορά.
0: Λοιπόν, Καλλιόπη Λιβανού στο απογευματινό δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 984 με το κύρος του Αθήνα 984, Βασίλη Σταλαμάκα στο μικρόφωνο, Εύβοια Ντύφη στον ήχο, Καλλιόπη Ασλανίδου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στη μουσική επιμέλεια, παρότι βάλαμε πολλά δικά μας τραγούδια σήμερα, αλλά είναι φίλος ο Νίκος. Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό κέντρο. Όλοι μας θα τα πούμε το πρωί, 5 η ώρα, στην ατζέντα των θεμάτων της ημέρας. Και το βράδυ, αύριο το βράδυ, 6 ώρα, θα έχουμε τον συνταγματολόγο, τον καθηγητή από την Ηλία, τον Άλκη του Δερβιτσιώτη.
1: Ηλία, κυριαρχή στην υπόλοιπη.
0: Γεια χαρά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 7 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Καλλιόπη Βανού, η συνονόματη Καλλιόπη Ασλανίδου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη, στον ήχο Εύη Ρεντίφη και στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 213-09-09-100 απαντά ο Σταύρος Αμάραντος. Απαντάμε και στο Viber του σταθμού στο 6948-984-984. Είναι Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και κανονικά θα ήταν φθινοπορεινή ημερία αυτό. Φέτος όμως η φθινοπορεινή ημερία ορίστηκε για μεθαύριο Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, άρα δεν λέμε ακόμα καλό φθινόπωρο, πόσο μάλλον καλό χειμώνα. Ο πλανήτης μαστίζεται από την ακρίβεια και το ενεργειακό κόστος, όσο συνεχίζεται η σύγκρουση στον Περσικό κόλπο, και οι ηγέτες από όλο τον πλανήτη συγκεντρώνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες για την 81η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Να δούμε τι θα προκύψει από τις συναντήσεις μεταξύ τους και ορισμένων με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Η Γερμανία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά τον καλπασμό της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία του ΑΕΦΤΕ. Δεν παρετείται, συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις, ξεκαθαρίζει ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Για διεθνή καταιγίδα όσον αφορά το ενεργειακό στον πλανήτη, έκανε λόγο πίσω σε εμάς ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σήμερα βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή που ερευνά την υπόθεση ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος βρέθηκε στο στόχαστρο με αφορμή τη φωτογραφία του δημοφιλούς τραγουδιστή που του έστειλε η προφυλακισμένη γιατρός, ενώ ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Θα δούμε τι προκύπτει και από εκεί. Σε πλήρη λειτουργία από σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για την προστασία της κύριας κατοικίας. Θα δούμε το θέμα αναλυτικά. Και έχουμε και έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ για επιδείνωση του καιρού από αύριο το πρωί. Και πάμε να δούμε αυτά και άλλα πολλά αναλυτικά. Και να ξεκινήσουμε κυρίες και κύριοι από αυτό που συμβαίνει αυτήν την ώρα στο κέντρο της Αθήνας. Και μιλάμε για τη συγκέντρωση στην οδό Γλάδστονος για την 8η επέτειο από τη δολοφονία του Ζάκο Στόπουλου. Μια δολοφονία εκεί πίσω στο 2018 που προκάλεσε πρωτόγνωρες και πολυεπίπεδες αντιδράσεις στην ελληνική κοινωνία, καθώς λειτουργήσε ως καταλύτης για την ανάδειξη ζητημάτων αυτοδικίας, κοινωνικού εκφασισμού, θεσμικής βίας και διακρίσεων. Οι αντιδράσεις αυτές οδήγησαν, θυμόμαστε, σε μαζικές πορείες διαμαρτυρίας, δημιουργία εμβληματικών γκράφιτι, καθώς και σε μια διεθνή εκστρατεία για την απόδοση δικαιοσύνης, μετατρέποντας το όνομα του Ζακ σε σύμβολο του αγώνα κατά της κοινωνικής απάθειας και του λεγόμενου φασισμού της καθημερινότητας. Πάμε λοιπόν στην οδό Γλάδστονος, όπου βρίσκεται και μας δίνει την εικόνα ο Μιχάλης Λεγάκης. Καλησπέρα, Μιχάλη, σε ακούμε.
2: Καλησπέρα Καλλιόπη, και πριν λίγα λεπτά ξεκίνησε η πορεία από εδώ Γλάστονος προς την πλατεία Συντάγματος, με αρκετό κόσμο, εκατοντάδες να έχουν βρεθεί εδώ πέρα στην οδό Γλάστονος για να τιμήσουν μετά από 8 χρόνια από αυτή τη δολοφονία του Ζάκ Κωστόπουλου. Αυτή την ώρα η πορεία τρίβει την οδό Σταδίου με τελική κατεύθυνση την πλατεία Συντάγματος. Να πούμε, όπως είπες και εσύ Καλλιόπη, η οδός Γλάδστονος είναι ένα σημείο που έχει συνδεθεί πλέον άριστα με την υπόθεση του Ζακ Κωστόπουλου και γεμίζει με ξανά κόσμο κάθε 8 χρόνια αυτή την ημέρα. Οι διαδηλωτές πεδούν από το σημείο, είδαμε νωρίτερα, ζητώντας, κρατώντας τα πανό, φωνάζοντας συνθήματα, αλλά και αφήνοντας λουλούδια στο σημείο που έφυγε την τελευταία του πνοή ο Ζακ Κωστόπουλος. Να πούμε εδώ, Καλλιόπη, ότι η σημερινή κινητοποίηση πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνια από το θάνατό του. Τα καλέσματα έγιναν από την ομάδα Just for Jack, με το μήνυμα 8 χρόνια μετά, ακόμα στον δρόμο. Είναι μια εικόνα που παραλαμβάνεται κάθε χρόνο, με τον κόσμο να έρχεται εδώ να τιμάει τη μνήμη του Ζακ, για να μην ξεχαστεί όσα συνέβησαν εκείνο το μεσημέρι της 21ης Σεπτεμβρίου. Καλλιόπη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη Λεγάκη. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, να σημειώσουμε ότι την πρότασή της για μετονομασία της οδού Γλάτστονο σε οδός Ακοστόπουλου επαναφέρει σήμερα η Δημοτική Παράταξη Ανοιχτή Πόλη, με αφορμή τη συμπλήρωση των 8 ετών από τη δολοφονία του γνωστού ακτιβιστή της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και των οροθετικών ανθρώπων. Τονίζοντας, Ανοιχτή Πόλη, ότι η πόλη μας οφείλει να διαφυλάσσει την ιστορική μνήμη και να αναγνωρίζει τόσο τις φωτεινές όσο και τις σκοτεινές στιγμές της. Και από τη Γλάτστονος και την πορεία αυτήν την ώρα προς το Σύνταγμα, όπως σας είπαμε, να μεταφερθούμε στην οδό Νίκης στο Σύνταγμα και στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου αυτήν την ώρα, Σπύρο Χαλικιά, συγκεντρώνονται εκπρόσωποι των εμπορικών συλλόγων και της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής σε μια πρώτη, θα λέγαμε, όπως αναφέρουν στη σχετική ανακοίνωση, αγωνιστική απάντηση στις εξαγγελίες κοροϊδία, όπως σημειώνουν, της κυβέρνησης για τους αυτοαπασχολούμενους. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Πράγματι λοιπόν είναι η πρώτη συγκέντρωση αυτή. Το κάλεσμα είναι για τις 7. Θα αρχίσει σε λίγο να συγκεντρώνεται κόσμος εδώ. Αυτή η συγκέντρωση αποτελεί καλόπι την αφετηρία ενός νέου κύκλου διεκδικήσεων, καθώς ο εμποροβιοτεχνικός κόσμος χαρακτηρίζει τις πρόσφατες πρωθυπουργικές εξαγγελίες του ως κοροϊδία, όπως και στην ανακοίνωσή τους, που δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Στην πρώτη λοιπόν γραμμή των διεκδικήσεων βρίσκεται η πλήρης κατάργηση του νόμου για την τερματή φορολόγηση και την άμεση θεσμοθέτηση αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ για όλους τους επαγγελματίες.
1: Ναι.
3: Παράλληλα, βέβαια, οι ομοσπονδίες και οι σύλλογοι ζητούν την οριζόντια κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος και τη διαγραφή των χρεών της κρίσης προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ μιλάνε και για την απόλυτη προστασία της πρώτης κατοικίας και της επαγγελματικής στέγης από τους πληστηριασμούς. Και κλείνω με αυτό ότι οι εκπρόσωποι των εμπόρων και των βιοτεχνών έχουν ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι η αποψινή κινητοποίηση είναι μόνο
1: η αρχή.
3: Και θεωρούν ότι το επόμενο διάστημα σχεδιάζεται να γίνει κλιμάκωση των δράσεών τους τόσο στην Αθήνα όσο και στις υπόλοιπες γειτονιές της Αττικής. Καλλιόπη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο Χαλικιά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι πρόκειται να δούμε στους δρόμους το προσεχές διάστημα πολλές κινητοποιήσεις και πορείες, ενώ το ενεργειακό κόστος και η ακρίβεια σφίγγουν τον κλειό γύρω από τις ζωές όλων μας. Στη Γερμανία είδαμε τα αποτελέσματα στις 6 Σεπτεμβρίου στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ με τη σαρωτική νίκη του ακροδεξιού AfD στις εκλογές του κρατηδίου. Κάτι που επαναλήφθηκε χθες όμως και στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας. Στο άλλο άκρο, το αριστερό Die Linke πάντως κέρδισε τις τοπικές εκλογές στο Βερολίνο την ίδια μέρα. Καταστροφή χαρακτήρισε τα αποτελέσματα στο Μεκλεμβούργο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Μην ξεχνάμε ότι εκεί το κόμμα του, οι χριστιανοδημοκράτες του CDU, δεν κατάφεραν καν να μπουν στο τοπικό κοινοβούλιο, καταγράφοντας μάλιστα το χειρότερο εκλογικό αποτέλεσμα από το 1949 στη συγκεκριμένη περιοχή. Σε νέες του δηλώσεις πριν από λίγο, ο Μέρτς παραδέχθηκε ότι σημαντικό ρόλο στα δυσμενή εκλογικά αποτελέσματα των τελευταίων εβδομάδων για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, το CDU, διαδραμάτισε η πολιτική της ομοσπονδιακής κυβέρνησης αλλά και η προσωπικότητά του. Είπε αυτό ακριβώς. Έκανε ωστόσο λόγο για ιστορικές προκλήσεις με διακύβευμα το δημοκρατικό μέλλον της Γερμανίας και επανέλαβε τη δέσμευσή του να προωθήσει ακόμη περισσότερες μεταρρυθμίσεις. Από την πλευρά του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, το S5, ο αρχηγός και υπουργός οικονομικών Lars Klingbeil ζήτησε αλλαγή πορείας για την κυβέρνηση. Δεν μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε ως έχει, ο κόσμος δεν είναι ευχαριστημένος με τις μεταρρυθμίσεις. Η πρωθυπουργός του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας, Μανουέλα Σφέσινγκ, επέκρινε μάλιστα ευθέως τον καγκελάριο Μέρτς, αμφισβητώντας ανοιχτά την αξίωσή του να παραμείνει στην εξουσία. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει ξανά, δήλωσε χαρακτηριστικά η κυρία Σβέσινγκ. Η θριαμβεύουσα την άλλη εναλλακτική για τη Γερμανία μετά το ξέφρενό της καλπασμό πιέζει όλο ένα και περισσότερο από την πλευρά της για να ρίξει το λεγόμενο τείχος προστασίας στο firewall, δηλαδή την άτυπη συμφωνία όλων των υπόλοιπων κομμάτων για συνεργασία μαζί της. Πριν από λίγο, η αρχηγός του κόμματος, Αλίς Βάιτελ, συνέχισε να προωθεί τη χθεσινοβραδινή γραμμή της για συνεργασία με το CDU, τους Χριστιανοδημοκράτες, το οποίο βλέπει την AfD ως πολιτικό κληρονόμο. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να πάμε στον Κώστα Ράπτη να δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό και ποια σενάρια ανοίγονται για το Φρίντριχ Μέρτς. Καλησπέρα, Κώστα.
4: Καλησπέρα και από μένα.
1: Δύσκολη κατάσταση.
4: Ισχύει μάλλον το ότι λέγεται και στους γάμους όποιος είναι να μιλήσει τώρα, αλλιώς να σοπάσει για πάντα. Αναφέρομαι προφανώς στο εσωτερικό της Χριστιανοδημοκρατίας μετά το χτεσινό ταπεινωτικό αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο, όπου η CDU δεν μπόρεσε να συγκεντρώσει το όριο 5%. Να φτάσει το 5% το όριο κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, ενώ και στο Βερολίνο είδε σημαντική υποχώρηση των ποσοστών της και είχε προηγηθεί, όπως ανέφερες, η Σαξονία Anhalt. Περισσότερες μεταρρυθμίσεις είναι αυτό που, όπως ανέφερες, υπόσχεται ο Φρίντριχ Μέρτς, αλλά οι μεταρρυθμίσεις είναι λιγότερο πιθανές από ποτέ αυτή τη στιγμή, με βάση τις ισορροπίες στον μεγάλο συνασπισμό που είναι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση με τους σοσιαλδημοκράτες. Πόσο μάλλον όταν η χτεσινή και αυριανή πρωθυπουργός του Μεκλεμβούργου, η Μανουέλα Σφέζιχ, ξεχωρίζει από την κριτική που άσκησε στο ίδιο της το κόμμα των συγκυβερνών πανευτικά, τοποθετούμενη περισσότερο στα αριστερά της. Ένα άλλο στοιχείο είναι το περίφημο τείχος προστασίας που ανέφερες απέναντι στην ακροδεξιά, το οποίο επίσης δεν υπάρχει τώρα καμία πιθανότητα να διαραγεί, για τον πολύ απλό λόγο ότι αυτό το τείχος έχει ήδη παγιδεύσει την Χριστιανοδημοκρατία με το να την θέτει, όπως το αναφέρει το Euro Intelligence, σε πορεία συρρήκνωσης αντίστοιχη με αυτή των Χριστιανοδημοκρατών. Όταν μιλούσαμε μέχρι προχτές για άρση του τείχους, εννοούσαμε να γίνει δεκτή εναλλακτική για τη Γερμανία ως ελάσσον εταίρος σε μια συγκυβέρνηση με τους Χριστιανοδημοκράτες. Ναι. Τώρα με την πορεία που έχουν πάρει τα πράγματα, είναι οι Χριστιανοδημοκράτες αυτοί οι οποίοι καλούνται να αναλάβουν το ρόλο του ελάσσονος εταίρου της ακροδεξιάς, και προφανώς θα τους είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αποδεχτούν. Θα μπορούσε βεβαίως το κόμμα να πάρει μια πιο κοινωνική κατεύθυνση, διορίζοντας λόγου χάρη τον Χέντρικ Βίστ, πρωθυπουργό της Βόρειας Ρενανίας Βεστφαλίας, που είναι δημοφιλής, ως επόμενο ηγέτη του κόμματος της Χριστιανοδημοκρατίας, ή εναλλακτικά να πάρουν το πολύ μεγαλύτερο ρίσκο να ενθαρρύνουν μια εκστρατεία να τεθεί εκτός νόμου. Η εναλλακτική για τη Γερμανία, το οποίο θυμίζω ότι σε διάφορους δικαστικούς μηχανισμούς εκκρεμεί ως επιλογή, αν και πια
1: δεδομένου
4: ότι μιλάμε για το πρώτο κόμμα, θα είναι κάτι το ακραίο. Πρόκειται για δυναμικές που εν μέρη θυμίζουν την κατάσταση στην Γαλλία, όπου το πιθανότερο ζευγάρι στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών θα είναι από τη μια η Μαρίν Λεπέν και από την άλλη ο αριστερός Ζαν-Λουκ Μελανσόν. Στην Γερμανία έχουμε ήδη δημοσκοπήσεις που δίνουν την ακροδεξιά AfD στο 29%, με άλμα από το 20% από την τελευταία της εκλογική επίδοση. Και προφανώς και το αποτέλεσμα του Βερολίνου έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι γιατί εκφράζει μια συνολικότερη αριστερή μετατόπιση, όσο γιατί αποτυπώνει για άλλη μια φορά κάτι που το βλέπουμε όλο και πιο συχνά στον εκλογικό χάρτη όλων των ευρωπαϊκών χωρών, δηλαδή την μεγάλη απόκληση στην εκλογική συμπεριφορά ανάμεσα στα μεγάλα αστικά κέντρα και την περιφέρεια. Τα μεγάλα αστικά κέντρα άλλωστε δοκιμάζονται από την στεγαστική κρίση που έφεσε στο επίκεντρο των καμπάνιας της αριστεράς στο Βερολίνο. Ακριβώς πράγμα που πιθανότατα θα επιτρέψει μια συγκυβέρνηση με τους πράσινους και τους χριστιανοδημοκράτες. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που το κόμμα της αριστεράς θα συγκυβερνήσει στο Βερολίνο, θα είναι όμως η πρώτη φορά που θα έχει την ηγετική θέση στην συγκυβέρνηση. Και μιλάμε πάντοτε για μια πόλη που άλλοτε ήταν προπύργιο των σοσιαλδημοκρατών. Μιλάμε για την πόλη της οποίας δήμαρχος ήταν το παλαιποτέ ο Βίλι Μπραντ. Με αυτή την έννοια, όπως σημειώνει το Euro Intelligence, το αν ο Φρίντριχ Μέρτς προσωπικά θα επιβιώσει ή όχι δεν είναι το πιο σημαντικό ερώτημα στη γερμανική πολιτική σκηνή, ούτε καν κατά διάνοια. Το σημαντικό πολιτικό ερώτημα αυτή τη στιγμή είναι η πορεία συρρήκνωσης της ίδιας της Χριστιανοδημοκρατίας, δηλαδή του ενός από τους δύο πυλώνες του μεταπολεμικού πολιτικού σκηνικού της Γερμανίας, σε μια φάση που το εκλογικό σώμα όλο ένα και περισσότερο εγκαταλείπει τις κεντρώες
1: επιλογές.
4: Και σε μια φάση που, το βλέπαμε ήδη από τον καιρό της Άγγελα Μέρκελ, το πολιτικό σκηνικό κατακερματίζεται διαρκώς. Ήδη το ανατολικό τμήμα της χώρας, γιατί αυτό το τείχος φαίνεται ότι στέκει μια χαρά, το τείχος που χώριζε κάποτε την Ανατολική από τη Γερμανία, το ανατολικό τμήμα της χώρας έχει αποχαιρετήσει οριστικά τις κεντρώες λύσεις. Η μόνη δυνατότητα να κυβερνηθεί ένα κρατήδιο στα ανατολικά της Γερμανίας είναι είτε με κορμό την AfD, παραλίγο να πάρει και την αυτοδυναμία στη Σαξονία Anhalt, είτε με έναν συνασπισμό της αριστεράς.
1: Μάλιστα. Κώστα Ράπτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την εξαιρετική ανάλυση. Αυτά στη Γερμανία, κυρίες και κύριοι. Εμείς ξεκινάμε και την άνοδο του κόμματος της Μαρίν Λεπέν στη Γαλλία. Μας μίλησε πριν από λίγο και ο Κώστας Ράπτης εν όψει των προεδρικών εκλογών του 2027, αλλά και την άνοδο του κόμματος του Νάιτζελ Φάραντζ στη Μεγάλη Βρετανία. Παρεπιπτόντως να πούμε εδώ στα δικά μας ότι είχαμε την επανεμφάνισή του στον δημόσιο πολιτικό βίο, την επανεμφάνισή του μάλλον, προανήγγειλε ο άρτη αποφυλακιστής Ηλίας Κασιδιάρης. Έτσι λοιπόν, λίγες μόνον μέρες μετά την αποφυλακίσή του, ο καταδικασμένος, υπενθυμίζουμε για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ανακοίνωσε ότι στηρίζει το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων, που όπως είπε ιδρύθηκε νομίμως το 2025 και το καταστατικό του είναι κατατεθειμένο στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Σε ό,τι δε αφορά τυχόν δική του υποψηφιότητα, είπε ότι ό,τι είναι να γίνει γνωστό θα γίνει την ημέρα που θα κατατεθούν υποψηφιότητες του Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου. Κυρίες και κύριοι, είδαμε τις εξελίξεις στη Γερμανία αναλυτικά, όμως η καρδιά της επικαιρότητας χτυπάει αυτές τις μέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου σειραίουν ηγέτες και κρατικές αντιπροσωπείες από ολόκληρο τον πλανήτη για την 81η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Τα βλέμματα στρέφονται με αγωνία για κάποιο θετικό αποτέλεσμα στις πολλές συναντήσεις που θα γίνουν στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο. Να πούμε ότι αύριο φτάνει στη Νέα Υόρκη ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, μια εντυπωσιακή είδηση, ο οποίος θα μιλήσει στην Γενική Συνέλευση την Τετάρτη και θα αναχωρήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες το Σάββατο. Δεν αποκλείει μεταξύ του συνάντηση ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ο οποίος σήμερα συναντά τον Γάλλο ομόλογό του Εμμανουέλ Μακρόν. Αύριο η συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι, σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινωθεί τουλάχιστον. Ωστόσο, η έλευση παίζει σκιάν σε αμερικανικό έδαφος. Δεν θα γίνει χωρίς καψόνια από την Ουάσιγκτον, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν να χορηγήσουν θεώρηση εισόδου σε ένα μέρος της αντιπροσωπείας του Ιρανού Προέδρου, περιλαμβανομένης της ομάδας επικοινωνίας του. Με το πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα, μάλιστα, να κάνει λόγο για ένα άνευ προηγουμένου εχθρικό μέτρο εκ μέρους της αμερικανικής κυβέρνησης. Διεργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη όσον αφορά τη σύγκρουση μεταξύ Τεχεράνης Ουάσιγκτον την ίδια ώρα. Σημειώνεται ότι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί αναχώρησε από το Ιράν για τις Ηνωμένες Πολιτείες χθες το βράδυ, κάνοντας όμως στάση στο Κατάρ, που ως γνωστόν μεσολαβεί στην σύγκρουση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Τίποτα δεν έχει γίνει γνωστό για τη στάση αυτή, καθώς το Ιράν λέει ότι διαβίβασε εκ νέου στις Ηνωμένες Πολιτείες με τη μεσολάβηση του Κατάρ τους όρους του, προκειμένου να ξανανοίξει το στρατηγικό στενό του Ορμούς, που βεβαίως βρίσκεται στο επίκεντρο της σύγκρουσης μεταξύ Ιράν-Ηνωμένων Πολιτείων. Συνεχίζεται στο μεταξύ από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτείων ο αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια και όλη αυτή η κατάσταση στα στενά του Ορμούς, όπου μάλιστα πριν από λίγο χτυπήθηκε άλλο ένα δεξαμενόπλιο. Ευτυχώς, όπως μάθαμε, η ναυτική είναι σόη. Δύσκολη κατάσταση και στο στενό του Μπάμπελ Μαντέμπ, που μπλοκάρουν την κίνηση των τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα οι σύμμαχοι των Ιρανών Χούθη, επιτιθέμενοι και στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, το Ριάδ, της προάλλες. Ένα εξαιρετικά έφλεκτο σκηνικό, τις συνέπειες του οποίου καθημερινά βλέπουμε στις τιμές της βενζίνης, του ντίζελ και θα δούμε και στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Τόση σημειώνει πάντως η τιμή του πετρελαίου Brent τις τελευταίες μέρες. Αυτήν την ώρα μάλιστα διαμορφώνεται λίγο κάτω από τα 100 δολάρια του βαρέλι και λίγο πάνω από τα 92 δολάρια είναι το ελαφρό αργό. Ωστόσο, κυρίες και κύριοι, το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στο ενεργειακό κόστος εν ώψη και του χειμώνα. Σήμερα, μέσω του ΣΚΑΙ, ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριακός Φιερακάκης, ξεκαθάρισε ότι δεν θα αλλάξουν τα περσινά εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, ούτε και ο αριθμός των δικαιούχων. Δεν μας νοιάζει ο μηχανισμός, μας νοιάζει η τιμή στο ταμπλό, τόνισε. Ο κύριος Φιερακάκης περιέγραψε τη διεθνή συγκυρία ως διεθνή καταιγίδα στις αγορές ενέργειας και ομολόγων, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Αναφερόμενος στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, ο υπουργός σημείωσε ότι εάν η διάθεση του καυσίμου ξεκινούσε σήμερα, η τιμή του θα διαμορφωνόταν περίπου στα 2 ευρώ το λίτρο. Όπως εξήγησε, ο στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος, όταν το πετρέλαιο διαμορφωνόταν, θυμίζουμε, περίπου στο 1,85 ευρώ το λίτρο. Υπενθυμίζουμε παράλληλα όμως ότι πέρσι η σεζόν είχε ανοίξει με το πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,10 ευρώ το λίτρο. Στη συνέντευξη Φιερακάκη αντέδρασε Χαριλάου Τρικούπη. Το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του επιμένει ότι χρειάζεται ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής. Και επιμένει επίσης, μεταξύ άλλων, και στην προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε στοχευμένη στήριξη των ευάλωτων οικοκυριών και σε έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο για να μας τα πει αναλυτικά. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Τι έχουμε από Χαριλάου Τρικούπη?
5: Καλησπέρα σε όλους. Καλή που θα λέγαμε ότι καταρρύπτει τη διπλή ασπίδα προστασίας έναντι του ενεργειακού κόστους που επικαλέστηκε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το ΠΑΣΟΚ, και σημειώνει ότι, όπως είπες και εσύ, χρειάζεται ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής. Ειδικότερα το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι μέχρι σήμερα τα κυβερνητικά μέτρα δεν έχουν ανακόψει την εκρηκτική αύξηση του ενεργειακού κόστους, αφού παρά την επιδότηση των 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, η τιμή του έχει αυξηθεί κατά 9,6% από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Η συγκεκριμένη επιδότηση, σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, παρότι έχει δημοσιονομικό κόστος, δεν μειώνει την ίδια την τιμή. Αντίθετα, μια προσωρινή μείωση φορολογίας, όπως τονίζει, των καυσίμων, εφόσον μετακυλιστεί στην τελική τιμή, θα παρεμβαίνει άμεσα και θα ανακουφίσει και τους πολίτες. Η επιλογή της κρατικής επιδότησης αντί της μείωσης φόρων λειτουργεί, όπως σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, συχνά ως λάδι στη φωτιά της ακρίβειας, και τονίζει ότι χρειάζεται ακριβώς ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής που θα κινηθεί σε τρεις άξονες: την προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τη στοχευμένη στήριξη των ευάλωτων οικοκυριών και την έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων, ώστε να δημιουργηθεί και ένα απόθεμα που να επιστρέψει, όπως χαρακτηριστικά τονίζει το ΠΑΣΟΚ, στην κοινωνία.
1: Ναι.
5: Τώρα, σε ό,τι αφορά και τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ, να πούμε ότι σήμερα είχαμε μία δήλωση του Αλέξανδρου Αυλονίτη, ο οποίος...
1: Α, θα τα πούμε λίγο αργότερα, Παναγιώτη.
5: Λίγο αργότερα.
1: Βεβαίως. Θα τα πούμε λίγο αργότερα αυτά τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα, που μάλιστα ξεκίνησαν από εδώ, από τον Αθηναίο 84.
5: Ωραία, τότε θα περιορίσουμε την οικονομική πολιτική και, και στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες, όπως είπαμε, στηρίζονται στους τρεις αυτούς άξονες, με πρώτη και κύρια
1: τη μείωση των φόρων. Προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, στοχευμένη στήριξη των ευάλωτων οικοκυριών και έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Το ζητεί το ΠΑΣΟΚ. Σφοδρή επίθεση όμως, κυρίες και κύριοι, στην κυβέρνηση για την άρνησή της να μειώσει τους φόρους στα καύσιμα εξαπέλυσε και ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, Γιώργος Λεοχωρίτης, μιλώντας εδώ στον Αθήνα 984 και στις Ελεονόρου Ορφανίδου και Ελευθερία Κουμάντου. Η κυβέρνηση προσπαθεί να ψαρέψει στα θολά. Δεν έχει ξεκαθαρούς ορίζοντες. Μας λένε ότι δεν μας επιτρέπει η Ευρώπη να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Βγαίνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και λένε ότι αυτό δεν απαγορεύεται, και όντως δεν απαγορεύεται, αφού το έχει κάνει η Κύπρος που παίρνει καύσιμα από εμάς. Το έχουν κάνει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν την αιμονή της κυβέρνησης να βάζει περισσότερα χρήματα στα ταμεία, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ, και να δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα στην κοινωνία. Αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά εδώ στον Αθήνα 984 ο κύριος Λεοχωρίτης και συνέχισε. Το 65% της επιβάρυνσης των καυσίμων είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ. Οπότε οτιδήποτε άλλο και να κάνει η κυβέρνηση, αν δεν μειώσει αυτούς τους φόρους, δεν πρόκειται να ρίξει τις τιμές. Θα μπορούσε να κάνει τα πάντα η κυβέρνηση, αλλά δεν θέλει, κατέληξε ο κύριος Λεοχωρίτης. Προειδοποίησε μάλιστα ότι τα καύσιμα είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επιβαρύνει την αγορά και ακόμα δεν έχει μεταφερθεί το μεταφορικό κόστος στα προϊόντα. Εάν μεταφερθεί και αυτό το κόστος, αλίμονό μας. Αυτά μας είπε εδώ στον Αθήνα 984 ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Υπενθυμίζουμε, κυρίες και κύριοι, ότι για μια ακόμη φορά τις τελευταίες ημέρες, χθες συγκεκριμένα στην Κυριακάτικη ανασκόπηση του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, θα πρέπει να το πούμε και αυτό, προκειμένου να περιοριστεί η επιβάρυνση των οικογενειακών προϋπολογισμών από την ενεργειακή ακρίβεια. Συγκεκριμένα, επανέλαβε ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Μια τέτοια μείωση θα οδηγούσε σε άμεση πτώση της τιμής στην Αγγλία, ελαφρύνοντας έστω και πρόσκαιρα τους καταναλωτές και συγκρατώντας τον πληθωρισμό. Και έχει δηλώσει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, ότι θα θέσει το θέμα αυτό και στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα μέσα του Οκτώβρη. Επί του παρόντος όμως, ο Πρωθυπουργός έχει και αυτός μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για την 81η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Την προσεχή Πέμπτη η ομιλία του σήμερα, με το χαρτί της διπλής αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας από τη Moody's και τη Scope, ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, προγραμματίζοντας σειρά επαφών με εκπροσώπους μεγάλων εταιριών τεχνολογίας. Να δούμε λοιπόν το πρόγραμμά του. Ο Απόστολος Κονδρόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα και σε εσένα, Απόστολε.
6: Καλησπέρα, καλή μου.
1: Το Σαν Φρανσίσκο, ο Πρωθυπουργός.
6: Ακριβώς, και με την διαφορά της ώρας που υφίσταται, αυτή την ώρα ξεκινάει το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Σήμερα έχει περιλαμβάνει επισκέψεις στις έδρες των εταιριών Nvidia και Tesla. Θα μιλήσει αργότερα, αργά το βράδυ, ώρα Ελλάδος, σε εκδήλωση της Endeavor Greece. Και όλα αυτά βεβαίως με επίκεντρο την υψηλή τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, ζητήματα τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού του πρώτου μέρους, θα λέει κανείς, της επίσκεψης του κ. Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, το οποίο περιλαμβάνει αύριο και μια συνάντηση με τον δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο. Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα πάει στη Νέα Υόρκη.
1: Μάλιστα.
6: Εκεί την Πέμπτη, όπως είπες και εσύ, Καλλιόπη, θα
1: έχουμε την ομιλία του ενώπιον της Συνόδου.
6: Ακριβώς. Νωρίτερα την ίδια ημέρα θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τον κύριο Γκουτιέρες. Όπως αντιλαμβανόμαστε, στην ατζέντα αυτής της συνάντησης θα είναι σε κάθε περίπτωση το Κυπριακό, εν μέσω όλης αυτής της κινητικότητας, πρωτοβουλίας του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για επανεκκίνηση των συνομιλιών. Είναι βεβαίως και η Ελληνική Προεδρία τον Οκτώβριο στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Ο κ. Μητσοτάκης θα έχει και διμερείς επαφές στο περιθώριο της Συνόδου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με άλλους ηγέτες. Βέβαια, με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι τώρα,
1: δεν υπάρχει κάποια προγραμματισμένη. Με τον Τάγι Περντογάν, βεβαίως, ούτε με τον Ντόναλντ Τραμπ.
6: Κάτι που είπε και ο ίδιος στην πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξη, χωρίς όπως πάντως πρόσθεσε, να αποκλείεται αν προκύψει κάποια
1: έκπληξη. Να υπάρξει κάποια έκπληξη.
6: Ναι, αυτά βλέπουμε. Να τα δούμε. Να πούμε επίσης ότι η παρουσία του κ. Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη θα έχει και έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον. Αναφέρθηκες και εσύ, Καλλιόπη, στην διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, που είναι και αυτό ένα σημαντικό χαρτί το οποίο θα αναδείξει ο κ. Μητσοτάκης στις επαφές που θα έχει. Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει, θα συμμετάσχει σε round table με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές που έχουν έξεση στην Ελλάδα και στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες. Επίσης θα έχει επαφές με τους επικεφαλείς και με ανώτατα στελέχη από σημαντικούς διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, με μία ατζέντα που, όπως λένε οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού, θα περιλαμβάνει τις διεθνείς εξελίξεις στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας, της τεχνολογίας και της παροχής υπηρεσιών. Και επίσης ένα μήνυμα το οποίο σύμφωνα πάντα με συνεργάτες του, θα εκπέμψει ο Πρωθυπουργός αυτές τις επενδυτικού και οικονομικού ενδιαφέροντος επαφές, έχει να κάνει με το γεγονός πως η Ελλάδα αποτελεί μια ασφαλή και φιλόξενη χώρα για εγκατάσταση των περιφερειακών δραστηριοτήτων διεθνών εταιριών με ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς.
7: Μάλιστα. Με επενδυτικό επίκεντρο, λοιπόν, η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Απόστολε Χονδρόπουλε. Λέγαμε, κυρίες και κύριοι, για το ενεργειακό κόστος. Βεβαίως δεν το εκτοξεύει μόνο η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, στο Περσικό Κόλπο και στην Ερυθρά Θάλασσα, στο στενό Μαντεμπαντέμ. Πριν από λίγο μαθαίνουμε από τα ειδησιογραφικά πρακτορία τα διεθνή ότι σταμάτησε η παραγωγή του μεγαλύτερου δηληστηρίου της Μόσχας, ιδιοκτησίας της Gazprom. Σταμάτησε λοιπόν αυτό το δηληστήριο την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις φωτιές που ξέσπασαν στις μονάδες του από την πρωτοφανή επίθεση ουκρανικών drones την Κυριακή. Την είδηση αυτή τη μεταδίδει μόλις τώρα το Reuters, επικαλούμενο τρεις πηγές του πετρελαϊκού κλάδου. Οι πηγές αυτές δηλώσαν ότι και οι δύο μονάδες πρωτογενούς απόσταξης αργού πετρελαίου του δηληστηρίου έπιασαν φωτιά μετά την πτώση drones στο χώρο και ότι ίσως χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για την αποκατάσταση των ζημιών και την αποκατάσταση των εργασιών. Αυτό και όσον αφορά το δεύτερο θερμό μέτωπο του πλανήτη, αυτό της ρωσο-ουκρανικής σύγκρουσης. Επιστρέφουμε όμως στα Πάτρια, όπου σήμερα στο πολιτικό σκηνικό δέσπωσε η αντιπαράθεση της εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου με τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νικόλα Φαραντούρη. Συγκεκριμένα, η κυρία Δούκου ζητεί από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη να αποπέμψει από την παράταξη τον κύριο Φαραντούρη μετά τη συμπεριφορά του σε τηλεοπτικό πάνελ, όπου της είπε ότι όσο υπηρετούσε στο δημόσιο χαριεντίζονταν με υπουργό. Την κυρία Δούκου στήριξε και ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ζητώντας και αυτός από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να αντιδράσει. Από τη Χαριλάου Τρικούπη δεν υπάρχει επί του παρόντος αντίδραση, υπάρχει όμως από τον ίδιο τον κύριο Φαραντούρη, ο οποίος σε ανάρτησή του αναφέρει. Η κυρία Δούκου στην πρωινή εκπομπή του Open είπε ότι ο κύριος Φαραντούρης χαριεντιζόταν στο παρελθόν με την κυρία Καριστιανού που ασκεί κβαντική ιατρική. Απάντησα πολιτικά και μόνο στην κυρία Δούκου ότι άλλοι χαριεντίζονταν στο παρελθόν και συγκεκριμένα ίδια, την οποία το 2009 τη γνωρίσαμε ως συνεργάτη υπουργών. Ουδέποτε προσέδωσα οποιαδήποτε άλλη χρειά, όπως θέλει να υπενήσεται η κυρία Δούκου. Οι αίθιες προσωπικές επιθέσεις και προσβολές δεν θα μένουν αναπάντητες, να δούμε αν έχουμε και συνέχεια σε αυτήν την έντονη αντιπαράθεση μεταξύ της κυρίας Δούκου και του κυρίου Φαραντούρη. Μένοντας στο εγχώριο πολιτικό σκηνικό, αίσθηση προκάλεσε το πρωί δήλωση εδώ στον Αθήνα 984 και το Δημήτρη Κουκλουμπέρη του νεοεισερχόμενου στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, βουλευτή Κέρκυρας Αλέξανδρο Αυλονίτη, περί μετεκλογικών συνεργασιών του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάδα, το Αλέξη Τσίπρα, το ΣΥΡΙΖΑ και την πλεύση Ελευθερίας. Όμως μετά υπήρξε μία αναδίπλωσή του, θα λέγαμε, για να δούμε τι έγινε ακριβώς με τον Παναγιώτη Θοδωρόπουλο, τον οποίον καλησπερίζουμε και πάλι. Παναγιώτη, σε ακούμε.
8: Είχαμε την αναδίπλωση του Αλέξανδρου Αυλονίτη σε λίγες ώρες μετά τη δήλωσή του που έκανε σε εμάς το ραδιόφωνο του Αθήνα 984 περί συνεργασιών του ΠΑΣΟΚ με τα τρία κόμματα. Την ανασκεύασε τη δήλωσή του. Ο ενεσερχόμενος βουλευτής έσπευσε να διευκρινίσει με ανάρτησή του πως μόνο με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα μπορεί να γίνει πράξη ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Έκανε ταυτόχρονα λόγο για εξαιρετική παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ και καλά μελετημένο και στοιχειοθετημένο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για να καταλήξει λέγοντας καλό όλο το δημοκρατικό κόσμο να συσπηρωθεί γύρω από το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη σε ένα πρόγραμμα με σαφές κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο και με διάθεση ρήξεων με τα ισχυρά συμφέροντα που μόνο με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα μπορεί να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Είναι φανερό ότι υπήρξε παρέμβαση από τη Χαριλάου Τρικούπη.
7: Υπήρξε κάποιο τράβηγμα αυτού, ίσως.
8: Ακριβώς. Ο κύριος Αυλονίτης
5: πριν προχωρήσει παραπέρα αυτή η δήλωση και δημιουργήσει νέα εσωτερικά προβλήματα στο ΠΑΣΟ, έσπευσε να την αποσύρει και ουσιαστικά να κλείσει εδώ το κεφάλαιο των μετεκλογικών συνεργασιών που θέλει ο ίδιος να ανοίξει, και αυτό θα λέγαμε λίγες μέρες μετά την είσοδό του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ.
7: Αυτό προκάλεσε και αίσθηση. Ναι, Παναγιώτη Θοδωρόπουλο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο χώρος της ελληνικής συμπαράταξης τώρα του Αλέξη Τσίπερα βρίσκεται σε πλήρη οργανωτική εγρήγορση και τροχιά εξόρμησης προς την κοινωνία. Αυτό τουλάχιστον υπογράμμισε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, ο κύριος Μίλτος Χατζηγιαννάκης, μιλώντας το πρωί εδώ στον Αθήνα 984 και τη Βούλα και Χαγιά. Ο κύριος Χατζηγιαννάκης περιέγραψε τα επόμενα βήματα του κόμματος στον δρόμο προς τις κάλπες. Όπως τόνισε, η Ελλάς είναι ανοιχτή σε όλους τους δημοκρατικούς πολίτες με αναγνωρισμένη διαδρομή, καθώς έχουν χώρο και ρόλο όλοι όσοι θέλουν να προσφέρουν, είτε προέρχονται από την αριστερά και το ΠΑΣΟΚ, είτε ακόμα από το κέντρο και την κεντροδεξιά. Διαπιστώνουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι ο Δής επί του παρόντος δεν κάνει λόγο για συνεργασίες κομμάτων, αλλά για προσχωρήσεις από τους υπόλοιπους πολιτικούς χώρους, και είναι λογικό, καθένας προσπαθεί να δει πόσα κουκιά θα πιάσει μέσω μιας αυτόνομης πορείας. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην υπόθεση που συνεχίζει και θα συνεχίσει, όπως όλα δείχνουν, να απασχολεί το Πανελλήνιο. Την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με τις χιλιάδες παραμέτρους που αποκαλύπτονται και εξετάζονται σταδιακά. Σήμερα λοιπόν βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή που ερευνά την υπόθεση ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος βρέθηκε στο στόχαστρο με αφορμή τη φωτογραφία του δημοφιλούς τραγουδιστή που του έστειλε η προφυλακισμένη γιατρός, ενώ ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Και η Μίνα Μουστάκα μας δίνει τις λεπτομέρειες για το τι ανέφερε. Καλησπέρα, Μίνα.
9: Καλησπέρα και από μένα, Καλλιόπη. Σήμερα ήταν μια σημαντική μέρα, καθώς ο δικαστικός λειτουργός, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση της δολοφονίας του Γιώργου Μαζονάκη, άνοιξε τον κύκλο της εξέτασης μαρτύρων, προσώπων δηλαδή που μπορούν να εισφέρουν μέσα από τις μαρτυρίες του συγκεκριμένα στοιχεία για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης αυτής. Ο πρώτος που άνοιξε αυτόν τον κύκλο είναι ο υπνοθεραπευτής, ένα πρόσωπο που φαίνεται να έχει κεντρικό ρόλο στην υπόθεση, και αυτό γιατί την ώρα ακριβώς που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο ιατρείο της οδού του Κολονακίου και στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, η προφυλακισμένη γιατρός είχε στείλει από το κινητό της τηλέφωνο μία φωτογραφία με αποδέκτη τον συγκεκριμένο υπνοθεραπευτή. Γιατί την ημέρα, την ίδια ημέρα, δηλαδή το απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Μαζονάκης είχε ραντεβού και με τον συγκεκριμένο υπνοθεραπευτή.
7: Ναι.
9: Έτσι λοιπόν όλα αυτά τα εισέφερε ο ίδιος, να σου πω, ότι βγαίνοντας από το ανακριτικό γραφείο, μετά από μια κατάθεση που διήρκησε για περισσότερο από 2 ώρες,
7: μάλιστα,
9: δεν θέλησε να πει πολλά πράγματα, επικαλούμενος βεβαίως και το αυτονόητο, τη μυστικότητα της ανακριτικής διαδικασίας. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι παραδέχθηκε πως είχε μια μακρά επαγγελματική συνεργασία με την προφυλακισμένη γιατρό, ότι μίλησε για το ραντεβού που είχε την ημέρα εκείνη με τον Γιώργο Μαζονάκη, ήταν ο λόγος για τον οποίο φαίνεται να συνομίλησε με την συγκεκριμένη γιατρό, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο γνώρισε. Ήρθε σε πρώτη επαφή με τον Γιώργο Μαζονάκη, κατονομάζοντας μάλιστα 2 πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο, που ήταν τα πρόσωπα τα οποία έφεραν σε επαφή τον δημοφιλή καλλιτέχνη με τον υπνοθεραπευτή. Από εδώ και πέρα συνεχίζεται η εξέταση των μαρτύρων. Πληροφορίες αύριο αναφέρουν ότι έχουν κληθεί να καταθέσουν πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Και η δική του μαρτυρία είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς όπως αναφέρουν πληροφορίες έχουν δώσει διαφορετικές εκδοχές για τον χρόνο άφηξης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, ενώ η παρουσία τους είναι πάρα πολύ σημαντική για όσους παρέμειναν εκεί κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης και μετά τη μοιραία κατάληξη του τραγουδιστή μέσα την ώρα που παρελήφθη από το ΕΚΑΒ. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε τις επόμενες μέρες,
7: ναι,
9: ενώ ο ανακριτής αναμένει και την ανάλυση από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες των κατηγορουμένων, προκειμένου να καταλήξει ποια άλλα πρόσωπα με τα οποία φαίνονται να είχαν συνομιλήσει το κρίσιμο χρονικό διάστημα είναι αναγκαία για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης αυτής.
7: Μια υπόθεση που, όπως είπαμε, μήνα θα συνεχίσει να μας απασχολεί επί μακρόν με τις διάφορες παραμέτρου. Παραμένει στην τηλεφωνική μας γραμμή. Εμείς, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι ο Ιδρυτικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει στο μεταξύ κάθε πληροφορία για εισαγγελική παρέμβαση στα γραφεία του και επισημαίνει ότι έγιναν τρεις έλεγχοι στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ενώ πρόκειται να γίνει ακόμα ένα στο Σεπτέμβριο, όταν υπάλληλος διαπίστωσε από τα τιμολόγια ότι έγινε αγορά μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Κάτι που βεβαίως δεν είναι νόμιμο. Όταν υπάλληλος διαπίστωσε από τα τιμολόγια ότι έγινε αγορά μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, κάτι που βεβαίως δεν είναι νόμιμο.

0: εισαγγελέας με βάση τα στοιχεία της τρονοκρατικής δικογραφίας άσκησε σε βάρος των κατηγορουμένων του 76χρονου και της 21χρονης κοπέλας ποινική δίωξη κατά περίπτωση για τα αδικήματα της αναδιχώρας σωματικής βλάβης, απειλή συνέργεια στο αδίκημα αυτό, απειλή και εξύβριση. Και οι δύο κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν στον ανακριτή την Τετάρτη το πρωί. Mm-hmm. Σήμερα ζήτησαν και έλαβαν, όπως εξάλλου έχουν δικαίωμα από τον νόμο, προθεσμία. Να σου πω ότι ο 76χρονος εξακολουθεί να έχει την ίδια, να τηρεί την ίδια στάση, υποστηρίζοντας ότι δεν χειροδίκησε και δεν προέβησε χειροδαρμό σε βάρος του 82χρονου. Και βεβαίως μετά την απολογία του, την Τετάρτη το πρωί, ανακριτής και εισαγγελέας είναι εκείνοι που θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μίνα Μουστάκα, για το ρεπορτάζ. Κυρίες και κύριοι, δυστυχώς ακόμα μια γυναικοκτονία συγκλονίζει. Το Πανελλήνιο, 25χρονη Πινελόπη, δολοφονήθηκε με πολλαπλές μαχαιριές από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος ομολόγησε τελικώς την αποτρόπαια πράξη του. Όλα συνέβησαν χθες τη νύχτα στον πολυδηλατρόδρομο της Οικουμενίτσας. Ο 27χρονος φέρεται να ξεκινήσει από το Εγάλαιο, εδώ στην Αθήνα, όπου διαμένει, έφτασε στην Οικουμενίτσα και συνάντησε την 25χρονη Πινελόπη, με την οποία φέρεται να διατηρούσε σχέση μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες, προσπαθώντας να την πείσει να τα ξαναβρούν. Τελικά την τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι. Την 25χρονη θα πρέπει να σημειώσουμε ότι εντόπισε αρχικά περαστικός, ο οποίος κάλεσε τις αρχές. Στη συνέχεια τηλεφώνησε στην αστυνομία και ο 27χρονος, λέγοντας πως ο ίδιος και η Πινελόπη έπεσαν θύματα ληστείας. Οι αστυνομικοί, φτάνοντας στο σημείο, εντόπισαν στο πρώτο κιόσκι του ποδηλατόδρομου νεκρή την 25χρονη και λίγα μέτρα πιο κάτω τραυματισμένο τον 27χρονο. Αφού λοιπόν διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ο 27χρονος ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος και η Πινελόπη δέχτηκαν επίθεση από 4 αγνώστους που είχαν κρυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Οι αστυνομικοί άρχισαν να το κάνουν ερωτήσεις, με τον ίδιο να πέφτει σε αντιφάσεις σχετικά με την υποτιθέμενη επίθεση, και εκεί το κουβάρι της νέας γυναικοκτονίας άρχισε τελικώς να ξετυλίγεται. Παραδέχθηκε λοιπόν ότι όντως σκότωσε την 25χρονη και φέρεται μάλιστα, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, να είπε στους αστυνομικούς: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα». Στη συνέχεια, ο 27χρονος δολοφόνος υπέδειξε στα στελέχη της αστυνομίας στο σημείο που είχε αφήσει το μαχαίρι μετά την αποτρόπαια πράξη του. Να πούμε ότι ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σωρό της άτυχης νεαρής κοπέλας εντόπισε 10 μαχαιριές σε όλο της στο σώμα. Ο καθομολογιάντρας της, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών, φέρει τώρα πολλά αυτοπροκληθέντα τραύματα, κυρίως στο αριστερό τμήμα του θώρακα, κοντά στην καρδιά. Έχει ένα τουλάχιστον βαθύ τραύμα στον αριστερό πνεύμονα και οι γιατροί του έκαναν παροχέτευση. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται τώρα να υποστηρίζει ότι ο διαπληκτισμός ξεκίνησε για οικονομική διαφορά. Μάλιστα, είπε ότι η κοπέλα του χρωστούσε 2.000 ευρώ. Δυστυχώς, ακόμα μία γυναικοκτονία στη χώρα μας. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, σε πλήρη λειτουργία από σήμερα τέθηκε ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για την προστασία της κύριας κατοικίας. Θάνο Πασχάλη, καταλαβαίνουμε ότι η διαφορά είναι ότι απαραίτητος όρος είναι ο δανειολήπτης να έχει και άλλη ακίνητη περιουσία η οποία υποχρεωτικά ρευστοποιείται. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Καλλιόπη, έχεις απόλυτο δίκιο. Με την ενεργοποίηση, να αναφέρουμε από σήμερα, της νέας αυτής νομοθετικής ρύθμισης, παρέχεται στους δανειολήπτες η δυνατότητα χρήσης του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία τους με ευνοϊκούς όρους από πληρωμής του υπολείπου του δανείου, του στεγαστικού δανείου, όπως πολλές και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις αποπληρωμής και κουρήματων προσαυξήσεων. Ο δανειολήπτης όμως, για να έχει αυτούς τους ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής του δανείου του, υποχρεούται με βάση τη ρύθμιση να ρευστοποιήσει μέσω πληστηριασμών μέρος ή ολόκληρη την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία του και με τα χρήματα που θα εισπράξει να αποπληρώσει σημαντικό μέρος από τις δανειακές του υποχρεώσεις σε τράπεζες και σέρβισες, δηλαδή τις εταιρείες διαχείρισης δανείων και πιστώσεων. Με τον τρόπο αυτό θα προστατεύει κατά πρώτον

0: την κύρια κατοικία του από τον πληστηριασμό ή κατάσχεση από τους πιστωτές του, και κατά δεύτερον θα του παρέχονται χαμηλότερες και περισσότερες μηνιαίες δόσεις έως και 240 και κούρημα προς αυξήσεων για την αποπληρωμή του υπολείπου του στεγαστικού του δανείου.
1: Μεγάλος αριθμός των δόσεων, Θάνο.
0: Ακριβώς. Η διαφορά πάντως, Καλλιόπη, σε σχέση με τα ισχύοντα σήμερα με τον εξοδικαστικό μηχανισμό, βρίσκεται πλέον στον υπολογισμό της ρύθμισης. Στην αντιπρόταση των πιστωτών του, των τραπεζών παραδείγματος χάρη, για τον υπολογισμό του αριθμού και της αξίας των μηνιαίων δόσεων που θα κληθεί να καταβάλει, ως κριτήριο θα λαμβάνεται υπόψη μόνο η αξία της κυρίας κατοικίας και όχι ολόκληρη η ακίνητη περιουσία, όπως ισχύει σήμερα για όσους εντάσσονται στον εξοδικαστικό μηχανισμό, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη ως όρο και την αναδιάρθρωση του στεγαστικού του δανείου, για την αναδιάρθρωση του στεγαστικού του δανείου και την εκποίηση, όπως είπαμε, των υπολείπων ακινήτων του. Ωστόσο, με βάση τη ρύθμιση, δεν θα είναι ο δανειολήπτης αυτός που θα αποφασίζει μονομερώς ποια ακίνητα θα πουλήσει, με την οριστική υποβολή της αίτησης που θα κάνει, οι πιστωτές, είτε τράπεζες είτε σέρβισες, μπορούν να καταθέσουν αντιπρόταση με τα κίνητα που θα βγουν σε πληστηριασμό, προκειμένου να ικανοποιηθούν σε σημαντικό βαθμό οι απαιτήσεις τους. Από τη στιγμή που οφείλεται συμφωνήσει και υπογραφή σύμβαση, ενεργοποιείται και η ουσιαστική προστασία της κύριας κατοικίας, καθώς με την υπογραφή της σύμβασης παγώνει κάθε πληστηριασμός ή εγγραφή υποθήκης. Τα παραπάνω βέβαια ισχύουν, να το πούμε καλή επικλίνοντας, εφόσον τηρείται κατά γράμμα η σύμβαση, άλλως έρεται η προστασία του πρώτης κατοικίας και μάλιστα προβλέπεται πως τα ποσά που έχουν ρυθμιστεί με τη σύμβαση δεν μπορούν στη συνέχεια να ρυθμιστούν εκ νέου με νέα αίτηση στον εξοδικαστικό μηχανισμό.
1: Μάλιστα. Θανό Πασχάλη, κρατάμε λοιπόν ότι στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχει και άλλη ακίνητη περιουσία του δανειολήπτη και απαραίτητος όρος, απαραίτητη προϋπόθεση είναι αυτή να ρευστοποιηθεί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθώντας την επικαιρότητα, να σας ενημερώσουμε για μια νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας αυτήν την ώρα. Πρόκειται για τη νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό του ΑΛΦΑ. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι το κυβερνών κόμμα έχει μια μικρή άνοδο σε σχέση με τον Ιούνιο και με 24,4% έχει διαφορά 9,9 μονάδων από την ελληνική συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, που χάνει μικρό έδαφος. Κερδισμένο εμφανίζεται το ΠΑΣΟΚ που έχει κερδίσει 0,7% στην πρόθεση, την ώρα που η ελπίδα της Μαρίας Καρισιανού οριακά μπαίνει στη Βουλή. Και πιο αναλυτικά να σας τα πούμε, στην πρόθεση ψήφου δεν έχουμε εκτίμηση, είναι πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 24,3% κερδισμένη, όπως είπαν, κατά 0,3 μονάδες, και στο 14,4% η Ελλάς, παρουσιάζοντας μικρές απώλειες. Το ΠΑΣΟΚ με ενωδικές τάσεις φτάνει στο 11,1%. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 6,4%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 6,2%, η Πλεύση με 3,5% και 3,1% η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Όπως είπαμε, οριακά μπαίνει στη Βουλή. Το κόμμα της Μαρίας Καρισιανού έχει κάνει εντυπωσιακή βουτιά, σημειώνουμε, σε σχέση με τον Ιούνιο που είχε, υπενθυμίζουμε, 7,8% στη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Ένα σημαντικό θέμα της πόλης, νέα ερώτηση κατέθεσαν στη Βουλή οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος και Τάσος Νικολαίδης, για το θέμα των πολυκατοικιών στην Κυψέλη. Συγκεκριμένα ζητούν διευκρινήσεις από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Σταύρο Δήμα και ρωτούν εάν εγγυάται η κυβέρνηση ότι οι κάτοικοι της Κυψέλης μπορούν να μείνουν στις πολυκατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες του μέτρο. Όπως κάθε τέλος Σεπτέμβρη, έφτασε η ώρα του φεστιβάλ Κνέου Διηγητή του 52ου φέτος. Έτσι, μεθαύριο, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, το φεστιβάλ ανοίγει τις πύλες του στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης στο Ήλιον, με τις κεντρικές εκδηλώσεις να διαρκούν έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Το τετραήμερο θα κορυφωθεί το Σάββατο με την πολιτική συγκέντρωση και την ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, Δημήτρη Κουτσούβα. Ιδιαίτερο βάρος αποκτά η μεγάλη έκθεση έκθεση για τους 200 κομμουνιστές της Κεσαριανής που εκτελέστηκαν την 1η Μαγιά του 1944. Στην έκθεση θα παρουσιαστούν φωτογραφικά ντοκουμέντα από τις τελευταίες στιγμές τους, μεταξύ των οποίων δύο φωτογραφίες που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο φεστιβάλ, καθώς και σημειώματα, επιστολές και προσωπικά αντικείμενα που φυλάσσονται στο ιστορικό αρχείο του ΚΚΕ. Και βεβαίως πολιτική και πολιτισμός θα συνυπάρξουν και φέτος, με περισσότερους από 400 καλλιτέχνες που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις, συνευλίες, μουσικά αφιερώματα, θέατρα, χορό, stand-up comedy και λαϊκά γλέντια απλώνονται στις διαφορετικές σκηνές του Πάρκου Τρίτσι, όπως διαβάζουμε στη σχετική ανακοίνωση. Αναλυτικά όμως θα τα πούμε και εκείνη την ημέρα. Αναστάτωση νωρίτερα είχαμε στο Εγάλεο από φωτιά που εκδηλώθηκε σε καφετέρια επί της οδού Αγίας Λαύρας στο πατάρι του καταστήματος. Ναι, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 6 παρα 10 το απόγευμα. Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Ευτυχώς δεν υπήρξε κίνδυνος επέκτασης παρακείμενα κτίρια, και για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Αθηνών. Κυρίες και κύριοι, τα λέμε εδώ στο σταθμό μας τα δελτία ειδήσων. Από το πρωί, προσοχή, μέχρι την ερχόμενη 5η, 24 του μήνα, οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω έργων συντήρησης. Και πριν πάμε στον κόσμο των σπορ, να δούμε και άλλη μια σημαντική είδηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα τρία αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που αποκλείστηκαν από το Λευκό Οίκο, το CNN, το MS Now και το Politico, μίνησαν τον πρόεδρο Donald Trump για την απαγόρευση αυτή που τους επέβαλε, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση αυτή παραβιάζει τα δικαιώματά τους βάσει του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών να καλύπτουν δημοσιογραφικά τον Αμερικανό πρόεδρο. Νωρίτερα, σε μια κίνηση στήριξης προς το CNN, το οποίο Donald Trump απέκλεισε το Λευκό Οίκο, τα τέσσερα από τα μεγαλύτερα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, το CBS, το ABC, το NBC και το Fox, αποφάσισαν να σταματήσουν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Αμερικανού Πρόεδρου. Να δούμε λοιπόν ποιος θα καλύπτει τελικά τον πρόεδρο Trump και το Λευκό Οίκο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έφτασε η ώρα του Ανδρέα Χανιά. Ανδρέα, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου εν ώψη των υποχρεώσεών της στο Nations League πραγματοποίησε σήμερα την πρώτη συγκέντρωση. Τι είχαμε από εκεί?
2: Καλό απόγευμα. Καλησπέρα. Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου έκανε την πρώτη της συγκέντρωση σήμερα για εν ώψη των υποχρεώσεών της για το Nations League. Είναι ένα μεγάλο διάστημα διακοπής στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο οποίο έχουν μπει τα παιχνίδια για τη φάση των ομίλων της διοργάνωσης. Η εθνική μας λοιπόν θα αντιμετωπίσει την 5η στις 24 Σεπτεμβρίου στο Βελιγράδι τη Σερβία, ακολούθως την Κυριακή στις 27 του ίδιου μήνα την Γερμανία εκτός έδρας. Στη συνέχεια την 1η Οκτωβρίου θα υποδεχτεί στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας την Ολλανδία και 4 Οκτωβρίου τη Γερμανία πάλι εντός έδρας. Είναι μια σειρά πολύ δύσκολων και απαιτητικών αναμετρήσεων με πάρα πολύ καλές ομάδες, όπως φυσικά η Σερβία, η Γερμανία και η Ολλανδία. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ομοσπονδιακός προπονητής, επεσήμανε σήμερα στις δηλώσεις του ότι είναι εξαιρετική η αντίπαλη, αλλά ο στόχος μας είναι να μείνουμε στην κατηγορία και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Στις κλήσεις του έχουν συμπεριληφθεί ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, μεταξύ των οποίων ο Καρέτσας, ο Τζόλιος, ο Μαυροπάνος, όπως βέβαια πολλοί παίκτες από το εγχώριο πρωτάθλημα, το οποίο φυσικά έχει διακοπή και θα ξαναξεκινήσει στις αρχές Οκτωβρίου. Έχουμε και μπάσκετ, καθώς μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει η Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Παρή στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας την 5η το ίδιο και ο Ολυμπιακός στην Μπασκόνια εκτός έδρας. Μάλιστα, οι πράσινοι από σήμερα έδωσαν προσδιάθεση στα εισιτήρια για τα παιχνίδια με την Παρή και τη Βιλερμπάν.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα Χανιά. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθώντας την επικαιρότητα, να σας ενημερώσουμε ότι πριν από μία ώρα περίπου ξέσπασε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κοτσίλια, κοντά στη λίμνη Λύκη, Στη Βιωτία υπάρχει κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της πυροσβεστικής. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν συγκεκριμένα 26 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ με 9 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος έχει κινητοποιηθεί ένα ελικόπτερο, τώρα που έχει πέσει νύχτα βεβαίως αυτό δεν υφίσταται. Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Θηβαίων με υδροφόρα. Και για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμβρισμού Φθιώτιδας. Ελπίζουμε να έχουμε αίσιο τέλος σύντομα. Και να δούμε και τον καιρό. Μπορεί να έχουμε ακόμα βάση ημερολογίου καλοκαίρι. Τα λέγαμε και στην αρχή. Δεν ξεκινά από σήμερα η φθινοπορεινή ημερία, αλλά μεθαύριο Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Αύριο όμως ο καιρός σίγουρα θα θυμίζει φθινόπωρο. Με έκτακτο δελτίο της λοιπόν η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας ενημέρωσε ότι από τις πρωινές ώρες της Τρίτης και για ένα 24ωρο μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Μάλιστα, η πολιτική προστασία εξέδωσε και συστάσεις προς τους πολίτες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Να δούμε και τον καιρό, ειδικά εδώ στην Αττική. Θα έχουμε λοιπόν συννεφιά με τοπικές βροχές από το πρωί και το μεσημέρι, απόγευμα και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική έως 4 μποφόρ. Ευτυχώς η θερμοκρασία δεν πέφτει πολύ και θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμούς, 27-28 βαθμούς περίπου έχουμε αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, έτσι καταγράφεται μέχρι αυτήν την ώρα η επικαιρότητα στην Ελλάδα και τον κόσμο μέσω του απογευματινού βραδινού μαγκαζίνου του Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο ήταν η Καλλιόπη Λιβανού, στη δημοσιογραφική υποστήριξη δίπλα μου η Καλλιόπη Ασλανίδου και στον ήχο απέναντι η Έφηρε Τύφη. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο απαντούσε ο Σταύρος Αμάραντος. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στους 98.3. Ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων με την Ναταλία Κανταντζή και στη συνέχεια θα είναι κοντά σας η υπέροχη Αριστεία Γιάννου. Από όλους εμάς, καλή συνέχεια στην ακρόαση, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Στη Νέα Υόρκη σειραίουν ηγέτες και κρατικές αντιπροσωπείες από ολόκληρο τον πλανήτη για την 81η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στο περιθώριο της οποίας απόψε αναμένεται συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Γάλλο ομολογό του. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, αύριο ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών με τον Ιρανό ομολογό του, Μασούτ Πεζεσκιάν, ο οποίος φτάνει αύριο στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Σημειώνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν την είσοδο σε μέρος της αντιπροσωπείας του. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα απευθύνει ομιλία την Πέμπτη στη Γενική Συνέλευση, επισκέπτεται σήμερα το Σαν Φρανσίσκο, όπου θα έχει επαφές με εκπροσώπους εταιριών υψηλής τεχνολογίας. Το Ιράκ αναστέλει από τα ξημερώματα της Τρίτης τις πτήσεις Ιρανικών αεροπορικών εταιριών μετά την προειδοποίηση των Ηνωμένων Πολιτειών για κυρώσεις σε χώρες που συνεχίζουν να τις εξυπηρετούν. Ανάλογη κίνηση και από τη Γεωργία, ενώ η Μαχάν Έρ ανακοίνωσε ότι διακόπτει τα δρομολόγια της προς την Τουρκία κατόπιν αιτήματος των τουρκικών αρχών. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Σκοτ Μπέσεντ προειδοποίησε ότι από τις 23 Σεπτεμβρίου οι Ιρανικές αεροπορικές εταιρείες δεν θα μπορούν να πετούν διεθνώς και όσες χώρες συνεχίσουν να τους παρέχουν υπηρεσίες όπως ανεφοδιασμό απειλούνται με αποκλεισμό από το Αμερικανικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Εν τω μεταξύ, πλήγμα αποτελεί η διακοπή της επεξεργασίας αργού πετρελαίου από το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα μετά τις πυρκαγιές προκλήθηκαν από την επίθεση ουκρανικών ντρόν στις 20 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με πηγές του κλάδου, οι δύο βασικές μονάδες απόσταξης υπέστησαν σοβαρές ζημιές και η αποκατάσταση αναμένεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες. Διπλή ασπίδα προστασίας στο πετρέλαιο θέρμανσης εν ώψη της νέας ενεργειακής κρίσης προανήγγειλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως είπε σε συνέντευξή του στον Sky, δεν αλλάζουν τα περσινά εισοδηματικά κριτήρια ούτε ο αριθμός των δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης. Μέτρα για τη μείωση της επιβάρησης στην πηγή ζητεί το ΠΑΣΟΚ. Για κοροϊδία της ασπίδας προστασίας κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε ανακοίνωσή του και ζητεί πλαφόν στις τιμές και κατάργηση ΦΠΑ και ειδικού φόρου κατανάλωσης ενέργεια και καύσιμα. Σημειώνεται ότι οι αμόλυβδοι και το πετρέλαιο κίνησης παραμένουν κοντά στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ η τιμή του Brent διεθνώς κινείται στα 100 δολάρια το βαρέλι. Πολιτική πίεση στον Φρίντριχ Μέρτς μετά τις βαριές εκλογικές απώλειες του Τσεντεού σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Ο καγκελάριος υπερασπίζεται τη μεταρρυθμιστική του ατζέντα και δηλώνει ότι δεν τίθεται θέμα αποχώρησής του. Ο κυβερνητικός του εταίρος, το S5, ζητεί αλλαγή πορείας, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίσει ως έχει. Την ίδια ώρα, FD και αριστερά ζητούν διαφορετική κατεύθυνση στην οικονομική και κοινωνική πολιτική. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, πρόσωπα που εργάζονται στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν αύριο ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα εξετάστηκε ο υπνοθεραπευτής, τον οποίο ο γιατρός που πραγματοποίησε την πλασμαφαίρεση έστειλε φωτογραφία του δημοφιλούς τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της ιατρικής πράξης. Ο ίδιος δήλωσε ότι είχε συναντηθεί μόνο μία φορά με τον Γιώργο Μαζονάκη, ωστόσο μιλώντας στους δημοσιογράφους αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της κατάθεσής του. Ο δικαστικός λειτουργός αναμένει τα αποτελέσματα από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων γιατρών προκειμένου να διαπιστώσει με ποιους επικοινώνησαν και πόσες φορές τις κρίσιμες ώρες που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Σαφή απάντηση για το αν τα κτίρια στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό είναι ασφαλή και κατοικήσιμα, καθώς και χρονοδιάγραμμα για τις μελέτες και την αποκατάσταση των ζημιών ζητούν με νέα ερώτησή τους προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος και Τάσος Νικολαίδης. Αφορμή για τη νέα παρέμβαση αποτέλεσαν και δημοσιεύματα για την αντοχή των κτιρίων σε περίπτωση σεισμού, αλλά και η δήλωση του Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου ότι ο ίδιος δεν θα νίκιαζε κάποιο σπίτι εκεί. Εγκληματική ομάδα που εξαπατούσε κυρίως ηλικιωμένους και τους αποσπούσε χρήματα, κοσμήματα και άλλα τη Μαλφή εξαρθρώθηκε. Συνέλησαν 6 άτομα κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε σπίτι τηλεφωνικό κέντρο στα Σπάτα. Τα μέλη της ομάδας προσποιούνταν υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και επικαλούνταν δήθεν διαρροή ρεύματος για να πείσουν τα θύματα να παραδώσουν τα τιμαλφή τους. Έχουν εξεχνιαστεί 7 περιπτώσεις με λία άνω των 240.000 ευρώ, ενώ οι κατηγορούμενοι φέρονται να συνδέονται με τουλάχιστον 889 απόπειρες κλοπής. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων ανάμεσά τους η Μαρία Καριστιανού, συνεχίζεται αύριο η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στη σημερινή συνεδρίαση οι συγγενείς στις καταθέσεις τους επικεντρώθηκαν στις ευθύνες για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου και όσα ακολούθησαν τη σύγκρουση των δύο τρένων. Με σύνθημα 8 χρόνια μετά, ακόμα στο δρόμο, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στα Προπύλαια η πορεία στη μνήμη του ακτιβιστή Ζακ Κωστόπουλου, 8 χρόνια μετά το θανάσιμο ξυλοδαρμό του στην οδό Γλάφστονος. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η διαμαρτυρία αυτοαπασχολουμένων εμπόρων και βιοτεχνών Αττικής μπροστά στο Υπουργείο Οικονομικών με αιχμή τις κυβερνητικές εξαγγελίες για την οικονομία. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν έως και την 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων συντήρησης. Και ο καιρός νεφώσει με τοπικές βροχές και το μεσημέρι απόγευμα σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται αύριο στην Αττική. Άνεμοι βόρειο, βόρειο-ανατολική έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων. Ακολουθεί η Αριστεία Γιάννου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr
2: Αθήνα 984.

στην καρδιά μου τη θλιμμένη, μες στην καρδιά μου την καημένη, έχω μια μέρα δροσερή που με πετάς.

στην καρδιά μου τη θλιμμένη, μες στην καρδιά μου την καημένη. Έχω μια μέρα δροσερή, όλο με κόβει σαν γυαλί.

Μια μέρα δροσερή, ξεκίνημα για τη γλυκιά συμμορία. Συντονισμένη στο σταθμό της πόλης στον Αθήνα 984, θα κάνουμε παρέα. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, είναι στη φροντίδα του ήχου, η Σμαράγδα Σταμουλακάτου. Καλά να περάσουμε και απόψε.

Το 1995 το συγκρότημα Νάμα στο δίσκο τους Αναμνήσεις διασκεύασαν ένα τραγούδι που γνωρίσαμε με τη φωνή της και της Χωματά, αυτό που μόλις ακούσαμε δηλαδή, με τίτλο «Να διώξω τα σύννεφα». Είχε κυκλοφορήσει το 1966 στο δίσκο «Τα τραγούδια της και της Χωματά». Μελίνα Μαβίδου, το τραγούδι «Μαζί» είναι το πρώτο τραγούδι που κυκλοφόρησε σε στίχους δικούς της και μουσική του Νίκου Κίρτσου.

0: Η φωνή της Νόρα Τζόουνς δεν είναι σαν ένα χάδι. Πραγματικά νομίζω πως ταιριάζει υπέροχα σε αυτή την ώρα της μέρας, εκεί που σιγά σιγά έχουμε αφήσει τη μέρα πίσω μας και μπαίνουμε λίγο πιο βαθιά στη νύχτα και στο βράδυ και χρειαζόμαστε αυτή την χαλάρωση. Να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας, 2-13-09-09-100, μέσω email στη διεύθυνση 984onair@gmail.com. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε στο Viber, εκεί που κάνουμε και όλους τους διαγωνισμούς μας, οπότε καλό είναι να το έχετε σημειώσει, 6948-984-984, και φυσικά στο προσωπικό μου προφίλ σε Facebook και Instagram, Αριστεία Γιάννου με λατινικούς χαρακτήρες. Από το χάδι της Νόρα Τζόουνς στο αεράκι της Νατάσας Μποφίλιου.
1: Ένα αεράκι θα φυσήξει στην Αθήνα, θα ταξιδέψουμε ξανά σε εκείνα.

Ένα αεράκι λοιπόν, τραγούδι του Θέμη Καραμουρατίδη και του Γεράσιμου Βαγγελάτου, των κλασικών συνεργατών της Νατάσας Μποφίλιου. Ένα αεράκι που καλείται να δώσει λύση σε σκόρπια φύλλα και ζωές από ένα τόσο δα μικρό παραθυράκι που κάποιος ξέχασε να κλείσει, και από αυτήν την πολύ ωραία κιθαριστική μπαλάντα σε μια πολύ ωραία κιθαριστική διασκευή στο τραγούδι του Μάνου Λοΐζου και του Μανώλη Ρασούλη, που έχει πρωτοπεί ασφαλώς Χαρούλα Αλεξίου, αλλά εδώ υπέροχα ερμηνεύει η Μελίνα Κανά. Και εγώ σαν πόλη αφήνομαι, όπως αφηνόμαστε κι εμείς στα τραγούδια.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε περίπου σε 7 το απόγευμα σε αγροτοδαστική έκταση στην περιοχή Κοτσίλια, κοντά στη Λίμνη Λύκη. Για την κατάσβεσή της επιχειρεί ισχυρή επίγεια πυροσβεστική δύναμη. Συνάντηση απόψε του Ντόναλντ Τραμπ με τον Εμμανουέλ Μακρόν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Την πέμπτη ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο και θα έχει επαφές με εκπροσώπους εταιριών υψηλής τεχνολογίας. Οι Ιρανικές αεροπορικές εταιρείες δεν θα μπορούν να πετούν διεθνώς από τις 23 Σεπτεμβρίου, προειδοποίησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Διπλή ασπίδα προστασίας στο πετρέλαιο θέρμανσης εν ώψη της νέας ενεργειακής κρίσης, προανήγγειλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Μέτρα για τη μείωση της επιβάρυνσης στην πηγή ζητεί το ΠΑΣΟΚ, για κοροϊδία της ασπίδας προστασίας κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν αύριο ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Και ο καιρός, νεφός με τοπικές βροχές και το μεσημέρι απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Αύριο στην Αττική άνεμοι, βόρειο, βόρειο-ανατολική έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες, κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 9. Μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στην Αριστεία Γιάννου.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Μα σε ποιον άλλον θα μπορούσαν να ανήκαν αυτοί οι στίχοι παρά στον Νίκο Γκάτσο? Εκεί που πας αγόρι πικραμένο, βάλε τον ήλιο σύνορο και όταν χαθεί τα μάτια σου άνοιχτα και τα μεσάνυχτα χτύπα την πόρτα την κλειστή. Σταύρος Ξαρχάκος ασφαλώς στη μουσική και στην μοναδική ενορχήστρωση και διεύθυνση ορχήστρας και η ερμηνεία από την Άννα Μούσχουρη από το δίσκο του 1972 «Νάννα Μούσχουρη, σπίτι μου, σπιτάκι μου». Έτσι περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο για την Γλυκιά Συμμορία εδώ στον Αθήνα 84 στο σταθμό της πόλης όπου είστε συντονισμένοι. Είμαι η Αριστεία Γιάννου και κάνουμε παρέα και αυτό το βράδυ.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 9 και στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Πιέσεις στον Ουκρανό Πρόεδρο. Αναμένεται να ασκήσει ο Αμερικανός Πρόεδρος για συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία στη συνάντηση που θα έχουν αύριο στο πλαίσιο της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης στο ΙΕ με φόντο τις ακραίες τιμές του ντίζελ λόγω του πολέμου στο Ιράν αλλά και του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η Ουκρανία ενέτεινε τις επιθέσεις της στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας, εξαπολύοντας το μεγαλύτερο βάση αναφορών πλήγμα στην περιοχή της Μόσχας σε μια μαζική επίθεση που έπληξε μεγάλο δηληστήριο πετρελαίου της ρωσικής πρωτεύουσας και προκάλεσε το θάνατο τριών ανθρώπων. Στη χώρα μας, διπλή ασπίδα προστασίας στο πετρέλαιο θέρμανσης εν ώψη της νέας ενεργειακής κρίσης, προανήγγειλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Τόνισε πως δεν αλλάζουν τα περσινά εισοδηματικά κριτήρια, ούτε ο αριθμός των δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης. Μέτρα για τη μείωση της επιβάρυνσης στην πηγή ζητά το Πασόκ. Για κοροϊδία της ασπίδας προστασίας κάνει λόγο το ΚΚΕ. Οι αμόλυβδοι και το πετρέλαιο κίνησης παραμένουν κοντά στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ η τιμή του Brent διεθνώς κινείται στα 100 δολάρια το βαρέλι. Πολιτική πίεση στο Φρίντιχ Μέρτς μετά τις βαριές εκλογικές απώλειες του ΤΣΕΤΕΟΥ σε Βερολίνο και Μακλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Ο καγκελάριος υπερασπίζεται τη μεταρρυθμιστική του ατζέντα και δηλώνει ότι δεν τίθεται θέμα αποχώρησης του. Ο κυβερνητικός του εταίρος, το S5, ζητά αλλαγή πορείας, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίσει ως έχει. Την ίδια ώρα, AfD και αριστερά ζητούν διαφορετική κατεύθυνση στην οικονομική και κοινωνική πολιτική. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν αύριο ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα εξετάστηκε ο υπνοθεραπευτής, τον οποίο ο γιατρός που πραγματοποίησε την πλασμαφαίρεση έστειλε φωτογραφία του δημοφιλούς τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της ιατρικής πράξης. Ο ίδιος δήλωσε ότι είχε συναντηθεί μόνο μία φορά με τον Μαζονάκη, ωστόσο μιλώντας στους δημοσιογράφους αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της κατάθεσής του. Ο δικαστικός λειτουργός αναμένει τα αποτελέσματα από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων γιατρών, προκειμένου να διαπιστώσει με ποιους επικοινώνησαν και πόσες φορές τις κρίσιμες ώρες που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Σαφή απάντηση για το αν τα κτίρια στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό είναι ασφαλή και κατοικήσιμα, καθώς και χρονοδιάγραμμα για τις μελέτες και την αποκατάσταση των ζημιών ζητούν με νέα ερώτησή τους προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος και Τάσος Νικολαίδης. Αφορμή για τη νέα παρέμβαση αποτέλεσαν και δημοσιεύματα για την αντοχή των κτηρίων σε περίπτωση σεισμού, αλλά και η δήλωση του Υφυπουργού Ταχιάου ότι ο ίδιος δεν θα νίκιαζε κάποιο σπίτι εκεί. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων, ανάμεσά τους η Μαρία Καριστιανού, συνεχίζεται αύριο η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στη σημερινή συνεδρίαση, οι συγγενείς της καταθέσης τους επικεντρώθηκαν στις ευθύνες για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου και όσα ακολούθησαν τη σύγκρουση των δύο τρένων. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν έως και την 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων συντήρησης. Στο διεθνή χώρο και πάλι, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών με τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν, ο οποίος φτάνει αύριο στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Να υπενθυμίσουμε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν την είσοδο σε μέρος της αντιπροσωπείας του. Εν τω μεταξύ, το Ιράκ αναστέλει από τα ξημερώματα τις πτήσεις Ιρανικών αεροπορικών εταιριών μετά την προειδοποίηση των Ηνωμένων Πολιτειών για κυρώσεις σε χώρες που συνεχίζουν να τις εξυπηρετούν. Ανάλογη κίνηση και από τη Γεωργία, ενώ η Mahan Air ανακοίνωσε ότι διακόπτει τα δρομολόγια της προς την Τουρκία κατόπιν αιτήματος των τουρκικών αρχών. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοντ Πέσετ προειδοποίησε ότι από τις 23 Σεπτεμβρίου οι Ιρανικές αεροπορικές εταιρείες δεν θα μπορούν να πετούν διεθνώς. Όσες χώρες συνεχίσουν να τους παρέχουν υπηρεσίες, όπως ανεφοδιασμό, απειλούνται με αποκλεισμό από το Αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική ως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή στον Αθήνα 984.

ήταν η αγάπη. Είναι πιο κρύα από το θάνατο. Από ένα εξώστημο έδειχνε μια άλλη ζωή. Τώρα αυτό είναι στο διάστημα και εγώ ακόμα στη γη. Περπατώντας σε ένα επίπεδο προάστια, σημαδεύω τους ανθρώπους με ένα κομμένο λάστιχο. Κι εγώ που πάντα ήθελα

Μου στέλνεις μηνύματα, συνθήματα στους στίχους. Στο κέντρο της πόλης όπου κοιτάξω. Η ζωή μου όλη, μια μεγάλη απόδραση. Με τον ΙΤΑΒΙΤΑ, για μεγάλους κλέφτες σαν τον ΚΑΒΙΤΑ. Στέκομαι εδώ, χωρίς να ξέρω τι θέλω. Και είναι τόσο ωραία όλα αυτά που πιστεύω. Κι εγώ που πάντα ήθελα.

Φτιάχνω τον κόσμο με ένα κομμάτι της ψυχής σου. Για σκεφτείτε τα όμορφα κομμάτια της ψυχής μας. Τι άλλο κόσμο θα έφτιαχναν διαφορετικό από αυτόν της βίας? Κάθε μέρα και από κάτι θα ακούμε καυγάδες για μία ξαπλώστρα, μαχαιριές σε μία γυναίκα νέα 25 ετών.

Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 10. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Κρίσιμες επαφές του Αμερικανού Προέδρου στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη με φόντο την ενεργειακή κρίση λόγω της κρίσιμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή αλλά και τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ασκήσει πιέσεις στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για σύναψη συμφωνίας ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία κατά την αυριανή συνάντησή τους. Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο διελιστήριο της Ρωσίας τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά από ουκρανικά πλήγματα με αποτέλεσμα να διακοπεί η επεξεργασία αργού πετρελαίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάνο, ο οποίος φτάνει αύριο στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Σημειώνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν την είσοδο σε μέρος της αντιπροσωπείας του. Το Ιράκ αναστέλει από τα ξημερώματα της Τρίτης τις πτήσεις Ιρανικών αεροπορικών εταιριών μετά την προειδοποίηση των Ηνωμένων Πολιτείων για κυρώσεις σε χώρες που συνεχίζουν να τις εξυπηρετούν. Ανάλογη κίνηση και από τη Γεωργία, ενώ η Μαχανέρ ανακοίνωσε ότι διακόπτει τα δρομολογιά της προς την Τουρκία κατόπιν αιτήματος των τουρκικών αρχών. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, προειδοποίησε ότι από τις 23 Σεπτεμβρίου οι Ιρανικές αεροπορικές εταιρείες δεν θα μπορούν να πετούν διεθνώς. Όσες χώρες συνεχίσουν να τους παρέχουν υπηρεσίες, όπως ανεφοδιασμό, απειλούνται με αποκλεισμό από το Αμερικανικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Αλλάζουμε θέμα. Την αντίδραση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και της Πλεύσης Ελευθερίας προκάλεσε η δήλωση του ανεξάρτητου βουλευτή προερχόμενου από τους Σπαρτιάτες Γιώργου Μανούσου ότι πλέον εκπροσωπεί τη Συμμαχία Ελλήνων, τον πολιτικό σχηματισμό που στηρίζεται από τον Ηλία Κασιδιάρη. Για προσπάθεια νομιμοποίησης της Χρυσής Αυγής έκανε λόγο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Χρήστος Κατσότας, ενώ ο Αλέξανδρος Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε απαράδεκτη την παρουσία και εκπροσώπηση τέτοιων σχηματισμών στη Βουλή. Ο Γιώργος Μανούσος αντέδρασε ζητώντας το λόγο επί προσωπικού, χωρίς όμως να του δοθεί από τον προεδρεύοντα Πάρη Κουκουλόπουλο. Ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, που ήταν παρόν στη συζήτηση, απέφυγε να τοποθετηθεί. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν αύριο ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικαστικός λειτουργός αναμένει τα αποτελέσματα από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων γιατρών, προκειμένου να διαπιστώσει με ποιους επικοινώνησαν και πόσες φορές τις κρίσιμες ώρες που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Σαφή απάντηση για το αν τα κτίρια στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό είναι ασφαλή και κατοικήσιμα, καθώς και χρονοδιάγραμμα για τις μελέτες και την αποκατάσταση των ζημιών ζητούν με νέα ερώτησή τους προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος και Τάσος Νικολαίδης. Αφορμή για τη νέα παρέμβαση αποτέλεσαν και δημοσιεύματα για την αντοχή των κτιρίων σε περίπτωση σεισμού, αλλά και η δήλωση του υφυπουργού Νίκου Ταχιάου ότι ο ίδιος δεν θα νίκιαζε κάποιο σπίτι εκεί. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων, ανάμεσά τους η Μαρία Καριστιανού, συνεχίζεται αύριο η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στη σημερινή συνεδρίαση, οι συγγενείς στις καταθέσεις τους επικεντρώθηκαν στις ευθύνες για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου και όσα ακολούθησαν τη σύγκρουση των δύο τρένων. Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ υπογράφεται αύριο η Συμφωνία για τη Γροιλανδία, ανακοίνωσε απόψε το γραφείο της Δανής Πρωθυπουργού. Η τελετή της υπογραφής είναι προγραμματισμένη για αύριο στις 5:30 το απόγευμα ώρα Ελλάδας και το κείμενο θα υπογράψουν ο Πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γιένς Φρέντερικ Νίλσεν, η Πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέριξεν και ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πολιτική πίεση στον Φρίντριχ Μέρτς μετά τις βαριές εκλογικές απώλειες του Τσεντεού σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Ο καγκελάριος υπερασπίζεται τη μεταρρυθμιστική του ατζέντα και δηλώνει ότι δεν τίθεται θέμα αποχώρησής του. Ο κυβερνητικός του εταίρος, το S5, ζητεί αλλαγή πορείας, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίσει ως έχει. Την ίδια ώρα, FD και αριστερά ζητούν διαφορετική κατεύθυνση στην οικονομική και κοινωνική πολιτική. Στις 10 παρά 20 το βράδυ έκλεισαν και θα κλείνουν έως και την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων συντήρησης.
και ο καιρός νεφός με τοπικές βροχές και το μεσημέρι απόγευμα σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται αύριο στην Αττική. Ανεμιβόρη, βορειοανατολική έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 11.

0: 84, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Κρίσιμες επαφές θα έχει από αύριο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βλέπει την ελματώδη αύξηση του πετρελαίου και ενώ έχει το βλέμμα του στις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο. Σύμφωνα με τον Guardian, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, κατά την αυριανή του συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις προκειμένου να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Σημειώνεται πως το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά από ουκρανικά πλήγματα με αποτέλεσμα να διακοπεί επεξεργασία αργού πετρελαίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών με τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν, ο οποίος επίσης φτάνει αύριο στην έδρα των ΗΠΑ. Υπενθυμίζεται πως οι ΗΠΑ αρνήθηκαν την είσοδο σε μέρος της αντιπροσωπείας του. Την αντίδραση του ΚΚΕ και της πλεύσης ελευθερίας προκάλεσε η δήλωση του ανεξάρτητου βουλευτή προερχόμενου από τους Σπαρτιάτες Γιώργου Μανούσου ότι πλέον εκπροσωπεί τη Συμμαχία Ελλήνων τον πολιτικό σχηματισμό που στηρίζεται από τον Ηλία Κασιδιάρη. Για προσπάθεια νομιμοποίησης της Χρυσής Αυγής έκανε λόγο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσότας, ενώ ο Αλέξανδρος Καζαμίας της πλεύσης ελευθερίας χαρακτήρισε απαράδεκτη την παρουσία και εκπροσώπηση τέτοιων σχηματισμών στη Βουλή. Ο Γιώργος Μανούσος αντέδρασε ζητώντας το λόγο επιπροσωπικού, χωρίς όμως να το δοθεί από τον προεδρεύοντα Πάρη Κουκουλόπουλο. Ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, που ήταν παρόν στη συζήτηση, απέφυγε να τοποθετηθεί. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν αύριο ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικαστικός λειτουργός αναμένει τα αποτελέσματα από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων γιατρών, προκειμένου να διαπιστώσει με ποιους επικοινώνησαν και πόσες φορές στις κρίσιμες ώρες που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Σαφή απάντηση για το αν τα κτίρια στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό είναι ασφαλή και κατοικήσιμα, καθώς και χρονοδιάγραμμα για τις μελέτες και την αποκατάσταση των ζημιών ζητούν με νέα ερώτησή τους προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος και Τάσος Νικολαίδης. Αφορμή για τη νέα παρέμβαση αποτέλεσαν και δημοσιεύματα για την αντοχή των κτιρίων σε περίπτωση σεισμού, αλλά και η δήλωση του Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου ότι ο ίδιος δεν θα νίκιαζε κάποιο σπίτι εκεί. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων, ανάμεσά τους η Μαρία Καριστιανού, συνεχίζεται αύριο η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στη σημερινή συνεδρίαση, οι συγγενείς της καταθέσης τους επικεντρώθηκαν στις ευθύνες για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου και όσα ακολούθησαν τη σύγκρουση των δύο τρένων. Στο διεθνή χώρο και πάλι, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, υπογράφεται αύριο η Συμφωνία για την Γκρινλανδία, όπως ανακοίνωσε το γραφείο της Δανής Πρωθυπουργού. Η τελετή της υπογραφής είναι προγραμματισμένη για αύριο στις 5.30 ώρα Ελλάδας και το κείμενο θα υπογράψουν ο Πρωθυπουργός της Γκρινλανδίας Γιένς Φρέντερικ Νίλσεν, η Πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέριξεν και ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πολιτική πίεση στο Φρίντιχ Μέρτς μετά τις βαριές εκλογικές απώλειες του Τζεντεού σε Βερολίνο και Μακλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Ο καγκελάριος υπερασπίζεται τη μεταρρυθμιστική του ατζέντα και δηλώνει ότι δεν τίθεται θέμα αποχώρησής του. Ο κυβερνητικός του εταίρος, το S5, ζητεί αλλαγή πορείας, υποστηρίζοντας πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίσει ως έχει. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν έως και την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιόλας, Κεραμπικός και Μοναστηράκι λόγω έργων συντήρησης. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική ως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
0: Αθήνα 984.
2: Τις μουσικές και τα τραγούδια επιλέγει ο Νίκος Λιμπερόπουλος.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Κρίσιμες επαφές θα έχει από σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βλέπει την αλματώδη αύξηση του πετρελαίου και ενώ έχει το βλέμμα του στις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο. Σύμφωνα με τον Guardian, στο πλαίσιο της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος κατά τη σημερινή του συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις προκειμένου να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Σημειώνεται πως το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά από ουκρανικά πλήγματα με αποτέλεσμα να διακοπεί η επεξεργασία αργού πετρελαίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών και με τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν, ο οποίος φτάνει σήμερα στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης ζήτησε και έλαβε ο 27χρονος καθομολογίαν δράστης της άγριας δολοφονίας της 25χρονης πρώην συντόφου του Πιλελόπη στην Ιγουμενίτσα. Το απόγευμα ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικαστικός λειτουργός αναμένει τα αποτελέσματα από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων γιατρών, προκειμένου να διαπιστώσει με ποιους επικοινώνησαν και πόσες φορές τις κρίσιμες ώρες που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Την αντίδραση του ΚΚΕ και της πλεύσης ελευθερίας προκάλεσε η δήλωση του Αλεξάρτου Βουλευτή, προερχόμενου από τους Σπαρτιάτες Γιώργου Μανούσου, ότι πλέον εκπροσωπεί τη Συμμαχία Ελλήνων τον πολιτικό σχηματισμό που στηρίζεται από τον Ηλία Κασιδιάρη. Για προσπάθεια νομιμοποίησης της Χρυσής Αυγής έκανε λόγο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσότας, ενώ ο Αλέξανδρος Καζαμίας της πλεύσης ελευθερίας χαρακτήρισε απαράδεκτη την παρουσία και εκπροσώπηση τέτοιων σχηματισμών στη Βουλή. Σαφή απάντηση για το αν τα κτίρια στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό είναι ασφαλή και κατοικήσιμα, καθώς και χρονοδιάγραμμα για τις μελέτες και την αποκατάσταση των ζημιών. Ζητούμε νέα ερώτησή τους προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος και Τάσος Νικολαίδης. Αφορμή για τη νέα παρέμβαση αποτέλεσαν και δημοσιεύματα για την ατοχή των κτηρίων σε περίπτωση σεισμού, αλλά και η δήλωση του Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου ότι ο ίδιος δεν θα νοικιάζει κάποιο σπίτι εκεί. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων, ανάμεσά τους η Μαρία Καριστιανού, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στη χθεσινή συνεδρίαση, οι συγγενείς της καταθέσης τους επικεντρώθηκαν στις ευθύνες για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου και όσα ακολούθησαν τη σύγκρουση των δύο τρένων. Στο διεθνή χώρο και πάλι, την παραίτησή του υπέβαλε απόψε ο επικεφαλής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στο Μακλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, μετά το καταστροφικό εκλογικό αποτέλεσμα για το κόμμα του. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς χαρακτήρισε το αποτέλεσμα καταστροφή, καθώς ήταν το χειρότερο που είχε καταγράψει ποτέ το Τσεντεού σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση, ομοσπονδιακό, κρατηδιακό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν έως και την Πέμπτη σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων συντήρησης. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική ως 4 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία. Μικρόφωνο στη Δώρα Αποστόλου. Καλό σας βράδυ. Αθήνα 984.

εξαιρετικά αφιερωμένο στη Μαριτσούλα, τη δασκαλάκι μου. Θέλετε, ακούει Λαβίκι Βά, Λαβίκι Σόμβα και λίγο Μουλουτζή για τη δική μας συνάντηση. Δώρα Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Η Μαριό, η δασκαλάκι είναι εδώ στον ήχο. Για πολλές και πολλαπλές διαθέσεις, θα το πούμε και σήμερα, αφού είμαστε και νυχτερινά και ταξιδιάρικα, και θα μεταφερθούμε και σε χρόνους και σε τόπους και σε γεγονότα παλαιότερα αλλά και νεότερα. Το κλικ το μουσικό που λέει θα μας συνοδεύει, αλλά και η εξειδικευμένη πρόσκληση που αφορά όλους εσάς τους άκρους ραδιοφωνικούς και άκρους ρομαντικούς τύπους ανεξαρτήτως ηλικίας, διότι έχουμε και το δικό μας απόφθεγμα ότι ο ρομαντισμός, κυρίες και κύριοι, δεν έχει ηλικία. Αυτό είναι. Αυτό είναι, για να αμπαλάρετε λιγάκι. Όπως μου γράφει εδώ στο Facebook η Κοστούλα. Θέλω να μπαλάρω.

Αυτό είναι. Στον απόϊχο λοιπόν τις μέρες που πέρασαν, να δούμε και μερικά γεγονότα. 21 Σεπτεμβρίου του 1934 γεννιόταν ο Λέοναρντ Κοέν, Καναδός τροβαδούρος με κριτική και εμπορική επιτυχία σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι στίχοι του συχνά εξομολογητικοί και γεμάτοι εσωτερική ομορφιά μιλούν για την πολιτική, τη θρησκεία, τη μοναξιά και τις προσωπικές σχέσεις. Οι ελκυστικές μελωδίες του και η αξιοπρόσεκτη, αν και κάπως μονότονη φωνή του, όπως τον χαρακτηρίζαν, ήταν στοιχεία που δημιουργούσαν τον μύθο του και ένα διεθνές κοινό πιστό στο έργο του. Μαζί λοιπόν με τον Bob Dylan θεωρούνται οι κορυφαίοι ποιητές στιχουργοί που ανάδειξε η ροκ μουσική. Ο Λέοναρντ Κοέν γεννήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου του 1934 στο Μόνρεαλ, στους κόλπους μιας μεσοαστικής εβραϊκής οικογένειας με καταγωγή από την Πολωνία και την Λιθουανία. Ο πατέρας του ήταν έμπορος ρούχων και η μητέρα του κόρη Ιουδαίου θεολόγου. Σπούδασε στο ονομαστό Πανεπιστήμιο McGill της γενέτειράς του και ξεκίνησε την καλλιτεχνική του διαδρομή ως ποιητής το 1954 με ποίηματα βασισμένα σε βιβλικά θέματα. Το 1963 δημοσίευσε το μυθιστόρημα The Favorite Gap και ακολούθησε το Beautiful Losers που υφολογικό είναι αρκετά συγγενικό με το κίνημα των Beat. Στη μουσική πέρασε απαγγέλλοντας στίχους που με τη συνοδεία του jazz τους ανέδειξε με μια συνοδεία jazz συνόλου. Μετά την επιτυχία που γνώρισε την Judy Collins ηχογραφώντας τη δική του σύνθεση το Roseanne, αποφάσισε να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο τραγούδι. Η εμφάνισή του στο φεστιβάλ folk του Newport το 1967 τον οδήγησαν σε πολύ επιτυχημένο δισκογραφικό του ντεμπούτο Songs of Leonard Cohen 1967.

άλλα έργα σταθμή στην πορεία του Leonard Cohen ήταν οι δίσκοι Various Position το 1985 και I'm Your Man το 1988 με τη μεγάλη επιτυχία First We Take Manhattan, τα οποία του χάρισαν και ένα νέο ευρύ κύκλο οπαδών, καθώς και το στοχαστικό και κριτικό The Future το 1992. Το άλμπουμ Old Ideas, το 12ο της καριέρας του, ήταν το πιο εμπορικό του, καθώς άγγιξε την κορυφή των charts σε πολλές χώρες, κεντρίζοντας και κοντράροντας σε συχνά αρκετά δημοφιλή σε άλλους καλλιτέχνες. Στις 21 Οκτωβρίου του 2016 κυκλοφόρησε το Κίκνιον Άσμα και το άλμπουμ του You Want It Darker, που απέσπασε ενθουσιώδεις κριτικές. Στις αρχές της δεκαετίας του 60, ο Cohen έζησε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην Ήδρα μαζί με την Νορβηγίδα φίλη του, τη Μαριάνε Ήλεν, για την οποία έγραψε και το γνωστό τραγούδι So Long Marianne. Μετά το χωρισμό τους και την αφιέρωση, και της αφιέρωσε και την ποιητική του συλλογή Flowers του Hitler. Ο Leonard Cohen πέθανε στις 7 Νοεμβρίου του 2016 στο Λος Άντζελες σε ηλικία 82 ετών. Από τη σχέση με τη Σούζαν Έλδρον απέκτησε 2 παιδιά.

Το 1936 γεννιόταν ο Νίκος Πουλατζάς, Έλληνας νεομαρξιστής, πολιτικός, στοχαστής και κοινωνιολόγος. Είναι περισσότερο γνωστός για το θεωρητικό του έργο για το κράτος, ενώ αξιοσημείωτη είναι και η συνεισφορά του στην ανάλυση του φασισμού, των κοινωνικών τάξεων, στο σύγχρονο κόσμο και της κατάρρευσης των δικτατοριών στη Νότια Ευρώπη, όπως στην Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα, κατά τη διάρκεια του 70. Υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του λεγόμενου δομικού μαρξισμού, ενός φιλοσοφικού ρεύματος της δεκαετίας του 70, που αποτέλεσε προσπάθεια επιστροφής του στο έργο του Κάρλ Μάρξ και ανάδειξη του επιστημονικού του χαρακτήρα. Ο Νίκος Πουλατζάς γεννήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου του 1936 στην Αθήνα. Ο πατέρας του, Αριστίδης Πουλατζάς, ο οποίος καταγόταν από τη Μάνη, ήταν διακεκριμένος δικηγόρος και δικαστικός γραφολόγος. Η μητέρα του λεγόταν Αγγελική, το γένος Καριοφίλη. Πέρασε τα παιδικά του χρόνια στο κέντρο της Αθήνας, όπου κατοικούσε με τους γονείς του, στην οδό Βεραντζέρου κοντά στην πλατεία Βάθης. Μετά την αποφύτισή του από το Δημοτικό Σχολείο, φίτησε στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών και παράλληλα στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, από όπου ξεκίνησε τη γνωριμία του με τον μαρξισμό. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, από το οποίο αποφύτησε το 1957 με άριστα. Υπηρέτησε τη θητεία του στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό και το 1960 απέκτησε την άδεια ασκήσεως του δικηγορικού επαγγέλματος, χωρίς όμως να το ασκήσει ποτέ. Την ίδια χρονιά έφυγε για τη Δυτική Γερμανία, όπου παρακολούθησε σεμινάρια φιλοσοφίας και φιλοσοφίας του δικαίου στο Πανεπιστήμιο Μονάχου και της Χάιντεμβελβέργης. Αποτέλεσμα όλων αυτών των σπουδών ήταν το μεταπτυχιακό του και η εργασία του με θέμα την αναγέννηση του φυσικού δικαίου στη Γερμανία. Το διδακτικό του αρχίζει το 1962 ως βοηθός πανεπιστημίου στη Σορβόνη. Από τον Δεκέμβριο του 1968 διδάσκει κοινωνιολογία στο 8ο Πανεπιστήμιο του Παρισιού, στο Βενσέν, το WIT, το ορεινό. Είναι το πανεπιστήμιο που έγινε το Μάιο του 1968 η εξέγερση των φοιτητών. Από αυτό το πανεπιστήμιο ξεκίνησε, από το πανεπιστήμιο το Βενσέν ή το WIT σήμερα, το 8. Παράλληλα με το ερευνητικό του έργο στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών και από το 1977 έως την αυτοκτονία του το 1979 υπήρξε υπεύθυνος του εκδοτικού οίκου ΑΣΕΤ για τα βιβλία πολιτικού περιεχομένου.

Λέγεις Θεοδωράκης με τα μαγικά λόγια του ποιητή του Μανώλη του Αναγνωστάκη και τη Μαρία Φαραντούρη, οι παλιοί δρόμοι. Ναι, και αναλύουμε τα του Νίκο Πουλαντζά. Αν και η Γαλλία ήταν ο τόπος διαμόρφωσης της θεωρητικής του σκέψης, η Ελλάδα ήταν ο χώρος που η σκέψη αυτή εκφράστηκε εμπράκτος. Συμμετείχε ενεργά σε φοιτητικά κινήματα από την νεολαία της ΕΔΑ, υπήρξε μέλος του παράνομου Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και μετά τη διάσπαση του κινήματος το 1968 τάχθηκε με το ΚΚΕ εσωτερικού. Ήδη από το 1966, στη δεύτερη εβδομάδα μαρξιστικής σκέψης, έκανε μια ανακοίνωση με θέμα τη μαρξιστική αντίληψη περί κράτους. Ένα θέμα που θα βρίσκεται στο επίκεντρο των θεωρητικών του αναζητήσεων μέχρι το τέλος. Μετά την πτώση της δικτατορίας, ο Νίκος Πουλαντζάς επέστρεψε στην Ελλάδα και στρατεύτηκε στην ανανεωτική αριστερά, ΚΚΕ εσωτερικού, με πληθώρα άρθρων και συνεντεύξεων που μαρτυρούν την αγωνία για την εξέλιξη που ακολούθησε τη μεταπολίτευση. Έδωσε σειρά διαλέξεων στο Πάντιο με βασικό θέμα τις θεωρίες περί κράτους. Αποδεχόμενος την πρόσκληση της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας του Κωνσταντίνου Καραμαλή, συμμετείχε στις εργασίες για τη σύνταξη του νόμου για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η σκέψη του Νίκου Πουλαντζά, επηρεασμένη αρχικά από τους Jean-Paul Sartre, Georg Lukács και τον Αντώνιο Γκράμση και τον δασκαλό του τον Louis Althusser, σταδιακά αποστασιοποιήθηκε στην αναζήτηση της δικής του ταυτότητας. Η εργατική τάξη και οι σύμμαχοί της θα πρέπει να επιδιώξουν όχι απλώς την κατάκτηση του κράτους, έγραφε, αλλά και την πραγματοποίηση των ριζικών εκείνων μετασχηματισμών του κρατικού μηχανισμού που θα στοχεύουν στη δημιουργία των κατάλληλων θεσμικών προϋποθέσεων για το πέρασμα στο δημοκρατικό σοσιαλισμό. Ο Νίκος Πουλαντζάς αυτοκτόνησε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, πηδώντας στο κενό από τον όρφο της πολυκατοικίας του Παρισιού στις 3 Οκτωβρίου του 1979. Ήταν παντρεμένος από το 1966 με τη Γαλλίδα φιλόσοφο και φεμινίστρια Henri Leclerc, με την οποία απέκτησε το 1971 μία κόρη, την Αριάδνη.

Μαγική, μαγική η σωτηρία Μπέλου. Τώρα λοιπόν το επόμενο μας θέμα θα είναι πολύ ευχαριστημένη η Μαρία η Δασκαλάκη. Ο Μαρία μου, γιατί της αρέσει πάρα πολύ ο Βυργίλιος. Λοιπόν, να διανθίσουμε το του Βυργιλίου. Προχθές έλεγα το Σενέκα που έλειπες. Πού είναι ο Σενέκας, να βνάτε να της πω για το Σενέκα. Το 19 π.Χ. λοιπόν στις 21 Σεπτεμβρίου άφησε Μαρία μου την τελευταία του πνοή ο Ρωμαίος ποιητής Βυργίλιος, που τοποθετείται χρονικά κατά την περίοδο του Οκταβιανού Αυγούστου, ενώ έμελε να γίνει κυρίως γνωστός για το ημιτελές επικό έργο του Ενιάδα. Μελετάει ημιτελές έργο η Μαρία Δασκαλάκη την Ενιάδα. Είναι μελετηρό κορίτσι. Είχε γεννηθεί το 70 π.Χ. στην Μάντουα της Βόρειας Ιταλίας. Οι σπουδές του ξεκίνησαν στα 16 του στην Κρέμονα αρχικά και έπειτα στο Μιλάνο. Καταγόταν από χαμηλά κοινωνικά στρώματα, αλλά το ταλέντο του φάνηκε από νωρίς και σε συνδυασμό με τη στενή επαφή που είχε με τον Μεκίνα, ευνοήθηκε η φήμη του ως ποιητής και κατάφερε να φτάσει μάλιστα μέχρι και την Αυλή του Αυγούστου. Το επίσημο έργο του Βυργιλίου αποτελείται από τα Βουκολικά, τα Γεωργικά και την Ενιάδα, ενώ του αποδίδονται και άλλα μικρότερα ποίηματα, το οποίο ωστόσο η αυθεντικότητα από πολλούς ιστορικούς αμφισβητείται. Για τη ζωή του Βυργιλίου, Μαρία μου, γνωρίζουμε ελάχιστα πράγματα, κυρίως από τον ποιητή Βόριο Ρούφο. Ο Ρούφος έγραφε για τον Βυργίλιο και αργότερα από τα σχόλια άλλων ποιητών, ωστόσο η εγκυρότητα κάποιον από αυτόν αμφισβητείται. Ήδη από 18 χρονών μετακόμισε στη Ρώμη προκειμένου να σπουδάσει αστρονομία, ρητορική και ιατρική. Γρήγορα όμως το ενδιαφέρον του στράφηκε προς τη φιλοσοφία και γι' αυτό μετακόμισε στην Νάπολη, όπου μαθήτευσε δίπλα στον Σύγρονα, ενώ παράλληλα μάθανε και ελληνικά. Από νωρίς ξεκίνησε να γράφει τα πρώτα του ποίηματα και σύντομα συνδέθηκε με τον Μεκίνα, ο οποίος του έδωσε πρόσβαση στην Αυλή του Αυγούστου. Στα σημαντικότερα έργα του Βυργιλίου εντάσσονται οι Εκλογές, με το βασιλικό κυρίως περιεχόμενό του, το Βουέλιο, στο περίφημο Μαρία μου, και τα Γεωργικά, ένα έργο αφιερωμένο στο Μεκίνα. Η φήμη του Βυργίλιου ήταν αναμφισβήτητα πολύ πολύ μεγάλη και μάλιστα στην Ευρώπη του Μεσαίωνα το όνομά του συνδέθηκε με μαντικές ιδιότητες. Ω, μάλιστα, χαμογελάει, τα ξέρει καλύτερα από μένα. Παρόλο που είναι νεαρό κορίτσι, τα ξέρει. Το τέλος του ποιητή ήρθε μετά από μία επίσκεψή του στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στο Μέγαρο, όπου κόλλησε ελονοσία και πέθανε λίγο καιρό αργότερα, αφού είχε επιστρέψει στο Μιλάνο, στην περιοχή του σημερινού Μπρίντεζη. Παρά την επιθυμία του να μην δημοσιευτεί η ανολοκλήρωτη ενιάδα του, ο Οκταβιανός τη δημοσίευσε, αναγνωρίζοντας την τεράστια αξία του έργου του.

θα τα βρούμε. Διεθνής ημέρα ειρήνης στον απόγειο της μέρας που πέρασε, Παγκόσμια ημέρα κατά του Αλτσχάιμερ και ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας και γιορτάζει ο Ιωνάς. Ο Ιωνάς λοιπόν γιόρταζε στις 21 Σεπτεμβρίου, δηλαδή τη χθεσινή μέρα. Ο Ιωνάς λοιπόν ήταν προφήτης, ο οποίος αναφέρεται στο Τανάκ και στην Παλαιά Διαθήκη. Το όνομα του προέρχεται από την εβραϊκή λέξη Ιωνά, που σημαίνει περιστέρα. Ο Θεός του είπε να πάει στην πόλη Νινεβή και να φέρει τους κατοίκους της στον ίσιο δρόμο. Ξεκίνησε λοιπόν το ταξίδι του με πλοίο από την Ιώπη, τους έπιασε μεγάλη τρικυμία. Ο Ιωνάς ρίχτηκε στη θάλασσα και τον κατάπιανε μεγάλο κήτος. Μέσα στην κοιλιά του κήτους προσευχήθηκε στο Θεό και ό του θαύματος το κήτος τον εξέμεσε σώ και αυλαβή στην ξηρά. Ο Ιωνάς ως Ισραηλίτης λυπάται για τη σωτηρία των εχθρών της πατρίδος του, αλλά διδάσκεται από το φυτό της Κολοκύνθης, που υπήρξε μικρόψυχος, ότι ο Θεός ενδιαφέρεται για όλα τα δημιουργήματα. Μάλιστα, ολόκληρη ιστορία για τον Ιωνά. Αυτός ήταν λοιπόν ο Ιωνάς.

Λοιπόν, να λύσουμε όλες τις απορίες σας σήμερα. Έχετε πολλές απορίες. Λοιπόν, Βάριος Ρούφους Λεύκιος. Λούκιος Βάριος Ρούφους, πρώτος αιών π.Χ. Επάγγελμα ποιητής, Λόγιος. Βάριος Ρούφους Λεύκιος, λοιπόν, Ρωμαίος ποιητής και Λόγιος, πρόδρομος της ακμής των γραμμάτων κατά τη βασιλεία του Αυτοκράτορα Αυγούστου, υπήρξε στενός φίλος του Βυργιλίου, να το Μαρία μου, εδώ είμαστε, και παρακολούθησε μαζί με εκείνον και τον Πλότο Τούκα τις φιλοσοφικές παραδόσεις. Τι άλλο θα ακούσω σήμερα? Αυτό είναι. Καταπληκτικό. Λοιπόν, μου στέλνετε ένα μήνυμα στο Facebook και εγώ λέει, είμαι η κυρία Νότα από του Ρουφ. Γεια σας, κυρία Νότα μου. Είχα έρθει στο σταθμό και είχα βγάλει με τη Λίλη, λέει, τη Φωτοπούλου, φωτογραφίες. Καλό. Εκεί, για μια νύχτα ερωτική στη Σοπίτσα, δίπλα την ηλεκτρική. Έλα μου. Και με μια άλλη, λέει, πολύ καλή κοπέλα, την Γκέλα.

Στις 21 Σεπτεμβρίου του 1847 πεθαίνει ο Πορτογάλος φιλέλληνας ο Αντώνιο Αλμέινα. Φιλέλληνες μόνο ονομάστηκαν οι ξένοι που έδειξαν συμπάθεια για την Ελλάδα, ιδιαίτερα στα χρόνια της Επανάστασης του 1821. Προς τιμήν τους, η οδός φιλελλήνων στο Σύνταγμα. Στην Ιταλία, φιλέλληνες αναδείχθηκε ανάμεσα στους Καρμπονάρους και ήταν ο στρατηγός Ραζαλόρ που έπεσε στο Μεσολόγγι, ο κόμις Σανταρόζα που έπεσε ηρωικά στη Σφακτηρία και πολυάριθμοι άλλοι. Διάσημοι Γάλλοι φιλέλληνες όπως ο Βίκτορ Ουγκό, ο Βεραντζέρος ύμνησαν την Επανάσταση με φλογερά ποίηματα. Επίσης, ο Βαρόνος Νταοντέλ, ο Φαβιέρος, ο πρίγκιπας Παύλος, ο Βοναπάρτης και οι Κορσικανοί Βαλέστας και Αμπάτης. Στη Γερμανία, ο Γκέτε και ο Μίλλερ ήταν οι πρώτοι που έδειξαν φιλελληνικά αισθήματα. Στη Νορμανδία, ο Ερενφέλς, ο Βαρόνος Ντουγκίλμεν και άλλοι. Στην Αγγλία, ο Λόρδος Βίρον βεβαίως, ο ποιητής επίσης Πέρσι Σέλεϊ, ο ιστορικός Φίνλεϊ, ο Τρελόνι, ο Αστίξ, ο Γκόρντον, ο συνταγματάρχης Λέστερ, Στάνχοπ. Φιλελληνικά κομιτάτα ιδρύθηκαν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ο γιατρός Χάου, ο πρόεδρος Μονρόε, ο βουλευτής Έβερετ και άλλοι. Από τις άλλες χώρες, διάσημοι φιλέλληνες αναδείχθηκαν οι Ελβετοί Εϊνάρδος και Μάγερ και ο Πορτογάλος Αλμέινα.

Και άλλα, Μαρία μου, για το Βυργίλιο, όπως είπαμε, από φθέγματα του Βυργιλίου, στις 21 Σεπτεμβρίου του 19 π.Χ. φεύγει ο Βυργίλιος, Πόμπλιος Βυργίλιους Μάρων, ο οποίος αποκαλείται συνήθως Βυργίλιος, αρχαίος Ρωμαίος ποιητής, της περίοδου του Οκταβιανού Αυγούστου. Είπαμε ότι το σημαντικότερο του έργο είναι η Ενιάδα, θεωρείται το σπουδαιότερο έπος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, και έλεγε: «Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντες, Βυργίλιο, τιμέοντα ναός εν τώρα φερέντες. Άλλε μεν βουλέ ανθρώπων, άλλα δε Θεός και λέβει. Μπορούν επειδή νομίζουν ότι μπορούν. Βίρες άκουβιτ εούντο αποδεκτά, αποκτάς δύναμη προχωρώντας. Όμνια βίνκι τα μόρε», έλεγε ο έρωτας που νικάει τα πάντα. Από φθέγμα Χωναπούλιους, αυτό είναι.

τα είχα πει, πώς να σου πω αντίο. Το 1949 το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναγγέλει την υποτίμηση της δραχμής, καθώς η χώρα εξέρχεται από μία καταστροφική δεκαετία κατοχής, εμφύλιου και εμφύλιο πόλεμου. Το ελληνικό νόμισμα υποτιμάται ως προς το δολάριο κατά 33,3% και ως προς τη στερλίνα κατά 24,8%.

είστε σιγά σιγά. Θα σας παραδώσω στο Μάκη το Τζαρούχα για το δελτίο ειδήσεων στη μία. Και μας τα λέμε σε λίγο και πάλι.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με το Μάκη Τσαρούχα. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης ζήτησε και έλαβε ο 27χρονος καθομολογίαν δράστης της άγριας δολοφονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνιάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικαστικός λειτουργός αναμένει τα αποτελέσματα από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων γιατρών, προκειμένου να διαπιστώσει με ποιους επικοινώνησαν και πόσες φορές τις κρίσιμες ώρες που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία της NVIDIA και της Sequoia Capital στην Καλιφόρνια, όπου είχε συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας. Ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Την αντίδραση του ΚΚΕ και της Πλεύσης Ελευθερίας προκάλεσε η δήλωση του ανεξάρτητου βουλευτή προερχόμενου από τους Σπαρτιάτες Γιώργου Μανούσου ότι πλέον εκπροσωπεί τη Συμμαχία Ελλήνων τον πολιτικό σχηματισμό που στηρίζεται από τον Ηλία Κασιδιάρη. Σαφή απάντηση για το αν τα κτίρια στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημίες από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό είναι ασφαλή και κατοικήσιμα, καθώς και χρονοδιάγραμμα για τις μελέτες και την αποκατάσταση των ζημιών, ζητούν με νέα ερώτησή τους προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος και Τάσος Νικολαίδης. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί ο Δήμαρχος Αθηναίου Χαριζούκας αύριο στη 1 το μεσημέρι, μετά τις νέες εξελίξεις που υπάρχουν στο θέμα των πολυκατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές εξαιτίας των έργων του μετρό. Μετά την κατάθεση στον εισαγγελέα από τον κύριο Δούκα την περασμένη εβδομάδα των πρόσφατων στοιχείων των πραγματογνωμόνων που είχαν ορίσει οι κάτοικοι της Κυψέλης, σειρά τώρα έχει η παρουσία της μελέτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, καθώς και η οριστική μελέτη από την πλευρά της Αττικό Μετρό. Κατά τη διάρκεια της αυριανής συνεδρίασης, ο κύριος Δούκας αναμένεται να κάνει ενημέρωση για τις εξελίξεις σχετικά με τις ζημιές στις πολυκατοικίες της Κυψέλης και ταυτόχρονα να καλέσει το Δημοτικό Συμβούλιο να ληφθούν αποφάσεις που θα είναι σε κοινή γραμμή με τους κατοίκους και με τα συμφέροντα της πόλης. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων ανάμεσά τους η Μαρία Καριστιανού, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Κρίσιμες επαφές θα έχει από σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βλέπει την αλματώδη αύξηση του πετρελαίου και ενώ έχει το βλέμμα του στις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο. Σύμφωνα με τον Guardian, στο πλαίσιο της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος κατά τη σημερινή του συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις προκειμένου να συνάψει συμφωνία ενεργειακής ακιχηρίας με τη Ρωσία. Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά από ουκρανικά πλήγματα με αποτέλεσμα να διακοπεί η επεξεργασία αργού πετρελαίου. Την παραίτησή του υπέβαλε ο επικεφαλής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, μετά το καταστραφικό εκλογικό αποτέλεσμα για το κόμμα του. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν έως και την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων συντήρησης. Και ο καιρός νεφώσης με τοπικές βροχές το μεσημέρι και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, μικρόφωνο και πάλι στη Δώρα Αποστόλου. Αθήνα 984.

και για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας, δώρο Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984, με τη Μαριό μου τη δασκαλάκη εδώ στον ήχο, και τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις. Θα τα διανθίσουμε αναλόγως. Ξημέρωμα λοιπόν καινούργιας μέρας. Εσείς φτάσαμε στην 22η μέρα του Σεπτεμβρίου. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων, Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, ημέρα των Χόμπιτ, ημέρα ελληνικού εμπορίου. Το 1964, σαν σήμερα, ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των τραπεζοϋπαλλήλων και των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς. Το 1994 μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς «Τα φιλαράκια». Το 1971 η κηδεία του νομπελίστα ποιητή Γιώργου Σεφέρη εξελίσσεται σε διαδήλωση κατά της Χούντας. Το 480 π.Χ. ο ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή καταναυμαχεί τον περσικό στόλο στα στενά της Σαλαμίνας. Ο αρχηγός των Περσών Ξέρξης παρακολούθησε την τραγωδία του ναυτικού από το όρος Εγάλεο. 480 π.Χ. γεννιέται ο Ευρυπίδης, ένας από τους τρεις τραγικούς ποιητές της αρχαιότητας, Βάκχες, Μύδια, γεννήθηκε στον Δήμο Φλίας, το σημερινό Χαλάνδρη. Το 1958 γεννιέται ο τένορος Ανδρέα Μποτσέλη και το 1991 πεθαίνει ο ποιητής και συγγραφέας ο Γιάννης Νεγρεπόντης.

22 Σεπτεμβρίου 1761. Στέφθηκε η βασίλισσα η Σαρλότ. Ήταν σύζυγος του βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου Γεωργίου του Τρίτου. Παντρεύτηκαν στις 8 Σεπτεμβρίου του 1761. Μόλις 6 ώρες μετά την άφηξή της Σαρλότ, η Καρλώτα στην Αγγλία από τη Γερμανία. Γέννησε συνολικά 15 παιδιά, 2 εκ των οποίων πέθαναν πριν ενηλικιωθούν και 2 ανήλθαν αργότερα στο Βρετανικό θρόνο. Σύμφωνα με κάποιους ιστορικούς, ήταν η πρώτη και μοναδική βασίλισσα στην ιστορία της Μεγάλης Βρετανίας. Το ενδιαφέρον για τη ζωή της και την καταγωγή της Σάρλοτ αναθερμάνθηκε μετά την κυκλοφορία της σειράς Queen, Charlotte and Bridgerton Story. Ήτανε μαύρη η βασίλισσα Καρλώτα της Βρετανίας.

Andy Williams, I love you, can't take my eyes off you. Δεν μπορώ να βγάλω τα μάτια μου από πάνω σου. Όπως αναφερθήκαμε στον Ευρυπίδη, τον κορυφαίο τραγικό μας, γεννημένος σαν σήμερα το 480 π.Χ. και έλεγε: αν είχα πετύχει στη ζωή, σίγουρα θα με τοποθετούσαν ανάμεσα στους σοφούς, γιατί όλους όσοι πετυχαίνουν τους ονομάζουν σοφούς. Επίσης, από μεν την κακήν γυναίκα τίποτα δεν υπάρχει χειρότερο. Από δε την καλήν κανένα άλλο δεν επλάστηκε ανώτερο σε αξία αγαθών. Βλέπεις τον εισύψος του το άπειρο εθέρα που κρατάει ολόγυρα μέσα στην υγρή του αγκαλιά τη γη. Πίστεψέ με, αυτός είναι ο Θεός. Δεν είναι δική μου γνώμη, αλλά γνωμικό των σοφών, που δεν υπάρχει τίποτα το δυνατότερο από την ανάγκη. Δεν είναι μόνο άσπρο τα σήμη και το μάλαμα. Νόμισμα είναι και η αρετή, νόμισμα για όλους τους ανθρώπους και πρέπει να το μεταχειρίζονται. Δεν είναι το κάλος στις γυναίκες, αλλά οι αρετές που ευχαριστούν τους συζύγους. Η αρετή είναι το μεγαλύτερο προτέρημα των ανθρώπων.

Ευρωπαϊκή μέρα μετακινήσεων, η σημερινή Ευρωπαϊκή μέρα χωρίς αυτοκίνητο. Η Ευρωπαϊκή μέρα χωρίς αυτοκίνητο πρωτοξεκίνησε στη Γαλλία το 1998 και καθιερώθηκε σε πανευρωπαϊκή κλίμακα με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2000. Στον εορτασμό συμμετέχουν 1.500 πόλεις της Ευρώπης και 4 του Καναδά. Κάθε χρόνο στις 22 Σεπτεμβρίου οι αρχές πολλών πόλεων κλείνουν το κέντρο τους για τα αυτοκίνητα και ενθαρρύνουν τους πολίτες να χρησιμοποιήσουν για τις μετακινήσεις τους τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ποδήλατα αλλά και τα πόδια τους. Στη χώρα μας από το 2000 μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει 1.500.000 νέα αυτοκίνητα, επιβαρύνοντας κατά 80% την ατμοσφαιρική ρύπανση, ειδικά στους θερμούς μήνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Greenpeace, την πρωτιά σε υψηλά επίπεδα μικροσωματιδίων στην ατμόσφαιρα κρατάει η Θεσσαλονίκη και δεύτερη είναι η Αθήνα και ακολουθούν η Λάρισα και η Πάτρα. Σχετικές μελέτες του Τμήματος της Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών έδειξαν ότι αν τα μέσα επίπεδα των μικροσωματιδίων στην Αθήνα ήταν κάτω από 20 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, αντί των 52,12 που είναι αυτή τη στιγμή, θα είχαμε 5.066 λιγότερους θανάτους κάθε χρόνο. Στατιστικά αυτά, πολύ σοβαρά στατιστικά. Επιπλέον, μια τέτοια μείωση θα αύξανε το προσδόκιμο ζωής κατά σχεδόν ένα χρόνο για κάθε κάτοικο της Αθήνας.

Στις 22 Σεπτεμβρίου του 1789, οι ενωμένες δυνάμεις Ρώσων και Αυστριακών νικούν τους Οθωμανούς Τούρκους στη μάχη του Ρίμνικ στο πλαίσιο του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1787 έως το 1792 και αποκτούν τον έλεγχο της Βλαχίας. Ο Βόλφγαν Αμαντέους Μότσαρτ, ενθουσιασμένος από τη νίκη των συμπατριωτών του, γράφει τον αντικριστό χορό «Der Sieg vom Helden Coburg», «Η νίκη του ήρωα Κόμπουργκ», προς τιμή του στρατηγού Γιωσίας Φον Κόμπουργκ, που ηγήθηκε των Αυστριακών δυνάμεων.

Ζώτασα, μας αρέσει πάρα πολύ. Εσύ tu n'existe pas, dis-moi, pourquoi j'existerai. Εάν λοιπόν εσύ δεν υπάρχεις, εγώ για ποιο λόγο να υπάρχω. Δεν χρειάζεται η ύπαρξή μου. Καταπληκτικός, ο ρομαντικός, μας αρέσει ιδιαίτερος. Το 1912, στις 22 Σεπτεμβρίου, καταπλέει στον ναύσταθμο το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού, το υποβρύχιο Δελφίν. Το πρώτο υποβρύχιο ελληνικού στόλου. Το περίφημο Δελφίν. Το πρώτο λοιπόν υποβρύχιο του ελληνικού στόλου, που διεκδίκησε μια παγκόσμια πρωτιά. Στις 9 Δεκεμβρίου του 1912 έγινε το πρώτο υποβρύχιο στην παγκόσμια ναυτική ιστορία, που εκτόξευσε τορπίλη κατά εχθρικού πολεμικού πλοίου και συγκεκριμένα του τουρκικού καταδρομικού του Μεζιδιέ στο πλαίσιο του πρώτου Βαλκανικού πολέμου. Αν και η βολή ήταν αποτυχημένη, το Δελφίν έγραψε ιστορία. Η ναυπήγηση του Δελφίν ήταν αποτέλεσμα της αναδιοργάνωσης του ελληνικού στρατεύματος που ακολούθησε το στρατιωτικό κίνημα του Γουδί στις 15 Αυγούστου του 1909 και ήταν ένα από τα κύρια αιτήματα του στρατιωτικού συνδέσμου υπό τον συνταγματάρχη Νικόλαο Ζορμπά. Απόγονος είναι ο Χρήστος Ζορμπάς, ο δικός μας. Η παραγγελία για την αφήγηση του πρώτου ελληνικού καταδιώμενου, λέξη της εποχής για το υποβρύχιο, καταδιωμένου, δόθηκε από την κυβέρνηση Δραγούμη στα γαλλικά ναυπηγεία Σνέιντερ τον Σεπτέμβριο του 1910. Η ναυπήγηση άρχισε το 1911 και ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 1912. Η παραλαβή του Δελφίν έγινε στις 21 Αυγούστου του 12 στον ναύσταθμο της Τουλών από τον πλωτάρχη Στέφανο Παπαρηγόπουλο, που ήταν και ο πρώτος κυβερνήτης. Το Δελφίν, υποβρύχιο τύπου Λομπεφ, είχε εκτόπισμα 300 έως 450 τόνων και ανέπτυσε ταχύτητα 8,5 έως 13 κόμβων και ο οπλισμός του αποτελείται από 4 εκτοξευτήρες τορπιλών των 45 εκατοστών εξωτερικά του σκάφους κάτω από το ξύλινο κατάστρωμα. Δηλαδή για την εποχή ήταν εξαιρετικό.

Μάνος Λοΐζος, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Γιάννης Καλατζής, Δελφίνη Δελφινάκη. Πάμε πιο γρήγορα. Γεννήσεις της σημερινής μέρας, το 1791, είναι η γέννηση του Μάικλ Φαραντέι, Βρετανός φυσικός και χημικός, που θεωρείται ο σημαντικότερος πειραματικός φυσικός του 19ου αιώνα. Υπήρξε ο πρώτος ο οποίος απομόνωσε βενζίνη και συνέθεσε τους πρώτους χλωράνθρακες και ανακάλυψε την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, τους νόμους της ηλεκτρόλυσης και την περιστροφή του πολλωμένου φωτός υπό την επίδραση μαγνητικού πεδίου το 1845, φανταστείτε. Εφήβρε ακόμα και την πρώτη ηλεκτρική στήλη και διατύπωσε πολλές από τις αρχές του ηλεκτρισμού. Εισήγαγε ακόμα και τους όρους διηλεκτρικό, ηλεκτρόδιο, άνοδος, κάθοδος, ιόν και ιονισμός. Προς τη μήνη του δόθηκε το όνομά του στην μονάδα χωρητικότητας των πυκνωτών, Φάραντ. Θάνατος στις 25 Οκτώβου του 1867.

Young at Heart, τι ωραία ερμηνεία. Είναι Frank Sinatra και Charles Aznavour. Εξαιρετική. Το 1918 στις 22 Σεπτεμβρίου είναι η γέννηση του Hans Scholl, μέλος της αντιστασιακής σπουδαστικής οργάνωσης Λευκορόδο, που εκτελέστηκε στην ναζιστική Γερμανία. Το Λευκορόδο λοιπόν, αντιστασιακή ομάδα στην ναζιστοκρατούμενη Γερμανία, τα ηγετικά μέλη της συνελήφθησαν και απαγχωνίστηκαν. Δημιουργήθηκε στο Μόναχο από τους φοιτητές του τοπικού πανεπιστημίου Σόφι και Χάνς Σόλφ Κρίστοφ Πρόμπαστ, Άλεξ Σμόρελ, Βίλι Γκράφ και τον καθηγητή φιλοσοφίας Κουρτ Χούμπερ. Αφορμή στάθηκε ένα κήρυγμα του αρχιεπισκόπου του Μίνστερ, Αυγούστου Φον Γκάλεν, που καταδίκασε το 1941 την πολιτική ευθανασίας του ναζιστικού καθεστώτος. Οι έξι έλαβαν την άδεια από τον ιερωμένο να πολυγραφήσουν το κήρυγμά του και να το διαδώσουν στην πόλη. Ήταν η πρώτη πράξη της οργάνωσης τον Ιούνιο του 1942. Η οργάνωση έλαβε το όνομά της από τον τίτλο του μυθιστορήματος του Μπεν Τράβεν, των Λευκών Ρόδων, που αναφερόταν στην εκμετάλλευση των εργατών στο Μεξικό. Πρόκειται για το ψευδώνυμο ενός αγνώστου συγγραφέα, γνωστού στους συνεφίλ, από το μυθιστόρημα «Ο θησαυρός της Σιέρα Μάδρε», που μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη, του μετέφερε ο Τζον Χιούστον το 1948. Τα μέλη λοιπόν της ομάδας επέλεξαν να μην ακολουθήσουν τις δυναμικές ενέργειες, αλλά την τακτική της παθητικής αντίστασης του Γκάντι και των μαύρων φοιτητών της Αμερικής. Με φυλάδια, προκηρύξεις και συνθήματα στους στίχους προσπάθησαν να αφυπνίσουν τις κοιμισμένες συνειδήσεις των συμπατριωτών τους και να παρακολουθήσουν τυφλά και αυτούς που ακολουθούσαν τυφλά τις επιλογές του Χίτλερ. Κάποια μέλη της οργάνωσης πίστεψαν ότι η θυσία των έξι θα ξεσήκωνε τους φοιτητές κατά του καθεστώτος. Όμως δεν έγινε τίποτα. Οι φοιτητές συνέχισαν τη ρουτίνα, σαν να μην συνέβαινε τίποτα, και πολλοί τη χαρακτήρισαν εχθρό κιόλας του έθνους.

Τα έχουμε λοιπόν σαν σήμερα στις 22 Σεπτεμβρίου του 1991 τον θάνατο του Γιάννη Νεγραπόντη, πραγματικό ονοματεπώνυμο Ιωάννης Ξινοτρούλιας, γεννήθηκε στη Λάρισα στις 8 Οκτώβου του 1930 και έφυγε, όπως είπαμε, από τη ζωή στην Αθήνα στις 22 Σεπτεμβρίου του 1991. Έλληνας ποιητής, πεζογράφος και στιχουργός. Εξορία. Την 21η Απριλίου του 1967 ο Γιάννης Νεγρεπόντης, που ιδεολογικά ανήκε στην αριστερά, συλλαμβάνεται και παραμένει εξόριστο στη Γιάρο και τη Λέρο και στο Παρθένι 3 χρόνια. Είχε γράψει το «Φυλάτιν Θερμοπύλας», που βγάζει έξω παράνομα και μοιράζει σε φίλους, και κυκλοφορεί σε βιβλίο «Η γυναίκα του Γιαργυρό». Το ίδιο κυκλοφόρησε και στα γερμανικά σε μια έκδοση με χαρακτικά του Chris Hamber. Με τεράστια βιβλιογραφία, με πολύ όμορφα τραγούδια, και βέβαια το χαρακτηριστικό του Γιάννη Νεγρεπόντη είναι το ακορντεόν του Μανουλοΐζου με τα λόγια του Γιάννη Νεγρεπόντη. Πόσο επίκαιρο, πάντα επίκαιρο.

Στις 22 Σεπτεμβρίου 1408, θάνατος του Ιωάννη του Παλαιολόγου, αυτοκράτορας του Βυζαντίου, σε μια εποχή που η Βυζαντινή αυτοκρατορία έπνεε τα λίσθια και δοκιμάζονταν από τις εσωτερικές διαμάχες της δυναστείας των Παλαιολόγων, στην οποία ανήκε. Ο Ιωάννης Παλαιολόγος γεννήθηκε το 1370 και υπήρξε πρωτότοκος γιος του αυτοκράτορα Ανδρώνικου IV του Παλαιολόγου και της συζύγου του Μαρίας Κυράντζας, κόρης του Τσάρου της Βουλγαρίας, Ιβάν Αλεξάνδερ. Παππούς του ήταν επίσης ο αυτοκράτορας Ιωάννης ο V ο Παλαιολόγος. Συμβασίλευσε με τον πατέρα του, ο οποίος με τη βοήθεια των Οθωμανών Τούρκων είχαν ανατρέψει τον παππού του Ιωάννη V Παλαιολόγο. Μετά την παλινόρθωσή του το 1379, ο Ιωάννης ο V ο Παλαιολόγος τύφλωσε με

ειρικός τόσο το γιο του όσο και τον εγγονό του. Μετά το θάνατο του πατέρα του, το 1385, ο Ιωάννης Παλαιολόγος θεώρησε αυτόν νόμιμο διάδοχο του θρόνου και ανατινάχθηκε στις βλέψεις του θείου του Μανουήλ του δεύτερου του Παλαιολόγου. Στις 14 Απριλίου του 1390 ανάτρεψε τον παππού του Ιωάννη Παλαιολόγο με τη βοήθεια των Γενουατών και του Οθωμανού Σουλτάνου. Αμέσως λοιπόν μετά την αποκατάσταση του Ιωάννου του Πέμπτου στο θρόνο του Βυζαντίου, ο Ιωάννης ο Έκτος και ο Μανουήλ ο Δεύτερος κλήθηκαν από τον Βαγιαζίτ βάσει των όρων υποτέλειας που είχαν συμφωνήσει ο Ιωάννης ο Πέμπτος να συμμετάσχουν στην επόμενη στρατιωτική εκστρατεία των Τούρκων κατά της Φιλαδελφίας, η οποία μέχρι εκείνη την ώρα ήταν σε βυζαντινά χέρια. Το 1399 παντρεύτηκε την γενουατικής καταγωγής Ευγενία Γκατιλούζιο, πρώτο το κοκόρι του Λόρδου της Λέσβου, Φραντσέσκου του Δεύτερου, Γκατιλούζιο, η οποία μετονομάστηκε σε Ειρήνη. Μαζί απόκτησαν τον Ανδρόνικο, τον Πέμπτο, τον Παλαιολόγο, ο οποίος συμβασίλευσε με τον πατέρα του από το 1403 έως το 1407, οπότε πέθανε σε ηλικία 7 ετών. Ο Ιωάννης ο Παλαιολόγος πέθανε στις 22 Σεπτεμβρίου του 1408 σε ηλικία 38 ετών.

Κατά μία άποψη, σαν σήμερα είναι το 480 π.Χ. είναι η ναυμαχία της Σαλαμίνος. Κατά άλλη άποψη, στις 29 Σεπτεμβρίου στο Σαρωνικό κόλπο, κοντά στην Αθήνα, μεταξύ της Συμμαχίας των Ελληνικών Πόλεων Κρατών και της Περσικής Αυτοκρατορίας, η ναυμαχία της Σαλαμίνας αποτέλεσε τη σημαντικότερη σύγκρουση από και την αρχή του τέλους της δεύτερης Περσικής εκστρατείας στην Ελλάδα. Αρχικά, η συμμαχία σχεδίασε να αντιμετωπίσει τους Πέρσες στις Θερμοπύλες και στο Αρτεμίσιο, ξηρά και θάλασσα αντίστοιχα. Στη μάχη λοιπόν των Θερμοπυλών, οι Πέρσες εξολόθρευσαν τις περιορισμένες δυνάμεις που είχαν παραταχθεί στο μόνιμο στενό εξαιτίας της προδοσίας του Εφιάλτη. Στο Αρτεμίσιο, ο συμμαχικός στόλος έχασε περίπου τα μισά πλοία, ενώ ο Περσικός στόλος έχασε το 1/3 των πλοίων του. Μόλις οι σύμμαχοι πληροφορήθηκαν για την καταστροφή στις Θερμοπύλες, αποφάσισαν να υποχωρήσουν. Αυτά επέτρεψε στους Πέρσες να καταλάβουν τη Βιωτία και την Αττική. Οι Πελοποννήσοι ήθελαν να σταματήσουν τον Περσικό στόλο στον ισθμό της Κορίνθου. Παρ' όλα αυτά, ο Αθηναίος στρατηγός και πολιτικός Θεμιστοκλής έπεισε τους Έλληνες να αντιμετωπίσουν τους Πέρσες στη Σαλαμίνα, ελπίζοντας ότι μία νίκη θα εμπόδιζε τους Πέρσες να εισβάλλουν στην Πελοπόννησο. Ο Θεμιστοκλής ανάγκασε τον Ξέρξη να επιτεθεί στα στενά της Σαλαμίνας, όπου η αριθμητική υπεροχή των Περσών ήταν άχρηστη και προβληματική. Ο βασιλιάς Ξέρξης, βέβαιος για την νίκη, ανέβηκε σε μια πλαγιά του βουνού Εγάλεο για να παρακολουθήσει την ναυμαχία. Στην ναυμαχία, ο ελληνικός στόλος πέτυχε μια σημαντική νίκη, αφού κατέστρεψε 300 περσικά πλοία. Μετά την ναυμαχία, ο Ξέρξης μαζί με ένα μεγάλο μέρος του στρατού επέστρεψε στην Ασία, ενώ για την υποταγή της Ελλάδος παρέμεινε ο Μαρδόνιος με τον υπόλοιπο περσικό στρατό. Αλλά το 480 π.Χ. οι Πέρσες υπέστησαν σοβαρή ήττα στις Πλατέες και στην Μικάλη και σταμάτησαν τις επιθέσεις στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Λίγο αργότερα, οι Έλληνες πέρασαν στην αντεπίθεση. Σύμφωνα με τους ιστορικούς, αν οι Πέρσες νικούσαν στη Σαλαμίνα, θα είχε σταματήσει η ανάπτυξη της Ελλάδας και κατά συνέπεια ο δυτικός πολιτισμός δεν θα ήταν αυτό που είναι σήμερα. Γι' αυτό η ναυμαχία της Σαλαμίνας θεωρείται από τις σημαντικότερες μάχες στην ανθρώπινη ιστορία.

Αντεμέ μου λένε, αντεμέ εσάβριον. Για να σας παραδώσω σε λίγο και πάλι στο Μάκη το Τζαρούχα και το δελτίο ειδήσεων στις 2. Και εμείς ανανεώνουμε τη συνέντευξη με τη συνάντησή μας αύριο και πάλι 12 με 2 μέσα από τούτη εδώ τη λατρεμένη συχνότητα του Αθήνα 984. Τα λέμε αύριο. Καλό ξημέρωμα καινούργιας μέρας.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με το Μάγκη Τσαρούχα. Αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, με πρόβλεψη ακόμη και για βαριές ποινές κάθριξης, προανήγγειλε μιλώντας στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοίδη, για τον καθορισμό του νέου πλαισίου, καθώς όπως σημείωσε, οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης ζήτησε και έλαβε ο 27χρονος καθομολογίαν δράστης της άγριας δολοφονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί ο Δήμαρχος Αθηναίου Χάρης Δούκας αύριο στη 1 το μεσημέρι, μετά τις νέες εξελίξεις που υπάρχουν στο θέμα των πολυκατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές εξαιτίας των έργων του μετρό. Μετά την κατάθεση στον εισαγγελέα από τον κύριο Δούκα την περασμένη εβδομάδα των πρόσφατων στοιχείων των πραγματογνωμόνων που είχαν ορίσει οι κάτοικοι της Κυψέλης, σειρά τώρα έχει η παρουσία της μελέτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, καθώς και η οριστική μελέτη από την πλευρά της Αττικό Μετρό. Κατά τη διάρκεια της αυριανής συνεδρίασης, ο κ. Δούκας αναμένεται να κάνει ενημέρωση για τις εξελίξεις σχετικά με τις ζημιές στις πολυκατοικίες της Κυψέλης και ταυτόχρονα να καλέσει το Δημοτικό Συμβούλιο να ληφθούν αποφάσεις που θα είναι σε κοινή γραμμή με τους κατοίκους και με τα συμφέροντα της πόλης. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η συζήτηση αναμένεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα υπάρξει μια πρώτη εικόνα από τις πραγματογνωμοσύνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας σχετικά με τα κτίρια της πλατείας Κυψέλης που έχουν υποστεί ζημιές. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων, ανάμεσά τους η Μαρία Καραστιανού, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Κρίσιμες επαφές θα έχει από σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος βλέπει την αλματώδη αύξηση του πετρελαίου και ενώ έχει το βλέμμα του στις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο. Σύμφωνα με τον Guardian, στο πλαίσιο της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη σημερινή του συνάντηση με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις προκειμένου να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά από ουκρανικά πλήγματα με αποτέλεσμα να διακοπεί η επεξεργασία αργού πετρελαίου. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν έως και την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω έργων συντήρησης. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

Χθες που παίζαμε σπιτάκια, που πετάγαμε μπαλόνια. Σχολείο, δημοτικό, κοπανά και κρυφτό.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με το Μάκη Τσαρούχα. Κρίσιμες επαφές θα έχει από σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος βλέπει την αλματώδη αύξηση του πετρελαίου και ενώ έχει το βλέμμα του στις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο. Σύμφωνα με τον Guardian, στο πλαίσιο της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη σημερινή του συνάντηση με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις προκειμένου να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά από ουκρανικά πλήγματα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η επεξεργασία αργού πετρελαίου. Υπέρ της διατήρησης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τάχθηκε επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Οι κυρώσεις αποτελούν βασικό πυλώνα της απάντησής μας στον πόλεμο της Ρωσίας, προκειμένου να στερήσουμε από τη Μόσχα χρηματοδότηση, δήλωσε η Κάλλας σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης ζήτησε και έλαβε ο 27χρονος καθομολογία δράστης της άγριας δολοφονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Οικομενίτσα. Το απόγευμα ανακριτής και εισαγγελέας μετέφυσαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Πρόσωπα που εργάζονται στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαριζδούκας αύριο στη 1 το μεσημέρι, μετά τις νέες εξελίξεις που υπάρχουν στο θέμα των πολυκατοικιών που έχουν υποστεί ζημίες εξαιτίας των έργων του μετρό. Μετά την κατάθεση στον εισαγγελέα από τον κύριο Δούκα την περασμένη εβδομάδα των πρόσφατων στοιχείων των πραγματογνωμόνων που είχαν ορίσει οι κάτοικοι της Κυψέλης, σειρά τώρα έχει η παρουσία της μελέτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, καθώς και η οριστική μελέτη από την πλευρά της Αττικό Μετρό. Κατά τη διάρκεια της αυριανής συνεδρίασης, ο κύριος Δούκας αναμένεται να κάνει ενημέρωση για τις εξελίξεις σχετικά με τις ζημίες στις πολυκατοικίες της Κυψέλης και ταυτόχρονα να καλέσει το Δημοτικό Συμβούλιο να ληφθούν αποφάσεις που θα είναι σε κοινή γραμμή με τους κατοίκους και με τα συμφέροντα της πόλης. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν έως και την Πέμπτη σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω έργων συντήρησης και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.